0: Αχ, αχ Κασιανή μου, να μας έπαιρναν μακριά σε άλλους τόπους. Τα UFO. Βέβαια, τα έλεγε ο Κώστας Τουρνάς. Ήταν πάρα πολύ μπροστά.
1: Ήθελες να σε πάρει ένα UFO, να σε πάει πού?
0: Ενδιαφέρον θα είχε.
1: Ποιο πλανήτη θα ήθελες να...
0: Θα ήθελα να ταξιδέψω στο σύμπαν.
1: Στο σύμπαν, έτσι.
0: Ακριβώς, εκεί μαζί με τους εξωγήινους. Γιατί σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η Παγκόσμια ημέρα των UFO. Τα γνώστου ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα, όπως τα λέμε στα ελληνικά, τα UFO, όπως έχουν επικρατήσει στην διεθνή ορολογία, είναι σήμερα η γιορτή τους, με αφορμή το περιστατικό του Roswell, εκείνο το ανθρωπάκι το οποίο είχε βρεθεί, και έλεγαν από τότε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Νάτι πρόσφατα παρουσίασε τα πιστήρια και ο πρόεδρος Donald Trump, αποδεσμεύοντας τα αρχεία. Το περιστατικό του Roswell συνέβη στις 3 Ιουλίου του 1947. Αλλά η Παγκόσμια ημέρα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου. Οι λάτρες, λέει, των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για να ανιχνεύσουν άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Οπότε αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα, προετοιμαστείτε για ανίχνευση UFO. Έχουν κάνει εμφανίσεις και στη χώρα μας.
1: Από αυτά που έχει ο κύριος Τραμπ δώσει στη δημοσιότητα, ναι, υποτίθεται ότι έχουν κάνει εμφανίσεις και στον ελλαδικό ενέργειο χώρο.
0: Σίγουρα στα Τρίκαλα. Είδες που λέγαμε προχθές για τον κομίτη του Χάλε και τα λοιπά. Έχουν περάσει και UFO από τα Τρίκαλα. Υπάρχει και ένας βασικός μάρτυρας.
2: Ξέρω τι είναι, αυτό του είναι. Ουχουζίνη, πώς του λένε, πώς του λένε το άλλο.
3: Ήταν εξωγήινη,
2: πιστεύω. Εξωγήινος ήταν.
0: Υπάρχει μάρτυρας λοιπόν εκεί στην περιοχή των Τρικάλων που τα έχει δει, ήταν ούφος. Όπως είπε, χαρακτηριστικά. Οπότε είμαστε σίγουροι τουλάχιστον για μία περίπτωση. Παλαιότερα φυσικά είχαμε και τον πολύ γνωστό και αγαπητό Τραμπάκουλα.
4: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα.
0: Από τις εποχές του Χάρι Κλίν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα ούφο. Και είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Είτε τα βλέπουμε είτε δεν τα βλέπουμε, υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Τον κύριο Σιωφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου ξεκουράζεται, βρίσκεται σε άδεια, θα επιστρέψει κανονικά από τη Δευτέρα, μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά. Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας. studio@realfm.gr για να διαβάσουμε και εμείς τα email σας. Πείτε μας και για τα UFO τα οποία έχετε συναντήσει ενδεχομένως και εσύ πιστεύετε ότι υπάρχουν και στην Ελλάδα. Τα έχετε δει?
1: Ναι.
0: Πείτε μας λοιπόν, γιατί περιμένουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Η Φέδρα, για παράδειγμα, λέει, σήμερα γιορτάζουν όλα τα ούφα. Έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα, Φέδρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον αγαπητό. Να σε καλά, φίλε. Να, και ο Παναγιώτης, χρόνια πολλά στα πολιτικά ούφο, λέει, και έχουμε πολλά πανάθεματα. Ο Σπύρος, κανονικά λέει, σήμερα έπρεπε να είναι αργία με τόσα ούφο που κυκλοφορούν γύρω μας. Καλημέρα και στο Διονύση, δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα, επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της, η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει.

0: Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει, τα έχει ρίξει στα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
0: Α, okay.
1: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε το Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, καλή Πέμπτη, λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε, λέει, ποτέ να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
1: Είναι πολλά τα UFO.
0: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, Αρμενάκη. Αχ, λέει, πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα, λέει, έχουμε τουλάχιστον 300 UFO. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα, Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Mm-hmm. Ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλη. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλη, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος, παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει μία παρατέταρτο, η Σενεγάλη ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήταν και πολύ καλύτερη. Από το Βέλγιο. Λέω, εντάξει, τελείωσε το παιχνιδάκι. Είχε πάει και μια παράτεταρτο. Λέω, πες κοιμήσου. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν 5 και 10. Η πρώτη κίνηση που κάνω αυτόματα. Ανοίγω το κινητό να δω ειδησιογραφία. Μην έχει γίνει τίποτα τη νύχτα. Και βλέπω. Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Έλα, Χριστέ, λέω και Παναγία. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 89. Ένα γκολ στο 86. Ένα στο 89. Το έκαναν 2-2. Πήγαν στην παράταση και εκεί, λέει, στις καθυστερήσεις πήραν ένα πέναλτι. 3-2, πάει η Σενεγάλη καημένη.
1: Αντίο Σενεγάλη.
0: Πάει η Σενεγάλη. Πέρασαν οι Βέλγοι λοιπόν στους 16. Κρίμα, στεναχωρήθηκα. Όχι, το συμπαθώ και το Βέλγιο, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τη Σενεγάλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε. Συνεχίζει λοιπόν το Βέλγιο στη φάση των 16, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, οι οικοδεσπότες λοιπόν, και η Αγγλία, η οποία τα κατάφερε με τα χίλια ζόρια με το Κόγκο. Είδε το χάρο με τα μάτια της, 0-1 ήταν μπροστά το Κόγκο. Τελικά ο Χάρι Κέιν ξελάσπωσε την Αγγλία, έβαλε 2 γκολ και τους έστειλε στην επόμενη φάση, όπου εκεί δεν βλέπω να έχουν πάρα πολλές ελπίδες απέναντι στο Μεξικό. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά στη φάση των 16, καλά ήταν μέχρι εδώ. It's coming home, it's coming home, εντάξει, it's coming home, back to home, τώρα. Τα λέω αυτά για το φίλο μου το Σαπρανίδη εδώ πέρα.
1: Υπάρχει κάποιο μπιφ με την Αγγλία.
0: Ρε παιδί μου, ο Σαπρανίδης είναι ο παδός της Αγγλίας. Καταλάβες.
1: Και ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Και ο Κώστας Σαρδέλης, ναι. Και τους λέω, τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν το βλέπετε τόσα χρόνια. Δηλαδή μετά το 66 που έγινε η διοργάνωση εκεί πέρα στη χώρα τους και πήραν ένα τρόπαιο, μετά από εκεί πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Μα τίποτα. Λέω, δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν. Όχι, it's coming home. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Και Euro και όλα τα υπόλοιπα. It's coming home, it's coming home. Μας έχουνε ζαλίσει. Θα σου πω εγώ λοιπόν τώρα που έρχεται το Μεξικό. Αυτές είναι πάντως οι ειδήσεις από το Μουντιάλ. Στην επόμενη φάση, Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Γιορτάζουν, λέει, και τα Ουφάδικα, γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Τα θυμάσαι, ρε φίλε? Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον με κύριε Δημορφή. Τα Ουφάδικα ήταν τα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίναμε και ρίχναμε δεκάρικα τότε. Ναι, με τις ραχμούλες. Παπ, δεκάρικο και έπαιζες εκεί πέρα με τις ώρες. Γινώσουν ένα με το μοχλό. Να είσαι καλά, Παλιάτσε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παρασκάκη. Και αυτός έχει πιστηρία για τους εξωγήινους. Το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα. Εκείνος δεν τα βλέπει, μόνο τα ακούει κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ανδρέα στο Πειραιά. Τα ούφο, λέει, της Σενεγάλης κατάφεραν να χάσουν δικό τους αγώνα. Έλα, δεν βρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Θα επανέλθουμε στα UFO στη συνέχεια, γιατί χρωστάμε και το απόσπασμα από τον περίφημο Τραμπάκουλα. Πάμε όμως στα σοβαρά, της επικαιρότητας. Και χθες, πριν τελειώσει η εκπομπή, Κασιανή, θυμάσαι ότι προλάβαμε την είδηση για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας και της επίθεσης που είχε συμβεί με τα γκαζάκια. Υπήρχε μόνο η είδηση ότι σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών.
1: Και πράγματι, στις δύο πρώτες περιπτώσεις, γιατί έγιναν τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα 15 λεπτών περίπου, υπήρχε η αίσθηση ότι όπως και στις δύο πρώτες περιπτώσεις που ήταν απλά υλικές ζημιές, το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση της πολυτεύθυρητηρίας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο και προχώρησε μετά η έκρηξη και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε μηχανάκια, προκάλεσε πολύ μεγάλη φωτιά, από την οποία υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε και τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυρία Νέστορα επίσης η ίδια έχει επίσης εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και νοσηλεύεται. Ο πατέρας της και άλλα δύο άτομα νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για κανονική δολοφονική επίθεση.
0: Έτσι. Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από μία δολοφονική, εγκληματική, τυφλή, τρομοκρατική επίθεση. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να βάλει γκαζάκια με βενζίνη, με έφλεκτο υλικό και ταυτόχρονα και με κάποια άλλα υλικά τα οποία γνωρίζουν οι αρχές από τις έρευνες που κάνουν, αποδέχεται ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί και κάποια ζωή. Είναι ενεγνώσιτο. Οπότε αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις μαρτυρίες των γειτόνων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό, ειδικά στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, εκεί όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημιές και δηλαδή πραγματικά από θαύμα γλιτώσαμε και τα χειρότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι κάτοικοι.
2: Εγώ άκουσα δύο εκρήξεις. Πολύ έντονη φωτιά, πάρα πολύ καπνός, λόγω ότι είχαν καταστραφεί δύο αμάξια, οπότε σαν αθυμιάσει όλα αυτά ο καπνός ήταν πολύ έντονος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο καπνός έφτασε μέχρι τον τέταρτο πέμπτο όροφο.
3: Κάτι στις 4.30-5 παρά άκουσα φωνές, χτυπούσαν και την πόρτα μου, μάλλον κάποιος προσπαθούσε να σωθεί. Ήταν ο κύριος Νέστορας που πήγε στο δίπλα διαμέρισμα. Σηκωθήκαμε, πολύ καπνό μέσα στο σπίτι, κατευθείαν πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο, ξυπνήσαμε και την κόρη μας.
0: Αυτά λοιπόν είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες για αυτή την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο, ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.
1: Είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πώς γίνεται, πώς γυρνάει έτσι το μυαλό κάποιων ανθρώπων και θεωρούν ότι με το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι επαναστάτες, κάνουν κάποια μαγιά, χτυπάνε το σύστημα.
0: Όχι, είναι εγκληματίες.
1: Είναι
0: εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός.
1: Είναι διεστραμμένα μυαλά αρχικά.
0: Δεν δίνονται έτσι κοινωνικοί αγώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σε μια δημοκρατία. Η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Δυστυχώς λοιπόν μια γυναίκα δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, στην εντατική. Η κατάσταση της υγείας της από την αρχή χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, καθώς είχε εγκάβματα περίπου στο 80% του σώματός της. Και το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έστειλε μήνυμα εκεί από το Ιπποκράτειο για αυτούς τους εγκληματίες. Να ακούσουμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις δικαστικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Δεν σας φοβόμαστε, ξεκινάει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας του γραφείου τύπου της, καλώντας τους πολίτες απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 7 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Για να συμπαρασταθούν πρώτα απ' όλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της.
0: Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα για αυτή την τραγική απώλεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία. Δεν μιλάμε για έναν θάνατο. Η γυναίκα αυτή δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ανάληψη ευθύνης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αρχικά τουλάχιστον είδαν την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας αυτής της γυναίκας και φυσικά πολύ περισσότερο μετά όταν έφυγε από τη ζωή. Οι αρχές βέβαια έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει επικεντρωθεί σε 3 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ εξετάζεται γενικότερα ένας πυρήνας που δραστηριοποιείται εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται καθαρά από κάμερες ασφαλείας την ώρα που τοποθετεί εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες. Ένα πρόσωπο λοιπόν φαίνεται καθαρά τουλάχιστον στις κάμερες. Από εκεί και πέρα υπήρξε καθολική καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Να ακούσουμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
5: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τουλάχιστον αυτές είδα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο κόμμα, αλλά αυτές έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Και να ακούσουμε και τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
6: Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Αυτό ελπίζουμε λοιπόν, να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να υπάρξουν συλλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι να τους πει κανείς ανθρώπους να οδηγηθούν σε δικαιοσύνη και να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Την παραδειγματική τιμωρία.
1: Ξέρεις, Διοσήφ, η πραγματική τιμωρία που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να πεθάνουν στη φυλακή. Να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Αλλά δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και όταν τους πιάσει η αστυνομία, ελπίζω να γίνει σύντομα και δικαστούν, σε κάποια χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή αυτή είναι διαστραμμένα μυαλά.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα των πραγματικών αγωνιστών. Όσοι πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ανθρώπους αποτελούν πράξη αγώνα και επανάστασης είναι βαθιά διαταραγμένοι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την χείριστη μορφή φασισμού. Καλημέρα και σε σένα, Κατερίνα. Είναι λοιπόν μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε σοκ βρίσκονται και οι άνθρωποι και οι τραυματίες, αλλά και οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, να συλλάβει κανείς το πόσο στιγνοί εγκληματίες, δολοφόνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν και έβαλαν λοιπόν αυτή τη φωτιά σε μια πολυκατοικία στις 4.30 τα ξημερώματα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των ενίκων αυτής της πολυκατοικίας. Κάποιοι είχαν διαφορετική αντίδραση, ανέβηκαν στους πάνω ορόφους, έβαλαν αυτές τις πετσέτες, τις βρεγμένες στο πρόσωπό τους και κατάφεραν να γλιτώσουν τα χειρότερα. Κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να κατέβουν προς την πιλωτή, όπως η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα, είχαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σαν αυτή που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι είσαι αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.

0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τον Αποστόλη. Βέβαια, άσχετο με το ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, λέει όμως το ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, σας λέει κάτι. Στην ΕΜΕΑ, λέει, έχουμε δει αύξηση. Είναι λογικό αυτό? Καθόλου λογικό, αγαπητέ φίλε, και το λέγαμε και χθες. Και εγώ παρατήρησα λοιπόν, είναι ένα πρατήριο, δεν ξέρω τι, κάθε μέρα.
1: Ανεβάζει και λίγο.
0: Ανεβάζει και λίγο. Το έχω παρατηρήσει τώρα 3 ημέρες συνεχόμενες. Πώς συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν πέσει οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου. Έχει κατρακυλήσει κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Παρόλα αυτά, αντί να βλέπουμε μείωση, ή έχουμε πάγωμα, και εκεί έχουμε πάγωμα, στα περισσότερα είναι καρφωμένοι 1,899. Εκεί, καρφωμένοι. Ενώ υπάρχει και ένα πρατήριο που κάθε μέρα τσουπ ανεβάζει και λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα θα μειωθούν οι τιμές. Θα πάμε όμως στα θέματα της ακρίβειας στη συνέχεια.
1: Κοίταξε, είναι και το στο Υπουργείο. Βλέπω τώρα στο παρατηρητήριο την 26 Ιουνίου την Παρασκευή η αμόλυβδη ήταν στο 1,923 και χθες 1 Ιουλίου ήταν στο 1,933.
0: Ορίστε, πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Λόγω εκείνης της προσωρινής ανάφλεξης που υπήρξε για κάποιες μέρες, μία-δύο ημέρες.
1: Παρ' όλα αυτά, οι διεθνείς τιμές δεν ανέβηκαν. Έλατε. Παρά την ανάφλεξη.
0: Τι το κάνουν εδώ, προληπτικά?
1: Προληπτικά, μάλλον.
0: Λειτουργούν προληπτικά. Ναι, ναι, ναι. Μόνο εδώ λειτουργούν προληπτικά.
1: Να προλάβουμε, μήπως γίνει κάτι.
0: Δηλαδή, άλλο ένα παράδοξο, άλλη μια φορά το οποίο βλέπουμε. Παιδιά, τα καύσιμα. Οι εποπτικές αρχές, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Βγήκανε χθες και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Να τα πούμε και αυτά. Στο 3,9 ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. Μειώθηκε βέβαια σε σχέση με τον πληθωρισμό του Μαΐου. Αλλά και αυτό είναι κάπως λογικό. Ήταν 4,9 το Μάιο, 3,9 τον Ιούνιο. Γιατί αποκλιμακώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια κυρίως και στις υπηρεσίες. Στα τρόφιμα όμως ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός, δηλαδή ήταν 2,6 και πήγε 2,5. Συνεχίζονται οι αυξήσεις σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, 2,6-2,5. Ταυτόχρονα να πούμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,8. Πάλι είμαστε μπροστάριδες, δηλαδή μία μονάδα τουλάχιστον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Νομίζω είμαστε η πέμπτη-έκτη χώρα με τον, πέμπτη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό.
0: Θα συζητήσουμε περισσότερο για την ακρίβεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιός, γιατί βγάλαν χθες μια ανακοίνωση με προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με κάποια στοχευμένα μέτρα και στο ΦΠΑ και με εκπτώσεις. Θα τον συναντήσουμε αργότερα, λίγο μετά τις 9, για να τα συζητήσουμε.
0: Επιτέλους, να ακούσουμε και κάποιες προτάσεις. Λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και στον Γιώργο. Σήμερα το Brent είναι λίγο στα 70 δολάρια. Στη Θεσσαλονίκη πήρε 2 λεπτά το λίτρο. Ορίστε, αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Και ξέρεις, θα περιμένουμε από ό,τι άκουγα από την κυρία Ζάγκα την Παρασκευή να δούμε και αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου θα φανεί το ότι σταμάτησε το μέτρο με τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο. Από την Παρασκευή θα φανεί. Οπότε θα δούμε μεγάλη αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ο Ηλίας από την άλλη θέλει να τα βλέπει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις πιθανές μειώσεις τιμών. Αγαπητέ Ηλία, μακάρι να περιμένουμε. Αλλά τόσα χρόνια δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όλο περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν βλέπουμε φως. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
0: Δυσκολίες bye-bye, έχεις AI αν πας στα public και θα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Αριστοτέλης από το Φάλιρο και έχει σημασία γιατί το μήνυμα έρχεται από το Φάλιρο, έτσι, από γνωστή κόκκινη περιοχή και λέει καλημέρα σας. Το πρώτο ούφο που θα δείτε σήμερα είναι αυτό που θα σας πει την κίνηση. Δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου, ο φίλος από το Φάλιρο έχει στείλει το μήνυμα με αγάπη βέβαια το στέλνει.
1: Το Παναγιώτη μας.
0: Το στέλνει με αγάπη και με χιούμορ. Εντάξει, δεν ήθελε να το προσβάλλει, έτσι. Με αγάπη σας στέλνει το μήνυμα ο φίλος ο Αριστοτέλης.
2: Το δέχομαι στα βαθιά από νωρίς.
0: Έτσι, καλημέρα. Μπράβο παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Θα πούμε και για το Φάλιρο, αλλά θα ξεκινήσω με τον Κηφισό και είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρα το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφία και στη Σμάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Από την παρουσία τροχονόμων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο κόκκινο το Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολανή.
1: Μισό λεπτό, θέλω τον Παναγιώτη μέσα, γιατί μου έχει στείλει ένας μπασκετικός φίλος του Ολυμπιακού. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να απαντήσω Βολάνιος. Να ρωτήσω κάτι εσένα, Ιωσήφ. Αφού αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, γιατί παίρνετε παίκτες από τον Ολυμπιακό?
0: Ποιους παίκτες πήραμε? Το Φαλ. Καλά, για τρίτο ψηλό το πήραμε. Για τρίτο backup το πήραμε. Για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι Ολυμπιακός. Για να απαντήσει ο Παναγιωτάκης το είπα.
0: Οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίρνουμε είναι η τρίτη τη τάξη που θα αγωνιστούν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό. Πετάγεται και ο Σαμπρανίδη, παιδιά, έχω μπλέξει. Είτε την Κάντζου έχω, είτε την Βραχά έχω. Έχω και το Σαμπρανίδη, έχω και το Βολάνιο. Παναγία, μιλάμε για φωλιά εδώ μέσα. Φωλιά!
2: Πιστεύω όμως θα τον χρησιμοποιήσει αρκετά το Φάλο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι πιστεύεις?
2: Πιστεύω ήρθε έτσι χαλαρά, όμως θα εξελιχθεί σε κλειδί για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Παναγιώτη Βολάνιε και Νίκο Σαμπρανίδη και Κασιανή Βραχά, ένα θα σας πω.
1: Πες.
0: Η ομάδα χθες το πρώτο της παιχνίδι πέταγε φωτιές. Στο πρώτο ξεμούδιασμα ο Παναθηναϊκός χθες πέταγε φωτιές. Συνέτριψε με 4-0 την Χέλμουτ Σπορ. Μια πολύ σημαντική ομάδα της Ολλανδίας που τερμάτισε στη 18η θέση της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά έφαγε χθες 4 γκολ. Οπότε πάμε πολύ δυνατά για τη νέα σεζόν. Τρέμεται. Κόψε με. Διαφημιστικό.

0: Πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα της ακρίβειας. Είπαμε θα το ανοίξουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, συνομιλώντας με τον κύριο Κορκίδη. Σας είπαμε για τα στοιχεία του πληθωρισμού. Από εκεί και πέρα το πάρτι με τις τιμές συνεχίζεται. Το δηλώνουν οι πολίτες καθημερινά. Τουλάχιστον όμως ας κρατήσουμε ότι υπάρχει συναντήληψη. Όπως ακούσαμε, μετά από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, υπάρχει συναντήληψη. Έχουν αρχίσει και μας νιώθουν, δηλαδή, νιώθουν το πρόβλημά μας και θα σταθούν δίπλα μας, όπως καταλαβαίνουμε. Και λέει ο Θοδωρής, για παράδειγμα, ότι μέχρι να πέσουν οι τιμές και τα πετρέλαια και να βρεθούν λύσεις, θα έχουν περάσει τα χρόνια και εμείς θα έχουμε τεινάξει τα πέταλα. Έλα, βρε Θοδωρή, δεν θέλουμε να είσαι απαισιόδοξος. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Κουίζ, τι σχέση έχει, λέει, το πρωτάθλημα με την ντομάτα? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Να σε καλά, Μιλτιάδη, στην πανέμορφη Κέρκυρα. Έχετε λυσάξει με τα UFO, επειδή ακούσατε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO. Έχετε λυσάξει εδώ στα μηνύματά σας. Στέλνετε πάρα πολλά παραδείγματα και για επαφές που είχατε εσείς με UFO ή που βλέπετε να υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Σας είχα τάξει όμως από την αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον περίφημο Τραμπάκουλα, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε επαφή με εξωγήινους. Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μοναδικό Χάρι Κλίν.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων προκαλέσαν πανικών ο καταζητούμενος από ημέρας. Μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ενετοπίστη τελικώς εις καλύβιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσεις περιοχής και ειναγκάστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί οι συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Δηλαδή, τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πολλά και τέλεια τον ουρανό. Είδα λάμψεις.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητας, διότι αυτό το δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Είδα κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί δεν ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Τα όντα αυτά από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα.
4: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
3: να προσέχετε την πόρτα.
0: Αν ποτέ τα δείτε, λοιπόν, να προσέχετε την πόρτα. Ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο Χάρι Κλίν και ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
5: Τραμπάκουλας, βέβαια.
0: Τώρα, επειδή έλεγε για την τρύπα εκεί πέρα ο Τραμπάκουλας που είδε, πάμε στην άλλη τρύπα, αυτή η οποία δημιουργήθηκε στα Πετράλωνα. Με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, καθώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Το Μέγκα λοιπόν χθες δημοσιοποίησε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μηχανικοί που έκαναν εκεί τις εργασίες στην νέο ανεγυρώμενη οικοδομή, και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα μηνύματα είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
5: Στο SMS λέγανε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή οι μηχανικοί να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιστήριξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στο τέλος να συμβαίνει το περιστατικό και να καταραίει μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, στις 9 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και θα έχουμε θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι». Άρα είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και το μέγεθος του προβλήματος, και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουν έστω την τελευταία στιγμή. Βέβαια, αυτό δεν κατέστη εφικτό και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήδη είχαν αντιληφθεί την σοβαρότητα του θέματος, κάτι το οποίο πιστοποιεί και η μηχανικός, η οποία κλήθηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, η οποία τρομαγμένη και από τις εργασίες, από το θόρυβο, αλλά και από το γεγονός ότι έτριζε ολόκληρη πολυκατοικία, κάλεσε λοιπόν δική της μηχανικό ώστε να της πει τι πρέπει να κάνει. Είναι λοιπόν η κυρία Σελίνα Τσάφου, μηχανικός, η οποία έσπευσε στο σημείο Μίλησε χθες στον Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για το τι αντίκρισε όταν έφτασε και τι συνέστησε να κάνουν οι ένικοι.
6: Το φαινόμενο της ανατροπής του κρύου προχωρούσε γρήγορα και γι' αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ένικων. Το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία. Μέσα για μισή ώρα που μου πήρε εμένα να φύγω από το γραφείο μου και να φτάσω στα Δεκράλωνα και να το δω από κοντά, είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο. Εγώ την ώρα που πήγα δεν γίνονταν εργασία. Ήρθα μετά μια πρέσα για να ρίξει πετό για να ανακόψει το φαινόμενο. Ήταν μια λογική κίνηση. Εκείνη την ώρα δεν ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν πολλές εργασίες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν.
0: Προσπάθησαν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή με πετό ταχείας πήξεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη μηχανικός λοιπόν κλήθηκε επειδή οι κάτοικοι είχαν δει, οι ένικοι της πολυκατοικίας, ότι έχει αποκολληθεί η πολυκατοικία και ότι υπάρχει μια ρογμή με την πολυκατοικία την διπλανή. Και μέχρι να φτάσει η γυναίκα μετά από 2,5 ώρες, αυτό το κενό είχε μεγαλώσει. Δηλαδή από τους 15 πόντους περίπου που της είχαν πει, όταν έφτασε εκείνη, είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό.
5: Είχε πάρει κλίση περίπου 15% σε σχέση με το όταν βρίσκεται σε όρθια θέση, κανονική θέση η πολυκατοικία. Και ευτυχώς ενημερώθηκαν οι ένικοι και βγήκαν έξω. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα αυτής της υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας, που ναι, μεν είναι σώοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν πού να κοιμηθούν. Έχουν χάσει όλη τους τη ζωή.
0: Έχασαν την περιουσία τους. Έχασαν τα σπίτια τους. Είναι και το σοκ το οποίο έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο, το οποίο έμεινε στην πολυκατοικία και προφανώς είναι κάτω από τα χαλάσματα. Άκουσα την ιδιοκτήτρια που μίλησε χθες στον Αντένα με πόνο ψυχής, λέει: δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η ψυχή. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί τονίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες. Γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν για να εκδοθεί μια άδεια να συνοδεύεται από γεωτεχνική μελέτη. Κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με μηχανικούς με τους οποίους μίλησα χθες. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
7: Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καφενεία.
1: Αποφεύγουμε και αυτό τώρα τελευταία να πολύ πηγαίνουμε, γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία. Φρέσκα, κατεψυγμένα
2: και πλαστικά. 80 ευρώ μόνο σούπερ μάρκετ, όχι τα υπόλοιπα. Κάτσε ρε φίλε, τι παίρνω ας πούμε.

0: Πανάκριβα. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βρίζω μόνη μου, λες και είμαι τρελή. Με κοιτάει ο κόσμος και δηλαδή δεν μπορώ.
1: Μια φορά το μήνα ψωνίζω. Και τι να κάνω, αφού δεν βγαίνω ρε παιδιά.
2: Πέντε πραγματάκια κοντά 50 ευρώ. Άντε τώρα να ζήσεις οικογένεια.
3: Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή εσείς...
4: Πάμε και τα κοιτάζουν, δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε.
5: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας. Ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
6: Καθημερινές ιστορίες αγάπης και τρέλας που βιώνουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Πάνε, βλέπουν οι άνθρωποι τις τιμές. Άκουσε στην άλλη την κυρία, λέει: μπαίνω μέσα και βρίζω μόνη μου. Με κοιτάει όλος ο κόσμος.
7: Και νομίζω ότι είμαι τρελή. Τι να κάνει, κυρία.
6: Λοιπόν, μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό. Μην όχι με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μία κυρία. Στοκόμαστε εκεί στο διάδρομο, κοιτάμε τα προϊόντα. Κοιτάζει λοιπόν τις τιμές και λέει: μόνη της. Χώνει, βρίζει κτλ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα, τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον την συμφωνία κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9%. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχτηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη. Στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
7: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
6: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή, στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό. Οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ. 3-2 τη Σενεγάλη με γκολ στο τέλος της παράτασης. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Πήραν και οι τρεις αυτές ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO. Αν έχετε κάποιο γνωστό UFO να του ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rand. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rand γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Eden Rand μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rand. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rand.
7: Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμά σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
6: Καλημέρα στον Νίκο, στην Αίγινα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Πάνο. Έπεσε, λέει, ο φόρος στα καύσιμα και από σήμερα η βενζίνη έχει 1,40 το λίτρο. Mm-hmm. Στη Σουηδία. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα από την πατρίδα. Τουλάχιστον πέφτει και κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το λέμε καθημερινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ακούσατε και στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, που και χθες είχε πολύ χρήσιμα ευρήματα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά οι πολίτες, λοιπόν, σε ένα ποσοστό 73,8% λένε ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός, η οικονομία, η μισθή και οι συντάξεις. Και η ακρίβεια, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σάβα Κεσίδη. Είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Τι λέει, λοιπόν, για την κατάσταση που πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ξαναβγήκε πάλι το τευτέρι.
8: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
6: Βγήκανε πάλι τα τευτέρια, λοιπόν, στα κρεοπολία και είναι απόλυτα λογικό. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, καλά για το μοσχάρι δεν το συζητάω, αλλά όλα έχουν ανέβει, έχουν ξαναβγεί μέχρι και τα τευτέρια. Οι πολίτες από την άλλη παραμιλάνε. Παραμιλάνε βλέποντας τις τιμές καθημερινά, κάνοντας τις αγορές τους. Θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, πολίτες από τις Σέρες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τοπικό σταθμό, από τον σταθμό Επιλογές, για την κατάσταση με την ακρίβεια και πώς τα βιώνουν τα πράγματα. Για να ακούσουμε, λοιπόν, το ρεπορτάζ.
9: Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της χώρας προχώρησε σε μια μεγάλη συμφωνία με στόχο να δώσει ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Για τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο θα βοηθήσει, ρωτήσαμε τους Σερέους καταναλωτές να μας εκφράζουν την άποψή τους με τους ίδιους να δηλώνουν.
10: Αν γίνει, θετικό είναι. Καλό.
11: Η ακρίβεια εξακολουθεί να
10: υπάρχει. Μας δέρνει άγρια.
12: Η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Αν είχαμε το Τσίπρα θα ήταν πιο καλά. Ναι, θα μας έβαζε πάλι να χρουστάμε λεφτά.
11: Είναι ένα θετικό μέτρο.
12: Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
11: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο με τα σούπερ μάρκετ. Θα βοηθήσει λίγο να κρατηθεί.
12: Προσπαθεί ο άνθρωπος. Τι να σου κάνει. Τι να σε κάνει αυτός.
13: Είναι καλά να το κατεβάσουν. Είναι πολύ ακριβά.
11: Θα βοηθήσει αυτό το μέτρο, λέτε.
13: Θα βοηθήσει, βέβαια, θα βοηθήσει. Βέβαια.
14: Με 400 ευρώ σύνταξη βοηθάει το μέτρο. Βοηθάει το μέτρο. Θα ήθελα να τους τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά που έχω, να μου δώσουν αυτοί τα δικά τους. Πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά.
11: Πώς τα βγάζει πλέον κανείς?
14: Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Μόνο το φαγητό, τίποτα άλλο. Το φαγητό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν περισσεύει τίποτα. Με 400 ευρώ, ποια αύξηση? Τίποτα.
11: Είναι απλησίαστο πλέον το σούπερ μάρκετ.
14: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σε λέω, πάμε, παίρνουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε.
11: Πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
14: Σε παρακαλώ, αυτά είναι στο παρελθόν.
6: Υπάρχουν, λοιπόν, πολίτες οι οποίοι λένε ότι μπορεί και να αποδώσει η συγκεκριμένη συμφωνία και τα συγκεκριμένα μέτρα και να δούμε πραγματικά μείωση τιμών. Υπάρχουν και πολίτες, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία στο τέλος, που λέει τι, με 400 ευρώ, για φαντάζω τώρα, μια γυναίκα που είναι με σύνταξη 400 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα.
7: Και ξέρεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή το 400, γιατί είναι των αγροτών η σύνταξη που έχει βγει, για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή παλιότερα δεν είχαν ένσημα οι αγρότες. Οπότε πολλοί στην επαρχία, πολλοί συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή τη σύνταξη των 400 ευρώ και καλούνται να βγάλουν πέρα το μήνα τους, που 400 ευρώ, αν πας στο σούπερ μάρκετ, μόνο τα 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα σου.

0: Περιμένοντας όλοι λοιπόν να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η συμφωνία που υπήρξε με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε σε πρώτη φάση να μην δούμε νέες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και ταυτόχρονα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες από την άλλη με προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Μια τέτοια πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς έκαναν τρεις προτάσεις από το επιμελητήριο σχετικά με την ακρίβεια. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου με κίνητρα για τις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω αφορολόγητου αποθεματικού. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βραχά, κύριε.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Κορκίδη.
1: Τον Κορκίδη, να τον ξανακαλέσω.
0: Μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω. Συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε. Καλά, μαράκι, κύριε Βραχά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Κύριε Κορκίδη, επιτέλους είδαμε και κάποιες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Θέλουμε λίγο λοιπόν να μας πείτε για αυτές τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν από εσάς, δηλαδή, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
2: Ναι, πράγματι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές εξαργύρωσαν την άρση του πλαφών με μια μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο. Μεσολαβεί ένα δίμηνο, Ιούλιος και ο Αύγουστος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα αποδεχθούν και με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν, αν θέλετε, αυτή την αλληλοκατανόηση την οποία έτσι εξέφρασαν οι δύο, τη συναντήληψη που έχουν μεταξύ τους, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα στις θερινές εκτόσεις 13 Ιουλίου 31 mm-hmm. Αυγούστου.
0: Αυτό όχι... μπορείτε λίγο να μας το πείτε έτσι πιο αναλυτικά, ναι. Τι εννοείτε?
2: Οι εκτόσεις ξέρετε ότι είναι προαιρετικές για κάθε επιχείρηση. Δεν είναι υποχρεωτικές παρά το γεγονός ότι είναι οι εκτόσεις οι τακτικές, οι θερινές, διαρκούν 50 ημέρες και συνήθως τα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε εκτόσεις, αλλά στα μπαζάρ προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που πουλούνται σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, εκτός τροφίμων. Ας βάλουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκτόσεις και τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο μια σταθεροποίηση και πάγωμα των τιμών στα ύψη, θα έχουμε μια μείωση των τιμών που θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μπορεί να επικαλεστούν ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εισαγόμενη κατανάλωση για τους τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και τρώνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων, αλλά αυτό βοηθάει στην κατανάλωσή τους. Δεν μας πειράζει στο να αγοράσει και ο τουρίστας φθηνότερα.
0: Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά τους σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι, καμία αντίδραση, παρά το γεγονός ότι δύο φορές την έχω απευθύνει στον κύριο Πεταλά, τον διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου είπε ότι κάνουμε στα μπαζάρ προϊόντα. Μα τα μπαζάρ προϊόντα κάνουν όλοι. Το θέμα μας είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια άμεση πρόταση, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, προς τους ίδιους. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πετυχημένος κλάδος, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αγοράζει επιπιστώσεις και πουλάει τις μετρητής. Μου θυμίζει το κάδρο, ξέρετε, ο πολλών της μετρητής και ο αγοράζουν επιπιστώσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δείξουν αυτή την καλή διάθεση την οποία έχουν και να έχουν συναντήληψη με τον καταναλωτή, όχι με την κυβέρνηση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι, θα μπορούσαν πραγματικά, αυτό δεν είναι άμεσο, αν θέλετε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες, κατά την άποψή μου, ειδικά μετά τον κορονοϊό που τα σούπερ μάρκετ γίναν τράπεζες. Θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή. Να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε και φθηνότερες τιμές. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές και ευάλωτοι στις τιμές.
1: Μας το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα του αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο στο αφαιρούσαν από τα κέρδη ένα ποσοστό, μπορεί τις τάξεις να είναι του 3%, του 5%. Και σου λέγανε μέσα σε μια τριετία είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις. Να τους δοθεί λοιπόν αυτό το αφορολόγητο αποθεματικό σε ένα ποσοστό και σε διπλάσιο ποσοστό να υποχρεωθούν να επενδύσουν στην αγροτική μας παραγωγή. Δηλαδή να επενδύσουν στους αγρότες μας, στο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Να συνεργαστούν με τους αγρότες, να δημιουργήσουν, αν θέλετε, συνέργειες με τους αγρότες, να επενδύσουν και να έχουν, όπως έχουν αυτή μια σταθερή ζήτηση και πώληση, να έχει και ο αγρότης μια σταθερή ζήτηση και να ξέρει ότι κάθε χρόνο.
1: Και χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
2: Νομίζω ότι ναι, μειώνουμε τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το κυριότερο είναι ότι επενδύεις σε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις ότι θα σου φέρει και κέρδη. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν?
0: Άρα επένδυση στην ελληνική παραγωγή, αυτό λέτε κύριε
2: Κουρκέδη. Ελληνική παραγωγή, μάλιστα, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ανεπίτρεπτο να πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης 50.000 και να αγοράζουμε από το Βέλγιο και την Ολλανδία με 800 και 500.000. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να είχαν επενδύσει οι όμιλοι. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά σε ένα μέρος, όχι σε μεγαλύτερη έκταση. Εγώ λέω να τους δοθεί και φορολογικό κίνητρο να το κάνουν. Και το τρίτο είναι ότι από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από την Nielsen και από την Ελστάτ, ο μέσος όρος πώλησης ως προς το ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ είναι 11%. Δηλαδή από τους τρεις συντελεστές που έχουμε, 11% είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ των πωλήσεών τους. Θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση γενναία και να πάμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ αντί για τους τρεις που έχουμε τώρα, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή το 24 να γίνει 19 και το 13 να γίνει 9 ή 10, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, δεν μιλάμε, να ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, οι σούπερ μαρκετάδες καταβάλουν 2 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΦΠΑ. Κάνουν ένα τζίρο γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι σχεδόν το 40% του τζίρου της λιανικής, του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάμε σε δύο συντελεστές, να γίνει ανακατάταξη των κωδικών των προϊόντων, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε στο χαμηλό συντελεστή και τα υπόλοιπα στον υψηλότερο. Και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, από ΦΠΑ το επαναλαμβάνω, και αυξητικά μάλιστα, ανάλογα με τον τζίρο, και από εκεί και πέρα να πάψει η Ελλάδα να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Ο τουρίστας στην χώρα του πληρώνει ΦΠΑ 20, 19, 18, έτσι δεν πληρώνει 24.
0: Πάντως, μετά από καιρό η αλήθεια είναι ότι ακούω συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιος δηλαδή καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Και ελπίζω, κύριε Κορκίδη, να ακουστούν αυτές οι προτάσεις που καταθέτεται και να συζητηθούν.
2: Κύριε Καλαμαράκη, τις στείλαμε, τις κάλαμε δελτίο τύπου. Μιλήσαμε με, όπως είπα, είδατε και δημόσια για αυτό το θέμα. Αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις, καλό είναι να υποθούν. Και την επόμενη φορά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε συνάντηση για συμφωνία κυρίων γίνει, δεν μπορεί να καλύψει το 75% του κλάδου των τροφίμων που είναι τα σούπερ μάρκετ πράγματι και το ΣΕΒ. Πρέπει να καλύψει και το 25% που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και οι οποίες ενδεχομένως να τηρούν για τις συμφωνίες καλύτερα από τους μεγάλους.
0: Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.
2: Οι οποίες ενδεχομένως να τηρούν για τις συμφωνίες καλύτερα από τους μεγάλους.

Κύριε Νικόλα Ισαπρανίδη, θέλεις διάλειμμα, θέλεις τίτλους ειδήσεων, πάνω που πήγαινα να σας πω ρε παιδιά για τον Τραμπ. Εμείς μπορεί εδώ να γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ όμως έχει κέρδη. Κέρδη τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Θα σας τα πούμε μετά.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε ότι νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της είπε ότι τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτό το τριπλό δολοφονικό εμπριστικό χτύπημα που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό μία νεκρή γυναίκα και τέσσερις τραυματίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου, η έρευνα της αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα και τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, καταλήγοντας ότι θεωρεί ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα.
1: Υπάρχουν τα ντοκουμέντα από κάμερες που έχουν εξασφαλίσει οι άνδρες της και γυναίκες αντιτρομοκρατικής, με αποτέλεσμα να έχουν συνεχίσει την έρευνα, να την έχουν φτάσει, όπως μας λέει και η κυρία Δημογλίδου, σε τελικό σημείο. Ελπίζουμε αυτοί οι άνθρωποι σε εισαγωγικά να συλληφθούν και να ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και της φυλακής.
0: Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η ΟΝΕΔ διοργανώνει σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα. Ενώ ο γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε δηλώσεις του είπε ότι αυτή η εμπριστική επίθεση ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο και γενικότερα στην πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει για εκενώσεις στις καταλήψεις.
1: Εντάξει, βιαστικό συμπέρασμα αυτό από τον κύριο Κυρανάκη. Να δούμε τι συμπέρασμα θα καταλήξει η αστυνομία και τι θα δούμε στη δικαιοσύνη, στη δίκη που θα ακολουθήσει.
0: Τώρα, χθες είχαμε και το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, χρήσιμα ευρήματα. Εκεί λοιπόν τι λένε οι πολίτες, ότι σε ένα ποσοστό περίπου 56,7%, εάν δεν υπάρξει αυτοδυνάμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, θέλουν να γίνουν ξανά εκλογές. 56,7%. Ενώ το 39% προτιμούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε ένα ποσοστό περίπου 60% των πολιτών θέλουν να γίνουν δεύτερες εκλογές εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες. Πολύ ενδιαφέρον επίσης το ερώτημα σχετικά με όσους δεν είχαν πάει να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές δηλαδή του 2023. Εκείνοι λοιπόν που δεν ψήφισαν και ρωτήθηκαν τώρα κινούνται, όπως φαίνεται περισσότερο, προς τα κόμματα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, προς την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτοί φαίνεται ότι βγαίνουν ωφελημένοι από τους πολίτες οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και θα πάνε τώρα. Και υπάρχει ένα τρίτο χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα. Εκεί λοιπόν ένα 29% των πολιτών δηλώνουν ότι χρειάζεται, θα είναι καλό να κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, αυτοί που απαντάνε ότι θα το ψήφιζαν είναι περίπου στο 2,9%. Τι γίνεται όμως? Οι περισσότεροι ψηφοφόροι των κομμάτων, όχι της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρούν αναγκαίο και πολύ καλό να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό ανάμεσα στους ψηφοφόρους

0: ψηφοφόρους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φτάνει το 56,7%. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 56% θεωρούν πάρα πολύ καλό και αναγκαίο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο ενώπιος ενωπίο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ενώπιος ενωπίο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία, ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις, και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη απάντηση και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα τα κόμματα συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Δωδεκάνησα, εκεί συνέχισε την περιοδία του σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο, εκεί όπου έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι την κυβέρνηση της συμφέρει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συγκρίνεται μαζί του.
1: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ένα το επιχείρημά του. Να συγκρίνεται με τον Τσίπρα. Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
0: Περισσότερα λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Αλλά όπως λέγαμε, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους και τις εμφανίσεις τους, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, για την ακρίβεια αλλά και για άλλα θέματα.
2: Και η Νέα Δημοκρατία κοροϊδεύει, και το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει, και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει. Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα της ακρίβειας, το θέμα δηλαδή που καίει τους περισσότερους Έλληνες.
3: Κύριε Μητσοτάκη, μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η αισκροκέρδεια θερίζει.
0: Έχει προκύψει και ένα θέμα μετά από δημοσίευμα του ζούγκλα.gr.
4: Ναι.
0: Υπήρξε λοιπόν ένα δημοσίευμα χθες, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού το 2022 είχε συμμετοχή κατά 50% σε μια εταιρεία στην οποία ήταν και διαχειρίστρια. Και το συγκεκριμένο λοιπόν δημοσίευμα αναφέρει ότι τότε το 2022 αυτή η εταιρεία απέκτησε ένα ακίνητο μέσω πληστηριασμού από φαντ.
4: Και μάλιστα σε τιμή πολύ μικρότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, νομίζω 33.000 ευρώ περίπου. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό. Η κυρία Καριστιανού απάντησε λέγοντας ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι συμβαίνει στην εταιρεία αυτή, ότι ήταν διαχειριστής ο πρώην σύντροφός της, και ότι όλο αυτό έγινε, δημοσιεύθηκε μετά από απειλές που δέχθηκε από μέλη του κόμματός της, τα οποία ήθελαν να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία και να λάβουν και κάποια θέση στο κόμμα. Δεν, η ίδια λέει ότι δεν υπέκυψε σε αυτές τις απειλές, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιήσουν αυτή την είδηση για τους πληστηριασμούς.
0: Πάντως, η κυρία Καριστιανού παραδέχεται ότι ήταν μέτοχος στην εταιρεία και διαχειρίστρια, αλλά λέει ότι την ευθύνη είχε ο τότε σύντροφός της, και όταν ρωτήθηκε αν κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποκτήσει ένα ακίνητο μέσω φαντ, είναι νόμιμο. Βέβαια, αλλά αν είναι ηθικό, είπε, ρωτήστε τον τότε σύντροφό μου. Αυτό για να έχουμε και τις δύο πλευρές, και επειδή σε όλα θέλουμε να έχουμε και τις δύο πλευρές, υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα, και λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Την ώρα που ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Θέλετε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα?
0: Όχι.
5: Θα το προσπαθήσω. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Τιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα από Γκάζι μέχρι Ταύρο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας.
0: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, επειδή αναφέρεσαι στην Αττική Οδό και ειδικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έρχεται μήνυμα από ακροατή, ο Παντελής το έχει στείλει, ότι υπάρχουν δύο πεζοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εκεί κοντά στο ύψος του ξενοδοχείου. Ας το στέλνει τώρα. Okay. Οδηγός λοιπόν από την περιοχή. Υπάρχουν δύο πεζοί, τώρα έχουν μπει μέσα, κυκλοφορούν, θα μάθουμε περισσότερα. Αλλά ναι, όσοι κινούνται εκεί στην περιοχή, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους. Έτσι, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή.
5: Και θα μιλήσω και με την Αττική Οδό να ενημερώσουμε. Και τέλος, καθυστερήσεις είναι 10-15 λεπτών στην Αττική Οδό, στην περιφερειακή Μυτό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
4: Αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές όπως Triploin Angus Ιρλανδίας και Ribeye Angus Ιρλανδίας για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου. Και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Triploin Ιρλανδίας που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Street Steak Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης.
0: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω και εγώ και εσύ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος για χρόνια προσπαθούσε να μπει στη Βουλή, τα κατάφερε το 2015, μέχρι και το 2019 βρέθηκε στη Βουλή. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε λοιπόν συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στον Βασίλη Λεβέντη.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επιστρέψαμε και είχαμε άμεση ενημέρωση από την Αττική Οδό για ένα φίλο πριν που μας έστειλε ότι υπάρχουν πεζοί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Υπήρχαν όντως στο ύψος της Κάντζας, έχουν απομακρυνθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι καθαρή Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Λέγαμε νωρίτερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα κατάφερε, έχει μετατρέψει το Λευκό Οίκο σε μια κερδοφόρα προσωπική επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν μια έκθεση 927 σελίδων που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ και αποκαλύπτει σημαντικά κέρδη από νομικούς συμβιβασμούς και επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα τι αναφέρει, ότι το 2025, στο πρώτο έτος δηλαδή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τα συνολικά του έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 1,4 δις προήλθε από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας του, που ευνοήθηκαν από προεδρικές αποφάσεις. 1,5 δις λοιπόν μόνο από την εύνοια προεδρικών αποφάσεων και από τα κρυπτονομίσματα. 2,2 στο σύνολο. Καθόλου άσχημα.
4: Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος.
0: 2,2 δισεκατομμυριάκια ο προεδράρας τρώει καλά. Έχει βάλει και τον κόσμο σε περιπέτειες. Αυτός όμως το απολαμβάνει.
4: Περνάει μπέικα.
0: Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player με τις οδηγίες, θα τις ακολουθήσετε και θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
4: Και πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News. Αυτή την Κυριακή έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα και στην Ολυμπία, καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σαν σήμερα όμως Κασιανή μου,
4: ναι.
0: 2 Ιουλίου του 1961, τόσο μακριά, η Μέρι Λίντα κερδίζει το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της ΕΙΡ, ερμηνεύοντας την απαγωγή σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
4: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, μωρέ, εδώ είμαστε. Άλλο στέλνει μήνυμα, άντε πάμε, τι έγινε. Εσείς στέλνετε μηνύματα οι ακροατές, γιατί ένα λεπτάκι παραπάνω έκανα, διότι, ξέρετε, έχει αρχίσει και Παρασκευούλα σήμερα τώρα, τι θέλετε κι εσείς. Και με μπόλικη, πολύ έντονη ειδησιογραφία. Επιμένει στεναρά η ειδησιογραφία να μας ταλαιπωρεί. Βέβαια, τι φταίει και αυτή η άμερη όταν εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε θεματάκια από μόνοι μας. Έχουμε πολλά να πούμε, όπως κάθε μέρα και Παρασκευούλα. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο, τι να πω, όχι τόσο δυσάρεστοι, δεν θα πω ευχάριστοι, γιατί δεν, επαναλαμβάνω, δεν μας βοηθά η ειδησιογραφία. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Είναι ο κύριος Τάκης Μαυράκης απέναντί μου. Καιρό έχω να σας δω πρωί, κύριε Μαυράκη. Τι κάνετε, όλα καλά, όλα άνθυρα? Ποιο, συνήθως σε βράδυ? Είσαι το βράδυ. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Μέχρι τις 6 ώρα θα ταλαιπωρήσουμε τον κύριο Μαυράκη. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες δυνατά και σήμερα, τις καμπάνες ενημέρωσης. Μετά τις 6 με το τσουνάμι μας, μέχρι τις 8, τρεις ωρίτσες θα είμαστε και σήμερα μαζί σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200, η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Πολύ ευτυχή, πρέπει να σας πω, συγκυρία αυτή η εβδομάδα, οφείλω να το ομολογήσω. Είναι και κοντά μας, διότι παρακολουθεί τους αγώνες του Μουντιάλ ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Όχι, μετά. Θα σας κάνω εγώ το σινιάλο. Και ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για να μας πει, γιατί είχαμε, λέει, ματσάρα. Οπότε θα μας τα πει. Θα μπουκάρει στο στούντιο την ώρα που θα είναι έτοιμος για να μας δώσει όλα τα νέα από το Μουντιάλ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κολπάκι. Αν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτοί που είναι δίπλα σας και θέλετε κάτι να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας και να το στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, και πάλι σας έχουμε τη λύση. 211-200-8200. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα μηνύματά σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Για έλατε να ξεκινήσουμε σήμερα, κάπως έτσι υπάρχει λόγος, λέμε.

Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Τάδε Εφη Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντευξή του στο liberal.gr. Συνεχίζεται η συγκεκριμένη ρητορική. Πρόκειται να βάλουν τέλος. Δεν πρόκειται να αφήσουν, αυτό είναι το οποίο μας λένε, να γίνει το παράλογο κανονικότητα. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως και στην Κατεχάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ασφαλώς κατόπιν των συγκεκριμένων γεγονότων. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση που δείχνει την ίδια εικόνα, την ίδια ξεκάθαρη εικόνα. Στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές, ξεκαθαρίζει για ακόμη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχαμε και συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, εφόσον ο Τσίπρας κατάφερε και συνεργάστηκε με τον Καμένο, γιατί να μην συνεργαστεί και με τον Μητσοτάκη. Ξεχωρίζω τη συγκεκριμένη ατάκα από τον Νίκο.

Νίκο Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση, ασφαλώς έχουμε και μαντάτα από την πολυκατοικία που έπεσε. Τώρα όλοι τρέχουν να δουν τι έχει συμβεί και όλοι τρέχουν για να δουν αν τελικά τηρούνται αυτά που θα έπρεπε να τηρούνται σε αυτή τη χώρα, διότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά ό,τι να είναι. Παρασκευούλα σήμερα, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, πολλά, πάρα πολλά. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, 3 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε διότι ο Τζιμάκος, ο Μόρισον είναι αυτός. Για ακούστε.

Και γιατί Jim Morrison, διότι σήμερα σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντας, βλέπουμε ότι δεσπόζει το εξής. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 1971 ο Jim Morrison. Ο αρχηγός των Doors, αυτή η φωνή, αυτός ο ποιητής, ο οποίος άφησε πολύ δυνατά τα χνάρια του σε αυτή την παγκόσμια μουσική σκηνή. Έφυγε νωρίς το 1971, το μνήμα του, ο τάφος του βρίσκεται στο Παρίσι και πάνω δεσπόζει η ελληνική φράση «κατά τον δαίμονα εαυτού που χάραξαν οι γονείς του», η οποία συχνά ερμηνεύεται ως πράτο σύμφωνα με αυτό που η συνείδησή μου θεωρεί σωστό. Είπαμε, η Ελλάδα βρίσκεται παντού. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Στις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες γωνίτσες, το 1866 η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, κερδίζοντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκραντς. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Είχατε την απορία πώς πήρε το όνομά του ο δείκτης Dow Jones? Δεν ξέρω αν είχατε την απορία. Αν δεν την είχατε την απορία, εγώ θα σας τη λύσω σήμερα. Εντάξει, να έχουμε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ρε παιδί μου. Διότι τα πάντα, ξέρετε, πίσω βρίσκεται και βρίσκονται και κανένα δύο δημοσιογράφοι. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. Α, και πήρε το όνομα από εκεί. Αμέ. Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Δυστυχώς στη συνέχεια την γνωρίζουμε. Το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Ναι, στην Ελλάδα έγιναν αυτά το 1964. Αλλά προσέξτε, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελαν. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς. Τους δέρνουν. Πήγε μπερντάκι. Μπήκανε, λέει, η ομάδα αυτή ακροδεξιών. Εισέβαλαν. Συλλαμβάνονται και 30 από αυτούς, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Αμέ, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φραντς Κάφκα το 1883. Έχεις διαβάσει Κάφκα? Τη Δίκη, φαντάζομαι. Κλασικό. Σε κάθε βιβλιοθήκη υπάρχει. Κάθε φορά. Νομίζω πρέπει να το έχουν φέρει δώρο γενεθλίων τρεις φορές. Σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι θέλουν να πούν, αλλά. Το 1909 γεννήθηκε ο Σταύρος Νιάρχος. Και σαν σήμερα το 1962, ένας από τους κακάσχημους αυτού του πλανήτη. Εντάξει, κοντός είναι. Ένα μήλικο και τίποτα αυτό. Ο Τόμας Μάπαδερς. Το ξέρεις τον Τόμας Μάπαδερς? Το αλλάξανε, το κάνανε Tom Cruise, γιατί με το Thomas Mapathers δεν νομίζω να πήγαινε πολύ μακριά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1962 ο Tom Cruise. Νιφλή, να ξέρεις ότι δεν, μην. Οι ομορφάντρες έχουν και 2-3 γραφεία τύπου. Τούτος έχει κανένα γραφείο τύπου? Δεν έχει κανένα, άρα δεν είναι ομορφάντρας. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Ελάτε, Παρασκευούλα σήμερα. Δεν πιστεύω να βαριέστε. Σε κάθε περίπτωση, βλέπω εδώ έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Θέλω κι άλλα. Είπαμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι σας εκνευρίζει, να μας σχολιάσετε κιόλας και αυτή τη στροφή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά το καράβι στρίβει δεξιότερα. Ενώ το κυβερνητικό. Θα τα πούμε αναλυτικά. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε. Αρχαίο γνωμικό σήμερα. Αρχαίο γνωμικό και σήμερα. Απλά σήμερα είναι από τον Όμηρο. Παραγγελιά του Δημήτρη του Σταυρακάκη. Εδώ θα μας πει πράγματα και θάματα για τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία. Να μην τον ικανοποιήσουμε κιόλας. Συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα. Πώς ακριβώς συμπεριφέρεται το AI στους αρχαίους Έλληνες, στην αρχαία Ελλάδα και πάει λέγοντας. Από τα έπι λοιπόν του Ομήρου, της Ιλιάδας και της Οδύσσειας έχουν προκύψει μερικά από τα πιο διαχρονικά αποφθέγματα. Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά. Τέτλα θηβή, κραδί και κίντερον άλλο ποτ έτλης. Υπέμεινε καρδιά μου, πιο σκληρό πόνο έχεις βαστάξει στο παρελθόν από την Οδύσσεια όταν γράφοντας ο Όμηρος ήθελε να στείλει ένα μήνυμα εσωτερικής δύναμης. Όσου δεν γλύκιον εις πατρίδας ουδέ το κύμον γίγνεται. Τίποτα γλυκότερο δεν υπάρχει από την πατρίδα και από τους γονείς. Από την Οδύσσεια επίσης, ύμνος στην πατρίδα και την οικογένεια. Σας έχω και από την Ιλιάδα. Αυτό είναι λίγο γλωσσοδέτης. «Ιή δεκ φίλων γενναιή το είδε και ανδρών». Όπως είναι η γενιά των φίλων, έτσι είναι και η γενιά των ανθρώπων. Από την Ιλιάδα. Μια φιλοσοφική αναφορά στην παροδικότητα της ανθρώπινης ζωής. Και θα κλείσουμε με αυτό. Αυτό θα πρέπει να το ακούσουν πάρα πολύ. Τούτο εδώ είναι μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Άχθος αρούρης, άχρηστο βάρος πάνω στη γη. Τότε, στην Ιλιάδα αναφέρεται, φράση αρχικά που αφορούσε τον Αχιλλέα. Όταν είχε ξεκινήσει ο Τροϊκός πόλεμος και καθόταν στη σκηνή του κάνοντας τα δικά του. Ναι, χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα για να περιγράψει, ξέρετε τι... για να περιγράψει ένα λεπτάκι, έλα εδώ καλή μου τεχνολογία, μην με παιδεύεις, για να περιγράψει έναν τεμπέλη ή ανίκανο άνθρωπο. Άχθος αρούρης. Συνεχίζουμε.

Πολλές, πολλές και όμορφες καλημέρες, κύριε Νιφλή, την αγάπη μου. Είσαστε στο δρόμο, ε. Προσοχή στους περίεργους. Πάτε να ανοίξετε το μαγαζί. Μέχρι πότε θα κάνετε εκπομπούλες, κύριε Κολοκυθά, καλημέρα και σε εσάς. Φαντάζομαι είναι σε διαφορετικό όχημα και φαντάζομαι ότι ακούτε και οι δύο αυτό που πρέπει να ακούτε. Όχι, γιατί άντε, έχω πολλά, πολλά να πω για κάποιους. Την καλημέρα μου, να είσαστε όλοι καλά και να προσέχετε. Ασφαλώς ακούτε Real FM 97,8 και ασφαλώς βλέπετε Open μετά τις 6 ώρα. Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Πόρτα-πόρτα λοιπόν αναζητά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, για να αρχίσουμε λίγο να περνάμε και στα ειδησιογραφικά, κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο. Ασφαλώς και με τις προτροπές, θα πω εγώ πολύ ευγενικά, του αρμόδιου υπουργού, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, όλη η δύναμη της αντιτρομοκρατικής, της ελληνικής αστυνομίας έχουν πέσει προκειμένου να εντοπίσουν το συντομότερο δυνατό τους τρεις δράστες των τριών αυτών επιθέσεων, δολοφονικών επιθέσεων, εκ του αποτελέσματος με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο τραγικός θάνατος της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης, έχει αλλάξει τα δεδομένα, έχει αλλάξει την ατζέντα, έχει αλλάξει και τον τρόπο αντιμετώπισης πολλών, μα πάρα πολλών γεγονότων.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι ίσως αυτό το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να φέρει νωρίτερα τις εκλογές. Εξακολουθούν και μάλιστα μόλις εχθές δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο liberal.gr και στη συνέντευξη αυτή ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές, για ακόμη μια φορά, το ξεκαθαρίζει, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν το βλέπω, να ξέρετε, τουλάχιστον το αφήγημα δεν θα είναι αυτό, ο πόλεμος εναντίον της νέας τρομοκρατίας. Το αφήγημα για τον πόλεμο ενάντια στη νέα τρομοκρατία θα φέρει άλλου είδους αλλαγές και άλλου είδους παρεμβάσεις. Διότι το λένε ξεκάθαρα. Αυτοί συνδέονται απόλυτα και με διάφορες καταλήψεις στην Θεσσαλονίκη, με διάφορες περίεργες και σκοτεινές δραστηριότητες. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει πού πηγαίνει αυτό. Εάν και εφόσον χρειαστεί να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις νομοθετικού περιεχομένου, θα γίνουν. Εάν και εφόσον υπάρχει το περιθώριο να συνδεθούν δικογραφίες μεταξύ τους, θα γίνει και αυτό. Εχθές εδώ ο κύριος Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μας ξεκαθάριζε ότι πλέον αυτοί οι δράστες αντιμετωπίζουν την ισόβια κάθριξη, διότι υπάρχει ανθρωποκτονία. Υπάρχει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Παρασκευούλα σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 184η ημέρα του έτους. Ας καλωσορίσουμε το βασιλιά στην παρέα μας. Thank you very much. Ο βασιλιάς, ο Έλβης.

Σεμνότης και ταπεινότης πάνω απ' όλα. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Πολλές πολλές καλημέρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σπύρο μου, συνονόματος. Πριν καθίσω εδώ στην θεσούλα μου να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας. Είσαστε το παρεάκι μας. Είσαστε η δύναμή μας, οι ακροατές και οι ακροάτριες εκεί έξω. Είσαστε η αιτία που υπάρχουμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνονόματος λοιπόν, Σπυράκο, καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη ομορφότερο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Είναι πολλές οι δυσκολίες της καθημερινότητας, είναι γεγονός, αλλά μην σας αφήνει να μην σας παίρνει μωρέ από κάτω. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει να τα καταφέρνει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι πολύ μεγάλο το μήκος του χρόνου, έχουμε ταλαιπωρηθεί όλοι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την ημέρα που πάτησε το ποδάρι του ο πρώτος εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από την ημέρα που ο τότε πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου με φόντο τον Καστελόριζο είπε ότι δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και θα φέρουμε τους καλύτερους και θα πρέπει να προσφύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα πρέπει να φτιαχτεί ένας μηχανισμός οικονομικής στήριξης της χώρας μας. Έχουμε ταλαιπωρηθεί υπερβολικά και ταλαιπωρούμαστε ακόμα, διότι τα τελευταία χρόνια η ακρίβεια μας έχει γονατίσει.

Φοβερός ο Τζιμάκος μου, γράφει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλό που σου κού, καλή εκπομπή με μουσικάρες. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ θα το επαναλάβω. Χρειαζόμαστε και χαμόγελα. Χαμόγελα. Όσο μπορούμε. Πήγα εχθές στο σούπερ μάρκετ. Τρία πράγματα, ρε παιδιά, στην κυριολεξία. Δηλαδή, μπήκα στο ταμείο που είναι μέχρι 10 τεμάχια. 50 ευρώ. 50 ευρώ και στεναχωρέθηκα κιόλας που πήρα σακούλα, διότι για την ακρίβεια ήταν 50,05. Ενώ αν δεν έπαιρνα τη σακούλα θα ήταν 49 και κάτι. Κατάλαβες? Κατάλαβες, Τάκη μου? Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά λέμε άντε. Τις περισσότερες φορές δεν παίρνω σακούλα. Και ξέρεις, λέω και το εξής. Αφήστε, λέω, τη σακούλα, δεν πειράζει. Ας σώσουμε σήμερα τον πλανήτη. Αν είναι να σώσουμε τον πλανήτη, να μην πάρουμε τη σακούλα, για να είναι και κάτω από 50 ευρώ ο λογαριασμός. Εκεί έχουμε φτάσει, δυστυχώς. Παρεμβάσεις, περιμένουμε αυτή η συμφωνία κυρίων σε συνδυασμό με την πλατφόρμα πόσο κάνει. Ξέρουμε πόσο κάνει, το βλέπουμε το πόσο κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Θα πρέπει να φτιάξετε και μία πλατφόρμα η οποία να λέει πώς θα το πληρώσουμε. Τώρα που μάθαμε πόσο κάνει και πού, να μάθουμε και πώς θα το πληρώσουμε. Πολλές καλημέρες και σε σένα, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για ελάτε, γιατί έχουμε μπόλικη δουλίτσα σήμερα. Πάμε να δούμε και να χαρτογραφήσουμε μαζί και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πρέπει να σας πω επίσης, για να μην φύγουμε από το θέμα, ότι μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει η αντιτρομοκρατική, από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Αυτό το τραγούδι, ξέρεις γιατί μ' αρέσει, Τάκη μου? Διότι πηγαίνει με το ρυθμό που πηγαίνει και η πολιτική ζωή του τόπου. Όπως να είναι, ό,τι να είναι, και όπου να είναι.

Θα πάμε λίγο σε διάφορα χρηστικούλια. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας. Θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό για να μάθουμε τι, πώς, πού και γιατί. Μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Οπότε έχουμε αλλαγές. Θα έχουμε εκτάκτο σήμερα τον κύριο Ρίζο για να μας τα εξηγήσει αυτά και τι πρέπει να περιμένετε και να περιμένουμε όλοι μας από εδώ και πέρα. Θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, όπως αντιλαμβάνεστε. Επιπλέον με τη ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσεις έχετε στον κύριο Ρίζο. Αλλά όπως βλέπετε, γενικότερα έρχονται νομοθετικές ρυθμίσεις. Ήρθε το επίδομα των τέκνων, τα 150 ευρώ ανά παιδί. Ήρθαν τα 617 εκατομμύρια προς τους αγρότες, τους αγροτοκτηνοτρόφους, σε 1.100.000 αγροτοκτηνοτρόφους. Μας τα είπα αυτή την εβδομάδα. Να ακούτε, σας έχω πει, δεν φταίω εγώ. Α, να ακούτε Real FM. Και να μένετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Real FM, διότι εδώ μαθαίνετε τα πάντα. Δεν τα είπε ο κύριος Ανδριανός. Δεν βγάλαμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα λένε όλοι. Διότι, όπως και να το κάνουμε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, είναι προεκλογική, αλλά εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σας τα είχαμε πει από το Πάσχα. Από τις ημέρες, από τις εκπομπές μετά το Πάσχα. Σας είχαμε πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις. Ότι θα υπάρχουν πολλά μαξιλαράκια οικονομικού επίπεδου. Και βεβαίως το πικ, ελληνικότατη λέξη, πικ, η αιχμή του δόρατος, για να μην... θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μεγάλο, λένε, το καλάθι, βαρύ και βαθύ. Θα έχει πολλά χρήματα μέσα για να δοθούν παντού. Έχει ήδη εξασφαλιστεί το 1 δισεκατομμύριο, ψιλολόγια θα πει κάποιος, τόσο ήταν και πέρυσι. Κάποιοι όμως λένε ότι θα φτάσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ακόμα δεν έχει γίνει ο υπολογισμός από τα έσοδα του τουρισμού. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι λένε να μην εκπλαγείται εάν έχει μπροστά τον αριθμό 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι λένε, που είναι και πιο μετριοπαθείς, ρε παιδιά, αφήστε να γίνει ο υπολογισμός πρώτα. Μη λέτε αριθμούς δεξιά και αριστερά. Μα δεν τας λέμε τους αριθμούς εμείς, μάνα μου. Μας τους λένε και τους λέμε. Αυτή γίνεται ένας υπολογισμός αυτή τη στιγμή, προκειμένου το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης να είναι όντως υπερβολικά, μα υπερβολικά γεμάτο. Να ξέρετε όμως, επειδή κάποιοι θα πούνε τόσα λεφτά, θα τα ανακοινώσει και θα πει, εάν θέλετε να τα πάρετε αυτά που ανακοίνωσα, θα με ψηφίσετε στις εκλογές. Δεν πάει έτσι όμως, διότι θα πρέπει, αυτό λένε στο Μαξίμου, αυτό συζητάνε μεταξύ τους, δεν λένε στο Μαξίμου, αυτό συζητάνε μεταξύ τους, ότι θα πρέπει να είναι ζεστή η τσέπη των πολιτών, γεμάτη η τσέπη των πολιτών. Και επειδή τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα θα ψηφιστούν με τον προϋπολογισμό στα τέλη Δεκεμβρίου και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027, νομίζω ότι καταλαβαίνετε που το πάω και καταλαβαίνετε και την απάντηση. Τούτο εδώ οι τύποι βαράνε δυνατά, κύριε Μαυράκη. Ας τους κάνουμε το χατήρι.

0: Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ίδια εικόνα. Παρακολουθήσαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τη δημοσκόπηση των προηγούμενων ημερών στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η εικόνα είναι ίδια και είναι συγκεκριμένη. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά ασφαλείας σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, που αυτή τη στιγμή είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είπαμε, ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και κατσικώθηκε, λάθος λέξη, στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Τρίτο και καταϊδρωμένο το ΠΑΣΟΚ. Παλεύει εκεί κάποιες φορές με την Μαρία Καριστιανού. Όμως τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι η Μαρία Καριστιανού αρχίζει να χάνει επιπλέον δυνάμεις με όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και με το θέμα του σπιτιού. Πώς το είχε πει ο Γιαννόπουλος τότε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για ένα μπιμπόσπιτο θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Τώρα κι εσείς εδώ για ένα σπίτι. Είναι πιο σοβαρό και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, ενώ ο Θανάσης ο Αυγερινός, και να τα λέμε αυτά, έχει τεράστια εμπειρία στο κομμάτι της επικοινωνίας, δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, ανταποκριτής εκεί από τη Μόσχα στο Κρεμλίνο. Κάποιος θα πρέπει να συμβουλεύει την κυρία Καριστιανού. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να συνομιλεί με δημοσιογράφο και να λέει «Δεν ενθυμούμε, δεν έχω καμία ανάμνηση επ' αυτού». Μα είχατε εταιρεία με τον πρώην σύντροφό σας, κυρία Καριστιανού. Δεν ισχύει αυτό? Ερωτήματα εγώ θέτω. Ερωτήματα θέτω. Δεν είχατε εταιρεία με τον πρώην σύντροφό σας? Δεν διαχειριστήκατε τουλάχιστον 3 ακίνητα? Δεν είπαμε ότι το κάνατε επάγγελμα. Και εδώ τώρα υπάρχει και το εξής. Ναι, η φράση αυτή, η οποία εμένα μερικές φορές με ψιλοεκνευρίζει, νόμιμο ασφαλώς είναι, ηθικό όμως είναι? Ή μήπως τα πεπραγμένα του παρελθόντος πρέπει να τα αφήσουμε στο παρελθόν? Διότι, ναι, εντάξει, αλλά όπως και να το κάνουμε, εμένα, ξέρετε τώρα, για να το πω τελείως μα τελείως ομά, δεν θα μου πήγαινε, όχι ότι έχω τη δυνατότητα, ενώ σε οικονομικό έτσι επίπεδο, αλλά ρε παιδί μου, δεν θα μου πήγαινε ποτέ καρδιά να πάω να συμμετάσχω σε έναν πληστηριασμό προκειμένου να πάρω το σπίτι του άλλου που το έχει χάσει λόγω χρεών. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο μυαλό μου, συμπαθάτε με, δεν... Το θεωρώ κρίμα, το θεωρώ κακό κάρμα. Δεν ξέρω, αρνητική ενέργεια, όπως θέλετε πείτε το. Απλά δεν μου κάθεται καλά, δηλαδή πάνω στη δυστυχία του άλλου να πάω να χτίσω τη δική μου ευτυχία. Δεν ξέρω. Αλλά πάση περιπτώσει, ας μην φύγουμε από το πολιτικό κομμάτι του πράγματος. Μαθαίνω, και μάλιστα η κυρία Γρατσία, η πλέον στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, την παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφήνει εχμές εναντίον πρώην στελεχών του κόμματος. Ο κύριος Κοκοτσάκης το ήξερε, λέει, μας είχε ενημερώσει ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον, και με το που έφυγε από το κόμμα έσκασε η είδηση. Τι να πω, τα συμπεράσματα είναι δικά σας, νομίζω ότι εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Είπαμε, την κυρία Καριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα, είναι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, όμως έχει επιλέξει, βγήκε στο ξέφωτο της πολιτικής. Άρα την κρίνουμε πάντα πολιτικά. Πάμε να κρίνουμε τώρα και τους άλλους, αυτούς που δημοσκοπικά βρίσκονται πιο πάνω από την κυρία Καριστιανού. Μαθαίνω λοιπόν ότι έχει έρθει μία εισήγηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κύριε Μαυράκη. Ναι, Σταν λέγεται ο τύπος, ο οποίος σε κάθε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάθε υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρέθηκε δίπλα τους και ήταν ο επικοινωνιολόγος και ο απόλυτος στρατηγός της επικοινωνιακής στρατηγικής, κανένας πρόεδρος από αυτούς δεν έχασε κανένας. Τον έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίπλα του, τον Σταν Γκρίνμπεργκ, για να πούμε και το επώνυμο. Ήρθε λοιπόν μια εισήγηση, έχοντας αναλύσει όλα τα δεδομένα της, του τελευταίου διαστήματος. Μαθαίνω επίσης ότι ναι, η τελευταία εισήγηση έχει συμπεριλάβει, για να δείτε πόσο γρήγορα, πόσο ταχύτατα γίνονται κάποια πράγματα, έχει συμπεριλάβει και το γεγονός το τελευταίο με τα γκαζάκια. Γιατί η Τετάρτη που μας πέρασε, η Τετάρτη πριν από δύο μέρες, την Τετάρτη που αφήσαμε πίσω μας, ήταν μια όχι οποιαδήποτε Τετάρτη, στο ημερολόγιο, στην ατζέντα θα μείνει χαραγμένη αυτή η συγκεκριμένη ημέρα, διότι είχαμε πάρα πολλά γεγονότα. Είχαμε εκεί στο μετέχμιο, Τρίτη με Τετάρτη, είχαμε και την κατάρρευση της πολυκατοικίας, που φέρνει άλλο κύμα εκεί πραγμάτων και θα φανούν και πάρα πολλά κενά στο σύστημα. Μαθαίνω λοιπόν ότι η εισήγηση λέει το εξής: με απόλυτη σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, χωρίς κορώνες, να αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας, το καλοκαίρι να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιο γίνεται και να ανεβάσουν τους τόνους μόνο στο κομμάτι της, του πολέμου εναντίον της νέας τρομοκρατίας. Φτιάχνουν το αφήγημα προκειμένου να γίνουν διάφορες παρεμβάσεις. Θα δείτε παρεμβάσεις, θυμηθείτε που σας το λέω, δεν έχω πληροφορία, η αίσθησή μου είναι αυτή. Θα δείτε παρεμβάσεις και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα προσφυγικά. Αν συλλέξετε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί τις τελευταίες 36 ώρες, θα βγάλετε κι εσείς το ίδιο συμπέρασμα. Για πρώτη φορά είδαμε να γίνεται συντεταγμένα, να υπάρχει πρόσκληση για αυτό το οποίο συνέβη, γιατί μαζεύτηκαν έξω από το Ιπποκράτιο. Πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΒ. Δεν φοβόμαστε. Και ήταν εκεί βεβαίως και ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Να, είδες. Ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Φορούσανε μπλουζάκια της ΟΝΕΔ με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Πρωτόγνωρο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε από κόμματα τα οποία είναι αριστερότερα του μεσαίου χώρου. Να λοιπόν, μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος. Και νομίζω και επαναλαμβάνω ότι θα δούμε πολλά. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι οι δύο βασικοί πυλώνες που θα πατήσει το αφήγημα και η στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος. Κρατήστε τα αυτά τα οποία σας λέμε, είναι οι αστερίσκοι που βάζουμε εμείς. Και όσον αφορά στις υποκατηγορίες, ασφαλώς αναχώματα εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, για να αντιμετωπιστεί ο Αντώνης Σαμαράς για τα εθνικά θέματα. Χθες η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υποκρισία και φαρισαϊσμός. Αμέ, τον είπε υποκριτή και φαρισαίο τον κύριο Σαμαρά. Κατεβάζει λέει κόμμα, είναι πεπισμένη η κυρία Μπακογιάννη ότι το κόμμα θα το κατεβάσει ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας μάλιστα πως, εντάξει, γινάτι. Γινάτι λέει. Και δεν τον ενδιαφέρει και δεν μπορώ να καταλάβω λέει τι επιχείρημα πολιτικό είναι αυτό. Αντί να πει κατεβαίνω στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο για ακόμη μία φορά για να βοηθήσω να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου, το επιχείρημα είναι κατεβαίνω, φτιάχνω κόμμα για να μην πάρει αυτοδυναμία ο Άβαλος. Άλλος εννοούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, καταλάβατε, τα έχωσε μια χαρά. Δεν είναι λέει, εγώ τον άντρα, δεν είπε το όνομά του, εγώ τον άντρα τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι λέει, δεν έριξε μόνο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν στέρισε λέει από τη Νέα Δημοκρατία μία νέα εκλογική νίκη, γιατί στο εξάμηνο που απέμενε θα μπορούσε να γυρίσει το κλίμα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έχει, λέει, πληγώσει την παράταξη και δεύτερη φορά. Με το Μιλτιάδη Έβερτ. Τότε με τον Κωστή Στεφανόπουλο. Δεν τα θυμάστε, κύριε Μαυράκη, γιατί είσαστε και μικρό σε ηλικία. Ναι. Εάν θυμάστε, ήθελε 10 ψήφους ο Ανδρέας Παπανδρέου για να μπορέσει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τότε έκανε αυτή την τρίπλα ο Αντώνης Σαμαράς και πρότεινε τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ένας κατά τα άλλα εξαιρετικός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εξαιρετικότατος πραγματικά. Και εξαιρετικός ήθος. Δεν, ό,τι και να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγα. Είναι πραγματικά λίγο. Πήγαινε με το ποδήλατο, μωρέ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Πήγαινε με το ποδήλατο. Σταματούσε εμάς τους νεαρούς δημοσιογράφους που ήμασταν εκεί και περιμέναμε για μία δήλωση ή για το οτιδήποτε. Σταματούσε, μας χαιρετούσε, μας μιλούσε, μας ορμήνευε. Αλλά, σύμφωνα με την κυρία Μπακογιάννη, και είναι γεγονός αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπακογιάννη, εάν πηγαίνανε σε εκλογές εκείνη τη στιγμή, οι δημοσκοπήσεις γενικότερα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν υπέρ του Μιλτιάδη Έβερτ και της Νέας Δημοκρατίας. Θα γινόταν πρωθυπουργός ο Έβερτ. Αλλά με το που έδωσε τις 10 ψήφους που χρειαζόταν το Πασόκ για να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τώρα, λέει, θα πάει να πληγώσει για τρίτη φορά την παράταξη, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Είναι λοιπόν το ανάχωμα που προσπαθεί να στηθεί για να αντιμετωπιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ο Αντώνης Σαμαράς είχε δείπνο προχθές. Εχθές ήταν στην Κίμπερλη. Θα σας πούμε, είχε δεξίωση η Κίμπερλη, στο Σταύρος Νιάρχος. Born in the 4th of July. 4 Ιουλίου είναι η ημέρα ανεξαρτησίας. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Παρασκευή, μάλλον όχι εχθές, ημέρα Πέμπτη, 2 Ιουλίου, έκανε τη δεξίωση, μια πολύ εντυπωσιακή δεξίωση. Θα σας πούμε κιόλας και ποιοι ήταν παρόντες, γιατί να περιμένουμε, θα σας πω τώρα ποιοι ήταν παρόντες, μισό λεπτάκι, εδώ εμπρός λοιπόν, καλό μου. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Ήταν ο Γιώργος ο Κεραπετρίτης, ο Νίκος ο Δένδιας, ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, ήταν και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, βεβαίως, βεβαίως, ήταν και η κυρία Καριστιανού και πλήθος υφυπουργών και στελεχών γενικότερα και κυβερνητικών, αλλά και της αντιπολίτευσης. Η πρεσβεία έστειλε περίπου, λέει, 3.000 προσκλήσεις. Στον ειδικό χώρο VIP φιλοξενήθηκαν 800 άτομα. VIP 800 ατόμων. Ρε, πού πάμε, ρε. Εντάξει, στην Αμερική τα βλέπουν όλα μεγάλα, να ξέρετε. Υπόθηκαν αρκετά πραγματάκια. Υπήρχε και πολύ έτσι θερμή συζήτηση ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά γενικά το πολιτικό κομμάτι φέρνει μαντάτα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι θέλετε, κύριε Μαυράκη, έχουμε χρόνο, έχουμε διαφημιστικό διαλυματάκι. Να το δώσουμε τώρα. Άντε να το δώσουμε τώρα και να πάμε μετά με μηνύματάκια σας. Έχουμε και κανένα δυο για να δω, έχουμε και κανένα δυο χρηστικά ακόμα. Α, να ξέρετε σήμερα ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Την ανέφερα προηγουμένως στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι. Μας πονάνε μέχρι και τα πόσο τη χρεώνουν τη σακούλα. 0,7, 0,9. Τη μεγάλη σακούλα. Πού φτάσαμε να πληρώνουμε κοντά στο 1 ευρώ τη σακούλα. Άντε, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ξεκινά σήμερα να βάλετε στο μυαλό σας το εξής, οι γονείς. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Μπείτε λοιπόν στη διαδικασία για να κάνετε την εγγραφή, για να κάνετε την ηλεκτρονική υποβολή και να μας ενημερώσετε κιόλας πώς πάει η πλατφόρμα. Πάει καλά? Ξέρετε τώρα γιατί το λέω. Δεν είναι, αλλά μερικές φορές η τεχνολογία δεν μας βοηθά σε αυτή τη χώρα. Θυμάστε τι έγινε με τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Αλλά το λύσαμε. Το λύσαμε κι αυτό. Τα πάντα τα λύνουμε. Εκ των υστέρων, αλλά τα λύνουμε. Σιγά, παιδάκι μου, σαν να ξημέρωσε ξαφνικά. Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εδώ, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Κλείσω το μικρόφωνο, το άνοιξε λίγο. Πάντα 97,8. Αυτή είναι η συγνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε ασφαλώς να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το για να μας ακούτε στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε και ξερωτεύεστε, γιατί ξέρετε, ο βουκολικός έρωτας είναι και ο καλύτερος και ο πιο δυνατός. Ξέρουμε εμείς που έχουμε μεγαλώσει στα χωριά. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας, τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους χαζούς, πατάτε enter και μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει άλλωστε και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Την καλημέρα μου, Αριστοτέλη. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, γιατί έχουμε Έλληνες παντού, να ξέρετε. Ο Παύλος από το Ντίζελτορφ, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και επειδή κάποιοι από εσάς είσαστε ήδη, ναι, φτουφτου, είσαστε ήδη συντονισμένοι για να ακούσετε τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Δημήτρη Σταυρακάκης.
1: Πριν τα αποτελέσματα του Μουντιάλ, ναι, να διορθώσω την μεγαλειότητά σου και να σου πω ότι μεγαλειότητα δεν πήγαινε, ναι, με το ποδήλατο στο Προεδρικό Μέγαρο. Έβγαινε στην Πάτρα και έκανε βόλτες με το ποδήλατο.
0: Στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Στο Προεδρικό Μέγαρο εγώ τον έχω δει. Αν τον έχει δει εσύ, εντάξει.
0: Ως νεαρός ρεπόρτερ, ναι, εκεί, που για ένα χρονικό διάστημα, γιατί δεν έκανα πολιτικό ρεπορτάζ τότε. Ναι. Ήμουνα κάτι
1: εγώ τον έχω δει στο παλιό ψυχικό, στο σπίτι του, να βγαίνει και να πηγαίνει με το ποδήλατο.
0: Ερχότανε λοιπόν που ήμασταν στημένοι εκεί με το ποδηλατάκι, ντάξει, του.
1: Εγώ, έτσι, τον έχω δει στο
0: όχι,
1: παλιό ψυχικό.
0: Όχι κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα. Και επίσης μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση όταν σε μια γιορτή κάτι των Ολυμπιονικών ήταν, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που μου λέει ο συγχωρημένος, ο πολύ μεγάλος δημοσιογράφος Μίμης Παπαπαναγιώτου, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημοσιογράφους, που ξεκίνησε από το αθλητικό ρεπορτάζ τη δεκαετία του 50, εκ των ιδρυτών του Παλαιού Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, μου λέει: θέλει να σας δει ο πρόεδρος. Ναι. Μου μίλησε στο πληθυντικό. Και λέω, ναι, μου λέει, σας παρακολουθεί τα βράδια όταν κάθε Παρασκευή βράδυ μεταδίδονται στον αντένα τα μύτικ του Στίβου, τα Golden League. Και σας παρακολουθεί και θέλω να σας μιλήσει από κοντά. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι για μας τότε ήταν μια. Ήταν κι άλλες συνθήκες.
0: Τελείως διαφορετικές. Εντάξει.
1: Που, και τώρα ότι μου μίλησε ο Παπαναγιώτη, όσες φορές μου μίλησε στον πληθυντικό, εγώ δεν σου λέω για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για αυτόν τον τεράστιο δημοσιογράφο, που ήταν μετέπειτα διευθυντής για πολλά χρόνια στην Καθημερινή.
0: Δημήτρη,
1: εντάξει, ήταν άλλες στιγμές. Λοιπόν,
0: κάνεις πάρα πολύ καλά που το λες και το
1: αναφέρεις. Ήταν άλλες στιγμές. Δυστυχώς.
0: Ως νεαρή δημοσιογράφη.
1: Τα παιδιά τώρα που είναι στο επάγγελμα αυτά δεν μπορούν να τα βιώσουν. Είναι άλλες εποχές.
0: Ίσως να φταίμε κι εμείς οι παλιότεροι.
1: Εντάξει,
0: γιατί σε εμάς οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι. Ρε, παιδί μου, δεν ξέρω. Ήταν ένα συνδυασμός πραγμάτων.
1: Ναι,
0: δηλαδή, σκύβαμε το κεφάλι.
1: Ναι, ήταν και σκληρές εποχές.
0: Αισθανόμασταν δέος απέναντι στους παλιούς μεγάλους δημοσιογράφους.
1: Ωραία, ήταν και άλλες εποχές, πιο σκληρά το επάγγελμα. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, η Πορτογαλία. Ένα παιχνίδι που είδαμε εδώ με τον Τάκη Μαυράκη και το ευχαριστηθήκαμε, γιατί τα είχε όλα. Είχε ακυρώσεις γκολ VAR. Είχε τρεις φορές. Είχε δοκάρια. Είχε ισόπαλο αποτέλεσμα να πηγαίνει στις καθυστερήσεις, να πηγαίνουν για παράταση και να μπαίνει γκολ. Η Πορτογαλία λοιπόν πήρε την πρόκριση για τους 16, κέρδισε 2-1 την Κροατία στο Τορόντο με τον γκολ του Γκοζάλο Ράμος στις καθυστερήσεις. Η Πορτογαλία θα παίξει τώρα με την Ισπανία τη Δευτέρα για τη φάση των 16. Το παιχνίδι που έγινε Πορτογαλία-Κροατία 2-1 ήταν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι, σκληρή μάχη στο χώρο του κέντρου. Η Πορτογαλία κάποια διαστήματα ήταν καλύτερη, όμως οι Κροάτες ήταν απειλητικοί στις αντεπιθέσεις και συστατικές φάσεις που είχαν. Στο 53 ο Πέρισιτς έκανε το 1-0. Στη συνέχεια σημαδεύτηκε από παρεμβάσεις ΒΑΡ και ακυρωθέτα τερμάτων η συνάντηση. Έρχεται στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έβαλε για πρώτη φορά γκολ στην ιστορία του σε νοκάουτ παιχνίδι στο Μουντιάλ, και στο 68 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Εντάξει, συνέχεια είχαμε δοκάρια για τους Κροάτες και όλα έδειχναν ότι θα πάμε στην παράταση, θα βλέπουμε παράταση. Mm-hmm. Κάτι που δεν έγινε, γιατί στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Γκονζάλο Ράμος με μια δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Λιβάκοβιτς και έκανε το 2-1. Η Κροατία πίστεψε ότι βρήκε εκ νέου την ισοφάρηση στα τελευταία δευτερόλεπτα, ωστόσο στο ΒΑΡ ακύρωσε γκολ και έτσι οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 16. Νωρίτερα το βράδυ η Ισπανία καλύτερη, το είδες αυτό το παιχνίδι, καλύτερη ήταν η Ισπανία. Η Ισπανία καλύτερη μπροστά σε 70.000 θεατές στο Λος Άντζελες. Νίκησε 3-0 και απέκλεισε την Αυστρία. Και έτσι η Ισπανία, είπαμε, θα παίξει τώρα με την Πορτογαλία. Ο Γιορθάμπαλ στο 38 το 1-0. Στη συνέχεια είχαμε δοκάρι για τους Ισπανούς. Ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά στο 66 το 2-0. Και στο 89 πάλι ο Γιορθάμπαλ από παλιά του Κουκουρέγια έκανε το τελικό 3-0. Τώρα έχουμε σε λίγα λεπτά, σε 8 λεπτά για τους πολύ μερακλείδες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Ελβετία-Αλγερία.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να είσαι πολύ παίκτης για να το δεις.
0: Πρέπει να είσαι πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουμε.
0: Ναι, να ξυπνήσεις. Να ξυπνήσεις, ας πούμε, στις 6 ώρα το πρωί για να δεις Ελβετία-Αλγερία, πρέπει να είσαι πολύ.
1: Στο Αλγέρι.
0: Στο Αλγέρι. Εσείς εδώ μείνετε, εδώ. Να ακούτε Real FM. Θα σας ενημερώνει ο Σταυρακάκης για τα αποτελέσματα.
1: Στο Αλγέρι. Ναι. Μην το λες και σίγουρα αυτό, παρακαλώ. Στο Αλγέρι, στο Αλγέρι θα το δούνε. Σίγουρα. Ναι. Στις ελβετικές πόλεις, μεγάλου πόλεις και παντού θα δούνε, γιατί κρίνεται μια θέση για τους 16. Και
0: σωστό.
1: Μπαίνουμε την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Άρα θα σπάσουν οι ρεκόρ τηλεθέαση στην Αλγερία και στην Ελβετία.
1: Μπαίνουμε την Παρασκευή το απόγευμα στα τελευταία παιχνίδια για τη φάση των 16, των 32. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9 το βράδυ. 1 η ώρα τη νύχτα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Θα το δεις, Πρόεδρε. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, 1 η ώρα τη νύχτα. Εδώ θα είσαι, εντάξει.
0: Άρα θα το δεις.
1: Και 4.30 το πρωί.
0: Λέτε να έρθω νωρίτερα να το δούμε μαζί, να φέρω και πίτσες.
1: Όχι.
0: Είναι Σάββατο αύριο.
1: Είναι Σάββατο.
0: Παιδιά, θα το δείτε μόνοι σας.
1: Είναι Παρασκευή αύριο. Σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Σήμερα είναι Παρασκευή. Ωραία. Θα το δείτε μόνοι σας.
1: Λοιπόν.
0: Άντε, καλή μπαλίτσα.
1: Κάτσε τώρα, έχει 16 μήνα. Έχουμε και 16.
0: Έχουμε και 16.
1: Λοιπόν, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα παίξουν στη 1 η ώρα τη νύχτα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 το πρωί. Εδώ οι διασταυρώσεις. Ο νικητής από Ελβετία-Αλγερία θα πέσει πάνω στο Κολομβία ή στην Γκάνα και η νικήτρια ομάδα από Αυστραλία-Αίγυπτος θα πέσει πάνω σε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Θυμίζω ότι έχουμε τις ομάδες μέχρι τώρα για τους 16, Παραγουάη, η Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο που ξεκινάει το Σάββατο αυτό το παιχνίδι, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Καραϊσκάκι, το γήπεδο που θα φτιάξει ο Ολυμπιακός, εκεί που υπάρχει το γήπεδο θα γίνει μια ανακατασκευή με άλλη μια κερκίδα και πάρα πολλές βελτιώσεις. Θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν από τον Ολυμπιακό και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη.
0: Πότε θα έχει, είναι έτοιμο.
1: Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών. Μια ιστορική μέρα, είπε. Φυσικά έριξε τις βολές ότι από το 2025, από το Σεπτέμβριο, έχει ζητήσει μια ρύθμιση από την κυβέρνηση που δεν έχει γίνει ακόμα, δηλαδή για το ύψος από τα 42,
0: από
1: τα 42 μέτρα να πάει στα 53 και τη χρονική επέκταση της συγγνώμη, του συμβουλέου με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με την Ολυμπιακή Επιτροπή φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Να δούμε τι θα γίνει με το συντελεστή δόμησης. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα υπερσύγχρονο. Και τώρα ανέφερε ότι λογικά όλα θα πάνε για τον Μάιο του 27 να ξεκινήσουν. Ναι. Μέχρι τότε, πρόσεξε, έδωσε την είδηση ο Ολυμπιακός όταν θα πάει. Όταν θα φύγει από το Καραϊσκάκης για να γίνουν τα έργα, θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Εντάξει. Μου ακούγεται λογικό αυτό.
1: Επειδή είναι μεγάλο γήπεδο και για να εξυπηρετηθούν και οι φιλαθλοί του. Κλείνοντας τον μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα κακή στα τελευταία λεπτά, ενώ έφυγε συν 14 στην Οραντέα στη Ρουμανία, δεν κατάφερε να το διατηρήσει. Απογοητευμένος ήταν ο Σπανούλης, μίλησε για μια ντροπιαστική ήττα. 73-66 νίκησε η Ρουμανία την εθνική μας ομάδα. Πέμπτη αγωνιστική και προτελευταία των ομίλων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. 7.30 ώρα την Κυριακή παίζει με την Πορτογαλία στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Θέλει νίκη, είναι πρώτη, αλλά μεταφέρω τη βαθμή στη συνέχεια στα επόμενα παιχνίδια.
0: Υπάρχει και μην ξεχνάμε... περίπτωση να μας κοστίσει.
1: Όχι. Εντάξει, τώρα περνάμε. Ωραία, αλλά η συνέχεια έχεις, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί μεταφέρω τη βαθμή. Και η Μαρία Σάκαρη κέρδισε 2-1 σετ με ανατροπή την Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στο τρίτο γύρο του τουρνουά Wimbledon.
0: Την παρακολούθησε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι. Αυτό είναι, το ξέρεις εσύ.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις, μπορεί να σου κάνω πάσες και να δω αν είσαι έτοιμο πόλεμος. Αλλά βλέπω ότι είσαι πολύ έτοιμο πόλεμος αυτά.
0: 24 ώρες το 24ωρο μέσα στο κομμάτι της ενημέρωσης. Εδώ κάποιοι μαθαίνουμε και τα και άλλα πράγματα, ναι, τα οποία δεν πρέπει να τα μαθαίνουμε.
1: Γεμίζει
0: ο εγκέφαλος με πράγματα.
1: Κατά το αγωνιστικό ότι κέρδισε το νούμερο 70 του κόσμου, μπράβο. Και ήταν μια πολύ σημαντική νίκη και συνεχίζει στο πολύ μεγάλο αυτό το τουρνουά, το Wimbledon που γίνεται στο Λονδίνο.
0: Κύριε Σταυρακάκη, μας κρατάτε ενήμερους.
1: Θα σου στείλω μήνυμα.
0: Έτσι, μας κρατάτε ενήμερους για το μεγάλο.
1: Για το μεγάλο παιχνίδι.
0: Ελβετία-Αλγερία για το μεγάλο παιχνίδι.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακά, για την καλημέρα μας. Έχω καμιά κατοσταριά μηνύματα. Προλαβαίνω. Προλαβαίνω. Ξεκινάω. Γεια σου ρε Λεωνάρδε, καλημέρα. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρωινή καλημέρα, Σπύρο, μαχητή της αληθινής ενημέρωσης. Όλοι είμαστε εδώ μαχητές της αληθινής ενημέρωσης, να ξέρεις. Γιατί είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο και εσείς είστε συντονισμένοι. Τα φώτα, τι μου τα άφησε τα ανακριτικά ανοιχτά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έλα να κλείσει τα φώτα, βρε. Λοιπόν, ο Άντριου, καλημέρα, λέει, από την πιάτσα στην κρουαζιέρα. Καλημέρα, ταξιτζής. Παιδιά, λέει, και παιδιά να του τάξετε. Και παιδιά να του τάξετε πώ θα του κάνετε. Δεν υπάρχει. Πώς το έχεις γράψει, μωρέ, αυτό τώρα το μήνυμα? Γράψε το λίγο καλύτερα για να καταλάβω, ρε Άντριου, για να το διαβάσω. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε. Ένα λεπτό έχουμε. Μα μου είπες να ξεκινήσω να διαβάζω τα τόσα μηνύματα. Α, ό,τι προλάβουμε, σωστό και αυτό. Για να μπορέσουμε έτσι να το σχολιάσουμε. Σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, να προσέχετε εκεί έξω και βεβαίως να γυρίζετε με μπόλικο μεροκάματο στο σπιτικό σας. Γεια σου συνονόματε Σπυρίδωνα, δηλαδή τα 2000, τα πήραν από τη γιαγιά τους, ναι. Εντάξει, τι μου λες τώρα πρωί-πρωί, τι μου λες, να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα θέλεις πρωί-πρωί με τόσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Θανάση μου, κοντά στο νου και γνώση, άμα το ψάξεις λίγο περισσότερο θα δεις ότι υπάρχει αιτιολογία, για να μην πω δικαιολογία. Ο Γιάννης λέει, η Καριστιανού δεν είναι ηθικό. Όλα αυτά, άκουσε Γιάννη μου, πώς να το πω, ευγενικά. Όταν ένα νέο κόμμα έρχεται για να σου φέρει κάτι καινούριο, δεν περιμένεις να δεις τακτικές που έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι κατά το παρελθόν. Αλλιώς γινόμαστε σακιόμια. Πρέπει να φύγουμε, πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Από ό,τι είδα, θα κάνετε σουαρέ μαζί με τον κύριο Σταυρακάκη, με το Μουντιάλ. Σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Εμείς επιστρέφουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55 5% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Καλώς ήρθατε!
8: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ναι, ναι, τα μαντάτα τα πρώτα τα οποία έχω να σας πω είναι ότι σε περίπου εκεί, κοντά στο λεπτουδάκι, θα έχουμε την ανατολή του ηλίου σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας. Θα τον δούμε τον ήλιο, ναι, θα κάνει παιχνιδάκια βεβαίως εκεί πίσω από την Πεντέλη, εμείς δεν... Αλλά όσοι είσαστε από την πίσω πλευρά της Πεντέλης, να μας ενημερώσετε ότι έχει ήδη ξημερώσει. Βλέπουμε το καταγάλανο του Αττικού ουρανού, έχει φύγει το μαύρο. Εμείς ρίξαμε, όση ώρα υπήρχε αυτό το σκοτάδι, προσπάθησαμε να ρίξουμε μπόλικο φως σε διάφορες έτσι γωνιές της πόλης και ασφαλώς σε πάρα πολλές γωνιές της επικαιρότητας. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, διότι θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε. Είπαμε, μικραίνει σιγά σιγά η μέρα, μικραίνει η μέρα και ζεσταίνει η μέρα. Γίνεται πιο καυτή και το πολιτικό θερμόμετρο γίνεται πάρα πολύ καυτό και με ρωτάτε κιόλας για το δείπνο του Σαμαρά με τους βουλευτές, σας έχω ατάκα, πρέπει να σας πω, σας έχω ατάκα. Τα μοναδικά ήρεμα νερά είναι ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, είπε ο Σαμαράς στους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι αυτοί οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω κατά πόσο θα... Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι πολύ νωρίς. Μας ξεκαθαρίζουν από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεκτεί και να βάλει τα ονόματα στα ψηφοδέλτια, ονόματα εν ενεργεία βουλευτών. Όλα αυτά θα γίνουν αφότου διαλυθεί η Βουλή. Δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς. Και τότε θα αρχίσει να ανακοινώνει ονόματα βουλευτών, εν ενεργεία βουλευτών. Εάν βεβαίως έχει συμφωνήσει μαζί τους, ναι, λέμε τώρα, βάζω εγώ τον αστερίσκο. Και βλέπω από τα μηνυματάκια σας ότι έχει σηκώσει μπόλικη συζήτηση και αρκετά σχόλια βλέπω εδώ για το θέμα, για το σπίτι με την κυρία Καριστιανού. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, επειδή σήμερα Παρασκευούλα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πραγματικά είναι πολύ μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας έχουμε και δωράκι, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, ναι, μάλιστα, καταλάβατε.

0: τώρα. Έλα, βγάλε. Βγάζει φωτογραφία μαζί μου, δεν βγάζει η Κασίμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βγάζει με το μορτάκι. Δεν τρέχει τίποτα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Λάτε, λάτε, λάτε, σας πάρω. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τη δουλίτσα μου. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car. Κυρία Κούρτη, αν μπορείτε να βοηθήσετε λίγο τα μοντέλα εδώ. Την κυρία Κασίμη και τον κύριο Μορτάκι. Βγάζουν φωτογραφίες, αν θέλετε λίγο να βοηθήσετε τα παιδιά σας, παρακαλώ. Μην αυτό, λίγο να νετάρετε καλύτερα ένα οτιδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω
0: αυτό.
1: Κάτι. Λίγο, ο αστρολογικός,
0: τρεις ημέρες, ο Real FM και η Selecta Rent a Car.
1: Πες μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο ζηλεύεις?
0: Εγώ.
1: Το κάναμε επίτηδες να σε πειράξουμε.
0: Ο Real FM και η Selecta Rent a Car. Ναι, το κάναμε επίτηδες. Ανεβάσουν και τη φωτογραφία
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν θα την ανεβάσουμε. Την έχω δώσει ήδη την.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: Υποαίρεση η φωτογράφηση.
0: Ήταν υποαίρεση. Τέτοια. Εγώ δεν ζηλεύω πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Ψέμα.
0: Έχεις τέτοιες ενδείξεις, ίσα ίσα στην προσωπική μου ζωή.
1: Δεν ξέρω τι και στην προσωπική σου ζωή, στο προσωπικό μας στούντιο όμως.
0: Μα δεν, να σου πω κάτι. Εδώ στέλνουν μηνύματα ακροατές και ακροάτριες και λένε το εξής. Αμάρε Παπαδάκη, τι εγωιστής που είσαι. Τι μονοφαγάς που είσαι. Τι
1: βγάζεις μόνο στο βίντεο.
0: Μόνο σου ανεβάζεις βίντεο, μόνο σου τα κατεβάζεις. Δεν, τίποτα.
1: Σιγά που
0: μα δεν θέλει.
1: Ναι, που θα ερχόμουν στις 5 τώρα εγώ για να βγάλω βίντεο με τον Παπαδάκη.
0: Γιατί στις 6 που έρχεσαι, 6 παρά, μήπως βγάζεις φωτογραφία?
1: Όχι, όχι, δεν
0: και
1: βγάζω.
0: Σήμερα είσαι και ωραία τιμή.
1: Δεν βγάζω γενικά.
0: Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να μην μου το ματιάξετε το κορίτσι σήμερα. Πανέμορφο είναι, πανέμορφο. Άντε.
1: Σβήστε τη φωτογραφία εσύ. Θα βγάλουμε άλλη στο διάλειμμα.
0: Ναι, μαζί, εννοείται, εννοείται. Θα σας βγάλει η Ειρήνη για να νετάρει κιόλας. Να βγάλετε, στο ασανσέρ που είναι εξωτερικό. Ναι, ναι, και φαίνεται το φόντο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, φαίνεται και ο χώρος πίσω που είναι το δάσος εδώ, το άλσος, το συγκρού που έχει και πάρα πολύ χώρο. Για να μην χτίζονται οι πολυκατοικίες.
1: Α, δίπλα, ναι, βέβαια. Δίπλα. Αυτό το είπαμε,
0: Ναι, να αφήσουμε χώρο.
1: Σε έχω διακόψει χρόνο από το διαγωνισμό.
0: Να πω για τη Selecta Rent a Car και για το Real FM.
1: Συγγνώμη.
0: Και για το ναύπλιο.
1: Συγγνώμη, η φωτογράφηση ήταν ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως θέλετε
0: να πάτε, κύριε Μορτάκη, κυρία Κασίμη, να πάτε στο ναύπλιο να βγάλετε και καμία φωτογραφία στο Μπούρτζι. Να βγάλετε φωτογραφία στο Μπούρτζι. Λοιπόν, Σοκράτη, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο, ένα τυχερό ζευγάρι. Θα πάτε στο ναύπλιο και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ασφαλώς με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Από πού αλλού? Από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Τα έχεις δει τα ταχύπλοα της C-Jets?
1: Εξαιρετικά.
0: Δεν είναι απλά εξαιρετικά. Δεν πρέπει να είναι ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στις θάλασσες. Είναι φοβερό. Με τη C-Jets λοιπόν ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο. Σε μία ώρα φτάνετε στην Τίνο. Σε μία ώρα στην Άνδρο, συγγνώμη. Στην Τίνο σε δύο ώρες.
1: Στην Άνδρο, αυτή είναι. Στην Άνδρο, το ξέρω, μου το λέγανε και προχθές μου το έλεγε ο αδερφός μου.
0: Στην Τίνο ξεκινάς, φεύγεις το πρωί, πηγαίνεις, ανάβεις το κεράκι σου, πίνεις το καφεδάκι σου.
1: Ναι, και η Άνδρος είναι πολύ γρήγορα. Φτάνεις.
0: Μιλάω για την Τίνο. Η
1: ναι,
0: Άνδρος
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Και στην Άνδρο πολύ γρήγορα. Ναι.
0: Όντως, αλλά στην Τίνο κιόλας, επειδή είναι Παναγίτσα εκεί, κάνεις και το σαβουδάκι σου. Κατάλαβες. Λοιπόν, πηγαίνεις Μύκονο, Πάρο, Νάξο. Πάντα με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, μεθαύριο. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπιου Παπαδημητρίου, στα
1: Γουρλίδικα. Τα παιδιά.
0: Στα Γουρλίδικα, τα παιδιά μας. Ξαναβγάλε φωτογραφία με το μορτάκι. Α, βαπιά.
1: Να πούμε. Μα τι να κάνω, έλεγες για το Σαμαρά πρωί-πρωί, πήγα έβγαλα μια φωτογραφία.
0: Επειδή έλεγα για το Σαμαρά, εσύ βγάζει φωτογραφία.
1: Ναι, ήταν κάτι το οποίο.
0: Δηλαδή κάθε φορά που θα λέω το όνομα Σαμαρά, εσύ θα βγάζει φωτογραφία.
1: Κάθε φορά που θα λες πολύ πολιτικά.
0: Πρέπει να είναι ο Μορτάκης εδώ πέρα για να. Κάθε φορά που θα μιλάω, θα λέω για τα πολιτικά. Μάλιστα. Να ενημερώσουμε λίγο το εξής, αν μου επιτρέπεις. Μιας και είπαμε για τις. Και το διαγωνισμό μας, τα πέντε διπλά εισιτήρια.
1: Την έχει ανακοίνωση.
0: Έχει ανακοίνωση ακριβώς ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεχστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Τώρα έχει δημιουργηθεί ένα ζητηματάκι εκεί. Προσπάθησαμε με τη Στεφανία να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον υφυπουργό ναυτιλίας. Θα το δούμε αυτό το θέμα από Δευτέρα.
1: Για το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Για το λιμάνι της Ραφίνας. Για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Για να ακούσουμε από μια υπεύθυνη φωνή.
1: Πάντως, χθες κρίθηκε από το. Χθες κρίθηκε από το δικαστήριο παράνομη η απεργία 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει έτσι με ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφοπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να.
1: Αλλά
0: να δούμε,
1: είπανε οι ναυτεργάτες ότι θα συνεχιστεί κανονικά, γιατί λένε ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και οι υποδομές που υπάρχουν δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό των πλοίων.
0: Είναι λοιπόν έτσι. Θα ζητήσουμε λοιπόν απαντήσεις τη Δευτέρα. Πραγματικά δεν προλάβαμε. Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή με τη Στεφανία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κίκα, αλλά είναι. Είναι οι καταστάσεις τώρα. Παντού σκάνε θέματα. Παντού σκάνε θέματα. Όπως επίσης τη Δευτέρα, και να το πούμε αυτό, γιατί επίσης μας έκανε τρομερή εντύπωση με την Στεφανία. Αυτή η έρευνα που δείχνει ότι οι περισσότερες, λέει, παραλίες γύρω-γύρω από την Αττική είναι γεμάτη μπιποβακτηρίδια.
1: Ναι, πάντως να πω για τη Ραφίνα. Συγγνώμη, να τελειώσει. Ήταν ο κύριος Κεγίλιας είχε συνέντευξη, ρωτήθηκε ο Αντώνης Δελατόλος, τον ρώτησε προχθές στην εκπομπή που τον είχαμε τον Νίκο Χατζηνικολάου, επειδή τον ρώτησε ουσιαστικά, φαντάζομαι, που θα πηγαίνει και Τίνο συχνά. Λοιπόν, Τίνο δεν πηγαίνει Αντώνης. Τι καλά θα θυμάμαι. Λοιπόν, επειδή τον ρώτησε.
0: Θυμάμαι ότι κάθε τρεις και λίγο προσκαλεί τον Νίκο τον Χατζηνικολάου.
1: Κατεγράφεται, δεν θυμάμαι τον νησί, αλλά νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, επειδή καταγράφεται. Το ρώτησε τέλος πάντων για τα διαχώρητα αυτό που επικρατεί, για την πίεση που καταγράφει από εδώ μέσα τα πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Και ο κύριος Κυκλής απάντησε ότι υπάρχει ένας νόμος που εφαρμόζεται, τον εφαρμόζει ο λιμενάρχης, επιβλέπεται από το λιμενικό και ότι όλοι οι χειρισμοί γίνονται με βάση την ασφάλεια. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα, το λέω, γιατί θέτουν το θέμα ασφάλειας. Ο κύριος Κυκλής ήταν πάρα πολύ καθησυχαστικός στο θέμα. Διαβεβαίωσε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και ότι πριν. Και έφερε το παράδειγμα μάλιστα και άλλων νησιών. Ενώ όχι μόνο τις άλλων νησιών, και νησιών και άλλων λιμανιών, να το πω καλύτερο. Λοιπόν, γιατί έλεγε ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα τους κατηγορούσαν, για παράδειγμα, υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια από δημάρχους, από μελητήρια, από λιμενικά ταμεία, από πολλούς, ότι δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, ότι δεν φτάνουν παντού τα πλοία, ότι δεν έχετε πλοία, ότι υπάρχει μια διαδρομή την ημέρα. Τέλος πάντων, μιλούσε για αυτή την γκρίνια. Και έλεγε ότι έχουμε πετύχει να έχουμε διαδρομές παντού και ότι υπάρχουν, γίνονται παντού συσκέψεις όλων των αρμοδίων, προκειμένου να γίνεται, γιατί πάντα υπάρχουν θέματα αποβίβαση, επιβίβαση, ποιοι δρόμοι κλείνουν, ο καιρός, όλα τα υπόλοιπα. Και λέει, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά, δηλαδή το είπε 10 φορές αυτό για το λιμενικό σώμα, ότι ακούστε, το κάνει καλά τη δουλειά του, πρέπει να του ακούμε.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό θα το διαχειριστούμε και από Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης. Ζητήσαμε τη σύνδρομη και θα τον έχουμε, το λέμε λίγο νωρίτερα να το έχετε υπόψη σας, τον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την ποιότητα των υδάτων.
1: Βέβαια.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και σε μένα και στη Στεφανία αυτή η έρευνα που δείχνει ότι το σύνολο, το μεγαλύτερο μέρος, τη Δευτέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι.
1: Νομίζω μπερδεύτηκα τις μέρες, το χάσαμε, ναι.
0: Όχι, παιδί μου, είναι από την άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτή η Δευτέρα
1: κανονικά.
0: Δεν είναι. Εσείς αυτό.
1: Ναι.
0: Τι έλεγα τώρα, ορίστε.
1: Για την έρευνα.
0: Που δείχνει αυτή η έρευνα ότι το σύνολο, λέει, των παραλίων της Αττικής είναι ακατάλληλες, λέει, για μπάνιο. Είναι γεμάτες κολοβακτηρίδια.
1: Ποια έρευνα όμως.
0: μια συγκεκριμένη έρευνα, δεν θυμάμαι τώρα την, της ανεξάρτητης αρχής. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι λίγο να αποκαταστήσει τα πράγματα ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί μας λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Η έρευνα της ΠΑΚΟΕ αυτή την
0: ΠΑΚΟΕ, έρευνα. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ΠΑΚΟΕ. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα.
1: Κάθε χρόνο με αυτή, την, ναι, με αυτή την έρευνα έχουμε κάποια θεματάκια.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα λύσουν αυτά τα θεματάκια. Γιατί παραδείγματος χάρη, τι πρέπει η πολιτεία. Δηλαδή στο πόρτο ράφτη. Μου στέλνει, ξέρεις πώς ξύπνησα με το συγκεκριμένο θέμα. Μου στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα, ένα print screen η Μαρία. Πέντε, λέει, από τις έξι παραλίες στο Πόρτο Ράφτη ακατάλληλες.
1: Ναι.
0: Μου το στέλνει η Μαρία, μου λέει.
1: Πού πάτε να κολυμπήσετε, δηλαδή.
0: Εμείς πηγαίνουμε στην έκτη. Δεν πηγαίνουμε στις πέντε. Πηγαίνουμε στη μία. Πηγαίνουμε στο Αυλάκι, η οποία είναι οργανωμένη παραλία του ΕΟΤ. Με είσοδο κανονικά τον Ατάλο και. Και είναι και πραγματικά εκπληκτική. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής τη θεωρώ κορυφαία.
1: Έχω την αίσθηση ότι κάθε χρόνο έχει και μια αντιπαράθεση η συγκεκριμένη οργάνωση.
0: Μα
1: με
0: δεν μπορεί
1: δήμο.
0: Όμως. Ναι, να μου δείχνει εδώ.
1: Θέλω
0: ο
1: να πω,
0: Αντώνης,
1: νομίζω τώρα, και ναι, με το Δήμο. Εσύ που ναι, ανήκει το Πορτοράφτη. Στο
0: Μαρκόπουλο.
1: Έχει αντιπαράθεση ο Δήμαρχος με την. Ξέρω, του λέω προχθές τον άκουσα. Ναι. Παραπροχθές.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής λοιπόν. Ότι. Πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία.
1: Υπάρχουν,
0: για ποιο λόγο τρομάζουν τον κόσμο. Τι ισχύει. Τι ισχύει. Και να μας τα πει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας
1: ναι, ναι, ναι,
0: Υπουργείου.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Γιατί δεν. Και εάν η ΠΑΚΟΕ βγάζει λανθασμένα στοιχεία για χ ψι ωμέγα λόγους, για ποιο λόγο την αφήνουν την ΠΑΚΟΕ και βγάζει λανθασμένα στοιχεία.
1: Πάντως υπάρχουν και. Υπάρχουν κάποιες παραλίες οι οποίες είναι και σε αυτές που έχει βγάλει ενώ η συγκεκριμένη το κέντρο, το συγκεκριμένο κέντρο, αυτή η μελέτη με βάση μετρήσεις επαναλαμβάνω, αλλά δεν συμφωνούν με αυτά τα οποία τα αποτελέσματα, με αυτά που δημοσιεύονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Και σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι αυτό για την ποιότητα του νερού στις ακτές κολύμβησης. Και επίσης είναι σε αντίθεση και με τα αποτελέσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που έχει δημοσιευτεί προσφάτως.
0: Και δίνει την Ελλάδα. Στην ΠΑΚΟΕ είναι αντίθεση.
1: Σωστά. Σε αυτά τα δύο, οποία δίνει στην Ελλάδα, δείχνει την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά την καθαρότητα των νερών. Αντικρούμενο. Πάντως οι λόγοι δεν τα ξέρουν. Αλλά πώς από πού θα μπουν, ρε παιδί.
0: Ναι, ο λόγος λοιπόν που επιτρέπει η πολιτεία. Να σηκώνεται σκόνη για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους.
1: Η ΚΕΔΕ, η Ελλάδα, πολιτεία τη θεωρείς την ΚΕΔΕ.
0: Ασφαλώς, εννοείται.
1: Έχει βγάλει η ΚΕΔΕ, βγάζει την καταγγέλη.
0: Ρε παιδί μου, το βγάζει και την καταγγέλη, να σου πω όμως κάτι. Όταν ο περισσότερος κόσμος, και δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει και αυτός ο βομβαρδισμός δημοσίευσης, έρευνας, η οποία... Δεν ξέρω, είναι τόσο, πώς να το πω, ότι να είναι.
1: Δεν ξέρω, λένε ότι είναι αξιόπιστη συμμετρήση. Κόσμος, υπακώ, έτσι λέει.
0: Μα μας ρωτάνε.
1: 30 δήμοι έχουν προσφύγει στο παρελθόν, νομίζω, κατά της οργάνωσης κέντρου.
0: Μα δεν έχει ακουστεί αυτό, ρε Στεφανία. Αυτό είναι το οποίο,
1: δεν ξέρω,
0: αυτό είναι το οποίο σου λέω.
1: Δηλαδή,
0: τώρα μου το λες, ωραία, αλλά μέχρι πρότινος, οι πολίτες μας λέγανε το εξής, πω είναι βρώμικες οι θάλασσες. Κάνουν τέτοια ζημιά στον τουρισμό, γι' αυτό λέω μας αφορά όλους.
1: Προφανώς μας αφορά.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν τους το επιτρέπουν? Ας τους κάνουν μήνυση και αγωγή αν λένε ψέματα. Εάν υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν συμφέροντα από πίσω. Γιατί κάτι τέτοιο άκουσα, λέει. Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Θυμάμαι πάντως ότι μας τα έλεγε και ο. Και ο κύριος Κωνσταντέλος.
0: Και ο κύριος Κωνσταντέλος μας τα είπε.
1: Νομίζω ότι έχει στραφεί και, αν δεν κάνω λάθος, και ο δικός του Δήμος.
0: Είναι αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ ο κύριος Κωνσταντέλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουν όλοι. Πρέπει να προστατεύσουμε το κομμάτι του τουρισμού και να μην τρομάζουν τον κόσμο χωρίς λόγο. Είναι δυνατόν, δηλαδή, εκεί στο σπίτι μου με ρωτούσε η γειτόνισσα προχθές. Είμαστε αναγκασμένοι, λέει, να πηγαίνουμε στην παραλία να πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Λέω, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τεράστια παραλία. Τεράστιες παραλίες.
1: Παπαδάκι, μη φωνάζεις.
0: Στην περιοχή. Δεν φωνάζω. Τεράστιες παραλίες.
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Οργανωμένοι, συγγνώμη. Και λένε, μας είπαν ότι να είναι βρώμικες, είναι το ένα, θα αρρωστήσουμε. Άκου τώρα. Έχει ακουστεί αυτό και δεν έχει ακουστεί το άλλο, ότι δηλαδή αυτή η έρευνα δεν έχει καμία μα καμία υπόσταση. Και
1: δεν
0: βεβαίως,
1: ξέρω αν δεν έχει υπόσταση. Σου λέω
0: αυτό
1: ότι
0: λένε από
1: ότι είναι αναξιο, λένε ότι είναι αξιόπιστοι. Οι ίδιοι λένε μια χαρά.
0: Ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Βαρελίδη, τον αρμόδιο, υπουργο, τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Και ασφαλώς.
1: Και τις δύο πλευρές.
0: Και ασφαλώς είναι ανοιχτή η πόρτα στην ΠΑΚΟΕ να μας πει τον αντίλογο.
1: Όχι, θα πάρουμε και τους δύο. Τέλος, δεν είναι ανοιχτή.
0: Το λέμε και στον αέρα. Ωραία. Να πάρουν και οι άνθρωποι απευθείας. Κανένα πρόβλημα. Θα τους ψάξουμε εμείς και θα τους βρούμε κιόλας.
1: Θα τους βρω, τους έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Τους ξέρεις, άμα τους ξέρεις,
1: τους
0: μπράβο.
1: Ξέρω, έχουμε ξαναμιλήσει, τους ξέρω.
0: Εμείς δεν ξέρανινόμαστε. Δεν...
1: Λοιπόν, να πω τώρα ποιο γιορτά από πού θα είναι Παναγία μου.
0: Τι έπαθες,
1: παιδάκι. Θα έρθω να βγάλω φωτογραφία.
0: Να
1: λιαστούμε. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος.
0: Γιορτάζει η Ευλαμπία.
1: Γιορτάζει η Ανατόλιο, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος, Ιακύνθη, Ιάνθη, αυτά.
0: Η Ευλαμπία γιορτάζει.
1: Όχι. Δεν είπε γιορτάζει. Ναι, αλλά δεν γιορτάζουν.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
1: Ναι.
0: Εχθές στεναχωρέθηκα, πρέπει να σου πω.
1: Γιατί?
0: Πήγα στο σούπερ μάρκετ.
1: Να μην πηγαίνεις.
0: Και τι θα τρώω.
1: Εντάξει.
0: Στο μεταξύ έχω τη Μαρία, η οποία καθίστασε και λίγο μου λέει: να σου πω κεράσια να πάρεις.
1: Έλα, φτάνει με τα κεράσια.
0: Μα τι θέλει.
1: Να φάτε κάτι άλλο.
0: Πήρα και ένα καρπουζάκι.
1: Ωραία.
0: Μικρό. Δεν πήρα μεγάλο. Ήθελα πρώτα να το δοκιμάσω.
1: Ξέρεις πως να διαλέξεις καρπούζι.
0: Εννοείται, σε πάει με το χτύπημα.
1: Α, έτσι. Έχω και έχω βρει άλλο κόλβο.
0: Για πες.
1: Δεν μπορώ.
0: Κοίτα, αν το.
1: Γιατί δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα αυτό. Η αλήθεια, θα σου πω το πω στο διάλειμμα και θα το περιγράψει εσύ. Γιατί ξέρω με ένα συγκεκριμένο τρόπο να το περιγράφω, οπότε δεν μπορώ, είναι κατάλληλο για εξκίνηση.
0: Με το ζούλιγμα πίσω.
1: Περίπου.
0: Κοίτα, εάν πάντως βάλεις το μαχαίρι, το κόψεις για να δεις πως είναι μέσα, δεν μετράει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι.
0: Έτσι,
1: αυτό.
0: Γιατί δεν, το ξέρεις ότι παλιά, δεν θυμάμαι πότε, ποια δεκαετία, είχε γίνει δικαστήριο. Καταναλωτής είχε αγοράσει, νομίζω κάπου στην Εύβοια, είχε αγοράσει ένα καρπούζι
1: που δεν βγήκε καλό.
0: Που δεν βγήκε καλό. Και έκανε μήνυση στο Μανάβη. Λοιπόν,
1: ποιος το διάλεξε, ο Μανάβης ή ο ίδιος?
0: Δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει το επιχείρημα του Μανάβη.
1: Για πες.
0: Ο οποίος είπε στο δικαστήριο, άκουμε τι ασχολιόντουσαν τότε με σοβαρά πράγματα.
1: Πάντα ασχολιόνται, όταν τα δικηγόρα ασχολιούνται ακόμα με πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, καμιά φορά, ναι.
0: Και λέει το εξής. Λέει, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι τον μηνυτή μου? Λέει, ασφαλώς. Να σε ρωτήσω τι λέει. Όταν το πήρε στο καρπούζι, δεν ήταν κλειστό? Λέει, ναι. Αλλά ήταν μέσα, του λέει, χαλασμένο. Ωραία, του λέει. Όταν λοιπόν το έκοψες, είδες ότι είναι χαλασμένο. Εάν το έκοβες και έβρισκες μέσα διαμάντια, τα διαμάντια θα ανήκαν σε ποιον? Σε σένα ή σε μένα? Και λέει ο άλλος, σε μένα. Αθώθηκε ασφαλώς ο Μανάβης.
1: True story.
0: True story.
1: Εντάξει.
0: True story.
1: Λοιπόν.
0: Ίσως με μια μικρή παραλλαγή, αλλά true story.
1: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Γι' αυτό το λέω, λες. Ο καιρός γενικά. Δεν μου είπες τα κεράσια.
0: Τα κεράσια, ναι, λοιπόν. Ναι. Πήρα κεράσια. Είχε πολύ ωραία κεράσια, πρέπει να σας πω. Πήρα και ένα μικρό καρπουζάκι. Τέλος πάντων, να σου δώσω να καταλάβεις, πήγα από το ταμείο μέχρι 10 τεμάχια.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Μου λέει, σακούλα θέλετε? Κάνω δε συνήθως, λέω, ας σώσουμε τον πλανήτη σήμερα και δεν παίρνω σακούλα.
1: Ναι.
0: Επειδή είχα και κάτι και ψιλολόγια, λέω, άντε, πάρω σακούλα. 50 ευρώ και 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Στεναχωρέθηκα, ρε εσύ, Στεφανία. Γιατί αν δεν έπαιρνα τη σακούλα θα ήταν 49,90.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν θα χάλαγα δηλαδή. Δεν θα φεύγει το 50.
1: Ναι.
0: Αλλά όντως η ακρίβεια είναι σε τέτοια σημεία που παίρνεις μετρημένα 5, 6, 7 πράγματα.
1: Η σακούλα είναι
0: πράγματα
1: από 50 έως 80 ανάλογα με το θα πάρεις.
0: Λοιπόν. Και παίρνεις 5 πράγματα στην κυριολεξία και φεύγει το 50. Και λες τώρα γιατί. Και κάθεσαι και ξανακοιτάς μετά την απόδειξη για να δεις μήπως έχει γίνει λάθος, μήπως το οτιδήποτε. Δεν ξέρω αυτή η συμφωνία κυρίων στο Μέγαρο Μαξίμου στην αρχή της εβδομάδας, υπό τον Πρωθυπουργό η σύσκεψη, παρακαλώ, εάν θα βγάλει κάπου. Αλλά
1: από το Σεπτέμβριο εννοείς.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι θα πούμε.
1: Δεν βλέπω
0: τι,
1: κάτι
0: το ψωμί ψωμάκι.
1: Όχι, το καλοκαίρι θα παγώσουν.
0: Θα παγώσουν οι τιμές.
1: Εκεί που βρίσκονται.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι εκεί που βρίσκονται είναι ήδη πάρα πολύ.
1: Ναι, άρα τι νόημα έχει να παγώσουν, θα πει κανείς.
0: Αυτό. Θα το πούνε όλοι, δεν θα το πει κανείς. Έτσι. Ο Κανής στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως βλέπεις ότι είναι τόσο ψηλά.
0: Πρωτοδεύτερος είναι ο Κανής.
1: Βλέπεις ότι. Βλέπεις ότι οι τιμές είναι τόσο ψηλές. Που παρά την αποκλιμάκωση λίγο του πληθωρισμού,
0: ναι.
1: Εξακολουθούν να είναι σε τα βασικά ναι. είδη διατροφής και σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Όντως.
1: Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τώρα, αν έχει βρει τρόπους να ανακόψει την ακρίβεια η κυβέρνηση, θα φέρει την άποψή μου. Το έχει βρει. Δεν είναι εύκολο ίσως, γιατί δεν πρέπει να διαταραχθεί και η λειτουργία της αγοράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να κάνει, γιατί όντως πια το πάγωμα σε τέτοιες τιμές.
0: Ναι.
1: Οριακά δεν βοηθάει, θα έλεγα.
0: Άκουσα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση από την εβδομάδα που έρχεται, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη σύγκριση. Ναι. Ότι μα πώς βρε παιδάκι μου γίνεται ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα, παρασκευάζεται, τυποποιείται, να έχει πάνω κάτω την ίδια τιμή στο ράφι των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας και στο ράφι των σούπερ μάρκετ είτε στη Γερμανία, ναι, ναι. είτε στο Βέλγιο, είτε στη Γαλλία, είτε οπουδήποτε αλλού. Και άκουσα ας πούμε μία απάντηση του στήλου ότι έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Δηλαδή όταν εδώ ας πούμε το προϊόν έχει 24% ΦΠΑ,
1: ναι.
0: και το ΦΠΑ στη Γερμανία είναι στο 3, στο 4 ή στο 7%, να εκεί φαίνεται αμέσως η διαφορά. Μα το ζήτημα είναι το εξής. Το άμερο το προϊόν φεύγει από το χωράφι σε μία αλφα τιμή και φτάνει στο ράφι με μία απόκληση που ξεπερνά το 270%.
1: Λοιπόν, αν με επιτρέπεις τώρα.
0: Άρα το 7 με το 24% δεν. Όπως και αν. Τέλος πάντων.
1: Τώρα υποτίθεται αυτό που θα γίνει όλο το σχεδιασμό είναι σε δύο φάσεις. Απλώς εγώ για τη δεύτερη περιμένω. Η πρώτη υποτίθεται που είναι άμεση, έχει να κάνει με την κατάργηση που ξεκίνησε, ναι. από προχθές, του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων. Mm-hmm. Αυτό είχε τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο του 2026.
0: Ναι. Ακούς κάτι σ' αυτιά σου?
1: Ναι, ακούω ότι θέλω να πω αυτό, αλλά έχεις μιλάσει ακατάπαυστα.
0: Ναι.
1: Και τελικά δεν το είπα.
0: Πρέπει να πάμε.
1: Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Καταργείται οριστικά η περικοπή στις συντάξεις κυρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναλυτικά στο real.gr. Παράνομη έκρινε το μονομολές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι.

0: Δώσε με εμένα, παιδί μου, μη. Έλεγα λοιπόν, εδώ στο Real FM.
1: Ας αφήσουμε πίσω την καταγωγή μας.
0: Λοιπόν.
1: Και να ξεκινήσουμε να μιλάμε κανονικά.
0: Λοιπόν. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμου, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αντώνης Μορτάκης, ρυθμιστή στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του παπάκι realfm.gr. Έλεγα λοιπόν.
1: Παρασκευούλα
0: μετά
1: σήμερα.
0: Την κατάργηση του πλαφόν.
1: Πιανού.
0: Τι.
1: Τι είπες. Μετά την κατάργηση του πλαφόν συνέχισε. Μα, ορίστε.
0: Στο δηλαδή, μεικτό συγγνώ, περιθώριο κέρδους.
1: Βάζεις τελεία.
0: Ωραία.
1: Και το αφήνεις κενό.
0: Κόμμα ήτανε. Είχε τεθεί. Τέλος λοιπόν. Εντάξει.
1: Είμαι ομέγα.
0: Λένε τέλος πάντων από την κυβέρνηση ότι επειδή έχουν υποχωρήσει και σημαντικά οι διεθνείς τιμές ενέργειας και κάποιων πρώτων υλών, μπορεί να τέλος πάντων αντικατασταθεί αυτό από μια συμφωνία. Κυρίων. Με την αγορά. Βεβαίως, υποτίθεται εκπρόσωποι της αγοράς έχουν δεσμευτεί ότι αυτό το δίμηνο, το καλοκαίρι, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, δεν θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις τιμών. Θα διατηρήσουν τις μειώσεις που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν διαμορφωθεί κοντά στο 6%.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τώρα, η δεύτερη φάση και η πιο δύσκολα τα
1: κοντά γνώμη, στο 6% τι έχει διαμορφωθεί.
0: Οι μειώσεις.
1: Λοιπόν,
0: που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες σε 2.000 κωδικούς. Λοιπόν, η δεύτερη φάση συμφωνίας μετατίθεται τώρα που πάει, πια και αυτή είναι πιο δύσκολη, είναι πάει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, βλέπεις ότι κρατιέμαι και δεν το ανοίγω το στόμα μου.
0: Το Σεπτέμβριο
1: για
0: λοιπόν.
1: Μείωση
0: γιατί,
1: του 6%.
0: Ναι, εντάξει, το Σεπτέμβριο λοιπόν. Υποτίθεται σε αυτή τη δεύτερη φάση. Δεν ξέρω γιατί χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο, αλλά okay, μέσα στο καλοκαίρι θα διαμορφωθεί σε συνεργασία. Με το Λιάν Εμπόριο, με την Ανεξάρτητη Αρχή, με τη Βιομηχανία, δεν ξέρω ποιον άλλον. Ένα πακετάκι με μειώσει τιμές σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
1: Ένα πακετάκι πήρα και εγώ και μου φύγανε 50 ευρώ.
0: Ναι. Όμως ακόμα δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα λέγω ότι είναι και αόριστα.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποια ας πούμε, προϊόντα θα ενταχθούν σε αυτό το πακέτο, το ποσοστό. Αν θα είναι σε νοπά, αν θα είναι μόνο σε τυποποιημένα, να δούμε.
1: Ναι.
0: Να το δούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι επενδύουμε πάρα πολύ στην συνεργασία με την αγορά.
1: Στη συνεργασία με την αγορά.
0: Στην καλή θέληση. Μου
1: αρέσει αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Η καλή διάθεση πρώτα απ' όλα και η καλή συνεργασία. Πάνω απ' όλα και ο διάλογος. Όταν υπάρχει επικοδομητικός διάλογος,
0: ναι.
1: Όλα μπορούν να γίνουν.
0: Και μια που λέει
1: όλα
0: την
1: μπορούν
0: ακρίβεια.
1: Να γίνουν. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει κάτι με την ακρίβεια, παρόλο που υπάρχει διάλογος και καλή διάθεση.
0: Μας γράφει και ο Άρης και καλά κάνει και μας το θυμίζει, ναι. Για την έρευνα του ΙΟΒΕ. Γιατί καλά, εμένα αυτό που μου έκανε το συνταξιούχο, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από την έρευνα του ΙΟΒΕ,
1: ναι.
0: Είναι ότι. Ότι ουσιαστικά ο πληθωρισμός έφαγε τις συντάξεις και αυτό που το αποτέλεσμα ήταν ότι ουσιαστικά η αύξηση που έλαβαν οι συνταξιούχοι στις τσέπες τους η πραγματική αύξηση δεν ξεπέρασε το 0,8%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει λέει για την ηλικία ο Άρης, αλλά για μένα αυτό ήταν το βασικό.
1: Μάλιστα. Εντός του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Έτσι για να περάσουμε και σε κανένα δυο χρηστικά.
0: Βεβαίως.
1: Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας.
0: Θα τα πούμε και
1: μετά την πάροδο της αιρετίας όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Ρίζος
0: θα μας πει ποιοι ωφελούνται όλα τα πάντα. Πόσους αφορώ όλο αυτό.
1: Γιατί εντάξει είναι σε μια πολύ καλή κατεύθυνση το όλο
0: πράγμα.
1: Θυμάσαι.
0: Πολλά πράγματα ρε παιδί μου. Τώρα τελευταίο καιρό. Ξέρεις τι θέλει χρόνο.
1: Στεφανία μου, όμως
0: θέλει προετοιμασία.
1: Ναι, ναι,
0: νομίζω ότι θα λυθούν αρκετά πράγματα τους επόμενους μήνες.
1: Ναι, δεν τα είχαμε πει όμως αμέσως μετά το Πάσχα.
0: Ποια?
1: Δεν τα συζητούσαμε, δεν λέγαμε ότι θα υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Και κάποιοι λέγανε, όχι ρε παιδί μου, απευθείας τη ΔΕΘ θα πάει. Δεν λέγαμε ότι θα υπάρχουν αρκετά μαξιλαράκια.
0: Αυτό σκέφτομαι και νομίζω ότι και μετά το Σεπτέμβριο θα έχει πολύ μαξιλαράκια. Γενικά πέσει θα παίξει.
1: Μετά το Σεπτέμβριο δεν θα έχει μόνο μαξιλαράκια. Θα έχει ολόκληρο καναπέ. Με μαξιλάρια
0: γιατί
1: μεγάλα, τεράστια.
0: Πρέπει να πιάσει αρκετές τάξεις. Κοινωνικές, τη μεσαία, πια διάφορες κοινωνικές ομάδες.
1: Την ιστορία, την ιστορία με τον Στάλιν και την Κότα την έχουμε πει στον αέρα. Την έχουμε πει. Λοιπόν,
0: την έχει πει νομίζω μια φορά, αλλά πέσει.
1: Ο Στάλιν, λοιπόν, όπως μιλούσε εκεί με τους συνεργάτες του, με το υπουργικό του συμβούλιο, εν πάση περιπτώσει, είχε στα χέρια του μία κότα. Την κρατούσε. Όπως ήταν λοιπόν η κότα, την ξεπουπούλιαζε. Η άμερη κοτούλα σφάδαζε από τους πόνους. Μιλούσε λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Στάλιν ξεπουπούλιαζε την κότα. Λοιπόν, εμόφυρτη, την αφήνει κάτω και βάζει στα χέρια του καλαμπόκι. Η κότα λοιπόν όχι μόνο πήγε και έφαγε από τα χέρια του το καλαμπόκι, αλλά μετά οπουδήποτε και αν πήγαινε, τον ακολουθούσε. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Λοιπόν, παροχές, θα έχουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, εξαγγελίες επί εξαγγελίων, και θα πάμε με διάφορα οικονομικά μαξιλαράκια. Αυτή πρέπει να σας πω είναι και η εισήγηση που έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μέγαρο Μαξίμου. Από τον κύριο Γκρίνμπερκ μαθαίνω. Επίσης μαθαίνω ότι αυτό το τελευταίο γεγονός, το οποίο μας έχει γεμίσει όλους οργή και θλίψη, και αναφέρομαι στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στη συνέντευξή του στο libera.gr ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Σωστά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει και έχουμε αντιληφθεί για τις παρεμβάσεις, τις είπαμε κιόλας εχθές, τις συζητήσαμε και με τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ξεκάθαρα κάποια στελέχη το λένε στον αέρα για τα προσφυγικά, ναι, στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Περίμενε παρέμβαση, επιχείρηση, δεν ξέρω πώς θέλετε το ονομάστε, για να βάλουν ένα τέλος σε αυτό το οποίο, στο στάτους το οποίο υπάρχει και έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Εχθές ο κ. Μαρινάκης ήταν στο briefing των πολιτικών συντακτών. Ήταν κάθετος. Σε ερωτήσεις που έγιναν από τους δημοσιογράφους, εγώ κατάλαβα ότι ετοιμάζεται η ιστορία. Όπως επίσης πάνω
0: για ποιο εννοείς ετοιμάζεται?
1: Για τα προσφυγικά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτό κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος, εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Ούτως ή άλλως έχετε ανοιχτή πόρτα για να στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας ψέγετε εκεί που πιστεύετε ότι κάνουμε λάθος. Αλλά επί της ουσίας και επί του πρακτέου, όλο αυτό το χρόνο με τη Στεφανία, οτιδήποτε και αν έχουμε προβλέψει, δυστυχώς δεν πέσαμε έξω. Γιατί πολύ θα θέλαμε σε πολλά από αυτά τα οποία έχουμε δώσει ως ρεπορτάζ να είχαμε πέσει έξω. Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν
0: παρεμβάσεις.
1: Το συνδέουν απόλυτα το περιστατικό
0: με
1: τις καταλήψεις. Ναι. Πιο ξεκάθαρα δεν νομίζω να
0: μιλήσω. Το λέγαμε και χθες σε σχέση με τις έρευνες των διοκτικών αρχών. Αυτή τη στιγμή έχουν επικεντρωθεί, το λέγαμε και χθες, σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Έχουν και στη διάθεσή τους βίντεο. Ένα από αυτά έχει δει και το φως της δημοσιότητας. Το ένα είναι πολύ βασικό. Που φαίνεται που υπάρχουν δύο άτομα
1: στο χώρο εκεί.
0: Πάνω σε ένα μηχανάκι. Λοιπόν, μικρό, και ένα ακόμα που είναι ο Τσιλιαδόρος. Προφανώς εγώ δεν αποκλείω να υπάρχουν και άλλα άτομα ως υποστηρικτική ομάδα. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τρεις δράστες. Τέλος πάντων, η αστυνομία θεωρεί ότι τόσο εκείνοι που πήραν μέρος στις επιθέσεις όσο και οι λεγόμενοι καθοδηγητές είναι αρκετοί, δηλαδή περίπου 30, και φαίνεται να είχαν όλοι ιδιαίτερο ενεργό ρόλο σε δύο καταλήψεις στο παρελθόν στις Θεσσαλονίκης. Ψάχνουν και να δει κινητά, ψάχνουν να δούνε. Είναι ένας τρόπος αυτός πάντα για τις αρχές να δουν ποιες συνδέσεις ενεργοποιήθηκαν εκεί στα σημεία, που αλλού, να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των όσων των εμπλεκομένων. Προκειμένου να τους να βρουν και το ορμητήριο, ξέρεις. Γιατί από κάπου έχουν ξεκινήσει, κάπου έχουν γυρίσει, ναι, κάπου, από κάπου έχουν προμηθευτεί τα υλικά. Γενικότερα υπάρχει αισιοδοξία ότι είναι κοντά. Τώρα θα το δούμε αν αυτή η αισιοδοξία θα βγει αληθινή. Είναι θέμα χρόνου,
1: θέμα
0: πάντως.
1: Χρόνου. Αυτό λένε ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Λένε. Mm. Τώρα τι να σου πω, έχει καταγραφεί και η μηχανή.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να βρεθούν πάντως.
1: Στο θέμα της ακρίβειας, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση για το, για το ΝΑΤΟ γενικότερα, για τα F-35, νέο μπλοκάρισμα. Προσπαθούν διάφοροι εκεί βουλευτές, congressmen και congresswomen στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα F-35, αλλά και για τους κινητήρες
0: και τους καν, ναι.
1: Για το καν. Ο Κωνσταντίνος λέει, ήταν στη Στουτγκάρδη εχθές στην Ιταλία, αγόρασε μακαρόνια γνωστής ιταλικής μάρκας 0,99. Ήρθα, λέει, στη Γερμανία και βρήκα τα ίδια μακαρόνια με 2,78. Έτσι, αυτό ας πούμε έχει λογική.
0: Από την Ιταλία και Γερμανία.
1: Από την Ιταλία πήγαν στη Γερμανία. Να. Οπότε έχει μια λογική. Λοιπόν, δεν θα είχε λογική αν τα έβρισκες με 95 ή το ανάποδο.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορούμε, ναι.
1: Ναι.
0: Να σας πω
1: ναι,
0: τη ιστορία του φυσικού αερίου. Η εταιρεία ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στη Στεφανία Κασίμη, διότι η περιγραφή που μας έκανε για το πώς ξεχωρίζει το καλό καρπούζι είναι εξαιρετική. Έχω μόνο ένα πράγμα να σας πω, αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. She is simply the best. Δώσε τη γιαγιά στον αέρα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να πω είναι ότι έχει να κάνει με το πίσω μέρος του καρπουζιού.
1: Ή κάτω.
0: Όπως θέλετε, είναι...
1: Πείτε το.
0: Η οπτική γωνία είναι καθαρά δική, ναι, σας. The best, the best, the best.
1: Μου το έχουν πει εσύ.
0: Ναι.
1: Μπορεί όχι έτσι ακριβώς, αλλά. Γιατί μου το έχουν δείξει. Οπότε μετά κάπως εγώ για να το μεταφέρω.
0: Ναι. Τη μέθοδο την οποία θα προσπαθήσω να την πείσω μέχρι το τέλος της ημέρας, να το κάνουμε βιντεάκι και να το ανεβάσουμε reel. Δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Η μέθοδος πάντως την οποία περιγράφει η Στεφανία Κασίμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στο καρπούζι. Και επειδή εμείς εδώ δεν φτιάχνουμε σκαλέτα, εμείς εδώ φτιάχνουμε ποίημα.
1: Έχει και άλλα βέβαια σημάδια. Ναι. Είναι συνδυαστικό.
0: Ας το δούμε, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, είναι ποίημα, είναι αριστοτεχνικά φτιαγμένη η εκπομπή. Μετά λοιπόν από τις μεθόδους του καρπουζιού, το πώς το καρπούζι θα είναι αυτό της Στεφανίας Κασίμη, θα πάμε μέχρι την Τουρκία, που μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Νίκος Ονανούρης. Ανοίγουμε λοιπόν μία παρένθεση. Έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, 7 και 8 Ιουλίου. Δεν ξέρουμε τι δώρα θα κομίσει, με τι δώρα θα έρθει, θα πάει στις αποσκευές του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος στο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πάντως, για να δούμε. Για να δούμε τι μαντάτα έχει να μας φέρει ο Νίκος Νανούρης. Καλή σου μέρα, Νίκο μου. Καλή Παρασκευή και καλό Παρασκεύο Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Τουρκία περιμένουν πώς και πώς τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Λίγες μέρες έμειναν. Την Τρίτη είναι, 7 και 8 Ιουλίου. Και ο στόχος της Άγκυρας είναι μέσω της συνόδου να αναβαθμιστεί η εικόνα της στο εξωτερικό. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά στην Τουρκία σε αυτή τη σύνοδο, αλλά βεβαίως. Εκεί που επικεντρώνονται όλοι, δεν είναι μόνο η σύνοδος, είναι η συνάντηση που θα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια συνάντηση η οποία έχει κλειδώσει, που θα γίνει πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πιθανότατα στις 7 Ιουλίου θα είναι η συγκεκριμένη συνάντηση και προσπαθούν στην Άγκυρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, να υπάρξει και συνέντευξη τύπου μετά από τη συγκεκριμένη συνάντηση των δύο ηγετών.
0: Άρα λοιπόν συνάντηση με κάθε επισημότητα,
2: Ακριβώς. Και έχουν ιδιαίτερα αισιόδοξη στην Άγκυρα. Δηλαδή, χθες ο Χακάν Φιντάν, για παράδειγμα, παραχώρησε συνέντευξη στο τουρκικό δίκτυο CNN Turk το βράδυ και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τις συνομιλίες που γίνονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και η Τουρκία, βρισκόμαστε σε τροχιά άρσης των κυρώσεων Κάντσα κατά της Τουρκίας. Έτσι εκτιμάει ο Χακάν Φιντάν, κατά των κυρώσεων που ισχύουν στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, και θεωρεί ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών ότι αφού υπάρχει πολιτική βούληση από τις δύο πλευρές, το επόμενο βήμα μετά από την άρση των κυρώσεων θα είναι η επανένταση της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν στο Κογκρέσο αυτή τη στιγμή.
1: Αφού υπάρχει μπλοκ, πώς γίνεται να είναι τόσο σίγουρο, δεν καταλαβαίνω εγώ. Πώς θα το ξεπέρω.
2: Ναι, μα και προκαλεί εντύπωση, γιατί όντως, αφού είδαμε και το State Department, παραμένει στην ίδια του διαθέση, ότι όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη όσον αφορά την επανένταξή της στο πρόγραμμα. Ο Χακάν Φιντάν θεωρεί πάντως ότι μετά την άρση των κυρώσεων, η οποία θεωρεί ότι θα έρθει σύντομα, μετά το επόμενο βήμα θα είναι η ένταξη της Τουρκίας στο F-35, θεωρεί πιο σύνθετο θέμα ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών η Τουρκία να γίνει συμπαραγωγός χώρα πάλι. Αυτό θεωρεί δύσκολο θέμα, όχι την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Το κρατάμε αυτό, δίναμε ένα πάρα πολύ σύντομο Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών.
0: Τώρα και με ενδιάμεσες εκλογές, με τη δημοτικότητα του Τραμπ να είναι στο ναδύρ, θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, να το δούμε. Μήπως είναι μία από τα ίδια.
1: Μήπως δικαιωθεί.
0: Ναι, μήπως δικαιωθεί η Αθήνα, διότι σε διπλωματικό επίπεδο αυτό το οποίο λένε εδώ στην χώρα μας, Νίκο, είναι ότι. Εντάξει, και, και την προηγούμενη φορά του είχε τάξει λαγκούς με πετραχίλια ο Ντόναλντ Τραμπ, και όταν έγινε η συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ουσιαστικά έφυγε με άδεια χέρια ο Ερντογάν. Μήπως επαναληφθεί αυτό το σενάριο, για να δούμε.
2: Ναι, υπήρχαν και τοποθετήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, ο οποίος έβλεπε τη λύση στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας F-35. Δεν έχει έρθει αυτή η λύση, γιατί το State Department παραμένει στη θέση του. Το Κογκρέσο ακόμα παραμένει στη σκληρή γραμμή κατά της Τουρκίας. Η λύση φαίνεται να υπάρχει στους κινητήρες.
1: Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να. Αυτό που λέει ο Νίκος θα μπορούσε να ενδεχομένως τελικά να γίνει. Πάντως
0: υπάρχει όμως αντίδραση.
1: Αυτό
0: από δημοκρατική βουλευτή.
1: Ναι, κατέθεσε. Ήταν η πρώτη αντίδραση, κοινοβουλευτική κίνηση.
0: Και είναι και από βουλευτή, από την Ντίνα Τάιτους, η οποία ανήκει στους δημοκρατικούς.
1: Ναι, στους δημοκρατικούς θα ανήκει. Είναι πιο λογικό, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η αντίδραση για τα F-35 έχει έρθει από Ρεπουμπλικάνου.
1: Ναι, και από, έχει κι άλλους.
0: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι το κλίμα και στο δικό του το κόμμα δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ερώτηση. Επειδή δια της διπλωματικής οδού πάντα γίνονται διάφορες προσπάθειες για συναντήσεις στο περιθώριο και όλα τα σχετικά, έχει ακουστεί τίποτα για συνάντηση με τον Μητσοτάκη?
2: Ακόμα εδώ στην Τουρκία, επειδή ρωτήσαμε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει κλειδώσει ή είναι ανακοινώσιμο.
0: Ναι.
2: Έχουν ξεκινήσει κάποιες επαφές. Στην Τουρκία πάντως δεν σχολιάζουν κάτι σχετικά με μια πιθανή συνάντηση του Ταγί Περντογάν.
0: Άρα κρατάνε την ίδια στάση που κρατάει και η Αθήνα. Ούτε εδώ το σχολιάζουν. Εντάξει, το αφήνουν ανοιχτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι εδώ πιο πολλοί έχουν επικεντρωθεί στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε αυτό κοντάρουν πάρα πολλά. Εκεί θα θεωρούν ότι είναι η πιο κρίσιμη συνάντηση Τούρκου με Αμερικανό πρόεδρο τα τελευταία χρόνια.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή περισσότεροι λένε ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και για τα εξοπλιστικά, και πολλοί περισσότερο και εδώ στην Ελλάδα, γιατί αυτό μας νοιάζει, για το καλάθι τέλος πάντων του Τραμπ στην Άγκυρα, μήπως πέρα από αυτό έχει να κάνει και με τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ? Θέλω να πω, μήπως λειτουργήσει σαν γεφυροποιός ο Τραμπ σε αυτό το θέμα και σε αυτή τη φάση?
2: Το θέμα του Ισραήλ θα τεθεί σίγουρα επιτάπητος. Αλλά ακούγοντας και τον Αμερικανό πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα από το Οβάλ Γραφείο, παραδέχτηκε ότι ο Ερντογάν και με το Ισραήλ δεν τα πάνε καλά. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεν ήσυχος, διότι κάνει ό,τι του λέει στον Τάγκη Περντογάν. Δεν έχει έρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Αλλά χθες ο Χακάφ ήταν ιδιαίτερα σκληρός, θα έλεγα, στην ίδια συνέντευξη που σας έλεγα πριν. Διότι αφού ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα της Τουρκίας, είναι πρόβλημα ολόκληρου του κόσμου, δήλωσε ότι ουσιαστικά εμέσως πλήρως σαφώς ότι αν θέλουν κόντρα, αν θέλουν σύγκρουση, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ο καυγάς είναι η δουλειά μας.
0: Πολύ ωραία. Φοβερές δηλώσεις. Με αυτές τις
2: δηλώσεις τώρα που συζητείτε εδώ στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες.
0: Μα με αυτές τις δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ, υπάρχει περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν τα F-35 στην Τουρκία και να εξισώσουν ουσιαστικά τη δυναμική των δύο χωρών σε επίπεδο εθέρων? Δηλαδή, κοντά στο νου και γνώση.
2: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μετά με το που εξέφρασε την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Κακάφιτα για την επανένταξη της Τουρκίας σε F-35, ήρθε αυτή η δήλωση με το Ισραήλ. Και ξέρουμε ότι εδώ στην Τουρκία κατηγορούν και το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, ότι κάνει ότι ουσιαστικά αποτρέπει την Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.
0: Πρόωρες εκλογές στην Τουρκία θα έχουμε, έχω την εντύπωση. Το μυρίζεις κι εσύ, το σμίζεσαι εκεί ως περιραίουσα ατμόσφαιρα ή όχι?
2: Όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι το 2026 πάντως, λίγο πριν το Μάιο του 2028 είναι κανονικά, λίγους μήνες πριν.
0: Γίτσες. Και αλήθεια λέμε, Λες να κάνουν παράλληλα εκλογές την άνοιξη του 27, Μητσοτάκης και Ερντογάν. Πάντως είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του Ερντογάν.
1: Νομίζω πάντως συνδέεται σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ αυτή και η Τουρκία, πέρα από τις φανταστικές σχέσεις που έχει με το Ισραήλ.
0: Ναι. ασφαλώς.
1: Και σε σχέση με εμάς το συνδέω, την ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ευάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Νιώθει λίγο περικυκλωμένη, αποκλεισμένη. Γενικά νιώθω ότι αλλάζουν τα πράγματα, εξελίσσονται τα πράγματα στη Μεσόγειο και μένει πολύ εκτός από όλα αυτά.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έσω έτοιμος, θα μας επιτρέψεις να σε ζαλίσουμε λίγο περισσότερο την εβδομάδα που έρχεται λόγω της Συνόδου Κορυφής. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, ο ανταποκριτής μας. Πάντα έγκυρο και έγκαιρο ρεπορτάζ. Εμείς όχι τόσο έγκαιρα, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Όσον αφορά τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα γίνουν στο τέλος της θητείας την άνοιξη του 2027 και τόνισε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Πορτογαλία που επικράτησε με 2-1 της Κροατίας. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Ισπανία που απέκλεισε με 3-0 την Αυστρία. Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα έχασε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: σε περίπτωση που ακούσατε 7 λεπτά μετά τις 7, 10 δευτερόλεπτα τραγούδι.
1: Ναι. Ο Βασίλης. Σπυράκο μου, κορώνα μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στην όμορφη δυναμική κυρία Στεφανία Κασίμη. Κούκλα κάθε μέρα, σήμερα είναι υπερκούκλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μας έχει κάνει και τέτοιο, πώς το λένε, μας έχει κάνει και μαθήματα σήμερα η Στεφανία σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, αύριο θα τα αναλύσω.
1: Ναι, αύριο θα τα αναλύσεις.
0: Θα βρω τη διατύπωση και θα τα αναλύσω.
1: Μάλιστα, ναι. Αύριο.

0: Αύριο, ναι, Σάββατο, τη Δευτέρα.
1: Αλλά μην το πείτε.
0: Δεν έχω μέρες εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, θα τα γράψω.
1: Πολύ καλά, πάμε πάρα πολύ. I want to
0: καιρός,
1: break free.
0: Καιρός, ναι, γενικά αίθριος θα είναι. Μεσημεροπόγευμα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα επιρωτικά, με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο είναι τοπικά έως 6 μποφόρ.
1: Παιδιά, δεν θα βρέξει, το λέει η επίτηδες, επειδή μ' αρέσει η λέξη όμβρους.
0: Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια. Στις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνης θα φτάσει στους 30 με 33. Στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα επιρωτικά 36 με 37. Αττική, γενικά αίθριος ο καιρός. Όμβρη έχει.
1: Έχει όμβρους.
0: Πιθανότητα. Δυτικά, βόρεια, ορεινά. Όχι εδώ, ρε, εσύ, γι' αυτό δεν τους βλέπεις. Λοιπόν, 24 με 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, 20 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και εκεί όμβρη.
1: Και εκεί όμβρη.
0: Πιθανό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Ζακέτα να μην πάρεις. Θα βγάλεις την μπέμπελη, άμα τη φορέσεις.
0: Σίγουρα, μπέμπελη δεν υπάρχει ζακέτα, τέλος.
1: Ναι, μια ομπρελίτσα. Ναι, μια ομπρελίτσα, πάρει για καλό και για κακό, σε περίπτωση που πέσεις πάνω στους όμβρους.
0: Αν δεν πας στα δυτικά ορεινά, δεν πάει κανείς.
1: Τι εννοείς δυτικά ορεινά του Λυκανοπεδίου Αττικής?
0: Μίλημε.
1: Δυτικά ορεινά, δηλαδή που στο όρο σε Γάλεο. Αχθέ μου.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ ρωτάω, απαντήσεις δεν λαμβάνω. Ναι. Πάση περιπτώσει, πάρτε και ένα μαγιουδάκι, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί και πού μπορεί να σας βγάλει ο δρόμος σας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 11200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφm.gr.
1: Άγνωστε οδηγέ, άκου εισαγωγή.

0: Εσύ, ναι, εσύ που είσαι τώρα στον Κηφισό, ναι, εσύ που είσαι στον Κηφισό στο σημείο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, που είσαι μποτιλιαρισμένος, ακούς αυτό, χαίρεσαι, χαμογελάς, απολαμβάνεις τον καταγάλανο Αττικό ουρανό, κοίτα δεξιά σου, κοίτα αριστερά σου, ανάλογα, συμπτυχθείτε, μιλήστε μεταξύ σας, να ακούτε πάντα Real FM 97,8, διότι θα κάνετε πάρα πολλή ώρα από την Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Αχαρνών, διότι είναι μποτιλιαρισμένο το σύμπαν, ένα τεράστιο πάρκινγκ. Πού πάτε, ωραία, πού πάτε? Και εφόσον είναι πάντα μποτιλιαρισμένο, γιατί χρησιμοποιείτε τον Κηφισό? Πηγαίνετε απαλούθε, πηγαίνετε γύρω γύρω. Άδικο έχω? Δεν μου μιλάει η Στεφανία, δεν ξέρω τι
1: δεν
0: της
1: έχεις
0: έχω κάνει.
1: Άδικο.
0: Δεν έχω άδικο, ορίστε, να. Έτσι, για να βγει από την υποχρέωση, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, όντως είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπώρια η άνοδος του Κηφισού. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι στην κάθοδο, δηλαδή γυρίστε πίσω, είναι καλά τα πράγματα. Δεν έχει, εκτός από ένα σημείο από την Πίνδου μέχρι την. Μέχρι τον κόμβο της Ρενό, μικρού μήκους είναι το ποτηλιάρισμα αυτό. Κατά τα άλλα, η κάθοδος του Κηφισού είναι σε καλό σημείο, τουλάχιστον μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Γιατί από τη Στρατηγού Καλάρη και κάτω θα ταλαιπωρηθείτε υπερβολικά μέχρι και την Ιερά Οδό. Στην Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, τα κλασικά όπως τα ξέρετε, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, υπάρχει ένα τεράστιο μα τεράστιο μποτιλιάρισμα, βοηθιά σας. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι καραγεμάτη από οχήματα, από την Ηλιούπολεως μέχρι και το φανάρι τη Βασιλίσσης Όλγας. Δεν άνοιξε ακόμα η Βασιλίσσης Όλγας, μόνο για ποδήλατα και πεζούς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και βεβαίως από την Ριζάρη μέχρι το φανάρι του Χίλτον, και εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην Λεωφόρο Κατεχάκη από το... έχει ένα μποτιλιάρισμα μόνο στο ύψος του Καρέα. Κατά τα λοιπά πάει καλά. Στο λιμάνι του Πειραιά, δεξιόστροφη, αριστερόστροφη, πορεία, είναι τα πάντα μα τα πάντα μποτιλιαρισμένα. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα, φεύγει ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Φεύγει ο κόσμος.
1: Θα πάμε βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Θα πάμε βολτίτσα στα περίπτερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Κηφισό. Για να πάμε γρήγορα στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε με την Κόντρα News. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Να, θα ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη στις 8 παρά 20 περίπου. Ναι, στις 8 παρά 20 θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας. Θα μιλήσουμε πολιτικά βεβαίως, διότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν χρήζουν σχολιασμού και απαντήσεων. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα, αναφέρει η εφημερίδα Κόντρα. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας μπλόκο από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία. Ευρωβαρόμετρο, 1 στους 3 στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Είναι αυτό ακριβώς που μας έλεγε ο κύριος Μπούγας χθες. Λοιπόν, συγκέντρωση για τον θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Επίσης, οι νέοι κανόνες για τα κοινόχρηστα και αποθεματικό. Για τις συντάξεις κυρίες καμία μείωση για όσους λαμβάνουν τις συντάξεις. Είναι 150.000 ειδικοί, θα μας τα πει κύριο Ρίζος σε λίγο. Εθνικό Απολυτήριο αρχίζει ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. ΕΚΑΒ ακινητοποιημένα 70 στενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως να ρωτήσουμε και αυτό, αν προλάβουμε.
0: Θα ρωτήσουμε ασφαλώς. Όχι, πρέπει να προλάβουμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε και το περιστατικό με τα τακάκια το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Σωστά. Κοινή υπουργική απόφαση τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΙΟ και τους ετούντες άσυλο. Και 250 εκατομμύρια ευρώ για το Παλάι των Ονείρων. Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο Καραϊσκάκη των 53.000 θέσεων.
0: Εκπληκτικό, εξαιρετικό, απίστευτο, υπέροχο. Περνάμε στην Δημοκρατία. Αναφέρομαι για το νέο, στο νέο Καραϊσκάκη. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αδίσταχτη την Βορύχη. Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Πολύ σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Γενικά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση. Ήταν και ο πρώτος ίσως που βγήκε έτσι με του κύριου Κυρανάκη.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ναι, εντάξει,
0: ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Επαναλαμβάνω, πολύ σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Απαλλαγή αναδρομικών. Διορθώνεται η τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας. Θα μας τα πει ο κύριος Ρίζος. Νέο Καραϊσκάκης. Ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων 53.000 θέσεων. Ο κύριος Ευάγγελος. Ο Μαρινάκης. Ναι.
1: Έχουν ενθουσιαστεί όλοι οι Ολυμπιακοί.
0: Ασφαλώς. Είναι εκπληκτικό, είναι υπέροχο, είναι εξαιρετικό, είναι απίστευτο. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Τέλος σημειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Επίσης, ανατροπές για συνειδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνω και γι' αυτό δεν το λέω. Από χθες το πρώτη. Μας τα από ο κύριος Μπούγας. Λοιπόν,
0: είδες τι βγαίνει από αυτή εδώ την ταπεινή κομπούλα.
1: Λοιπόν, κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παρετήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τον μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι τιμές για εξοχικές κατοικίες 80 τετραγωνικών σε 50 περιοχές, αναλυτική. Πίνακες και στο 8,1% το Μάιο ενεργεία. Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη ενεργεία από Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία. Μάλιστα.
0: Εφημερίδα Εστία. Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας. Υποπερικύκλωση η Κύπρος. Αυτό να το κρατήσουμε, να συνομιλήσουμε με Κύπρο. Για να δούμε. Με Λευκοσία. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση δύο στρατηγίων στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, κοπτοραπτική με τις άδειες, προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του Γιόρκ, Ραφίνα απεργία σήμερα στο λιμάνι, αμπόνου σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις, υπουργική απόφαση λέει και υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις, στεγαστική κρίση, κενό γράμμα, η εθνική στρατηγική. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τέλος στους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Ενδιαφέρον. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα ξέρεις εσύ, δεν είναι. Πρέπει να επιληφθείς επί του θέματος, ότι γίνεται με τις πολυκατοικίες και όλα τα σχετικά.
1: Αυτά μας τα είπε ο κύριος Μπούγας.
0: Μας τα είπε ο κύριος Μπούγας αυτά. Είναι τα 1116 νομοθετήματα.
1: Μας έλεγε
0: εντάξει,
1: το Σόβα από
0: τότε. Ένα μυαλό πρωί μεσημέρι βράδυ, ναι. Τι να πρωτοθυμηθώ. Δεν το σημείωσα στο σημειωματάριο, κατάλαβες. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους. Η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Σε τι αναφέρεται. Στο Αρσακίου. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο καταργείται περικοπή συντάξεων χειρίας, ναι και κεραμέως τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Επίσης, πώς η Ελλάδα βρέθηκε μία ανάσα από το Brexit 11 χρόνια από το δικαστικό δημοψήφισμα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Οι 12 ανατροπές, συνειδιοκτησία, αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Μας τα είπε χθες ο κύριος Μπούγας. Λοιπόν, καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Ρίζος, μετά την τριετία. Ρωσικά τάνκερς, βάσεις για drones είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές, είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και 35η μπαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Συνεχίζουμε και πνεώμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των Ιερών Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Η Φεράρι της Υπασίας. Τα κρίσιμα έγγραφα και το μάδημα της αμύθιτης περιουσίας της. Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη χρυσή κληρονόμο της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Το ταγκό της Φέης με τον Αντένα. Αγγίζουν τους εμπριστές δολοφόνους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Στις 3 Αυγούστου κόβονται τα ταξίδια. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
0: Ναι.
1: Και political, πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγή δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον ΑΚΤΟΡ, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, γράφει political.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να τις βρείτε, όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια και βεβαίως, εκτός της political, να πούμε, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.
1: Πάντως εγώ να πω, δεν αγνώ το ψηφιακό κλουβί, δεν βρίσκω ραντεβού με ταυτότητα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπούμε λίγο στη διαδικασία, γιατί και εγώ το έχω αμελήσει.
1: Για βρες που θα βρεις, θα σου δώσω, άξι, να πάρεις άδεια.
0: Δεν, θα πάω στους Μολάους.
1: Α, ναι, έτσι μπορείς.
0: Θα πάω μία στους Μολάους και θα κλείσω εκεί στο κοριουντάκι μου να έχει κιόλας και τη σφραγίδα των Μολάων.
1: Αυτό είναι μία λύση.
0: Ναι. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Αναρρύθμιτα στην κυριολεξία. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Έτσι είναι η ιδιοσιογραφία, έτσι καταγράφεται, έτσι την καταγράφουμε κι εμείς. Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμά σου και για την καλημέρα σου. Βασίλη, κρατάω το μήνυμά σου για να το διαβάσουμε αμέσως μετά. Να πάμε στον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, τον έχουμε εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Ξανά τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, που ειδικεύεται σε θέματα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά. Γιατί να συζητήσουμε αυτό για τις συντάξεις κυρίες. Τι ακριβώς ανακοίνωσε, κύριε Ρίζο, η κυρία Κεραμέως?
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Σε βάση τη σχετική εξαγγελία της Υπουργού, επομένως, φαίνεται να επιλύεται το ζήτημα που είχε προκύψει με 50.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου. Και αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό η απονομή των συντάξεων λόγω θανάτου με την αλλαγή του σχετικού άρθρου του νόμου Κατρούγκαλου. Από εδώ και στο εξής, όπως εξήγηλε η Υπουργός, οι συντάξεις λόγω θανάτου θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους στο ποσοστό του 70%. Δηλαδή, μετά την πρώτη τριετία δεν θα μειώνονται στο μισό όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σε ποσό 70% εφόρου ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο
2: το είχε προκύψει, αφορούσε περίπου 50.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που είχαν λάβει σύνταξη μέχρι σήμερα από αυτή την πηγή, και εφ' εξής όποιον πρόκειται να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς πλέον δεν θα μειώνεται η σύνταξη. Με το παλιό καθεστώς τι γινόταν? Απονεμόταν η σύνταξη λόγω θανάτου και μετά από 3 χρόνια, εφόσον δούλευε ο συνταξιούχος ή έπαιρνε σύνταξη από δικό του δικαίωμα, μειωνόταν στο μισό, με 35%. Δηλαδή, αν κάποιος έπαιρνε, υπήρχε μια σύνταξη 1.000 ευρώ η οποία μεταβιβαζόταν λόγω θανάτου στον επόμενο δικαιούχο, αυτός έπαιρνε 700 ευρώ και στη συνέχεια μετά την τριετία αυτό το ποσό έπεφτε στα 350 ευρώ, αλλά επειδή υπάρχει η κατώτατη σύνταξη έμενε 446. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσει να λαμβάνει 700 ευρώ εφόρου ζωής. Και όχι μόνο αυτό, 20.000 δικαιούχοι, στους οποίους έχει γίνει ήδη η σχετική περικοπή στις συντάξεις, θα επανέλθει το ποσό στο 70% της σύνταξης, με συνέπεια να αυξηθεί η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται. Επίσης, δόθηκε με βάση την εξαγγελία της Υπουργού, θα δοθεί λύση και στο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την εγκύκλιο Τσακλόγλου για το αν δικαιούται κάποιος μία εθνική σύνταξη και γίνεται σώρευση των εθνικών συντάξεων αν παίρνει κάποιος μία σύνταξη λόγω γύρατος και μία σύνταξη λόγω θανάτου. Εφ' εξής, θα υπάρχουν 2 εθνικές συντάξεις σε αυτές τις διαδικασίες, ανά δικαίωμα, δηλαδή μία για το δικαίωμα της σύνταξης λόγω γύρατος και μία για το δικαίωμα της σύνταξης λόγω θανάτου.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Ρίζο, λύνεται ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων. Ενδεχομένως αυτό θα ήταν και μια πάρα πολύ ωραία εξαγγελία τύπου ΔΕΘ. Η κυβέρνηση το κάνει νωρίτερα. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περιθώρια να κάνουμε περισσότερα, να κάνει η κυβέρνηση περισσότερα πράγματα στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους.
2: Μπορεί, αυτό είναι όμως λίγο πιο πολιτικό συμπέρασμα. Το αντικειμενικό συμπέρασμα είναι ότι είναι μια ορθή κίνηση. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, γιατί και πάλι θα δημιουργηθούν συνταξιούχοι 2 ταχυτήτων, δηλαδή θα έχουμε τους συνταξιούχους που ο θάνατος έχει προκύψει μετά το 16 και η σύνταξη λόγω θανάτου απονέμεται στο 70% και τους συνταξιούχους πριν το 16, στους οποίους έχουν εφαρμοστεί οι μειώσεις οι καταστατικές των ταμείων στη σύνταξη λόγω θανάτου και παίρνουν χαμηλότερα ποσά.
1: Και πρέπει να κλείσουμε. Αν μένουν ποιοι είναι οι παλιοί που μένουν, γιατί να μας το εξηγήσετε λίγο. Άρα προνόμου Κατρούγκα, αυτοί μένουν εκτός.
2: Αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη λόγω θανάτου, με το θάνατο να έχει συμβεί πριν το 16 και έχει υπολογιστεί η σύνταξή του με το παλιό καθεστώς.
1: Άρα εκεί δεν προβλέπεται κάποιο αναδρομικό. Όχι, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, αυτό ήταν ενδιαφέρον λίγο. Τώρα είναι το τελευταίο. Ναι. Άδικο μου φαίνεται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρίζο. Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα σε ετοιμότητα και μας βοηθάτε.
3: Real FM.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Α, άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας, αναλυτικά στο real.gr. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίος στον Αντένα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Με ενημερώνει ο κύριος Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, ότι η Ελβετία προηγείται 2-0 στο 67. Άντε τώρα, επειδή είχαμε το διαφημιστικό διάλειμμα, μπορεί να είναι στο 67 και προς 68. Στο 60 λογικά πρέπει να είναι στο 70 περίπου. 2-0.
1: Ποιον παίζει?
0: Η Ελβετία? Ναι. Με την Αλγερία, είπα.
1: Α, με την δόξα το Αλγερία. Είπα 2-0. Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
0: Είναι ντέρμπι, ντερμπάρα.
1: Δεν το άκουσα ποτέ.
0: Νωρίτερα, να ξέρεις, είχε φοβερό παιχνίδι. Πορτογαλία-Κροατία.
1: Ποιος κέρδισε?
0: Η Πορτογαλία 2-1.
1: Ο Ρονάλντο έβαλε γκολ.
0: Όχι. Όχι. Νομίζω δεν άκουσα πουθενά το όνομα του Ρονάλντο. Λοιπόν, Βασιλή, καλή σου μέρα. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, παρόλο που το έχει στείλει σχετικά αργά το μήνυμα, αναφέρθηκα στην κυρία Καριστιανού και αυτό το οποίο συνέβη σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά γενικότερα στα φανς, στους πληστηριασμούς. Έχουμε ασχοληθεί με τη Στεφανία όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν. Με δικηγόρους. Έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα. Έχουμε βγάλει την κυρία Μοσχοπούλου. Έχουμε βγάλει κυρία την Φραγκάκη. Κυρία Φραγκάκη. Για τους πληστηριασμούς, για τα κόκκινα δάνεια, για τα φανς, για τη λειτουργία τους και όλα τα σχετικά. Έχουμε ρωτήσει τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω γιατί τα έχετε έτσι τόσο πολύ. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Μιχάλη μου, την καλημέρα. Λίγο έτσι, λίγο τους ανθρώπους μας, το παρεάκι μας, Στεφανία. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, Λευτέρη μου. Γεια σου, ρε Παύλο. Παύλος από τον Diesel. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Διεθνή καριέρα κάνεις, Κασίμη. Διεθνή. Εδώ, έτερος Μιχάλης. Ο Βασίλης, σας ακούω καθημερινά, λέει ανελιπώς. Αυτό είναι το σωστό. Διαφωνείς?
1: Καθόλου, αυτό πρέπει να γίνεται.
0: Έτσι, μπράβο. Γεια σου, ρε Άρη. Γαλαζοκέφαλη. Πώς θα λέγει η Μαρία Αλιφέρη? Σας αγαπώ.
1: Σας αγαπώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για τα προβλήματα, λέει, των λιμανιών. Ρωτάτε τον υπουργό για τα προβλήματα των λιμανιών και δεν ρωτάτε τους εργαζόμενους?
1: Καλά, πρέπει να ρωτάς και τους δύο. Δεν είναι θέμα.
0: Μα βγάζουμε το ρεπορτάζ των εργαζόμενων. Το θέμα είναι να επιληφθεί επί του. Και τον υπουργό, για ποιο λόγο τον θέλουμε? Έχουν κάποια αιτήματα.
1: Για να θέσεις τα αιτήματα.
0: Έχουν κάποια αιτήματα οι άνθρωποι. Καταγγέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Τα είπαμε προηγουμένως. Το έδωσε το ρεπορτάζ η Στεφανία. Αυτά λοιπόν ο υπουργός δεν πρέπει να μας πει, ο υφυπουργός στην προκειμένη περίπτωση που θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε από Δευτέρα εδώ στο Real FM. Δεν πρέπει λοιπόν με τον ένα με τον άλλον τρόπο να δοθούν απαντήσεις. Ισχύουν αυτά, δεν ισχύουν, θα επιληφθούν, δεν θα επιληφθούν? Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου, και σε σένα. Καλημέρα, Ελπίδα, τι ωραίο όνομα η Ελπίδα. Γεια σου, ρε Νίκο. Ο Νίκος στέλνει καλημέρα μόνο σε σένα, να ξέρει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Κυρία Κασίμη, καλημέρα σας. Ωραία, Παπαδάκη. Εντάξει.
1: Παπαδάκη έβαλε γκολ ο Ρονάλντο, λέει.
0: Έβαλε, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Ρωτήστε στο Σταυρακάκι, μην με μπερδεύετε με αυτά τα πράγματα εμένα. Λοιπόν, Αγγελική, είμαι συνταξιούχος, λέει, χειρίας από το 2002. Κινδυνεύω να μου κόψουν ποσοστό από τη σύνταξη. Από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, όχι. Από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ρίζος. Ναι. Κόλλησα, ψάχνω να βρω εάν.
1: Από το 2002.
0: Κώστας από τα Πατήσια, χημικός. Την καλημέρα μας. Ο Γιώργος. Έχω έναν πολύ καλό και απλό τρόπο να ξεχωρίζω το καρπούζι. Όταν το κοτσάνι του είναι πράσινο, το καρπούζι δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Όταν το κοτσάνι του είναι ξερό, είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ναι, υπάρχει και μία άλλη εκδοχή. Όταν είναι, λέει, ξερό το κοτσάνι, πάρα πολύ ξερό, σημαίνει ότι έχει μείνει πάρα πολύ καιρό στον πάγκο.
1: Α, πάμε στο κοτσάνι πίσω, μάλιστα.
0: Ναι, όχι, το κοτσάνι είναι το κοτσάνι είναι μπροστά.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο και το κοτσάνι, εντάξει. Πρέπει να είναι, όπως το λέει, πρέπει να είναι, αν είναι ξερό, ναι. Ναι, είναι στην αποθήκη.
0: Ορίστε, έχεις δημιουργήσει τώρα θεματάκια. Ο Δημήτρης από τα Χανιά λέει, καλημέρα, δημιουργείς πρόβλημα στην αγορά, ρε Στεφανία. Δεν παίρνω, λέει, καρπούζι μέχρι να μάθω πώς να το διαλέξω από την κυρία Στεφανία.
1: Καταρχάς μπορείς να το χτυπήσεις αυτό που λέμε για τον ήχο, λίγο έτσι ελαφρά. Αυτός στη μέση και ακούγεται αυτός ο ήχος ο βαθύς.
0: Ναι.
1: Αν είναι σύντομος κοφτός, είναι λίγο άγουρο. Πρέπει να είναι έτσι βαθύς ο ήχος.
0: Άτσα.
1: Έτσι.
0: Καρπουζομάν. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρος, θέλει ο Λεωνάρδος. Ολοκληρωμένη πρωινή ενημέρωση με θετική ενέργεια. Μέχρι και το πώς να διαλέγετε καρπούζι, μαθαίνετε εδώ από την κυρία Κασίμη.
1: Αύριο θα κάνω ανάλυση, δεν προλαβαίνουμε τώρα για το καρπούζι. Θα σας πω και για το κάτω μέρος του καρπουζιού και για τα σημάδια και για τα. Θα σας τα πω.
0: Μα κοίτα τα σημάδια.
1: Ναι.
0: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία από μια παραλία. Να φυλάς τα χρώματα του νου από τον γκρίζο κάποιων σκέψεων. Οδυσσέας Ελίτης και μας στέλνει την καλημέρα της.
1: Λοιπόν.
0: Καλό weekend στην πιο όμορφη παρέα. Στέφη, Σπύρο, Αντώνη και Ειρήνη. Σπύρο μας, έχεις και τα καθήκοντα του Παναγιώτη. Ποιον είναι ο Παναγιώτη?
1: Δεν ξέρω.
0: Κυρία Σόφη, να μας πείτε τα καθέκαστα τι εννοείτε. Έχω να σας ενημερώσω για το εξής, αν μου επιτρέπετε.
1: Θα σου επιτρέψω σε ένα λεπτό για να πούμε λίγο τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, γιατί δεν το είπαμε, το είπαμε αρκετά νωρίς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, που μίλησε χθες στον Αντένα, στο ενώπιο συνοπείο για τον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε διάφορα πραγματάκια. Είπε, τα είναι όλα αναλυτικά στο ενικός.gr με τα βιντεάκια. Μπορείτε να δείτε και ολόκληρη τη συνέντευξη. Έχω κρυθεί, λέει, το Πασόκ πήγε μόνο μπροστά.
0: Εμένα ξέρεις ποια.
1: Για τον ίδιο. Ναι. Νομίζω ότι έχω κρυφθεί. Είπε επίσης ότι ο Τσίπρας θα είναι το καμένο γιατί να μην συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
0: Αυτή η ατάκα εμένα μου άρεσε προβλήματα.
1: Ναι, είπε επίσης για την. Που είναι το μισό λεπτάκι. Ένα κομμάτι της διαπρόκειας έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη, ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μίλησε και για τις συνεργασίες. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα της συνεργασίας είναι. Θα το δούμε μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω, αυτό είναι το νόημα. Θα το δούμε μετά τις εκλογές. Ότι αν πάρουμε διερευνητική εντολή. Δεν είπαμε για το 14ο μισθό, γιατί δεν βγαίνει. Μείωση ΦΠΑ είναι στο πλωστάσιό μας. Είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορείτε να τα δείτε όλα αναλυτικά στο ενικός.gr.
0: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούμε μαζί σας, εγώ και η Στεφανία, για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Την Παρασκευή, λοιπόν, 3/7, σήμερα, το Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδού Fleet. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και την Helena Bonham Carter.
1: Επίσης να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο όμως στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επανερχόμαστε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και Ρίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός, θα μας κάνετε να περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη Παρασκευή και εσείς όλοι εκεί έξω να απολαύσετε αυτό τον υπέροχο καταγάλανο Αττικό ουρανό, να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν και ο Στέλιος και ο Αβραάμ. Μάλλον λέει στη ΔΕ θα ζήσουμε πάλι ιστορίες Λούνα Πάρκ. Όλα θα γυρίζουν και όλα τα ίδια θα μένουν στο
1: λοιπόν,
0: πορτοφόλι.
1: Λοιπόν, να σας πω, επειδή σε λίγο θα έχουμε τον καλεσμένο μας, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Cinema Kids, στο εξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.

0: Λοιπόν.
1: Στην προσπάθειά μας να βρούμε τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν και χθες, ήταν χθες και η δεξίωση στο Σταύρος Νιάρχος της κυρίας Γκίλ Φόιλ. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε αργά η όλη ιστορία.
0: Να πούμε κάποια πραγματάκια μέχρι να καταφέρουμε να τον.
1: Διαφορετικά από Δευτέρα δεν είναι.
0: Δεν χάθηκε ο
1: κόσμος.
0: Δεν χάθηκε ο κόσμος. Σίγουρα θα έχουμε κάτι να πούμε. Στην Βενεζουέλα, γιατί την έχουμε ξεχάσει λίγο την Βενεζουέλα, οι νεκροί ανέρχονται στους 2.595.
1: Ναι.
0: Και ακόμα συνεχίζει να ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων. Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις είναι πραγματικά τεράστιο, είναι αδιανόητο να πίστευτο ότι και να πει κανείς. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης επιζώντος πληγής περιοχές. Βέβαια οι ελπίδες, η αλήθεια είναι, έχουν λιγοστέψει.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Μου στέλνουν μηνύματα ότι έβαλε γκόλ ο Ρονάλντο. Εντάξει ρε παιδιά, εγώ είμαι με το Μέση, να ξέρετε. Γενικότερα. Καλημέρα. Όχι, δεν υπάρχει λόγος, ειρήνη μου, γιατί ούτως ή άλλως τώρα κοντοζυγώνουμε στο τέλος της εκπομπής.
0: Τραμπ. Κατά ΝΑΤΟ. Παράλογη μονόπλευρη σχέση, τον είπαμε, τη συμμαχία. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας.
1: Ξαναχτύπησε ο 47ος.
0: Λίγο, μόνο αυτό, ε.
1: Ναι. Χρειάζεται κι άλλο.
0: Όχι, αυτό έχει και ένα στο Truth Social.
1: Πού θα το έκανε,
0: στο Truth Social? Δεν ήταν στο πλευρό μας, ναι, και έχει ένα γράφημα από κάτω. Συγγνώμη. Ναι, δεν μπορώ, το θέλω να δείξει τους άλλους, οπότε δεν θα το...
1: Δώσε μουσικούλα να δείξει το κορίτσι με την ησυχία του. Χριστούλης, ονονά.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, ο Παράσχος μας στέλνει εδώ πέρα κάτι τσάπια από τα φίλια.
0: Το γράφημα ήταν για τις αμυντικές δαπάνες, μη σας αφήσω με την αγωνία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: γιατί και εγώ ήμουν. Καλημέρα στην παρέα μας, καλό που σου κούσε φτές σήμερα. Μπράβο Παράσχο, έτσι. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψει στο σπιτικό σου, καλέ μου. Χαιρετισμούς στους Μολάους, στέλνει η Σόφη Μαραγκίδου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσεις υπέροχα. Δεν θα πάω το Σαββατοκύριακο στους Μολάους, δουλεύω στο κανάλι του Σαββατοκύριακο. Έχω φαγηθεί. όλα καλά, όλα ανθυρά. Να δούμε πότε θα κατέβουμε στο χωριουδάκι μου. Ο Ιωάννης από το Βόλο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Ιωάννη μου. Να περνάτε καλά εκεί εσείς στο Βόλο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ειλικρινά, γεια σου και σε σένα, Γιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μας στέλνει καλημέρα από το δροσερό όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου, το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα.
0: Τα τέλεια.
1: Φύγαμε για σουλάρι.
0: Εγώ θα πήγαινε.
1: Εγώ να δεις. Γεια σου Μαρία. Ναι, και η Μαρία. Κοίτα που φτάσαμε, και η Μαρία έστειλε. Ο Ρονάλντο έβαλε γκολ με πέναλτι. Συνήθως με πέναλτι τα βάζει.
0: Τι, έλα ρε εσύ τώρα. Έλα, ντροπή είναι αυτό που είπες.
1: Τι είναι.
0: Ότι δεν μπορεί να βάλει άλλο γκολ, δηλαδή.
1: Είπα ότι δεν μπορεί να βάλει άλλο γκολ.
0: Έτσι όπως το
1: είπα. Συνήθως.
0: Συνήθως.
1: Φύγαμε για ναύπλιο. Θέλεις.
0: Ναι.
1: Να πάμε ένα ναυπλιάκι. Ένα ναυπλιάκι, διότι ο διαγωνισμός εβδομαδιαίος του Real FM και η Selecta Rent Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Τα γουρλίδια κατά παιδιά.
1: Έτσι. Να πούμε επίσης, μια και αναφερθήκαμε στη C-Jets, ότι έχει πραγματοποιήσει ανακοίνωση η C-Jets ότι τα δρομολόγια λόγω της απεργίας θα γίνονται κανονικά της εταιρείας από το λιμάνι του Λαβρίου όμως. Και
0: ναι, όχι, τελείως, ολοκλήρωσε.
1: Και επειδή είναι Παρασκευούλα, μην ξεχαστείτε την Κυριακή Real News.
0: Βεβαίως Real News.
1: Θεματάρες, συνεντευξάρες, δωράρες, φόνοι με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Θα το βρείτε μέσα στη Real News. Real Taste and Style, παντού. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, να ξέρετε. Καταπληκτικά.
0: Δεν πάει το κινητό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, να αγοράσετε τη Real News, θα μας κάνετε παράπονα από Δευτέρα, διότι όλες οι ειδήσεις βγαίνουν
0: καλή
1: από
0: τούμπα
1: εκεί.
0: Αυτή.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό το λόγο έχει μεριμνήσει η υπηρεσία και έχει παχιά μοκέτα κάτω.
0: Για μένα σίγουρα.
1: 100%.
0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, να περάσει το όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπιών με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Παρανομία κρίνε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά, τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Πορτογαλία που επικράτησε με 2-1 της Κροατίας. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Ισπανία που απέκλεισε με 3-0 την Αυστρία. Πριν από λίγο Ελβετία-Αλγερία 2-0. Στην επόμενη 2-1 της Κροατίας θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Ισπανία που απέκλεισε με 3-0 την Αυστρία. Πριν από λίγο Ελβετία-Αλγερία 2-0. Στην επόμενη φάση πέρασε η Ελβετία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

0: Λοιπόν, η Κασιανή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο, καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, αναρωτιέται τι είναι αυτό. Κάτσε πετάει. Ήπτατε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, τώρα με την ευκαιρία, ήρθε ένα μήνυμα από αγαπητό φίλο της εκπομπής, ο οποίος 8.30 ώρα το βράδυ, 9 παρά, άκουσε τον ήχο από, ένα μαχητικό να περνάει.
1: Ναι.
0: Τώρα, Πέμπτη βράδυ, να περνάει μαχητικό αεροσκάφος πάνω από την Αθήνα δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο. Άκουσε ένα τέτοιο λοιπόν. Τρομάξανε γενικότερα οι άνθρωποι εκεί στην Κυψέλη. Μου έστειλε μήνυμα ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέει, περνάνε μαχητικά, είναι Πέμπτη βράδυ. Αυτά συνήθως περνάνε την Τρίτη. Την Τρίτη υπάρχει η νυχτερινή άσκηση για τις ένοπλες δυνάμεις. Οπότε εκεί δικαιολογείται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα σου λέει την Πέμπτη τι και πώς. Το ψάξα λοιπόν λίγο το θέμα και τι ανακάλυψα, ότι χθες λοιπόν υπήρχε μια ειδική ημέρα για την ελληνική αεροπορία λόγω της ορκωμοσίας νέων αξιωματικών της σχολής Ικάρων. Οπότε έγιναν κάποιες πτήσεις κατά διαστήματα στα πλαίσια αυτών των εορτασμών μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είχαμε κάποιο έκτακτο γεγονός, δεν μας την έπεσαν οι Τούρκοι μακριά από μας. Ήταν λοιπόν για τους εορτασμούς για την σχολή Ικάρων στο πλαίσιο της ορκωμοσίας των νέων αξιωματικών.
1: Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά.
0: Καλή σταδιοδρομία. Και καλές πτήσεις. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, αρετή μου, καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον αγαπητό. Και βέβαια η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Συν ένα λεπτό η βενζίνη, λέει, σήμερα το πρωί. Συν δύο λεπτά χθες, μέχρι τις εκλογές θα πιάσει τα 3 ευρώ.
1: Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι την 1η Ιουλίου η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 1,933.
0: Βεβαίως.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι, ήταν 1,940. Ανεβήκαμε πόσο, 7 λεπτά. Ναι.
0: Μάλιστα. Εγώ σήμερα το πρωί είδα πρατήριο στη λεωφόρο Κηφισίας με 1,939, δηλαδή στο 1,940. Ναι. Πώς γίνεται να ανεβαίνει συνέχεια? Εν τω μεταξύ έχουμε αυξήσει και στο πετρέλαιο κίνησης από την ώρα που έφυγε η επιδότηση. Εκεί έχουμε άλλο φαινόμενο. Η επιδότηση ήταν 15 λεπτά. Έφυγε λοιπόν η επιδότηση, η αύξηση όμως που ήρθε είναι 20 λεπτά. Δηλαδή τα 15 λεπτά που αφαιρέθηκαν από την επιδότηση συν 5 λεπτά ακόμα.
1: Ενέργεια.

0: Ιωσήφ, μου αφού είπαμε, υπήρξε ανάφλεξη την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει κάπως να ανεβούν οι τιμές, να έχουν την ασφαλειά τους οι άνθρωποι.
1: Α, τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά καλά έκανε ο Γιώργος και μας έστειλε το μήνυμα. Στείλτε και εσείς τα δικά σας για το τι έχετε καταγράψει σχετικά με τις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και περαστικά μας. Καλημέρα και στον Παλιάτσο με όλο το σεβασμό, λέει, στην Κασιανή. Θα ήθελα ένα εθιμοτυπικό παρασκευιάτικο Δεσποινή Σαμαλία. Τη έχει λείψει.
2: Δεσποινή Σαμαλία!
3: Τι φαράει, εδώ είναι.
2: Δεσποινή Σαμαλία, μ' ακούτε!
3: Τι
2: ευχάριστη έκπληξη, Δεσποινή Σαμαλία!
1: Έλα όμως που δεν είναι εδώ η Δεσποινή Σαμαλία, αλλά θα είναι από τη Δευτέρα κανονικότατα για να μας λέει με εκείνη τη γάργαρη φωνούλα της.
4: Καλή, τι ζω! Δεν μπορώ εδώ πέρα! Τι ζω!
1: Αυτά τα λέει πάρα πολύ συχνά, με αυτά τα οποία βιώνει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στον Νίκο, τον Σάνση στην Αίγινα, να περνάτε όμορφα Νικόλα. Και στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Επειδή ξεκινήσαμε σήμερα Κασιανή με μηνύματα ακροατών, είπαμε λοιπόν για τις νυχτερινές πτήσεις χθες που ανησύχησαν κάποιους κατοίκους. Έχουμε και ένα μήνυμα από άλλο αγαπημένο ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος ζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τα δέματα που παραλαμβάνονται από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έκανε λοιπόν μια παραγγελία στις 21 Ιουνίου, παρέλαβε κανονικά, δεν υπήρξε καμία χρέωση. Έκανε μια δεύτερη παραγγελία λοιπόν στις 2 Ιουλίου.
0: Οπα.
1: Όπου υποτίθεται ότι έχει τεθεί το μέτρο σε εφαρμογή. Mm-hmm. Καμία χρέωση.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Όχι στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το μέτρο αυτό υποτίθεται ότι θα βαρύνει τις εταιρείες και όχι αυτούς που τα αγοράζουν, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναγκαστούν να κάνουν αυξήσεις και στη συνέχεια να μεταφερθεί έτσι το κόστος αυτό. Άλλες εταιρείες μπορεί να επιλέξουν όμως να επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Πιθανότατα λοιπόν αυτή η εταιρεία που παρήγγειλε συγκεκριμένος να επέλεξε να απορροφήσει εκείνη το κόστος αυτό του δασμού των 3 ευρώ ανάλογα με το αντικείμενο.
1: Μακάρι να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε και ο τρίτος αγώνας ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία. Η Ελβετία επικράτησε με 2-0 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου στην επόμενη φάση πέρασαν και οι Πορτογάλοι επικρατώντας της Κροατίας με 2-1 στις καθυστερήσεις. Μάλιστα οι Κροάτες είχαν προηγηθεί και οι Πορτογάλοι έκαναν την ανατροπή λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τον Ράμος, ενώ νωρίτερα είχε ισοφαρίσει με πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πορτογαλία-Κροατία λοιπόν 2-1 και νωρίτερα Ισπανία-Αυστρία 3-0. Ίσως ήταν η πιο πιστική εμφάνιση της Ισπανίας. Έστειλε μήνυμα προς όλους τους άλλους ότι εδώ είμαστε και ερχόμαστε. Οπότε στην επόμενη φάση πέρασαν Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στη φάση των 16. Και εκεί θα έχουμε το μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία.
0: Φουλ της Ευρώπης όμως αυτό σε αυτή τη φάση στα σημερινά παιχνίδια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μπράβο.
1: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον σχετικά με το Μουντιάλ είναι μια προφητεία των Diego Maradona.
0: Όπα.
1: Γιατί ήρθε λοιπόν στο φως μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν το θάνατό του το 2018, όταν είχε γίνει τότε γνωστό ότι το Μουντιάλ του 2026 θα διοργανωθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Και τι είχε πει λοιπόν τότε ο Diego Maradona? Ότι ο Καναδάς είναι καλός, αλλά οι Καναδοί είναι καλοί σκιέρ, είναι καλοί στο να κάνουν σκι. Από την άλλη λέει για τους Αμερικάνους τι να πω. Θα επιδιώξουν αντί για 2 ημίχρονα, όπως γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, το παιχνίδι να διεξάγεται σε 4 περιόδους των 25 λεπτών για περισσότερες διαφημίσεις.
0: Οπα.
1: Το είχε πει λοιπόν ο Diego Maradona το 2018 και να που βγήκε αληθινός 8 χρόνια μετά. Διότι οι Αμερικάνοι και συγκεκριμένα το Fox News, που έχει και τα δικαιώματα των αγώνων του Μουντιάλ, έχει επιβάλει αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, για να το πούμε ελληνικά, τα cooling break όπως τα λέμε, ώστε να δροσίζονται οι παίχτες. Παραμύθι τώρα, εντάξει, δροσίζονται οι παίχτες, αλλά επί της ουσίας βάζουν διαφημίσεις οι Αμερικάνοι. Εάν δεν τελειώσει τις διαφημίσεις το Fox News, αγώνας δεν ξεκινάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχε πει λοιπόν αυτό σε συνέντευξη το 2018 ο Diego Maradona και έπεσε μέσα.
0: Μήπως τους έβαλε και ιδέα, δηλαδή μήπως πήραν την ιδέα από τον Diego?
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Απλά τους ήξερε πάρα πολύ καλά και η προφητεία του βγήκε αληθινή. Όλα για τα λεφτά λοιπόν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας το λέγαμε και προχθές, είναι τόσο ενθουσιασμένοι οι Αμερικανοί με τα έσοδα τα οποία θα έχουν από τη διοργάνωση του Μουντιάλ, που είναι πρόθυμοι να το διοργανώνουν κάθε 4 χρόνια. Εδώ είμαστε λέει παιδιά, είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε τις υποδομές, αν θέλετε εμείς κάθε 4 χρόνια να διοργανώνουμε το Μουντιάλ. Αυτά λοιπόν και με το Μουντιάλ. Να πούμε και 2 λόγια για τον καιρό. Έθριος καιρός, η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική από 33 μέχρι 34 στο πολύ βαθμούς Κελσίου, όχι κάτι δηλαδή που θα μας δυσκολέψει. Στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν περιοχές όπου η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς.
0: Κάπου το απογευματάκι έβρεξε σε εσάς στην Κεσαριανή?
1: Όχι, σε εμάς όχι.
0: Εδώ έριξε μια ψυχάλα του δεκαλέπτου, χθες το απογευματάκι κατά τις 4 η ώρα. Άρα μια ψυχολόγητη βροχή, έτσι μόνη της. Χωρίς να τα έχει προβλεφθεί από κανέναν, χωρίς τίποτα. Όχι ότι δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να δρόσισε και λίγο την κατάσταση, αλλά ήταν έτσι μια ψυχολόγητη βροχή στο πουθενά.
1: Να πούμε λίγο και μια χρηστική πληροφορία σχετικά με το λιμάνι της Ραφίνας. Επειδή υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών, και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν και τροποποιήσεις εκεί στα δρομολόγια.
0: Ναι. Είναι σε εξέλιξη απεργία των ναυτεργατών στη Ραφίνα. Υπήρξε απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Παρ' όλα αυτά θα συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, 6 ώρα το πρωί, αύριο δηλαδή. Τα ναυτεργατικά σωματεία διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια της ασφάλειας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Είναι η κατάσταση. Έχουμε δηλαδή απεργιακές κινητοποίησεις μέχρι αύριο το πρωί. Στο λιμάνι του Λαβρίου θα μεταφέρει η Seajet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς Ραφίνα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης κινητοποίησης. Τα δρομολόγια δηλαδή προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου, προκειμένου να περιοριστούν έτσι λίγο τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα δρομολόγια.
1: Οπότε τα δρομολόγια της Seajet θα πραγματοποιηθούν από το λιμάνι του Λαβρίου. Γενικότερα όσοι θέλετε να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας ή είχατε προγραμματίσει κάτι τέτοιο, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε είτε με το λιμεναρχείο είτε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι στις 10 το πρωί υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και από το Δήμο της Ραφίνας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι εκεί πέρα, με το μποτιλιάρισμα, με το μεγάλο φόρτο που υπάρχει από τα πάρα πολλά δρομολόγια, όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον οι άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή της Ραφίνας. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μήπως ζήλεψες, λέει, τους νέους Ικαρούς? Θα ήθελες να είσαι μαζί τους στις πτήσεις αυτές? Όχι, Στεφανή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πάρω. Εγώ πραγματικά τους θαυμάζω, θαυμάζω αυτά τα παιδιά, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα όχι να πετάξω, ούτε να μπω. Να μπω έτσι λίγο να δω πώς είναι μέσα, δεν τολμάω. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Αβραάμ, θα πάμε σε αυτό το θέμα το οποίο έχει στείλει εδώ στο μήνυμά σου σχετικά με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αυτή την απίστευτη μαρτυρία ενοικιαστή και τα όσα του είχαν πει πριν από 15 ημέρες όταν είχε διαπιστώσει ένα πρόβλημα στην πόρτα του σπιτιού του. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουν έρθει και μηνύματα σχετικά με τις χρεώσεις για τις πλατφόρμες, αυτό το οποίο λέγαμε. Η Μαρία λέει ότι θα τα πληρώσουν στην παραλαβή, όχι στην παραγγελία. Όποιος παρήγγειλε 2 Ιουλίου δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, για να δει τι θα πληρώσει. Από την άλλη, ο Γιώργος λέει τα κεντρικά hub από αυτές τις εταιρείες βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει χρέωση, γιατί φαίνεται ότι στέλνονται από ευρωπαϊκή χώρα. Παιδιά, όσοι έχουν κάνει παραγγελία, στο επόμενο διάστημα κατά την παραλαβή θα δουν και το λογαριασμό, οπότε θα βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα.
0: Μάλιστα, κάποιες πλατφόρμες έχουν ένα ειδικό σηματάκι πλέον που λέει Αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί μπορείς να βρεις όλα τα προϊόντα που υπάρχουν σε Αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι γλιτώνεις το δασμό αυτό το 3 ευρώ. Αλλά ισχύει αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι κάποιες εταιρείες αποφασίζουν να καλύψουν εκείνη τον δασμό, κάποιες θα το μεταφέρουν στον καταναλωτή.
1: Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, και στον συνταξιούχο, ο οποίος μετράει αντίστροφα. Παιδιά, λέει, καλημέρα. 150 ημέρες ακόμα για το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εκεί το Νοέμβριο.

0: Καλημέρα και στον Γιάννη που μας ακούει στην Ολλανδία και αναφέρεται σε δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες, συγκεκριμένα του κυρίου Κυρανάκη. Θα πάμε λοιπόν στο θέμα. Θα πάμε στο θέμα της τραγωδίας που είχαμε στη Θεσσαλονίκη μετά από τις εμπριστικές αυτές δολοφονικές επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας, τη δολοφονία μιας γυναίκας για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και τον σοβαρό τραυματισμό 4 ακόμα πολιτών, η μία εκ των οποίων η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, που έχασε και τη μητέρα της σε αυτή την δολοφονική επίθεση, νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Στο στόχαστρο πλέον βρίσκονται 4 άτομα. Στην αρχή είχαμε μάθει για 3 άτομα. Έχει προσθεθεί και ένα 4ο άτομο που βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει καταγραφή της μίας τουλάχιστον μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν σε αυτή την επίθεση, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχει καταγραφή του προσώπη τουλάχιστον ενός εκ των δραστών.
1: Θυμάσαι και εσύ χθες ότι διαβάσαμε τη δήλωση της εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας ότι είναι θέμα ωρών να τους συλλάβουμε και ότι είμαστε πολύ κοντά κτλ. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό ιδιαίτερα στις έρευνες να αποκαλύπτουμε ότι είναι κοντά οι τελευταίες ώρες, τους ψάχνουμε, τους έχουμε βρει, τις επόμενες ώρες θα γίνουν οι συλλήψεις. Δεν ξέρω αν βοηθάει στην έρευνα αυτό και αν προειδοποιεί τους δράστες να κρυφτούν καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει το γρηγορότερο δυνατόν να συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι.
0: Η αντιτρομοκρατική λοιπόν έχει αναλάβει την συγκεκριμένη έρευνα και όπως λέει και ο αρμόδιος υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι.
2: Οι υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή. Εργάζονται όπως ξέρουν αυτές με συνέπεια, με διεισδυτικότητα, απλώνοντας τον έλεγχο εκεί που πρέπει, απλώνοντας τις έρευνες σε όλα τα πεδία που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να βρίσκονται οι ύποπτοι αυτοί, οι δράστες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να συμβεί, γιατί μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για εγκληματίες, οι οποίοι από τη στιγμή που πάνε να τοποθετήσουν γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, είναι ήδη εν γνώση τους ότι υπάρχει η περίπτωση να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Παρ' όλα αυτά λοιπόν προχώρησαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση με τον τραγικό επίλογο. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα από την έρευνα της αντιτρομοκρατικής και αν θα υπάρξουν συλλήψεις και πότε. Από εκεί και πέρα εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μετά από μια τέτοια τραγωδία πρέπει να υπάρχει αυτή η πόλωση, αυτή η τοξικότητα, αυτή η πολιτική διένεξη. Αντί να σκύψουν όλοι το κεφάλι, να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες, να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα των επιθέσεων και να ευθυγραμμιστούν σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία κάθε φύσεως τρομοκρατικής ενέργειας, ξεκίνησε λοιπόν ένα γαϊτανάκι δηλώσεων οι οποίες οδηγούν μόνο στην πόλωση. Είχαμε λοιπόν αυτές τις άστοχες δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θεώρησε σωστό την ίδια ημέρα της επίθεσης να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι με την πολιτική που είχε ακολουθήσει στο παρελθόν έδειξε ανοχή στην τρομοκρατία και ταυτόχρονα ότι αυτές είναι οι συνέπειες ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος που δημιουργεί και με το νέο κόμμα επειδή επέλεξε το όνομα Ελλάς. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι μπορεί να συνεισφέρει αυτή η συγκεκριμένη δήλωση. Υπήρξε η αντίδραση, υπήρξε η ανακοίνωση από την Ελλάς, υπήρξαν και τοποθετήσεις των στελεχών που δήλωσαν ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, καταδικάζοντας αυτή την επίθεση. Για ιστορικούς και μονολόγους βέβαια να πούμε ότι ο Ελλάς, στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Κυρανάκης, δεν είχε καμία δράση στον εμφύλιο πόλεμο. Έδρασε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έδρασε την περίοδο της κατοχής. Πολέμησε τους Γερμανούς, τους Ναζί κατακτητές. Έτσι για να είμαστε και ιστορικά σωστοί, έτσι. Όπως ο Ελλάς, όπως ο ΕΔΕΣ, όπως η ΠΕΑΝ και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις οι οποίες αντιστάθηκαν στον κατακτητή. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από την άλλη άκουσα και δηλώσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε για προβοκάτσια, για ενδεχόμενη προβοκάτσια. Ότι μπορεί να είναι και ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα, λέει, μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να δεχτώ στο μυαλό μου αυτές τις δηλώσεις. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με τι σκεπτικό μπορεί να εξτομίζονται αυτά τα λόγια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φιλοξενήθηκε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, καταδίκασε την επίθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
3: Εννοείται ότι η πλεύση ελευθερίας πάντα τάσεται απέναντι σε κάθε επίθεση στην ανθρώπινη ζωή. Η καταδίκη των επιθέσεων στην ανθρώπινη ζωή από την πλεύση ελευθερίας είναι ομόθυμη και σταθερή. Ακούστε, κυρία Χατζηνικολάου, η πλεύση ελευθερίας δεν έχει διλήμματα. Είμαστε απέναντι σε όποιον αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής και μάλιστα με τέτοιου είδους τυφλές επιθέσεις δεν δικαιολογείται σε καμία των περιπτώσεων.
0: Θετική λοιπόν η καταδίκη για αυτή την εγκληματική επίθεση, αλλά το υπόλοιπο πώς προκύπτει και σε τι ωφελεί? Προβοκάτσια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να εκμεταλλευτεί πολιτικά το γεγονός και να το εργαλειοποιήσει? Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μείνω μακριά από αυτό το κλίμα, το πολιτικό κλίμα, το τοξικό κλίμα, και πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε στην έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου. Ας είναι όλοι πιο συνετοί, ας σκέφτονται πρώτα πριν μιλήσουν. Γιατί εδώ μιλάμε για μια τραγωδία, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε πρώτα απ' όλα, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι, οι οποίοι βίωσαν το σοκ από αυτήν την επίθεση. Δεν θα συμμετέχουμε περισσότερο λοιπόν σε αυτό το τοξικό πάρτι με την Κασιανή, γι' αυτό θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο.
9: κατά βάθος.
8: Το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιή. Υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαλάνδριο, όπου ο ανήλικος έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου. Ο 17χρονος νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, αναλυτικά στο real.gr. Παρανομία κρίνε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Αλεξανδρούπολη και Αγρίνιο και 26 στο Ηράκλειο Κρήτης.
16: Midea.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
18: Real FM.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Είπαμε, στην πόλωση δεν θα συμμετέχουμε. Δεν θα βάλουμε κι εμείς λάδι στη φωτιά. Αγαπητέ Μιχάλη, καλή σου ημέρα. Διαφωνώ κάθετα με αυτό το οποίο γράφεις στο μήνυμά σου. Άκουσες το σχόλιο νωρίτερα, αλλά από την άλλη ότι δόθηκε υπερβολική δημοσιότητα στο γεγονός της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι τελείως λανθασμένη η άποψή σου. Μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση, μιλάμε για εγκληματίες οι οποίοι αφαίρεσαν τη ζωή από μια γυναίκα, τρομοκράτησαν τους κατοίκους εκεί σε τρεις πολυκατοικίες. Δεν είναι μικρό πράγμα για να περάσεις τα ψηλά. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί έχουμε τουλάχιστον και καλές ειδήσεις. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι να upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σίτησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη Λύσεις 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
0: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τις τιμές των καυσίμων. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είδα πρατήριο εδώ στην Κηφισίας που είχε ανέβει κι άλλο. Είχε φτάσει στο 1,939, δηλαδή 1,940 για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έχει φύγει και το πλαφόν από το πετρέλαιο κίνησης και εκεί λοιπόν η άνοδος δεν ήταν 15 λεπτά, δηλαδή το πλαφόν το οποίο έφυγε, αλλά 20 λεπτά. Ακούσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα στις χθεσινές της δηλώσεις σχετικά με την αύξηση αυτή στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Τα 15 λεπτά η επιδότηση έφυγε πια από την Αντλία.
3: Άρα
2: μπαίνουν κανονικά και η αύξηση 5 λεπτά, προσέξτε, από 27 μέχρι και σήμερα, άρα πήρε σύνολο 20. Άρα από 1,53 που είχε 0,9 ήταν τα παιδιά που ήρθαν πριν αρχίσει η παραλαβή, 1,73,9.
0: Από 1,53 είναι 73. 20 λεπτά η αύξηση, 15 λεπτά το πλαφόν. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Πώς θα υπολογίζουν έτσι? Πώς θα μαγειρεύουν έτσι? Γιατί ανέβηκε 20 λεπτά, 15 λεπτά δεν ήταν η επιδότηση?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Έληξαν λοιπόν τα έκτακτα μέτρα στήριξης, έφυγε το πλαφόν. Αντί να ανέβει 15 λεπτά, ανέβηκε 20 με τη μία. Γιατί έγινε αυτό? Ποιος θα απαντήσει στους επαγγελματίες οι οποίοι κλήθηκαν σήμερα να πληρώσουν 20 λεπτά ακριβότερα? Και ταυτόχρονα, όπως είδαμε, και οι τιμές στη βενζίνη είτε είναι κολλημένες εκεί στο 1,90, είτε τσιμπάνε και λίγο και φτάνουν το 1,94. Και έρχονται μηνύματα. Τι λέει εδώ? Κώστας, Ανατολική Θεσσαλονίκη, 1,898 και 1,698 αντίστοιχα για το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα από τα περίεργα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά όσον αφορά και τα καύσιμα, αλλά φυσικά και τα τρόφιμα, που είναι ο μεγάλος βραχνάς για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Ο Μιχάλης κάνει μια αναφορά και σε ένα τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη στη Μεσσηνία, εκεί στην περιοχή της Γιάλωβας, εκεί που ένα εξάχρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα. Η μητέρα του ήταν εργαζόμενη, είχε πάει για να κάνει καθαριότητα σε κάποιους τουριστικούς εκεί χώρους και είχε μαζί το παιδί, το οποίο διέφυγε της προσοχής της, πήγε στην πισίνα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Είναι άλλο ένα παιδάκι το οποίο χάνει τη ζωή του σε μια πισίνα. Άλλο ένα τραγικό γεγονός. Και έχεις δίκιο, Μιχάλη, ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Κάθε φορά πρέπει να χτυπάμε τα καμπανάκια. Μεγάλη προσοχή με τα παιδιά στις πισίνες τώρα το καλοκαίρι.
1: Και στις πισίνες και στις θάλασσες και παντού θα πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στα παιδάκια, γιατί και καλό κολύμπι να ξέρουν και γεννημένα στη θάλασσα να είναι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Όταν είναι το παιδάκι μας ανήλικο, είναι μικρό, πρέπει να μην φεύγουν τα μάτια μας από πάνω του, ειδικά όταν αφορά νερό, που είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο να ξεφύγει το μικρό.
0: Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος αναφέρεται εδώ. Στην επιδότηση 20 λεπτά λέει, ήταν η επιδότηση και όχι 15. 15 λεπτά ήταν η επιδότηση.
1: 15 λεπτά.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ήταν 20. 15 ήταν. Η αύξηση ήταν 20, όπως ακούσαμε τώρα και από την κυρία Ζάγκα, από τη μία μέρα στην άλλη. Σε λίγο θα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και συνεντεύξεις. Είχαμε και συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr, αλλά φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στο Ενώπιος Ενωπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα. Αρκετά θα πούμε και σήμερα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Τριβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Εκεί συχνά δυσκολίες καλούνται να διαχειριστούν. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο και Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος της Καλυθέας και το ρεύμα προς Πειραιά στο Παλαιό Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9 και 20. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr. Τι έχουμε, Κασιάνη, λοιπόν, από τη συνέντευξη του Κυριακού Μητσοτάκη?
1: Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης ήταν για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν τρία μέλη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, αναφερόμενο στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ότι το Πανεπιστήμιο πια δεν αποτελεί άνδρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις και με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια των αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν κατηγορούμαστε, λέει, δηλαδή, συλλήβδην ως δολοφόνη. Μάλιστα, άσκησε και κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε πει ότι οι μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Άσκησε κριτική, λοιπόν, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό και λέει ότι πρέπει να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή από αυτές τις συμπεριφορές. Αναφέρθηκε όμως και σε άλλα ζητήματα, όπως το θέμα της ακρίβειας. Είπε ότι η μακροοικονομική επιτυχία που αναγνωρίζεται από όλους δεν φαίνεται στην κοινωνία και θα πρέπει να γίνει κτήμα και στους πολίτες, όμως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή τους. Εάν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές με διατάγματα ή διατιμήσεις, θα δοκίμασαν στη Σοβιετική Ένωση και έμειναν άδεια τα ράφια, είπε ο Πρωθυπουργός. Η αγορά χρειάζεται εποπτεία και παρακολούθηση, αλλά και παρεμβάσεις όταν χρειάζεται, είπε για το ζήτημα της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η διαγραφή του, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κατέστη αναπόφευκτη με όσα είχε πει και δυστυχώς με αυτά που εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι έχει πάρει την τελική του απόφαση για τη δημιουργία του νέου κόμματος, κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, προβληματίζει ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι το μεγαλύτερο μερίδιο, εάν δημιουργήσει ένα κόμμα, θα το πάρει λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά σχολίασε χθες σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο Μέγκα η Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε.
5: Το κόμμα θα το κάνει.
4: Θα το κάνει. Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
6: Αν το πιστεύετε ότι θα το κάνετε.
4: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του. Και δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γυνάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψει την ιστροφημία του. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ για να είμαι ειλικρινής. Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Δεν είναι το προσωπικό, λέει, το θέμα. Δεν έχουμε προσωπικό θέμα. Εννοείται. Καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Το γυνάτι του.
0: Γιατί έχει γυνάτι. Πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς. Άλλοι λένε ότι ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων, αυτά λέει η κυρία Μπακογιάννη, που δεν έχει προσωπικό θέμα, βέβαια, σε καμία περίπτωση με τον κύριο Σαμαρά. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στον Νίκο. Νίκο, έχει στείλει και χθες και σήμερα ένα μήνυμα σχετικά με τις Πανελλήνιες. Πραγματικά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο θέμα αναφέρεσαι. Αν μπορείς να γίνεις πιο σαφή σε ένα μήνυμά σου, για να το δούμε και εμείς. Αλλά ειλικρινά σου λέω ότι δεν έχω καταλάβει σε τι αναφέρεσαι, ούτε οι Κασιανοί, τώρα που το συζητήσαμε. Αν θέλεις λοιπόν, μπορείς να επανέλθεις με ένα άλλο μήνυμα, να μας δώσεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα και στον Νίκο στα Πατήσια. Σχετικά με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, λέει 15 λεπτά είναι η αύξηση και άλλα 5 λεπτά ο ΦΠΑ, γι' αυτό βγαίνει σύνολο 20. Βέβαια, είναι και η έμεση φόρη, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που πέφτουν πάνω στην τιμή των καυσίμων. Έτσι λοιπόν προκύπτει το 20 στη διαφορά του ντίζελ. Και επειδή λέμε τώρα για έμεσους φόρους, συνέντευξη χθες έδωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιο. Ένα από τα θέματα τα οποία βάζει πολύ ψηλά πλέον το ΠΑΣΟΚ στην ατζέντα του είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε αυτό αναφέρθηκε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και κυρίως το πρόβλημα με την υπεραπόδοση από τους έμεσους φόρους, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Πάμε τώρα στο θέμα της Κύπρου. Πάω λοιπόν όταν γίνανε τα γεγονότα στη Βρετανική βάση και ρώσω τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη για την ακρίβεια στην Κύπρο. Και μου λέει, εμείς μηδενίσαμε το ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά. Όχι να το μειώσω όπως λέμε εμείς, το μηδενίσανε. Λέω, ωραία ιδέα, λέω. Πώς το πετύχατε? Κάναμε ελέγχους σε όλες τις αλυσίδες. Καταγράψαμε τιμές των προϊόντων που θα μηδενιζόταν.
2: Πριν
1: το μέτρο, ψηφίζουμε το μέτρο, ελέγχουμε μετά. Όποιος δεν το πέρασε όπως έπρεπε, πρόστιμο. Γιατί δεν γίνεται εδώ? Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο ομά. Μήπως τελικά, κύριε Χατζηνικολάου,
2: ή θα καταρρεύσουν τα δημόσια έσοδα.
1: Πάμε και εκεί. Μήπως τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πιερακάκης.
2: Γιατί
1: εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
2: από το ΦΠΑ,
1: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε.
0: Ψηλά λοιπόν στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ το θέμα της ακρίβειας και το θέμα της έμεσης φορολογίας. Θέλουμε, λέει, να το ανατρέψουμε, γιατί η υπεραπόδοση αυτή της οικονομίας προκύπτει από την υπεραπόδοση της ακρίβειας, δηλαδή τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τους έμεσους φόρους. Είναι κάτι για το οποίο είχε κατηγορήσει και την κυβέρνηση, αλλά και τον Άλεξ Τσίπρα, επειδή είχε κάνει μια αναφορά στην υπεραπόδοση της οικονομίας από το 2019 και μετά. Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι εγώ θέλω πολιτική αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμα, όπως έκανε, λέει, στο παρελθόν με τον Πάνο Καμένο. Συμπλήρωσε ότι εγώ έχω κριθεί, όπως είπε, χαρακτηριστικά στο παρελθόν. Έχω εκλεγεί 2 φορές πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχω συμμετοχή σε όλες τις τελευταίες εκλογές, όπου το κόμμα έχει καταγράψει τουλάχιστον έστω και μία ελαφρά ανωδική πορεία. Διευκρίνησε ότι στόχος παραμένει η πρώτη θέση, γιατί τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, είναι εφικτό, είναι ρεαλιστικό το σενάριο αυτό το οποίο είχε θέσει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επέμεινε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν υπάρχει άλλος στόχος πέρα από τη νίκη, ενώ έριξε τα βέλη του τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δέθεμε λοιπόν τον αγώνα με τα ίδια μέσα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας? Έχουμε πρόγραμμα για όλα, έχουμε πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και θα δώσουμε τον αγώνα
2: αυτό
1: μέχρι τέλους.
2: Γιατί τελευταία, ένα λεπτό, το λέγατε πάντα αυτό, αλλά τώρα χρησιμοποιείτε τη λέξη ολιγάρχες, λέτε όρια, να μπουν όρια στη σχέση με τους ολιγάρχες. Γιατί έχετε υπογραμμίσει αυτές τις αναφορές σας σε διαπλοκή και σε ολιγάρχες?
1: Καταρχάς τα έλεγα πάντα, διότι είναι στοιχείο της πολιτικής διαδρομής. Αλλά πέρα από αυτά τώρα, και καλά κάνει το λέτε, το λέω και με μια περισσότερη δυναμική. Γιατί? Διότι πια είναι τόσο εμφανές που το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης. Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές. Είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε.
2: Προκύπτει αυτό.
1: Προκύπτει από τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα μίντια.
0: Ένα κομμάτι λοιπόν της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη και μεγάλα αποσπάσματα και στο enikos.gr και στο real.gr.
3: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο day.gr κάθετος Fiber.
0: Καλημέρα και στον Άγγελο. Ο Άγγελος αναφέρεται στο Μουντιάλ. Τελικά λέει: είχες δίκιο για το πόσο καλά πάει εισπρακτικά, που εκτός της πρότασης να γίνεται μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άκουσα ότι θα γίνει και πρόταση για διοργάνωση κάθε 2 χρόνια, με σκέψεις για ετήσιο, λέει, ίσως και παραπάνω, λέει, χώρες να κάνουμε ένα τέτοιο Μουντιάλ. Καλημέρα, Άγγελε. Έχουν μυριστεί λοιπόν εδώ πέρα την πίσνα. Είδαν οι Αμερικανοί πόσο βγαίνουν πολλά χρήματα από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η FIFA θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Δηλαδή τη διοργάνωση από 4 χρόνια να την κάνει κάθε 2 χρόνια για να έχουν περισσότερα κέρδη. Ούτε που τους ενδιαφέρει φυσικά για το πώς αντέχουν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι καλούνται σε κάθε αγωνιστική περίοδο να παίζουν σε εξαντλητικούς ρυθμούς. Το χρήμα να βγαίνει και όλα τα υπόλοιπα πάνε πέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
1: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίου Αναργύρουσα ως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Το Πασόκ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Δεν ερευνώνται τα αίτια της πτώσης του. Παράνομη έκρινε το μονομολές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή. Ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.

0: πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Επιστροφή με Doors και Roadhouse Blues. Γιατί σαν σήμερα το 1971 έφυγε η ψυχή του συγκροτήματος. Ο τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής Jim Morrison. Στην αρχή ήταν αρκετά ντροπαλός όταν βγήκε μπροστάρης στο συγκρότημα. Όταν τραγουδούσε απέφευγε να κοιτάει ακόμα για το κοινό στις συναυλίες. Από συστολή όλα αυτά. Γρήγορα όμως βγήκε από το καβούκι του, τα ξεπέρασε όλα αυτά. Εμφανιζόταν ημίγυμνος και κρατώντας το μικρόφωνο ως εφαλικό σύμβολο. Οι Doors εκτοξεύτηκαν στο μουσικό στερέωμα με την βασική συμβολή του Morrison αλλά και του Manzarek. Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ, καθώς αυτή η διόρθμη προσωπικότητα είχε ένα άδοξο τέλος στις 3 Ιουλίου του 1971, όταν βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έτσι μπήκε σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27, δηλαδή μεγάλων τραγουδιστών, μεγάλων καλλιτεχνών που έφυγαν στα 27 τους χρόνια. Η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι δυστυχώς, όπως ο Kurt Cobain και η Amy Winehouse. Τώρα Κασιανή μου, εσύ

0: Είσαι πολύ νεότερη, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωσα εγώ και πήγα σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα στο γυμνάσιο, τότε ήταν της μόδας αυτές οι σχολικές τσάντες, οι στρατιωτικές.
1: Οπα.
0: Θα τις έχει πάρει κάπου το μάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τότε λοιπόν όλοι έγραφαν πάνω τα αγαπημένα του συγκροτήματα. Δηλαδή αυτές οι τσάντες δεν ήταν ποτέ καθαρές, γιατί ήταν γεμάτες από αυτά τα οποία γράφαμε. 9 στους 10 λοιπόν έγραφαν πάνω The Doors. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορείτε να μας πείτε εσείς στο studio3lfm.gr. Τι γράφατε πάνω λοιπόν στη στρατιωτική σας τσάντα τότε στο σχολείο. Αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον είχαν σε μία γωνία της τσάντας κάπου τους Doors. Δεν έλειπε από καμία σχολική τσάντα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά στη δεκαετία του 80. Τα λίγο μεγαλύτερα δηλαδή, γιατί η κυρία Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου είναι πολύ νεότερη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κασιανή Βραχά, γιατί όπως έχετε ήδη ακούσει, η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια, επιστρέφει τη Δευτέρα κανονικά στη θέση της. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Και Ιωσήφ Καλαμαράκης, έτσι με διάθεση λίγο αναπολής σήμερα.
0: Ήταν η αφορμή. Καλημέρα στον Real Blogger. Άκουσε την πρώτη ώρα της εκπομπής και έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εγώ λέω να φύγουν όλοι, να πάνε αλλού, γιατί όλοι τους μας έχουν προκόψει. Αναφερόμενος φυσικά στα κόμματα. Αγαπητέ Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο μνήμα του Jim Morrison εκεί στο Παρίσι υπάρχει και η ελληνική φράση στην επιγραφή: έζησε κατά τον δαίμονα εαυτού. Και πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Ο Νίκος μπήκε αμέσως στο πνεύμα. Είδες, ναι, ναι. Τι έγραφε στην τσάντα του πάνω.
1: Τρύπες Nirvana Doors.
0: Ακριβώς. Ο Μάκης θυμάται ότι ζωγραφίζαμε τον σήμα, το σήμα των Doors. Έχεις δίκιο, Μάκη, έτσι ήτανε. Ο Βασίλης από την άλλη, εγώ είχα γράψει, λέει, Ολυμπιακός Triple Crown 2008-97 και τα λοιπά. Πότε προλάβες ρε φίλε, εδώ μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Εσύ μιλάς για το 97, θα μας τρελάνεις. Άμα ξεκινήσουμε τώρα με τις αναμνήσεις, τι γράφαμε πάνω στις τσάντες. Πάντως τον κυρίαρχο ρόλο, λόγο, είχαν τα συγκροτήματα και κυρίως της metal σκηνής. Ακόμα έχουνε τα πιτσιρίκια. Τι είχες εσύ? Α, ο Αντώνης απέναντι είχε Maiden.
1: Εμάς γράφαν περισσότερο τα κορίτσια, να ξέρεις. Στιχάκια, τα ονόματα από τις φίλες τους. Και δεν τα γράφαμε με στυλό ή μαρκαδόρο, τα γράφαμε με διορθωτικό. Με τον μπλάνκο, ναι.
0: Ο Κώστας λέει στρατιωτικές δεν θυμάμαι, πόλο θυμάμαι, γεμάτες καρφίτσες. Α, εσύ αγόρι μου πρέπει να είσαι νεότερος. Από την άλλη, Χρύσα, χθες λέει, πήγα στο μάρκετ και είδα ότι η νεαρή ταμείας φορούσε μπλούζα που έγραφε Doors. Έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Ακόμα υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν και τις μουσικές τους και τους στίχους τους. Η Ελώνα είναι νεότερη, Backstreet Boys. Εντάξει, Ελώνα, καλή σου ημέρα. Ενώ ο Απόστολος η δική μου έγραφε μυστικέ μου έρωτα και ήταν πάντα στραμμένη προς συγκεκριμένο σημείο. Έστελνε μηνύματα. Ωραίος, ωραίος ο Απόστολος. Γιώργος, Punk's Not Dead. Καλημέρα, Γιώργο. Ενώ ο άλλος Γιώργος είναι δικός μου. Πάω. Αρκετό. Και η Φωτεινή, και εγώ λέει, χακή στρατιωτική τσάντα στο Λύκειο με Doors και Iron Maiden, την αγάπη μου από την Τσεχία, την αγάπη μας λοιπόν από την Αθήνα.
1: Και είναι και ένας δικός μου Θοδωρής που λέγω γράφα Κιτσάκης και Φιλιοπυργάκη και Μπαρμπατάκι Καρναβά.
0: Ο Σπύρος Grateful Dead, έχουμε ξυπνήσει εδώ πέρα αναμνήσεις και η Ελένη Doors και την κρατούσαμε λίγη την τσάντα μέχρι να λιώσει. Ενώ η Ηλία στους Παξούς, τι πανέμορφο μέρος, Saxon, Motorhead, Black Sabbath, τα ομορφότερα λογότυπα. Χαίρομαι πολύ παιδιά που τουλάχιστον σήμερα που είναι και Παρασκευή, έτσι έχουμε και μια διάθεση για να αναπολούμε όμορφες στιγμές εκεί από τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά με τους Deep Purple. Ενώ ο προβοκάτορας Gate 7 και αγγλική σημαία. Τέλος πάντων, τι να κάνω που σε συμπαθώ. Τώρα για πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl, με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men & Care, Axe, Ultrex, AIM, Lux και Tresemme, μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα, όπως αποσμητικό σπρέι Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκραμα AIM White Now Eye School Mind, αφρόλουτρο Dove ή Shampoo Ultrex, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση. Γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζεις σε κάθε φάση. Τώρα, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σας είπαμε ότι σήμερα θα φτάσει στην Αττική 33 με 34, στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και 37 σε κάποιες περιοχές. Θα πρέπει να γνωρίζεις, αγαπητοί μου Κασιανοί, ότι αυτή η εκπομπή εδώ διαθέτει και μια επιστημονική στήλη, όπου δίνει συμβουλές για την υγεία και την ομορφιά. Το κάνει αυτό λοιπόν ακούγοντας επιστήμονες. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες είναι ο αγαπητός μας γιατρός Βαλέριος, ο οποίος πρόσφατα μας έχει δώσει τις συμβουλές σχετικά με το εσώρουχο. Δηλαδή, μας έχει πει για παράδειγμα ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει να αλλάζουμε βρακί κάθε μέρα. Επίσης, να μην φοράμε κόκκινα, πράσινα ή πολύχρωμα κτλ. Πρέπει να επιλέγουμε πιο σκούρα χρώματα. Και ταυτόχρονα το βράδυ δεν πρέπει να φοράμε καθόλου στον ύπνο.
1: Βέβαια, τον έχω ακούσει.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μας δίνει τις οδηγίες σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ζέστη και τον καύσωνα που κάποια στιγμή θα χτυπήσει την πόρτα μας. Τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με το μπάνιο μας. Δώστε λοιπόν προσοχή.
2: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως. Όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
0: Φιλάκια, και εμείς αγαπάμε. Λοιπόν, το άκουσες έτσι. Κρύο ντουζ. Κρύο ντουζ. 1, 2, 3 την ημέρα. Όχι σαπούνια, παιδιά. Μην μπλακώνεστε στα σαπούνια. Θα μας φύγει η βάφτιση στο τέλος.
1: Ανά 5 μέρες το σαπούνι.
0: 4 με 5 μέρες το σαπούνι. Και μετά μπαίνεις στο λεωφορείο και βγαίνεις λιπόθυμος. Βέβαια, για να το λέει ο γιατρός, κάτι παραπάνω ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Χαλάμε λέει... το pH, σου λέει, παιδί.
0: Χαλάει το pH, εκεί το δέρμα. Σου λέει, θα φύγει η βάφτιση. Από πάνω θα έχουμε προβλήματα. Οπότε κρύα ντουζάκια, παιδιά, και όσο μπορείτε μακριά το σαπούνι. Μακριά. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν για την υγεία και την ομορφιά. Πάμε παρακάτω για να πιάσουμε τα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί στην πρώτη ώρα φυσικά σας ενημερώσαμε για το Μουντιάλ. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Ισπανία που απέκλεισε την Αυστρία, όπως και η Πορτογαλία 2-1 την Κροατία και η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονική εγκληματική επίθεση που είχε σαν τραγικό επίλογο το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις αρχές για τον εντοπισμό των δραστών. Και φυσικά αναγκαστικά κάναμε και την αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει προκύψει. Ακούσατε από την Κασιανή για την απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, εκεί όπου η C-Jets για παράδειγμα έχει μεταφέρει τα δρομολογιά της στο λιμάνι του Λαβρίου.
1: Τα δρομολόγια λοιπόν προς Ανδροτίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Μπαίνετε στο site της CGTC, επικοινωνείτε με τον δοξιδωτικό σας πράκτορα για τις ακριβείς ώρες. Ενώ οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα... έχουν κάνει αλλαγές ή ακυρώσει δρομολόγια.
0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και συγκέντρωση εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας των αυτεργατών, αλλά και πολίτες που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου της Ραφίνας με κεντρικό σύνθημα «Λιμάνι Γίγας και ζωές Αρόδο». Αυτό έγραφε τουλάχιστον το κεντρικό πανό το οποίο υπάρχει εκεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η Κασιανή Βραχά σας μετέφερε τα κυριότερα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr.
1: Μερικά από αυτά, τα περισσότερα βασικά έχουν να κάνουν με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξής του αφορούσε αυτό. Ο Πρωθυπουργός συνδέει τις επιθέσεις με την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενο συγκεκριμένα στην εκένωση καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αλλά είπε πως το συνδέει και με τη γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, όταν κατηγορούνται όλοι οι Νεοδημοκράτες Σιλίδιν ως δολοφόνοι. Άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι κάποια στιγμή είχε αναφέρει ότι η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα στο που κατευθύνονται. Και κυρίως τόνισε ότι πρέπει να φύγουν όλες αυτές οι εκφράσεις από τον διάλογο τον πολιτικό.
0: Συνέντευξη και του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιος Ενωπίου. Ακούσατε νωρίτερα αποσπάσματα. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εγώ έχω κριθεί, έχω συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος εξακολουθεί να είναι η πρωτιά στις εκλογές, η νίκη στις εκλογές, ενώ κατηγόρησε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα ότι τους έχουν υιοθετήσει συστήματα της διαπλοκής. Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία οφείλεται στην ακρίβεια και τους έμεσους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Συνέντευξη και για τον Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία. Συμπλήρωσε ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική, ενώ είπε ότι η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει λευκή επιταγή στον Τραμπ και λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, το Make America Great Again. Αυτά είναι μερικά σημεία από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εντάξει, υπάρχει ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο αναφέρεται στη συνέντευξη και λέει, αυτά τόνισε στη συνέντευξή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός. Παιδιά, μην βιάζεστε, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, αλλά τουλάχιστον τυπικά, θεσμικά, δεν είναι ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τις εκλογές το βλέπουμε. Όντως όμως, αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα και πάλι. Αν θέλετε, μπορώ να το πάω μέχρι το διάλειμμα.
0: Όχι, δεν θέλουμε.
3: Ωραία, θα το περιορίσουμε. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Πατησίων, αλλά και στην Πειραιώς από το ύψος του Κεραμικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Προσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, ανατμήματα από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Φάληρο και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το Ιντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr καθετός Fiber.
0: Κασιανή, να πούμε δύο λόγια και για τις συντάξεις χειρίας και για την εξέλιξη που είχαμε. σχετικά με την τροπολογία που ήρθε από την κυβέρνηση, όπου πλέον προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στη συντάξη κυρίας.
1: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων κυρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη κυρίας μετά τον νόμο αυτό. Όπως προανήγγειλε χθες από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, εάν κάποιος παίρνει τη δική του σύνταξη, θα λαμβάνει κανονικά το 70% του ή της συζύγου του που έχει αποβιώσει. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθετική ρύθμιση αυτή θα έρθει τις επόμενες μέρες πιο προς ρύθμιση στη Βουλή και θα ισχύσει κατά πάσα πιθανότητα από τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια στο enikos.gr, όπου μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά για το θέμα των συντάξεων χειρίας.
0: Να ακούσουμε την τοποθέτηση της κυρίας Κεραμέως χθες από το Βήμα της Βουλής.
4: Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.
5: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Έντιν Τζέκο έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε νοκάουτ αναμέτρηση της διοργάνωσης. Στον αγώνα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 2-0 την 1η Ιουλίου, ο εμβληματικός επιθετικός παρατάχθηκε στην αρχική ενδεκάδα σε ηλικία 40 ετών και 106 ημερών, καταρρύπτοντας το σχετικό ρεκόρ. Συνολικά, με τη φανέλα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, έχει καταγράψει 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, 3 εκ των οποίων στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και τις υπόλοιπες στα γήπεδα της Βραζιλίας το 2014.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες.
14: Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Με πολλαπλά κατάγματα νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρια. Αναλυτικά στο real.gr. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: Πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν αυτή για τις συντάξεις χειρίας που αναφερθήκαμε νωρίτερα, καθώς μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, καθώς καταργείται η περικοπή για τις συντάξεις αυτές και δεν θα υπάρχει και πρόβλημα για αναδρομικά ώστε να επιστρέψουν κάποια χρήματα. Αυτή λοιπόν ήταν μια δίκαιη λύση για αυτό το θέμα, για να μην υπάρχουν αδικίες για τους συνταξιούχους χειρίας. Από εκεί και πέρα, το βασικό θέμα που φαίνεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον σας ήταν αυτή η αναφορά στις σχολικές τσάντες.
1: Ναι,
0: τι γράφαμε στις σχολικές τσάντες. Έχει γίνει χαμός πραγματικά. Θα μου επιτρέψει να πω μια καλημέρα στον Νίκο, το συμμαθητή μου. Είμαστε συμμαθητές από τον νηπιαγωγείο. Από τότε τον γνωρίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα, Νικολάκη μου. Την έχει κρατήσει ακόμα την τσάντα. Την έχει.
1: Τι
0: και έγραφε σίγουρα Παναθηναϊκός πάνω. Για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την άλλη του Θανάση, η τσάντα μου λέει ήταν πάντα άδεια για να βλέπουν ότι πηγαίνω σχολείο και έγραφε ΑΕΚ.
1: Εδώ, του Μορτάκη φίλος αυτός.
0: Ο Μορτάκης έγραφε Maiden. Και ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Ο Μάκης από την άλλη, Rolling Stones. Το χαρακτηριστικό λόγο των Stones. Το είχαν πάρα πολλές τσάντες, είναι αλήθεια αυτό. Πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βαγγέλης είχε τα κακά κορίτσια, γιατί ήταν καψούρης με τη Μελαχρινή, τη Μαρία, τα τραγουδίστρια. Καλημέρα, να είσαι καλά. Άμα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει για τις σχολικές τσάντες, πραγματικά δεν θα προλάβουμε την εκπομπή. Καλημέρα, Ροζαλία, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας. Και στη Σόφη, Σόφη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην υπόθεση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ευτυχώς βέβαια που δεν υπήρξαν θύματα, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά από την άλλη τώρα να φεύγεις το πρωί να πας στη δουλειά σου και να γυρνάς το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι σου, είναι ένα σοκ που κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει. Υπάρχουν λοιπόν αυτή την ώρα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Αθηναίων ύψους 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, ένα πρώτο μέτρο στήριξης. Και ταυτόχρονα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν σε Airbnb, διαμερίσματα. Φαίνεται ότι θα αποδώσουν αυτές οι προσπάθειες του Δήμου Αθηναίων και βέβαια περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν, οι πραγματογνώμονες που θα βγάλουν τα συμπεράσματα γιατί φτάσαμε σε αυτήν την αστοχία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και η διπλανή πολυκατοικία. Την έχουν κενώσει επίσης οι ένοικοι της γιατί υπάρχει φόβος και για τη διπλανή πολυκατοικία. Το θέμα λοιπόν, Κασιάνη, είναι ότι πέρα από το μηχανικό που ακούσαμε χθες, η οποία πήγε στο σημείο μετά από κλίση ενίκου και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα και ζήτησε να την εγκαταλείψουν. Ευτυχώς λοιπόν και να είναι καλά, Στελίνα Τσάφου το όνομά της, η μηχανικός, χθες μίλησε και ο ένικος του ισογείου. Ισογείου ή υπογείου, τώρα θα σας...
1: Νομίζω ότι στο υπόγειο ήταν
0: στο υπόγειο.
1: Η αποθήκη.
0: Ήταν η αποθήκη του. Της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Μίλησε λοιπόν στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Μέγκα. Και τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος, ότι είχε διαπιστώσει το πρόβλημα 15 ημέρες πριν. Γιατί δεν άνοιγε η πόρτα πλέον. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα του και δεν άνοιγε. Οπότε σου λέει κάτι έχει γίνει. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες τον Νίκο Ευαγγελάτο, γιατί μετέφερε αυτό το πρόβλημα στην ιδιοκτήτρια του χώρου και εκείνη με τη σειρά της στους μηχανικούς που έκαναν τις εργασίες. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντηση πήραν.
2: Είναι παραπάνω από 15 ημέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Εγώ κατεβαίνω τρία σκαλιά, γιατί είναι το τελευταίο σώροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει η πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα.
3: Πριν πόσες μέρες αυτό?
2: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αρκούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
3: Α, στην, μάλιστα, ναι.
2: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα του το πω, τους το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει πόρτα και λέμε, λέει όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
0: Εντάξει, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή οι μηχανικοί που έκαναν τις εργασίες δίπλα ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει ο άλλος, δεν ανοίγει η πόρτα, ρε παιδιά. Οπότε κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει, από κάτι έχει προκληθεί. Και του λένε ότι αυτό έχει προκύψει από τους σεισμούς στην Εύβοια. Στα Πετράλωνα να μην ανοίγει η πόρτα. Οπότε δεν έδωσαν καμία σημασία στα σημάδια τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν παραπονεθεί για κραδάσμους. Δηλαδή λέγανε, έτριζαν τα σπίτια. Ο άλλος, ο κύριος τώρα εδώ, λέει δεν άνοιγε η πόρτα. Κάτω στο υπόγειο πήγαινα να μπω και δεν άνοιγε η πόρτα. Και του είπαν ότι είναι από τους σεισμούς. Και ειδού τα αποτελέσματα. Και ευτυχώς που δεν χάσαμε ζωές. Βέβαια, όπως πολύ σωστά γράφει η Έλενα εδώ στο μήνυμά της και το αναφέραμε χθες, Έλενα, ευτυχώς δεν χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά για παράδειγμα, ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, φαίνεται ότι δεν είχε την τύχη με το μέρος του και ότι χάφτηκε στα συντρίμια. Και ακούσαμε με πόνο ψυχής την ιδιοκτήτρια να μιλάει και να λέει ότι δεν με νοιάζουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα, μόνο αυτή η ψυχή που έμεινε πίσω. Αλλά για να καταλάβετε λίγο πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι τα πράγματα.
1: Μιλώντας με μηχανικούς, Ιωσήφ, μου έλεγαν ότι τα παλιά σπίτια, όπως ήταν αυτή η πολυκατοικία, στα θεμέλια τους είχαν κολόνα-πέδιλο, χωρίς τα πέδιλα να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Από μια χρονολογία και έπειτα, νομίζω από το 85 και μετά, υποχρεούνταν να δένουν τα πέδιλα μεταξύ τους, ώστε αν σπάσει ένα από αυτά, να μην, πέσει, να μην υπάρχει πρόβλημα στη στατικότητα του κτηρίου. Φαίνεται, χωρίς να ξέρουμε ακόμα την πραγματογνωμία, όμως είναι ότι μάλλον αυτό που έγινε και έπεσε η πολυκατοικία είναι ότι με τις εξκαφές χτύπησαν ένα από τα πέδιλα και επειδή ήταν παλιότερης κατασκευής η πολυκατοικία έπεσε, είχε την κλίση και στη συνέχεια έπεσε, κατέρευσε. Βέβαια, μου λέγαν αυτοί οι φίλοι μου μηχανικοί ότι αν είχε γίνει η σωστή αντιστήριξη από, από το διπλανό, από τη διπλανή κατασκευή, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά που είδαμε.
0: Και επίσης, εάν υπήρχε ή αν ήταν απαραίτητη η γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν είναι απαραίτητη. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι απαραίτητη. Όπως έλεγε επίσης φίλος μηχανικός, είναι απαραίτητη σε οικόπεδα μεγαλύτερα των 300 τετραγωνικών. Όποιο οικόπεδο είναι μικρότερο από τα 300 τετραγωνικά, δεν είναι υποχρεωτική η γεωτεχνική μελέτη. Να όμως που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Αναφέρεται στην απόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Κοινωνικά δίκαιο, λέει το μέτρο για τις συντάξεις χειρίας και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Κατερίνα, από την άλλη, υπάρχει κάτι γρηγορότερο, λέει, από την ταχύτητα του φωτός και αυτό είναι η μετάθεση ευθύνης που κάνει ο Έλληνας όταν πρόκειται να λογοδοτήσει. Αναφερόμενη και εκείνη φυσικά στην υπόθεση των Πετραλώνων. Ενώ ο Σωτήρης λέει δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναστέλνουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωρινά τουλάχιστον στους μηχανικούς μέχρι να βγει η πραγματογνωμοσύνη. Ο Νίκος από την άλλη σημειώνει ότι πάντως ρε παιδιά λέει πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να πάει πίσω σε εποχές πιο ήρεμες, πιο ρομαντικές και με λιγότερο άγχος. Στο θέμα της τσάντας αναφέρεται, στο οποίο επανέρχεται και η Κωνσταντίνα. Τι ωραίο θέμα λέει αυτό με τη χακή τσάντα, τι ωραίες αναμνήσεις. Στη δική μου τσάντα είχα γράψει Fame από την αγαπημένη μου σειρά. Ωραία, τι γινόταν με το Fame. Doom, Σπύρο, Σπέρο, Καρδούλες και ό,τι άλλο μου άρεσε από μουσική. Μια τσάντα γεμάτη αναμνήσεις που την είχα από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Άγγελος είχε διαφορετική άποψη. Εγώ λέει επειδή ήμουν σε φάση χωρισμού κάποια στιγμή έγραψα Τζένι στον Αγύριστο. Καλημέρα, καλημέρα Άγγελε. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Μην ανησυχείτε, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Και με όλα αυτά λοιπόν πας public και λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Mm-hmm. Πάμε και στις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Μέτρων για το Μέγκα. Εκεί λοιπόν θα αναφερθούμε στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία σταθερά έχει το προβάδισμα, καταγράφεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο 30,4 στην εκτίμηση, επαναλαμβάνω, ψήφου. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,1, πολύ υψηλά. Το Πασόκ στη τρίτη θέση με 11,4. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 7,5. Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2 στην πέμπτη θέση. Αμέσως μετά η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 5,7. Η Πλεύση Ελευθερία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 5,6. Στη Βουλή φαίνεται να μπαίνουν, σύμφωνα με την Μέτρων, και η Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση στο 1,4. Εκεί όπου θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις στο επόμενο διάστημα για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος, τι θα γίνει τελικά, αν θα κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αν θα υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία. Τα στελέχη του λοιπόν προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να λέει χαρακτηριστικά:
4: δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
0: Θα γελάνε, λέει, και οι πέτρες σε λίγο μαζί μας αν πάμε και σε νέα διάσπαση. Πόσες διασπάσεις να γίνουν, πόσα κομμάτια ακόμα. Από την άλλη, ο Νίκος Παπάς στέλνει μήνυμα. Και στέλνει μήνυμα σε όσους βρίσκονται ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζουν, λοξοκοιτάζουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και λέει ξεκάθαρα ότι εκείνοι δεν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις για ένα κόμμα το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν. Φωτογραφίζει επί της ουσίας στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη ή όπως ο κύριος Καλαματιανός. Το είπε και χθες, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς, ότι δεν γίνεται να ψηφίζεις να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και μετά να πας να πάρεις φρέσκα φρούτα από αλλού. Το είπε όμως πολύ πιο καθαρά προχθές, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο Παπά τι είπε εδώ στον Real FM.
5: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως. Και μιλάω για τη Μαριλίνα του Ξενογεννακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει.
0: Κατάλαβες, σου λέει, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσει τώρα ψυγείο εμάς και να πηγαίνεις μετά να ανοίγεις άλλο ψυγείο για να πάρεις φρούτα φρέσκα. Κατάλαβες.
1: Είπε μάλιστα ο κύριος Παπάς στη συνέντευξη αυτή εδώ στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, για τον Σωκράτη Φάμελο, ότι οποιοδήποτε έχει πάρει ένα κόμμα από το 10% και το έχει πάει στο 1%, θα πρέπει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει το κόμμα του στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και είναι άποψη που εξέφρασε πιο βαρύ τόνο ο Παύλος Πολάκης, ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος και να πάνε σε νέες εκλογές.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στη Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι?
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα, Τόρπη. Στεναχωρήθηκα λίγο που έχασε ο Μόντριτς. Εκείνος είναι με την Κροατία, όπως καταλαβαίνεις. Και εγώ τη συμπαθώ την Κροατία λόγω του Μόντριτς, του τεράστιου αυτού παίχτη που ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Λογικά, έτσι, γιατί έχει ξεπεράσει και τα 40. Σας άκουγα, λέει, στο ραδιόφωνο Επανάληψη εκείνη την ώρα, γιατί μεταδίδεται η εκπομπή σε Επανάληψη 3 με 5 τα ξημερώματα. Και έβλεπα την Κροατία με την Πορτογαλία. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή, να υπενθυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο είναι το πρώτο δώρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Πλησιάζει Κυριακή. Α, συγγνώμη.
0: Περίμενε, για να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Οι ακροατές πρέπει να μπουν στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Τώρα θα το πω. Πλησιάζει Κυριακή. Για Κυριακή σημαίνει Real News που έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς Μυστήριο Φώνημα Αρώμα Χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News και πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος σήμερα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Κασιανή Βραχά για τη συνεργασία αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Κασιανή μου. Όμορφη είναι στο πρωινό μου. Καθώς έλειπε η Αμαλία. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά, μην νομίζεις, δεν την γλιτώνεις. Τέλη Ιουλίου θα κάνουμε πάλι μια εβδομάδα μαζί εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ την Κασιανή Βραχά. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επειδή λοιπόν σαν σήμερα έφυγε ο Τζιμ Μόρισον, με τη δική του φωνή θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Before you slip into... Λίγο πειραγμένη φυσικά με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, αλλά είναι ένα πάντρεπο που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε σας το αφιερώνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Real FM. Η ώρα είναι 10.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρντιτού, Ποσειδώνος, Αθηνών και στις εξόδους Γαλαμία. Στην Αττική Οδό. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειρά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι, αναλυτικά στο enikos.gr. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Διερευνώνται τα αίτια της πτώσης του.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία νίκησε με 3-0 την Αυστρία, η Πορτογαλία απέκλεισε με 2-1 την Κροατία και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα. Περισσότερα στο filathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εκτάκτο σήμερα 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης, Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Αύριο και μεθαύριο κανονικά στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Σε μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα, με αρκετή ζέστη, έχουν επικρατήσει και νοτιάδες, θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι σε λίγο, και έχει ανέβει αισθητά η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν είναι τα απόνερα, όπως έλεγαν κάποιοι, από τον καύσωνα της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης, αλλά ήταν αφύσικο να μην είχαμε ανεβασμένη θερμοκρασία εδώ αρχές Ιουλίου και στην Ελλάδα. Πολλοί κόσμος έφυγε το πρωί, άρχισαν οι πρώτες άδειες, καλοκαιρινές άδειες. Ήταν γεμάτο το λιμάνι του Πειραιά από τις 6 ώρα τα ξημερώματα μέχρι και τις 8-8.30 που αναχώρησαν τα πρώτα πλοία. Έφυγε πολλοί κόσμος, χιλιάδες ταξιδιώτες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, καλό ταξίδι και καλή διαμονή, να αλλάξετε παραστάσεις. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ να πούμε ποιοι είμαστε όμως. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα εκτάκτο σήμερα, 10-12 το πρωί. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη πάντα ευγενικά απαντά στο τηλέφωνο και βέβαια θα έχουμε ρεπορτάζ, δημοσκοπήσεις, σχόλια, μηνύματα κροατριών, ακροατών, τηλεφωνικές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Μουντιάλ αυτοί οι απίθανοι άνθρωποι. Τι φιλή είναι αυτοί οι Ιάπωνες, είναι φοβεροί. Που κυκλοφορούν με μπλε σακούλες, αποκλείστηκαν βέβαια τώρα από το Μουντιάλ. Σε όποιο παιχνίδι πήγαιναν, έφερναν μαζί και τις μπλε σακούλες απορριμμάτων και μάζευαν ό,τι υπήρχε, ό,τι σκουπίδι υπήρχε στο γήπεδο. Τρομερός λαός. Και το ίδιο έκαναν και οι ποδοσφαιριστές, αφού τελείωναν τα παιχνίδια. Σήμερα είναι ο αντίθετα Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, γιατί αναδεικνύουμε λόγω του περιβάλλοντος τις χάρτινες σακούλες. Είτε έτσι είτε αλλιώς, φίλες και φίλοι, θα πούμε αρκετά πράγματα και για την συνέχεια του Μουντιάλ, καθώς έχουμε μπει πλέον στη φάση των 16 και πλέον τα παιχνίδια κρίνονται μία και έξω, δηλαδή είναι παιχνίδια knockout. Εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη και την έχω πει ότι μετά από πολλές δεκαετίες το Μουντιάλ θα το σηκώσει η Αγγλία. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθώ. Ξέρετε, αυτή η ομάδα που όλοι τη χαρακτήριζαν loser, αλλά έχει το καλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να σηκώσει το Μουντιάλ. Προσωπική μου εκτίμηση, μην το δέσετε, ούτε πάτε να το παίξετε στοίχημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου με δεδομένες και τις διασταυρώσεις που βλέπω ότι θα γίνουν. Γιατί στις διασταυρώσεις θα παίξει σίγουρα μία ευρωπαϊκή ομάδα με μία εκτός Ευρώπης χώρα. Θα είναι η Βραζιλία, θα είναι η Αργεντινή, θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι κάποια άλλη ομάδα, ο Καναδάς, θα είναι κάποια ομάδα από την Αφρική, όπως είναι το Μαρόκο. Φαίνεται ότι οι διασταυρώσεις εκεί οδηγούν. Δηλαδή μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια εκτός Ευρώπης στον τελικό. Για να δούμε όμως. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, μετά τη κίνηση. Έχουμε το φίλο τον Σύγαβρο, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς το βλέπεις τον Μακιντάιρ?
1: Πολύ δυνατή μεταγραφή. Χρειαζόταν να παίρνει πόντους και από τον Άσο Ολυμπιακός. Τώρα πιστεύω θα τους έχει.
0: Περιμένουμε και το νούμερο 2.
1: Σωστά. Γιάν Μοντέρο θα ανακοινωθεί σύντομα.
0: Σύντομα. Μετά τι θα κάνουμε στη θέση 3-4.
1: Στο 3 πιστεύω θα πορευθεί με Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Στο 4 ένα backup θέλει για τον Βεζένκοφ.
0: Ναι. Την εθνική την είδες, απογοήτευσε χθες.
1: Ναι, είδα λίγο.
0: Χάσαμε από τη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε και προβλήματα, βλέπω στη συνέχεια, στο θέμα της πρόκρισης. Τι λες?
1: Σωστά, τώρα μπλέκει λίγο η κατάσταση, αλλά νομίζω έχει την ικανότητα να ανακάμψει.
0: Παρότι δεν βγάζουμε την παλιά φουρνιά Έλληνων παικτών.
1: Όχι, πλέον έτσι, όχι.
0: Ίσως παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ξένοι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται, ξημέρωσε ένα καλό πρωινό για την Αττική ή έχει πολλή κίνηση παντού?
1: Παντού δεν έχει κίνηση, ειδικά στο Κηφισό είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες μέρες. Στην άνοδο του Κηφισού είναι αυξημένη κίνηση από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο, κίνηση έχει μόνο σε ύψος του Περιστερίου εκεί. Mm-hmm. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Mm-hmm. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και από το πρωί.

0: Άρα δεν είναι από τα εύκολα πρωινά λοιπόν, ούτε σήμερα. Παρότι είναι Παρασκευή και έχει φύγει αρκετός κόσμος, παραμένουν προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Εσύ πώς τη βλέπεις την κίνηση? Στα κανονικά επίπεδα θα έλεγες, ε?
1: Στα κανονικά, εκεί όμως προς το λιμάνι του Πειραιά, Πειραιός και όλες αυτές οι...
0: Είδες το πρωί τι γινόταν?
1: Εκεί, ναι, είχε πανικό.
0: Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Τα δύο κεντρικά λιμάνια δηλαδή της Αττικής έχουν τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Σωστά. Αν και στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα έχει 24 ώρες απεργία.
0: Νομίζω κρίθηκε παράνομη. Εξαρτάται βέβαια από τους ναυτεργάτες τι θα κάνουν. Νομίζω ότι κρίθηκε παράνομη χθες. Θα το παρακολουθήσουμε όμως. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σχολιάσαμε με τον Παναγιώτη πώς είδε το νέο Καραϊσκάκης. Γεώργιος Καραϊσκάκης, για πες μας. Θέλουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Μιλάμε για τρομερή αναβάθμιση. Ειδικά τώρα σχεδόν διπλασιάζεται η χωρητικότητα. Σχεδόν, όχι ακριβώς, αλλά.
0: 53.000.
1: Απλά φεύγει λίγο αυτή η νοσταλγία με τα κόκκινα κάγκελα που υπάρχουν γύρω-γύρω. Αυτό και γίνεται πιο εξχρονισμένο ευρωπαϊκά. Με το άλλο μοτίβο εξωτερικά που φαίνεται σαν μεγάλο σαφούσκα. Ωραίο είναι, όμορφο, πιο εξχρονισμένο. Αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μείνουν αυτά τα κάγκελα, τα κόκκινα που υπάρχουν τώρα και από μακριά φαίνονται.
0: Θα βρεθεί κάτι άλλο κόκκινο. Να σου πω, από τη στιγμή που θα βγει η άδεια, η οικοδομική, η πολεοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Μαρινάκης, είπε χθες ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια μέχρι να μπει η ομάδα μέσα. Που σημαίνει θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο, σε αυτό το κρύο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Δεν είναι ποδοσφαιρική έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Στάδιο είναι για οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Ναι.
0: Να σε καλά, να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε αυτό το παιδί μαζί μας, γιατί Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μέχρι πριν από κανένα τέταρτο ήταν λοιπόν τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Όλα βαίνουν ομαλώς, εκτός απρόπτου. Εύχομαι να μην συναντήσετε κάποιο απρόπτο ή κάποιο τροχαίο στην πορεία σας. Φαίνεται πως η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχει ομαλοποιηθεί νωρίς το πρωί, κατά τις 6.30-7 η ώρα, λίγο πριν φύγουν τα μεγάλα πλοία δηλαδή για Κυκλάδες. Γινόταν όχαμος στον Πειραιά. Ήθελες για να διασχίσεις το κέντρο του Πειραιά για να πας στο λιμάνι πάνω από μισή ώρα. Και φαίνεται έτσι θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα το τριήμερο, Παρασκευή δηλαδή κυρίως, αλλά και τα Σάββατα το πρωί. Άρα πάρτε το χρόνο σας, γιατί μέχρι τα μέσα Αυγούστου ο χρόνος που θα χρειάζεστε και για τον Πειραιά και για το λιμάνι του Πειραιά και για το λιμάνι της Ραφίνας θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον συνηθισμένο. Λοιπόν, βλέπω και πολλά μηνύματα. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Η επικαιρότητα τρέχει και σε πολιτικό, αλλά και όχι μόνο επίπεδο. Τώρα λέγαμε για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα, διάβαζα ότι στη Νέα Υόρκη, πού στη Νέα Υόρκη τώρα, περιμένουν τις επόμενες μέρες πρωτοφανή καύσωνα με αίσθηση θερμοκρασίας λόγω της υγρασίας που θα υπάρχει πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Ο Μαμντάνι, ο καινούριος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25 βαθμούς Κελσίου και αντιδρούν οι κάτοικοι γιατί ζεσταίνονται, η ζέστη είναι πολύ έντονη. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια από τα προάστια της Νέας Υόρκης η αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να ξεπεράσει, να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 46 βαθμούς Κελσίου. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο η Νέα Υόρκη, και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα συνθέτει αυτό που λέμε μεταβολή λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων, ή πείτε το όπως αλλιώς θέλετε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή στην Ελλάδα δροσούλα και στη Βόρεια Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες καύσωνας. Λοιπόν, για να πω την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, και να είσαι καλά Γιώργο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Γιαννάκη, τι έγινε, σε βρήκαν μικρό και σε βουμάρανε βάρδια? Καλή εκπομπή, να είσαι καλά Real Blogger. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο τον Κακανάκη. Μη χαλάμε τη συνήθειά μας στα ελληνικά τραγούδια, παρακαλώ. Στέφανε, ελληνικά τραγούδια Σάββατο και Κυριακή. Τώρα αντικαθιστούμε συναδέλφους, οπότε σεβόμαστε την playlist που έχουν βάλει οι καλοί συνάδελφοι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα Γιάννη. Έχω 2 μέρες που προσπαθώ να μπω και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο βρίσκω.gr και στο χρυσό οδηγό για να ελέγξω τιμές καυσίμων στην περιοχή μου, και οι σελίδες αυτές δεν ανοίγουν. Γιατί επίσης, όπως όλοι γνωρίζετε, τα καύσιμα πάλι άρχισαν να ανεβαίνουν. Γιατί, τι να σου πω, Γιώργο, ανορθόγραφε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Σε όλο τον πλανήτη πέφτουν. Το Μπρέντ έχει επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Εδώ όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα λειτουργούν ανάποδα. Όπως συμβαίνει πάντα δηλαδή. Νάτος και ο αδερφός, ο Παντελής ο Χάρος, ο φίλος ο ταξιτζής. Όταν λέμε αδερφός, κανονικός αδερφός. Από το 2007 παρακολουθεί η Real FM. Καλημέρα Γιάννη. Προχθές το βράδυ έβαλα πετρέλαιο με τιμή 1,47. Σήμερα που ξαναέβαλα το πλήρωσα 1,68. Προπολεμικά το πετρέλαιο είχε 67 δολάρια το βαρέλι και στην κάνουλα 1,37. Σήμερα έχει 70 το βαρέλι, πιο κάτω από 70. 68 έχει σήμερα. Και η τιμή είναι 68. Είναι φανερό ότι κάποιος μας κλέβει. Πες μου τη γνώμη σου. Και υποτίθεται ότι έλεγαν και οι εκπρόσωποι, αλλά και από το Υπουργείο, ότι θα ομαλοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Αυτή που διανύουμε δηλαδή. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Θέλει πιο συχνά να γίνεται τέτοια ευχαριστή έκπληξη. Έλα, το Σαββατοκύριακο μαζί είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα. Βλέπω αρκετή Premier League, Γιάννη. Δεν συμφωνώ για την Αγγλία του Τούχελ. Καλά, Κατερίνα, εκτίμηση έκανα εγώ. Όποιος βλέπει Μουντιάλ παρατηρεί ότι η Γαλλία είναι δύο ταχύτητες πιο πάνω από όλες τις ομάδες. Ναι, αλλά συνήθως δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που εμφανίζεται ως φαβορί. Πάντα στο τέλος το παίρνει κάποια άλλη ομάδα. Είναι νόμος αυτό στο Μουντιάλ. Σίγουρα η Γαλλία νομίζω ότι είναι και πρώτη στα στοιχήματα. Είναι το φαβορί στα στοιχήματα μαζί με την Αργεντινή και μετά την Βραζιλία. Αλλά έχω την αίσθηση πως θα το πάρει η Αγγλία. Αυτό το περίεργο ποδόσφαιρο που παίζει δηλαδή θα έχει αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή εκπομπή σήμερα. Άκουγα χθες πάλι τον κύριο Μαρκόπουλο και την κυβέρνηση να διακηρύει τη δεξιά και αριστερά ότι η λύση είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Πώς θα γίνει αυτό όταν δεν δίνεται ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και ηθικό θέμα. Ο πρώην υπουργός τους έλεγε να μην προσφύγουν σωστέ. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς και μέσω της ακρίβειας μέρο της οποία. Καρπώνεται και η κυβέρνηση λόγω του υψηλού ΦΠΑ. Στη χώρα που η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αύξηση των εισοδημάτων μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η λύση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Κοίταξε, στο πακέτο που έχει εγκρίνει ο Πιερακάκης κατά το δικό μου ρεπορτάζ και το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παίζεται αν θα ανακοινώσει επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Μπορεί να μην τους ανακοινώσει όλους, αλλά κάποια τεταρτημόρια, ένα μέρος δηλαδή της επιστροφής αυτής, να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Δεν έχει κλειδώσει το πακέτο παροχών. Θα κλειδώσει όμως σύντομα και θα μάθουμε τι ακριβώς πρόκειται. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Γιάννη, καλημέρα. Έγκλημα από τρόπαιο τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Όμως κατάπτυστος, κατά τη γνώμη του φίλου του Παναγιώτη, ο Κυρανάκης για τις δηλώσεις του, που με την εμφυλιοπολεμική δήλωσή του στο άξονα 24 πριν στεγνώσει το αίμα των θυμάτων, επιχειρεί να συσπυρώσει την Ουδού. Σίγουρα με λάθος τρόπο, γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα στον Αλκέτα. Μπράβο, ρε Γιάννη, που είσαι σήμερα εδώ. Εκτάκτος, εσένα θέλουμε να ακούμε. Ο φίλος Αλκέτας δεν είναι παλιός ακροατής, αλλά τον βλέπω πρώτη φορά. Αλκέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Η πιο ανεξάρτητη εκπομπή του Σαββατοκύριακο μου γράφει. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου επισημαίνει το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννη, σε περιμένουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα, που επισημαίνει ότι από 1η Ιουλίου η Σουηδία έκανε δεύτερη μείωση στο φόρο στα καύσιμα. Η αμόλυβδη πλέον έχει 1,40. Από 1η Ιουλίου επίσης η Αυστρία έκανε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, ψωμί, γάλα, κρέας, από 10% στο 4,9%, διότι λόγω των προηγούμενων αυξήσεων τιμών είχαν υπεραπόδοση στα έσοδα από το ΦΠΑ. Εμείς εδώ, γράφει ο φίλος ακροατής, σταθερότητα. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα στον Αποστόλη, που συμφωνεί με την εκτίμησή μου ότι θα το πάρει η Αγγλία. Καλημέρα και στην Ατάσα Καρούζου. Αντί να φτιάξετε το εκεί στον Πειραιά μια γέφυρα να αποσυμφορηθεί η πόλη προς το λιμάνι, αυτό το μόνιμο χάος κάνετε γήπεδο του Γαύρου. Εμείς το κάνουμε το γήπεδο του Γαύρου. Με τα λεφτά της πάει ο Ολυμπιακός θα γίνει το γήπεδο του Γαύρου, αγαπητή μου Νατάσα. Έτσι είπε η ιδιοκτησία, δεν το άκουσες θες. Καλημέρα στο Στέφο. Ενδεικτική τιμή λοιπόν με τις πιο φτηνές. Ο Στέφανος μου στέλνει ενδεικτικές τιμές με τις πιο φτηνές τιμές σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Από εκεί που μένουμε, σε κάποια βενζινάδικα είναι πάνω από 2 ευρώ. Ο φίλος ο Στέφανος στέλνει την καλημέρα του από το εξωτικό Μέρινγκ της Βαβαρίας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σας έχω συνδέσει χρόνια εδώ στο Real FM με τα Σαββατοκύριακα που δεν έχει κίνηση και σας ακούω σήμερα έκπληκτος. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Πατάγια. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ευχάριστη έκπληση να είσαι σήμερα κοντά μας. Να είσαι καλά Γιώργο, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στη Δήμητρα Ρίγα. Ξέρετε ποια είναι η κυρία Δήμητρα Ρίγα? Φαν του Real FM. Γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ευχάριστη η έκπληξη σημερινή. Πήρα μια μέρα άδεια για διάφορες υποχρεώσεις και το ραδιόφωνο άνοιξε στον γνωστό σταθμό. Πού αλλού, στον Real FM. Ας ακούσουμε και λίγη ξένη μουσική, γιατί από αύριο ξανά στα δικά μας με τα ελληνικά σου τραγούδια. Καλημέρα και στην Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Εδώ μπήκαν οι τιμές στην κατάψυξη στα ψηλά, όμως είστε η έκπληξη της εβδομάδας. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι δύναμη. Είσαι δύναμη τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Προβλέπεται Σαββατοκύριακο με υψηλούς τόνους και υψηλές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όλα γυρίζουν γύρω από τους δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες. Θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς εξελίσσονται οι έρευνες και αν πράγματι έχουν ή όχι ταυτοποιηθεί οι δράστες. Δεν ξέρω αν μάθατε μια ιστορία πάλι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ και λογιστές από το Ζεφύρι. Είναι μια ιστορία που αφορά μια μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι. Εγκληματική οργάνωση ήταν από πίσω, μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ ή λογιστές. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν και έπειθαν τους ανθρώπους και κατασχέθηκαν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα αυτοί οι υπάλληλοι, οι λεγόμενοι υπάλληλοι, οι μαϊμού υπάλληλοι, είχαν φτιάξει και μπλουζάκια αλλά και κάρτες για να εμφανίζονται ως πραγματικοί υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ και κατέκλεβαν τον κόσμο. Φανταστείτε ότι η ηλία τους ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν κατακλέψει τον κόσμο. Επίσης μας ενημερώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και άλλη μια τέτοια υπόθεση που αφορά το ρεύμα, αλλά όχι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Πάλι μια μεγάλη υπόθεση ρεύματοκλοπής. Που και εκεί δεν εμπλέκονται μόνο, όπως διαπιστώσατε και όπως διαβάσατε στα δελτία τύπου της αστυνομίας, μόνο οικισμοί και Ρωμά, καταβλισμοί Ρωμά, αλλά και κάποιοι επιχειρηματίες με πανάκριβα εστιατόρια, αν είναι δυνατόν. Εντόπισαν δηλαδή ρευματοκλοπές στα εστιατόρια της παρελιακής που θέλεις για να πας εκεί περίπου 100 ευρώ το άτομο. Να σας πω ότι το πρωί ένας ανήλικος Άγγλος, προφανώς μεθυσμένος, πιτσιρικάς, χόρευε στο μπαλκόνι με τους φίλους του και έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Νοσηλεύεται το παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Επίσης σήμερα το πρωί δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με 50 όπλα, 50 πιστόλια μέσα σε φορτηγό στη Θράκη. Θα εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες οι οποίες εδρούν εδώ ανεξέλεγκτες στην Αττική, κυρίως στην Αθήνα. Και βέβαια μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι, νομίζω είδατε και εσείς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες, το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο ωραιόκαστρο της Βορείου Ελλάδος, όπου όλα ξεκίνησαν από έναν ανεκδίγητο οδηγό, ο οποίος πέταξε το τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο, από το αυτοκίνητό του και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία, φίλες και φίλοι, στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και στο 12χρονο γιο του. Παρουσίασε ένα συγκλονιστικό βίντεο χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που κατέγραφε την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκλήθηκε από αυτόν τον ασυνείδητο οδηγό που πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Τρομερό. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πετάνε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μάρκα αυτοκινήτου που να μην έχει τασάκι. Ακόμα και τώρα που καπνίζει μια μικρή μειοψηφία του πληθυσμού, όλα τα αυτοκίνητα έχουν τασάκι. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Διάβασα χθες τη δήλωση του Κασελάκη ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή θα παρατήσει την πολιτική. Την ίδια ακριβώς δήλωση που είχε κάνει το 12 η Ντόρα Μπακογιάννη ως επικεφαλής του ΔΥΣΥ. Τελικά ή όχι, σταμάτησε την ανασχόληση με την πολιτική. Όχι. Δεν τη θυμάμαι τη δήλωση της Μπακογιάννη, αλλά εντάξει. Ό,τι λένε οι πολιτικοί, μην το δένεις κιόλας. Ότι θα γίνει πράξη όλο αυτό. Κι άλλοι έχουν πει κατά καιρούς. Πολλά και διάφορα τα οποία δεν τα υλοποίησαν ποτέ. Ο Κασελάκης πάντως το λέει τελευταία αρκετά συχνά αυτό. Θα πούμε στη συνέχεια με τον Ζαχαρία Ζούπη τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δύο δημοσκοπήσεις έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες. Μία της εταιρείας Mark για λογαριασμό του Αντένα και μία της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να σε καλά Πέτρο. Καλημέρα και στο Βασίλη, να σε καλά Βασίλη. Σήμερα δεν παίζω ελληνική μουσική. Δεν επιτρέπεται γιατί αντικαθιστώ συναδέλφους. Αύριο όμως Σάββατο και Κυριακή κανονικά και με τον νόμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου άρχοντα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να έχουμε χρόνο και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αμέσως μετά, κυρίως όμως, να μπούμε στην επικαιρότητα με συνεντεύξεις, με τηλεφωνικές, με πληροφορίες. Έχουμε αρκετά νέα σε σχέση με την κινητικότητα που παρουσιάζεται σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως με τα νέα κόμματα αλλά και με τα σενάρια περί ιδρύσεως νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια. Αφού πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά, την καλημέρα μου. Στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, καλημέρα και στον Βασίλη. Το τασάκι μου γράφει έχει την κατασταθεί από την ποτηροθήκη. Αυτό εννοούμε τασάκι. Το κινητό τασάκι. Το πλαστικό το οποίο μπαίνει στο χώρο της ποτηροθήκης. Δεν εννοώ το παλιό τασάκι, που και εκείνο έβγαινε βέβαια για να μπορείς να πετάξεις από τσίγαρα. Ενώ αυτά τα πλαστικά τασάκια που είναι σαν ποτηράκια και τα οποία μπαίνουν στην υποδοχή της ποτηροθήκης. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και ειδήσεις βέβαια και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες «θα το πάρω». Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες «πού θα τα βάλω όλα αυτά». Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλην 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το υλικό που έχουν συλλέξει από κάμερες ασφαλείας. Με πολλαπλά κατάγματα νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Αναλυτικά στο real.gr. Κανονικά πραγματοποιείται η απεργία των αυτεργατικών σωματείων στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Συνελήφθη ένστολος του λιμενικού σώματος στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Σάμο και 28 στο Καστελόριζο και την Καλαμάτα.
15: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν προς Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, καθώς και στη Βουλιαγμένης από Άλιμο έως Ελληνικό και από Γλυφάδα έως Ηλίουπολη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026, εκτάκτος σήμερα ο Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Και ευκαιρία να βάλουμε και ξένα τραγούδια που δεν βάζουμε το Σαββατοκύριακο. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντάει ευγενικά πάντα στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email. Και βέβαια η κυρία Πελαγία Κατσούλη την ακούσετε πριν από λίγο στις ειδήσεις του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη τη Σταυρούλα Δρογκίτου. Καλημέρα Σταυρούλα. Καιρό έχουμε τα πούμε, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Διονύση τον Καντιάνη, φωνάρα μαζί μας σήμερα, να σε καλά αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Δημήτρη, κανέναν από το κουκουέ θα φωνάξετε, παρακολουθώ ποσοστά σεισμοσκοπήση αλλά και αποτελέσματα σε εργασιακούς χώρους και συγκεντρώσεις καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς όχι από το Real, γιατί εγώ το αντίθετο πιστεύω, ότι ο Real FM είναι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναλογικά έχει βγάλει τις περισσότερες φορές εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και πολύ περισσότερες στο Δημήτρη τον Κουτσούμπα, αντίθετη άποψη έχω, αν θέλεις να στο επιβεβαιώσω κιόλας.

0: Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger που γράφει από το πρωτοσέλιδο της Εστίας που διαβάζει ότι η Ελλάδα συνένεσε στη δημιουργία δύο στρατηγιών των απέναντι στην πόλη και τα Άδανα. Οι συνέπειες για μας και στην Κύπρο είναι ανυπολόγιστες. Οι απέναντι θα μας καπελώσουν κανονικά. Αν είναι έτσι, πρωθυπουργός και υπέξ πάνε καλά. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα που διαβάζεις, αγαπητέ φιλέ. Το αντίθετο μάλιστα. Φαντάζομαι και εγώ ότι δεν μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό για τη χώρα μας. Δεν επιβεβαιώνει ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε το Άμυνας το δημοσίευμα αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τέλη. Καλημέρα Τέλη. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Χαίρομαι που σε ακούω. Δυστυχώς κάποια αυτοκίνητα επιτοπλίστων τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τασάκι και κάποια όπως το δικό μου δεν έχει και ρεζερβουάρ, δεν έχει και ρεζέρβα λάστιχο. Γράφει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που μου γράφει: έχεις ακριβώς δίκιο, Γιάννη. Πράγματι τα αυτοκίνητα βγαίνουν με τασάκι, αλλά είναι επιλογή του κάθε αγοραστή αν θα το πάρει με αυτό ή όχι. Ναι, γιατί είναι μετακινούμενο το τασάκι. Είναι πολύ σωστή η άποψή σου και νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί, πώς το λένε, χαρακτηριστικό της πίεσης που έχουν και οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να κάνουν πόλεμο στο τσιγάρο. Και πολύ καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Καλημέρα και στο Στάθη. Μια χαρά τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μετατόπισαν το κόστος της σακούλας, Γιάννη, στους καταναλωτές. Ακόμα και τα καταστήματα ρούχων χρεώνουν τη σακούλα ευκαιρίες δοθήσεις και ας έχει και τη διαφήμισή τους επάνω. Ντροπή πραγματικά, γράφει ο φίλος ο Στάθης. Καλημέρα και στον Πέτρο που ζητά να ερευνήσουμε το θέμα με τους οδηγούς μικρών φορτηγών. Να αλλάξουν αυτή την άδικη διάκριση. Δεν έχουν βαρέα ένσημα. Οδήγηση υπό μεγάλη πίεση. Άγχος βοηθός μαζί δεν υπάρχει. Βάρη πολλά και δύσκολα. Οκτάωρο ίσως. Οι εργοδότες κρύβονται πίσω από το μικρών φορτηγών και δίνουν ψίχουλα. Γι' αυτό δεν βρίσκουν, Γιάννη, οδηγούς. Τα καθημερινά βάρη είναι πολλά. Φτάνουν και τα 1000 κιλά. Έβαλαν ταχογράφο στα ίδια οχήματα όμως μόνο σε αυτό που βγαίνουν εκτός Ελλάδας. Γιατί, αναρωτιέται ο φίλος ο Πέτρος, που σίγουρα έχει κάποια σχέση με το επάγγελμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Άφακτο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη με υγεία. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Κουτσούρη από το Παλαιό Φάληρο. Τι έγινε με τις στροφές και τα μεταλλαγμένα? Τι απόφαση έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καλημέρα και στο Βασίλη, από τον Γκίζη. Είμαι παλιός ηλεκτρολόγος, Γιάννη. Με πήραν τηλέφωνο από τον δίθεν ΒΒΕ. Όταν πήρα τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία να το καταγγείλω, μου ζήτησαν να πάω αυτοπροσώπως. Εγώ όμως είμαι 82 ετών και δεν μπορώ να πάω. Τι πρέπει να κάνω? Έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία και η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και το τμήμα ασφαλείας χρηστικές πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Βασίλη, από την περιοχή του Γκίζη, πώς πρέπει να αντιδράσει κάποιος πολίτης όταν του χτυπήσουν το κουδούνι και του πούν ότι είναι από τον ΔΔΕ. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη που θα βγάλουμε στην πορεία στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει σχετικά με τις εξελίξεις που αφορά την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Δεν τρέχεις άλλη έρευνα για το κανάλι μας, το Action 24. Ξεκουράζεσαι για καλοκαίρι ή όχι?
1: Όχι, έρευνες κάνουμε. Απλά είπαμε να μην
0: δημοσιοποιηθούν.
1: Να πάμε το Σεπτέμβριο να δημοσιεύσουμε.
0: Άρα γίνονται έρευνες και τώρα, απλά δεν δημοσιοποιούνται, σωστά?
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς να γίνεται μια ερευνητική δραστηριότητα.
0: Χθες και προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Ζαχαρία, φαντάζομαι τις είδες. Μία για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα από τη ΜΑΡΚ και μία από την Μέτρων Ανάλυσης του Σταύρου Φαναρά για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Δείχνουν περίπου τα ίδια πράγματα σε γενικές γραμμές. Η χθεσινή ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4%. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς να είναι στο 17,1%, επίσης ανεβασμένο από το 15,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, πήγε στο 17,1%. Τρίτο με μεγάλη διαφορά το Πασόκ στο 11,4%, και από εκεί και πέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τέταρτο με 6,2%, η Ελληνική Λύση πέμπτη με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας έκτη με 5,6% και τη Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1 και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Ξέχασα να σου πω ότι καταγράφεται ένα 7,5% για την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού και έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Πού οφείλεται το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κυβερνητικό κόμμα έχει τσιμπήσει μια-δυο μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια. Καταρχάς να πω ότι τα αποτελέσματα χθες που είδαμε στην έρευνα. Τις Μέτρων σε σχέση με τις ΜΑΡΚ είναι σχεδόν τα ίδια. και θα έλεγα ότι συμπίπτουν με αυτά που βλέπουμε και εμείς, μετρώντας και μετά τη τελευταία έρευνα.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά στο τηλέφωνο αν μπορείς, αγαπητέ.
1: Στις αρχές Ιουνίου, λέω, και αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα περίπου συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει μία άνοδο. Νομίζω ότι οφείλεται σε μία έντονη όντως δραστηριότητα που έχει και κυβερνητική με διάφορες πρωτοβουλίες και κομματική με παρουσία σε όλη την Ελλάδα κτλ.
0: Αυτό είναι τι βοηθά το δίπολο που έχει αναδειχθεί Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τσίπρα-Μητσοτάκη, παραπέμποντας το πρόσφατο παρελθόν.
1: Και αυτό λίγο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη επίδραση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση περισσότερο παρακολουθούμε ένα ανέβασμα της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα.
0: Ναι, κυρίως επειδή πάμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, σωστά?
1: Και ασφαλώς ναι, και ξέρουμε όλοι ότι οδεύοντας προς εκλογές,
0: mm-hmm.
1: πολλά διλήμματα, πολλά ζητήματα λειτουργούν αλλιώς το μέσο άνθρωπο που απαντάει και το ψηφοφόρο τον αυριανό.
0: Mm-hmm. Άρα, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα είναι πως φαίνεται παγιωμένη η δεύτερη θέση. Και αυτό αποτελεί ένα καινούριο στοιχείο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς και μάλιστα με ποσοστά αρκετά μεγάλα και ευδιάκριτα ως προς τις διαφορές της με το ΠΑΣΟΚ, ενώ τις διαφορές της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, πήγε το μυαλό στην ελληνική αστυνομία, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και επίσης ευδιάκριτη και διψήφια διαφορά του δεύτερου από το πρώτο κόμμα, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά 13-14 μονάδων του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Είναι αυτό που λέμε όλοι οι δημοσκόποι εδώ και καιρό. Ότι αν υπάρχει μία σταθερά, είναι ότι ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό από εκεί και πέρα που παίζει είναι το ποσοστό του και αν θα καταφέρει να πετύχει την αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα όντως έχει πάει στη δεύτερη θέση. Βρίσκεται σε μία απόσταση 6 μονάδων και θα έλεγα ότι εμφανίζει και κάποια στοιχεία δυναμικής. Δηλαδή από την προηγούμενη έρευνα, όταν ιδρύθηκαν τα νέα κόμματα,
0: mm-hmm.
1: έχουμε περίπου μία μισή μονάδα πάνω. Και φαίνεται ότι ίσως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Θα δούμε.
0: Πάντως
1: έχει μία δυναμική πορεία. Ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται περισσότερο να είναι κάπως σταθεροποιημένο, έχοντας και προβλήματα να απαντήσει.
0: Αν σου ερωτούσα, κατά τη γνώμη σου, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα στον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της συνταγματικής τετραετίας, δηλαδή, ασχέτως αν ο Μητσοτάκης πάει νωρίτερα σε εκλογές. Αυτό θα το δούμε μετά τον 15 Αύγουστο, τι θα αποφασίσει τελικά. Έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση, ή ακόμα πιθανολογείς ότι υπάρχουν κάποιες μικρές πιθανότητες ανατροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ?
1: Κοίταξε, Γιάννη, οι εκλογές μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει στην πολιτική διάφορα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν δημιουργείται μια διαφορά 6 μονάδες,
0: mm-hmm.
1: είναι μεγάλη. Όταν δε σε αυτό προστίθεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία δυναμικής
0: mm-hmm.
1: στην Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ, πρόσεξε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, εμφανίζεται σταθεροποιημένο. Στις μετρήσεις το βρίσκουμε από 10,5 έως 11,5% στην εκτίμηση ψήφου, που στην απλή πρόθεση αυτό μεταφράζεται σε ένα 8-8,5.
0: Ναι.
1: Τι προέχει, κάποια θέματα που πρέπει να λύσει. Για παράδειγμα, φαίνεται να μην πείθει, δεν πείθει. Ασφαλώς ο εκλογικός του στόχος να βγούμε πρώτοι με έστω μία ψήφο διαφορά.
0: Μα αυτό μάλλον έχει καταρριφθεί από μόνο του. Δεν
1: Μπράβο.
0: Χρειάζεται δηλαδή να το,
1: ναι, εντάξει,
0: να το αναλύσουμε εμείς. Το καταρρύπτουν οι ίδιες μετρήσεις, οι έρευνες.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα ότι πάει να χάσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, που δημιουργεί νέα δεδομένα για το ίδιο. Τώρα, mm-hmm. περιμένω να δω τα αντανακλαστικά του, τις αμυνές του,
0: Μάλιστα.
1: γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει στοχεύσει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, και επειδή είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι του βγαίνει μέχρι στιγμής
1: Συν
0: η ιστορία
1: αυτή. Κατά ψέματα, το ΠΑΣΟΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία 2 χρόνια που έπαιζε μόνο του. Αυτό άνοιξε με μία έννοια το δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα, που σου λέει οι άλλοι αυτό που έλεγε
0: Μάλιστα,
1: Θεός.
0: Τώρα,
1: δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Μητσοτάκη.
0: Βλέπω ότι στα στοιχεία έχετε αρχίσει και συμπεριλαμβάνετε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο Μητσοτάκης έχει 29, ο Τσίπρας 15, αρκετά ψηλά ο Τσίπρας. Ναι. Ο Ανδουλάκης έχει μόλις 5. Ο Βελόπουλος 4, η Κωνσταντοπούλου 4, η Μαρία Καρσενού 4 και ο Σαμαράς είναι πολύ πίσω με 2%. Δεν ξέρω, αυτό πώς καταγράφεται χωρίς να έχει κάνει ο ίδιος ακόμα το κόμμα, χωρίς να έχει ανακοινώσει δηλαδή το νέο πολιτικό κομματικό φορέα, αν το ανακοινώσει τελικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το τέλος.
1: κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για τον κύριο Σαμαρά. Καταρχάς, μία βασική είναι η δυνητική ψήφος.
0: Ναι, θα το πούμε μετά αυτό. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργιά, πώς βγαίνουν χωρίς να έχει ανακοινώσει ο ίδιος κόμμα?
1: Ναι, οπωσδήποτε κάτι του κοστίζει σε πλήν. Γιατί αυτή η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αυθόρμητη.
0: Ναι.
1: Άρα ο άλλος, υπάρχει ένα 2% που απαντάει τον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και αν δεν έχει δηλώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα αυξηθεί λίγο όταν θα το δηλώσει, γιατί προσέξτε, είχαμε με 3 opinion poll.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά πριν να ανακοινώσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και τον βρίσκαμε στο 10-11, δηλαδή ήταν ψηλότερα.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυθόρμητη απάντηση κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν είναι απεριόριστα και τα περιθώρια του κύριου Σαμαρά, από αυτό το δείκτη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Τώρα, το κόμμα Σαμαρά πού το βλέπετε? Γιατί εδώ διαβάζω μια θεωρία, η οποία είναι μάλλον περίεργη και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ότι δηλαδή αν ο Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, θα πάρει περισσότερους ψηφοφόρους από τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού. Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Σπαρτιάτες, ενδεχομένως και από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριζανού, παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση της ανάλυσης αυτής που λέει ότι όσοι νεοδημοκράτες θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν προσμετράτε σωστά το ποσοστό τους σε αυτήν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, καταρχάς βρίσκουμε δυνητική ψήφο 3,5% σίγουρα. Τα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και άλλο ένα 6-6,5 ότι θα μπορούσα να το ψηφίσω. Ναι. Αυτό μας κάνει ένα άθροισμα κοντά στο 11. Ναι. Αν αναλύσουμε αυτό, το οποίο αυτό το ερώτημα το βάζουμε από τον Οκτώβριο, αλλά πάλι ως μήνες, άρα έχουμε πολύ υλικό να αναλύσουμε από πού αντλεί.
0: Ναι.
1: Και το σίγουρα και το μάλλον θα μπορούσα. Τώρα, φαίνεται, καταρχάς ας μην το... Δεν χρειάζεται να δίνονται ακραίες ερμηνείες, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς κάτι θα αντλήσει. Δεν θα αντλήσει κατά τη γνώμη μου όσο...
0: Δεν θα πάρει το μεγάλο ποσοστό που θα είναι καθοριστικό. Ναι. Πόσο θα αντλήσει όμως? 1-2-3%? Τι βλέπετε από τις δικές σας μετρήσεις, από τις δικές σας έρευνες?
1: Θα πω με βάση αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή από το 30% που καταγράφεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση που δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, πόσο θα μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε βάθος χρόνου?
1: Αυτές μας μετρήσεις opinion poll που μπορώ να επικαλεστώ μελετώντας τη δυνητική ψήφο θα είναι στη 1-1,5 μονάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν ισχύει.
0: Και αυτό είναι όμως θα είναι κρίσιμο ποσοστό, το 1-1,5%.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ειδικά στον στόχο, αν επιθυμούν, δηλαδή αν θέλουν να στοχεύσουν στην αυτοδυναμία σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ας πούμε το εξής. Καταρχάς, ο κ. Σαμαράς όντως εισπράττει από Φωνή Λογικής, λίγο από Ελληνική Λύση και ίσως και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό θα συγκεντρώσει κάτι που θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα στην πρόθεση ψήφου. Τώρα έχει απόλυτο δίκο, Γιάννη. Και μισό τα 100 να εισπράξει υπάρχει ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς με το που θα ανακοινώσει θα βρεθεί σε έναν ασφικτικό κλειό ερωτημάτων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή δεν υπάρχει ένα σαφές αφήγημα, θα έλεγα, φτιάχνω ένα κόμμα γιατί θέλω να αλλάξω αυτά τα 5 πράγματα. Φαίνεται περισσότερο να είναι σαν μια προσπάθεια να κοπείς του δρόμου του κυρίου Μητσοτάκη για τρίτη.
0: Προς την αυτοδυναμία, μάλιστα.
1: Αυτό του κοστίζει, γιατί και οι νεοδημοκράτες έχουν μια συστήρωση.
0: Ναι. Εμφανίζει δηλαδή προς τα έξω περισσότερο σαν μια προσωπική ρεβάνς και μια εκδίκηση, παρά σαν μια ουσιαστική πολιτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και επειδή συνοδεύεται και με ένα παρελθόν. Δεν.
0: Εννοείς το παρελθόν που είχε παλαιότερα ο Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη?
1: Καταρχάς έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διάβαζα με ενδιαφέρον μια επιστολή της κυρίας Αλεξίας Εύερ.
0: Ναι.
1: Η οποία έλεγε και τότε στην πρώτη μονομαχία του αείμνηστου του Μιλτιάδη.
0: Ναι, ήταν σκληρή επιστολή κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
1: Απέναντι στον Κώστα Σιμίτη, ότι η παρουσία της πολιτικής άνοιξης έκανε στρατηγική ζημιά στο να χάσει
0: τον Εύερτ. Λέει η κυρία Εύερτ ότι δεν προσχώρησε τότε ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία για να δώσει αυτό το 2-3% που ήθελε η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη, και ότι αυτό αποτέλεσε μια από τις βασικότερες αιτίες της εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας το 1996, για εκείνες τις εκλογές μιλάμε.
1: Συμπληρώνω για 2% διαφορά. Ναι.
0: Τώρα, με βάση, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Ζαχαρία, με βάση την εικόνα που έχεις τη δημοσκοπική, και επειδή είσαι πολιτικός αναλυτής και έχεις εμπειρία από συμβουλές σε πρωθυπουργούς και σε πρόσωπα πολιτικά γενικώς, Εσύ τι θα στοιχημάτιζες, πότε θα αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές? Ποιο είναι το πιθανότερο κατ' εσέ σενάριο εθνικών εκλογών?
1: Για να μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν βλέπω... Έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να αντιλαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Και για το χρόνο εκλογών το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σκέψου και το όλη αυτή τη συζήτηση ότι θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις νωρίτερα εκλογές.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς τα κυβερνητικά επιτελεία, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, θα μελετήσουν έρευνες, θα μελετήσουν δυναμικές. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα στο 26 εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να πιέζεται. Αντίθετα, το έχω βαφτίσει αυθαίρετα τακτική του λαχανιάσματος απέναντι στις δυνάμεις αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Στο να έχει χρόνο και να έχει μπροστά του χρόνο. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, στην πολιτική τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις τις φέρουν τα απρόοπτα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία Ζούπη, της Opinion Poll. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, να μας πει πού βρίσκονται οι έρευνες και αν έχουν ταυτοποιηθεί ή όχι οι δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχει ξεκινήσει η αντιτρομοκρατική. Καλημέρα, Θεοδόση.
13: Καλημέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Mm-hmm. Ακόμα ταυτοποίηση δεν έχουμε. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή δεν θα αργήσει, πλην όμως χρειάζεται υπομονή, γιατί οι έρευνες δεν εξελίσσονται από στιγμή σε στιγμή, αλλά θέλουν κάποιες ημέρες. Γεγονός είναι ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, ιδιαίτερος εμπειρία, άλλωστε μία αφετηρία την έχουν. Και ποια είναι αυτή? Είναι και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία φαίνεται να προέκυψαν εσχάτως. Και τι εννοώ? Και επειδή ο διάβολος κρύβεται συνήθως στην λεπτομέρεια, mm-hmm. έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί ένα κομμάτι mm-hmm. μονωτικής ταινίας που χρησιμοποιήθηκε για να δέσουν τον καζάκι με το μικρό μπουκαλάκι, δηλαδή το μπουκαλάκι του νερού του μισού λίτρου που είχαν τοποθετήσει μέσα το έφλεκτο υγρό. Αυτή η ταινία θεωρείται πολύτιμη. Γιατί? Γιατί η πίσω μέρος της ταινίας, εκεί που έχει δηλαδή την κολώδη ουσία, συνήθως φυλακίζει αποτυπώματα, αλλά και γενετικό υλικό. Εκεί λοιπόν τώρα επικεντρώνεται η προσπάθεια. Έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια ναι. της ελληνικής αστυνομίας.
0: Αν υπάρχει βέβαια, αν είναι συσημασμένος ο εμπλεκόμενος.
13: Γιατί αν δεν είναι, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Πιάστα αυγό και κούρευτο.
13: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Διότι μία από τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ποια είναι? Προφανώς υπάρχει ένα καθοδηγητικό κέντρο, πλην όμως οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτές τις ενέργειες, με αποτέλεσμα βεβαίως το θάνατο της 72χρονης μητέρας της δικηγόρου και πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, κατά πάσα πιθανότητα είναι αχαρτογράφητο. Παρένθεση. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει το εύρος της Αθήνας.
0: Ναι.
13: Είναι μικρότερη. Κατά συνέπεια, η χαρτογράφηση αυτών των ομάδων που έχει γίνει κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα μετά τις εκενώσεις των καταλήψεων τόσο σε ένα κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όσο και στην κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκεί είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη χαρτογράφηση του χώρου, όπως ονομάζεται. Ναι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι κάπου εκεί βρίσκεται.
0: Θεωρώσε μου, επειδή υπάρχει το άσχημο προηγούμενο με τη Μαρφίν που ακόμα αναζητά η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική τους ενόχους, τους δολοφόνους που έκαψαν τόσους ανθρώπους ζωντανούς, και επειδή περνάνε οι μέρες και δεν βλέπω την ίδια βεβαιότητα και σιγουριά από την πλευρά του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι ότι έχουν καταλάβει πως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Το έχουν καταλάβει και στην αστυνομία. Και φαντάζομαι ότι θα κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους για να συλληφθούν οι δολοφόνοι.
13: Από τη στιγμή που έχει αναλάβει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, διότι συνήθως αυτές τις ενέργειες θα αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια, που άλλως είναι υπεύθυνη και για την χαρτογράφηση που σας ανέφερα, δείχνει την αναβάθμιση των ερευνών πάνω σε αυτό το πεδίο. Γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή ότι έχουμε να κάνουμε με αστυνομικούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερως έμπειροι πάνω σε αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
13: Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι έρευνες δυστυχώς δεν πάνε με το πώς θέλει κάποιος να πάνε οι έρευνες, αλλά πάνε βήμα-βήμα και υπάρχει πάρα πολύ συγκεκριμένη Μάλιστα. μεθοδολογία. Διότι εάν πας στους ανθρώπους αυτούς στο δικαστήριο, τα στοιχεία θα πρέπει να είναι δεμένα.
0: Προφανώς. Να πας στους υπευθύνους, στους δολοφόνους, όχι αθώους.
13: Ακριβώς. Μην ξεχνούμε το φιάσκο με την Μαρθίνο που τέσσερις άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν επί δύο χρόνια μέχρι να πάει η υπόθεση στο δικαστήριο και τελικά να αθωωθούν παμψηφί. Κατά συνέπεια, εδώ η δουλειά θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερα επιστημονικό τρόπο και μεθοδικό.
0: Μακάρι να φέρει αποτελέσματα και να εντοπιστούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει αίσθηση ότι κάποιες περιθωριακές και εγκληματικές ομάδες εξακολουθούν να αλωνίζουν, να κόβουν βόλτες ανενόχλητες και να δολοφονούν χωρίς να συλλαμβάνονται. Είναι μεγάλο το στοίχημα για την κυβέρνηση και ειδικά για τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και περιμένει η οικογένεια της άτυχης γυναίκας να συλληφθούν οι δράστες. Περιμένουμε να δούμε.
20: Real FM. Η ώρα είναι 11.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
29: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Εφόλη στη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Συνεχίζουν την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση οι ναυτεργάτες στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Θέτουν ζητήματα ασφαλείας αναλυτικά στο enikos.gr. Συνελήφθη 50χρονος στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή ως λογιστές. Πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ η λία της. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
28: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
30: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
31: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
32: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
33: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Με 73-66 ιτήθηκε εκτός έδρας η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από τη Ρουμανία για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον αλόγωνο του ομίλου το Μαυροβούνιο νίκησε με 72-68 την Πορτογαλία. Ελλάδα και Μαυροβούνιο ισοβαθμούν στην πρώτη θέση του ομίλου με 8 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή, καλημέρα. Εκτάκτο σήμερα στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 12. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο άρχοντας που βάζει και την ωραία μουσικούλα απέναντί μου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email. Να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει, φίλες και φίλοι, και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απαλαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Να σας πω επίσης ότι η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για αυτό το θερινό κινηματογράφο και δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Έχω πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγα λεπτά. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι μας είπε ο Θεοδόρης ο Πάνου τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως υπάρχει μια έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη. Έχουν περάσει 2,5 μέρες, 3 για την ακρίβεια, 2,5 μέρες από τη στιγμή της επίθεσης, της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, και ακόμα η ελληνική αστυνομία λέει ότι δεν έχει ταυτίσει τους, κουκουλοφόρους, τους εμπλεκόμενους, τους δολοφόνους. Μπορείς να μου πεις τι πραγματικά συμβαίνει
1: η αστυνομία,
0: για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της Μαρφίν?
1: Ναι, η αστυνομία δεν λειτουργεί μαγικά, λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία. Λοιπόν, τι στοιχεία έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Έχει κάποια στοιχεία από κάμερες. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγάλη ευκρίνεια και να έχει, όσο καλή ευκρίνεια μπορεί και να έχει μια κάμερα, δεν είναι δυνατόν να δεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να ταυτοποιήσει καταρχήν

0: το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν και κατόπιν τη διαδρομή προκειμένου να δει που πήγαν αυτά τα άτομα προκειμένου να μπορέσει να τα ταυτοποιήσει.
1: Ναι.
0: Υπήρχε φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και ένα τσιλιαθόρος, ίσως υπήρχε και ένα δεύτερο μηχανάκι. Αυτή η διαδικασία με τις κάμερες παίρνει χρόνο. Απ' την άλλη, η αστυνομία έχει ζητήσει και από τις εταιρείες της τηλεφωνίας να δει μέσω των κυρεών ποιοι ήταν στα σημεία αυτά εκείνη την ώρα, ποια τηλέφωνα εξέπεμπαν από αυτά τα σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία θέλει έρευνα. Δεν γίνεται μαγικά.
1: Εμείς δεν πιέζουμε το ερευνητικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο με τη Μαρφίν,
0: ναι,
1: προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά το ένα το άλλο κτλ. Τελικά βλέπουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Μπορεί να είναι και κοντά. Θα δούμε στη συνέχεια.
1: Το ευχόμαστε.
0: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Ξοχοίδης επάνω. Το έκανε πάντα ο Ξοχοίδης και καλά έκανε, και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις. Γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα με μια νεκρή γυναίκα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία, για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά, και ελπίζω να φτάσει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω
1: δεν
0: να
1: σε
0: φτάσει.
1: Βλέπω και σένα πολύ σίγουρο πάντως.
0: Όχι, όχι. Υπάρχουν στοιχεία, Γιάννη. Υπάρχουν στοιχεία, αλλά εγώ δεν μπορώ. Ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του medium. Πάντα προσπαθούσα να δω, ναι, τι στοιχεία.
1: Τώρα,
0: και από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω
1: κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει επισήμως η αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν τρεις ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν?
0: Την άποψή μου, ναι, την άποψή μου, την εμπειρία μου. Από τη στιγμή που έγιναν τρία χτυπήματα, φαίνονται ένα μηχανάκι με δύο άτομα, δύο αναβάτες. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που τοποθέτει τους μηχανισμούς και τους τρεις μηχανισμούς. Και από τη στιγμή που υπήρχε και ένα άλλο άτομο, το οποίο ήταν τσιλιαδόρος, πιστεύω ότι, θεωρώ ότι υπήρχε και άλλο μηχανάκι. Πρέπει να υπήρχε και άλλο άτομο.
1: Μάλιστα.
0: Με μηχανάκι πάλι, που μετακινούσε τον τσιλιαδόρο. Θα δούμε όμως. Να περιμένουμε την έρευνα των αρχών.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πιστεύω πως θα τους βρουν. Η βία δεν είναι επανάσταση, είναι ανοησία με τραγικές συνέπειες για αθώους ανθρώπους. Στέλνει την καλημέρα του Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. Να σε καλά, Αβραάμ. Καλημέρα. Μακάρι να τους βρουν, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Να σε καλά, Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, Γιάννη, να βλέπουμε εν έτη 2026 να καταφεύγουν κάποιοι σε πρακτικές τυφλής βίας, ρισκάροντας ανθρώπινες ζωές μόνο και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες και φανατισμό. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καθολικά καταδικαστές και το μόνο που καταφέρουν είναι να δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δεν χωράει καμία ανοχή στη βία, από όπου και αν προέρχεται. Και την ίδια ώρα η υπόλοιπη επικαιρότητα μας προσγειώνει σε μια σκληρή πραγματικότητα. Από τη μία η αγωνία για τις πυρκαγιές, και το αν ο μηχανισμός είναι όντως έτοιμος να προστατεύσει τη χώρα, και από την άλλη η καθημερινή οικονομική πίεση με την ακρίβεια που συνεχίζει να εξαντλεί τους προϋπολογισμούς μας. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε τοξικούς διχασμούς και τυφλά χτυπήματα, η κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστική ασφάλεια, προστασία της καθημερινότητας του πολίτη και σοβαρότητα από όλους. Υπογράφω 100% το μήνυμά σου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα στο Διονύση. Εννοείται κανονικά αύριο εκπομπή. Διονύση εκτάκτο σήμερα, αντικαθιστώ του συναδέλφου. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Ντένι τον Μουστακάκη, που μου γράφει να μην ξεχνάνε ορισμένοι κυβερνητικοί, Γιάννη, ότι αν δεν στήριζε ο Αντώνης Σαμαράς στις εσωκομματικές εκλογές, στις εσωκομματικές διαδικασίες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα έβγαινε αυτός ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Είναι σωστή η επισήμανσή σου. Πράγματι, ο Αντώνης Σαμαράς στο δεύτερο γύρο, ειδικά στο δεύτερο γύρο, στήριξε ανοιχτά και με όποιον τρόπο μπορούσε σε εσωκομματικό επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση αυτήν την παρένθεση με τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη, ο οποίος δεν οδήγησε την παράταξη σε εκλογική νίκη, είχε μεγάλη εσωκομματική δύναμη μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό κομμάτι εκλογέων και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά να εκλεγεί. Καλημέρα και στη Μαρία που επισημαίνει ότι έχω το ράδιο από το πρωί στο βράδυ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Κουτσούμπα. Έχουν τον βγάλουν να δεν με απατάει η μνήμη μου από το Μάρτιο. Για τις δράσεις δε που κάνει δεν αναφέρεται καθόλου, λες και δεν υπάρχει και δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή ένα νεκρό κόμμα. Μακριά από εμένα, αγαπητή Μαρία, αυτά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και για τον κύριο Κουτσούμπα, τον οποίο το θεωρώ έναν πολύ αξιοπρεπή και πολύ σοβαρό πολιτικό. Μπορεί να διαφωνώ εγώ με τις απόψεις του, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όμως ο ίδιος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και μέσα στη γενικότερη τοξικότητα που αναδύεται, θα έλεγα πως ο κύριος Κουτσούμπας δίνει μαθήματα ευπρέπειας, σταθερότητα στον πολιτικό του λόγο, σε αυτό το οποίο πιστεύει. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση αποκλεισμού, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο σταθμός δίνει το βήμα στο κουκουέ. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέταγμα Γιάννη του αναμένου τσιγάρου από το αυτοκίνητο δεν είναι σπάνια συνήθεια. Παλαιότερα, ο οδηγός αυτοκινήτου πέταξε το τσιγάρο σε δάσο στο Διόνυσο και σταμάτησα εγώ να το σβήσω. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ακόμα η συνήθεια να πετάνε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο του αυτοκίνητου, αν είναι δυνατόν. Πραγματικά είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί από κάμερες. Από την ίδια κάμερα που εντόπισε, είδατε το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Από τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο. Που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, από φορτηγό, από λεωφορείο, δεν ξέρω ακριβώς από τι. Ξεκίνησε η φωτιά, η φωνική φωτιά στο ωραίο καστρό που έκαψε δύο ανθρώπους. Λογικά οι κάμερες ίσως έχουν εστιάσει και σε κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή φορτηγό που πέταξε το αναμένο τσιγάρο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί ο ένοχος. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Καλημέρα και στο Παναγιώτη. Καλημέρα και στο Σταύρο. Καλημέρα Γιάννη, σαν πολύ δεν δίνεται, λέει, σημασία στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Αν αντί για από την πολιτεύθρια ήταν απλός πολίτης, έχει πάρει ανάλογη έκταση στο θέμα. Μα επειδή ήταν πολιτεύθρια και έχει πολιτική σημασία και υπόβαθρο το θέμα, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, βρε Σταύρο. Οποιοδήποτε κόμματος πολιτεύθρια και αν ήταν, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει άλλη πολιτική βαρύτητα, άλλη βαρύτητα το γεγονός από μόνο του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Το 1992-93 ήμουν στην πολιτική άνοιξη της νομικής στην Αθήνα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά για το προσωπικό μίσος του Αντώνη Σαμαρά προς γενικότερα το Μητσοτακέικο, όχι μόνο προς τον Κυριάκο, αλλά και προς τον πατέρα και την αδερφή. Γενικά, αν ακούσεις τι λένε, είναι μια βεντέτα μανιάτικη που έχει ιστορικό μίσος. Άλλαξαν αυτά βέβαια στη συνέχεια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργοποιήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίχθηκε από εσωκομματικά από τον Αντώνη Σαμαρά και είχαμε την εντύπωση ότι έπεσαν οι τόνοι. Τελικά, τα μίση δεν ξεχνιούνται ποτέ. Λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο υπέροχο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, στον διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Απλά να σας πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος 4 πολύ γνωστών προσώπων. Πολύ γνωστών. Influencer, ο ένας είναι φωτομοντέλο και ηθοποιός, φωτομοντέλο και τράπερ. Πολύ γνωστός τράπερ και ένα γνωστό μοντέλο επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμα άτομο που επίσης είναι ευρέως γνωστό σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025. Προσέξτε την κατηγορία, γιατί έχει περάσει νέος νόμος. Να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram. Όλοι αυτοί που σας λέω έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers. Εκμεταλλευόμενοι την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα και το γεγονός ότι στο σύνολο όλοι τους έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους. Τι έκαναν οι τύποι αυτοί? Προφανώς με το αζημίωτο. Έπαιρναν χρήματα για να διαφημίζουν ιστότοπους οι οποίοι είναι παράνομοι. Παρέχαν παράνομες υπηρεσίες διαδικτύου, δηλαδή παράνομα καζίνο στοιχημάτων, ηλεκτρονικά καζίνο στοιχημάτων, για να τα πούμε έτσι απλά. Είναι μη αδειοδοτούμενες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού και η δικογραφία που σχηματίστηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών είναι σε βαθμό κακουργήματος. Να σας πω ότι πρόσφατα, ίσως δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, που σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ένα αυστηρό νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παιχτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό μόνο στις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άδεια. Είναι πολύ γνωστοί και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, σε αυτούς οι οποίοι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπει η δυνατότητα και η ιδεολογία να αναφέρω τα ονοματεπώνυμά τους. Αν έχω το κύριο από τη διεύθυνση, ευχαρίστως να τα πω. Τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλημέρα κύριε Τσούκαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Βλέπω ότι οι influencers βγάζουν καλά λεφτά, κονομάνε έτσι, αλλά τώρα η τσιμπίδα του νόμου και η ΑΔΕ τους πλησιάζει, τους σφίγγει ο κλοιός όλο και περισσότερο.
1: Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας πάντα είναι ένας λαός που βρίσκει τρόπους και στην παρανομία. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποτε.
0: Ναι, πρέπει να έβγαλαν πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζεται από την Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος. Δηλαδή, με τόσα εκατομμύρια followers, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες followers, αρθριστικά είναι 1.700.000 ακόλουθοι, καταλαβαίνετε, απευθύνονταν σε πάρα πολύ κόσμο όλοι αυτοί. Η καινούρια μόδα είναι, κύριε Τσούκαλη.
1: Είναι μια καινούρια μόδα. Μάλλον δεν θα έλεγα καινούρια μόδα. Θα έλεγα μια μόδα η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καταθέσω την εκπομπή σας μια προσωπική έτσι, εμπειρία που είχα πριν από λίγα χρόνια. Είναι γνωστό ότι έχω την τρέλα με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας.
0: Ναι, βεβαίως. Χρόνια. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τις αρχές.
1: Έχουμε παραδώσει 17.188 αρχαιότητες στην πολιτεία. Με πλησίασε λοιπόν κάποιος κύριος, εκπροσωπώντας όπως μου είπε κάποια επιχείρηση και μου πρότεινε ένα ποσό σε κάθε φορά που βγάζουμε μια φωτογραφία με τις αρχαιότητες οι οποίες κατασχέτονται και πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχω κάτι στα χέρια μου. Το αρνήθηκα φυσικά διότι είμαι...
0: Τι εννοεί να έχετε κάτι στα χέρια σας?
1: Να έχω κάτι από το εμπόρευμα...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Να κρατάω στα χέρια μου κάτι από το εμπόρευμα που αντιπροσώπευε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το αρνήθηκα γιατί έχω σπουδάσει οικονομολόγος, γνωρίζω ότι αυτό είναι μια παράνομη διαφήμιση και αρνήθηκα. Και μάλιστα επέμενε αρκετό καιρό και έφτασε στο σημείο να μου πει, επειδή είχαμε και μια σχετική γνωριμία, μου λέει Γιώργο, μια ζωή κορόιδο θα είσαι. Δεν παίρνεις χρήματα από το Υπουργείο
0: Πολιτικών. Είναι μεγάλη η βοήθειά σας και το λέω παντού, κύριε Τσούκαλη. Έχετε βοηθήσει σημαντικά να καταπολεμηθούν, να συλληφθούν και να παταχθούν εγκλήματα αρχαιοκαπηλείας και όχι μόνο, και ναρκωτικών.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθική σιλικόνη. Προσαρμόζουμε την ηθική σύμφωνα με το πώς του συμφέρει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο DNA του Έλληνα να λειτουργούμε έτσι. Δεν το έχουμε ανάγκη. Ο Έλληνας είναι ένας ξεχωριστός λαός και μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα χρησιμοποιώντας το μυαλό του νόμιμα και σε σωστές κατευθύνσεις.
0: Ναι, έγινε χαμός πριν από λίγο στη Βουλή. Μαθαίνω, θα κοιτάξω να βγάλουμε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Άγρια σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συγκρούστηκε ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, με τον κύριο Ηλιόπουλο. Το λόγο πήραν βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Γενικά θα προσπαθήσω να βρω και το απόσπασμα. Έγινε ένας χαμός. Η εμπειρία σας τι λέει θα βρεθούν οι δολοφόνοι? Γιατί πρέπει, το πάνε από μέρα σε μέρα και από εκεί που εμφανίζονταν οι αρχές σίγουρες για την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δολοφόνων, τελικά το γυρίζουν το πράγμα. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
1: Εγώ έχω την αίσθηση, καταρχάς θέλω να καταθέσω κάτι το οποίο το οφείλω στη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του συναδέλφου σας, του Γιώργου του Μπέρτζου, του πρώην διευθυντή της Μεσημβρινής, ο οποίος είχε τη γνωστή ιστορία άλλωστε και όταν ήταν στη Μακεδονία διευθυντής, με τη γνωστή ιστορία Λαμπράκη. Μου είχε πει ότι η τρομοκρατία, Γιώργο, είναι τα φόπλακα για ένα λαό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πάνω απ' όλα όλοι, να πυροδοτήσουμε το ενδιαφέρον μας και όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος αφουγκράστηκε ή είδε, να ενημερώνει τις αρχές. Γιατί οι αρχές θέλουν και τη δική μας βοήθεια. Εγώ είμαι αισιόδοξος, επειδή πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική αστυνομία έχει κάνει προόδους και κινείται σε ρυθμούς ραφάλ, θα έλεγα, ή F-35, θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
0: Υπάρχει ένα μελανό σημείο, αγαπητέ Γιώργο Τσούκαλη, στην ιστορία των ερευνών και αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Να καούν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι και να μην έχει βρεθεί ούτε ένα πραγματικό στοιχείο που να οδηγήσει στη φυλακή τους δολοφόνους που διέπραξαν αυτό το απεχθές έγκλημα. Αυτό λοιπόν έχει στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί αποτέλεσμα. Θα βρεθεί. Οι έρευνες θα αποδώσουν.
1: Εύχομαι αυτή τη φορά και το πιστεύω, γιατί πραγματικά οι Έλληνες αστυνομικοί εργάζονται με περίσσιο φιλότιμο, ότι θα βρεθούν να λογοδοτήσουν αυτοί οι άναντροι, ούτε καν, δεν θέλω δηλαδή, μόνο δολοφόνους πρέπει να τους αποκαλούμε.
0: Ξέρετε, όσο δεν βρίσκονται και οι δολοφόνοι και όσο δεν σφίγγει ο κλοιός γύρω από το πρόσωπό τους, τόσο περισσότερο κυκλοφορούν, κυρίως στο διαδίκτυο, fake news ή θεωρίες συνωμοσίες ότι πρόκειται για πράκτορες, ότι πρόκειται για κυβερνητικό δάκτυλο, ότι πρόκειται το ένα, ότι πρόκειται για το άλλο. Ο καθένας μπορεί να αναπτύσσει τη δική του θεωρία συνωμοσίες. Είναι δικαίωμά του μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
1: Λέω με βεβαιότητα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι αφηγήματα σαφρά.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου, Γιώργο, που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα.
1: Το πιστεύω.
0: Θες από κομματικές παροπίδες, θέλεις επειδή δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, θέλεις το ένα, θέλεις το άλλο. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που πιστεύει αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, δεν αμφιβάλλω, αλλά λέω, η άποψή μου είναι 100% ότι είναι σαφρά αφηγήματα σαφρών μυαλών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Real FM.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
8: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευρεία σύσκεψη αυτή την ώρα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό το Μιχάλη Χρυσοχοίδη με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Στο επίκεντρο η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό δραστών και ηθικών αυτούργων της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Απέχουν από την εργασία τους ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε την απεργία παράνομη. Εξαρθρώθηκε σπήρα στο Ζεφύρι, τα μέλη της οποίας προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές, εξαπατώντας πολίτες άνω του 1,5 εκατομμυρίου ηλία τους. Συνελήφθη ένστολος του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τα Κτέλεως στην Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας Σταδίου και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Εκτάκτως εδώ και σήμερα, εκτός από το Σαββατοκύριακο δηλαδή, Γιάννης Παπαγιάννης, αντικαθιστώ τη συνάδελφο τη Ρίτσα και τον συνάδελφο τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γεια σου Γιώργο, αυτός ο φίλος, το καλό παιδί ο Γιώργος κάνει την επιλογή των ξένων τραγουδιών που δεν βάζουμε ποτέ ξένα το Σαββατοκυριακό, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε μερικά ξένα τώρα. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, όπως πάντα ευγενική, σηκώνει τα τηλέφωνα, απαντά στα μηνύματά σας, στα email. Στο 211-200-8200 που είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το studio@realfm.gr που είναι το email επικοινωνίας. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα Γιάννη. Δεν έχει σημασία αν είναι γονέας πολιτικού ή όχι. Είναι άνθρωπος, είναι ψυχή που χάθηκε χωρίς ουσιαστικό λόγο τόσο απλά. Η τοξικότητα στην πολιτική να έχει ένα μέτρο, γιατί δεν κάνει καλό. Είναι πραγματικά έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως η κρατική μηχανή να συντρέχει τον πολίτη και όχι να τον αφήνει στην τύχη του, έρμεο στην απόγνωση και στην αδιαφορία. Καλημέρα στον Ιωάννη. Γιατί βρήκαν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ ή του Μπλιόνια. Μπλιόνια ενώ αν δείτε Μπλιόνας, τότε με τη Λάρισα, ενώ αν διαβάσετε την δικογραφία της Μαρφίν, αφήνει πολλά κενά και για την ιδιότητα των δολοφόνων. Είναι μια ιστορία που θα στοιχειώνει για χρόνια την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία αυτή με τους νεκρούς της Μαρφίν, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, αλλά έχουμε εξελίξει το πολιτικό ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιάννης Τσακίρης. Έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, θα σου έλεγα. Η παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, μάλλον η αποχώρησή του ουσιαστικά από το σώμα, μετά την παρέτηση του και από εκπρόσωπο τύπου. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι σήμερα η θέση σήμερα θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από το κόμμα. Προφανώς είναι με προορισμό την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπως καταλαβαίνεις. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα. Σε αυτή τη νέα συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής σε 16 Ιουλίου τίθεται ζήτημα, όπως λέει, πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφεια και ας έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαρτηθεί προπολού, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά τη γνώμη του, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ταυτίζεται απόλυτα με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ήταν στενός του συνεργάτης, ήταν από τα πρόσωπα που τον στήριζαν πάντα. Και ναι. Η κατεύθυνσή του πλέον είναι προς την Ελλάδα του Αλέξη.
0: Βέβαια, εδώ γεννάται και ένα άλλο ερώτημα. Όλοι αυτοί που παρετούνται και κοιτάζουν, λοξοκοιτούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, ο Τσίπρας τους θέλει, θα τους αξιοποιήσει τα ψηφοδέλτια? Έχω δηλαδή πραγματικά μια απορία, η οποία πότε θα μας λυθεί? Όταν ανακοινωθούν οι λίστες της Ελλάς, σωστά?
1: Ναι, αυτό θα αργήσει βέβαια ακόμα, όπως καταλαβαίνεις. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση είναι φανερό πως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει μόνο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ κοντά, δηλαδή. Τον Κώστα Ζαχαριάδη προφανώς θα τον θέλει κοντά του. Για παράδειγμα, θα ήθελε την Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη αργεί ακόμα να γίνει αυτή η κίνηση, καθώς είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Έχει άλλα κολλήματα. Υπάρχουν στελέχη που σίγουρα θέλει να χρησιμοποιεί, θέλει να εντάξει στα ψηφοδέλτια του. Σίγουρα δεν είναι όλοι, όπως λες. Και αυτό είναι φανερό, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη, με τον Νίκο Παπάκη, με την Ρένα Δούρου, που έχουν χαράξει ένα άλλο δρόμο και θέλουν να οδηγήσουν σε αυτόνομη πορεία το κόμμα, καθώς δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο νέο εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Συνάδελφε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Τσακίρης. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης ήταν προχθές στη Νέα Σμύρνη. Τον είδατε να παίζει από μπάσκετ μέχρι τάβλη και να μιλάει και στα στελέχη και τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Σαββατοκύριακο περιοδιών και για τους άλλους πολιτικούς αργηγούς. Τώρα το πρωί είναι προγραμματισμένο, τώρα την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Έχουμε την ανακοίνωση, η οποία μας ήρθε κατά τις 10 και 4 με 10 και μισή. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει σε κάποια τοπικά στελέχη ή γενικότερα σε στελέχη και ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας σε μια προεκλογικού τύπου περιοδία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία των εθνικών εκλογών. Καλημέρα στη φίλη τη Δώρα από την Πάτρα. Να σε καλά, Δώρα, να σε καλά, κορίτσι μου. Βλέπω πολλά θετικά μηνύματα για τη δολοφονία στη Μαρφίνωτη. Δηλαδή έπρεπε να σχολιαστεί έτσι και να μην ξεχνάμε, και πολύ καλά κάνετε κύριε Παπαγιάννη, ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι αυτού του εγκλήματος. Και πολλά τα μηνύματα τα οποία μου ζητούν να μην ξεχνάμε και την μαύρη επέτειο, την γκρίζα επέτειο από την δολοφονία της Μαρφίν, και να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα ποτέ. Πρέπει η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη να επιτελέσουν σωστά και με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους, το λειτουργήμα τους. Αυτονόητο είναι αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει προκληθεί σοκ, το σχολιάζαμε και νωρίτερα, με την πτώση του 17χρονου Βρετανού, τουρίστας ήταν ο πιτσιρικάς, από μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ του νεαρού. Ο νεαρός βρίσκεται οικογενειακό στην Ελλάδα για διακοπές. Είναι μαθητής λυκείου, 17 ετών. Χθες λοιπόν είχε πάει βόλτα με ένα φίλο του, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, γιατί το παιδί δεν είναι σε θέση να καταθέσει, στο Νέο Ηράκλειο, από το οποίο βρήκαν ένα μίνι μάρκετ και αγόρασαν αλκοόλ παράνομα. Απαγορεύεται να αγοράσει αλκοόλ κάτω των 18 ετών. Προσέξτε όμως τώρα, τραβιέται ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ. Για ποιο λόγο νομίζετε? Όχι γιατί πούλησε αλκοόλ στον νεαρό, αλλά γιατί πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο, ο οποίος του επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ότι δηλαδή ήταν ενήλικος. Τι να κάνει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ? Να ταυτοποιήσει το έγγραφο? Αστυνομικός είναι? Να δει αν η ταυτότητα είναι πλαστή ή γνήσια? Και πώς να πάει το μυαλό του ότι ένας 17χρονος πιτσιρικάς Άγγλος θα του επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Έχει συλληφθεί λοιπόν τώρα ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή το 17χρονο παιδί έχει υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό, δηλαδή παλεύει για τη ζωή του νεαρός, ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του να μην συμβεί το μοιραίο. Η κατάσταση του νεαρού είναι κρίσιμη, φέρει πολλαπλά τραύματα από το κεφάλι και τον αυχένα μέχρι τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Έπεσε από δεύτερο όροφο ξενοδοχείου. Ήτανε λιώμαστο μεθύς ο πιτσιρικάς. Και τώρα τρέχει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ να αποδείξει, που ευτυχώς το παραδέχθηκε ο φίλος του νεαρού, ότι πράγματι το δίπλωμα οδήγησης που του έδειξαν ήταν πλαστό, του το έδειξαν σε ηλεκτρονική μορφή, όχι σε φυσική μορφή. Και όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος του πούλησε το αλκοόλ, δεν ξέρω τι πήραν, ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω τι ακριβώς, και έχει μπλέξει και τώρα είναι στην αστυνομία, είναι στην Γαδά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μπούμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικό mood. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπε στο club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίσπραξη κοινοχρήστων, το αποθεματικό και την ασφάλιση των κτηρίων. Οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η μάχη στη Βουλή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Για χαμένη ευκαιρία μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση, τι απαντά η κυβέρνηση. Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη για οικονομία και πολιτική αλλαγή μέσω της συνέντευξης στο Ενώπιος Ενωπίο. Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο και ποια ακυρώνονται τα αιτήματα του κλάδου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε προς το τέλος του διόρου. Εκτάκτως σήμερα Παρασκευή. Κανονικά όμως αύριο Σάββατο και Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης μαζί μου. Και βέβαια πάντα στα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες ακροάτρες ή ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα δεινά του. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοποι, αέργοι, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως, μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το δράμα να χάσει η κοπέλα από το πουθενά τη μάνα της. Και όλους όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους γονείς τους από τέτοιες πράξεις. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Στέλλα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία το μήνυμά σου, Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Τι είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, που έχασε τη γυναίκα του από την τελευταία δολοφονική επίθεση. Παρακαλώ.
1: Κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς τον καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, φίλες και φίλοι, που έλαβε εξτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύζυγος της άτυχης Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους, να το τονίσουμε αυτό, στο ίδιο τους το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αγαπητέ φίλε, Real Blogger, και η υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάς είναι μια ακόμα υπόθεση ανεξιχνίαστη σύμφωνα με τα αποτελέσματά της. Εκεί μάλιστα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Συνελήφθησαν δύο, ενώ είναι κατά κοινή γενική ομολογία αποδεκτό από όλα τα στοιχεία ότι ήταν έργο της Greek Mafia. Συνελήφθησαν δύο, οι οποίοι πήγαν στη φυλακή και στη συνέχεια αφήθησαν ελεύθεροι. Δεν προέκυψαν στοιχεία δηλαδή, όπως αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Σχεδόν μόλις είχα τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και είχαμε ένα τελιέ με κάποια άτομα στο άκουσμα του γεγονότος. Ξεκίνησα και αποτύπωσα τον παρακάτω πίνακα. Απεικονίζει την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, η οποία κάηκε ζωντανή, έχασε τη ζωή της εις διπλούν τραγικά γεγονότα εις μνήμη των γεγονότων. Να σε πάντα καλά, Ελένη. Πολύ δυνατό το, το αποτέλεσμά σου. Πολύ δυνατό το έργο σου. Τότε η Ελένη τελείωνε τη Σχολή Καλών Τεχνών.

0: Τώρα έχει σκάσει μια είδηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά από το αστυνομικό δελτίο της χώρας μας. Για να μην λέμε ότι μόνο η χώρα μας είναι διεφθαρμένη, μόνο η χώρα μας διαθέτει δολοφόνους, βιαστές, ανώμαλους, παιδεραστές και πάσης φύσεως εγκληματικά στοιχεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλες και φίλοι, μεγάλη παγκόσμια διεθνής αστυνομική επιχείρηση, και μάλιστα την είδηση ανέβασε πριν από λίγο με έκτακτο δελτίο το CNN, οργανωμένων δικτύων ανδρών οι οποίοι ναρκώνουν και βιάζουν τις συντρόφους τους. Καινούρια μόδα είναι αυτή. Προσέξτε, όχι κάποια άγνωστη. Τη γυναίκα τους, την αραβωνιαστικά τους, τη σύντροφό τους, τη φίλη τους. Οργανώνουν λοιπόν πάρτι, ναρκώνουν εν αγνία τις γυναίκες αυτές και έρχονται κάποιοι άλλοι και τις βιάζουν. Μιλάμε ότι η ανομαλία έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Δεν προσδιορίζεται δηλαδή πλέον ως ανομαλία. Τι ακριβώς είναι αυτό? Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επτά χώρες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το ντου, η έφοδος από την Europol και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Και από ό,τι φαίνεται τα δίκτυα αυτά λειτουργούσαν διαδικτυακά, έφτιαχναν ομάδες διαδικτυακά, υπήρχαν συγκεκριμένοι χώροι συντονισμού όπου οι δράστες ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους και δημοσιεύουν ο ένας τον άλλον βίντεο και φωτογραφίες των επιθέσεων, ενθαρρύνοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια sites, τα οποία είναι με συγκεκριμένους κωδικούς, κλειδωμένα δηλαδή, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ισπανία, που δημοσιοποιούνται οι βιασμοί αυτοί σε μορφή βίντεο ή φωτογραφιών και τα θύματα δεν γνώριζαν καν ότι έχουν υποστεί την επίθεση αυτή, αν είναι δυνατόν. Πόσοι εμπλέκονται? Ολόκληρη Ακαδημία Βιαστών, πάνω από 2.000 άτομα σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν και χειρότερα λοιπόν από ό,τι φαίνεται εδώ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθεί κάποιος τέτοιος ανώμαλος να υπάρχει και στην Ελλάδα, αν και μικρή σημασία, γιατί υπάρχει ντόκι στην Ελλάδα και εμείς ακολουθούμε τη διεθνή μόδα γενικώς και ειδικώς. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο δίδυμο της καθημερινότητας, στον Παπαδημητρίου και τον Ιφλή, τον Ιφλή και τον Παπαδημητρίου, πριν όμως έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη. Από όλους εμάς, φίλες και φίλοι που ήμασταν εκτάκτως εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί σε 7. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και προσοχή στον δρόμο.
1: Real FM.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 12.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τη συμμετοχή τελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό δραστών και ηθικών αυτούργων της τριπλής επίθεσης με γκαζάκι που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία ήταν το μήνυμα του συζύγου της άτυχης γυναίκας Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έλαβε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο. Έκαψα μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνεχίζουν την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ναυτεργάτες στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε την απεργία τους παράνομη. Θέτουν ζητήματα ασφαλείας. Την ανάγκη να κυβερνηθεί η χώρα από κόμματα που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα και όχι από κόμματα διαμαρτυρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημέλιο δικείο Αθηνών ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων για παράβαση καθήκοντος και υπεξαγωγή εγγράφου. Συνελήφθη 50χρονος ένστολος του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή ως λογιστές. Η λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, ο οποίος σύμφωνα με κατάθεση φίλου του τους πούλησε αλκοόλ.
24: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στις 32 του τουρνουά Wimbledon κρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-1 την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλός της αύριο η Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Νεφώσει στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM λοιπόν 97,8. Μάνος Νηφλής στο μικρόφωνο. Μόνος μου Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο. Γιατί ξέρω θα την κάτσεις.
1: Όχι,
0: θα
1: μπεις μέσα. Είσαι μόνος σου. Ήθελα να σε κοντράρω λίγο για να.
0: Ό,τι θες αδελφέ μου μαζί σου αποκλείεται.
1: Όχι, ό,τι θες εσύ. Εγώ το ανάποδο. Λέγε εσύ κάτι, εγώ θα λέω το άλλο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μπαίνοντας στο στούντιο. Ρίχνεις το μέσο όρο της ηλικίας στο στούντιο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Υγείας εγώ και ο Τσιβελεκίδης και ρίχνεις το μέσο όρο.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί χρειάζεται μια επαφή με το ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας.
0: Τα τελευταία ένσημά σας με το Χουδαλάκι, πότε τα μαζεύετε να σηκωθείτε να φύγετε να πάρετε τη
1: λέξη? Νομίζω πρέπει να είσαι 1,5 χρόνο, εγώ σε 3.
0: Κατάλαβες τώρα. Ναι. Εγώ και ο Τσιβελεκίδης θέλουμε ακόμα κάνει 15 να είσαι, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Ηρέμησε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Σου λείπει λίγη κόντρα, νομίζω.
0: Τι, λίγη
1: χρειάζεσαι κόντρα. Λίγη κόντρα, νομίζω.
0: Κάτσε, Γιώργο μου.
1: Όχι, εγώ ήρθα απλά να πω ότι πεις εσύ το αντίθετο.
0: Θέλω να μου πεις το εξής.
1: Ναι.
0: Όχι. Τι, για να σε το κάνει. Ζαχαριάδης, παρέτησε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Τι, δεν το ξέρεις?
0: Αποχώρησε.
1: Πέφτει από τα σύννεφα.
0: Δεν πέφτει από τα σύννεφα. Για να δω, θα κοντράρεις. Θέλω να κάνω ένα πρόμο τη εκπομπή
1: του Απόγευμα. Ζαχαριάδης πολύ.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ξέρεις γιατί μου είναι σπαθής.
0: Και αξιοπρεπέστατος και μαχητής.
1: Δεν κρύφτηκε ποτέ. Ναι. Και όταν είχε και τα θέματα και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ θεωρώ και κατά τη διάρκεια του Αλέξη Τσίπρα, δεν κρύφτηκε ποτέ.
0: Εγώ τιμώ τον Ζαχαριάδη γιατί στις δύσκολες εποχές του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πολλοί κόσμοι στο ΣΥΡΙΖΑ κρυβόταν εδώ και πολλά χρόνια, ο Ζαχαρέδης έφυγε μπροστά.
1: Παντού.
0: Και έτρωγε τη χλέμπα. Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι και ιστορία. Σε δύσκολα πράγματα, σε δύσκολες αποστολές.
0: Όμως. Εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει μια συλλογική. Θέλω να εσύ να με βοηθήσεις, μια και είμαι μόνος μου, βοήθαμε. Γιατί ο Παπαδημητρίου.
1: Στην αριστερή κατεύθυνση. Καλά κάνεις, γιατί εγώ είμαι ειδικός αυτό.
0: Ο Παπαδημητρίου, αδυνατή να με βοηθήσει αυτό.
1: Έχει
0: μια συλλογική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει: εμείς θα πάμε με τον Τσίπρα, παιδιά. Συλλογική απόφαση. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει: παιδιά, εγώ δεν σας θέλω.
1: Να σου πω.
0: Έρχεται ο Ζαχαριάδης μαζί με άλλα στελέχη και λέει: παιδιά, αφού εγώ λέω ότι δεν πρέπει να κατέβουμε μόνοι μας σε ψηφοδελτίο, άρα φεύγω. Τι συμπέρασμα βγάζεις?
1: Είναι το εξής. Ο Τσιβελεκίδης κάνει ένα πάρτι.
0: Ναι.
1: Και το κάνει σε ένα μέρος καταπληκτικό με φοβερό φαγητό, ωραία μουσική, ωραίο κόσμο. Και εσύ και εγώ δεν είμαστε καλεσμένοι.
0: Ναι.
1: Αλλά μαθαίνουμε όμως ότι ο Τσιβελεκίδης που είναι φίλος μας κάνει το πάρτι αυτό.
0: Ναι.
1: Και λέμε στον Τσιβελεκίδη τι ώρα να έρθουμε.
0: Και
1: τι απαντήσει ο Τσιβελεκίδης?
0: Μην έρθει. Να μην έρθει.
1: Και μετά λέω εγώ. Ναι. Γιατί εσύ το έχεις πάρει απόφαση και λες, δεν με κάλεσε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάω, τελείωσε. Θα κοιτάξω μόνος μου.
0: Πάντως...
1: Εγώ λέω να έρθω εγώ. Τώρα που ο Νηφλής δεν έρχεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ στο γάμο μου, παρεμπιπτόντως, είχα πρόσκλητο.
1: Ποιον?
0: Δεν μπορώ να πω όνομα. Ήρθε άνθρωπο.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Ήρθαν δύο απρόσκλητοι.
1: Α.
0: Να ξέρεις.
1: Σου ήρθανε.
0: Ναι, μου ήρθαν δύο απρόσκλητοι. Βέβαια εκεί. Μπορείς να κάνεις τον Τσίπρα να πεις δεν σας έχω καλέσει.
1: Ναι.
0: Ή μπορείς να πεις καθίστε παιδιά να φάτε.
1: Καθίστε να φάτε.
0: Κατάλαβα.
1: Εσύ φαντάζομαι ότι επειδή είσαι ευγενικός άνθρωπος.
0: Σαντορίνη ήρθαν, όχι.
1: Αφού ήταν και Σαντορίνη και όλα. Δεν ήταν διπλά.
0: Για πώ είστε,
1: γεια σας.
0: Κατάλαβε. Είναι θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο σου βρίσκεται.
1: Πάντω

0: Υπάρχει ρε παιδί μου αυτό στην Ελλάδα, ως λογική δηλαδή, δεν με θέλεις.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να έρθω όμως.
1: Έτσι.
0: Αυτό υπάρχει σαν λογική. Δεν είναι τώρα. Ναι. Είναι πολλά χρόνια.
1: Θέλω το απόγευμα θα σας ακούσω για να δω τι θα σου πει ο Χουδαλάκης.
0: Τι να μου πει.
1: Για τον Χουδαλάκη τώρα, λόγω της συμπάθειας που έχει στο Ζαχαριαδί, όπως έχουμε και εμείς, αλλά ο Χουδαλάκης έτσι έχει μια συμπάθεια, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
0: Ο Γιώργος προσπαθεί πάντα να είναι ευγενικός.
1: Το ξέρω.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Χουδαλάκης.
0: Ναι. Όχι εγώ.
1: Ο γνωστός. Αλλά λέω το εξής τώρα. Ναι. Εκεί μπορείς να μου πεις τι γίνεται, αδελφέ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν ξέρουν αυτοί τι γίνεται.
1: Δεν είναι αστείο όλο αυτό.
0: Εσύ δεν είναι πολύ ωραίο που λέει ο Πουλάκης. Ξαναβάλτε με μέσα για να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι εκτός τώρα.
1: Ναι.
0: Βάλτε με μέσα να θέσω υποψηφιότητα. Λέω κι εγώ. Βάλε με στην εκπομπή σου να την αναλάβω κιόλας.
1: Εδώ είσαι.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν είναι.
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία. Αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, παιδί μου, τα καταργούν.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, όχι. Ναι. Δεν είναι αυτά που ξέρω. Είναι αντίθετα προς τη λογική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ότι το γεγονός ότι φτάνει σε σημείο να συμφωνεί τον Πολάκη, λες, όπα. Κάτι δεν.
0: Εντάξει, αλλά. Καλά. Γιατί έχει μείνει τώρα, νομίζω ότι ο Πολάκης ως ένα πρόσωπο πολιτικό εκεί πέρα είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μαζέψει κόσμο.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι μπορεί να κάνει, αλλά δεν έχει καμία λογική όλα αυτά που συμβαίνει.
0: Και ένα τελευταίο θέλω να σου πω. Να σα αφήσω. Επειδή δεν ξέρω, βλέπω και βλέπει και εσύ μηνύματα. Εγώ εντυπωσιάζομαι με τα μηνύματα που έρχονται από αυτούς που ήταν φανατικοί του Στέφανου Κασελάκη πριν από 2 χρόνια 3.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι τώρα όταν ακούνε Στέφανο Κασελάκη βγάζουν φλίχτενες.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Αυτό το
0: απλώς το να πω. Ρε. Ναι, ότι με Κασελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 14,8. Mm-hmm. 15 πες.
1: Σωστό,
0: ναι. Στις ευρωεκλογές. Αναρωτιέμαι, αυτό το ποσοστό με Κασελάκη θα το ξαναδούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπό ποιες προϋποθέσεις.
1: Αυτό ποσοστό με Κασελάκη.
0: Αυτό το ποσοστό που είχαν με Κασελάκη.
1: Α, με Κασελάκη.
0: Θα το ξαναδούν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποτέ. 1,5-2. Αλλά έχω άλλη άποψη για τις δημοσκοπήσεις, αλλά οκ. Θέλω να πω ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια δυναμική.
0: Έχεις άλλη άποψη με τις δημοσκοπήσεις και εσύ.
1: Όχι, όχι και εσύ. Δεν καταγγέλλω τις δημοσκοπήσεις. Πρόσεξε. Όχι, όχι. Είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω. Απλώς θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα πέσει πολύ πολύ γέλιο. Όχι γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, κάτι προωθούν κτλ. Και τίποτα άλλο. Γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος παίζει πια με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από τον τρόπο που σου λέω, χτύπησε το τηλέφωνο σε μένα. Το περιέγραφα την προηγούμενη εβδομάδα στο Μπάμπι. Χτύπησε το τηλέφωνο και είναι τηλεφωνητής.
0: Ναι.
1: Και ήταν δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Γνωστής εταιρείας, πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν αυτοματοποιημένο.
0: Και εσύ έδινε απαντήσει, αλλά παλαλά.
1: Προφανώς. Γιατί στο μεταξύ μου έλεγε, τι ψηφίσατε τελευταία φορά.
0: Είπε εσύ.
1: Για Νέα Δημοκρατία πατήστε 1, για Πασόκ πατήστε 2, πάτουσα 5.
0: Το 11 πατήστε.
1: Ναι, το 11 κτλ. Ενδιάμεσα μου λέει, τι ομάδα είστε.
0: Είπε εσύ. Ομάδα είναι αυτό. Εσύ.
1: Στον παραδό.
0: Ξέρει, κάποτε πριν από πολλά χρόνια τη Βελοκυρία, ο Μάνο ήταν Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Άμα το ρωτήσει τώρα για τον Παναθηναϊκό, α πούμε, μια ομάδα παίζει με πράσινα, αλλά θα ρωτάει κιόλα. Πράσινα φοράει.
1: Μην εκθέτει Ολυμπιακό.
0: Φεύγω και σας καταγγέλλω.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Έχω μείνει πολύ πίσω στα πράγματα. Γεια σας.
1: Λέει παιδιά, δουλεύεις σε ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου και λέει είμαι Παναθηναϊκός. Ότι επιβιώνεις είναι επειδή.
2: Κατά
1: λάθος. Επειδή είσαι φίλος μου. Λοιπόν, έλεγα ότι στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι η Εύη Κατσόλη, αφού τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές της έχει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Πάντως, κακά τα ψέματα τώρα. Όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το μαλλιοτράβημα που γίνεται είναι καφενιακό εντελώς. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Και τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος κτλ. Είναι λίγο κοινότοπο αυτό που λέμε τα πραγματικά προβλήματα είναι αλλού, αλλά όντως τα πραγματικά προβλήματα, αδελφέ, είναι αλλού. Είναι οι οφειλές σου, είναι οι υποχρεώσεις σου, είναι όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό πάντως που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής, ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα επικοινωνίας της κυβέρνησης με την αγορά ή με τους καταναλωτές. Δεν το γενικεύω τώρα, δεν κάνω αντιπολίτευση. Μου έχει κάνει εντύπωση όμως το εξής. Οι πάντες μιλούν για τη φορολογία. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα δρόμο να λέει είμαι η κυβέρνηση που έριξα πάρα πολλούς φόρους. Είναι η κυβέρνηση που δεν ακούει καθόλου τιμίες των έμεσων φόρων. Και δεν λέω ότι από αυτό που ακούει από την αγορά πρέπει να υλοποιήσει το 100%. Με έχει εντυπωσιάσει το ότι έχει στυλώσει τα πόδια και δεν κουνιέται με τίποτα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά στη λειτουργία της αγοράς, που το καταγράφουμε καθημερινά, δεν λέω για το πρωτογενή τομέα και οτιδήποτε άλλο, αλλά για τις οφειλές, για τις ρυθμίσεις που γίνονται, προς εφορία, προς άλλους οργανισμούς, οτιδήποτε άλλο. Και φαίνεται, ρε παιδί μου, να λειτουργούμε κάπως αυτιστικά. Δηλαδή, να μην παίρνουμε χαμπάρι του τι ακριβώς γίνεται γύρω μας. Ο κύριος Σπύρος Σταυρουλιάς, γνωστός φοροτεχνικός και λογιστής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γεια σας, κύριε Σταυρουλιά.
3: Γεια σας, κύριε Νεφλή.
1: Εδώ να πούμε το εξής. Βγήκαν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Δεν είναι καλά τα στοιχεία. Αν μη τι άλλο, δεν μπορώ να πω αν είναι χειρότερα από πέρσι ή καλύτερα οτιδήποτε άλλο. Δείχνει, τέλος πάντων, ότι συνεχίζει να υφίσταται μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, διαβάζω εδώ, ή μάλλον έχουμε εικόνα ότι έχουν φουσκώσει. Έχουν φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι.
3: Σωστά.
1: Υπάρχει βέβαια ένα ποσοστό ανεπίδεκτων εισπράξεις.
3: Περίπου τα 35 δισεκατομμύρια και άλλα 7 έτσι. Που είναι σε διαδικασία χαρακτηρισμού θα πάμε στα 42 δισεκατομμύρια.
1: Για να είμαστε ακριβείς και να μην πετάμε κορώνες τώρα, αλλά όπως και να έχει αυτά τα 70 που μένουν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ανοιχτούς λογαριασμούς έναντι του δημοσίου, με εκκρεμότητα. Έτσι.
3: Προσέξτε, 4,2 ναι. Εκ των οποίων το 96% έτσι, χρωστάει κάτω από 10.000 ευρώ.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ μικροφιλέτες. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο ποσό το χρωστάνε λίγοι. Από αυτήν εδώ την ιστορία, τώρα και από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, τα οποία δεν μας έκαναν σοφότερους, είναι το ίδιο ίδια κατάσταση, προκύπτει το εξής. Υπάρχουν δύο βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, για την ίσπραξη των χρημάτων. Το ένα είναι οι ρυθμίσεις. Από ό,τι φαίνεται, οι ρυθμίσεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις το 6,83% του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ρύθμιση. Δηλαδή 5,4 δις είναι ρυθμισμένα από τα συνολικά 75-80 που είναι δυνητικά προς ίσπραξη.
1: Ναι.
3: Άρα οι ρυθμίσεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεν είναι θελκτικές προς τους οφειλέτες.
1: Μία ανατελεία να σας ρωτήσω το εξής. Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης που κάνουμε κάθε φορά και μας δίνεται πολύ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, διατηρείται όμως και ένα γραφείο. Και συναναστρέφεστε με ανθρώπους της αγοράς, με καταναλωτές, με επιχειρηματίες, με εμπόρους και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Θέλω να ρωτήσω τώρα τον Σταυρούλια, τον φοροτεχνικό μου, για παράδειγμα. Αν γίνονταν κάπως καλύτερες ρυθμίσεις, η πλειονότητα των πελατών των δικών σας ανήκουν στους μπαταχτσίδες ή αυτούς που θα εξυπηρετούνταν και κάτι θα κάνανε? Γιατί εσείς έχετε πλήρη εικόνα.
3: Η πλειονότητα των συμπολιτών μας και όχι μόνο των πελατών μου ανήκουν στην κατηγορία που ζητούν μια βιώσιμη λύση.
1: Έτσι.
3: Ζητούν έναν τρόπο να αποπληρώσουν το χρέος τους και να έχουν καθαρό το αφημί τους. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Υπάρχει ένα αρκετά σοβαρό εργαλείο το οποίο δεν έχουμε αξιολογήσει και αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε. Είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος πλέον δέχεται αιτήσεις και από χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ήταν 10.000 ευρώ. Μετά από συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, καταφέραμε και το πήγαμε αυτό στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αν πάμε και κάνουμε μία αίτηση στον εκτοδικαστικό, θα υπάρξει ένας αλγόριθμος εκεί που θα εξετάσει την περίπτωσή μας, θα μας δώσει μία εξατομικευμένη λύση με βάση τα δικά μας χαρακτηριστικά, με βάση τα εισοδήματά μας και την περιουσία μας, και θα μας προτείνει ούρεμα πιθανών προς αυξήσεων και οφειλών, αλλά και μία ρύθμιση μέχρι 240 δόσεων.
1: Ναι.
3: Έχουμε λοιπόν αρκετές περιπτώσεις στο γραφείο που κάνουμε αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και πετυχαίνουμε πολύ σοβαρές ρυθμίσεις. Πολύ σοβαρές ρυθμίσεις. Γιατί εκεί έχει εξατομικευμένη ρύθμιση στα μέτρα ακριβώς του οφειλέτη.
1: Ναι, ναι.
3: Ένα σοβαρό εργαλείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο εργαλείο, το οποίο νομίζω ότι με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε δεν λειτουργεί, είναι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών. Όταν μια επιχείρηση ή ένα φυσικό πρόσωπο οφείλει, εάν το δεσμεύσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε αυτομάτως θα αναγκαστεί να παρατυπήσει. Δηλαδή, εάν ξέρει ότι θα μπουν χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό και θα τα πάρει όλα το δημόσιο.
1: Θα διακινήσει μαύρα, ναι.
3: Θα διακινήσει μαύρα, είναι ξεκάθαρο, αυτό μην κοροϊδευόμαστε. Οπότε, ή θα διακινήσει μαύρα, ή θα κλείσει την επιχείρησή του και θα ανοίξει την καινούργια επιχείρηση.
1: Ένα άλλο στοιχείο, κύριε Σταυρούλη, το οποίο για μένα παραμένει ανησυχητικό και το σχολίασα τώρα στην εισαγωγή, έχει να κάνει με τους έμεσους φόρους. Εδώ φαίνεται να μην εισπράττει το δημόσιο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχετε μπροστά στα στοιχεία, κοντά στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είναι φοβερό.
3: Προσέξτε τώρα, το ΦΠΑ, ο καταναλωτής, το ΦΠΑ που το εισπράττει,
1: το πληρώνει.
3: Μόλις φτάσει στη λιανική πώληση, το εμπόρευμα η υπηρεσία σου. Mm-hmm. Ο τελικός καταναλωτής το πληρώνει. Ο καταναλωτής λοιπόν το πληρώνει, mm-hmm. η επιχείρηση το εισπράττει και στη συνέχεια δεν το αποδίδει.
1: Έτσι.
3: Εδώ λοιπόν τι λέω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις, τι πρέπει να κάνουμε. Αντί να δεσμεύουμε πλήρως τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να διονύζουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, να συνεχίζονται να εισπράττονται μετρητά, να εισπράττονται εκτός τραπεζικούς συστήματος χρήματα, τι λέω, πάμε να περάσουμε από την εποχή της δέσμευσης στην εποχή της επιτήρησης. Δηλαδή, του πιάνω τους τραπεζικούς λογαριασμούς αφού χρωστάς και πλέον από κάθε πίστοση που γίνεται, κάθε φορά που παίρνεις χρήματα, θα σου παίρνουν το 10%, το 15% ανάλογα με το προφίλ του καθενός. Ναι. Να αφήσει την επιχείρηση να μπορεί να λειτουργεί και παράλληλα να εισπράττει. Γιατί έτσι όπως λειτουργούμε τώρα, κλείνουμε την επιχείρηση και βοηθάμε περισσότερο την παραοικονομία.
1: Κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Ναι. Αυτός που δεν αποδίδει το ΦΠΑ, είτε γιατί είναι μπαταχτσής, απατεώνας, είτε γιατί έχει γονατίσει και χρειάζεται τη ρευστότητα και κρατάει τα χρήματα, δεν είναι δικά του τα χρήματα. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία σκάει πάνω στον καταναλωτή και πηγαίνω την κουβέντα ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή έχουμε ακριβά προϊόντα με ΦΠΑ, με τους έμεσους φόρους, και εσύ τι κάνεις, εσύ το πληρώνεις. Και το πληρώνεις και το κράτος δεν εισπράττει. Και
3: λες, έχετε δίκιο.
1: Ναι.
3: Και θα σας απλώσω και μία άλλη διάσταση. Ξέρετε, ο ΦΠΑ αυτός, υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν δυσχέρειες και δεν έχει πληρωθεί ΦΠΑ, υπάρχουν περιπτώσεις όμως που στείνονται επιχειρήσεις με μοναδικό σκοπό να κλέψουν το ΦΠΑ.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, ναι,
3: λοιπόν,
1: σωστό.
3: Εκεί, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, προσέξτε, εάν υποθέσουμε ότι πουλάμε παπούτσια και εσείς και εγώ και έχουμε ένα e-shop. Mm-hmm. Εσείς είστε ένας νομοταγής πολίτης και βγαίνετε και πουλάτε τα ζευγάρια, το ζευγάρι το παπούτσι 100 ευρώ. Mm-hmm. Εγώ, εάν έχω βάλει ένα χειράνθρωπο μπροστά, ένα παρένθετο πρόσωπο και έχω σκοπό να μην πληρώσω τίποτα, mm-hmm. το ζευγάρι τα παπούτσια θα μπορέσω να το πουλήσω 24% φθηνότερα του ΦΠΑ και 22% φθηνότερα λόγω του φόρου. Άρα θα βγω και θα το πουλάω 55 ευρώ εγώ, mm-hmm. εσείς θα το πουλάτε 100. Θα ανθίσω εγώ για ένα διάστημα μέχρι να με πιάσουν, μετά από 2-3 χρόνια θα με πιάσουν. Για ένα διάστημα λοιπόν εγώ θα ανθίζω, θα έχω πολύ μεγάλη πελατεία και θα πουλάω, εσείς θα κλείσετε. Γιατί δεν θα αντέξετε αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και στο τέλος της ημέρας δεν θα εισπράξει το δημόσιο το ΦΠΑ.
1: Άρα, μήπως πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, όχι και θα πω όχι στο επίπεδο που ρωτάτε κάθε φορά τώρα η κυβέρνηση γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ και η απάντηση είναι ότι δεν περνάει. Γενικότερα για την αποτελεσματικότητα της επιβολής και τέτοιου ποσοστού του ΦΠΑ, αλλά και του τρόπου που εισπράττει το ΦΠΑ.
3: Ο τρόπος που εισπράττει το ΦΠΑ θα πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά πλέον.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ μεγάλα τα έσοδα που χάνονται από το ΦΠΑ. Είναι πολύ μεγάλα τα έσοδα που χάνονται λόγω της παραοικονομίας. Και ξαναεξηγώ, δεν είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αν πας να πιεις έναν καφέ ή να παραγγείλεις μια κοκακόλα και λόγω πόρου εργασίας δεν σου κόψε μια απόδειξη 2,5 ευρώ το κατάστημα. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στη δομημένη φοροδιαθήκη, εκεί που στείνονται επιχειρήσεις εξ αρχής με μοναδικό σκοπό να κλέψουν το ΦΠΑ και το φόρο και να θησαυρίσουν.
1: Ναι, για μένα αυτό όχι. Είναι και το καθημερινό. Έχω φέρει πολλές φορές ένα παράδειγμα, πολύ πολύ παλαιότερα βέβαια, που είναι ήταν σε μια περιοχή της Ανδρικής Αττικής δύο σουβλατζίδικα, το ένα απέναντι στο άλλο. Mm-hmm. Ο ένας λοιπόν δεν είχε κόψει ποτέ, είχε γίνει ανέκδοτο στην περιοχή, δεν είχε κόψει ποτέ, μα ποτέ αποδείξεις. Και κάποια στιγμή τον ρώτησα, του λέω, αδελφέ, είναι αυτό που κάνεις, είναι αθέμητος ανταγωνισμός, ο απέναντι κόβει. Ο απέναντι έκοβε, καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός σε μια γειτονιά σου τίποτα άλλο. Βέβαια, παρεμπιπτόντως, αυτός που δεν έκοβε τις αποδείξεις στο τέλος έκλεισε, αλλά δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
3: Συνήθως το καλό στο τέλος κερδίζει, αλλά περνάει από δύσκολες καταστάσεις. Θέλει αναδιάρθρωση όλη αυτή η ιστορία με το χρέος των ιδιωτών προς το δημόσιο, γιατί ξεπέρασε τα 110 δισεκατομμύρια, τίνει να αυξάνεται κάθε χρόνο. 4,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, 4,2 τα μισά αφημί στη χώρα οφείλουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το δούμε από την αρχή όλο αυτό. Πρέπει να το δούμε όλο από την αρχή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρουλιανέ. Είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Oh, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό δραστών και ηθικών αυτούργων της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα βρίσκεται στο επίκεντρο σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο της συμπρωτεύουσας υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για το χειρισμό έκθεσης που εντόπιζε παρατυπίες σε δηλώσεις παραγωγών. Αναλυτικά στο real.gr. Απέχουν από την εργασία τους ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε παράνομη την απεργία.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Φάρσαλα και 30 στην Καλαμάτα.
20: Μιντέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνω.

0: μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από του Ρέντι.

Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Μπάμπης λέει καλημέρα, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απεργία στη Ραφίνα, για ποιο λόγο γίνεται. Βεβαίως και θα μπορέσουμε, Μπάμπη μου. Σε λίγη ώρα θα έχουμε την δήμαρχο Ραφίνας και να μιλήσουμε για το θέμα. Έτσι, για την ασφυξία που προκαλείται στο λιμάνι, για τον αριθμό των πλοίων που δεν χωράνε πια στο λιμάνι και γίνεται χάμος. Οπότε κάνε λίγη υπομονή και θα τα ακούσεις.

0: Καλό μεσημέρι και στον κύριο Παναγιώτη Κορμαλή. Κύριε Παναγιώτη, το απόγευμα είναι οι δύο Γιώργηδες, ο Γιώργος ο Παγάνης. Έτσι, αυτή την ώρα και ειδικά τώρα που τον θέλεις δηλαδή εδώ, δεν γίνεται με τίποτα, κλείνει η εφημερίδα. Λοιπόν, πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι αυτό που τόσο καιρό μας ταλανίζει, τόσα χρόνια, το στεγαστικό, και φαίνεται αντί να πηγαίνουμε σε λύσεις που δίνουν λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα, τα στοιχεία να δείχνουν ότι και τα ενίκια ανεβαίνουν και η αγορά ακριβαίνει και τα πάντα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή γνωστός και γνώριμος και αγαπητός συνομιλητής, ο πρόεδρος του Real Estate, ο κύριος Θέμης Μπάκας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μπάκα.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε ιστορικό υψηλό των ενοικίων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τόσο καιρό έχουμε μπει σε μια διαδικασία με τα προγράμματα, με χίλια δύο πράγματα. Δεν λέω ότι έχουμε απλώσει ένα πλέγμα και έχει υποσχεθεί κανείς την άμεση λύση του προβλήματος. Αλλά φαίνεται αντί να πηγαίνουμε σε μια αποκλιμάκωση, έστω και μικρή, αντιθέτως πηγαίνουμε σε αύξηση των ενοικίων.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την Eurostat, έτος 2025, αύξηση το ζητούμενο τιμό ενοικίας σε μια χρονιά στην Ελλάδα 10,1%.
0: Mm-hmm.
1: Αύξηση κατά μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση 3%. Που ναι. Σημαίνει τριπλάσιο ποσοστό. Κατά δεύτερο, 2010-2025 η συσσωρευτική αύξηση του ζητούμενου τιμών ενοικίασης κατά μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση 28,3%. 2017-2025 στην Ελλάδα εγγύζουν περίπου το 60-70%.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση Κομισιόν, Οκτώβριο 2025, λέει η έκθεση Κομισιόν, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα στεγαστικά δάνεια, παρένθεση θα σας βάλω εγώ μέσα, δική μου αυτή η παρένθεση, σπίτι μου, σπίτι μου 2, και ταυτόχρονα τα ενίκια, παρένθεση πάλι δική μου, επιστροφή ενικίου, αντί το πρόβλημα να λύνεται, οξύνεται.
0: Ναι.
1: Επομένως, συζητάμε σε μια αγορά η οποία αυτή τη στιγμή πιέζεται πραγματικά πάρα πολύ, διότι όσο ο κόσμος δεν μπορεί να στραφεί στην αγορά κατοικίας για ιδιοκατοίκηση και στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι τα ζητούμενα μισθώματα θα αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Θα μου πει κάποιος, θα αυξάνονται κύριε Μπάκα τα ζητούμενα μισθώματα με τον ίδιο ρυθμό? Η απάντηση είναι όχι. Πλέον βρισκόμαστε σε πολύ μικρότερους ρυθμούς αύξησης ζητούμενων τιμών ενοικίασης,
0: ναι.
1: Ιδιαίτερα στις περιοχές που ήδη έχουν καταγράψει ραγδαίες αυξήσεις στα όρια επίπεδα τιμών. Από την άλλη πλευρά μας βλέπουμε σιγά σιγά όμως και σε κάποιες περιοχές να τα δανειάζουν, να μου επιτρέπετε τον όρο, οι τιμές. Δηλαδή, βλέπουμε και μικρές διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αντιλαμβάνεται πλέον ο ιδιοκτήτης ότι δεν πάει άλλο. Δηλαδή, δεν θα νοικιαστεί αυτό το σπίτι σε μια υπερβολική τιμή. Αυτό που βλέπουμε εμείς όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι στα μικρότερα ακίνητα, δηλαδή σε ακίνητα μικρότερης επιφάνειας, που πολλές φορές τρέφεται ένας άνθρωπος σε σχέση με το παρελθόν που μπορεί να επέλεγε ένα ακίνητο μεγαλύτερης επιφάνειας, βλέπουμε ότι εκεί οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες. Και ο λόγος ποιος είναι? Διότι σε μεγάλο ποσοστό το πλήθος των ακινήτων, οι οποίοι βρίσκονται προς ενοικίαση, είναι κυρίως

0: ανακοινισμένα, πολλές φορές επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Επομένως, εκεί μπορούμε να δούμε και ακραίες ζητούμενες τιμές ενοικίας, ακόμα και για ένα σπίτι 30 και 40 τετραγωνικά, να δούμε στην Αθήνα 700-800 ευρώ, είναι δυνατόν. Mm-hmm. Επομένως, πλέον είμαστε μια χώρα που είμαστε πρωταθλητές στο κόστος στέγασης και το άλλο βασικότερο στοιχείο, σύμφωνα με τη Eurostat, που για μένα είναι πολύ σημαντικό να ακούσουν οι ακροατές, είναι ότι το 2025 το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή περίπου ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε ενίκιο, είτε λογαριασμού 10.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη χώρα στην αντική κατάταξη είναι η Ρουμανία, 18,5%, άρα εμείς έχουμε διπλάσιο ποσοστό από τη δεύτερη χώρα στην αντική κατάταξη, δηλαδή 2 στους 10 στην Ρουμανία, μέσω όρου στην Ευρώπη 9%, 1 στους 10.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, βλέπουμε όμως ότι αυτό το ποσοστό του 41,8% σε σχέση με το 2019 αυξήθηκε κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε 5 χρόνια, περίπου 6, μισό εκατομμύριο Έλληνες δηλώνουν, σύμφωνα με την Eurostat, ότι διαμένουν σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλουν δόση στεγαστικού δανείου, ενίκιο λογαριασμού 10.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό βλέπουμε πλέον το κόστος στέγασης σε ακίνητα που είναι κατάλληλα για νέους, έως 50 τετραγωνικά μέτρα, ή ακόμα και φοιτητές. Που από εδώ και πέρα θα ξεκινάμε να συζητάμε πολύ νεότερους φοιτητές.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πλέον το 60-70% του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αν συζητάμε για οικογένεια, σπίτι δίνει 2 δωμάτια, και δεν μιλάμε για σπίτι που είναι ισόγειο, δηλαδή να είναι πρώτο όροφο και πάνω.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί βλέπουμε ότι αγγίζουν περίπου το σύνολο καλού μισθού. Δηλαδή έχουμε ένα ζευγάρι,
1: ωραία,
0: που ο ένας από τους δύο που δουλεύει πληρώνει το σπίτι. Ο άλλος πληρώνει τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Αυτό που σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε είναι ότι έχετε βγάλει εκτός συζήτηση εντελώς όλα τα προγράμματα που τρέχουν.
0: Όχι, ξέρετε κάτι. Όλα τα προγράμματα που τρέχουν είναι προγράμματα προς μια κατεύθυνση, η οποία κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι λάθος που υπάρχουν. Αν είναι προγράμματα μικρής δυναμικής για την ανάγκη του σήμερα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, συζητάμε αυτή τη στιγμή για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Σημαντικό πρόγραμμα. Κάποιοι άνθρωποι πήραν σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ καλά. Αλλά ποιοι πήραν σπίτι? Πήρε σπίτι ο Θέμης ο Μπάκας, που μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές του Τραπεζικού Ιδρύματος και ταυτόχρονα είχε και δικά του λεφτά στην άκρη.
1: Mm-hmm.
0: Και πήρε ένα σπίτι με φτηνό δάνειο, φτηνό επιτόκιο. Αλλά πολλές φορές ακριβώς σπίτι λόγω της άξιας του τιμού που καταγράψαμε. Αυτό το έχει πει όλη η αγορά την πρώτη ημέρα. Δεν είναι κακό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εμείς επειδή πιεζόμαστε συνέχεια, δηλαδή πιέζουμε μια αγορά, αντί να πιέζουμε μια αγορά στην κατεύθυνση των αυξητήρια θεσιμότητα σπιτιών, είτε με νέες κατοικίες, είτε με κοινωνικές κατοικίες, είτε με προσιτές κατοικίες, εμείς πιέζουμε ήδη μια πιεσμένη αγορά σε δημοχρονικό διάστημα που καταγράφει αυξήσεις. Μετά είδαμε από την άλλη πλευρά το ανακοινώσεις νοικιάζουν. Σημαντικό πρόγραμμα και αυτό.
1: Ναι.
0: Και λέμε το εξής τώρα. Ωραία, στοχεύουμε σε 15-20 κατοικίες να έχουν στην αγορά. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο βασικό ερώτημα. Ξέρουμε ποιες κατοικίες είναι αυτές και πού βρίσκονται. Δηλαδή, έχουμε καταγραφήσει και να πούμε ξέρετε κάτι. Ο στόχος μας, σαν πολιτεία, είναι να βγάλουμε 1000 κατοικίες στη Νέα Σμύρνη σε 8 μήνες, 600 π.χ. στον Νέο Κόσμο, 500 στο Μαρούσι, 300 στην Κλειφάδα, εντός ενός έτους, ώστε να εξολοθηθεί η αγορά. Όχι, λέμε, ό,τι μπήκε. Μπήκε στη Δράμα, μπήκε στην Πύργο, μπήκε στην Αμαλιάδα. Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Δεύτερο βασικό ερώτημα. Μα φτάνουν τα 300 ευρώ, τα έως 300 ευρώ, να κάνουμε μια ανακαίνιση και μια ενεργειακή αναβάθμιση? Εγώ θα σας πω ότι από τους κατασκευαστές που συζητώ, από τους δείκτες της Ελστάτ που καταγράφονται αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά, πιέζεται πάρα πολύ κάποιος. Θέλει να έχει ειδικά του λεφτά στην άκρη για να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ίσως δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι. Εγώ πάντως γιατί πιστεύω ότι κάποιος που ανακαινίζει το σπίτι του και θα πάρει ένα πρόγραμμα και τα λοιπά δεν πρόκειται να νοικιάσει φθηνότερα, αντιθέτως το νοικιάσει ακριβότερα.
0: Ακούσε τώρα τι συμβαίνει και αυτό και είναι φθηνό. Κάνετε πολύ ωραία πάσα. Λοιπόν, το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς, υπάρχει στην Κύπρο. Είναι η τρίτη χρονιά που τρέξει στην Κύπρο. Και λέει τα ανακοινίζω, νοικιάζω. Όποιος τρέξει δηλαδή και το δει. Λοιπόν, τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία όμως? Λέει το εξής. Θα πάρεις λεφτά, αγόρι μου καλό, για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι για να μείνεις μέσα? Πάρα πολύ ωραία, καμία υποχρέωση, τέλεια. Μπορεί να μείνεις στο σπίτι σου και να έχεις ένα σπίτι ανακαινισμένο, για να βαθμισμένο. Θα πάρεις λεφτά όμως, Θέμη Μπάκα, για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι που μέχρι τώρα δεν έπαιρνες φράγκο, δηλαδή δεν έχεις κανένα εισόδημα ανά μήνα, και να το βγάλεις στην αγορά? Πολύ ωραία. Εφόσον θα πάρεις λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, άρα θα αυξηθεί η αξία του.
1: Mm-hmm.
0: Και κατά δεύτερον, θα εισπράτησε ενίκεια κάθε μήνα που δεν εισπράτησε τίποτα μέχρι τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Είσαι υποχρεωμένος, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό το σπίτι να βγει σε ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη νέα ζητούμενη τιμή ενοικίαση περιοχή. Γιατί το λέει αυτό? Σου λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή να υπάρχει ένα ανταποκριτικό στην κοινωνία, έτσι ώστε να βγουν αυτά τα σπίτια με ένα μειωμένο ενίκιο στην αγορά, έτσι ώστε και ο Θέμης ο Μπάκας που έχει δίπλα ένα σπίτι άλλο και το νοικιάζει, να ψηλοποιηθεί λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Όπως κατεβάσει λίγο την τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Και το τρέχει εδώ και πάλι για τρίτη χρονιά. Εμείς τι λέμε, λέμε ότι εφόσον πάρεις χρήματα και ανακοινείς το σπίτι σου, το κλειστό, mm-hmm. θα είσαι υποχρεωμένος, που δεν είσαι πράγματι θα μέχρι και σήμερα, είσαι υποχρεωμένος να νοικιάσεις, λέει, για 3 χρόνια παγωμένο ενίκιο. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Αν εμείς σήμερα συμφωνήσουμε μεταξύ μας, κύριε Μιχλή, για 100 τετραγωνικά να σας δίνω 1.000 ευρώ το μήνα, mm-hmm. θα σας πληρώνω παγωμένα 1.000 ευρώ το μήνα για 3 χρόνια. Δηλαδή, παγωμένο αυξημένο ενίκιο. Παγωμένο αυξημένο ενίκιο για 3 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά μεγάλη Ελλάδα-Κύπρου.
1: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, κύριε Μπάκα, γιατί δεν βλέπω τίποτα ευίωνο σε όλο αυτό που περιγράφετε τόση ώρα. Σας άφησα να το περιγράψετε για να δώσετε μια απόλυτη εικόνα, να την έχει ο κόσμος, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω κάτι ευίωνο, κάτι που θα λέει στην κατάσταση. Πέρα από, από μια φυσική αποκλιμάκωση, αυτό καταλαβαίνω, που θα έρθει σιγά-σιγά.
0: Να σας πω κάτι αυτό που επιτρέπετε, μια κουβέντα μόνο.
1: Βεβαίως.
0: Να σας πω κάτι που μπορούμε να κάνουμε πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Το συζητάμε. Λοιπόν, όταν συζητάμε για αυξημένα ενίκεια, συζητάμε για αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα.
1: Ναι.
0: Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Όταν συζητάμε για διαχρόνιες μισθώσεις, συζητάμε πάλι για αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα. Σκεφτείτε το 2015-2016 είχαμε 50-70 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό από τις διαχρόνιες μισθώσεις και φτάσαμε το 25 και συζητάμε για 973 εκατομμύρια. Υπερέσοδο, δεν το περίμενε κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο αφού έχουμε αυτά τα υπερέσοδα από αυτούς τους κλάδους που δημιουργούν προβλήματα πολλές φορές στις διαχρόνιες μισθώσεις σε διάφορες περιοχές, δεν μπαίνουμε σε διαδικασία το ενίκιο που πληρώνει ο γονέας το παιδί του εκτός οικίας κατοικίας. Το πληρώνει ο γονέας. Φαίνεται 500 ευρώ το μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Πληρώνει και τα κοινόχρηστα. Πληρώνει και τη ΔΕΗ.
1: Mm-hmm.
0: Να μην εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα έστω με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Όχι για όλους. Για αυτοί που το έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Για ποιο λόγο θα το κάνουμε αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα υπάρχει μια ελάφρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
1: Καλό είναι αυτό. Να είστε καλά, κύριε Μπακά. Σα ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια.
1: Γεια
2: σα. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίσπραξη κοινοχρήστων, το αποθεματικό και την ασφάλιση των κτηρίων. Οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η μάχη στη Βουλή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Για χαμένη ευκαιρία μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση, τι απαντά η κυβέρνηση. Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη για οικονομία και πολιτική αλλαγή μέσω της συνέντευξης στο Ενώπιος Ενωπίο. Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο και ποια ακυρώνονται τα αιτήματα του κλάδου.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car.
1: Αχ, μπράβο ρε Τζιβελέχιδη, ωραίο κομμάτι έβαλες. Καλώς στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Λοιπόν, καλώς μεσημέρι Σόφη μου. Τώρα τον προλάβες, έφυγες, πάνε ετοιμάσεις εφημερίδα ο άλλος.
14: I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have...
1: Εδώ έχουν κλάσει και τα... Έχουν κάτσει και τα μηνύματα, τα κλασικά. Ο Παντελής λέει, θα πείτε τίποτα για την παρέτηση Ζαχαρία ή δεν θα το κάνετε βαβάκι αυτό, βόθρι? Το κάναμε, κουβέντα δεν υπόθηκε.
14: So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future.
1: Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Μάνος Μιφλής, μόνος μου σήμερα. Από Δευτέρα κανονικά μαζί μας ο Μπάμπης Παπαδημήτριου και ο Τζόρτζο. Δώσε.

Ρε, είστε κάποιοι, γιατί σας βαράει τέτοια αρρώστια στο μυαλό? Λες και ανοίγεται πρώτη φορά το ραδιόφωνο στο Real FM, γράφει ο άλλος. Ανοίγει στα κλασικά τα άλλα μηνύματα. Είναι, μ' αρέσει να διαβάζω τα κλασικά εικονογραφημένα. Τώρα είναι άχρηστες οι δημοσκοπήσεις. Όταν είχε διαφορά ο Κούλης 15 και ήταν κανονικές. Τι είναι αυτό, ρε, πού τους έχετε βρει?

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα όμως να το φάμε το πολύ ωραίο κομμάτι, γιατί βέβαια πρέπει να δώσουμε χώρο και χρόνο στον Παναγιώτη Βολάνιο σε μια ιδιαίτερη μέρα. Είναι Παρασκευή, είναι και αρχές του μήνα. Κάποιοι φεύγουν για την άδειά τους, δεν φεύγουν μόνο για Σαββατοκύριακο. Οπότε φαντάζομαι από τις πύλες εξόδου, όπως λέμε, θα έχουμε θεματάκια. Δώσ' το ρε εσύ, Γιώργη. Έλα, Παναγιώτη Βολάνιε, καλώς το μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι κόρνες χάλασαν την ατμόσφαιρα.
0: Ναι, όντως, ρε φίλε. Όντως. Κομματάρα ήταν. Αυτό ήταν πολύ ωραίο κομμάτι. Γι' αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Για καλό έγινε εσύ, Παναγιώτη, για την άφηξή σου και την ενημέρωσή μας. Για δώσε.
1: Στις εξόδους πάντως μόνο για Λαμία έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Okay. Αλλά προς Πειραιά θα τα πούμε με τη σειρά. Είναι αρκετά φορτωμένη μέρα από το πρωί. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Εγάλεο και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Βελτιωμένη κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή την ώρα κίνηση έχει μόνο στη Σαλιπέδου και Κόνονος.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό μετά τις 2-3 το μεσημέρι θα αρχίσει να φορτώνει. Και προς Λαμία, ίσως και προς Κόρυφο, σίγουρα δηλαδή. Και στο λιμάνι του Πειραιά. Έχετε το νου σας όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε έτσι με πλοίο να φύγετε λίγο πιο νωρίς. Παναγιώτη Βολάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Δώσε τη Βελεκίδη!

Λοιπόν, μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business, με το Lookout Mobile Security. Προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και το server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς να προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Καλώς τον Κυριάκο τον Ιωαννίδη που λέει: κύριε Νιφλή, ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα λεωφορεία και τα τρολί πάλι δεν έχουν καθαρισμό εσωτερικά. Αλλά μην πάρετε τον κύριο Λίβαλε, τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, γιατί θα σας πει το αντίθετο. Μέσα έπεσες. Παιδιά, είναι αυτό φοβερό που συμβαίνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή μας γράφουν επιβάτες, μας γράφει το καταναλωτικό κοινό που λέμε, οι πολίτες, παιδιά, είναι βρώμικα τα λεωφορεία, βρώμικα τα τρολί. Πέφτουμε πάνω σε αυτή την αλλαγή των συμβάσεων όπου δεν καθαρίζουν τα λεωφορεία. Και παίρνουμε τον πρόεδρο εργαζομένων, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες μας έλεγε: ω, είναι μια χαρά. Εμείς τα καθαρίζουμε. Είναι μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Οπότε, πιάστα αυγό και κούρευτο, Κυριάκο μου. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Λίβα, αλλά okay, όταν εκπρόσωπος των εργαζομένων σου λέει: δεν τραβάμε κανένα ζόρι, εμείς τα καθαρίζουμε. Δεν είναι μωρέ, εντάξει, δεν είναι πολύ βρώμικα. Με 38 βαθμούς Κελσίου, 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο λεωφορείο, να έχεις και βρώμικο το λεωφορείο, έτσι. Είναι μια χαρά κατά τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, για να μην παρεξηγηθώ ότι όλοι οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από έναν επικεφαλής. Ο επικεφαλής λέει: κανένα απολύτως πρόβλημα. Και χωρίς κανένα πρόβλημα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
2: Φουλ.
1: Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την ενοχή των δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Δρέπα για τους χειρισμούς τους στους ελέγχους αγροτικών ενισχύσεων αποφάσισε το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών, αναβαθμίζοντας σε κακούργημα την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό δραστών και ηθικών αυτούργων της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων βρίσκεται στο επίκεντρο της σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται υπό τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία ήταν το μήνυμα του συζύγου της άτυχης γυναίκας Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έλαβε σήμερα εξτήριο από το Κράτιο. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζουν την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ναυτεργάτες στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικίου Πειραιά που έκρινε την απεργία τους παράνομη. Θέτουν ζητήματα ασφαλείας. Η υψηλή τόνη επικρατούν στη Βουλή κατά τη συζήτηση επερώτηση του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ενδελεχή έλεγχο. Άρνηση της πραγματικότητας καταλόγησε στην αξιωματική αντιπολίτευση ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Συνελήφθη 50χρονος ένστολος του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, ο οποίος σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του, τους πούλησε αλκοόλ.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του 26χρονου διεθνούς μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Νεφώσεις στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Δεύτερη ώρα εκπομπή, 3LFM 97,8. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο, μόνος μου και σήμερα. Ξαναλέω ότι τη Δευτέρα θα είναι κανονικά ο Μπάμπης Παπαδημητρίου εδώ στην θέση του. Να απαντήσω το ερώτημα της κυρίας Χατζηχρήστου, γιατί προφανώς δεν είναι υποχρεωμένο να ακούει κάθε μέρα την εκπομπή, γιατί έχουμε ασχοληθεί με το θέμα. Δεν θα έπρεπε, λέει, να υπάρχει υπηρεσία καθαρισμού για τα λεωφορεία αντί να καθαρίζουν οι οδηγοί? Το πρόβλημα, κυρία Χατζηχρήστου, το λέω και για εκείνους που δεν γνωρίζουν το ζήτημα, είναι ότι γίνονται συμβάσεις που υπογράφονται, οι οποίες έχουν μία τρίμηνη, νομίζω, ή εξάμηνη ισχύ. Στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της μίας και ενεργοποίησης της επόμενης σύμβασης πάντα εμφανίζεται ένα κενό. Αυτό είναι το πρόβλημα, το κενό μεταξύ της υπογραφής των δύο συμβάσεων. Εμείς αρχικά είχαμε πριν από κάποιους μήνες την καταγγελία από οδηγούς με λεωφορείων και τρόλεϊ που έλεγαν: παιδιά, αναγκαζόμαστε εμείς να καθαρίζουμε τα λεωφορεία. Όταν πήραμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, μας είπε: παιδιά, κανένα απολύτως πρόβλημα. Έγινε.

Καλώ το Κατερινιό από την Πάτμο. Γεια σου Κατερίνα μου, ναι, σε πάντα καλά. Τώρα πολλές φορές τσαντίζομαι που βλέπω στο πρώην Twitter νυν X αποδείξεις που λέει δείτε πόσο πληρώσαμε τη σαλάτα, δείτε πόσο πληρώσαμε τον αστακό, δείτε πόσο πληρώσαμε τον μπαρμπούνι. Αδελφέ, όταν κάθεσαι κάπου, να τα λέμε τώρα όλα για να είμαστε και εμείς υπεύθυνοι καταναλωτές, κάθεσαι και βλέπεις που κάθεσαι, έτσι, δες τιμές. Δεν σου φταίει κανένας, μην με πέφτεις από τα σύννεφα. Επειδή άλλο να έχεις μια χρέωση την οποία δεν είχες ενημερωθεί. Αλλά τώρα, παιδιά κοιτάξτε, τόσο καθίσαμε και έχει η χωριάτικη, τόσο καθίσαμε και έχουν οι πατάτες. Αδελφέ, ας πρόσεχες. Συνηγορώ και προσυπογράφω μόνο μια απόδειξη που βλέπω που ανέβηκε πριν από λίγο από έναν χρήστη του Twitter που του έχουν χρεώσει καλωσόρισμα 5,60. Καλωσόρισμα. Μπαίνεις μέσα και σου λέει γεια σας, δεν θέλω αδελφέ, με χαιρετάς, όχι, με καλωσορίζεις, καλωσορίζετε, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω να σε ξέρω.

Είναι σαν και αυτό που έρθει για να τσιγκλίσω τους φανατικούς υποστηρικτές των τραπεζών που έχουν μαζευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και ακούνε. Μου ήρθε πρωί-πρωί, ήμουνα στην τηλεόραση, 8 και 1 πρώτα λεπτά, και έχετε χρέωση 30 ευρώ από την τράπεζα. Τι έγινε, λέω, κοιτάω. Είναι έξοδα διαχείρισης λογαριασμών. Τι εννοείται, ρε παιδιά, έξοδα διαχείρισης λογαριασμών? 30 ευρώ. Μου είπαν μετά ότι αυτό είναι εξαμηνιαίο, κάτι τέτοιο, μου είπε φίλος. 30 ευρώ χρεώνει η τράπεζα ως έξοδα διαχείρισης λογαριασμών. Πραγματικά όμως. Δηλαδή, για ποιους λογαριασμούς λέτε, ρε παιδιά?

Καλώ τη δώρα από την Πάτρα. Που τη αρέσουν οι μουσικέ που παίζουμε σήμερα. Ναι, έχουμε βρει λίγη ευκαιρία. Είναι Παρασκευούλα, έχει αυτή τη ζέστη, είναι καλοκαιράκι. Αρχέ Ιουλίου λείπει και ο Μπάμπη Παπαδημητρίου και μπορούμε να ακούσουμε λίγη περισσότερη μουσική. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Σε σχέση με τα ενίκια, λέει ο Πέτρος εδώ, καλησπέρα σας. Αν δεν περνάει στη φορολογική δήλωση το ποσό που δίνουμε στους ιδιοκτήτες αυτών που νοικιάζουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Πληρώνει κάποιος 900 ευρώ επί 12, το σύνολο 10.800 και επιστροφή τίποτα. Όμως ο ιδιοκτήτης είναι στο 15% ψίχουλα δίνει, άρα γιατί να μειώσει έως τα 12.000 ευρώ, είναι ήρεμος. Τώρα θέλουν λέει να το κατεβάσουν το φόρο. Γελάει.

Λέει ο Γιώργος, καλησπέρα στο σταθμό. Πήγα κυριολεκτικά σε όλες τις τράπεζες, τις μεγάλες της Ελλάδας, και όλες μου ζήτησαν καταθέσεις αιτιολογημένες για να πάρω στεγαστικό δάνειο. Τι είναι οι αιτιολογημένες καταθέσεις? Και ρωτάω, πώς θα κάνω αποταμίευση εγώ, πενταμελής οικογένεια, για να έχω αυτά που ζητάνε οι τράπεζες? Δεν είναι τώρα, δεν είσαι κανένας επιχειρηματίας τεράστιος να χτυπήσει κανένα έργο για να πάρεις δάνειο τώρα. Αυτά δεν γίνονται. Μου θες στεγαστικό? Αν θες και την άποψή μου, μην πάρεις ποτέ. Αλήθεια, στο λέω, μην πάρεις ποτέ. Αν ξαναγυρίζετε τον χρόνο πίσω, παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς που οι υπόλοιποι που έχετε στεγαστικό, φαντάζομαι ότι έχετε κάποιοι από εσάς που μας ακούτε, δεν θα έπαιρνα ποτέ ούτε για αστείο. Ο Δημήτρης λέει 1,90 ευρώ κάθε φορά που κοιτάω τον λογαριασμό για έξοδα ενημέρωσης.

Ναι, εντάξει, λέει ο Κώστας. Έχεις απόλυτο δίκιο όταν κάθεσαι, λέει, σε ένα μαγαζί που έχει τιμοκατάλογο. Δεν δικαιούσε να διαμαρτύρεσαι. Υπάρχει όμως μια διαφορά στα μικρά νησιά που δεν έχεις πολλές επιλογές. Οι τιμές είναι παντού σχεδόν ίδιες. Ναι, ναι, πάσο. Κυρίως το λέω, Κώστα μου, γιατί σκάνε κάτι αποδείξει από τη Μύκονο κάθε χρόνο, 85 ευρώ η χωριάτη. Πήγες στη Μύκονο και ήθελες να φας και στο τάδε που... Κοίτα τον κατάλογο, βρε Καραμήτρο, κοίτα τον κατάλογο.

0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε κινητοποίηση των ναυτεργατών στο λιμάνι της Δραφίνας. Μιλάμε όμως, δεν μιλάμε μάλλον για ένα θέμα που έχει ανακύψει σήμερα. Εμείς τώρα το μάθαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχα ακούσει τον Αντώνη τον Δελατόλα να το λέει εδώ για το πήξιμο πια του λιμανιού της Δραφίνας. Δόξα τω Θεώ να λέμε και κίνηση να υπάρχει, να ενισχύεται η εκτοπλοεία και να ενισχύονται και τα, να πληθαίνουν και τα καράβια, να κινείται το πράγμα, να κινείται ο τουρισμός, αλλά να έχουμε και τις ανάλογες υποδομές. Εκεί από ό,τι φαίνεται. Και δεν έχω μιλήσει με τους ναυτεργάτες. Μιλούσα με κατοίκους της περιοχής. Έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση. Δεν χωράνε τα πλοία. Δεν γίνεται. Δεν χωράει πια το λιμάνι, δεν σηκώνει άλλο. Και πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με την κυρία Δήμητρα Τσεβά, τη Τσεβά Μίλα, την δήμαρχο της Δραφίνας Πικερμίου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Δώστε μας μια εικόνα για το πρόβλημα, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Όπως ακριβώς κάνατε στον πρόλογό σας, πραγματικά δεν αρνούμαστε σαν δημοτική αρχή αλλά και σαν κόσμος εδώ στις πόλεις το ρόλο και τη σημασία του λιμανιού. Mm-hmm. Αυτή η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο. Χωρίς να μιλήσουν με κανέναν, ηθήνονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, σκέφτηκαν να φέρουν και άλλα πλοία φέτος. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε καν στο λιμάνι. Mm. Η αφορμή να ξαναγεννηθεί αυτό το γεγονός με την απεργία που έκανε ναυτεργάτες γιατί μένουν αρόδο τρία πλοία κάθε νύχτα, ξεκινήσαμε και εμείς την όχληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας ξαναθυμηθούν. Γιατί το λέμε χρόνια τώρα, υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση. Η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί.
0: Αυτό να πούμε. Συγγνώμη, κυρία Δήμαρχε, για να το διευκρινίσουμε και να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει που ίσως δεν έχει τη συνολική εικόνα. Είναι, όπως λέτε, καράβια που μένουν αρόδο, δηλαδή είναι δεμένα έξω το λιμάνι, έξω την πυροβλήτα. Δεύτερον, έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής των περιοίκων από το κυκλοφοριακό, από τον κόσμο που συγκεντρώνεται και μια ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.
1: Ακριβώς. Τα δίκαια όμως που ζητάμε εμείς είναι για την πόλη. Τι εννοώ, η πόλη ασφιχτιά. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Γεμίζει η πόλη αυτοκίνητα γιατί τα αφήνουν κάπου αρκαρισμένα και πάνε στα νησιά απέναντι οι ταξιδιώτες. Η δημόσια υγεία λοιπόν βλάπτεται από το καυσαέριο. Οι υποδομές δεν αντέχουν αυτό το βάρος. Εμείς δεν λέμε τώρα, δεν έχουμε σταθεί πάνω στην υπόθεση των ναυτεργατών. Έχει ξαναγεννηθεί το θέμα, έχει βγει στην επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, θες να βγεις έξω την ώρα του πρωινού που βγαίνουν τα πλοία, είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπος. Δεν μπορεί να περάσει από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη. Φέρανε προαστιακό για να μετακινούνται οι ταξιδιώτες. Πέρυσι τα νούμερα ήταν μετακίνηση 1.000.000 επιβατών και 650.000 αυτοκινήτων. Φέτος μεγαλώνει ο αριθμός. Πού πάνε όλα αυτά? Δεν χωράνε. Πρέπει να ακούσουν λοιπόν την τοπική κοινωνία. Υποφέρει ο κόσμος, θόρυβος, ανθυγινή ζωή από το καυσαέριο, φασαρία. Οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι των πλοίων υποφέρουν το ίδιο. Η πόλη δεν μπορεί να βγει έξω να κυκλοφορήσουν. Ναι. Δεν ψωνίζει, λέει, να ανεβεί, λέει, η αγοραστική δυνατότητα. Πώς θα ανέβει? Ο ταξιδιώτης έρχεται να ταξιδέψει, γυρίζει να πάει σπίτι του. Υποφέρει, μποτιλιάρει στον δρόμο, γιατί η λεωφόρος Μαραθώνος την ξέρουν όλοι. Έχει δύο λωρίδες μόνο από ανακατεύθυνση. Και η λεωφόρος Φλέμ για να μπει στο λιμάνι της Δραφίνας είναι μία λωρίδα.
0: Σωστό.
1: Για σκεφτείτε πέντε πλοία που ξεκινούν συγχρόνως κάθε πρωί και άλλα πέντε που γυρίζουν συγχρόνως το απόγευμα. Πού θα πάνε αυτοί που
0: υπάρχει πάνε? Μήπως δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, και για να το διευκρινίσουμε, εσείς καλά κάνετε και αναφερθήκατε σε αυτό, είναι άλλο το πρόβλημα των ναυτεργατών οι οποίοι αναγκάζονται και μένουν και μέσα στα πλοία, δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι τους γιατί μένουν αρόδο. Εσείς μιλάτε για την ποιότητα ζωής των κατοίκων που εκπροσωπείτε και των ταξιδιωτών. Υπάρχει κάποια σκέψη, κάποια λύση γι' αυτό? Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που σκέφτομαι, είναι λύση το λιμάνι του Λαβρίου ή δεν το συζητάνε καθόλου?
1: Η λύση η δική μας, εμείς θα μιλήσουμε για τη Ραφίνα μας.
0: Ναι, ναι, λέω αν ξέρετε.
1: Θα σας πω, μιλάμε, ο Δήμος μας λέγεται Δήμος Ραφίνας Πικερμίου, αλλά το λιμάνι βρίσκεται στην ενότητα Ραφίνας. Λοιπόν, τι είχαμε τόσα χρόνια? Είχαν ενοιολογηθεί πλοία που πηγαίνανε Μαρμάρι, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιπες Κυκλάδες δεν χωράνε τα πλοία. Αφήστε που είναι πολύ μεγάλα πλοία. Όταν χωράνε 500 και 800 αυτοκίνητα, σκεφτείτε τι πλοία είναι αυτά. Δεν χωράνε σε αυτό το μικρό λιμάνι. Θέλουν, λέει, να μεγαλώσουν την προβλήτα μέσα προς τη θάλασσα. Μα οι προβλήτες βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τα ρεύματα του Ευωϊκού κόλπου. Λέμε εμείς λοιπόν κάτι παράτερο. Πώς θα τα κάνουν όλα αυτά που τα έχουν σχεδιάσει σε ένα μάστερ πλαν?
0: Γιατί αυτό έγινε τώρα, προέκυψε τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα? Θέλουν να αποσυμφορήσουν τον Πειραιά? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Δεν ξέρω, δεν μας λένε τι θέλουν να κάνουν. Βλέπουμε τι παθαίνουμε εμείς. Και αυτό που παθαίνουμε είναι,
0: κυρία
1: ότι...
0: Δημάρχη, εντάξει, απλώς προφανώς έχετε κάνει και εσείς ενός τύπου ρεπορτάζ. Ξέρετε γιατί έχει γίνει αυτό?
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχει γίνει?
1: Έχει γίνει γιατί διευκολύνονται η απόσταση της πρωτεύουσας από το λιμάνι Ζαφίνας είναι 30-35 χιλιόμετρα και φτάνεις εύκολα υποτίθεται να πας στην Άξο.
0: Ναι.
1: Μα ενώ το Λαύρο είναι 65-70 χιλιόμετρα για να πας στην Άξο.
0: Σωστό.
1: Ναι, αλλά έχει υποδομές το λιμάνι της Ζαφίνας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι το ζήτημα. Έχει δρόμο. Σκεφτήκα να φέρω. Εγώ πηγαίνω παντού σε όλα τα υπουργεία. Λέω, υπάρχει προοπτική για το προστιακό στο βαθύ μέλλον. Ποιο βαθύ μέλλον? Δηλαδή τότε γιατί φέρνεις πλοία? Εδώ είναι η ένστασή μας όλοι. Και προημερών θα τα ακούσατε στις ειδήσεις και εσείς από τους συναδέλφους. Ένα πλοίο κάνοντας μανούβρα να προσαράξει, έσπασε το λιμενό βραχίωνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, φανταστείτε, δύο φορές έγινε κιόλας αυτό. Ναι.
0: Διαβάζω τώρα, όση ώρα εσείς μιλάτε, διαβάζω και μηνύματα ακροατών. Γράφει εδώ η ακροάτρια Βάσια, ταξίδεψε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η κατάσταση στη Ραφίνα είναι εκδίγητη. Επιβάτες περνάμε μέσα από τη Ραφίνα για να πάμε και να φύγουμε από το λιμάνι. Η αστυνομία είναι ανύπαρκτη εκτός του λιμανιού. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα λιμάνι με τόση κίνηση υπό αυτές τις συνθήκες. Και προφανώς και για τους κατοίκους είναι άθλια η κατάσταση. Το αναγνωρίζει και ο κόσμος. Ναι.
1: Μια χαρά το λέμε. Αλλά από τη Λιάρο, δεν ξέρω κι εσείς αν έρθετε να κάνετε ρεπορτάζ. Θα δείτε από τις 6.30 μέχρι τις 8 που φτάνουν και τα 5 πλοία, που κατεβάζουν εκατοντάδες, δεν πω χιλιάδες κόσμου, ασφιχτιούν μέσα σε μία Φλέμινγκ 3 χιλιόμετρα με μία λωρίδα.
0: Ναι.
1: Μετά φτάνουν στη Μαραθώνος μέχρι το Πικέρμι για να μπουν Αττική Οδό. Δύο λωρίδες. Βλέπεις την ουρά, δηλαδή από την Μπουκαπόρτα του λιμένα μέχρι την είσοδο της Αττικής Οδού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δήμαρχε. Μένουμε σε αυτό και το παρακολουθούμε. Να πάρουμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να μας πούνε τι μέλη γενέστε. Να είστε καλά. Διονύση, τι έπαθες και τη δράση έτσι, γράφει Διονύση. Αν ψωνίζανε, λέει, θα τους έκαναν τεμενάδες και το καυσαρίο τους θα το έκαναν άρωμα σε μικρό μπουκαλάκι. Και λέει μετά, μήπως να έρθει και το μετρό του Λονδίνου, θα βόλευε. Ρε Διονύση, τι έπαθες? Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι και όγκος των καραβιών αυτών. Είναι και κυκλαδίτικα, είναι μεγάλα πέραν των, τέλος πάντων, των γρήγορων. Είναι και πολύ μεγάλα, δηλαδή είναι τεράστια χωρητικότητα σε τα γκαράζ τους, έτσι. Σε ένα μικρό λιμάνι.

Λοιπόν, λέει ο Κώστας και θα φύγουμε με αυτό, ο Γιώργος Τσβελεκίδη, ο Κώστας Ελευθερίου. Αισθάνομαι την υποχρέωση να κάνω την παρακάτω ανάρτηση. Όχι. Για το κοινό που περίμενε να ακούσει Ρογκάκο, λέει, αλλά δεν άκουσε το viral ατύχημα της ημέρας. Το μπουκάλι τορπίλι. Ένα απλό ξεχασμένο μπουκάλι νερού μέσα σε αυτοκίνητο κάτω από τον ήλιο προκάλεσε τέτοια αύξηση της πίεσης που εκτοξεύτηκε σαν βολίδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος. Στις ιταλικές αρχές έφτασε καταγγελία για έναν. Τι λέει? Α, στέλνεις αντί να τα στείλεις στο Ρογκάκο. Στείλ τα στο Ρογκάκο την άλλη εβδομάδα, ρε Σικώστα. Έλεος, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με να κάνω και τα ρεπό του Ρογκάκου. Πραγματικά δεν γίνεται και δεν θέλω και καμία σχέση με αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, αλλαγή ημιώρου, επιστρέφουμε. Έχετε το νου σας. Με το Μάνο Κρανίδη θα επιστρέψουμε για να μας πει τι θα γίνει, τι αλλάζει στις πολυκατοικίες. Νέοι κανονισμοί, τι γίνεται με τους διαχειριστές, αλλάζουν τα πάντα ή, για να είμαστε και συγκρατημένοι, θα αλλάξουν τα πάντα.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Έντιν Τζέκο έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε νοκάουτ αναμέτρηση της διοργάνωσης. Στον αγώνα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 2-0 την 1η Ιουλίου, ο εμβληματικός επιθετικός παρατάχθηκε στην αρχική ενδεκάδα σε ηλικία 40 ετών και 106 ημερών, καταρρύπτοντας το σχετικό ρεκόρ. Συνολικά, με τη φανέλα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, έχει καταγράψει 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, 3 εκ των οποίων στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και τις υπόλοιπες στα γήπεδα της Βραζιλίας το 2014.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για παράβαση καθήκοντος και υπεξαγωγή εγγράφου. Η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό δραστών και ηθικών αυτούργων της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα βρίσκεται στο επίκεντρο σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Συνεχίζουν την απεργία έως αύριο το πρωί ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών λόγω πρόσκρουσης νωρίτερα αυτοκινήτου στο διάζωμα στο ύψος της Ιεράς Οδού. Αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στο κέντρο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Ηλίας στέλνει ένα μήνυμα. Από γλυκά νερά, λέει ο Ηλίας, Πειραιά, έκανα να μπω σε πλοίο 1 ώρα και 13 λεπτά. Γεραφίνα, μέχρι να μπω έκανα 1 ώρα και 42 λεπτά. Έτσι. Και καλά, προφανώς το λέει ο άνθρωπος, και τα γλυκά νερά είναι πολύ πιο κοντά στη Ραφίνα, έτσι.

Μα συγγνώμη, ρε φίλε, τώρα. Πραγματικά ο Γιώργο είναι δυνατόν. Είναι ένας, ο Κώστας Ελευθερίου είναι αυτός. Χθες ήθελε μήνυμα προς τον Χατζηνικολάου, το έλεγε σε μένα. Ήθελε μετά μήνυμα σήμερα προς τον Γκάκο, το στέλνει σε μένα. Κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αδελφέ.

Λοιπόν, περιμένουμε να απαντήσει το τηλέφωνο ο κύριος Κρανίδης, να δούμε τι γίνεται με τις αλλαγές. Όχι, λέει ο Διονύσης τώρα εδώ, γιατί τον πήραξα, πώς τη λέει νωρίτερα το μήνυμα. Εν μέρει λέει έχει δίκιο, αλλά αν έχουν πρόβλημα με το καυσαέριο στη Ραφίνα, εσύ και εγώ που είμαστε στο μυοκάρδιο της πόλης, θα έπρεπε να τα έχουμε τυνάξει. Ναι, Διονύση, okay, δεν είναι πάντως κανονική η κατάσταση εκεί. Αλήθεια το λέω, γιατί έβλεπα και τις εικόνες. Είναι πολύ πολύ μεγάλα πλοία σε ένα πολύ μικρό λιμάνι. Δεν το σηκώνει η Ραφίνα. Έτσι, και δεν είναι τόσο το καυσαέριο, είναι και ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες. Ξέρεις, τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι στην κίνηση εκεί. Γίνεται χαμός.

0: Σιγά ρε Μάνολη, δεν έγινε κάτι να διαβάσει ένα μήνυμα που πάει για άλλον. Πολύ αυστηρή έχετε γίνει. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον κύριο Κρανίδη, έρχονται αλλαγές στα θέματα στη λειτουργία των πολυκατοικιών. Το βρήκαμε τον κύριο Κρανίδη. Άντε κύριε Κρανίδη μου, άντε και τι χάνουμε χρόνο και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται στις πολυκατοικίες. Ο κύριος Κρανίδης, ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Πάμε να τα βάλουμε κάτω βάσει αυτών που έχει έτσι προαναγγέλει, δεν έχουν περάσει, δεν έχουν γίνει νομοσχέδιο, βάσει αυτών που προαναγγέλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποκωδικοποιήσουμε τι αλλάζει και στη λειτουργία των πολυκατοικιών. Κύριε Κρανίδη, καλώς σας μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
1: Για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Για πείτε μας τι γίνεται.
1: Έξω από την προδομία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο δημάχημος μηχανικός, έτσι.
0: Έτσι. Για πείτε μας τώρα τι γίνεται.
1: Λοιπόν.
0: Τι περιμένουμε να αλλάξει?
1: Πρέπει να γίνει κάτι που πρέπει να γίνει. Είναι μια επιτροπή για να αλλάξει επιτέλους το πλαίσιο λειτουργίας της οροφοδιοκτησίας, όταν έχουμε σύσταση δηλαδή οριζοντίου ή καθέτου. Διότι μιλάμε για μια νομοθεσία, ένα πλαίσιο που ξεκίνησε το 1929 με χίλιες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Χίλιες δηλαδή πρώτες παρεμβάσεις. Αυτό θα κωδικοποιηθούν. Και μόνο αυτό είναι ένα άλμα. Θα κωδικοποιηθούν. Όλα μαζί. Θα είναι σε ένα νόμο. Εκεί λοιπόν θα πάμε να δούμε ποια τις σύγχρονες καταστάσεις που έχουν να κάνουν καταρχάς με τα θέματα που παίρνει απόφαση μια συνέλευση, έτσι. Δηλαδή με τι πλειοψηφίες πρέπει να παίρνει ένα θέμα. Διότι δεν μπορεί να είναι αντιστατικό, γιατί μετά δεν μπορεί να γίνουν πράγματα. Τα έχουμε δει. Δεκάδες πολυκατοικίες πρέπει να καταρρεύσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αντιστατικό να γίνει μια επισκευή σοβαρή. Δεν μπορεί να είναι όταν γίνεται μια τεχνολογική αναβάθμιση, δηλαδή να βάλει οπτική ίνα. Δεν μπορεί να έχει απαγορεύσεις όταν πάει άλλος να βάλει φωτοβολταϊκά, όταν πάει να βάλει ένα φορτιστή, όταν πάει να βάλει μια διαθερμότητα.
0: Αυτή είναι η αναβάθμιση. Το χειρότερο, κύριε Κρανίδη, είναι όταν πρέπει να γίνουν επισκευές, δομικές επισκευές. Και αρνούνται κάποιοι να γίνουν.
1: Δηλαδή είναι... Τι συμβαίνει εκεί όταν αρνούνται και μια ολόκληρη πια θεσμική διαδικασία? Ή αν δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, τι θα γίνεται εκεί πέρα?
0: Εδώ τι γίνεται με τα κοινόχρηστα? Για πείτε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή στο κομμάτι αυτό. Δεν
1: πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Θα έχει μια αλλαγή και θα βρεθεί ένα τρόπο ώστε και αυτοί να πιέζονται περισσότερο να πληρώσουν ή αν δεν πληρώνουν να μπορούν να προχωράνε κάποια άλλα πράγματα από του υπόλοιπου. Έτσι. Ή υπάρχει ένα θέμα που θα γίνεται, μπορεί να γίνεται ψηφιακά η Γενική Συνέλευση. Με ψηφιακό τρόπο που δεν μπορούσε να γίνει. Ή να απεγκλωβιστεί λίγο η χρήση του ακινήτου, η διαρρύθμιση του ακινήτου της οριζόντιας ιδιοκτησίας από την συνένεση των υπολείπων. Δεν είναι δυνατόν σε μια οριζόντια δικιά μας να μην μπορούμε να διαχωρίσουμε ή να μην την αλλάξουμε χρήση, αν επιτρέπεται από τις διατάξεις της περιοχής.
0: Πείτε μας λίγο. Ναι, αλλά πάμε να δούμε τα βασικά που εσείς ταχυλογείτε. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, τι αλλάζει σε σχέση με την λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε μια πολυκατοικία?
1: Εκεί θα διερευνηθεί την Επιτροπή πώς μπορεί να βάλει περιορισμούς η ίδια η συνέλευση ή ο κανονισμός στην εκτεταμένη χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων ή τέτοιων μισθώσεων. Μπορεί να το κάνει για το όλο του κτηρίου, για το κάποιο ποσοστό του κτηρίου. Αυτά θα δουν δηλαδή τι είναι συνταγματικά και νομικά εφικτό. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι οι περισσότεροι τώρα επενδυτές παίρνουν το 100% του κτηρίου για τους αυτούς να αποφύγουν τυχόν μελλοντικούς περιορισμούς. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί μια ένα νέο πλαίσιο που είναι και λειτουργικό αλλά έχει και κατάλληλες προστασία των συνδιοκτών.
0: Ναι. Μέχρι από αυτό που πληροφορείστε, από αυτό που βλέπετε, τι πλειοψηφία θα χρειάζεται για να λαμβάνονται αποφάσεις σε μια πολυκατοικία?
1: Σε πάρα πολλά ομοφωνία, σχεδόν στα περισσότερα πλειοψηφία. 91% πλάς.
0: Δεν ίσχυε αυτό πριν. Η πλειοψηφία δεν ίσχυε πριν.
1: Τώρα θα αλλάξουν αυτές. Θα αλλάξουν ανά περίπτωση, είπαμε. Μέχρι τώρα ίσχυε αυτό.
0: Αυτό λέω. Ναι. Τι περιμένουμε να γίνει δηλαδή?
1: Πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπα, να είναι πιο απλοϊκά τα πράγματα. Να μπορεί να κάνει και μονομερώς κάποια πράγματα. Δεν μπορεί συνέχεια να θες μια συνένεση για οτιδήποτε.
0: Ναι. Ναι.
1: Κάποια θα θες. Κάποια όμως θα θες. Δηλαδή, να βάλετε εσείς να βάλετε μια αντλία θερμότητα όταν δεν έχει θέρμανση πολυκατοικία, δεν χρειάζεται να παίρνετε συνένεση από όλους.
0: Στο διαμέρισμά σου.
1: Ναι, βέβαια. Λέτε.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, μιλάμε για κοινόχρηστους
1: χώρους. Να διαχωρίσει το διαμέρισμα σε δύο διαμερίσματα.
0: Εδώ διαβάζω και κάτι άλλο για την υποχρεωτική ασφάλιση της πολυκατοικίας.
1: Ναι, επίσης πρέπει να μπει. Υποχρεωτική ασφάλιση για τα κοινόχρηστα, για όταν γίνονται ζημιές κλπ. Και αποθεματικό για επισκευές. Σημαντικές επισκευές που μπορούν να προκύψουν.
0: Δημιουργία, δηλαδή υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού. Έτσι.
1: Και πώς επίσης είναι η θέση του διαχειριστή. Γιατί πλέον ο διαχειριστής ως οντότητα είναι και εταιρικός. Δηλαδή, έχουμε εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση πλέον και πώς αυτές καλύπτονται πλέον νομικά
0: ναι.
1: και λειτουργικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο παλιός τυρωρός, έτσι.
0: Ναι, εδώ για την ασφάλιση να ρωτήσω, έχει να κάνει μόνο με τους κοινόχρηστους χώρους.
1: Μόνο.
0: Έτσι.
1: Τα διαμέρισματα είναι δουλειά του καθενός και είναι πολύ σημαντικό να ασφαλίζονται. Δεν ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Απλώς λέω δεν, δεν σχετίζεται. Είναι όχι. Υποχρεωτικά τα αφορά στους κοινόχρηστους χώρους.
1: Όλα πρέπει να ασφαλίζονται, βέβαια.
0: Ναι.
1: Θα βάλει λοιπόν κάποιες υποχρεωτικότητες εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα θα το κάνει πιο σύγχρονο το πλαίσιο για να μπορεί να γίνεται η καλύτερη διαβίωση. Επίσης να αποφεύγονται δικαστικές διαμάχες, συνεχείς διαδικασίες για διάφορα μικρά θέματα. Η μικρά είναι ή τόσο μεγάλη σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Θα το κάνει δηλαδή πιο απλοϊκό, ώστε πιο απλό. Έτσι, πια ξέρετε, κοιτάξτε, στα νέα κτίρια δεν έχουμε κεντρική θέρμανση. Φεύγει αυτό ο βραχνάς.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτοτελή. Πάει. Mm-hmm. Δεν έχουμε μείνει και πολλά κοινόχρηστα. Δηλαδή έχει μείνει ανοικιστήρα, καθαρισμό, 3-4 πράγματα γέννη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και τόσο δύσκολο να έχει μια κοινή λογική η ένικη. Συνδιοχθείτε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα... Επίση, ναι. Ένα άλλο που τώρα τα θυμάμαι είναι και πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ότι θα μπορεί κάποιο επενδυτή αγοραστή όταν αγοράζει να τον έχει διαθέσιμο τον νέο κανονισμό και σε ψηφιακή μορφή. Να τον διαβάζει πριν αγοράσει.
0: Α, τον κανονισμό τη πολυκατοικία.
1: Βέβαια, που θέλει να αγοράσει.
0: Ναι, οκ. Okay, okay. Άρα λοιπόν πριν να αγοράσει θα πρέπει να έχει υπόψη του, γιατί αυτό είναι κάτι που επίσης δεν γνωρίζει, έτσι. Υπόκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας που πρέπει να είναι ενημέρωση από πριν.
1: Τώρα, επειδή
0: λέμε για τα Airbnb, λέμε για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Κάποιος ο οποίος έχει αποφασίσει, επειδή το βλέπουμε εδώ και χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, εμφανίζεται ένα... μια εταιρεία, ένας ιδιώτης ο οποίος επενδύει, αγοράζει ολόκληρη την πολυκατοικία. Δεν έχει περιορισμό στην ποσόστοση Airbnb.
1: Κανένα πρόβλημα. Καμία αποπρισμό. Κανένα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αν επιτρέπετε την περιοχή, έχει τις φιλολογικές προϋποθέσεις, δεν έχει κανένα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρανίδη. Καλώς σας. Καλώς σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλά μου.
0: Γεια σου, Δεσποινά μου, καλώς σου μεσημέρι. Χαίρομαι που σας αρέσουν σήμερα οι μουσικές τζιβελεκίδες. Παιδιά, παίρνει τη λίστα γιατί ξετινάζει.

Διονύση έρχεται προς επίρρωση νοσολές και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Χαίρετε, λέει. Γκρινιάζετε όλοι για το καυσαέριο στην Αθήνα, στη Ραφίνα. Έλεος, τι να πούμε κι εμείς που δεν έχουμε καθόλου στην Αμοργό.

Νωρίτερα που έλεγα για τη χρέωση των 30 ευρώ για τη διαχείριση λογαριασμού που μου ήρθε από την τράπεζά μου, λέει ο Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Μιχαλιό μου, καλημέρα Μάνο. Εδώ η τράπεζα με χρεώνει 3 δολάρια μόνο και μόνο γιατί θέλω να μου στέλνει το statement με το ταχυδρομείο. Άκου, 30 ευρώ λέει, σας βρήκαν μικρούς και σας δουλεύουν. Καλώ την Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Γεια σου Κατερίνα μου. Καλώ την Ποθητεία από Σαντορίνη. Εκεί να δεις λιμανάρα στη Σαντορίνη. Εκεί να δεις μια λιμανάρα. Να με το συμπάθειο.

έχει την ενυφλή διακρίνω ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα σε σχέση με τις εκπομπές σας σε TV και ράδιο. Βασίλη, γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο μετά τη μουσική.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίσπραξη κοινοχρήστων, το αποθεματικό και την ασφάλιση των κτηρίων. Οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η μάχη στη Βουλή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Για χαμένη ευκαιρία μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση, τι απαντά η κυβέρνηση. Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη για οικονομία και πολιτική αλλαγή μέσω της συνέντευξης στο Ενώπιος Ενωπείο. Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο και ποια ακυρώνονται τα αιτήματα του κλάδου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Παιδιά, στο κλείσιμο να πω τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας και σήμερα. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.

Κοντά μας είναι και η Vodafone. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Κάπως έτσι κλείνει και αυτή η εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ όμορφα και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ μαζί με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι σας καλά. Πολλά φιλιά, παιδιά!

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα. Με την αναζήτηση των δραστών που πραγματοποίησαν τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και με το νέο πλαίσιο για τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ζήτησε Επιτροπή Ελέγχου για τους Πόρους. Άρνηση της πραγματικότητας καταλόγησε στην αξιωματική αντιπολίτευση ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
0: Σύσκεψη στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό το Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την πορεία των ερευνών στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Στα εργαστήρια εξετάζεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και υπολείμματα από μονοτική ταινία, ενώ οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο πρόσωπο στις επιθέσεις. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία ήταν το μήνυμα του συζύγου της Βάγιας Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτιο. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Διαμαρτύρονται για τα μέτρα ασφαλείας. Μια ακτοπλοϊκή εταιρεία μετέφερε τα δρομολόγια της στο Λαύριο.
0: Την ενοχή των δύο πρώην ανωτάτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέπα για τους χειρισμούς τους ελέγχους αγροτικών ενισχύσεων αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών. Παράλληλα, αναβάθμισε σε κακούργημα την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο.
1: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επιτρέπεται η κατάτμηση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ενώ θα απλοποιηθεί η διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων.
0: Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αναφέρει σε ανάρτησή του: ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνελήφθη 50χρονο στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της 49χρονη σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος.
0: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι που επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας. Οι αρχές εντόπισαν δύο φορτηγά που εκτελούσαν διεθνείς μεταφορές και πέρασαν από τον συνοριακό σταθμό του Εύρου. Τα πιστόλια που δεν είχαν συριακούς αριθμούς ήταν καλά κρυμμένα.
1: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος ή ως λογιστές, πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ ηλία της.
0: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης Mini Market, ο οποίος φέρεται να πούλησε αλκοόλ στο νεαρό και σε ένα φίλο του.
1: Στα αθλητικά, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία νίκησε με 3-0 την Αυστρία, η Πορτογαλία απέκλεισε με 2-1 την Κροατία και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου.
1: Και νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα Ορίνα. Ανέμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ, στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με μπόρες, χαλαζοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για τα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου λόγω πρόσκουρσης γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Καϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο σε Άλυμο και Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Ελληνικό, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση επερώτησης βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ότι θα γίνει έλεγχος ακόμη και στο τελευταίο ευρώ. Εισπράξαμε χρηματοδοτήσεις 24 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντέτεινε ο Νίκος Παπαθανάσης, καταλογίζοντας την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη άρνηση της πραγματικότητας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Γιώργος Λιγκουρέτζος, καταλογίζοντας την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη,

0: ανάγαμψης, μάλιστα έκανε λόγο για πονηρούς οι οποίοι θα αποκαλυφθούν και οι οποίοι κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι είναι πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι υπερχαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σας πω ότι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης, απέκρουσε κάθε μούμφη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει δει ότι όσα περιγράφει στην επίκαιρη επερώτησή του έχουν αλλάξει. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ όταν ο κύριος Παπαθανάσης και με ένα ύφος ειρωνικό, αλλά μάλλον νομίζω ότι το πίστευε κιόλας. Είπε, καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι συνέταξε την επερώτησή του με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης. Μάλιστα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από το AI να βρει μόνο τα αρνητικά στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί υπήρξε μια οργισμένη αντίδραση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι χτυπώντας τα έδρανα είπαν στον κύριο Παπαθανάση να ανακαλέσει άμεσα. Ο κύριος Παπαθανάσης τόνισε ότι δεν θα επιλέξουμε και δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους. Η πραγματική εικόνα είναι ότι η καλή πορεία της οικονομίας επιβραβεύεται σε όλους τους διεθνείς δείκτες. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ασκεί κριτική, δεν μπορεί όμως να διαγράψει τα αποτελέσματα.
1: Βάζεις μια άνω τελεία, Γιώργο, να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο στη Βουλή οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
2: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή.
3: Σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει σπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
1: Αργά χθες, Γιώργο, είχαμε άγρια κόντρα στο Κοινοβούλιο με αιχμή τις τρεις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Ο υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης απίφθινε σκληρή προειδοποίηση στην αντιπολίτευση για τις συνέπειες της ακραίας πολιτικής ρητορικής, λέγοντας ότι οι εμπριστικές αναφορές και η διαρκή στοχοποίηση αντιπάλων ενδέχεται να οπλίσουν το χέρι κάποιου τρελού.
0: Ναι, είναι αυτό που παρακολουθούσαμε από νωρίς χθες το πρωί στην αίθουσα της Ολομέλειας. Μια ένταση δηλαδή γύρω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, αργά το βράδυ και προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, είπε ότι κάποιοι εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους και δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι ενωπό. Και αμέσως μετά, όπως περιέγραψες, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, επισούσαψε έναν σαφή υπαινιγμό ότι όταν η αντιπολίτευση μπαίνει στο κοινοβούλιο και αποκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δολοφόνους, κλέφτες και απατεώνες, δεν το κάνει αφελά της ή από πολιτική άγνοια, αλλά προφανώς το κάνει από πολιτική αφέλεια, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού. Η αναφορά αυτή του κύριου Καραγκούνη προκάλεσε την οργισμένη απάντηση από την αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης, μίλησε για εμφυλοπολεμικά πάθη, καλώντας τον κύριο Καραγκούνη να τα αφήσει εκεί που βρίσκεται. Ενώ τις δηλώσεις του κύριου Καραγκούνη καταδίκασαν ο Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας.
4: Την ώρα που φουντώνει η πολιτική κόντρα για την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας. Πάνω σε αυτή ελπίζουν οι αρχές να έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Όλα τα στοιχεία

0: Η πορεία των ερευνών βρίσκονται στο επίκεντρο σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου.
1: Ελιζάβετ, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τα εργαστηριακά ευρήματα θα είναι αυτά που θα σηματοδοτήσουν και τις απόλυτες εξελίξεις σε αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που βεβαίως από την εμπριστική ενέργεια αυτή που έχασε την ζωή της η 72χρονη μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα Βάγια. Πρέπει να σας πω ότι από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι ένα ξεχωρίζει και δίνει πάρα πολλές ελπίδες. Είναι ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας. Ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας που ήταν σε έναν από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Κάποια πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της, πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας το μεταφέρω με επιφύλαξη. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ταινίας, όπου στο πίσω μέρος, εκεί που είναι η κολλώδη ουσία, δηλαδή οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να έχουν κάποιο αποτύπωμα ή ακόμα και γενετικό υλικό του ανθρώπου, τουλάχιστον για ακριβολογό μου, που κατασκεύασε αυτό τον υποτυπώδη εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογους μηχανισμούς έχουν μπει οι αστυνομικοί και στα γήπεδα, σε επεισόδια στα γήπεδα, αλλά και σε επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς δήθεν με ιδεολογικό μανδύα. Τώρα, και το βιντεοληπτικό υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Συνήθως δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ. Είναι αόρατοι και μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα κλείνουν και τους κρουνούς της ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που έρχονται πια στο φως δεύτερη, τρίτη μέρα είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα το βιντεοληπτικό.
0: Καταλαβαίνουμε ότι στο βιντεοληπτικό υλικό Θεοδόση πρόσωπα δεν διακρίνονται, γιατί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι δράστες.
1: Ακριβώς, δεν διακρίνονται. Τι γίνεται όμως? Τους δίνει μια διαδρομή. Τους δίνει μια διαδρομή που για να μπορούσαν να δουν είτε από πού ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν αυτό το εμπριστικό μπαράζ, είτε το που κατέληξαν σε κάποιο safe house. Εκεί λογικά είναι ότι θα βγάλουν
0: υποθέτοντας ότι τα είτε στην αρχή είτε στο τέλος της διαδρομής όντως θα έχουν τα χαρακτηριστικά στην κάμερα.
1: Σε καθαρή εικόνα. Αν όχι αυτό, θεωρούν βέβαιο ότι θα τους πετύχουν στην παρακολούθηση. Τι εννοώ? Αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς έστω και επιδερμική παρακολούθηση. Να έχει παρακολουθήσει δηλαδή το στόχος του έστω και για μία-δύο ώρες, γιατί δεν συζητούμε για κάποιο σοβαρό οργανωμένο τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά για μια εμπριστική ενέργεια η οποία όμως πια έχει στερήσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Μιλούμε για δολοφονία δηλαδή ξεκάθαρα. Εκεί θα δούνε αν υπάρχουν τις προηγούμενες μέρες ύποπτες κινήσεις και εκεί θα μπορέσουν να, να έχουν αρκετά στοιχεία στα χέρια τους. Άλλωστε, για να ολοκληρώσω και το ρεπορτάζ, έχουν μπει πια στις περιπτώσεις της προσταφέρης. Αρχίζουν και αφαιρούν τώρα πια κόσμο από το μεγάλο κάδρο με τους υπόπτους που είχαν σχηματίσει σχεδόν από την πρώτη μέρα, και αυτό που θα μείνει θα σηματοδοτήσει και την ενοχή συγκεκριμένων ανθρώπων. Πλην όμως θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά στοιχεία για να οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους στο δικαστήριο με τις σοβαρές κατηγορίες της δολοφονίας από πρόθεση.
0: Τελευταία ερώτηση, Θεοδόση. Έχει βρεθεί κάποια από τις μοτοσικλέτες που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις?
1: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό. Ας κρατήσουμε όμως μια πισινή, όπως λένε και στο χωριό μου στην Πελοπόννησο, διότι όπως σας είπα.
0: Μπορεί να μην έχει διαρρεύσει πληροφορία.
1: Ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύει.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Τώρα, νωρίς το πρωί, ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν και βγαίνοντας δήλωσε ότι ευχήθηκε, μάλλον, η απώλεια της γυναίκας του να είναι η τελευταία από ύπουλα χτυπήματα που δείχνουν μίσος.
2: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά και κάποιοι για μένα εγκληματίες θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους για μένα αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Εν τω μεταξύ, χθες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα και φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένη τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ενώ την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μάλιστα, συνέχισε την επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια συνολικότερη επανεκκίνηση και κάνοντας αναφορά στις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εμένουν στην 24ωρη κινητοποίησή τους συναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Η απεργία προκηρύχθηκε, Σοφία Γαλάνη, σήμερα που αναχωρεί το πρώτο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και η κίνηση στα λιμάνια είναι αυξημένη από το πρωί. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτουν οι ναυτεργάτες?
4: Οι Βασίλειοι Ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης πλοίων, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερα πλοία, έως και 11 τον αριθμό. Όπως επισημαίνουν, αρκετά πλοία παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση. Μία κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους, όπως δήλωσε το πρωί στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Αντώνης Νταλακογιώργος. Να τον ακούσουμε.
5: Η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Κηρύσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων.
4: Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη μεταξύ των εργαζομένων για τη συνέχιση ή μη της κινητοποίησης και μία κρούση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του λιμανιού της Ραφίνας. Στο πλευρό των λιμενεργατών βρέθηκαν και οι κάτοικοι της Ραφίνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των πλοίων που εξυπηρετεί το λιμάνι. Η δήμαρχος της πόλης, Δήμητρα Τσεβά, μιλώντας στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, είπε πως το λιμάνι δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες την καλοκαιρινή περίοδο με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην καθημερινότητα των κατοίκων.
6: Αυτή η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο. Χωρίς να μιλήσουν με κανέναν, οι ηθήνοντες στο Υπουργείο Ναυτιλίας σκέφτηκαν να φέρουν και άλλα πλοία φέτος. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε καν στο λιμάνι. Με την απεργία που έκαναν ναυτεργάτες, γιατί μένουν αρόδο 3 πλοία κάθε νύχτα, ξεκινήσαμε κι εμείς την όχληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας ξανασυμπηθούν. Γιατί τα λέμε χρόνια τώρα, υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση. Η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί. Τα δίκαια όμως που ζητάμε εμείς είναι για την πόλη. Η πόλη ασφιχτιά. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Γεμίζει η πόλη αυτοκίνητα γιατί τα αφήνουν κάπου παρκαρισμένα και πάνε στα νησιά απέναντι οι ταξιδιώτες. Οι υποδομές δεν αντέχουν αυτό το βάρος.
3: Δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, Σοφία, από τη Ραφίνα εταιρείας γίνονται από το Λαύριο.
4: Ναι, η SeaJet συγκεκριμένα μετέφερε τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα στο λιμάνι του Λαυρίου για σήμερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Σήμερα τα δρομολόγια από το Λαύριο λοιπόν είναι αυξημένα. Έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών στους 4.132. Να πούμε επίσης ότι από αύριο στις 6 το πρωί, εκτός απρόοπτου και αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από τους ναυτεργάτες, τα πλοία θα αναχωρούν κανονικά από τη Ραφίνα.
0: Πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην Άννα Κανδύλη, αρχίζοντας από την απόφαση του Τριμελούς Πλημελίου Δικείου Αθηνών που έκρινε ενόχους τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα δικήματα της παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία, ενώ αποφάσισε και την αναβάθμιση της κατηγορίας για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα, Άννα.
7: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, και γι' αυτό το αδίκημα, για αυτή την πράξη που δεν συνιστά πλημέλημα σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά κακούργημα. Το δικαστήριο είναι αναρμόδιο και η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σύμφωνα τώρα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δύο καταδικαστέντες γνώριζαν ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής απάτης με βοσκοτόπια και επιδοτήσεις, και το γνώριζαν αυτό μέσα από την έκθεση που είχε κάνει η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, δεν προχώρησαν στις ενέργειες που όφυλαν να κάνουν, και ποιες ήταν αυτές? Ήταν να στείλουν το φάκελο στον εισαγγελέα. Και στους δύο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
0: Εν τω μεταξύ, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, καθώς θα επιτρέπει την κατάτμηση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί φέρνει τα πάνω κάτω και στην ίσπραξη κοινοχρήστων.
7: Φέρνει σε πολλά πράγματα τα πάνω κάτω, Ελισάβετ, γιατί μιλάμε τώρα για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι από το 1929.
0: Ναι, κόντευε να κλείσει 100 χρόνια. Ναι.
7: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν και διάσπαρτες διατάξεις, πάνω από 1000 διατάξεις, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, που τώρα βεβαίως όλα αυτά θα στενωθούν σε ένα νόμο, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της Επιτροπής που έχει συσταθεί. Τα βασικά τώρα, ποια είναι τα βασικά? Όπως είπε ο Υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, κατά βάση είναι η υνοποίηση, πρώτον είναι η υνοποίηση αυτών των διάσπαρτων διατάξεων. Θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί η διαδικασία ανοικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και καθ' ύψος επέκτασης των υφιστάμενων οικοδομών, μιλάμε για τις αντιπαροχές δηλαδή, θα διευκολυνθεί η διαδικασία. Θα έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές που γίνονται, που αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι απασχολούν πολύ τα δικαστήρια. Θα απλοποιηθεί η λειτουργία των πολυκατοικιών για να λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή πλειοψηφία και πολλές φορές βασικά πράγματα.
0: Μένουν πίσω εργασίες βασικές που πρέπει να γίνουν.
7: Ακριβώς. Και στην παροχή τίτλων ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, γιατί σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει μια μεγάλη κατοικία όπου είναι τρεις δικαιούχοι. Ο ένας θέλει να πουλήσει, οι άλλοι δύο δεν θέλουν να πουλήσουν. Οπότε αυτό μπλοκάρεται. Τώρα όμως, με τις ρυθμίσεις που έρχονται, θα ξεμπλοκαριστεί και αυτό.
0: Για να δούμε λοιπόν αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν, ώστε να γίνουν και πιο αρμονικές οι σχέσεις και η συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις αλλαγές που έρχονται ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη.
8: Μιλάμε για μια νομοθεσία, ένα πλαίσιο που ξεκίνησε το 1929 με 1000 παρεμβάσεις. 1000 δηλαδή πρόσθετες παρεμβάσεις. Αυτό θα κωδικοποιηθούν. Και μόνο αυτό είναι ένα άλμα. Εκεί λοιπόν θα πάμε να δούμε ποια τις σύγχρονες καταστάσεις που έχουν να κάνουν καταρχάς με τα θέματα που παίρνει απόφαση μια συνέλευση, έτσι. Mm. Δηλαδή με τι πλειοψηφίες πρέπει να παίρνει ένα θέμα, διότι δεν μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό. Μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό να γίνει μια επισκευή σοβαρή. Δεν μπορεί να είναι όταν γίνεται μια τεχνολογική αναβάθμιση, δηλαδή να βάλει οπτική κίνα, όταν πάει να βάλει μια διαθερμότητα. Ή αν δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα, τι θα γίνεται εκεί πέρα.
9: Εδώ
8: δεν
9: τι γίνεται με τα κοινόχρηστα, για πείτε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή στο κομμάτι αυτό. Δεν
8: θα έρθει μια αλλαγή και θα βρεθεί ένα τρόπο ώστε και αυτοί να πιέζονται περισσότερο να πληρώσουν, ή αν δεν πληρώνουν να μπορεί να προχωράνε κάποια άλλα πράγματα από του υπόλοιπου. Θα διερευνηθεί την Επιτροπή πώς μπορεί να βάλει περιορισμούς η ίδια η συνέλευση ή ο κανονισμός στην εκτεταμένη χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων ή τέτοιων μισθώσεων. Μπορεί να το κάνει για το όλο του κτηρίου, για το κάποιο ποσοστό του κτηρίου. Αυτά θα δουν δηλαδή τι είναι συνταγματικά και νομικά εφικτό. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι οι περισσότεροι τώρα επενδυτές παίρνουν το 100% του κτηρίου για τους λόγους αυτούς, να αποφύγουν τυχόν μελλοντικές μετριοπτερισμούς. Θα προσπαθεί να βρεθεί ένα νέο πλαίσιο που είναι και λειτουργικό, αλλά έχει και κατάλληλες προστασίες των συνδιοκτών.
3: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος, εν οποίος στον Αντένα. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από αυτά που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα. Είπε επίσης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κρυθεί, καθώς βιώσαμε τις κλειστές τράπεζες και την υπόθεση των υποκλοπών.
10: Πάρα πολύ σωστά. Αν με επιτρέπεις, Βασίλη, επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του κόμματός του υπέρ της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πάντως την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει και το κυβερνητικό πρόγραμμα που διαθέτει. Ο αγώνας μου, είπε, δεν είναι εύκολος και δεν είναι με ασανσέρ, θυμίζοντας πως ό,τι κέρδισε, το κέρδισε με αγώνα και πως υπέγραψε δύο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής, υπονοώντας πως εξελέγει δύο φορές πρόεδρος του κόμματος. Επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, να διαχωρίζει τον εαυτό του από τους πολιτικούς αντιπάλους, αφού όπως υποστήριξε, ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι αν ο Κώστας Κανδαλίδης, που έγραψε τη διακήρυξη του κόμματος, είχε πει ότι είναι μονομερής ενέργεια η υπογραφή του καλωδίου διασύνδεσης θα είχε γίνει σεισμός στη χώρα, κάτι που υποστήριξε ότι είναι μονομερής ενέργεια η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων αναφερόμενος στην υπογραφή του καλωδίου, κάτι που υποστήριξε ότι έκανε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο κύριος Χιακαντάρης είχε με ανάρτησή του συμφωνήσει με όσα είχε πει νωρίτερα ο Νίκος Μπίστης. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα είναι ρευστά αυτή τη στιγμή και πάντως είναι στο χέρι των πολιτών. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν είναι τάχα πιο ρεαλιστικό στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% των σημερινών δημοσκοπήσεων στο 41%, ή αν είναι πιο ρεαλιστικό στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, στη στιγμή που έχει πολύ μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Θύμισε ότι οι αφότεροι έχουν κρυθεί στο παρελθόν, τα είδαμε, είπε, είδαμε κλειστές τράπεζες και πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά υποκλοπές και διαφθορά από την άλλη, επιχειρώντας να αποδομήσει τη γενέση του το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Αναφερόμενο στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία μπορεί να πάει στο κόμμα όποιος θέλει, αρκεί να πιστεύει στο πρόγραμμα και τον αγώνα του για πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι θέλουν συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθύνονται σε κάθε ψηφοφόρο, όμως απευθύνονται και σε αυτούς τους ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφικτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει προσωπικά καμία κυβερνητική προϊστορία, ώστε να μπορεί κανείς να πει ότι με αυτά που έκανε δεν θα τον επιλέξει ξανά. Ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι αυτό στην πραγματικότητα φοβάται η Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ, μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν τελικά η κυβερνώσα παράταξη σήμερα επιτρέψει ή επιλέξει να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Τέλος, απέδωσε την όλη σκηνοθεσία του σκηνικού που έβγαλε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 και την επιλογή της να επαναληφθεί στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει τον κύριο Τσίπρα, επειδή το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Όσο για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το περιέγραψε περίπου ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας, εξηγώντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από κόμματα με κυβερνητικό πρόγραμμα. Βασίλη.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ενώπιο.
11: Αλλά ακούγοντάς σας να λέτε το δίδυμο για Μητσοτάκη και Τσίπρα, περνάει από το μυαλό σας ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτοί οι δύο να συνεργαστούν?
12: Ποιο τι όχι, η ζωή. Προσέξτε. Γιατί με τον καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με τον κύριο Μητσοτάκη? Αυτά, ξέρετε, στην πολιτική πολλά αλλάζουν. Κάποιος μπορούσε να πει και το ΠΑΣΟΚ κάποτε συνεργάζει με τη Δημάτη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα λέω δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί πραγματικά θέλω πολιτική αλλαγή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει τρίτη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου με ό,τι έχουν κάνει στον τόπο μας.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις. Σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Μάλιστα, άφησε εχμές για την Κουμουνδούρου και έκανε άνοιγμα για συνεργασία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
13: Κάτι το αναμενόμενο, θα λέγαμε, Ελισάβετ, μετά την.
0: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, από ό,τι φαίνεται.
13: Ακριβώς. Καθώς μετά την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος, όπου είχε δεχτεί και βολές, θυμίζω, από τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά, ήταν γνωστό ότι ο ίδιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κουμουνδούρο, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας μάλιστα εχμές, λέγοντας ουσιαστικά ότι έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε, κατά τη γνώμη του, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Αυτή η μετατόπιση, σημειώνει στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ήδη συντελεστεί και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μετέχει στο κόμμα όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Και μάλιστα προσθέτει με νόημα, εδώ θα λέγαμε είναι και το άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος. Είμαστε στην αρχή, σημειώνει, της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας, που θα διαρκέσει πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μία ακόμη αποχώρηση, μία ακόμη αποχώρηση που αποδυναμώνει, θα σου έλεγα, και την ηγεσία, εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το ερχόμενο Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Λίγο νωρίτερα, βέβαια, Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει συνέντευξη στο Πολίτικο και εκεί επέκρινε τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Ναι, ακριβώς. Στη συνέντευξή του στο Πολίτικο άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα και παρουσίασε τις προτεραιότητες του εν ώψη των επόμενων εκλογών. Είπε ότι η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά και είναι και αρνητική για την αντιπολίτευση και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Ανέφερε μάλιστα πως η κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και το κόστος ζωής πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 50χρονο στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σε ένα αυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 50χρονο, ανώτερο στέλεχος του λιμενικού όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ύστερα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Η σύζυγος, 49 ετών, υπήκοος Βουλγαρία, τηλεφώνησε στην αστυνομία καταγγέλλοντας πως έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 50χρονο. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, συλλαμβάνοντας τον λιμενικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο της Θεσσαλονίκης.
0: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στην Κομοτηνή. Επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
1: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
25: Η παραγγελία σας.
24: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
26: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται Σαββατοκύριακο με ενισχυμένα μελτέμια. Το σκηνικό του καιρού έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη, καθώς σε πολλές περιοχές σημειώνονται μπόρες και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Οι βοριάδες σε πολλές περιοχές θα ενισχυθούν, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την πρόκληση πυρκαγιών, γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. 28 περιοχές έχουν μπει στο κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ο Τάσος Σαρνιακός θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα τερτύπια του καιρού αρχές Ιουλίου.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, όπως τα λες, είναι αρχές Ιουλίου και ο καιρός κάνει γυρίσματα με βροχές, αστάθεια στις ηπειρωτικές περιοχές και δυνατά μποφόρ στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε αστάθεια στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σταδιακά στη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο τέλος τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Οι ισχυρές βροχές και οι ισχυρότερες καταιγίδες περιμένουμε το απόγευμα στην Πελοπόννησο αύριο. Εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα που ενδεχομένως να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες ούτως ή άλλως αυτή την εποχή για την γεωργική παραγωγή. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό χωρίς προβλήματα. Οι βοριάδες όμως θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και σταδιακά στα πελάγη έως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία βεβαίως σε μικρή πτώση λόγω της συννεφιάς και των ανέμων. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και στα νησιά μόλις τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με βροχές και τοπικές μπόρες. Δεν αποκλείται και κάποια καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, με βελτίωση το απόγευμα. Βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοια φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η αστάθεια συνεχίζεται, ενώ το μελτέμι θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ.
1: Ενισχύεται.
2: Και με λοιπές έως και 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για το κίνδυνο της πυρκαγιάς, αλλά και για τη δυσκολία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως ελαφρών σκαφών.
1: Βλέπεις τα Σορνιακέ και την ερχόμενη εβδομάδα να διατηρείται το μελτέμι?
2: Βασίλη, έτσι πάει ο καιρός. Δεν φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου παρακαλώ, να έχουμε καύσωνα. Βεβαίως αυτό ενδεχομένως να το πληρώσουμε με κάποιες πυρκαγιές ή κάποιες χαλαζοπτώσεις. Αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, και πριν από λίγο μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, μιλούσαμε για πυρκαγιές, ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών μπήκαν τα δίκτυα παράνομης εισαγωγής και διακίνησης οπλισμού, περνώντας χειροπέδες σε 2 υπηκόους Τουρκίας στον Εύρο. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 2 νταλίκες που μόλις είχαν περάσει τα ελληνικά σύνορα. Το πρώτο φορτηγό είχε αποστολή να εντοπίζει ενδεχόμενα αστυνομικά μπλόκα, ενώ στο δεύτερο ήταν καλά κρυμμένα δεκάδες όπλα και γεμιστήρες. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
4: Τουλάχιστον 50 πιστόλια φαντάσματα, πανομοιότυπα με γνωστά πιστόλια πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας που χρησιμοποιούνται σχεδόν από τις αστυνομίες και το στρατό, σχεδόν ολόκληρου του κόσμου εντόπισε η ελληνική αστυνομία. Είναι πιστόλια φαντάσματα τουρκικής κατασκευής σε παράνομο εργοστάσιο στο εικόνιο της Τουρκίας, το οποίο διατηρεί η τουρκική μαφία. Είναι μια αποκάλυψη άλλωστε που είχε κάνει εδώ και αρκετό καιρό η Real News της Κυριακής για αυτό το παράνομο εργοστάσιο, αλλά και τις κινήσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που είχαν μεταβεί στην Αυστρία προκειμένου να διαπιστώσουν αν πράγματι αυτά τα όπλα που έχουν στα χέρια τους και προορίζονταν για τα στελέχη της τουρκικής μαφίας είχαν κατασκευαστεί στο επίσημο εργοστάσιο, για να πάρουν βεβαίως αρνητική απάντηση. Η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που έχει ενημερώσει την Ιντερπολ, μάλιστα, για αυτό το παράνομο εργοστάσιο οπλισμού για λογαριασμό αποκλειστικά της τουρκικής μαφίας. Από αυτό το εργοστάσιο λοιπόν προέρχονται τα 50 ολοκένουργια και αεροστεγώς συσκευασμένα πιστόλια και οι 49 γεμιστήρες και σφαίρες που τα συνόδευαν. Όπως είπες και εσύ, στο δεύτερο φορτηγό. Κάτω από το κάθισμα, σε ειδική κρύπτη, αλλά και κάτω από το πίσω κρεβάτι του οδηγού σε αυτά τα τράνζιτ φορτηγά που πάντα έχουν διπλό μάλιστα κρεβάτι, επίσης σε ειδική κρύπτη ήταν τα υπόλοιπα. Είχε πληροφορία το ελληνικό FBI ότι επίκειται εισαγωγή μεγάλης ποσότητας οπλισμού για λογαριασμό βέβαια της τουρκικής μαφίας. Βλόκαραν τις δύο ταλίκες στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποίησαν την έρευνα και βεβαίως βγήκε το λαβράκι. Εν προκειμένου, τα 50 αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα, και δεν το λέω τυχαία το αεροστεγώς, αλλά και οι γεμιστήρες. Πολλά από αυτά τα όπλα θα έμεναν εδώ στην Ελλάδα για εξοπλισμό των οργανώσεων της τουρκικής μαφίας που υπάρχουν εδώ. Άλλωστε, μόλις πρόσφατα σας έλεγα και για τον Τούρκο πιστολέρο επαγγελματίας του είδους, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα για την δολοφονία ενός 25χρονου Τούρκου. Από αντίπαλη βέβαια συμμορία. Κάποια από αυτά τα όπλα θα κατέληγαν και στην Ισπανία, όπου φαίνεται ότι εκεί επίσης υπάρχει μεγάλη ρίζα από τουρκικές οργανώσεις της μαφίας που έχουν διασπείρει την δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ποιο τομέα, στην διακίνηση όπλων αλλά και ναρκωτικών.
3: Τώρα, εδώ στην Αττική Θεοδόση είχαμε την εξάρθρωση άλλης μίας εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της διέπραταν απάτες. Το μοτίβο δεν αλλάζει. Προσποιούνταν είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και φαίνεται ότι το κόλπο συνεχίζει να πιάνει, αν σκεφτούμε ότι η λία τους ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
4: Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πια δεν εντυπωσιάζει η δράση τους, αλλά τα ποσά.
3: Σωστά.
4: Και εκεί είναι πια το μεγάλο ερωτηματικό. Μα σε καθημερινή βάση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για τέτοιες απάτες. Ποιοι είναι οι άνθρωποι τελικά που πέφτουν θύματα και φοβούνται και δίνουν χρυσές λίρες, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν εκατοντάδες χρυσές λίρες. Ρολόγια πολύ γνωστής ελβετικής εταιρείας, πανάκριβα, μετρητά. Και όταν ακούσω ότι μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο οι άνθρωποι αυτοί, 7 τον αριθμό, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, εξοικονόμησαν ένα ποσό της τάξεως του 1.600.000 ευρώ, εκεί αναρωτιέσαι και λες πώς είναι δυνατόν να δίνουν τα χρήματά τους και να πιστεύουν ότι χρήματα, κοσμήματα θα επηρεαστούν από την διαρροή της ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταστραφούν. Δυστυχώς, σε καθημερινή βάση συμβαίνει αυτό και το αποδεικνύει και η αποκάλυψη του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI, που κατάφεραν να μπουν σε καταβλισμό στο Ζεφύρι και ουσιαστικά στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης και να συλλάβουν τα 7 μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Μεσσηνία. Εξάχρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι της περιοχής. Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πύλου Νέστορος. Ο συνάδελφό μας από το Ελευθερία Online, Δημήτρης Πλεμένος, έχει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την τραγική είδηση.
5: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία που συγκλονίζει από χθες το μεσημέρι την ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Όπως αναφέρατε και εσείς, το 6χρονο αγόρι βρισκόταν στα νοικιαζόμενα δωμάτια, όπου η μητέρα του, η 33χρονη μητέρα του, εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ξέφυγε από την προσοχή της και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να εφαρμόζουν χωρίς να χάσουν χρόνο κάρπα. Ήταν όμως μάταιη η προσπάθεια και αρνητικό το αποτέλεσμα, καθώς φτάνοντας στο κέντρο υγείας Πύλου, διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε καταλήξει. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή και η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι η μητέρα μεγάλωνε το παιδί μόνη της, έκανε και δεύτερη δουλειά και επειδή δεν είχε κάπου να αφήσει το παιδί, συνήθιζε αναγκαστικά να έχει το παιδί αρκετά συχνά μαζί της στην εργασία της. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και σε άλλες λεπτομέρειες θα δούμε το φως της δημοσιότητας προσεχώς.
1: Τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: και από την μία τραγική υπόθεση στην άλλη, γιατί η μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, στο Κενό. Φαίνεται ότι ο νεαρός μαζί με ένα φίλο του είχαν προμηθευτεί και είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο έφηβος, ο Βρετανός, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας οικογενειακός για διακοπές, μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος το κατέθεσε κιόλας, εχθές το απόγευμα πήγαν βόλτα από το Χαλάνδρη στο Νέο Ηράκλειο, όπου και αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δυστυχώς ο έφηβος όμως βρίσκεται διασωληνωμένος, με τις πληροφορίες όπως ανέφερες να λένε ότι είναι κλινικά νεκρός, και όλη υπόθεση επαναφέρει το πρόβλημα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους. Δυστυχώς.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δημήτρη, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
7: Ναι, οι τρεις αυτές οι εθνικές ομάδες πέρασαν στους 16. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία νίκησε εύκολα 3-0 την Αυστρία. Συναρπαστικό παιχνίδι είχαμε στο Τορόντο, όπου η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις απέκλεισε με 2-1 την Κροατία. Ο Πέρισιτ στο 53 ανίσχυσε το σκορ για τους Κροάτες. Ισοφάρισε με πέναλτι στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά γκολ στη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκονζάλο Ράμος διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στα τελευταία δευτερόλεπτα κυρώθηκε γκολ της Κροατίας μέσω VAR. Στους 16 άνετε η Ελβετία νίκησε 2-0 την Αλγερία. Στην επόμενη φάση, ντέρμπι Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία, αγώνας νοκάουτ, και η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή Κολομβίας-Γκάνας. Στις 9 απόψε έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος, μία τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι. Στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα, με αυτές τις συναντήσεις ολοκληρώνεται η φάση των 32 της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα στους 16 τα ζευγάρια είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, όπως είπα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει στα απόψινά παιχνίδια για να βγουν και τα άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε τώρα στο νέο.
1: Στο νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός όσο καιρό θα φτιάχνεται το, θα ανακατασκευάζεται για την ακρίβεια, το νέο Καραϊσκάκη. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε χθες και επίσημα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Η κατασκευή, Δημήτρη, θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια.
7: Δύο χρόνια, ναι, το οποίο θα μεγαλώσει, θα εξυγχρονιστεί. Εκεί που βρίσκεται θα γίνουν όλα αυτά και θα αποτελέσει το νέο στολίδι της ομάδας. Παρουσιάστηκε το βίντεο με τις μακέτες του νέου γηπέδου, όπως θα είναι μετά την ανακατασκευή του. Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε τη χωρητικότητά του αλλά και το κόστος που θα γίνει χωρίς καμία κρατική ενίσχυση από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
8: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μια φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
7: Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε ότι όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα που θα αρχίσουν λογικά τον Μάιο του 2027, θα αγωνίζεται η ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΟΑΠΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα. Οπότε για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑΝΑ.
7: Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα του μπάσκετ που χθες δεν τα κατάφερε και κάνει δύσκολα τα πράγματα, γιατί ιτήθηκε στην Οραντέα από τη Ρουμανία 73-66. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να χάσει σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε 58-44, 12 λεπτά πριν το τέλος, σκοράροντας μόλις 5 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά έχασε από τη Ρουμανία μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα την πάρει γιατί για να μείνει εκτός θα πρέπει να χάσει με μεγάλη διαφορά από την Πορτογαλία και η Ρουμανία να νικήσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά το Μαυροβούνιο στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα παίζει στα Νολιώσια με την Πορτογαλία. Θέλει φυσικά μόνο νίκη για να προκριθεί, για να είναι σίγουρη στην υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο νίκησε εκτός έδρας 72-68 την Πορτογαλία. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς, το Μαυροβούνιο 8, η Πορτογαλία 7 και η Ρουμανία 7 βαθμούς. Φανερά απογοητευμένος ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης.
9: Πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε τελείως το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
7: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του 26χρονου διεθνούς Μαυροβούνιου τροματοφύλακα Πλάτσα Πόποβιτς που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εκτός δράσης για ένα μήνα θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο πρώτο νικηφόρο φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική Μπέβερεν. Ο Ρώσος σέντερφορ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο Γουίμπλετον. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Μαρία Σάκαρη μετά από έναν δραματικό αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 44 λεπτά. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε 2-1 σετ την 24χρονη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Αύριο στο τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Τζασμίνη Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο και φιναλίστ της διοργάνωσης το 2024. Τέλος, στην Εθνική Γερμανίας, άλλος ένας προπονητής από αυτές τις ομάδες που αποκλείστηκαν και δεν συνεχίζουν, φεύγουν από την χώρα τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Ίλιαν Νέκλεσμαν ανακοίνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι ελήφθηκε στην εργασία. Επίσης, ανακοίνωσε και επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει διαδικασίες πρόληψης. Πρόσληψη, συγγνώμη, του ομοσπονδιακού τεχνικού με τον Γιούργεν Κλοπ, που αποτελεί τον πρώτο στόχο ο πρώην προπονητής Λίβερπουλ να είναι στην Εθνική Γερμανία, είναι ο στόχος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Στο κόκκινο παραμένει η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γνωστό μοντέλο επιχειρηματίας, τράπερ και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών και στην Καρδίτσα πυρκαγιά πριν από λίγο σε δασική έκταση στο Μουζάκι.
3: Και στο enikos.gr, στο παιδόν Πεντέλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζουμε υποδομές του ΕΣΥ, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία, είπε ο Πρωθυπουργός. Και καύσωνα στην Ευρώπη, 1.200 επιπλέον θάνατοι σε Βέλγιο, 480 στην Ολλανδία, φόβοι για αύξηση των θυμάτων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
3: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυστηρές νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, η ΚΡΙΦ προειδοποιεί ότι η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος της ενέργειας, δημιουργεί πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση 48.000 μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, διαπιστώνει ότι τα δημόσια ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων σε ορίζοντα ενός έτους θα αυξηθούν στο 0,48% το 2026 και σε 0,55% το 2027, ενώ σε δυσμενές σενάριο το ποσοστό αθέτησης μπορεί να φτάσει στο 0,71% το 2027. Ένας στους 4 εργαζομένους χρησιμοποιεί διατακτικές σύντησης, κυρίως σε σούπερ μάρκετ, με το 71,3% των εργοδοτών να εξετάζει την επέκταση της παροχής, εάν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Η παροχή αυτή ενισχύει την αγοραστική δύναμη απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Ενώ η ΓΕΣΕΒΕ προτείνει αύξηση του φορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω φοροαπαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group, που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι!
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Real FM. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν ήταν η Λουκία εδώ, γιατί σήμερα είπαμε να τη δώσουμε μια μικρή άδεια να πάρει ανάσα, δεν θα με ρωτούσε γιατί το έβαλα, γιατί καταλαβαίνετε. Γιατί, για ποιον άλλον λόγο να βάλω το καλοκαίρι μου με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Γιατί έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού και όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Πάμε ολοταχώς μέχρι να δούμε φως. Κι αν είσαι θάλασσα,
0: όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Κι αν είσαι άνεμος, εγώ σε...
0: Κοιτάξτε, ο καιρός μοιάζει καλοκαίρι και ευτυχώς έχουμε γλιτώσει τους καύσονες. Ως τώρα ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου είναι κλασική καλοκαιρινή. Καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ βλέπω τα νέα στοιχεία και στο enikos.gr και στο real.gr. Μιλάμε για 3.700 επιπλέον θανάτους σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία μόνο κατά τη διάρκεια του καύσωνα από 20 ως 28 Ιουνίου. Ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ευρώπης και μάλιστα Ιούνιο, προσέξτε. Κάθε μέρα βγαίνουν τέτοιοι αριθμοί. 1000 νεκροί, 1200 νεκροί. Δεν είναι στραγάλια, είναι ανθρώπινες ζωές. Κάθε μέρα. Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία. Προσέξτε, η κλιματική κρίση είναι εδώ.

Όχι, και όχι μόνο είναι εδώ, προσέξτε, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι το φαινόμενο Ελνίνιο, γιατί προημερών ρωτούσα τον καθηγητή για το περιβάλλον, τον κύριο Καρτάλη, λέω πώς γίνεται αυτό, μου λέει είναι ο Ελνίνιο, είναι απλό, είναι πάρα πολύ απλό, μόνο Τραμπ δεν το καταλαβαίνει. Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, έρχεται όλο και πιο έντονο Ιούλιο με Σεπτέμβριο. Άρα δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Αναμένεται, λέει, να προκαλέσει ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα παγκοσμίως, κύματα καύσωνα, ξηρασίες, ισχυρές βροχοπτώσεις. Γιατί υπάρχει και άλλη πτυχή. Είδατε ότι στην Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική, μετά τον καύσωνα, ήρθαν ισχυρές καταιγίδες. Άνοδος θερμοκρασίας των ωκεανών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υψηλή πιθανότητα να ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα, για την ανθρωπότητα και τις συνέπειες. Ιούλιο με Σεπτέμβριο θα φτάσει, λέει, στην Τρίτη από τις 4 βαθμίδες κλίμακας ο Ελνίνιο των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων. Άρα είναι μπροστά μας. Προς το παρόν το γλιτώνουμε στην Ελλάδα. Μου έλεγαν από το πρωί μετεωρολόγοι ότι όσο βλέπουν μέχρι το πρώτο 15ημέρο του Ιουνίου θα πάμε κλασικό καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα θα έχουμε, σήμερα έχει βροχές στην υπηρετική Ελλάδα μετά το μεσημέρι. Αύριο θα ενισχυθούν τα μελτέμια. Θα έχουμε κυρίως βροχές στα νότια και τα ανατολικά περισσότερο. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Το ίδιο και την Κυριακή. Ενισχυμένα μελτέμια ως 8 μποφόρ. Κλασικό καλοκαίρι δηλαδή και 34 βαθμοί. Όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τις απώλειες, βλέπετε τις προβλέψεις. Άρα, ένα στοιχείο, πάμε εκεί που ξεκινήσαμε. Στον καιρό όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και άγριο καλοκαίρι, όχι στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Και έβλεπα μάλιστα ότι έχει προβλήματα ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαμπντάνι, διότι είπε για οικονομία και για την προστασία του περιβάλλοντος στη Νέα Υόρκη: βάλτε τα κλιματιστικά όχι πιο κάτω από 25,5 βαθμούς. Και υπήρξε επανάσταση εναντίον του. 25,5 βαθμοί, λένε, είναι θέρμανση όταν έχουμε έξω 40. Λοιπόν, ο καιρός μοιάζει καλοκαίρι. Μέχρι εκεί όμως, γιατί από εκεί και πέρα. Η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι στο κόκκινο. Εκεί δεν μοιάζει καλοκαίρι, γιατί ξέρετε το καλοκαίρι εκεί έχουμε ανεμία. Τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Εκεί μοιάζει με βαρύ χειμώνα και νομίζω με αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ, νομίζω ότι αυτό που ταιριάζει είναι αυτό που είχε τραγουδήσει ο αξέχαστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ρίξε κόκκινο.

0: σαν να το έχει γράψει ο αξέχαστος Λαβρέντης για τη νύχτα που πέρασε. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Διότι εκεί γύρω στα μεσάνυχτα είχαμε ένα πολύ πρωτότυπο debate. Ομολογώ, μεσάνυχτα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπίος του Αντένα και δημοσιεύθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Liberal. Επομένως, είχαμε debate Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη εφόλης της ύλης, μεσάνυχτα, νύχτα. Και ξέρετε, την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Είμαι ακόμα εδώ.
0: Με θύμα τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Και στον απόϊχο των δηλώσεων του Κώστα Κυρανάκη, ότι δηλαδή ο Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία και με τα όσα έχει πει όσο διάστημα κυβέρνηση, αλλά και μετά, μέχρι το 23, δημιουργεί ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, άρα στρώνει χαλή για τέτοιες επιθέσεις, ήρθε χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και ήρθε να πει ακόμα χειρότερο κατά τη γνώμη μου, λέει, στην αρχή το λέει πιο ήπια, λέει υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν οι πολιτικοί χώροι, κυρίως η αριστερά, η οποία στο παρελθόν έχει δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Άρα, ξανά πε του Κυρανάκη ότι ανέχεται την τρομοκρατία η αριστερά. Μετά όμως, ακούστε τι είπε, ανοίγω παρένθεση λέει. Ο ίδιος ο Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεσαι, αν μια Μολότοφ είναι καλή. Ακούσατε τι θύμισε ο Πρωθυπουργός. Και μετά αφηγήθηκε, εδώ να δείτε κόκκινο και λάδι στη φωτιά, το πολιτικό σκηνικό λέει αυτό που ζούμε, δεν έχει προηγούμενο. Ακούστε λέει τι γίνεται, μια πρωτοφανής δυσαρμονία μεταξύ των αποτελεσμάτων των καλπών το 23 και της κατάστασης στη Βουλή. Λέει, βγήκε ένα κόμμα σε αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα αυτό είναι τώρα τρίτο στη τάξη, αλλά στη δημοσκοπήση μετριέται στο 1, επειδή οι περισσότεροι έχουν πάει στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τον εγκατέλειψε και πήγε στην Ελλάς, που είναι δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. Και τώρα αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι τρίτο-τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Ακούσατε την περιγραφή που έκανε ο Πρωθυπουργός. Δηλητηριώδη για το ΠΑΣΟΚ. Και κατέληξε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει ότι ο στόχος είναι νίκη με μια ψήφο διαφορά. Πρέπει, λέει κάποιος, να είναι ρεαλιστής στην πολιτική, διότι ναι, κι εγώ μπορεί να θέλω να καρφώνω ανάποδα σαν τον Τζόρνταν, ας πούμε. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν μπορούσα να το κάνω, όμως λίγο δυσκολεύομαι. Πω, δηλητήριο. My summer wine is really made from all these things. Και διεκδικώ την αυτοδυναμία και παρακάτω για το Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός τα παίρνουμε ένα-ένα τώρα. Λέει: θεωρώ ότι η διαγραφή Σαμαρά κατέστη αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει και δυστυχώς με αυτά που λέει δικαιώνομαι απόλυτα. Άρα κόβονται και τελευταίες γέφυρες. Τα είχε πει εξάλλου και στον Νίκο Χατζηνικολάου ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά. Καμία γέφυρα, όσοι το λένε. Απλώς δεν μιλούν και δεν καταλαβαίνουν και δεν ακούνε τον Πρωθυπουργό. Ούτε εκείνος θέλει να γυρίσει. Φούλια ακόμα. Και βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν την ίδια ώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για μένα η δήλωση η απόλυτη είναι εκεί γύρω στη 1:15, γιατί σημείωνα για την τηλεόραση 1:20 την ώρα που μεταδόθηκε η συνέντευξη, μέχρι τις 2 και πήγε, που λέει δεν αποκλείω ακόμα και συνεργασία Μητσοτάκη Τσίπρα. Ναι, το είπε. Εδώ λέει ήταν ο Τσίπρας με τον Καμένο. Γιατί να με συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι η νίκη. Πολιτική αλλαγή λέει δεν μπορεί να έρθει χωρίς νίκη του ΠΑΣΟΚ. Δεν συζήτησε για την επόμενη μέρα. Για μένα λέει δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Μόνο η μάχη της Κυριακής. Τίποτα άλλο. Δεν είμαι λέει ασανσέρ να εκτιναχθώ κατευθείαν. Υπέγραψα για το 21 συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ότι θα κερδίσουμε και κερδίσαμε. Και κερδίσαμε χωρίς εξαρτήσεις. Ενώ ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει οθετήσει Μητσοτάκη και ένα άλλο το Τσίπρα. Άρα λέει του σαβαντάρει το σύστημα Μητσοτάκη-Τσίπρα και εγώ είμαι απέναντι. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. ως προς την οικονομία που του λέει η κυβέρνηση ότι κύριε θες να πάρεις την υπεραπόδοση για να τη μοιράσεις. Λέει ποια υπεραπόδοση. Η υπεραπόδοση είναι η υπεραπόδοση της ακρίβειας και των φόρων. Δεν είναι η υπεραπόδοση της οικονομίας. Όσο για αυτό που ξανά είπε χθες ο Πρωθυπουργός, εγώ να σηκώνω το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, σιγουριά λέει. Λέει ο Πρωθυπουργός, είπε το αμίμητο, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης του Νίκου Χατζηνικολάου. Αν φύγει αυτός, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί. Το θέμα του λαού δεν είναι να έχει τηλεφωνητή Πρωθυπουργό 3 η ώρα το πρωί, αλλά Πρωθυπουργό που να χειρίζεται αποτελεσματικά αυτά τα θέματα που είναι πολύ ευαίσθητα. Έχει πει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι στην Κάσο, ήταν εκεί στην Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν και αναδεικνύει το θέμα του καλωδίου συνεχώς. Για το οποίο επίσης μίλησε ο Πρωθυπουργός την ίδια ώρα, λέγοντας ότι εγώ δεν πάω για πόλεμο με την Τουρκία, αλλά απ' την άλλη δεν θα τη ρωτήσω για να ισχυροποιήσω τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως θέλω να έχω ανοιχτούς διάβλους, αλλά τους έχω για να συζητώ αυτό που θέλω. Και είναι ένα, θαλάσσιες ζώνες, τίποτα άλλο. Και όχι και να με λένε ενδοτικό, προηγουμένως μιλούσε για Σαμαρά και Καραμαλή. Όχι να με λένε ενδοτικό, εγώ λέει πήγα και μίλησα και έδωσα το κάζους μπέλι τέτ α τέτ με τον Ερντογάν μέσα στην Τουρκία. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται και όλα αυτά γίνονται με φόντο τη νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, που επιβεβαιώνει το σκηνικό το οποίο λέγαμε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 30,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει άνοδο 2 μονάδων και κρατήστε το αυτό. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, με 17,1, επίσης με άνοδο 2 μονάδων. Τρίτο το Πασόκ, σταθερό, είχε 11,2 πήγε 11,4, μια πολύ μικρή άνοδο. Και ακολουθεί με πτώση σημαντική η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, στο 7,5 είχε 10,4. Άρα έχουμε 2 μονάδες πάνω τη Νέα Δημοκρατία, 2 μονάδες πάνω το Τσίπρα, 3 μονάδες κάτω τη Μαρία Καριστιανού και σταθερό το Πασόκ. 30, 17, 11, 7. Αυτό δεν μοιάζει να είναι μαχητό και αναστρέψιμο. Πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε πολύ μακριά φυσικά. Αλλά από το 17 στο 30 είναι 13 μονάδες. Από το 17 στο 11 είναι 6. Και από το 7 στο 11 είναι 4. Η γνώμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα αντιστραφεί αυτή η διαφορά. Αν και η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι είναι νωρίς ακόμα και να στις προηγούμενες εκλογές. Είχαμε τόσο και μπορούμε την αυτοδυναμία. Λογαριάζει χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί αν βγει ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίο η ίδια δημοσκόπηση, για το πώς θα το ψηφίζατε, μάλλον ή σίγουρα, είναι 13. Το σίγουρα είναι 5. Άρα και 5 να πάρει, πού θα πάρει το 5, από το ΚΚΕ, από το Τσίπρα. Α, Τσίπρας, ο οποίος Σαμαράς λέει Τσίπρας και Μητσοτάκης το ίδιο στα εθνικά θέματα και το λέει και το Πασόκ το ίδιο. Και το είπα το πρωί στον κύριο Τσουκαλά και λέει εκείνους αντέγραψε εμάς και όχι εμείς εκείνους. Άρα αν πάρει ο Σαμαράς 5-6 το 30 της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν γινόταν 35 θα ξαναγίνει 30. Άρα αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Και αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας με 20, ας πούμε με 17 και τρίτο το Πασόκ, εκεί πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, όχι. Μητσοτάκης Σαμαρά, όχι. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, εκεί να δείτε, όχι, είναι και ψηφισμένο από το Πασόκ. Άρα τι θα γίνει, θα μείνει ακυβέρνητη. Λέει ο Πρωθυπουργός, ακούω λέει κάποιους να λένε ότι αν εγώ είμαι πρώτος, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος θα κάνουν κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι για να βγει αυτό το σενάριο θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει κάτω από 25%. Να μην πάρει δηλαδή τον πόνους του 25%. Και αυτό μου φαίνεται απίθανο. Επομένως, έχουμε ένα τελείως ρευστό σκηνικό. Είτε γίνουν εκλογές όπως εμένα είναι η γνώμη μου το φθινόπωρο, είτε την ερχόμενη άνοιξη. Είναι αδύνατο να έχουμε εκλογές στην πρώτη κυβέρνηση. Θα πάμε σε δεύτερη κυβέρνηση, σε πόλωση, σε όξυνση του κλίματος, με δύσκολες οικονομικές συνθήκες και με την κυβέρνηση να επιμένει ότι εγώ δίνω μισθούς, αυξήσεις, συντάξεις, μειώνω φόρους. Θα κάνει και άλλες εξαγγελίες ο Μητσοτάκης. Αλλά να μην απαντά στο ερώτημα η ακρίβεια. Διότι σας είπα χθες την έρευνα του ΙΟΒΕ για τις συντάξεις, είναι από το 19 ως το 25 η πραγματική αύξηση στους συνταξιούχους 0,8%. Το άλλο το φαγεί ακρίβεια. Άρα μήπως είναι καλύτερο αντί να δίνεις, να ενισχύεις τα εισοδήματα για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, να καταπολεμήσεις το πρόβλημα που είναι η ακρίβεια. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι χρειάζεται ένας Τραμπ. Δεν εννοώ να έρθει εδώ ένας Τραμπ. Εννοώ μια λογική Τραμπ να μας αποτελειώσει στην τρέλα. Τι έκανε, λέτε, ο Τραμπ? Ο Τραμπ, που χρησιμοποιεί συχνά το AI, ντύθηκε με τη βοήθεια του AI γιατρός και εμφανίστηκε να θεραπεύει διάσημους με την μπλούζα, το στιθοσκόπιο. Κανονικά φοράει άσπρη μπλούζα, άσπρο πουκάμισο, του πάει και πάρα πολύ, και γαλάζια γραβάτα με ρίγες, για να καταλάβετε, και τα πορτοκάλι μαλλιά. Ο Τραμπ, λοιπόν, με ένα στιθοσκόπιο αρχίζει και γιατρεύει αυτούς που πάσχουν από το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Μην νομίζετε ότι αναγνωρίζει ο Τραμπ ότι είναι άρρωστος. Όχι. Λέει ότι οι άλλοι είναι άρρωστοι. Τι είναι το σύνδρομο διαταραχής Τραμπ? Πάρα πολύ απλά. Όσοι επικρίνουν τον Τραμπ πάσχουν από αυτό το ιδιότυπο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Απίθανο. Και ποιος θεραπεύει με το βίντεο του? Θεραπεύει τον Ρόμπερτ Ντενίρο, την Τζούλια Ρόμπερτς, που έχουν ασκήσει στο παρελθόν πολύ έντονη κριτική στον ίδιο. Φυσικά όλα αυτά είναι AI, δεν υπάρχει. Και προτείνει στο τέλος τους πολίτες, ο Τραμπ, να κλείσουν, αυτός ο ψηφιακός, ο AI Τραμπ, ο τεχνητής νοημοσύνης, να κλείσουν, λέει, τα fake news που επηρεάζουν τον κόσμο εναντίον του, να προσευχηθούν και να καταναλώσουν Diet Coke. Γι' αυτό σας λέω, ένας γιατρός Τραμπ μας χρειάζεται να μας αποτρελάνει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Φτάσαμε εσείως 26 λεπτά μετά τις 3 και λίγο καθυστέρησε γιατί είχε μια τρομακτική κίνηση η Αττική Οδός, όπως κάθε Παρασκευή. Γιατί ξέρετε, φεύγει ο κόσμος για τριήμερο και φεύγει από Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και ακόμα δεν έχουν γίνει τα έργα και πίζει η Αττική Οδός ως την Ανθούσα. Λοιπόν, είμαστε εδώ χωρίς τη Λουκία Γκάτσου. Από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μην ανησυχείτε, όλο τον Ιούλιο μαζί θα είμαστε, μέχρι και 31 Ιουλίου και η Λουκία και εγώ, με εξαίρεση 2-3 μέρες. Εδώ λοιπόν 26 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Η Δήμητρα Πανανού φροντίζει τα πάντα στην εκπομπή. Η Βάσια Κούντρα τα φροντίζει στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 τηλεφωνήστε. Στείλτε μήνυμα studio@realfm.gr. Όλη την επικαιρότητα θα συζητήσουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, που έφυγε από το Πασό και πήγε στην Ελλάς. Τότε συζητήθηκε αυτή η μετακίνηση. Είναι στέλεχος της Ελλάς και τομεάρχης προστασίας του πολίτη, άρα και σχετικός με το αντικείμενο, την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και 5 παρα 25, Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, για όσα συμβαίνουν και είναι πολύ σημαντικά στη γειτονική Τουρκία, στα ελληνοτουρκικά, ενώπιση και τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα, όπου θα έχουμε και Τραμπ και Ερντογάν και Μητσοτάκη. Έχω πολλά να σας πω. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά και τι είπε ο Φιντάν, εμφανιζόμενος σε κλίμα έτσι στρώνοντας χαλί. Εντάξει, ένα όνειρο του Ερντογάν είναι ότι μπορεί και να έχει ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Τουρκία F-35. Την ώρα που ο Ερντογάν είχε στείλει αντιπροσωπεία του κόμματός του στον Εχήνο της Ξάνθης για να συνομιλήσει εκεί με κατοίκους και μιλούσε το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού για τουρκικό χωριό στη Θράκη. Πάμε.
2: Real FM. Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο κόκκινο παραμένει κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος Ευασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης και από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος. Υβριδική επίθεση με χρήση AI δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες, διαβεβαιώνουν κυβερνητικές πηγές για τις συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Τανουντόκου με Ρώσους Φαρσέρ. Συνεχίζουν την απεργία έως αύριο το πρωί ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του δικαστηρίου που την έκρινε παράνομη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δυσπρόσιτη περιοχή στο Μουζάκι Καρδίτσας.
19: Real FM.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
21: Έλα, πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα, εδώ, δεξιά.
21: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
22: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
21: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, ζήτησα 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο μαζί και σήμερα ως τις 5. Σας έδωσα την εικόνα του πολιτικού σκηνικού στο ξεκίνημα, αλλά κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας είναι αυτό που συνέβη το απίθανο με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον γνωστό, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ο κύριος Θάνος Ντόκος λοιπόν έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από πασίγνωστους Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους. Είναι πολύ γνωστοί, είναι ο Βόβαν και ο Λέξους. Είπαν, γεια σας, είμαστε Ουκρανοί αξιωματούχοι, είμαστε ουσιαστικά εκπροσωπούμε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ζελένσκι, το Ρουστέμ Ουσμέροφ, και θέλουμε να μιλήσουμε για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν. Ξέρετε, βγήκε ακυβέρνητο και παλέγουν να εκραγεί στη Λευκάδα με ανοιχτή μηχανή, έκανε βόλτες, ήταν μια κινούμενη βόμβα. Εκεί λοιπόν υπάρχει βίντεο, η Φαρσέρ χρησιμοποίησαν, μάλλον δημοσιοποίησαν το βίντεο από την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κύριο Ντόκο. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, η συνομιλία. Οι Φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό με τον ντρόν κοντά σε ελληνικά νησιά, διότι δήθεν διαφωνούν το γραφείο του Ζελένσκι με το γραφείο του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ρωσικών στόχων. Υποτίθεται ότι αυτό το ντρόν ήθελαν να το ρίξουν οι Ουκρανοί σε ρωσικό πλοίο που περνούσε στο Ιόνιο, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε ακυβέρνητο στα βράχια στη Λευκάδα. Εκείνη την περίοδο ο κύριος Ντόκος λέει, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε ανοιχτούς διάβλους με εσάς, με την Ουκρανία. Αυτές τις μέρες, λέει, είναι ο διοικητής της ΕΕΠ, της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο Κίεβο. Αυτοί που υποδίονται τους Ουκρανούς λένε ανησυχούμε για το περιστατικό. Αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και εγώ ανησυχώ, διότι ξέρετε, είναι καλοκαίρι, είναι κατάμεστα τα ελληνικά νησιά, περίοδος τουρισμού, αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση, έχετε πόλεμο, αλλά δεν θέλουμε να μεταφέρετε τον πόλεμο στα δικά μας νερά. Παρακάτω πάμε στο Πολιτζής. Ο κύριος Ντόκος λέει ότι εδώ δεν είναι μόνο ότι έχουμε τουριστική περίοδο, πάμε και σε εκλογές. Όπα. Εκλογές δεν θα γίνουν την άνοιξη του 27. Πάμε, λέει, σε εκλογές στους επόμενους μήνες. Μήνες είναι από τότε που μιλάει, Ιούνιος μέχρι φθινόπωρο. Το άλλο είναι χρόνος, δεν είναι μήνες. Πάμε λοιπόν, λέει, κάτι θα ξέρει, ίσως, λέω εγώ, πάμε σε εκλογές στους επόμενους μήνες. Αυτό το, αν συνέβαινε, λέει, ξανά τέτοιο περιστατικό, μας θέλετε ένα drone βόμβα, θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε όσους σχεδιάζουν τέτοια ενέργεια. Είναι πολύ συχνά στα νερά. Θα επηρέαζε τον τουρισμό, την ασφάλεια της ψυχολογίας και τα υπόλοιπα. Επίσης, λέει, αξίζει να βυθίσετε ένα ρωσικό πλοίο και να χάσετε τη στήριξη της Ελλάδας. Αποφασίστε. Προσέξτε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Βγαίνει ανακοίνωση πριν από λίγο από την ελληνική κυβέρνηση, στην οποία αναφέρεται ότι ήταν υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, και ότι έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα για αναβάθμιση ασφαλείας των επικοινωνιών, ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας στη διάρκεια της συνομιλίας και έχουν ξαναγίνει σε Ευρωπαίους αξιωματούχους τέτοιες επιθέσεις. Δεν σταματάει εδώ το θέμα. Μάλιστα, θυμίζει η κυβέρνηση πόσοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν πέσει θύματα τέτοιων επιθέσεων. Το περιστατικό παραμένει. Και πριν από λίγο το Πασόκ με ανακοίνωσή του ζητεί από τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει τον κύριο Ντόκο ή από τον κύριο Ντόκο να παραιτηθεί, λέγοντας ότι υπάρχει το βίντεο αυτό με τους Ρώσους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί, φαρσέρ είναι, λέει ότι ο σύμβολος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις για τις εκλογές στην Ελλάδα. Μάλιστα, κάνοντας ανάλυση του αντικτύπου του Ουκρανικού ζητήματος και μοιράζεται πληροφορίες για αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Απαιτούνται απαντήσεις. Είναι γνήσιο το οπτικοακουστικό υλικό. Γιατί η κυβέρνηση δεν λέει τι έχει συμβεί? Η κυβέρνηση σιωπά για το πρωτοφανές συμβάν. Η παραίτηση Ντόκου είναι μονόδρομος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ σοβαρό. Διότι, αν πρόκειται ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού να συνομιλεί με κάποιον που εμφανίζεται ως σύμβουλος του Ζελένσκι και να μοιράζεται απόρριτες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό, για το που είναι ο διοικητής της ΕΥΠ, για το πότε θα γίνουν εκλογές, και αυτό να μαγνητοσκοπείται και να δημοσιοποιείται, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η κυβέρνηση στηρίζει τον κύριο Ντόκο, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Λέει ότι έχει ξαναγίνει ακόμα και Ευρωπαίους ηγέτες, ότι υπάρχει η σύγχρονη τεχνολογία. Ωστόσο, το θέμα παραμένει. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Σιμόπουλε.
2: Καλησπέρα, έμαθα είστε μόνο σήμερα,
1: Ναι, ανησυχείτε, η Λουκία είναι διακοπές.
2: Πού είναι η Λουκία, καλά να περάσει.
1: Να τη στείλαμε να πάρει μια ανάσα, γιατί και εκείνη
2: έτσι.
1: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Βουλή, κόντρα.
2: Ξέρω.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα από ένα καινούριο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ενημερωθείτε, αλλά το ΠΑΣΟΚ ζητεί την παρέτηση του κυρίου Θάνου Ντόκου, συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, διότι έπεσε θύμα πασίγνωστον Ρώσων Φαρσέρ και άρχισε να μιλάει σε μάλιστα συνομιλία που μαγνητοσκοπείται και δημοσιοποιήθηκε για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα και να λέει από το που είναι ο διοικητής της ΕΕΠ μέχρι ότι θα γίνουν εκλογές σε λίγους μήνες.
2: Κοιτάξτε. Ναι, το έχω ακούσει επειδή ήμουνα μέχρι πριν λίγη ώρα στη Βουλή.
1: Στη Βουλή, το ξέρω.
2: Εκπρόσωπος. Ναι. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής.
1: Υπάρχει κυβερνητική ανακοίνωση ότι είναι υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, ότι γίνονται προσπάθειες να αναβαθμιστεί αυτό το πρόγραμμα ώστε να αποτρέπονται τις επιθέσεις, ότι έχουν γίνει σε κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους και ότι δεν διέρευσαν εμπιστευτικές πληροφορίες.
2: Ας περιμένουμε λίγο ακόμη.
1: Περιμένουμε πάντως. Εγώ θα σταθώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα. Ο κύριος Ντόκος.
2: Ναι, ξέρετε, εγώ και στα λεπτά
1: και εθνικό θέμα. Πέρα. Ναι.
2: Όχι. Αλλά,
1: θέλω να σα πω κάτι όμω που μπορείτε να πάρετε θέση.
2: Θέλω να ενημερωθώ.
1: Ναι. Επειδή υπάρχει το βίντεο, στο βίντεο εμφανίζεται ο κύριο Ντόκο, που κάτι τα ξέρει δίπλα στον Πρωθυπουργό, να λέει πάμε και για εκλογέ τώρα σε λίγου μήνε. Μα κρύβεται κάτι. Μαθαίνουμε τον κύριο Ντόκο μέσω Ρώσων Φαρσέρ ότι πάμε για εκλογέ στο φθινόπωρο.
2: Τυχαίνει λόγω τη θέση που έχω τώρα να είμαι και σε κάποιε
1: συχνέ
2: συσκέψει. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά τι να σα πω. Βέβαια, για το αν θα γίνουν εκλογές ή όχι, είναι θέμα και συγκυριών. Θεωρώ ότι ο στόχος είναι και παραμένει απόλυτος να γίνει την άνοιξη του 27 και μάλιστα ανήκω σε αυτούς που λένε ότι μήπως γίνουν και τον Ιούνιο.
1: Ναι. Είπατε όμως κάτι πολύ σωστό, συγκυριών. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι κάνοντας το ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να θέλει να γίνουν την άνοιξη, αλλά θα συνεκτιμήσει πολλούς παράγοντες μετά το καλοκαίρι εκεί προς τα μέσα Αυγούστου, πριν πάρει την τελική απόφαση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από ότι διεθνείς παράγων,
2: ναι,
1: οικονομία, φωτιές, γενικότερα συμφέρον της χώρας, η προεδρία που είναι μπροστά.
2: Είναι πολύ λεπτό το πολιτικό σκηνικό. Αλλά μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι αυτό που λέει το κάνει. Τώρα,
1: αυτό έχετε
2: αν αλλάξουν εντελώς οι συνθήκες, τι να σας πω. Πάντως, λέω συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει στην συνταγματική μεταρρύθμιση να προβλεφθεί ότι οι εκλογές θα γίνονται κάθε 4 χρόνια εκτός αν η κυβέρνηση χάσει τη δηλωμένη στη Βουλή. Και να τελειώνουμε από αυτό το γαϊτανάκι.
1: Θα μας θερίσετε το αγαπημένο μας θέμα, τις εκλογές. Ότι αρχίζουμε συζήτηση από το 6ο μήνα των εκλογών, ότι θα ξαναγίνουν εκλογές. Μην το θερίσετε.
2: Αυτό το έλεγα, κύριε Στραβελάκη, και όταν ήμασταν αντιπολίτευση.
1: Τώρα το λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού, το καταλαβαίνετε.
2: Άρα δικαιούμαι να το λέω.
1: Βέβαια,
2: δικαιούμαι. Γιατί το έλεγα και όταν ήμασταν αντιπολίτευση.
1: Το θυμάμαι. Τώρα, πάμε στο θέμα το μεγάλο. Και επειδή είστε από Θεσσαλονίκη, άρα έχετε ένα λόγο παραπάνω να έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως όλη η Ελλάδα άλλωστε, που έχει συγκλονιστεί από την δολοφονία, θα έλεγα, της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα σήμερα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Αδίστακτη την Βορύχη. Και βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός, το ίδιο μήκος κύματος, θα έλεγα ότι εκείνος έχει την μπαγκέτα, μιλώντας στο Λίμπεραλ τη νύχτα, πιο προχωρημένα και από τον κύριο Κυριανάκη, μιλά για κόμματα της αριστεράς, τα οποία έχουν δείξει ανοχή σε συμπεριφορές τρομοκρατίας και θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε στο παρελθόν πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Μήπως η Νέα Δημοκρατία θέλει να εργαλειοποιήσει αυτή την δολοφονική, τρομοκρατική, τυφλή επίθεση για να στοχοποιήσει τον κύριο Τσίπρα και να θυμίσει το παρελθόν του?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε την δολοφονία ουσιαστικά της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Ουσιαστικά έχουμε... ή δολοφονία, κανονική,
2: ναι, δολοφονία. Ναι. Έχουμε ταυτόχρονα τις καταδίκες, ας πούμε, από το σύνολο της αντιπολίτευσης, να μην μπούμε στο τμήμα της αντιπολίτευσης, το οποίο λέει ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια. Δεν μπαίνω σε αυτή.
1: Αυτό το είπε
2: συζήτηση.
1: Σε μία αναφορά
2: δεν
1: του λόγου η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, που μίλησε χθες και στον Νίκο Κατ-Νικολάου.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά να πούμε με ψυχραιμία τα πράγματα πώς ήταν. Υπάρχουν στελέχη που είναι και σήμερα κοινοβουλευτικά του ΣΥΡΙΖΑ, που πίστευαν και έλεγαν ότι οι καταλήψεις είναι όχι καταπάτηση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, αλλά φυτώρια πολιτισμού. Υπάρχουν τα δεδομένα τα οποία λένε ότι είχε φέρει νομοθετική ρύθμιση ο ΣΥΡΙΖΑ, που το να κουβαλά στο σακίδιό σου τη Μολότοφ είχε διαφορετική ποινική μεταχείριση από το να τη ρίξεις. Είχαμε τη μείωση των ποινών. Ναι, ναι, ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ του 15-19 ή αν θέλετε του 12-19 σε αυτές τις ακτιβιστικές ενέργειες, ας τις πούμε γιατί έχουμε και καλή διάθεση, έκλειναν το μάτι. Εγώ αυτό το οποίο λέω και συνεχώς είναι να μας πει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά αν θεωρούν τα τρικάκια από κουκουλοφόρους, αν θεωρούν τις μπογιές στα σπίτια, αν θεωρούν τα συνθήματα σε σπίτια ανθρώπων και γραφεία ότι είστε δολοφόνοι, ακτιβιστικές ενέργειες ή εγκληματικές ενέργειες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι και αυτές είναι τρομοκρατικές ενέργειες, χωρίς βέβαια να τις συγκρίνω με μια δολοφονία. Αλλά αν δεν αρχίσουμε από το α, δεν μπορούμε να πάμε στο ω. Δεν μπορεί λοιπόν να ακούω κροκοδίλια δάκρυα από την αριστερά και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος καταδίκασε τη δολοφονία, αλλά όταν τους ρωτάμε ακόμη και στη Βουλή ή σε δημόσιο λόγο τι γνώμη έχουν για τα τρικάκια, για τους κουκουλοφόρους, για τις μπογιές, για όλα αυτά, να μην απαντούν.
1: Προσέξτε.
2: Γιατί θεωρώ ότι η αρχή είναι οι καταλήψεις και όλα αυτά. Είναι η αρχή της παραβατικότητας που ορισμένες φορές οδηγεί και στη δολοφονία, χωρίς να λέω
1: ακούστε
2: ότι
1: τώρα
2: ο αντιεξουσιαστικός χώρος είναι όλοι δολοφόνοι, χωρίς να λέω ότι όποιοι συμμετέχουν στις καταλήψεις καταλήγουν να είναι δολοφόνοι, έτσι.
1: Ναι, αλλά ακούστε λέω τώρα ότι είναι τον φυτόρια. Αντίλογο, κύριε Σημόπουλε. Πρώτον, η ίδια η Ελλάς, που τώρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ότι επιλέγεται το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.
2: Αυτή είναι
1: όλη η αντιπολίτευση. Και η Ελλάς, ακούστε με για να απαντήσετε. Ναι. Όλη η αντιπολίτευση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λένε γιατί θυμίζεται ο Τσίπρας, λέει τώρα, λένε τα στελέχη της Ελλάς σήμερα από το πρωί που μιλάω μαζί τους. Ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί εσείς μένετε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα τον 2000, περιμένετε, 15-19. Ο Τσίπρας βγήκε από το 23 και μετά δεν έχει μιλήσει.
2: Ναι,
1: καταδίκασε ρητά αυτή τη δολοφονική επίθεση.
2: Και μάλιστα εγώ
1: άρα, τι κάνετε, λένε, για να απαντήσετε.
2: Ναι, ναι.
1: Βρίσκεται αφορμή, επειδή έχετε επιλέξει ως βασικό και βολικό αντίπαλο τον Τσίπρα, να θυμίσετε ποιος ήταν. Να, πρωθυπουργός είπε τα ξημερώματα τώρα στο Liberal, ότι ποιος Τσίπρας. Ίδιος και απαράλλακτος. Ο ίδιος Τσίπρας είναι. Και λένε, δεν είναι ίδιος ο Τσίπρας, είναι άλλος Τσίπρας. Άρα το πρώτο μου ερώτημα είναι ίδιος Τσίπρας ή είναι άλλος Τσίπρας.
2: Δεν είναι 100% ίδιος Τσίπρας,
1: ίδιος.
2: Αλλά ίδιος ολόγιος.
1: Άλλο κόμμα, άλλοι συνεργάτες,
2: εγώ ρωτάω,
1: άλλη ρητορική.
2: Από το πρωί ρώτησα σε άλλο σταθμό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσα το θέμα στη Βουλή και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος απάντησε. Μάλλον απέφυγε να απαντήσει. Όταν τους ρωτώ, είναι παράνομη ενέργεια, είναι ενέργεια τρομοκρατική, βέβαια έχοντας άλλη βαρύτητα, τον άρχονται στο σπίτι μου κουκουλοφόροι με τρικάκια ή να έρχονται και να με λένε δολοφόνο στο γραφείο μου, από αυτούς οι οποίοι στο τέλος δολοφονούν, είναι και αυτή μια τρομοκρατική ενέργεια? Δεν απαντούν. Τι γνώμη τους λέω έχετε για τις καταλήψεις? Είναι παράβαση, παραβίαση ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας? Απαντήστε. Δεν απαντούν. Κλείνουν το μάτι λοιπόν και σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν τις καταλήψεις, τους μπαχαλάκηδες στον αντιεξουσιαστικό χώρο και τα αιτήματά τους, και κλείνουν το μάτι και στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Έχετε ακούσει από τότε που έγινε η Ελλάς και ανέλαβε την ηγεσία της ο κ. Τσίπρας τέτοια ρητορική από κάποιο στελεχός? Εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Ακούστε.
1: Εσείς λέτε
2: πρωί
1: ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς και Τσίπρας είναι το ίδιο. Εγώ σας είπα για τον Τσίπρα.
2: Ωραία, όχι. Ένα λεπτό. Εγώ μέσα στη Βουλή αυτά τα οποία σας λέω τα έθεσα.
1: Ναι.
2: Ο κατά τα άλλα σεβαστός και για μένα με εκτίμηση κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι Ελλάς. Είναι άλλο κόμμα.
2: Να πούμε λοιπόν την κυρία Αντωνοπούλου από, από την Ελλάδα σήμερα στο Sky. Την πίεσα λοιπόν να καταδικάσει και τις επισκέψεις σε σπίτια και γραφεία ανθρώπων, όχι με γκαζάκια, με τους άλλους τρόπους που περιέγραψα. Δεν το κατεδίκασε. Δεν το καταδίκασε, κύριε Στραβελάκη. Το λέω επώνυμα, η κυρία Αντωνοπούλου στο Sky το πρωί. Είναι κάτι που παίζει στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν κλείνουν το μάτι παντού και μπορούμε να πούμε ότι είναι κροκοδίλια τα δάκρυα, χωρίς να κάνω βουτιά στο παρελθόν.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας καταδίκασε την επίθεση με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
2: Και χαιρέτησα προχθές από άλλο κανάλι αυτή την καταδίκη. Αλλά καταδίκασε τη δολοφονία, τα γκαζάκια. Δεν καταδικάζουν το τι οδηγεί σε αυτά. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά μας σήμερα.
1: Τώρα, πάμε και στο δεύτερο θέμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο για τρίτο θέμα. Στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα χθες το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή εσείς καμαρώνετε ότι έχει υπεραπόδοση η ελληνική οικονομία και μιλάω για το θέμα που καίει τον κόσμο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είπε, τι υπεραποδίδει, δεν υπεραποδίδει η οικονομία. Η ακρίβεια υπεραποδίδει και οι υψηλοί φόροι υπεραποδίδουν. Υπάρχει ένα άδικο μοντέλο σε βάρος των πολιτών. Απάντηση.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μειώσει πάρα πολύ τη φοροδιαφυγή. Αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Άρα λοιπόν, ναι, το ότι υπάρχει μια, λόγω του πληθωρισμού υπάρχουν αυξημένες τιμές. Άρα αυξημένα έσοδα για το κράτος ισχύει. Από την άλλη όμως, ας πούμε, η κάρτα ανεργίας, η οποία αυτή τη στιγμή σε μια περίμετρο πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, ακουμπά δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έφερε λοιπόν μείωση της φοροδιαφυγής. Άρα αυτά είναι έσοδα για το κράτος. Η μείωση της φοροδιαφυγής έφεραν έσοδα στο κράτος. Δεν μας τα λέει λοιπόν απολύτως καλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, ένα μέρος από τα υπερέσοδα είναι και αυτό που λέει. Αλλά η ανάπτυξη της οικονομίας και αυτά τα οποία σας λέω είναι ένα μεγάλο μέρος των υπερεσόδων. Κύριε Σιμαβουλέ,
1: η ανάπτυξη είναι καλή, αλλά ξέρετε, όταν στους συνταξιούχους οι μισθός βλέπουν τηλεόραση και ακούνε εσάς να λέτε ή ραδιόφωνο ή διαβάζουν εφημερίδες ανακοινώσεις για την ανάπτυξη, λένε πολύ ωραία. Λέτε πόσες μειώσεις φόρων έχουμε, πόσες αυξήσεις μισθών και συντάξεων έχουμε. Στην τσέπη τι μου μένει, τίποτα. Είδατε την έρευνα για τις συντάξεις που δείχνει 19-25 του ΙΟΒΕ είναι. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ το ΙΟΒΕ, ούτε ΠΑΣΟΚ. Το που δείχνει ότι 19-25 η πραγματική αύξηση στους συνταξιούχους ήταν 0,8%. Την υπόλοιπη την έφαγε ακρίβεια. Συμφωνώ. Βλέπετε, ξέρετε ότι η αγοραστική μας δύναμη είναι στο ναδύρ της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία. Τι θέλω να πω.
2: Εγώ ακούω συνεχώς. Δεν ήμασταν Λουξεμβούργο.
1: Ακούω, έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά είστε κυβερνάτε 7 χρόνια. Ακούω συνεχώς ότι δίνετε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Εγώ θα προτιμούσα να λέτε πώς θα χτυπήσετε την ακρίβεια, να πέσουν οι τιμές για να μην πηγαίνουν τα χρήματα στη μαύρη τρύπα. Γιατί αν δίνετε χρήματα και εμένα μου τα παίρνει η ακρίβεια ή στο συνταξιούχο μισθωτό, τι θα τα κάνει. Από τη μία τσέπη μπαίνουν, στην άλλη βγαίνουν. Χτυπήστε την ακρίβεια. Βρείτε έναν τρόπο. Το ρίζει στα μάλγαρα εκεί πιο κάτω από τη Θεσσαλονίκη, που άκουγα χθες τον παραγωγό. Ξεκινάει 25 λεπτά και φτάνει 3 ευρώ και στο κουτί.
2: Μην μου το λέτε.
1: 10 φορές πάνω.
2: Θα διαφωνήσω.
1: Γιατί?
2: Εντελώς. Όχι ότι δεν συμβαίνει.
1: Αλλά
2: ποτέ δεν παίρνουμε υπόψη την αλυσίδα την εφοδιαστική. Ποτέ δεν παίρνουμε
1: 10
2: υπόψη
1: φορές πάνω.
2: Από πού το αγοράζουμε.
1: 10 φορές πάνω.
2: Αν αποθηκεύεται. Αν για κάποιο
1: είπε
2: λόγο
1: ο άνθρωπος να πάει 5 φορές πάνω, 10 φορές
2: είναι,
1: πάνω.
2: Όχι.
1: Αυτή μα 10 φορές, τα όσπρια 10 φορές πάνω.
2: Αν άνθρωπο της ελεύθερης αγοράς, ναι, μπορεί να είναι και 10. Δεν λέω ότι πρέπει να ζητήσει.
1: Και δηλαδή, γιατί ένα προϊόν δεν έχει εδώ 5 αυτό και στην υπόλοιπη Ευρώπη πωλείται 3. Είναι το
2: δεν
1: ελληνικό.
2: Είναι
1: υπάρχει
2: δεν
1: λίστα το πόσο κάνει
2: αυτό
1: ελληνικών προϊόντων που πωλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη όπου εξάγονται. Το θεωρείτε κανονικό αυτό?
2: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Να το δούμε και να πω ότι μπορεί στον τομέα αυτό να έχετε δίκιο, αλλά το ότι το μισό λεπτό γίνεται 3, μπορεί η εφοδιαστική αλυσίδα να το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι επιχείρημα για μένα. Έτσι όπως βλέπω την ελεύθερη οικονομία, ναι, μπορεί να περνάνε.
1: Δεν αρνείστε
2: από
1: και την ακρίβεια,
2: χέρια,
1: φαντάζομαι. Δεν αρνείστε και την ακρίβεια.
2: Εγώ
1: ότι
2: αυτό
1: ότι έχουμε ένα σωρευτικό πληθωρισμό από το 19 μέχρι σήμερα,
2: ναι,
1: αύξηση του κόστους ζωής πάνω από, ναι, 40%. Επομένως αυτό είναι δεδομένο.
2: Αλλά και ο κατώτατος μισθός ανέβηκε.
1: Μα
2: 40%.
1: Τι να το κάνω, αν ανέβει 40 και η ακρίβεια 40 είναι 0 για μένα.
2: Συμφωνώ ότι η ακρίβεια τρώει ένα μέρος
1: Αυτό λοιπόν σας λέει η αντιπολίτευση, ότι διαφημίζεται υπεραπόδοση που έρχεται από ακρίβεια και από πληθωρολόγηση.
2: 500.000 εργασίας, τι έχετε να πείτε. 500.000
1: στο συνταξιούχο που μας ακούει, στέλνει τώρα μήνυμα, τελειώνουν τα χρήματα στις 15, τι έχετε να πείτε εσείς. Πώς θα περάσει την πρώτη μήνυμα.
2: Αυτό το έχουμε πει στο τέλος, κάποιοι άνθρωποι θα πούν ότι τελειώνουν και την πρώτη μέρα.
1: Όχι,
2: θέλω
1: δεν είναι
2: να
1: έτσι,
2: πω ότι σε κάποιους ανθρώπους, ναι, μπορεί να...
1: Με 800 ευρώ ελάτε να
2: δεν είναι
1: εσείς.
2: Η πλειοψηφία. Δεν είναι
1: όχι,
2: η πλειοψηφία.
1: Όχι, είναι. Οι μισοί συνταξιούχοι έχουν παίρνουν όχι, οι μισοί συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα ζήσει κάποιος με 1.000 ευρώ.
2: Άρα μου λέτε ότι είναι θέμα των συνταξιούχων, όχι όλων.
1: Και η μισθούτη, γιατί εσείς μπορείτε να μου πείτε μια οικογένεια με δύο παιδιά πόσα θέλει για να ζήσει για ένα μήνα. Πόσα θέλει και πού να τα βρει.
2: Μια οικογένεια με δύο παιδιά, ναι, αν έχει ένα μισθό και ενίκιο, ναι, ναι, έχει πρόβλημα.
1: Δεν θα έχει ενίκιο, ιδάνιο, κάτι
2: αλλά,
1: θα έχει.
2: Αλλά αν δεν έχει ενίκιο, αν έχει δύο μισθούς, δεν ισχύει αυτό που λέτε, ότι είναι σε 15 μέρες δεν έχουν.
1: Γιατί ξεκινήσαμε με 20, για μπατζάκι,
2: πήγαμε σε 15, σε λίγο η αντιπολίτευση, όχι εσείς, θα μας πείτε ότι με το που τα παίρνουν τα λεφτά δεν έχουν για να ζήσουν. Η κοινωνία έξω δεν είναι κατεστραμμένη. Υπάρχουν άνθρωποι που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Συμφωνώ. Αλλά αυτά τα οποία γίνονται τα τελευταία 7 χρόνια από ένα κράτος
1: που ουσιαστικά
2: η οικονομία ήταν κατεστραμμένη, ναι,
1: στο σύστημα ήλιος, στο σύστημα ήλιος, το 58,75% των συνταξιούχων έχουν συνταξή κάτω από 1.000 ευρώ.
2: Ναι, μιλάτε για τους συνταξιούχους. Λέω ναι. Αν είναι δύο συνταξιούχοι και
1: ένας στους πέντε παίρνει έως 500 ευρώ. Ένας στους πέντε παίρνει έως 500 ευρώ.
2: Εγώ δεν λέω ότι γίναμε Λουξεμβούργο ή Ελβετία. Εγώ λέω από εκεί που αρχίσαμε είμαστε καλύτερα παρά το ότι είχαμε COVID, παρά το ότι είχαμε δύο κρίσεις. Αυτό λέω. Και βέβαια αναγνωρίζω τα προβλήματα που έχουν κάποια νοικοκυριά εκεί έξω. Αλίμονο.
1: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη, Μαρίνο Σκανδάμη, που είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Real FM.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
25: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
26: Real FM. Η ώρα είναι 4.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο κόκκινο παραμένει η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, από το Μοσχάτο έως και την Αχαρνών. Άνω των 45 λεπτών οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και δεκάλεπτες από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αυξημένη κυκλοφορία περιμετρικά του Συντάγματος σε Βασιλίση Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών στα δύο πρώην ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά και Αθανασία Ρέπα, για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος. Αναβάθμισε σε κακούργημα την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Για υβριδική επίθεση με χρήση AI κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Τάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέτ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και ενημερώνουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών. Η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό το Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία ήταν το μήνυμα του Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έλαβε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζουν την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ναυτεργάτες στη Ραφίνα παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε την απεργία παράνομη. Θέτουν ζητήματα ασφαλείας. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κλινικά νεκρός είναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε ξημερώματα από πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, ο οποίος σύμφωνα με κατάθεση φίλου του ανήλικου, τους πούλησε αλκοόλ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός δράσης για ένα μήνα θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Πέβερεν. Ο Ρώσος Σέντερ Φόρ είπε στη ρήξη μηνίσκου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο, σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία, στερεά σποράδες Εύβοια, Ιόνιο, Βορειοανατολικό, Αιγαίο και Κρήτη. Σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8 για μια ακόμα ώρα. Μαζί Νίκο Στραβελάκη στο μικρόφωνο, χωρίς τη Λουκία Αγκάτου σήμερα που θα είναι μαζί μας ξανά από τη Δευτέρα, με τον κύριο Γιώργη Νταβαρίνο απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Δήμητρα Πανανού να φροντίζει τα πάντα στην εκπομπή, τη Βαγιακούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς στο 211-200-8200 και στο στούντιο papakirialfm.gr. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι με θερμοκρασίες ευτυχώς κλασικά καλοκαιρινές. Στη χώρα μας ένας κλασικός καλοκαιρινός καιρός σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο που έχει τρελαθεί τελείως, αλλά δεν φταίει ο καιρός, φταίει ο Ελληνίνιο. Και βέβαια εμείς δεν φταίει ο Ελληνίνιο, εμείς έχουμε καταστρέψει τη φύση και το περιβάλλον και πληρώνουμε τις συνέπειες. Και υπάρχει και ο Τραμπ που λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ο Τραμπ κερδίζει. Θυμάστε τι έλεγα χθες στη Λουκία, ότι έχει κερδίσει 1,2 δισεκατομμύρια από συναλλαγές μέσα στο 2025. Λέει, τι να σας πω, εγώ έχω καλούς κυρίως κρυπτονομίσματα, λέει. Είναι, έχω καλούς συνεργάτες, εγώ δεν ανακατεύομαι με αυτά. Πολύ ωραίοι, Γιώργο. Θα μου βρεις κάτι τέτοιο συνεργάτη να βρούμε και χρήματα βέβαια να επενδύσουμε, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Βλέπω τώρα ότι έκανε πάνω από 21.000 χρηματιστηριακές συναλλαγές ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο χρόνο επιστροφής του στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δήλωση κάτι σαν ποθενέσχες που κάνουν στην Αμερική και λέγεται οικονομικών συμφερόντων του 25. Δεν είναι άσχημα. Κύριος, αν δείτε τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι συναλλαγές, 21.000, κυμάνθηκαν λέει από 600 έως 1,86 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι συναλλαγές, 21.000, κυμάνθηκαν

αυτό, όταν αν ξέρεις βέβαια τι θα γίνει στον πόλεμο, μπορεί να γίνεις πλούσιος μέσα σε 10 λεπτά, ποντάροντας την άνοδο ή την πτώση του πετρελαίου. Λέω εγώ τώρα, φανταστείτε να υπήρχε πρόεδρος στην Ελλάδα που να έχει τζογάρει σε ένα χρόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λέω εγώ τώρα, φανταστείτε το. Άλλα τα μεγέθη ξέρω, αλλά λέω και δεν υπάρχει Τραμπ εδώ. Αδιαμφισβήτητα θέμα της ημέρας, το θρίλερ με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, που η κυβέρνηση λέει ότι έπεσε θύμα φαρσέρ με υβριδικού χαρακτήρα επίθεση και διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το ρεπορτάζ λέει, με βάση το βίντεο που ανήρθησαν οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ, ο Βόβαν και ο Λέξους, που παρίσταναν τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, φαίνεται στο βίντεο να ρωτάει, να ζητάει εξηγήσεις ο Ντόκος για το ντρόουν το ουκρανικό, το οποίο, το ντρόουν βόμβα, που βρέθηκε στα βράχια της Λευκάδας ακυβέρνητο. Οι φαρσέρ προειδοποιούν ότι μπορεί να ξαναγίνει κάποιο τέτοιο περιστατικό στα ελληνικά νησιά, γιατί ξέρετε, λέει, διαφωνούν ο Ζελένσκι και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας απίθανα πράγματα για τους ρωσικούς στόχους. Ο κύριος Ντόκος λέει: εμείς θέλουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, και μάλιστα λέει, για να καταλάβετε, ο διοικητής της ΕΥΠ είναι αυτή την περίοδο στο Κίεβο. Σε εσάς δηλαδή. Που αν ήταν, θα το ήξεραν οι ίδιοι. Δεν απορρεί που δεν το ξέρουν. Ο κύριος Ντόκος ανησυχεί για τις συνέπειες που θα έχει ένα τέτοιο περιστατικό αν επαναληφθεί σε υψηλή περίοδο τουρισμού. Κατανοητό. Λέει: καταλαβαίνουμε τον πόλεμο, αλλά μην το μεταφέρει στα ελληνικά νερά. Και το πιο πικάντικο είναι ότι μιλάει για εκλογές. Λέει, ξέρετε, πάμε σε εκλογές σε λίγους μήνες στην Ελλάδα και ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στην κυβέρνηση. Ειδοποιήστε όσους σχεδιάζουν τέτοια ενέργεια. Είναι πολύ συχνά στα νερά. Θα επηρέαζε και την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, τις διμερείς μας σχέσεις. Και λέει επίσης, κοιτάξτε, αξίζει τον κόπο να χαλάσουμε τις σχέσεις μας για να πάτε να βουλιάξετε ένα ρωσικό πλοίο? Αποφασίστε αν αξίζει να χάσετε την υποστήριξη της Ελλάδας. Είναι τόσο απλό. Ταυτόχρονα λέει ότι μια σοβαρή κρίση Ελλάδας-Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι το Κίεβο μας χρειάζεται όλους τους συμμάχους. Η αντιπολίτευση ζητεί την παρέτηση Ντόκου. Πάρα πολύ σοβαρό, πρωτοφανές το περιστατικό. Είτε χρησιμοποίησαν οι φαρσέρ τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέει η κυβέρνηση, για να κάνουν αυτή την υβριδικού χαρακτήρα επίθεση διεισδύοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, είτε με άλλο τρόπο το έκαναν, σημασία έχει ότι έπεσε θύμα ο κύριος Ντόκος και εμείς περιμένουμε από άνθρωπο που εκπροσωπεί, και μάλιστα με την εμπειρία του κύριου Ντόκου, την κυβέρνηση να είναι τριπλά προσεκτικός και να μην μιλάει στον καθένα ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί με οποιονδήποτε τρόπο ως σύμβουλος ασφαλείας, υπουργός ή πρωθυπουργός. Εδώ είδαμε νωρίτερα, σας έλεγα για τον Τραμπ, που εμφανίζεται με βίντεο που έφτιαξε ο ίδιος AI ως γιατρός να γιατρεύει όσους πάσχουν από σύνδρομο διαταραχής Τραμπ, που είναι αυτό που ονομάζει ο ίδιος όποιος τον επικρίνει έχει σύνδρομο Τραμπ. Διαταραχής Τραμπ. Δεν δέχεται τον Τραμπ δηλαδή. Απίθανα πράγματα.

Λοιπόν, να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε τη μία πλευρά νωρίτερα και ρώτησα τον κύριο Σιμόπουλο, το προσέξατε, αν θεωρεί ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την τύφλη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα την μητέρα της πολιτευτού, της κυρίας Νέστορα, η οποία επίσης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα, και αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι το πώς έγινε. Δηλαδή, έβαλαν στο στόχαστρο οι τρομοκράτες το σπίτι της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Έβαλαν στην πιλωτή που είναι πολύ χαμηλοτάβανη, άρα εκεί συσσωρεύεται η θερμότητα, το θερμικό φορτίο και οποιοδήποτε οστικό κύμα. Χτύπησαν, κατέβηκε ο πατέρας, ο οποίος βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλύτερα, έχει μόνο αναπνευστικά προβλήματα, να δει τι συμβαίνει. Και μετά ξεκίνησε να κατεβαίνει η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Η πολυκατοία έχει 4 ορόφους. Μεταξύ τέταρτου και τρίτου, μάλλον τρίτου και δεύτερου, έγινε δεύτερη έκρηξη. Ήταν τόσο ισχυρό το οστικό κύμα που πέρασε από τη σφασμένη πόρτα της εισόδου, ανέβηκε τις σκάλες, τη χτύπησε, την έριξε κάτω. Της προκάλεσε εγκάβματα 80% στο σώμα της, με αποτέλεσμα να υποκύψει μία μέρα μετά. Είναι συγκλονιστικό ότι τη χτύπησε μεταξύ τρίτου και δεύτερου ρόφου. Φανταστείτε την ένταση της δεύτερης έκρηξης. Εκεί δίπλα ήταν και η κόρη της, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στα άνω και στα κάτω άκρα σε ειδική μονάδα στη Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έλεγα λοιπόν στον κύριο Σιμόπουλο, αν με το να μιλά για τον Αλέξη Τσίπρα και το παρελθόν του επιχειρεί να εργαλειοποιήσει αυτή την δολοφονική επίθεση.

0: Πάμε να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, στέλεχος της Ελλάς και τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Καλησπέρα, κύριε Σκανδάμη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, μιλάμε για πρώτη φορά, χαίρομαι γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Είδα λοιπόν τον Πρωθυπουργό να παίρνει τη σκυτάλη από τον κύριο Κυρανάκη στη συνέντευξη που έδωσε τη νύχτα στο liberal.gr και να λέει ότι θα πρέπει τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε συμπεριφορές που στρώνουν χαλίκι στη δημοκρατία, να είναι πιο προσεκτικά και προσθέτει. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν είχε πει ότι οι μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν, επειδή ο κύριος Κυρανάκης είχε πει κάτι ανάλογο, είχε ρωτηθεί στο Action αν θεωρεί ότι είναι ηθικός αυτούργος ο κύριος Τσίπρας και είχε πει: κοιτάξτε, σας θυμίζω τις δηλώσεις του και τις πράξεις του ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και αυτό που έχω να πω είναι τουλάχιστον αν έχετε την τρομοκρατία και ότι δημιουργεί ένα εμφυλοπολεμικό κλίμα. Απάντηση.
1: Θα έλεγα ότι είναι απαράδεκτες τέτοιου τύπου δηλώσεις. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής της Βάγιας Νέστορας σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, μια αποτρόπια πράξη. Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην κούρη της Αφροδίτης, στους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, στους τραυματιστέντες. Και ταυτόχρονα απερίφραστα δήλωσε ότι η τρομοκρατία προφανώς είναι εχθρός της δημοκρατίας. Άρα έχουμε μια καθαρή δήλωση. Από εκεί και πέρα, το να έρχονται, να επαναλαμβάνουν αυτή την ατζέντα, μάλιστα προσέξτε με έναν αμφίσιμο πια τρόπο, διότι θα είδατε ότι υπήρχαν και ανασκευαστικές δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, όπου παραδέχτηκε ότι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ήταν χωρίς αστερίσκους. Το να διελισθαίνουμε λοιπόν σε ένα.
0: Δεν αλλάζει την ουσία, δεν συμφωνώ ότι ήταν ανασκευαστική. Ο κύριος Τσίπρας όντως από την πρώτη στιγμή καταδίκασε ρητά και κατηγορηματικά την δολοφονική επίθεση. Ο κύριος Κυρανάκης αναφερόταν στο παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Πώς ο ίδιος δηλαδή με πράξεις ως κυβέρνηση, ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και δημόσιες τοποθετήσεις του, ουσιαστικά είχε ταχθεί, είχε δείξει ότι ανέχεται τρομοκρατία. Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Όταν λέει από ποια μεριά βλέπει τη Μολότοφ, αυτό είπε. Και μάλιστα συνέχισε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι ο Τσίπρας στην πραγματικότητα δεν είναι άλλος. Λέει συγκεκριμένα, να στο διαβάσω, επανήλθε με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Άρα ο Τσίπρας λέει δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος, ακόμα και αν άλλαξε ταμπέλα ή κόμμα.
1: Ναι, θα έλεγα να ξεκαθαρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τι εννοούν, γιατί δεν μπορεί να ακυρώνει, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό για αυτές τις δηλώσεις που επίσης είναι απαράδεκτες. Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος λέει ότι ήταν καθαρή και χωρίς αστερίσκους η δήλωση του κ. Τσίπρα. Αλλά από εκεί και πέρα. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα που συγκροτείται προφανώς από τον Πρόεδρό του, τους τομείς και το Εθνικό του Συμβούλιο. Είναι ξεκάθαρη η στάση της Ελλάς απέναντι στην τρομοκρατία. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Και οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση επιχειρείται για μικροκομματικά, δημοσκοπών εντυπώσεων, οτιδήποτε άλλο ωφέλει, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που λέμε πολιτική τιμωρηχία ή πολιτική κατασκευή της Νέας Δημοκρατίας για να προκαλέσει εντυπώσεις. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται πάνω από το θάνατο μιας αθώας γυναίκας, ενός θύματος τρομοκρατικής επίθεσης, να ασκείται τέτοια μικροπολιτική εκμετάλλευση, διότι η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά. Το κόμμα της Ελλάς είναι απερίφραστα υπέρ της δημοκρατίας και κατά. Κατάφορα, απερίφραστα της τρομοκρατίας. Δεν χρειάζεται να απολογούμαστε γι' αυτό. Είναι δεδομένη η θέση. Θα πρέπει όμως να απολογηθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί συντηρεί ένα τέτοιο κλίμα, θα λέγαμε εμφυλιοπολεμικό.
0: Η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Τσίπρα.
1: Μιας χαλαρής. Εγώ θα έλεγα αυτό ως προσωπική άποψη, είναι ξεκάθαρο. Ποιος συντηρεί αυτό το φαινόμενο? Εδώ έχουμε απερίφραστες δηλώσεις. Και θα έλεγα κάτι άλλο. Όλα τα κόμματα με μία φωνή καταδίκασαν το τραγικό αυτό συμβάν της τρομοκρατικής επίθεσης για αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί βουλιάζουμε στο παρελθόν? Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί, κύριε Σταβελάκη, να βάλει μία ατζέντα που γυρίζει στο παρελθόν, που επιχειρεί δηλαδή να εγκλωβίσει τον κόσμο σε διλήμματα εμφυλίου πολέμου, ενώ ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή το μέλλον χαράζεται μπροστά και η Ελλάς μιλάει μόνο για το μέλλον.
0: Να ρωτήσω διαφορετικά. Το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα και την πολιτική του στον τομέα της προστασίας του πολίτη και της εθνικής ασφάλειας, το αποκηρύσει η Ελλάς? Δηλαδή την αλλαγή του ποινικού κώδικα, αν η κατοχή μιας μολότοφ είναι πλημέλημα ή κακούργημα και όλα τα υπόλοιπα, τα αποκηρύσει η Ελλάς? Λέει κακώς τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ή συμφωνεί? Διότι αν τα αποκηρύσει, να το ακούσω, δεν το έχω ακούσει. Εάν συμφωνεί, τότε δεν είναι άλλος, είναι ίδιος.
1: Εγώ θα σε λέω ξεκάθαρα ότι η Ελλάς είναι ένα νέο κόμμα, έχει πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές επιλογές που έχουν γίνει στο παρελθόν από όλα τα κόμματα. Αυτά είναι γνωστά. Έχει ασκηθεί κριτική.
0: Όχι,
1: από
0: δεν είναι άλλο έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο το ΠΑΣΟΚ, καλούμε Νέα Δημοκρατία, άλλο το ΚΚΕ, άλλο Ελληνική Λύση.
1: Δεν μπορώ να το ίδιο. Το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε και στραβελά, και δεν μπορώ να κάνω εισχώρηση, ας πούμε, στα εσωτερικά.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας ήταν ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει κάνει μεταμόσχευση του κεφάλου.
1: Ο κύριος Τσίπρας, απερίφραστα, είναι υπέρ της πλήρους λειτουργίας των δημοκρατικών διαδικασιών, της θωράκισης του κράτους δικαίου και προφανώς της υπεράσπισης των θεσμών, ώστε να χτιστεί εμπιστοσύνη σε αυτούς και να αποφευθούν στο μέλλον τέτοια τραγικά, τρομοκρατικά περιστατικά, όπου εκεί αναδεικνύεται, κύριε Σταβελάκη, πια ο αστυνομικός ρόλος, τι κάνουμε σε προληπτικό επίπεδο, τι γνώση για αστυνομία, τι δεν ήξερε, τι δεν πρόλαβε, και ταυτόχρονα διεθνή συνεργασία και οπωσδήποτε ευαισθητοποίηση του κόσμου, ενημέρωση δημοκρατική του κόσμου και συμμετοχή της κοινότητας σε όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Αυτά είναι όλα θέμα. Άρα, για να κλείσουμε τον κύκλο, μου έχει μείνει μια απορία από αυτά που λέτε. Ολοκληρώστε όμως και θα σας ρωτήσω. Πείτε,
1: όχι, και θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βουλιάζουμε στο παρελθόν. Βλέπουμε τις προκλήσεις της χώρας που βρισκόμαστε σήμερα. Βλέπουμε που βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Θέλουμε μια ισχυρή δημοκρατία στην Ελλάδα που να μην απειλείται ούτε από εξωτερικού ούτε από εσωτερικού κινδύνου.
0: Γιατί χρησιμοποιήσατε τη λέξη βουλιάζουμε? Ο κύριος Τσίπρας, αν αναφερθεί στο παρελθόν του, θα το θεωρήσει ναυάγιο. Γιατί βουλιάζουμε? Αυτό που λέτε όταν σας μιλάω για το παρελθόν του κύριου Τσίπρα, ο κάθε πολιτικός έχει μια διαδρομή. Εάν ο ίδιος θέλει να τραβήξει μια γραμμή και να τη διαγράψει, εγώ δεν έχω καταλάβει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει διαγράψει απολύτως τη διαδρομή του. Έχει πει σε ποια από αυτά διαφωνούσε, με ποιους συνεργάτες του διαφωνούσε για την επιλογή τους. Δεν έχει διαγράψει συνολικά το παρελθόν του. Όταν λέτε λοιπόν βουλιάζουμε στο παρελθόν, είναι σαν να χαρακτηρίζετε το παρελθόν του κύριου Τσίπρα ναυάγιο. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτηρίζει ναυάγιο το παρελθόν του, θεωρεί δηλαδή ότι ό,τι έκανε μέχρι τώρα ήταν ναυάγιο και κάνει ένα νέο ταξίδι τελείως διαφορετικό? Γιατί όλη η συζήτηση είναι αν αυτή τη στιγμή ο πολίτης, επιλέγοντας Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει το γνωστό Αλέξη Τσίπρα με νέους συνεργάτες και νέα ταμπέλα, ή αν επιλέγει έναν άλλο Τσίπρα, τον οποίο όμως δεν ξέρει, γιατί δεν έχουμε ακούσει πρόγραμμα ακόμα.
1: Θα έλεγα ότι το βουλιάζουμε ανήκει καθαρά στην περίοδο που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Όχι στις προηγούμενες περιόδους, που έγινε μια τεράστια προσπάθεια διάθεσης της χώρας, με μνημονιακό τεράστιο κόστος, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για να βγούμε τα μνημόνια. Κάπου πιστώνεται αυτό. Από εκεί και πέρα, πού βρισκόμαστε?
0: Υπάρχει άλλη άποψη ότι εκείνη την περίοδο έκλεισαν οι τράπεζες, χάθηκαν περιουσίες και υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι, ας ρωτήσει τότε ο κ. Μητσοτάκης, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεώς του, κάτω του 2020-2021, τον κ. Πικραμένο, τι εννοούσε, ότι είμαστε έτοιμοι και θωρακισμένοι, όταν τα έλεγε το 12-13, πότε τα έλεγε αυτά, επειδή φεύγουν μεγάλα κεφάλαια στο εξωτερικό, υπάρχει σχέδιο ακόμα για κλείσιμο των τραπεζών. Ο κ. Πικραμένος θα είπε αυτά. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη. Και ειδικό σχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τι εννοούσε? Όταν λοιπόν ανέλαβε η κυβέρνηση τότε.
0: Μα δεν έκλεισε το 12 η τράπεζα, το 15 τον Ιούνιο έκλεισε η τράπεζα.
1: Φανταστείτε λοιπόν, αυτό σας λέω. Ότι όταν έχουμε μια τεράστια διαρροή κεφαλαίων στο εξωτερικό, ήδη από τότε, και αναπτύσσεται σχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος για το κλείσιμο των τραπεζών, ώστε να μην διαφεύγουν κεφάλαια στο εξωτερικό και να θωρακίζεται η ελληνική οικονομία, πόσο μάλλον όταν υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη διαρροή κεφαλαίων έξω. Όμως εγώ δεν μιλάω για το παρελθόν. Σας είπα ότι το 19 μέχρι σήμερα, από το 19 μέχρι σήμερα, έχουμε περάσει 7 έτη. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Κατά από τώρα τις στόχες αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, κοντά στο 18% πληθυσμό. Πλεώνασματα από ακρίβεια, απίθανα την ακρίβεια. Ιδιωτικό χρέος, αν θυμάμαι καλά, 407 δις. Ανάπτυξη λιγότερη από το 2019. Ποια είναι η κατάσταση της χώρας μας, σε τι κατάσταση είναι οι πολίτες? Πώς ανταπεξέρχονται στο ενεργειακό κόστος, πώς ανταπεξέρχονται στην ακρίβεια? Δεν ανταπεξέρχονται απλά στη στεγαστική λέλαπα. Λοιπόν, αυτά δεν μπόρεσε να τα επιλύσει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, ας κοιτάξουμε, λέω, το μέλλον, ας δούμε τι λύσεις υπάρχουν για όλο τον κόσμο και όχι φυσικά για τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία ασκούν την πολιτική και γράφουν ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας προς όφελος των λίγων.
0: Ωραία, πάμε να μιλήσουμε για το σήμερα λοιπόν και να πάμε στην οικονομία. Διότι εδώ η τελευταία τοποθέτηση του κ. Τσίπρα, στην συνέντευξή του στον Α, ήταν ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Μάλιστα, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έσπευσαν να πούν: α, μας δίνει τα εύσημα ότι πάμε καλά στην οικονομία. Άρα περισσεύουν 6 δισεκατομμύρια, τα οποία 6 δισεκατομμύρια μπορεί να τα χρησιμοποιήσει από αυτή την υπεραπόδοση για να ασκήσει την πολιτική και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του, χωρίς να επιβάλλει, είπε, νέους φόρους, ούτε στα μεσαία και στα ψηλά εισοδήματα. Και ρωτάει η κυβέρνηση, εφόσον τα υπερπλεονάσματα αυτά έχουν συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κανόνες, πώς θα χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας για άλλους σκοπούς από αυτούς που λέει η Ευρώπη και λένε οι κανόνες μέσα στους οποίους λειτουργούμε?
1: Καταρχάς, να πούμε ότι το πλεόνασμα από ακρίβεια έχει εκτοξευτεί. Να πούμε ότι οι προτάσεις μας στοχεύουν στο να ελεγχθεί και πάλι η αγορά, το να υπάρξουν τρόποι, θεσμοί, νομοθετήματα και για το ψηφιακό περιουσιολόγιο, άρα να ενισχύσουμε την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων και την πάτηση φόρου διαφυγής, να δημιουργήσουμε επιτέλους Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης για την ανάπτυξη περιφέρειας. Και θα λέγαμε επίσης τα βελάκια για τη βοήθεια στις κοινωνικές ομάδες που παίρνονται.
0: Τα χρήματα που θα τα βρείτε.
1: Να υπάρξει φορολογία μερισμάτων.
0: Συμφωνούμε σε όλα σε αυτά. Πού θα τα βρείτε
1: να
0: τα
1: χρήματα. Να υπάρξει φορολογία μερισμάτων. Είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας για την εντυμότητά μας. Όταν σε ένα κράτος υπάρχει πια άνατη.
0: Και λέει
1: η κυβέρνηση,
0: ποιος μιλάει για εντυμότητα, ο κ. Τσίπρας.
1: Τι εννοεί δηλαδή. Η εντυμότητά του είναι αδιαφυσβήτητη. Εγώ θα σου πω πολιτικά τι εισπράττω από όλο τον κόσμο. Θα σου πω πολιτικά τι εισπράττω από όλο τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή. Από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, από ανθρώπους που έχουν καθαρή λογική στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα και από λαϊκούς ανθρώπους της δεξιάς, όλοι με μία φωνή λένε ότι ο Τσίπρας όσο κυβέρνησε δεν έφυγε από τα μία παράνομα ένα ευρώ, άφησε και 37 δισπλεόνας. Εγώ αυτό ακούω. Προφανώς και εσείς είστε απολύτως γεωμένος με την κοινωνία, σας έρχονται τέτοια μηνύματα, άρα η εντυμότητα να διαφυσβήτη. Όταν λοιπόν λέω ότι.
0: Ναι, πώς θα φέρει όρος... χρήματα η εντυμότητα.
1: Σας
0: διότι οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Αν θέλετε να καταργήσετε ένα φόρο, οι ευρωπαϊκοί κανόνες λένε, εκτός να φύγουμε από την Ευρώπη, λένε ότι πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα άλλο μόνιμο έσοδο. Τι θα πείτε, εδώ γράφω εντυμότητα, θα πάρω λεφτά από την εντυμότητα. Θέλει συγκεκριμένο
1: κράτος...
0: έσοδο.
1: Συγκεκριμένα σε παντό.
0: Περιγράφεται
1: κράτος...
0: και είναι και μόνιμο.
1: Παρακαλώ. Λέω το εξής. Όταν ένα κράτος κυβερνάται με όρους αναθεσικρατίας. Όλα στον αυτόματο. Τεράστια ποσά αναθέσεων, απίθανα τα δεις. Όχι με διαγωνισμούς, που εκεί μπορεί να έχεις 10, 20, 30, 40% έκπτωση, αλλά με αναθέσεις σε ανθρώπους που ευνοούνται στο πλαίσιο αυτό που λειτουργεί η κυβέρνηση. Άρα, μιλάμε για διαφανείς διαδικασίες. Αν όλα αυτά είχαν γίνει διαγωνισμός, θα υπήρχε ένα τεράστιο κεφάλαιο δισεκατομμυρίων στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν μειώνεται ο φόρος από τα κέρδη ενός διαγωνισμού, κύριε Σκανδάμη.
1: Αλλά ταυτόχρονα.
0: Ο φόρος θέλει άλλο φόρο. Θέλει τακτικό, μόνιμο έσοδο. Ο διαγωνισμός θα σας φέρει ένα προσωρινό έσοδο. Το οποίο δεν αντισταθμίζεται με τη μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Μπορείτε να πείτε λοιπόν συγκεκριμένα πού θα βρείτε τα χρήματα για να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις σας, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
1: Σας είπα και πάλι. Φορολόγηση των μερισμάτων.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί
0: αυτό
1: να
0: δεν είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση λέει ότι όσο αυξάνει τη φορολογία στα μερίσματα, μειώνει τα έσοδα.
1: Να σας πω, εσείς, εγώ, κάθε επαγγελματίας, αγρότες και άλλοι άνθρωποι, πληρώνουν τριπλάσια ποσοστά, ποσά φόρου στην εφορία από ό,τι πληρώνουν οι μερισματούχοι.
0: Δεν έχω αντίρρηση, αλλά σας λέω τα δεδομένα που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Λένε ότι με φόρο 5% στα μερίσματα εισέπραξε 350 εκατομμύρια, με φόρο 10% 170. Άρα αν πάρεις το 15% θα εισπράξετε 75.
1: Και με 15% πολύ παραπάνω.
0: Όχι, το ανάποδο, ότι όσο ανεβαίνει η φορολογία φεύγουν για να πάνε σε φορολογικούς παραδείσους όσοι επενδύουν για να μην έχουν υψηλή φορολογία. Αυτό σας λέω.
1: Εάν η κυβέρνηση βλέπει ότι η φορολογική παράδειση είναι ένα έξυπνο τρίκ, ένας μηχανισμός για να φύγουν τα χρήματα έξω, θα πρέπει να ελέγξει που πάνε. Το έχει κάνει αυτό.
0: Μα μείωσε το φόρο στα μερίσματα και αύξησε τα έσοδα. Αυτό σας λέω.
1: Έχει βάλει για παράδειγμα την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κύριε Στραβελάκη, να δουλέψει. Δηλαδή βλέπουμε κατά καιρούς κάποια πρόστιμα που ακούγονται, ας πούμε, μεγάλα, 1 εκατομμύριο εδώ ενδεχομένως τι άλλο. Όμως όταν τα κέρδη φτάνουν στα 100 και πάνω εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία χρήση. Είναι 1 εκατομμύριο.
0: Θα πάρετε τα κέρδη από την Εθνική για να μειώσετε φόρους.
1: Εγώ δεν λέω αυτό.
0: Μα δεν μου έχετε απαντήσει τόση ώρα πού θα βρείτε τα χρήματα. Πείτε μου ένα έσοδο μόνιμο. Μόνιμο.
1: Από την εντυμότητά μας.
0: Μα δεν υπάρχει εντυμότητα. Θα πάτε στην Εξέλιξη να πείτε, σας δίνω την εντυμότητα και κόβω το ΦΠΑ.
1: Ακούστε. Ένα πλέγμα μέτρων τα οποία θα φέρουν και εθνικό πλούτο και αναδιανομή, που είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Κύριε Σκανδάμη, σε μια χώρα που έχει καεί από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ο πολίτης είναι υποψιασμένος. Δεν ακούει γενικά, ακούει ειδικά. Όταν λοιπόν λέει, εγώ θέλω να μου πεις, από αυτό που τάζεις κοστίζει τόσα δισεκατομμύρια. Αυτά θα τα βρω έτσι. Τόσα από αυτό, τόσα από αυτό, κοστολογημένα. Η εντυμότητα δεν κοστολογείται. Πού να ξέρετε τώρα πόσα θα βγάλετε αν είστε έντιμοι. Τι θα
1: εγώ
0: πείτε.
1: Θα έλεγα το εξής,
0: υπολογίζω 5-6 δισεκατομμύρια από την εντυμότητα.
1: Ας μας πούνε από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, σιγά. Να πούμε κάτι. Ας μας πούνε από τη Νέα Δημοκρατία ποιο είναι το κόστος και η επιβάρηση του ελληνικού λαού από τις πολιτικές που μεταφέρουν το χρήμα.
0: Εγώ δεν ρωτάω τη Νέα Δημοκρατία. Την ρώτησα πριν, εσάς ρωτάω.
1: Πού πήγε η ανάπτυξη.
0: Εσείς τι θα πείτε, ρώτα τη Νέα Δημοκρατία πόσα κοστίζει η ανεντιμότητα.
1: Εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο που θα είναι φορολογικά δίκαιο, δεν θα επιμερίζει βάρη στα μεσαία και κατώτερα στρώματα και θα δίνει ελπίδα για
0: αυτό. Είναι περιγραφή προθέσεων, κύριε Σκανδάμη. Είναι περιγραφή προθέσεων.
1: Εγώ είμαι σαφής. Είμαι σαφής απολύτως, νομίζω. Τώρα, όποιος δεν καταλαβαίνει, από αυτούς μας ακούνε, δεν καταλαβαίνει.
0: Εμείς περιμένουμε το πρόγραμμά σας να το κρίνουμε κομμάτι-κομμάτι.
1: Από εκεί και πέρα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, εργώδης προσπάθεια και στους τομείς και στο Ινστιτούτο. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσουμε όλο το πνεύμα και πλέγμα οικονομικών μέτρων τα οποία θα εφαρμόσουμε όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση. Υπάρχει μια πρόκληση και ένα ύπατο διακύβευμα αυτή τη στιγμή, πολιτικό διακύβευμα. Πώς δεν θα ξανακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε υποστεί μια εθνική, λαϊκή και με όρους εισοδήματος καταστροφή. Άνθρωποι που παίρνονται. Οι οφειλέτες στο δημόσιο είναι απίθανος ο αριθμός πια, δηλαδή και φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν ξεπεράσει πια τα 4 εκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε που βρισκόμαστε, που μιλάνε για καλή κατάσταση οικονομίας.
0: Οι οφειλές
1: στην ΑΔΕ έχουν φτάσει 114 δις. Και έχουν κολλάσει τα 50 δις. Δηλαδή, μιλάμε για μια καταστροφή του μεσαίου και λαϊκού εισοδήματος που αντί να ανταπεξέλθει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκανδάμη.
1: Ένα τελευταίο. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, ας δούμε τις προκλήσεις. Η πρόκληση είναι μπροστά. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να έρθει μια κυβέρνηση με εντυμότητα να αντιμετωπίσει τα πράγματα και μόνο ενδιαφέρον, όχι για τα συμφέροντα, για την ίδια την κοινωνία.
0: Μαρίνο Σκανδάμη, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκανδάμη. Πάμε στήτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάτζα έως Μεταμόρφωση και δεκάλεπτες από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επιβλήθηκαν στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δυσπρόσιτη περιοχή στο Μουζάκι Καρδίτσας. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 32 στην Πάτρα και 30 στον Βόλο.
2: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real FM. Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
7: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
2: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
19: Η παραγγελία σας.
18: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: έκανε δήλωση και ο Αντώνης Σαμαράς τώρα, κάνει για κάθε θέμα και μάλιστα είναι από τους πρώτους. Θα έλεγα ότι ασκεί την πιο σκληρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς. Είναι φανερό ότι πάει για νέο κόμμα. Ρωτάει, είναι ακόμα ο κύριος Ντόκος στη θέση του? Αυτό είναι όλη η ανακοίνωση. Μετά από όσα συνέβησαν με τον κύριο, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, που έπεσε θύμα Φαρσέρ. Η κυβέρνηση μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη, λέει ότι είναι πασίγνωστη, έχουν πέσει θύματά τους κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Η ουσία παραμένει πάντως ότι ο κύριος Ντόκος μίλησε για ένα πολύ ευαίσθητο εθνικό θέμα μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Θα μπορούσε να γίνει απίστευτη τραγωδία αν είχε εκραγεί με τόσα εκρηκτικά μέσα, αφού έφυγε από τον στόχο του και έφτασε ακυβέρνητο στη Λευκάδα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Κατά τη γνώμη μου, αναμένονται και απαιτούνται επιπλέον απαντήσεις. Και κυρίως εάν εξαντλούνται όλες οι δικλείδες ασφαλείας, πριν μιλήσει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού σε οποιονδήποτε εμφανιστεί ως σύμβουλος ασφαλείας του ηγέτη μιας ξένης χώρας. Τώρα, οι προβολείς στρέφονται και είναι φυσικό στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για να πάμε και στα εθνικά θέματα, την άλλη Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα. Εκεί θα είναι ο Τραμπ. Εκεί θα είναι φυσικά ο Ερντογάν, θα τους υποδεχθεί. Είναι 31 ηγέτης και ο Ερντογάν 32 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ερώτημα είναι αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με Τραμπ και με Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει προγραμματιστεί τίποτα. Ούτε η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τίποτα, ούτε η Άγκυρα λέει κάτι, ούτε η αμερικανική πλευρά. Κάποιες πληροφορίες ότι θα μπορούσε ο Τραμπ πηγαίνοντας εκεί να στείλει εδώ το Ρούμπιο ή το Χέξεθ για λίγες ώρες δεν επιβεβαιώνονται επισήμως τουλάχιστον. Και από την άλλη πλευρά, οι ευχές που είχε εκφράσει η κυρία Γκιλ Φόιλ, η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, που χθες το βράδυ σε μια πολύ μεγάλη γιορτή υποδέχθηκε Έλληνες για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και μίλησε με εγκομιαστικό τρόπο για τη συμφωνία για τα F-35 που σε λίγο καιρό θα είναι στα χέρια της Ελλάδας. Είχε πει, θυμάστε, ότι ο Τραμπ θα περάσει από την Ελλάδα πριν πάει στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν το ξέρουμε. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι, για να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων. Καλησπέρα, κύριε Φίλη, πολύ χαίρομαι που μιλάμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν έχουμε Λουκία σήμερα, η Λουκία την έχουμε στείλει διακοπές. Είμαι μόνο μου, λοιπόν, θα τα πούμε μαζί. Αυτό που έλεγα ότι είναι βέβαιο για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ότι ο Ερντογάν περιμένει τον Τραμπ στην Άγκυρα και ονειρεύεται τα F-35. Και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ στο CNN Τούρκο ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών. Ο οποίος υποστήριξε, θέλω να πείτε αν μπορεί αυτό να έχει βάση, ότι έχει ληφθεί ήδη απόφαση από τους Αμερικανούς για διαδικασία άρσης των αμερικανικών κυρώσεων για τους ρωσικούς S-400 και ότι υπάρχει ένας νέος δρόμος για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, όχι να ξαναμπούν στο πακέτο, αλλά μέσω άρσης απαγόρευσης της πώλησής τους.
1: Κοιτάξτε, πρόκειται για νόμο, δεν μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να παρανομήσει. Νομίζω ότι ο κύριος Φιντάν προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις. Ξέρετε, είναι και ένας τρόπος διαπραγμάτευσης και αυτός και το κλίμα. Δηλαδή, είναι αυτό που γίνεται και στο Ιράν τώρα μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Σου λέει ο ένας έχω συμφωνήσει αυτό, μετά βγαίνει ο άλλος ότι ναι, δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα παρόμοιο και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί υπάρχει την Τουρκία στο νόμο Κατσά, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει βρεθεί μια λύση για τους S-400. Αυτό είναι ξεκάθαρο και ό,τι και να λένε οι Τούρκοι, ό,τι και να προσπαθήσει να πει κάποιος κάτι ο κύριος Τραμπ, πολύ απλά δεν θα μπορέσει να το κάνει, γιατί δεν θα το περάσει, δεν μπορεί να το περάσει και από το Κογκρέσο. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση με τους S-400. Καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο λένε τώρα οι Τούρκοι είναι ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποια, να το πω έτσι, αλχημίες. Δηλαδή να αλλάξουν, να βγάλουν κάποια τσιπ, να αλλάξουν ή βασιλώς να σβήσουν κάποια πράγματα από το λογισμικό των S-400, έτσι ώστε να πούνε ότι δεν είναι λειτουργικοί, για να μπορέσουν να το κάνουν. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς δεν είναι Αμερικανάκια, έτσι όπως το λέμε εμείς, και σίγουρα δεν πρόκειται να πιστούν ότι με μια τέτοιου τύπου διαρρύθμιση πρόκειται να φύγουν οι Τούρκοι, να ξεφύγουν από τον νόμο Κατσά.
0: Αλλά λέτε, δεν έχει βάση αυτό που λέει ο Φιντάν. Στην πραγματικότητα, εντυπώσεις πάνε.
1: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι πολλά λένε και το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν θα πω ότι ο κύριος Τραμπ δεν σκέφτεται να τους δώσει. Έτσι. Απλά λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει κάτι τέτοιο. Άρα δεν νομίζω ότι τα F-35 είναι αυτή τη στιγμή στο κάδρο. Αυτό το οποίο λέει ότι θα φέρει κάποια δωράκια για τους Τούρκους.
0: Α, εδώ θέλω να πάω. Εάν υπάρχει δρόμος, γιατί το πρωί μίλουσα στη τηλεόραση με τον κύριο Σίγο και τον κύριο Γιατρίδη και μου έλεγαν ότι εκεί υπάρχει δρόμος. Εκεί δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να μπλοκάρει η Αμερικανική Ρωσία το δώρο που ετοιμάζει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Δηλαδή κινητήρες αμερικανικούς τους F-114 γενιάς για το τουρκικό μαχητικό καν που προς το παρόν είναι μακέτα. Εκεί μου έλεγαν είναι δύσκολο και το λέω αυτό διότι είδαμε ότι τη νύχτα έγινε γνωστό ότι η Ντίνα Τάιτους που προστατεί σε μια πρωτοβουλία έκανε την πρώτη κίνηση για να μπλοκάρει την αποστολή κινητήρων για το καν στην Τουρκία, ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σταματήσει την αποστολή των κινητήρων στον
1: Ερντογάν. Κοιτάξτε, είναι το θέμα, κοιτάξτε, είναι και ευαίσθητη περίοδος γιατί είμαστε λίγο πριν από τις εκλογές, δηλαδή ο Νοέμβριος. Είναι κοντά άμα το σκεφτεί κάποιος. Οπότε και ο κύριος Τραμπ θα το σκεφτεί. Και ξέρετε, το να του πάνε και κόντρα οι βουλευτές οι γερουσιαστές είναι δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να πάρουν και το χρήσμα, έτσι, θα πρέπει να τους υποστηρίξει. Είναι πολύ ευαίσθητη ισορροπία, αλλά για να πούμε με απλά λόγια να καταλάβουν φίλες και φίλοι, οι κινητήρες του, το νόμος Κατσά έχει να κάνει πάρα πολύ, να το πούμε απλά λόγια, με το να μην επιτρέπει στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, να το πούμε έτσι, της Τουρκίας, να συνεργάζεται με τους Αμερικανούς. Οι κινητήρες έχουν να κάνουν με την αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρκίας. Οπότε εκεί είναι το θέμα, το νομικό, ότι θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι εκτός νόμου Κατσά. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με, να το πω έτσι, με τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, να πάρω το ελληνικό εμπασπιτός αντίστοιχο για να καταλαβαινόμαστε, αλλά έχει να κάνει με την αεροδιαστημική βιομηχανία. Οπότε αυτό προφανώς εννοούσε και ο
0: Άγγελος. Εκεί λέτε ότι λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει ένα παράθυρο για να πάρουν
1: τους κινητήρες. Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολιτικό το θέμα. Δηλαδή είναι περισσότερο πολιτικό το συγκεκριμένο ζήτημα. Το άλλο όμως είναι νομικό με τα F-35, όπως καταλαβαίνετε. Είναι άλλη τάξη μεγέθους.
0: Η μεγάλη εικόνα, κύριε φίλη, είναι πρώτον, ο Τραμπ κάνει την κίνηση πριν από λίγες μέρες έχοντας το Βαν στο πλευρό του και λέει φίλος μου Ερντογάν, το Βέσου και Φιντάν μάλιστα λέει τηλεφωνήθηκαν, είπε χθες το βράδυ ο Φιντάν και αν δεν είχαν τηλεφωνηθεί μόνο για τον Ερντογάν έρχεται ο Τραμπ στην Άγκυρα, δεν έρχεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημιουργεί λοιπόν ένα κλίμα και ο Τραμπ το επιβεβαιώνει ότι εγώ πάω στο φίλο μου τον Ερντογάν που με στήριξε και δεν έκανε πόλεμο μαζί με το Ιράν μόνο για χάρη μου. Και του πάω και δώρα και ανοίγω το δρόμο για τα F-35 και του πάω και κινητήρες για τα καν. Την ίδια ώρα όμως, αφήστε τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι μια ιστορία, δεν είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς είμαστε στην Ευρώπη. Πηγαίνει η κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, φωτογραφίζεται χαμογελαστή με τον Ερντογάν, πάει επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, τον εγκομιάζει από την αρχή ως το τέλος και δεν λέει λέξη για το κάζους Μπέλη, για τη γαλάζια πατρίδα, για το ότι φυλακίζει πολιτικούς του αντιπάλους, τίποτα. Και λέει πόσο καλή είναι η συνεργασία μας, πόσο καλός εταίρος είναι η Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα και πόσο θέλουμε την αμυντική συνεργασία μαζί.
1: Ακούστε πώς την άποψή μου, κύριε Στραβελά, για το θέμα.
0: Και ο Ρούτε το ίδιο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Εντάξει,
0: και ο Αμερικανός Βουλευτής στο ΝΑΤΟ. Όλοι στα πόδια του Ερντογάν.
1: Ακούστε. Κοιτάξτε, η Τουρκία πάντα, μάλλον να το πω πολύ απλά, ιστορικώς άμα το δείτε, και αυτό δεν θέλω να το κάνω τώρα διάλεξη ιστορίας, αλλά από την εποχή της Ελισάβετ της πρώτης, να το πω έτσι, δηλαδή μιλάμε το 1600, επειδή υπάρχει ζήτημα με τη Ρωσία, επειδή υπάρχει ζήτημα τότε, να το πω έτσι, με την Ισπανία των Αυσβούργων κτλ., θεωρούν την Τουρκία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε και την Τουρκία τώρα ως βασικό ανάγχωμα σε κάποια μεγάλη πυρωτική δύναμη. Είτε είναι η Ρωσία, είτε είναι η Σοβιετική Ένωση, είτε είναι η Ρωσία του Πούτιν τώρα, είτε ήταν η Τσαρική Ρωσία, είτε ήταν η Ισπανία, είτε ήταν η Γάλλη ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια συνεχόμενη κατάσταση γνωστή για αυτόν που αντιλαμβάνεται και βλέπει μακροσκοπικά και γεωπολιτικό στο τι συμβαίνει. Δεν είναι παράλογο, να σας το πω πολύ απλά. Αλλά αυτό πρέπει κάπως να τους το κόψουμε. Εμένα η άποψή μου είναι, κύριε Στραβελάκη, ότι η Εσθονή κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία προσπαθεί να σύρει όλη την Ευρώπη στο άρμα μιας μικρής χώρας, η οποία έχει ρωσοφοβία, και πάση περιπτώσει εγώ δεν θα πω γιατί καλός ή κακός, γιατί και εμείς έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Και αυτοί έχουν το αντίστοιχο με τους Ρώσους. Αυτό όμως το οποίο είναι παράδεκτο είναι να μην λαμβάνει υπόψη ως η εκπρόσωπος υποτίθεται Υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας, να το πω έτσι, υποτίθεται λέω, τα συμφέροντα της νότιας πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν είναι μόνο Ελλάδα και Κύπρος, κύριε Στραβελάκη. Αν υπάρξει πρόβλημα με την Ελλάδα και την Κύπρο, ο επόμενος που θα βιώσει αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, σαν και η Βουλγαρία. Δηλαδή, μιλάμε τουλάχιστον για τρεις χώρες, για να μην συζητήσω ότι θα πάθουν μετά οι Ιταλοί, οι φίλοι μας, οι Μαλτέζοι, εάν η Ελλάδα πέσει, η οποία είναι το ανάγχωμα ιστορικός σε όλον αυτόν τον τουρκικό και τον μουσουλμανικό επεκτατισμό. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι ή θα αλλάξει τροπάρι, κυρία Κάλλας, ή θα κάνουμε πρόταση μορφής. Θα άρουμε την εμπιστοσύνη μας. Θα άρουμε την εμπιστοσύνη μας προς αυτόν τον άνθρωπο. Είναι απαράδεκτη.
0: Εσείς το λέτε και είμαι το ίδιο οργισμένος μέρες τώρα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αλλά δεν είδα κάποια επίσημη αντίδραση από την ελληνική πλευρά κατά δίκης της τάσης της Ευρωπαϊκής Εκπροσώπου με τα εγκόμια. Είδα τον Πρωθυπουργό στη νέα του συνέντευξη να θυμίζει ότι ο ίδιος έθεσε παρουσία του Ερντογάν πρόσωπο με πρόσωπο με στην Άγκυρα του Κάζους Μπέλη. Είδα τον Πρωθυπουργό να μιλά όπως και τις τελευταίες μέρες τον κύριο Γεραπετρή, τον κύριο Δένδια, όλο το διάστημα αυτό. Αλλά απ' την άλλη βλέπω ότι η Ευρώπη πιο πολύ συγχρονίζεται στο κεφάλαιο αυτό, ταυτίζεται με τον ΝΑΤΟ και με τον Τραμπ, παρά με την Ευρώπη ως Ευρώπη και τα κράτη που εκπροσωπεί. Μιλώ για την κεντρική διοίκηση.
1: Η Ελλάδα πρέπει να αφήσει την άψογο στάση, αγαπητέ κύριε Στραβελάκη, και θα πρέπει να κοιτάξουμε τα στενά μας εθνικά συμφέροντα, διότι όλοι κοιτάνε τα στενά τους εθνικά συμφέροντα. Η κυρία Κάγιας δεν μιλάει ως Ευρωπαία Επίτροπος επί των Εξωτερικών και Άμυνας, μιλάει ως Εστονή πρώην Πρωθυπουργός, η οποία το μόνο που θέλει να κάνει είναι να συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολεμική αντιπαράθεση με την Ρωσία, ανεξαρτήτως των συμφερόντων της κάθε χώρας. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, για ποιο λόγο, να σας το πω πολύ απλά, για ποιο λόγο στις συναντήσεις κορυφής πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στα προβλήματα των βορειών εταίρων μας, όταν αυτοί δεν δείχνουν καμία κατανόηση στα προβλήματα δικά μας. Εδώ λοιπόν,
0: γιατί
1: κύριε
0: το κάνουν, κύριε Φίλη, ποιος είναι ο σκοπός?
1: Γιατί εμείς τους έχουμε ξεπλύνει, κύριε Στραβελάκη μου. Γιατί εμείς υπογράψαμε αυτό το άθλιο κείμενο της διακήρυξης των Αθηνών και εμείς τους ξεπλένουμε, και όταν εμείς δείχνουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους, φυσικά έρχονται μετά και μας λένε τι φωνάζετε τώρα. Εσείς τους έχετε φέρει, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, άρα εμείς θα συνεργαστούμε. Θα συνεργαστεί η Ιταλία, θα συνεργαστεί η Ισπανία, θα ακούμε την να τον γλύφουν τον κύριο Ερντογάν οι Βαλτικοί, και εμείς θα καθόμαστε εδώ να παρατηρούμε τα φαινόμενα. Αφού εμείς είμαστε οι πρώτοι που μεταφέρουμε χεράκι-χεράκι τον Ερντογάν.
0: Μήπως είναι στη μέση
1: και την Τουρκία
0: και τα οικονομικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην παραγωγή drones και άλλους τομείς είναι από τις πιο ισχυρές αμυντικές βιομηχανίες. Κάνει συμφωνίες εκατομμυρίων με τη Γερμανία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με τη Βρετανία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πρέπει να σκεφτείτε.
0: Μήπως είναι στην πρώτη γραμμή αυτά τα συμφέροντα και όχι αυτό που εσείς πολύ σωστά περιγράφετε ως ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Και κοιτάξτε, όλα είναι. Δεν είναι ένα, η πολιτική είναι πολυπαραγωγική. Έχει γεωοικονομία, έχει γεωπολιτική, έχει γεωστρατηγική κτλ. Έχει διπλωματία. Να λάβουμε υπόψη μας σε αυτό το πολύ σωστά το οποίο λέτε, ότι και οι Ευρωπαίοι θέλουν ως ένα σημείο τους Τούρκους μέσα. Διότι δεν θέλουν, ακριβώς επειδή είπατε ότι πολύ σωστά το λέτε, ότι έχουν πρωτοστατήσει ειδικά σε αυτού του τύπου τις τεχνολογίες οι Τούρκοι. Ανοίγω παρένθεση, τη δεκαετία του 80, εμείς είχαμε φτιάξει τον πήγαστο, τον πρώτο ντρόν, όταν αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, τρώγαν βελανίδια. Κλείνω την παρένθεση. Τα αφήνω βέβαια αυτό. Λοιπόν, και λέω ότι πάρα πολλές από αυτές τις χώρες τους θέλουν τόσο όσο τους Τούρκους. Δηλαδή οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, για σκεφτείτε εδώ, αν αφήσουν χωρίς έλεγχο τους Τούρκους να μπουν μέσα στην εξοπλιστική πίτα της Ευρώπης, θα χάσουν οι ίδιες οι χώρες και οι εταιρείες τους. Γιατί όπως έχετε δει και πολύ σωστά έχετε πει κατά καιρούς, εδώ δεν μιλάμε για ευρωπαϊκή στρατηγική με το ΣΕΦ κτλ. Απλά είναι μοίρασμα δανείων και χρημάτων σε διάφορες εταιρείες για να κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά τις αγορές της ή κάποιες από αυτές να κάνουν κάποιες συμπαραγωγές σε κάποια συστήματα.
0: Πάμε τώρα
1: πάλι φτάνουμε στο ότι ο καθένας κάνει ό,τι το συμφέρει για την πατρίδα του.
0: Πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο. Είπαμε το τι συμβαίνει και το γιατί συμβαίνει. Πάμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Ένας Ερντογάν που νιώθει να πέφτουν όλοι στα πόδια του, πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει για την Ελλάδα, πόσο μπορεί να ψηλώσει, να θεωρήσει ότι ο ίσκιος του είναι τον πόη του και να φέρει το Σεπτέμβριο αυτό το νόμο που είδα και φωνές να αρχίζουν να ακούγονται μην το φέρεις για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσω και τη δική του ορολογία τσαμπουκά στο Αιγαίο. Έχοντας τις πλάτες και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχει αποδειχθεί κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Εγώ από τα 4 από τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία και όχι μόνο, μην το πάμε στο Ισραήλ και με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα είναι κομβική χώρα για τους δυτικούς. Και αυτό το βλέπετε και στο 3-1, το βλέπετε και στον κάθετο άξονα κτλ. Το βλέπετε και στην Αλεξανδρούπολη, όπου επί της ουσίας στην Αλεξανδρούπολη έχει συμβεί κάτι τρομακτικό, το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε γεωπολιτικά εμείς οι Έλληνες ή δεν το πουλάμε σωστά. Επί της ουσίας έχουν αντικατασταθεί και έχουν υποκατασταθεί τα Δαρδανέλια, κύριε Στραβελάκη, με την Αλεξανδρούπολη και τις διαδρομές. Λοιπόν, άρα τι θέλω να πω, έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας και το ζήτημα είναι τι θέλουμε να παίξουμε. Θέλουμε να το παίξουμε, άμα θέλουμε να το παίξουμε απλώς yes men και yes man και καλά παιδιά και αυτό που ονομάζεται, το ξαναλέω, η άψογος στάση της Ελλάδας στο συμμαχικό επίπεδο, φυσικά και θα λουζόμαστε όλα αυτά. Για να συζητήσουμε λοιπόν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όλα αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ας πάμε να κάνουμε μια στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ για την Ανατολική Μεσόγειο, να δείτε πώς θα μας κοιτάνε διαφορετικά οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Πορτογάλοι.
0: Δεν συνεργαζόμαστε.
1: Εγώ λέω στρατιωτική συμμαχία.
0: Στρατιωτική, ναι.
1: Ενώ κάτι αντίστοιχο με το που έχουμε κάνει με τη Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σύμφωνο αμοιβαία
0: συνδρομής, αμυντική συνδρομής.
1: Για να το κάνουμε με το Ισραήλ.
0: Αυτό θα έλεγα ότι θα είναι κόκκινο πανί για τους Τούρκους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Γιώργος Φίλης, καθηγητής Γιώργος Φίλης.
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργο, πάμε διαφημίσεις.
1: Αυτό που θέλω να πω, κύριε Στραβελάκη, για να το κλείσω, είναι ότι υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ούτε να κλαίμε ούτε να στεγνώμαστε.
0: Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, ο κύριος Φίλης. Γιώργο, πάμε σε χορηγούς και αποφώνηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και σήμερα είναι μαζί μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η επιλογή πανεπιστημίου είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου στην Αθήνα, 7 το απόγευμα στο King George, στην πλατεία Συντάγματος. Ενημερωθείτε για υποτροφίες, διαμονή, κόστος φοίτησης, επαγγελματικές προοπτικές και φοιτητική ζωή στην Κύπρο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να δηλώσετε συμμετοχή στο euc.ac.cy/Cyprus δηλαδή. Η Λουκία δεν είναι εδώ, αλλά σας δώσω εγώ το ταξίδι στο ναύπλιο σήμερα, στο υπέροχο, την αγαπημένη μου πόλη. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο μαγευτικό ναύπλιο, τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets για να τα κερδίσετε, real.gr, real player, οδηγίες ή κλήρωση. Αν είστε οι 6 τυχεροί που θα κερδίσουν το ναύπλιο και τα 5 εισιτήρια τη C-Jets, την κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Και φυσικά σας θυμίζω ότι από αύριο αργά το απόγευμα η Real News θα είναι στα περίπτερα με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη, εξαιρετικά θέματα που θα συζητηθούν όλη την εβδομάδα και ένα απίθανο βιβλίο, το παλιό βιβλίο που δεν είναι παλιό, είναι από τη best seller της σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από την Ellery Adams, ένα νέο σπουδαίο μυθιστόρημα. Και Real Taste and Style και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, όλα αυτά με τη Real News που κυκλοφορεί αύριο από αργά το απόγευμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Γιώργο Νταβαρίνο, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλους εσάς που για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα ήσασταν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Από τον Νίκο Στραβελάκη και ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό. Περάστε καλά, ξεκουραστείτε, χαλαρώστε. Εμείς θα είμαστε μαζί και με τη Λουκία Δευτέρα, 3 το μεσημέρι, εδώ πιστή στο ενημερωτικό μας ραντεβού. Να δώσω σκυτάλι μετά το δελτίο ειδήσεων στον Γιώργο Παγάνη και τον Γιώργο Κουδαλάκη, τον Γιώργο Κουδαλάκη και τον Γιώργο Παγάνη και τον Νίκο Πογιόπουλο για τις υπέροχες εκπομπές της μουσικής της Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πίσω από τα φώτα
2: στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
15: Φουλ!
14: Όλα είναι τέλεια!
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ! Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα, εδώ, δεξιά.
18: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
19: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι? είσαι, ρε παιδί μου!
19: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
18: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
20: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Real FM. Η ώρα είναι 5.
22: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
29: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, όπου επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον λόφο 40 μαρτύρων στις Σαχαρνές Αττικής, όπου πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 εναέρια μέσα. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάτζα έως Μεταμόρφωση και δεκάλεπτες από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Εκτιμήθηκε η πορεία των ερευνών για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η κόρη της Αφροδίτη, η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ εξιτήριο έλαβε ο σύζυγος του θύματος. Κλινικά νεκρός είναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που πούλησε αλκοόλ στο θύμα και σε έναν επίσης ανήλικο φίλο του, οι οποίοι του υπέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Δραπέτης από τουρκική φυλακή είναι, σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, ο 45χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε 6 υπαλλήλους σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σε βάρος του εκκρεμούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του.
28: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
30: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
31: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
32: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
33: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μοχάμεντ Σάλαχ στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου για τον απόψινό αγώνα στις 9 με την Αυστραλία για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
33: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
29: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια, Ιόνιο, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κύριε Γιώργο, μου έχουν πει για αυτό το τραγουδιστή ότι τραγουδάει ειδήποτα.
1: Ναι, καλά.
0: Και μου λένε ότι θα είναι μεγάλο, λέει. Θα δεις, έχει φοβερά τραγούδια, λέει. Αυτός θα γίνει χαμός.
2: Κοίτα, ο χαμός. Καταρχήν από ό,τι σας σήμερα έφυγε ο Τιμ Μόρισον. Ο Τιμ Μόρισον ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ποιητής και καταπληκτικός performer ως τραγουδιστής.
0: Και η τελευταία του κατοικία επίσης είναι τρομερά ρομαντικό σημείο στο Παρίσι για τους ερωτευμένους. Δεν ξέρω αν έχεις πάει. Και τη Γιούλη, άμα δεν έχεις πάει.
2: Και έχει και μια περιγραφή στα ελληνικά στον τάφο του.
0: Δεν ξέρω αν έχεις πάει. Και τη Γιούλη, άμα δεν έχεις πάει.

0: κουμπί. Αλλά δεν ξέρω πού θα πάω.
1: Ναι.
0: Το κάνω πολιτικό.
2: Να πούμε πολύ απλά για να μην το δραματοποιήσουμε και μακριά από εμάς και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλοκαίρι, ότι χρειάζεται να βάζουμε πλάτη σε διαφορετικές ζώνες και τα λοιπά. Και επειδή ο Γιώργος είναι νεότερος, όπως ξέρετε.
0: Και πολύ.
2: Πόσο είπαμε. 42.
0: Εδώ τα Γιάννη Φλίστο μεσημέρι μου λέει: ο Μπουδαλάκης πόσο θέλει, μου λέει. Για τη σύνταξη 1,5 χρόνο, μου λέει: πόσα θέλει. Λέω: 3. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Λοιπόν. Και ο Γιώργης την επόμενη εβδομάδα θα ακούτε το πρωί στις 10 η ώρα μαζί με τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Και εμείς εδώ θα κάνουμε παρέτσα και ελπίζω ότι θα έχουμε και καλή παρέα την Κασιανή Βραχά. Τώρα, τα υπόλοιπα τα γνωστά. Γεωργής Νταβαρίνος απέναντί μας, πολιτικός και κονσολιέρης, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όπως κάνει και η Σοφία Γαλάνη, ό,τι καλύτερο μπορεί κάθε μέρα εδώ στη δημοσιογραφική μας υποστήριξη. Και στο 211-200-8200.
0: Έχουμε την Αναστασία Γεργελετζίου. Γεργελεζίου. Το λέω γιατί η Αναστασία ήρθε τώρα λίγες μέρες. Να της ευχηθούμε να μας αντέξει και να μακροημερεύσει. Βεβαίως, Βάσια Κούτρα μαζί μας.
2: Ναι, για τα σχόλια, για τα σχολιανά κτλ. Και ελπίζω να της φανεί ενδιαφέρουσα δουλειά.
0: Τι δεν έχεις πει πάλι.
2: Δεν έχω πει βεβαίως ότι περιμένουμε όπως κάθε συμβαίνει κάθε απόγευμα στις 5 με 7. Συνέβαινε σχεδόν όλη τη σεζόν. Στο στούντιο παπάκι realfm.gr η δική μας επικοινωνία. Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Εσύ Γιώργο, να πούμε κουράγιο, να ευχηθούμε κουράγιο στους φίλους μας, στις φίλες μας που κινούνται στο Κηφισό και είναι το ανερχόμενο πιο κόκκινο και από τη φανέλα του Ολυμπιακού. Από το μποτιλιάρισμα εδώ.
2: Καλά, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει, αλλά ας το δεχτώ και πάμε παρακάτω.
0: Ναι, από Ρέντι ξεκινάνε τα προβλήματα.
2: Ναι.
0: Και θα πάτε έτσι δυστυχώς με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι τη μεταμόρφωση Κουράγιο. Και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα από μεταμόρφωση μέχρι το δαχτυλίδι του Αμαδοσίου.
2: Μην ξεχνάς ότι δεν είναι απλώς μια Παρασκευή, είναι μια Παρασκευή
0: που
2: είναι. Και, ναι, και έχουν αρμαντήλει πάρα πολύ για να πάρουν τον Ιούλιο διακοπές, άδειες και τα αρέστα. Όλα αυτά τα οποία εδώ που τα λέμε. Με πάρα πολύ αγωνία τα περιμένουν περισσότεροι.
0: Και εγώ θα πάω αύριο στο σπίτι μου στη Μεσσηνία.
2: Ναι.
0: Και έχω και δουλειές πολλές να κάνω. Αλλά έλεγα μήπως βούταγα. Διαβάζω όμως.
2: Τώρα μιλάω σοβαρά. Ακόμα θα πιάσουμε πολύ αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, διαβάζω ότι θα έχει χαμηλό, λέει.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει χαμηλό. Πάντως αυτά τα παιδιά με έχει πρίξει. Μου λέει μέχρι το γόνατο κτλ. Και εγώ του λέω: ρε, εσύ κάναμε μπάνιο το χειμώνα. Και κάθε τώρα και μου λες: φέτος ιδίως που δεν έκανε κάποιο κρύο έτσι σημαντικό.
0: Μέχρι το γόνατο θα πάω πάντως.
2: Ναι, μα. Γενναιότητα γάμου.
0: Τώρα, άμα
2: κοιτά, το ευχαριστηθείς, γιατί αρκετές βλακίες και με δημοσιογραφικές ενοχές πάρα πολλές έχουν ακουστεί φέτος. Από τη μια ήταν ξαφνικά έχει γεμίσει με μοβ τσούχτρες. Ένα Σαββατοκύριακο εμφανιστήκαν, εξαφανιστήκαν.
0: Λαγοκέφαλοι.
2: Τώρα οι λαγοκέφαλοι που θα δαγκώνουν. Ψάχνουμε ποιον δαγκώνει ποιον.
0: Φυσιτήρες.
2: Ναι, ναι. Τα πάντα όλα. Εντάξει, οκ. Okay. Κοιτάξτε να το ευχαριστηθείτε. Ναι. Και χωρίς τέτοιες. Μήπως αχλαμάρεστα. Εντάξει.
0: Κύριε Γιώργο,
2: θέλω
0: να σου πω ότι γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, γύρισε η Δήμητρα από το Μαρούσι, γύρισε η Γεωργία από το Παγκράτη, αλλά ο Κώστας έφυγε.
2: Ναι.
0: Αναφέρουμε στην ατάκα του Κώστα Ζαχαριάδη. Είχε πει με την εκλογή του Φάμελου, είχε πει γύρισε ο Κώστας από τα Βρυλίσια, γύρισε
2: ναι.
0: Η Γεωργία από το Παγκράτη. Πάει και ο κύριος Ζαχαριάδης.
2: Ναι, μαζί με πάρα πολλούς άλλους που έχουν ακριβώς την ίδια λογική. Ποια είναι η λογική αυτών που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ότι δεν θέλουν να είναι σε ένα ψηφοδέλτιο ή τέλος πάντων δεν θέλουν να κατέβει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν περίπου το ίδιο πνεύμα, όπως το αποτύπωσε λέγοντας ότι δεν θα μπορούσαν να το φαντάστε και η Μαρίλισσα Ξενογιανακοπούλου. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης ως πρόσωπο σίγουρα έχει μεγαλύτερο συναισθηματικό αποτύπωμα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι από εκεί, είναι εκεί από πάντα.
0: Από παιδί, από παιδί στο συνασπισμό, στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όπως μου έλεγε ο Καλαμίτσης για να δείξει πόσο καλά ελληνικά μιλάμε στην Ελλάδα, εξ από ανέκαθεν και από παλιά.
0: Αυτό, ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Αυτό το σχήμα, ακριβώς. Αυτό εξυπηρετεί. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Καλά, γίνεται χαμός με τις δημοσκόπησεις.
2: Να σου πω κάτι, επειδή είπες για αυτούς που έφυγαν, για αυτούς που έρχονται. Πριν από λίγο άρχισα να το διαβάζω, δεν το έχω μελετήσει αρκετά. Αλλά ακούω μια καλή είδηση μέσα σε όλο αυτό το πράγμα και είναι ότι το brain
0: drain.
2: Ναι,
0: brain gain.
2: Έχει γίνει από brain drain, έχει γίνει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον brain gain. Μακάρι να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας. Και βεβαίως θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι μόνο μια ευχή, είναι και μια μεγάλη ευθύνη. Μακάρι να συνεχίσουν οι πολιτικές όπως το 25 να είναι ένα αφορολογητό όριο. Είσαι 25 ή δεν φορολογείσαι. Μακάρι να έχουμε τέτοια μέτρα και δίπλα τους

0: να πάει και μια απάντηση, ας πούμε, ωραία, και τώρα που γυρίσαμε, πού θα πάμε να ζήσουμε? Ναι. Να πιάσουμε ένα σπίτι? Να το πιάσουμε, βέβαια. Να φτάνουν τα λεφτά. Έτσι. Μιλάω για την ιστορία με τη στέγη. Και σήμερα να πούμε ότι θα κάνουμε και ένα θεματάκι τελείως χρηστικό και πρακτικό κτλ. Γιατί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει φύγει ένα
1: νομοσχέδιο
0: και αλλάζουν πάρα πολύ οι συνθήκες, Γιώργη, της πολυκατοικίας. Δηλαδή, μέχρι τώρα τα προβλήματα τα ξέρουμε, μπορούμε να αρχίσουμε από τώρα και να μην τελειώσουμε ποτέ και να λέμε, τι αλλάζει? Αλλάζει η εξουσία, να το πω έτσι, του διαχειριστή.
1: Έτσι. Όπου βέβαια δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, σαν εμένα μου έχει τύχει σε συνέλευση ιδιοκτητών να είμαι με τη μειοψηφία και να είναι ο διαχειριστής με την πλειοψηφία. Χαιρετίσματα. Έχεις πάει, μιλάμε, δεν περνάει από αυτά που θες τίποτα. Αποκτάει μεγαλύτερη εξουσία ο διαχειριστής. Καλά, τα συζητήσουμε τώρα αυτά.
0: Θα σου πω κάτι, αλλά μην με βάλεις να πω πού ακριβώς έγινε κτλ. Θυμάμαι, ήταν ένα, σε μια πολυκατοικία με πολλά διαμέρισματα κτλ. Και είναι ένας νέος άντρας, 40-45 χρονών, και 3-4 κουτσούβελα, αγόρια όμως όλα. Και
1: έχει φέρει συνέλευση.
0: Και πέσανε μπάλα και. Και είμαστε σε συνέλευση. Και τον έχουν βάλει μπροστά.
1: Και τον πυροβολάνε.
0: Ήταν και Αρμένης ο άνθρωπος. Όπου, φίλε, είπα, το είπα κιόλας, καλύτερα να φύγω τώρα. Δηλαδή, ήμουνα στη φάση που γύρισε το μάτι μου ανάποδα. Ναι. Ανάποδα όμως. Τώρα ακούω ότι θα δοθεί κάποια εξουσία στον διαχειριστή, αν λύνονται κάποια προβλήματα, θα υπάρχει μια, ας πούμε, λύση στο θέμα των απλήρωτων κοινοχρήστων μέσω, ναι, ενός.
1: Γι' αυτό είναι σημαντικό το θέμα που συζητάμε με τον Γιώργο, γιατί μπορεί κάποιοι από εσάς, κάποιες από εσάς, να λέτε τώρα σιγά το θέμα, τι μας αφορά εμάς. Όχι, σας αφορά, διότι τα πρόστιμα, λέω, οι δαπάνες επιμερίζονται στα κοινόχρηστα. Και αν έχει συνηθίσει, λέω τώρα εγώ, ένα μέσο όρο το μήνα, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, το να σου γίνει από 50, 70 ή 80 ή 90%, επηρεάζει τη ζωή σου. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι. Να το δούμε λίγο αυτό. Τι σημαίνει, πώς θα λειτουργεί.
0: Εντάξει, το θέμα είναι καλό και σοβαρό. Και τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι, επειδή θα βγάλουμε τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας των Διευθυντών, να μας ταξηγήσει πώς ακριβώς πάει το πράγμα κτλ. Από εκεί και πέρα, δεν είναι μόνο αυτοί που φεύγουν και αυτοί που έρχονται, είναι και αυτοί που απαντάνε σε κλήσεις και γινόμαστε και λίγο ρόμπες και κούμποτες. Ναι. Θα άκουσες, φαντάζομαι, για τον κύριο Ντόκο,
1: το, ναι,
0: έτσι δεν,
1: ναι, ναι,
0: δηλαδή, δεν έχω λόγια, ας πούμε. Να έχεις μια τέτοια κομβική θέση, όπως είναι, ξέρω εγώ, να είσαι σύμβουλος αμήνης του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Που, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, είναι δυνατόν να σου κάνουν πλάκα δύο επαγγελματίες φαρσέρ και να σε παίρνουν και να σου κάνουν πλάκα και να σου λένε, ξέρω εγώ, ότι θα έρθουν, θα σου στείλουν ντρόουν στην Ελλάδα και εσύ να λες, μα θα βάλετε σε κίνδυνο τις ελληνο-ουκρανικές σχέσεις αν κάνετε κάτι τέτοιο, και άσε που θα έχουν και εκλογές και τα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο τύπος θα φάγει κανονικά. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, τώρα, άμα είναι να σε δουλεύουν τόσο άγρια, τόσο άγρια.
1: Ναι. Βέβαια, πώς να θυμίσω ότι αυτοί οι δύο κύριοι που λες, οι φαρσέρ, βρίσκονται σε πόλεμο με τους Ουκρανούς. Χάνονται και Ρώσοι και Ουκρανοί. Σε ένα πόλεμο ο οποίος κρατάει από το 22. Αλλά βέβαια, αυτή είναι και η σοβαρότητα που τους χαρακτηρίζει, να κάνουν πλακούλα σε μια υπόθεση, επαναλαμβάνω, και οι δύο λαοί θρηνούν χιλιάδες θύματα, έτσι. Α, αυτοί βέβαια κάνουν την πλακούλα τους.
0: Αυτοί είναι αυτοί που είναι, ρε
1: το
0: Γιώργο.
1: Το θέμα, έχεις δίκιο. Αυτοί είναι αυτοί που είναι. Τι κάνουμε εμείς είναι το ζήτημα. Εμείς τι κάνουμε είναι το ζήτημα. Όχι τι κάνουν αυτοί και πώς αισθάνονται. Εμείς είναι το θέμα τι κάνουμε.
0: Ναι, και εδώ εγώ περιμένω να δω και αν αισθάνεται ο ίδιος ότι κάτι πρέπει να κάνει. Γιατί αν, ξέρω εγώ, πώς να πω, είναι Παρασκευή απόγευμα, είναι Σάββατο πρωί και άλλαξαν τα πράγματα, εγώ πάω πάσω, ειλικρινά.
1: Επειδή είναι Παρασκευή
0: το
1: απόγευμα.
0: Σε περίπτωση εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού, περιμένω να βρω έναν άνθρωπο τον οποίο δεν θα τον πιάνουν στο ψηλό, ας πούμε, κάτι τζιμάνια εκρωσίας.
1: Να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση, νομίζω είναι κρίσιμο για τους φίλους μας, τις φίλες μας που ενδεχομένως κινούνται προς την έξοδο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το λέω γιατί πριν από λίγο εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβουνίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορίνθου. Πρέπει να είσαστε σε ετοιμότητα να ακολουθήσετε οδηγίες των αρχών. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στην πυρκαγιά, στο Σπαθοβούνι, επαναλαμβάνω. Γιατί το λέω, γιατί είναι, περνάει και η Εθνική, έτσι, από ένα σημείο εκεί. Και επιχειρούν 85 πεζοσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων. Έχουμε και 21 οχήματα και 4 αεροπλάνα, αλλά και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους και υδροφόρες παραπολές, μια σοβαρή πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί υπό έλεγχο, γιατί έχουμε και έξοδο σήμερα εκδρομέων.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι έχουμε, να πω την αλήθεια, το περίμενα, γιατί περιμένω να δω τι θα κάνει ο ίδιος ο κύριος Ντόκος. Mm. Έχει βγει ο Αντένος Σαμαράκης, αναρωτιέται αν ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του. Το Πασόκ μάλλον είναι το πρώτο, γιατί πρώτο το βρίσκω στη σειρά στα email που έχει βγάλει ανακοίνωση και ζητάει την παρέτηση του Ντόκου. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το ίδιο, το επιτελικό του κράτους, κ. Μητσοτάκη, αποδεικνύεται πιο αδύναμος και πιο επικίνδυνος κρίκος. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ναι. Λέω ξανά ότι ανεξάρτητα με το αν εμείς θεωρούμε αυτά γατόνια ή ξέρω εγώ αλυτόνια κτλ., είναι μια πάρα πολύ κακή εικόνα να έχεις έναν άνθρωπο που πρέπει να χαρακτηρίζεται σε τέτοιες κινήσεις από τη μεγαλύτερη σαβαρότητα και να φαίνεται, ξέρω εγώ, στα όρια της αφέλειας.

0: Ευχαριστούμε, ρε Μαράκι, να σε καλά. Αφού σ' αρέσαμε τα δυο μας, ελπίζω ότι θα μας τα φέρει έτσι η ζωή για να είμαστε παρέτσι πάλι από Σεπτέμβρη. Άσε που έχει βάλει μέσα και το γήμα ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι.
1: Και όμως είμαι. Ποιος το είχε βάλει αυτό?
0: Η Μαρία.
1: Α,
0: και όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Λιωμένο παγωτό.
1: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, ψάχνω να βρω εδώ πέρα. Εσύ καλά, πολύ ωραία τα λες. Περίμενε. Αυτή λέει αρνούνται ότι συνεργάζεται με το Κρεμλίνο. Περίμενα.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι. Έχουν κάνει πλάκα στον Έλτον Τζον.
0: Ναι.
1: Το 2015. Πού του πίστεψε, δεν σου το βαγιόλο.
0: Δεν με πειράζει.
1: Ναι, ναι, περίμενα.
0: Να, το να κάνουν πλάκα στον Έλτον Τζον δεν με πειράζει.
1: Α, ότι του κάνανε τον Πούτιν.
0: Στο, κάνανε τον Πούτιν στον Έλτον Τζον.
1: Και ο Έλτον Τζον το πίστεψε. Το 2015. Μετά περίμενα να δει. Κατάφερε να εξαπατήσουν τον πρίγκιπα Χάρη. Προσποιούμενοι ότι είναι η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούμπερκ.
0: Γεια σου, είμαι η Γκρέτα.
1: Λοιπόν, ναι. λέει, μιλήσανε με τον πρώην Δούκα του Σάξεξ για το Brexit. Με τον Ντόναλντ Τραμπ για την κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι βαριά σε σημασμένη ρεσί. Λοιπόν,
0: οι τύποι, φίλε, κάνουν αυτή τη δουλειά, το ξαναλέω. Ναι. Και έχουν για ένα όνομα.
1: Άκου τώρα, άλλα ονόματα. Ο Καναδός πρωθυπουργός πρώην, ο Τζάστιν Τριντό. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που ήταν απέναντι στον Τραμπ, η Κάμαλα Χάρις. Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς. Ρε εσύ, έχουν φάει κόσμο και κοσμάκι αυτή τη στιγμή.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα έχω έτσι πλάκα.
1: Ναι.
0: Το ακούω, λέω. Εντάξει, είναι λίγο παρήγορο και είναι και λίγο παρήγορο για τον ίδιο τον κύριο Ντόκο, προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι εξίσου, πώς να το πω τώρα, αφέλης.
1: Κύριε Γιώργο, άμα την έχουν φάει όλοι αυτοί εδώ, αυτοί που βγάζουν ανακοινώσεις και να φύγει ο Ντόκος και να. Θεωρείς δηλαδή θα τους καταλαβαίνανε και θα λέγανε παιδιά, έλα είστε οι Βαρσέρ που κάνετε πλάκα στην Κάμαλ. Εσείς είστε βρε, κουτά.
0: Μπορεί να έχεις δίκιο, Γιώργο. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να λες, έλα ρε. Είναι δυνατό, έμα.
1: Στον άλλο κάνανε τον Πούτιν και το έφαγε.
0: Το δέχομαι, αλλά δεν πάβει.
1: Εντάξει, σοβαρό θέμα είναι προφανώς.
0: Εμείς δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε έτσι, παρότι σε αυτό που λέει ο Παγκάνης, παιδιά, δεν μπορώ να του πω όχι. Ότι αυτός που λέει να φύγει χτες γιατί αυτό και τα λοιπά, μπορεί να έχει μεγάλες μάλλον.
1: Από το Βόμβαν και το Λέξους θα την γλιτώνανε δηλαδή αυτοί που βγάζουν σαν αγκαλιά. Εντάξει παιδιά, εγώ είμαι, πάντοτε έχω καλή διάθεση και το δέχομαι ότι εσείς θα τους ξεχωρίζετε. Θα λέγα, οπ, αυτοί ρε, δεν μιλάνε ουκρανικά ρωσικά, μιλάνε ρωσικά ρωσικά.
0: Δεν είναι μόνο πάντως ότι τον... Πώς να πω τώρα, τον ξεγελάσανε και δεν είμαι ο Λέξους, είμαι ο Τογιώτας. Μάλιστα, οκ, okay, για πες μου.
1: Εσύ ο Λέξους, εγώ ο Βόβαν.
0: Εσύ που έχεις μια τέτοια θέση, μπαίνεις στην κουβέντα για να αρχίσεις να λες ότι αν στείλετε τα ντρόουν, θα χαλάσετε τις σχέσεις.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Τι εμπιστοσύνη έχουμε στους Ουκρανούς, όπου πιστεύουμε ότι θα μας στείλουν και άλλα ντρόουν, έτσι.
0: Ναι, εγώ λέω ότι γενικά... μπορώ να καταλάβω οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με πλάκες και τα λοιπά και τα λοιπά και να είναι και όλα μαλακάκια γλυκά για να μας νοιάζει. Είναι και αυτή η ιστορία, ότι μπαίνει σε μια κουβέντα.
1: Ναι.
0: Κάθεσε τώρα και λες στο Λέξους, τι του λες, σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και όπως καταλαβαίνετε, αν κάνετε κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Θα μας καταστρέψετε, βρε.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό, μόνο που τσίπησες μεγάλη άγρια. Οχ, λαγοκέφαλο είχε στο δόλωμα, αργά μου το.
1: Δεν μου πες τίποτα για τη δεξίωση με τους 3.000 καλεσμένους. Για τη 4th of July.
0: Κοίτα, δεν είμαι καλεσμένος.
1: Δεν ήσουν.
0: Μονίμως.
1: Όχι, δεν ήσουν. Ό,τι εγώ ήμουν.
0: Ναι.
1: Γιορτάσανε την ημέρα της Επανάστασης, της Ανεξαρτησίας, Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. 4η Ιουλίου. Τι έπαθες.
0: 4η Ιουλίου, δεν είναι. Ναι. Την κάνανε ήδη.
1: Περίμενε.
0: Τρεις έχει σήμερα.
1: Α, ναι. 4th of July.
0: Γι' αυτό με είδες.
1: Τη γιορτάζουν αύριο, ρε.
0: Ναι.
1: Και γαλοπούλα, νομίζω. Τώρα είναι γαλοπούλα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν έχω βρεθεί ποτέ. Thanksgiving είναι η γαλοπούλα.
0: Νομίζω ότι μην τα μπερδεύουμε. Είναι άλλο το Thanksgiving. Έτσι, είναι περισσότερο μια γιορτή και έχει περισσότερο θρησκευτικό χαρακτήρα. Το 4th of July.
1: Και είναι και ο πρόεδρος αποφασισμένος να δώσει τους κινητήρες στον Καν. Στον Ερντογάν. Γιατί
0: του
1: έχει ανάγκη ο Ερντογάν και πρέπει να πάρει ένα δώρο. Βέβαια, μπορεί να έχουν. Ακούω ότι γίνεται χαμός και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και για κάποιες επιστολές οι οποίες ετοιμάζονται και από τους Δημοκράτες και από τους Ρεπουμπλικανούς. Αλλά ο πρόεδρος της καρδιάς μας είναι ερωτευμένος με τον Ερντογάν και θέλει να του κάνει δώρα.
0: Σόφη, καλησπέρα. Γράψε μου τι λουλούδι είναι αυτό το πανέμορφο πράγμα που στείλες.
1: Τι σου
0: στείλες. Υπέροχο.
1: Ανεμονή.
0: Μαστόσο και τα δυο. Είναι ένα βαρέλι που έχει λευκά και μοβ λουλούδια. Πανέμορφα.
1: Λουλούδια.
0: Ναι. Άνοιξε το.
1: Ωραίο είναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Με το Βαρέλι έρχεται.
0: Όχι. Θεέ μου, βλέπει αυτό και σκέφτεται.
1: Ξέρετε, μεγάλο φαίνεται.
0: Η σκέψη εσύ. Του είναι. Σκέφτηκε το Βαρέλι και μετά τη Γουρνοπούλα. Τα γνωστά.
1: Γουρνοπούλα, ναι. Και μα είχαν καλέσει χθε πάλι. Ξέχασα να διαβάσω το μήνα από τον Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδία για Γουρνοπούλα.
0: Είναι για τι 18 του μήνα.
1: Να πάμε, ρε.
0: Νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα εδώ. Οπότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ωραία αυτή διαδρομή. Πριν πάμε σε τίτλου ειδήσεων, εγώ να σα ενημερώσω ότι κοντά μα είναι και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωση, θερμοστεγάνωση, θερμική προστασία και στεγανοποίηση της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Έντιν Τζέκο έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε νοκάουτ αναμέτρηση της διοργάνωσης. Στον αγώνα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 2-0 την 1η Ιουλίου, ο εμβληματικός επιθετικός παρατάχθηκε στην αρχική ενδεκάδα σε ηλικία 40 ετών και 106 ημερών, καταρρύπτοντας το σχετικό ρεκόρ. Συνολικά, με τη φανέλα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, έχει καταγράψει 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, 3 εκ των οποίων στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και τις υπόλοιπες στα γήπεδα της Βραζιλίας το 2014.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Άσε με γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δασική Πυρκαγιά, στο Σπαθοβούνι Κορινθίας και οι κάτοικοι κλήθηκαν από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 8 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στις Αχαρνές Αττικής, κοντά στον Λόφο 40 Μαρτύρων. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Περισσότερα στο real.gr.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 29 στη Ρόδο και 30 στη Ζάκυνθο.
20: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στην Ποσειδώνο, στον Άλυμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο.

36 λεπτά μετά τις 5. Πουαρό μου, χαίρομαι που σε ψυχαγωγούσα, γιατί λες ότι πλήττεται η ψυχαγωγική ζώνη με τη δική μου την αποχώρηση. Θα συνεχίζω να ψυχαγωγώ στο πρωινό 10 με 12. Ελπίζω να δηλώνεις και εκεί παρόν. Να σε ψυχαγωγώ. Γιατί εγώ χαίρομαι να σε ψυχαγωγώ. Και σένα και τους συντρόφους σου.

0: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το θέμα αυτό που συζητάγαμε με τους διαχειριστές και τι αλλάζει σε επίπεδο συντονισμού, κόστους στις πολυκατοικίες, στους ιδιοκτήτες, σε αυτά τα επιπρόσθετα έξοδα
1: μεταξύ των νοικιαστών, ιδιοκτητών και πάει λέγοντας. Και επίσης, ποιος είναι αυτός ο κομβικός ρόλος που ακούμε ότι θα είναι κομβικός του διαχειριστή? Καλώς τον κύριο Τασοβάπα, ένα γενικό γραμματέα της Πομίδα. Καλώς τον, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές.
1: Για βοηθάτε τώρα λιγάκι τα πράγματα. Καταρχήν, ποια είναι τα σημαντικά, να το πάμε έτσι?
2: Κοιτάξτε, σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα ότι θα έχουμε μια καινούργια νομοθεσία για να ρυθμίζονται τα θέματα της οροφοκτησίας και όλων των προβλημάτων που υπάρχουν στην οροφοκτησία μεταξύ συνιδιοκτητών, μεταξύ τους και διαχειριστών. Δεδομένου ότι η υφιστάμενη νομοθεσία πρόκειται να κλείσει σε λίγο καιρό τα 100 χρόνια, έχει θεσπιστεί το 1929. Επομένως, ώρα ήταν μετά που, τώρα πια που υπάρχουν αρκετά σύνθετα θέματα στην διαχείριση των πολυκατοικιών, να έχουμε ένα καινούριο νομοθέτημα που να μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Θα υπάρχουν αρκετά σημεία, επειδή η Πομιδά έχει ήδη μια σειρά σημείων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα έχει δεχτεί το Υπουργείο. Θα πρέπει σίγουρα να ρυθμιστούν καλύτερα τα θέματα της αυτονόμησης από την κεντρική θέρμανση που έχουν ρυθμιστεί αποσπασματικά με τη σχετική νομοθεσία.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ήχο δει να έχει αλλάξει αρκετά. Δηλαδή, κάποτε είχαμε μόνο το Λέβητα και το πετρέλαιο και έπρεπε να συμφωνήσουμε πότε θα ανοίξει κτλ.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπω σε πάρα πολλά σπίτια, όπου έχει φτάσει το φυσικό αέριο τουλάχιστον, να έχει γεμίσει ρολόγια δηλαδή.
0: Ναι, αλλά γίνανε ομιλικές μάχες για να φτάσει εκεί.
2: Έχουν γίνει ομιλικές μάχες και ακόμα γίνονται.
0: Και ακόμα γίνονται.
1: Ήμουνα στην πιλωτική εφαρμογή.
2: Ήταν μια νομοθεσία που έλαβε υπόψη της μόνο την ανάγκη που υπήρχε για να πιάσουμε συγκεκριμένους στόχους κατανάλωσης φυσικού αερίου, χωρίς να λάβει υπόψη του τη σχέση των συνιδιοκτών μεταξύ τους και την οροφοκτησία, το οποίο τώρα θα ενσωματωθεί στον κώδικα και θα ρυθμιστεί με έναν τρόπο έτσι.
0: Και συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Βάπα, σε προγενέστερο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία, όπου ήταν άλλες οι τιμές εκεί.
2: Εννοείται, σε προγενέστερο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία, βεβαίως. Όλα αυτά γίνανε γύρω στο 16, κάπου εκεί 17, τότε άλλαξε η νομοθεσία. Και σημειωτέων ότι τώρα ακόμα και το φυσικό αέριο είναι σε αποδρομή. Υποτίθεται ότι θα πρέπει μέχρι το 30 να μην υπάρχουν ούτε καυστήρες φυσικού αερίου. Θα πρέπει να έχουμε πάει σε ρεύμα, θεωρητικά. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά πάση περιπτώσει λέμε ότι πλέον οι ανάγκες είναι διαφορετικές.
1: Τώρα, ένα λεπτάκι, γιατί σας έκοψα εγώ και με την παρέμβασή μου νομίζω ότι χάσαμε λίγο την μπάλα. Η αυτόνομη θέρμανση θα είναι προϋπόθεση και θα ανήκει, ξέρω, θα πρέπει να γίνει σε όλες τις πολυκατοικίες αυτόνομη θέρμανση σε κάθε σπίτι, σε κάθε διαμέρισμα?
2: Όχι. Σε καμία περίπτωση όλα αυτά δεν θα έχουν κάποια υποχρεωτικότητα. Ούτε και τώρα έχουν. Το θέμα είναι να ρυθμιστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει δυνητικά ή κατ' επιλογή κάποιων συνιδιοκτητών ή και της πολυκατοικίας της ίδιας. Δεν θα τεθεί θέμα υποχρεωτικότητας όμως σε τέτοιου είδους
0: διατάξεις. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, γιατί εγώ θέλω
2: σε αυτή τη φάση
0: να το μεταφέρω λίγο και να το μεταφέρω στη ζωή μας δηλαδή. Η συνέλευση ιδιοκτητών σε μια πολυκατοικία με 6 διαμερίσματα, ξέρω, με 10 διαμερίσματα και η πλειοψηφία αποφασίζει αντικατάσταση και πάμε στο φυσικό αέριο, πάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υποχρεώνεται και η μειοψηφία να ακολουθήσει?
2: Υποχρεώνεται και η μειοψηφία και θα συνεχίσει να υποχρεώνεται η μειοψηφία. Εδώ όμως, επειδή και η πλειοψηφία δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις υπό προϋποθέσεις και ο ίδιος ο νόμος είναι ασαφής σε ορισμένες φορές και σε κάποιες περιπτώσεις ζητάει και ομοφωνία, όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον νέο κώδικα, ώστε πλέον να είναι σαφείς οι πλειοψηφίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να ληφθούν κάποιες τέτοιες αποφάσεις. Mm-hmm.
1: Τώρα, στην ιστορία με τον διαχειριστή.
2: Ο διαχειριστής γενικά είναι μια πονεμένη ιστορία, γι' αυτό οι περισσότερες πολυκατοικίες αυτή τη στιγμή προτιμούν να μην έχουν διαχειριστή. Κανείς δεν αναλαμβάνει.
0: Τι κάνουν αυτό, διαχείριση?
1: Όχι. Σε εταιρείες θα δίνουν.
2: Κανείς δεν αναλαμβάνει. Οι εταιρείες έχουν άλλο θέμα. Οι εταιρείες στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό που λέμε διαχειριστές. Δεν είναι ο άνθρωπος πολυκατοικίας, ο οποίος ελέγχει, παρακολουθεί τα θέματα της πολυκατοικίας, τα λύνει, ενεργεί άμεσα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οι εταιρείες συνήθως αναλαμβάνουν να υπολογίσουν τα κοινόχρηστα, να προμηθεύσουν την πολυκατοικία με κάποια απαραίτητα υλικά, αλλά δεν υποκαθιστούν το διαχειριστή. Και μάλιστα,
1: καλά κάνεις και το λες, γιατί εδώ πέρα δεν είναι μόνο τα κοινόχρηστα και τα λοιπά, είναι Προφανέστατα και μια ισορροπία στο σπίτι που.
2: Είναι καθημερινή λειτουργία τη.
1: Πολλοί άνθρωποι είμαστε, δεν μπορεί να τα βρίσκουμε όλοι μαζί μεταξύ μας.
2: Έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του διαχειριστή, να ξεφύγουμε από τη διατύπωση του νόμου του 29 που ισχύει σήμερα, που λέει ότι όταν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας, ο διαχειριστής διορίζεται και οι αποφάσεις λαμβάνονται με παμψηφία, με 100% δηλαδή των συνιδιοκτητών. Θα πρέπει αυτό να διαμορφωθεί διαφορετικά και ο διαχειριστής θα πρέπει να ενισχυθεί κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί απρόσκοπτα και να μπορεί να έχει κάποιο μηχανισμό αποτελεσματικότερο ίσπραξης των ανίσπρακτων κοινοχρήστων, που είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η πολυκατοικία.
0: Μάλιστα. Άρα, αν λοιπόν ένας ιδιοκτήτης, μία ιδιοκτήτρια, δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα κοινόχρηστα, όπως λέτε, και έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Τώρα, μέχρι σήμερα, πηγαίνει με μια συνεννόηση, με μια ανοχή από τους υπόλοιπους και από τον διαχειριστή. Αυτό αλλάζει πλέον?
2: Κοιτάξτε, η δραστηριότητα που υπάρχει, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι ότι τελικά η πολυκατοικία θα πρέπει να καταφύγει στο δικαστήριο και να βγάλει κάποια δικαστική απόφαση. Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει, δεν θα αλλάξει το δίκαιο γενικά. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ ο υπαρκτός συνιδιοκτήτης που μένει μαζί με τους υπόλοιπους και που αντιμετωπίζει μια δυσκολία εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει, αργότερα όμως θα πληρώσει. Είναι ο ανύπαρκτος συνιδιοκτήτης, είναι αυτός που δεν μένει καν, έχει ένα κλειστό διαμέρισμα. Δεν ξέρει κανείς που μένει. Ενδεχομένως να είναι και κάποιος από αυτούς που έχουν αγοράσει για Golden Visa, κάποιος αλλοδαπός δηλαδή, ο οποίος δεν κάνει καμία χρήση του ακινήτου.
0: Οπότε αντεβρέσταν αυτόν.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς. Εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα στο συνιδιοκτήτη που είναι δίπλα μας και που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει κάποια στιγμή μια οικονομική δυσκολία, κάπου τα βρίσκουν στο τέλος. Το πρόβλημα είναι με τους ανύπαρκτους συνιδιοκτήτες που δεν υπάρχουν πουθενά, είναι κάτι εξωτερικού. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν δραστικοί τρόποι ώστε να μπορέσει ο διαχειριστής.
1: Τι είναι αυτό, οι δραστικοί τρόποι, τι μπορεί να είναι?
2: Δραστικοί τρόποι θα μπορούσε να είναι πρώτα απ' όλα αυτό που έχουμε προτείνει και εμείς. Όταν δεν διαμένει ο ιδιοκτήτης στο διαμέρισμα στο οποίο επιβαρύνεται με κοινόχρηστα και δεν ξέρουμε που διαμένει, δεν έχει γνωστή διαμονή στην Ελλάδα, ούτε κάποιον εκπρόσωπο στην Ελλάδα, αλλά είναι κάποιος αλλοδαπός που αγοράζει.
1: Είναι ένα κλειστό διαμέρισμα αυτό το.
2: Ένα κλειστό διαμέρισμα, προφανώς. Ένα κλειστό διαμέρισμα. Που όμως, όπως τα κλειστά διαμερίσματα επιβαρύνεται και αυτό με τα κοινόχρηστά του, να μπορεί οι ενέργειες που γίνονται τώρα και που είναι αναγκαστικά δικαστικές ενέργειες, να μπορούν να γίνουν επαιτούμενες κοινοποιήσεις στο διαμέρισμα το ίδιο, όπως γίνεται σε μια σειρά άλλων περιπτώσεων που είναι έγκυρη η κοινοποίηση στο διαμέρισμα στο ακίνητο, και να μην ψάχνει να βρει ο διαχειριστής που μένει στην Κίνα ή στη Σαουδική Αραβία ο συνιδιοκτήτης ο οποίος έχει αγοράσει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να απαλλαγεί ένα κλειστό διαμέρισμα το οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή που ζει και τα λοιπά? Να το απαλλάξουμε τελείως από τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Να μοιράζονται οι υπόλοιποι το κόστος για να ξέρουμε γιατί. Άμα ψάχνουμε το δύσκολο τώρα.
2: Το να απαλλαγεί ένα διαμέρισμα αυτή τη στιγμή, αυτό που ισχύει από την νομοθεσία είναι ότι κανένα διαμέρισμα δεν απαλλάσσεται για τίποτα. Mm-hmm. Οι κανονισμοί των πολυκατοικιών ορισμένοι προβλέπουν κάποια μειωμένη συμμετοχή του διαμερίσματος στην περίπτωση που αυτό δεν χρησιμοποιείται, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την κατανάλωση του καυστήρα όταν έχουν απομονωθεί τα σώματα κλπ. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε στα πλαίσια του κώδικα. Δεν θα μπορούσαμε όμως σε καμία περίπτωση να πάμε σε μια πλήρη απαλλαγή, διότι το διαμέρισμα σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεται. Δεν θα ήταν δίκαιο για τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες να παίρνουν απάνω τους το βάρος των κλειστών διαμερισμάτων. Φανταστείτε μια πολυκατοικία που έχουν μείνει μόνο ένας-δύο συνιδιοκτήτες και τα περισσότερα διαμερίσματα είναι πουλημένα κάπου σε κάποιους ανθρώπους του εξωτερικού. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν αυτοί να υπομισθούν όλο το βάρος της πολυκατοικίας. Θα μπορούσαν να γίνουν όμως κάποιες ρυθμίσεις για τα κλειστά διαμερίσματα που δεν θερμαίνονται κ.ο.κ., που υπό προϋποθέσεις να εξαιρούνται από κάποια κοινόχρηστα όταν αυτά δεν οδηγούν σε επιβάρυνση των υπολείπων. Να σημειώσουμε ότι στις πολυκατοικίες που δεν υπάρχει αυτονόμηση θέρμανσης, τα διαμερίσματα θερμαίνονται εξίσου, είτε είναι κλειστά είτε όχι, σε κάθε περίπτωση. Ακόμα όμως και όταν είναι κλειστά και πάλι επιβαρύνονται με το πάγιο της θέρμανσης. Επομένως, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το νέο κώδικα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε
0: ήταν
1: καλά.
0: Μια πρώτη κουβέντα.
1: Και θα χρειαστεί να την επαναλάβουμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Και να πω ότι είπε ο κύριος Βάπας για τις εταιρείες και τα λοιπά, ότι όντως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον διαχειριστή. Και μας έστειλε ο κύριος Πλουπίδης. ένα μήνυμα, το οποίο νομίζω ότι δείχνει ότι είναι και θέμα καλής διάθεσης να τα λύνεις τα προβλήματα. Μας γράφει. Εγώ είμαι διαχειριστής σε πολυκατοικία 5 διαμερισμάτων, με όλους να είμαστε 35-40. Οπότε, όταν συμβεί κάτι απρόοπτο, τρέχουμε αμέσως. Παραδείγματος χάρη, αν κολλήσει η ατλία στο υπόγειο κτλ. Είναι θέμα και διάθεση προσφοράς, ενώ οι εταιρείες διαχείρισης είναι μακριά και προσφέρουν λύσεις με πληρωμή πάντα και στα πιο απλά. Ενώ εμείς μόνοι μας, ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Όταν έχεις καλή διάθεση, το να είμαστε πολλοί είναι καλό. Όταν έχεις κακή διάθεση, όμως.
0: Ναι, εξαρτάται από τη διάθεση, όμως, όπως το λες. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Να πούμε τους χαιρετισμούς, εγώ δηλαδή, να πω τους χαιρετισμούς μου στον Μπουάρο. Ό,τι ναι. και να είσαι, αδερφέ, εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ και μας ακούς και σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Οποιαδήποτε στιγμή ακούς το Real FM, χρήσιμο είναι. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Επίσης, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα συνολικά, παιδιά. Έτσι, γιατί ξαναλέω ότι έτσι όπως είναι οι διαμορφωνήσεις, οι ανάγκες για να βγει ένα αξιοπρεπές πρόγραμμα καλοκαίρι. Εντάξει, θα σπάσουμε για κάποιο καιρό. Πάμε τώρα παρακάτω. Κοίτα να δεις, καταρχήν ναι. πριν πάμε να πούμε ότι μας έχουν στείλει αρκετά μηνύματα οι άνθρωποι, οι οποίοι σου λέει, για παράδειγμα τώρα, Στελιανός, τι ναι. κάνουμε όταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει τίποτα στο όνομά του και δεν έχει κάνει αποδοχή, ούτε ναι. φαίνεται το διαμέρισμα στο Ε9.
0: Τι κάνουμε.
1: Πάμε σε δικηγόρο.
0: Πάμε σε δικηγόρο.
1: Μα τι να απαντήσω τώρα, είναι δυνατόν να έχω απάντηση σε κάτι τέτοιο, ή εγώ ή εσύ. Είναι μπερδεμένη η ιστορία
0: αυτή. Θα πάει βέβαια, θα τραβήξει πολύ μακριά η βαλίτσα, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και την καθυστέρηση.
1: Ενώ το ερώτημα του Αντρέα, αν το είχε στείλει εγκαίρως, γιατί ναι, όταν στέλνει ένα email στο και 46 και έχουμε σταματήσει συνέδρους στο και 45, δεν γίνεται. Τα μαγαζιά, λέει, στο εσόγειο υποχρεούνται να πληρώσουν κοινόχρηστα. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τώρα τον κύριο. Τον κύριο Βάπο που είχαμε, αλλά να πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απαλλαγή στο ισόγειο.
0: Ναι. Τουλάχιστον εγώ εκεί που
1: δεν
0: μένω.
1: Αν, επειδή είναι μαγαζί, αν ξέρεις κάτι.
0: Εκεί που μένω εγώ και υπάρχει μαγαζί κάτω, πληρώνει κανονικά κοινόχρηστα ο άνθρωπος, δηλαδή, το μισθώνει. Βεβαίως δεν ξέρουμε τι λέει ο νόμος. Αυτό τώρα θα πρέπει να το θέσουμε ξανά στον κύριο Βάπα.
1: Λοιπόν, και να πούμε και για το Μάκη που ρωτάει αν θα δοθεί δυνατότητα σε χειριστή να προβαίνει σε διαδικασίες έκδοσης διαταγών πληρωμής και κατάσχεσης για να εξόρουν τα νίκια ή δαπάνες με βάση τα χειριστά. Θα επιστρέψουμε στο θέμα όταν θα είναι, πώς να πω, δεν θα είναι απλώς ότι ετοιμάζουν την αλλαγή, να τη δούμε έτοιμη και να την έχει μελετήσει και η υπομοιδά. Και οι ενοικιαστές.
0: Και να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Να μας πούν συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή από εκεί.
1: Κάπως έτσι πάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, είχαμε και ένα παράπονο.
0: Τι?
1: Το οποίο έχει φύγει από μπροστά ένα κομμάτι. Αυτό που είπα εγώ για το θέμα της. Πώς το λένε, το φορολόγητο. Λοιπόν. Δημογραφικό και κοργοδίρια.
0: Χαράλαμπος. Αυτό θέλω να πω και εγώ.
1: Για διάβαστε.
0: Λοιπόν. Η φορολογική δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή, διότι, ακούστε τώρα, ο 18 ετών φοιτητής γιος μου δεν είναι εξαρτώμενο μέλος επειδή έβγαλε 3.000 ευρώ χαρτζηλίκιο σερβιτόρο το 25, δηλαδή πριν από ένα χρόνο το παιδί έβγαλε 3.000 ευρώ χαρτζηλίκι. Γεγονός που αποκλείει την οικογένεια από πλήθος εξαγγελιών. Ζήτω το δημογραφικό σημείο, ο φίλος Χαράλαμπος, ζήτω, θα του πω και εγώ, γιατί είχε απόλυτο δίκιο.
1: Τι να του πεις τώρα,
0: να το πεις.
1: Ότι πήγε και έβγαλε ένα χαρτζηλίκι, είχε την ετοιμότητα να το δηλώσει και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον τιμωρούμε.
0: Όχι, είναι κανονική τιμωρία.
1: Εντάξει, δηλαδή, οκ, okay, παιδιά, sorry, δηλαδή, αλλά δεν είναι. Να πω και μια καλησπέρα στον κύριο Μάνο. Να είσαι καλά, ρε Μάνο. Εάν πιστεύεις ότι, ξέρω εγώ, εγώ θα έλεγα κάτι λιγότερο από αυτό που γράφεις εσύ για τους φωνιάδες Θεσσαλονίκης.
0: Και εδώ υπάρχει δηλαδή... και ένα μήνυμα. Α, ο Γιώργος είναι. Περίμενε, όχι ο Γιώργος.
1: Υπάρχουν είναι. Κάποιοι φίλοι που ώρες απορεί κανένα.
0: Υπάρχουν όντως.
1: Ο Χρήστος. Τον έξω από Παρσιάνη Σκουδαλάκη για τους αριστερούς δολοφόνους Θεσσαλονίκης. Θα πει τίποτα. Για τους δολοφόνους Θεσσαλονίκης.
0: Το λέει εδώ αυτό κάποιος.
1: Το έχει γράψει ο κύριος Μάνος.
0: Θέλω να σας ενημερώσω ότι από την πρώτη στιγμή ο Γιώργος ήταν ξεκάθαρος και στην τοποθέτηση
1: όχι τώρα.
0: Στο σχολείο του από την πρώτη στιγμή.
1: 35 χρόνια είμαι στα ραδιόφωνα. Εάν ξέρει κάποιον. Ή κάποιον που νόμιζε ότι άκουσε ότι. Και όχι, ήταν όχι. Ο Χουδαλάκης με τους φωνιάδες. Να μου το πείτε.
0: Και ο Χουδαλάκης χωρίς ναι μεν αλλά. Σημειώνει.
1: Αστεία πράγματα.
0: Ο Χρήστος εδώ, εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Το μεταφέρω όπως το γράφει. Μεταφέρει και χαρακτηρίζει ως ανυπόφορη την κατάσταση και εφόσον είναι έτσι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Σε κάποιους σειρμούς του μετρό που το δεν υπάρχει δωμάτιο, κλιματιστικό σε κάποια βαγόνια.
1: Για το θέμα των. Πώς το λένε. Των air conditioning που λείπουν. Δεν το συζητάμε καθόλου. Είναι, πρόκειται για έγκλημα, έτσι. Και να πω και την αλήθεια, αν και δεν είμαι ο τακτικότερος χρήστης του μετρό, όσες φορές έχει χρειαστεί, δηλαδή έχουμε πάει θεάτρα και ξέρω, είναι Σάββατο και θέλουμε να βγούμε έξω και να πιούμε ένα ποτήρι παραπάνω. Και το κάνουμε σχεδόν πάντα. Έχω καλή εικόνα για το μετρό.
0: Κι εγώ.
1: Πολύ καλή.
0: Αλλά αυτό τώρα
1: να έχει 40 βαθμούς. Και να μπαίνεις, ας πούμε, μέσα στο βραστήρα. Εντάξει τώρα. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να σταθείς παραπάνω από τόσο.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Και όταν επιστρέψουμε, να κάνουμε μια κουβέντα με τον Γιώργο τον Χότζογλου.
1: Ναι.
0: Για τα beach bar και τις εισόδους στις παραλίες της Αττικής.
2: Real FM.
3: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Real FM. Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας και οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 8 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στις Αχαρνές Αττικής κοντά στον λόφο 40 μαρτύρων. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτά στην έξοδο για Μαρκόπουλο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μποτιλιάρισμα έχει σχηματιστεί στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Εκτιμήθηκε η πορεία των ερευνών για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η κόρη της Αφροδίτη, η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ενώ εξιτήριο έλαβε ο σύζυγος του θύματος. Κλινικά νεκρός είναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που πούλησε αλκοόλ στο θύμα και σε έναν επίσης ανήλικο φίλο του, οι οποίοι του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Δραπέτης από τουρκική φυλακή είναι, σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, 45χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε 6 υπαλλήλους σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο στάντι της Κάτω Σαξονίας. Σε βάρος του εκκρεμούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Παρελθόν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γερμανίας, αποτελεί ο προπονητής Γιούλιαν Άγγελσμαν μετά τον αποκλεισμό από τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γερμανική Ομοσπονδία προανήγγειλε ότι ξεκινά άμεσα τις διαδικασίες για πρόσληψη νέου τεχνικού, με πρώτο υποψήφιο τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργεν Κλοπ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Real Weather.
18: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια, Ιόνιο, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό είναι για όλους σας, αλλά το έχει διαλέξει ο Real Blogger, οπότε και το αφιερώνουμε κιόλας.
1: Επειδή ζήτησε κάτι, ένα τραγουδάκι το οποίο είναι πάρα πολύ γλυκό μεν, αλλά επειδή σήμερα πέσει πολύ ντόρ στο μαγαζί, συγγνώμη. Δηλαδή.
0: Αυτό ζήτησε ο Real Blogger.
1: Το Sweater Kisses.
0: Πότε θα το βάλεις?
1: Ίσως στο τέλος.
0: Να το βάλουμε στο τέλος, αλλά σας αφιερώνουμε κι αυτό. Θα πατήσω λίγο στο τέλος.
1: Ναι, αυτό.

0: Εντάξει, αριστούργημα είναι, αλλά πρέπει να πατήσω πάνω για να σας πω ότι έχουμε Σοφία Γαλάνη στη μουσαφική επιμέλεια. Έχουμε, περίμενα να δεις τι άλλο ήθελα να σας πω που έχουμε. Έχουμε και τον κύριο Χότζογλου στο τηλέφωνο, λίγο να το ολοκληρώσω. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας και βεβαίως τηλεφωνικά στο 211-200-8200. Εκεί απαντούν η Βάσια Κούτρα και η Αναστασία Κεργελεζίου. Να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Ας θα τα πω εγώ μετά στο διαφημιστικό περιβάλλον, για να πάμε τώρα να κάνουμε τη συζήτησή μας. Γιώργος Δαβαρίνος, ρυθμίστης των ήχων, και ο κύριος Γιώργος Χοντζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού. Γιατί λέγαμε το Χουδαλάκι, θυμάσαι πέρσι που γινόταν χαμός και πρόπερσι με τις εισόδους της πλάσης οργανωμένες με τα εστήρια και με το τι αγοράζει με το εστήριο, ρε παιδί μου. Μήπως έχει γίνει καλύτερο το πράγμα.
2: Δεν ξέρω. Δεν το βλέπω.
1: Για πάμε.
0: Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
3: Καλησπέρα σας από την όμορφη Ρόδο.
0: Αυτά είναι. Τώρα μας ισοδοπαίδωσε.
1: Μια στην Κρήτη, κάπου θα το πούμε. Ναι.
0: Το είπε και πολύ ωραία.
3: Έτσι είναι η τρίτη φορά που έρχομαι φέτος σε ένα μήνα στη Ρόδο.
1: Είναι βαριά η καλογερική, πρόεδρε. Ναι.
0: Αυτά είναι.
3: Ναι. Υπάρχει όμως λόγος που έχω έρθει τις τελευταίες μέρες τρεις φορές, γιατί έχουμε ένα ψήμωρο γεγονός στη Ρόδο.
1: Δηλαδή.
3: Υπάρχει μια τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μετά από αφόρητες πιέσεις εργοδοτών, αναγκάστηκε το σωματείο και υπέγραψε 7ήμερη εργασία εάν ο εργαζόμενος επιθυμεί. Θυμηθείτε, η κυρία Κεραμέως μέσα στη Βουλή κουνούσε αυτή τη σύμβαση, τότε που ήταν να ψηφίσει τη 14ωρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη, κουνούσε το χαρτί αυτό και έλεγε ότι αυτή η σύμβαση είναι άκυρη. Ναι. Και δεν πρόκειται να κηρυχθεί υποχρεωτική. Η σύμβαση αυτή στη Ρόδο ζει και βασιλεύει, η επιθεώρηση εργασίας λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ, δεν υπάρχει ξενοδοχο υπάλληλος που να μην δουλεύει 7 μέρες. Πριν δύο εβδομάδες ήρθε ο πρωθυπουργός στη Ρόδο και στις δηλώσεις του είπε ότι η Ρόδος έχει την καλύτερη συλλογική σύμβαση εργασίας στην Ελλάδα. Τελικά τι από τα δύο ισχύει, ότι η σύμβαση είναι καλύτερη που είπε ο κ. Μητσοτάκης ή ότι είναι άκυρη που είπε η κ. Κεραμέως?
0: Εσείς εννοείτε, πρόεδρε, ότι αυτό το αν επιθυμεί είναι προσχηματικό. Δηλαδή λέτε
3: κατά το καταλαβαίνω. Παιδιά, με 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ωράρια επικρατούν στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή. 16 ώρες την ημέρα δουλειά, 8 ώρες ύπνο. Αυτή είναι η ζωή του εποχικά εργαζόμενου στον τουρισμό. 16 ώρες δουλειά.
1: Έχει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο αντίκρισμα στα φράγκα αυτό?
3: Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Κουδαλάκη. Θα είχε αν εφαρμοζόταν πιστά η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εδώ έχουμε παραποίηση και καταστρατήγηση της ψηφιακής.
1: Επειδή έχω ακούσει την κυρία Κεραμέως και πολύ πολύ πρόσφατα, ακόμα και σήμερα, περηφανεύεται για το θέμα της κάρτας και να σου πω την αλήθεια, εύχομαι να έχει δίκιο, αλλά σε ακούω τώρα να λες για την εφαρμογή της κάρτας και θέλω να ακούσω τι γίνεται δηλαδή και δεν εφαρμόζεται.
3: Το ίδιο ευχόμουν και εγώ να έχει.
1: Αλλά σε ακούω τώρα να λες για την εφαρμογή της κάρτας και θέλω να ακούσω τι γίνεται δηλαδή και δεν εφαρμόζεται.
3: Το ίδιο ευχόμουν και εγώ να έχει δίκιο όταν ανακοίνωσε ότι αυξήθηκαν οι δηλωμένες υπερορίες κατά 1000%. Σε σχέση όμως με τι

0: Πιο παλιά λέγω, ναι. Πριν από 10-15 χρόνια.
1: Όχι, όχι, δεν δηλωνόντουσαν. Άρα
0: αυτό δεν είναι από μόνο του κάτι.
1: Είναι από μόνο του κάτι, αλλά προσέξτε, δεν έχουμε φετινά στοιχεία. Η κυρία Κεραμέως αναφέρεται στα περσινά. Γιατί φέτος ξαφνικά εμφανιζόμαστε όλοι να δουλεύουμε πενθήμερο 8 ώρες στο εργάτη. Γιατί υπάρχει παραποίηση της ψηφιακής κατάστασης εργασίας. Είτε τις χτυπούν οι εργοδότες και τα γραφεία προσωπικού και σου χτυπάνε τη σχόλα στο 8 ώρο και εσύ εξακολουθείς και δουλεύεις. Είτε αυτό που φτάνει στα αυτιά μας και προσπαθούμε να το εντοπίσουμε, μιλάνε για ένα παράνομο λογισμικό, ένα παράνομο σερβερ, που παρεμβαίνει ανάμεσα στο ρολόι της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και παραποιεί τα στοιχεία. Αυτά όλα τα στοιχεία τα συλλέγουμε, θα τα πάμε στην επιθεώρηση εργασίας, θα τα πάμε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εάν όντως παληθευτούν οι φήμες που λένε για αυτό το σερβερ, και θα πάμε και τον αρμόδιο εισαγγελέα. Το παραμύθι αυτό θα τελειώσει όμως.
2: Okay. Γεωργή.
0: Ναι. Όχι, τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας περιγράφει.
2: Καταρχήν είναι κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, γιατί όταν έχεις 80.000 κενές θέσεις, το θέμα δεν είναι να καλύψεις με υπερεργασίες και τέτοιου είδους δουλειές τις θέσεις. Είναι να βρεις τους ανθρώπους, να δώσεις τα κίνητα και πάει λέγοντας. Και το λέω γιατί ξεκινήσαμε λέγοντας, μάλιστα ήταν τα πρώτα πράγματα που είμαστε σήμερα, ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα brain gain σημαντικό, ότι ο κόσμος γυρνάει στις δουλειές και αναρωτιέμαι στα αλήθεια, ξέρω εγώ, ο τουρισμός εξαιρείται, γιατί το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Εγώ τουλάχιστον κανένα δύο γνωστούς φίλους που έχω και μιλάω για επισητισμό κανονικό, δηλαδή σεφ είναι ο άλλος. Και την κάνει και πάει στο εξωτερικό. Λέω, αφού άρχισε να γυρνάνε, προφανέστατα πρέπει να δώσει τα κίνητρα. Αν είναι τα κίνητρα 18 ώρες δουλειά, δεν είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Προφανώς δεν είναι κίνητρο αυτό.
2: Αυτό. Όχι. Λοιπόν, ναι, Γύρι.
0: Για πάμε και τώρα και εδώ πέρα στα θέματα. Είπαμε να σας ρωτήσουμε, αν έχετε εικόνα και έχετε συγκεντρώσει στο κάποια στοιχεία, τι γίνεται τώρα εδώ στις παραλίες με τις οργανωμένες πλάσεις. Είναι η κατάσταση όπως ήταν πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι, είναι λίγο καλύτερα σε επίπεδο εισόδου, κόστους?
1: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι βελτιώθηκε η κατάσταση και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεν βελτιώθηκε η κατάσταση. Καταρχήν, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει παντελή έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών. Το λέμε και το ξαναλέμε, κοντεύουμε να καταδείξουμε γραφική. Είτε πρόκειται για ελεκτές της εφορίας, είτε πρόκειται για ελεκτές της επιθεώρησης εργασίας, υπάρχει τρομερό πρόβλημα στην υποστελέχωση αυτών των υπηρεσιών. Όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα. Ας πάρουμε, εγώ πες εδώ για νησιά και μεγάλους τουριστικούς προορισμούς.
0: Ναι.
1: Ας πάρουμε το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Η Αθήνα τίνει να γίνει ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός. Αν πάτε καθημερινή να μπείτε σε μια οργανωμένη παραλία, έχει άλλη τιμή. Είναι πιο φτηνά. Αν πάτε να μπείτε Σαββάτο ή Κυριακή, η τιμή είναι διπλάσια. Για να μπείτε. Και επειδή μου ούτε και εμένα με την οικογένειά μου, να πάω σε μια οργανωμένη παραλία Σαββάτο μεσημέρι, πλήρωσα για είσοδο 15 ευρώ το άτομο, δηλαδή 45 ευρώ για τρεις, και όταν μπήκα μέσα δεν υπήρχε θέση να κάτσω, δεν υπήρχε ξαπλώστα, δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, και διαμαρτυρήθηκα στον υπεύθυνο.
0: Α, ωραίο είναι αυτό, δηλαδή μπαίνετε μέσα πληρώσω, και δεν έχουν οι κύριοι εκεί να σας δώσουν ξαπλώστες αντίστοιχες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορείς να μου παρέχεις αυτό για το οποίο πλήρωσα.
2: Θυμάμαι πάλιστα, επειδή είναι και σχετικά πρόσφατο, σε μια επικοινωνία που είχαμε με αφορμή τη δικαίωση ενός Γερμανού τουρίστα, ο οποίος, βέβαια, αφού μας έλεγε πριν ένα χιλιάρικο τη μέρα, λογικό δεν είναι, που φωνάζει γιατί δεν βρίσκει ξαπλώστα δίπλα στην πισίνα. Απόλυτο δίκιο. Και μια που σε έκοψα, να ζητήσω και συγγνώμη, γιατί αν Γιώργη ακούστηκε με αυτόν τον τρόπο, το παίρνω όχι απλώς πίσω, με φτύνω κιόλας. Λέει, αν είχε αντίκρισμα 16 ώρες εργασία με μαύρα και λοιπά, χωρίς ρεπό, θα ήταν οκ, κύριε Χουδαλάκη. Πού είμαστε, στην Ταϊλάνδη?
1: Εντάξει, δεν εννοούσατε αυτό, το κατάλαβα.
2: Αν ακούστηκε έτσι.
1: Όχι, όχι. Δύρε. Εσείς το είπατε, εγώ το εξέλαβα ως ότι εντάξει, δουλεύει ρε παιδί μου κάποιος παραπάνω, τουλάχιστον αμείβεται. Αυτό εξέλαβα εγώ από την.
2: Ναι, και επειδή κατάλαβα ότι για να σε έχει ο άλλος σε τέτοιες εκβιαστικές συνθήκες δεν, γι' αυτό και ρώτησα. Αλλά αν ακούστηκε έτσι όπως το πήρε, πολύ κακός, μου δίνεται το δικαίωμα να το διορθώσω. Ταπεινά απολογούμε. Πάμε τώρα παρακάτω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πληρώνει σχεδόν. Τι πληρώνει όμως?
1: Α, πολύ σωστά. Καταρχήν, πληρώνει με αποκλειστικά την είσοδο στις οργανωμένες παραλίες. Όταν πας να πιάσεις την ξαπλώστρα με την ομπρέλα, πληρώνει έξτρα. είναι 20 ευρώ το.

0: το σετ, δηλαδή δύο ξαπλώσεις με μια ομπρέλα. Και φυσικά πληρώνεις και έξτρα.
1: Καλά, έχω ακούσει το 20 που είπες, μου φάνηκε φτηνό για να καταλάβεις με αυτά που έχουμε ακούσει εδώ στο ρεπορτάζ. Αν και φέτος δεν έχω πάει ακόμα, δεν ξέρω να σου πω για παραλίες τέτοιες.
0: Ναι, ναι, δεν μιλάω για νησιά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια οι τρεις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, Σαντορίνη, Μύκονος, Πάρο, δεν έχουν την πληρότητα και την κίνηση που θα περιμένανε. Και ο λόγος ήταν ότι πλέον είχαν μετατραπεί σε πανάκριβα νησιά, απλησίαστα όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για πολλούς ξένους. Και είδαμε μια μετακίνηση του τουρισμού από αυτά τα νησιά στην Άξο φέτος. Το εντυπωσιακό είναι ότι αντί η Άξος να κρατήσει τις τιμές που είχε, τις έχει εκτοξεύσει στο Θεό. Ακόμα και στα ακτοπλοϊκά, ακόμα και στην εστίαση, ακόμα και στις ξαπλώστες. Φαίνεται ότι θυμάστε τα παλιότερα χρόνια είχε δημιουργηθεί ένα κίνημα
1: της πετσέτας.
0: Κίνημα της πετσέτας, ναι. Και τα, υπάρχει, για να μην είμαστε σοκοδοτικοί, υπάρχει μια βελτίωση σε αυτόν που θέλει να πάρει τα δικά του αντικείμενα, τη δική του πετσέτα, τη δική του ομπρέλα και να τη βάλει σε μια παραλία, ακόμα και οργανωμένη, πληρώνοντας μόνο την είσοδο, βέβαια. Έτσι. Αυτό μην το ξεχνάμε. Την πληρώνεις πάντα την είσοδο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πλέον το κόστος για ένα μπάνιο, για μια τετραμελή οικογένεια, μόνο το μπάνιο, δηλαδή είσοδο ξαπλώστες, προσεγγίζει τα 100 ευρώ.
1: Άραστε.
0: Η καλησπέρα είναι 100 ευρώ.
1: Λοιπόν, φτιαχτήκαμε ωραία.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία θα κυλήσει και αυτό το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, ας αναφέσουμε τον πρόεδρο.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνουν οι έρευνες και του Ινστιτούτου Εργασίας και της Ελστάτ και λένε ότι ένα στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές. Εμείς κάναμε σαν ΠΟΕΤ μια μελέτη, την παρουσιάσαμε κιόλας, για το πόσο κοστίζουν 7 μέρες διακοπών, 6 για νυχτερεύσεις. Σε δειγματολογικά πήραμε κάποια νησιά,
1: ναι,
0: για μια οικογένεια τετραμελή με αυτοκίνητο, με αυτοπλοϊκά. Εδώ που βρίσκομαι λοιπόν στη Ρόδο, σας πληροφορώ ότι από 2 Αυγούστου έως με επιστροφή 9 Αυγούστου, αυτοπλοϊκά για μια τετραμελή οικογένεια και στην αυτοκίνητο με καμπίνα μόνο για να πας, γιατί στην επιστροφή δεν μας έδινε καμπίνα διαθεσιμότητα, είναι 1118 ευρώ.
1: Τετραμελής οικογένεια.
0: Ναι, και το πιο φτηνό κατάλημα. Δεν μιλάω για ξενοδοχείο, μιλάω για κατάλημα. Χωρίς καμία παροχή, ούτε πρωινό, ούτε τίποτα, για τις 7 αυτές διανυκτερεύσεις, είναι στα 838 ευρώ. Ωραία. Δηλαδή θες 2.000 ευρώ μόνο να πας και να έρθεις και να κοιμηθείς.
1: Ναι, και όντας στο μίνιμουμ, έτσι. Γιατί αν κατάλαβα καλά, είπες ένα δωμάτιο του 100 κάτι ευρώ.
0: Ακριβώς.
2: Υπέροχα. Okay. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χοντζογλού, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού. Ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό κουράγιο και σε εσένα και στους αδέλφους. Να είσαι καλά.
2: Εδώ τώρα, βέβαια, κύριε Γιώργο. Εγώ δεν αμφισβητώ την ακριβώς όπως μας τα λέει ο πρόεδρος.
1: Εντάξει, τα νούμερα που μας είπε είναι το έχω ψάξει για την οικογένειά μου. Στο κάνει μπαμ.
2: Εδώ τώρα, ή πάμε να συζητήσουμε για μια οικονομία που να μοιάζει με την οικονομία που είχαμε στο παρελθόν, ή πάμε να συζητήσουμε για την οικονομία που έχουμε σήμερα με 30-40 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Γιατί και τα δύο μαζί είναι δύσκολο να τα πετύχουμε. Έτσι, δηλαδή να έχουμε και τον πολυτουρισμό και να μπορούμε και εμείς να έχουμε όλη πρόσβαση, που δυστυχώς δεν έχουμε. Παραλαμβάνω, δυστυχώς δεν έχουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε τι από τα δύο θέλουμε, πώς θα τα συμβιβάσουμε.
1: Γιώργη, να σου πω κάτι. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι όλη η αλήθεια ήταν σε αυτό που μας είπε για την Άξο. Δηλαδή, ξαφνικά έχεις 2-3 νησιά τα οποία ήταν και δικαίως.
2: Ναι.
1: Δεν θα πω όχι. Δηλαδή, Μύκονος και Σαντορίνη είναι δύο μοναδικά διαμάντια στον τουρισμό, στον παγκόσμιο χάρτη.
2: Ναι.
1: Okay, το καταλαβαίνω. Και σου λέει, επειδή το παρατραβήξανε, ακριβήνανε παράλογα, φαντάζομαι το ξέρεις, έτσι.
2: Κάποτε
1: το λέγαμε Μύκονος. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορούν να πούν γνώμη για τη Μύκονο. Έχω πάει μια φορά Πάσχα πριν από 40 χρόνια. Έτσι. Και έχω πάει Πάσχα, ξαναλέω. Καλεσμένος φίλο που δουλεύει εκεί. Λοιπόν, τώρα για να το βάλω στα ίσα του. Όταν ξαφνικά εμφανίζεται μια διάθεση να έρθουν περισσότεροι στην Άξο, δεν πρέπει να το δεις «Α, ευκαιρία για αρπαχτή». Πρέπει να το δεις ευκαιρία να χτίσεις τις σχέσεις σου ακόμα μεγαλύτερες, ακόμα πιο βαθιές με αυτούς που έρχονται. Και αν είναι να μην ξανάρθουν, να διαφημίζουν αυτοί, πήγαμε στη ήταν πάρα πολύ ωραία παιδιά. Και ήταν κανονικά, οι τιμές, τα άλλα κτλ. Και ήταν όλα ωραία. Όταν το κάνεις στη λογική, ήρθες φέτος εδώ να σε σκίσω, εντάξει, τι περιμένεις. Αυτός που θα φύγει θα γυρίσει πίσω τα πει. Α, καταπληκτικά. Παιδιά, συγγνώμη, πιστεύω ότι η λογική της αρπαχτής μπορεί κάποτε το 60, το 70, άντε το 80 να έχει ένα πέρασμα.
2: Δεν είναι σίγουρο, αλλά εμένα έρχεται στο μυαλό μου ένα κατάστημα συγκεκριμένο στην Πάρο, για παράδειγμα, που το Πάσχα έβαλε τιμή για να καθίσει στο τραπέζι της Λαμπρής. Και ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 350-500 ευρώ το άτομο. Ξέρω πόσο ήταν. Παραδίπλα υπάρχουν άλλα. Τα οποία δεν χρεώνουν τόσο. Αυτό θέλω να πω. Παραδίπλα είναι και άλλα. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάμε όλοι στο συγκεκριμένο μαγαζί που είναι 450 ευρώ το άτομο, ας πούμε.
1: Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Αν το δίπλα μαγαζί, το παραδίπλα μαγαζί δεν είναι 450 ευρώ. Ελπίζω να μην εννοούμε ότι είναι 420 είναι καλά.
2: Όχι, δεν εννοώ με αυτό.
1: Να έχει μια στοιχειώδη λογική.
2: Ναι.
1: Και επειδή μας προκαλεί και ο κύριος Ματζάβ, ο κύριος Κοσμάς, μπορείς να διαβάσεις, παρακαλώ πολύ, γιατί θέλει να είμαστε σοβαρή εκπομπή και να βγάζουμε καλύτερη διάκοψη.
2: Ναι. Λοιπόν, είμαι εργοδότης και δεν μπορώ να φανταστεί τι τραβάω. Η μισθή είναι 1.800 ευρώ σε ανειδίκευτους κατά το πλείστον απαιτητικούς που δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να εργαστούν πέρα του 9 ώρου. Πολύ σπάνια 10. Μπορώ να σας στείλω ντοκουμέντα. Απαιτούν από τα 1.800 να φαίνονται επίσημα μόνο τα 1.100. Τα υπόλοιπα τα απαιτούν μαύρα. Γιατί κενές, γιατί λέει θα τους τα πάρει η εφορία. Λοιπόν, εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λέει ο κύριος Κοσμάς.
1: Όχι, ο κύριος Κοσμάς προφανώς είναι κύριος.
2: Ναι.
1: Αυτό. Ο κύριος Κοσμάς είναι κύριος. Δεν ξέρω σε ποια περιοχή δραστηριοποιείται, αλλά να θυμίσω ότι όταν κάνεις ρεπορτάζ επί τόπου και βλέπεις ότι αυτά τα παιδιά στα οποία αναφέρεσαι με τους μισθούς των 1.800 ευρώ, τα οποία 1.800 ευρώ, παιδιά, για να, πώς να το πω, να έχουμε και μία γύρωση με τις 9 ώρες που γράφει ο κύριος Κοσμάς, δεν είναι τίποτα τρομερά λεφτά. Μιλάμε για μια σκληρή χειρονακτική δουλειά.
2: Αυτό όμως που περιγράφει ο κ. Κοσμάς είναι ότι έκανε προκαταβολικά αυτές τις συμφωνίες με τον συγκεκριμένο κόσμο,
1: ναι, ναι,
2: και δεν μπόρεσε ο κ. Κοσμάς τη στηρή.
1: Γιατί ήταν κύριος.
2: Και γιατί δεν επίσης δεν είχε άλλες λύσεις.
1: Οι άλλοι που βάλανε τους ανθρώπους να κοιμούνται.
2: Καλά. Κάτω από τις πισίνες, λες, και τα χρόνια.
1: Ή στο κοντέινερ και να είναι.
2: Χωρίς κλιματιστικό, χωρίς ανεμιστήρα.
1: 5-6 άνθρωποι για να έχουν, ξέρω εγώ, μία χημική τουαλέτα.
2: Αυτό
1: και
2: λέω,
1: να κρατηθούν και μπράβο. Δηλαδή.
2: Μια όψη του νομίσματος είναι αυτό που περιγράφει ο Κοσμάς, η άλλη όψη είναι αυτό που περιγράφεις εσύ. Προφανώς. Και η συμφωνία, όπως μας λέτε, για τα καθαρά, αυτά που, μάλλον αυτά, όχι τα καθαρά, για αυτά που φαίνονται, τα νόμιμα και τα μαύρα. Αυτό φίλος, έχει, για να περάσει, απαιτεί και τη δική σας, έτσι, συνένεση.
1: Ο φίλος που αρχίσαμε την κουβέντα, ναι, μας έστειλε κατευθείαν Μύκονος, λέει. Ακόμα καλύτερα. Και στα αλήθεια τώρα, μια που βρήκαμε άνθρωπο, αν έχεις τηλέφωνος και γουστάρεις να βγεις στον αέρα, γράψε το μας να σε πάρουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ. Μύκονος. Είσαι πάρα πολύ τυχερός. Γεννιέσαι στη Μύκονο, μεγαλώνεις σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Η οικονομία είναι ανθούσα 9,5-10 φορές. Και ξαφνικά βλέπεις ότι αυτή η γραμμή που ακολουθούσαν τόσα χρόνια, σε μια εποχή κρίση και αυτήν, δεν βαστάει. Τι κάνεις, ρε παιδιά? Δεν θα ρίξεις τιμές. Χωρίς πλάκα τώρα.
2: Εσύ εδώ όμως σου λέει τώρα γιατί δεν μπορεί να ρίξει. Ο κύριος Κοσμάς σου λέει, εξηγεί γιατί δεν μπορεί να ρίξει τις τιμές.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Δεν βγαίνουν, σου λέει.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Γιατί εγώ μπορεί να θεωρώ ότι αυτός αμείβεται με 1.100, αλλά ο κύριος Κοσμάς του δίνει και άλλα 800.
1: Ναι, λέω ότι το καταλαβαίνω. Mm. Αλλά αν εσύ δεν μπορεί να ρίξει τιμές, πόσο ο τύπος την άξο τη ανέβασε στο Θεό.
2: Ναι.
1: Του χρόνου δεν θα πρέπει να τη ρίξει αν δεν έχει αυτή την υπερβάλλουσα.
2: Γιώργο, σε αυτό έχουμε συμφωνία που λες, γιατί και εγώ έχω στο μυαλό μου παραδείγματα, όχι στη Μύκονο. Όχι απαραίτητο στη Μύκονο, μάλλον. Μπορεί να είναι Κυκλάδος, Δωδεκάνησα, Επτάνησα, μπορεί να είναι Πελοπόννησος, μπορεί να είναι Χαλκιδική, όπου αυξάνουν κάποιοι τις τιμές κάθε χρόνο και μάλιστα θεαματικά, χωρίς όμως να ρίχνουν λεφτά πάνω στην επένδυσή τους. Δηλαδή, αυξάνεις τις τιμές χωρίς να κάνεις ανακαίνιση. Αυξάνεις τις τιμές χωρίς να δώσεις περισσότερες παροχές στον κόσμο που έρχεται να σε επισκεφθεί.
1: Να σου πω ένα παραδειγματάκι το οποίο, επειδή ο Γιώργος εκτός εφημερίδα, ξέρετε. Τρέχει και το site, είναι ο διευθυντής του, το real.gr. Δεν μου λες κάτι, ξέρεις πόσο η διαδικασία χρειάζεται για το ίντερνετ? Είναι δυνατόν να είμαστε στο 2026 και σε κάποιες περιοχές σαν και αυτές, και ο άλλος αντί να έχει πει εντάξει, okay, θα πληρώνει και 25 ευρώ το μήνα που σου πάει, για να το βάλω το δορυφορικό,
2: ναι,
1: και να έχει ο άνθρωπος που έρχεται εδώ πέρα,
2: ναι,
1: ένα ρημάδο ίντερνετ να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αφού αυτός που έρχεται το χιλιάρικο τη μέρα στο έχει αφήσει πριν έρθει. Δεν πρέπει να έχει ανάλογες παροχές, να έχει την ανάλογη υποστήριξη, να δείχνει στην πράξη ότι τον σέβεσαι Και ξέρεις, έφερα αυτό το παραδειγματάκι γιατί. Α, για παράδειγμα.
2: Λες για δωμάτια που δεν έχουν ίντερνετ.
1: Όχι, λέω για δωμάτια που έχουν ένα ίντερνετ, το οποίο όμως είναι ένα ίντερνετ που σέρνεται.
2: Που σέρνεται, λες.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Σκέψου τώρα εσύ, ας πούμε, να έχεις τη χαρά να σε καλέσει ο κοσμάς να πάει να κάνει διακοπές στη Μύκονο. Και να πρέπει να μπει στο real.gr, να πεις στους Στέλιους, Στέλιο, να σου πω κάτι, άλλαξε το.
2: Με 5G και... τώρα και με οπτική ίνα και τα λοιπά, δεν δικαιολογείς να έχεις ξενοδοχείο και να μπαίνουν δύο άνθρωποι και να στέρνετε. Δεν το συζητάς. Έχεις δίκιο και σε αυτό που λες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, αυτό θέλει και μια, πώς να το πω τώρα, μια πρόνοια, μια ευσυνειδησία. Αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος, σωστά το έλεγε ή διάβαζε μήνυμα, δεν θυμάμαι. Αυτός να ξανάρθει. Αυτός που σου ήρθε φέτος. Επιτυχία να ξανάρθει, αν δεν έχει σκοπό να ξανάρθει γιατί έρχεται από την Ελλάδα δοκιμαστικά ή είναι, δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα, να σε διαφημίσει. Άμα έρχεται και εσύ του αλλάζεις τα φώτα και τον βλέπεις άμεσα. Ναι. Όπως βλέπουμε τα αγοράκια, ξέρω τα...
1: Άκου τώρα. Ναι. Είμαστε σε φάση. Η Γιούλη έχει γεννήσει και το Γιαννάκι, αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε πάει στην Άξο. Και τη αρέσει.
2: Την έχει αλλάξει τα φώτα τη Άξο.
1: Φίλε, άκου να δει τώρα. Ναι. Δοκιμάσαμε χτα ποδάκι ψητό.
2: Ναι.
1: Τρελάθηκε. Πηγαίναμε κάθε μέρα, όσες μέρες μείναμε, κάθε μέρα στο ίδιο μαγαζί και τρώγαμε το χτα ποδάκι το ψητό. Γιατί? Γιατί το έφαγε, τρελάθηκε και την επόμενη φορά
2: το ξανατρελάθηκε.
1: Και αυτό τι σημαίνει? Ο τύπος που είχε το μαγαζάκι εκείνο με τα παλιά τραπεζάκια, τα τετράγωνα με το μάρμαρο από πάνω.
2: Α, αυτά είναι τα ωραία.
1: Έμα. Και λες, οκ, okay, μάγκας είναι, ας μου τα πάρει. Χέσε με, δεν με νοιάζει.
2: Και πήγες στα χωριά πάνω να πάει να
1: παιδί μου, πήγα παντού. Α. Αλλά γούσταρε, πώς να σου το πω. Και ήμασταν τότε και στις φάσεις που. Ξέρεις, ας πούμε, έχεις...
2: Α, κατάλαβα. Ναι. Από τότε έχεις να την πας στην Άξο. Να την ξαναπάς τώρα.
1: Νάξο.
2: Ναι.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο.
2: Να την ξαναπάς.
1: Είναι έχεις πολύ ένα δίκιο. Νομίζω ότι τα πολλά πολλά τελευταία χρόνια δεν υπάρχει συζήτηση αν θα πάμε κάπου.
2: Χανιά.
1: Θα πάμε Χανιά. Ναι.
2: Χανιά.
1: Η αλήθεια όμως είναι ότι όποτε υπάρχει ευκαιρία... Αν είμαι καλά, Γιώργο, δεν το θέλω να το χάνω αυτό.
2: Κύριε Γιώργο, σημασία έχει ο άνθρωπος με τον οποίο ταξιδεύεις. Το πού είναι λεπτομέρεια. Και ειδικά στην Ελλάδα που είναι όλα τα μέρη πανέμορφα ή τα περισσότερα. Πάμε σε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Ο Πάντρε Καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξήθηκαν σε 12 τα αεροσκάφη που επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας και οι κάτοικοι κλήθηκαν από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά στις Αχαρνές Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάτζα έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 29 στη Ρόδο και 30 στη Ζάκυνθο.
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
22: Real FM. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Ο Τζίμι Ρότζερς λοιπόν με τα φιλιά που ήταν πιο γλυκά από το κρασί. Το ότι άρεξε ο Real Blogger το ζήτησε παραγγελιά τελευταία εκπομπή που κάνουμε παρέα με τον Γιώργο. Οπότε λογικότατα και εμείς ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους φίλους που συμμετέχετε με πολύ ενεργό τρόπο στο στούντιο papakirialfm.gr. Και αγαπητέ Κοσμά, μπράβο, είπατε είσαι κύριος, είσαι και σεμνός. Ο λόγος λέει που δεν βγαίνω είναι ότι δεν εκπροσωπώ τίποτα άλλο πέρα από τον εαυτό μου κτλ. Και μας έστειλε και το μήνυμά του σε σχέση με τα Wi-Fi και το ίντερνετ που παγώ σε ένα μικρό παράδειγμα για τις τουριστικές υποδομές παύλα επιχειρήσεις. Μας λέει μάλιστα και την εταιρεία που 35 ευρώ το μήνα έχει και backup κτλ. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Θέλω λίγο να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πω ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζος σφίχτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και αποποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον να επιλέξει ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, μπείτε στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξένιαστα.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostek είναι η επιλογή για εισκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδιών πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostek έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Να σας ενημερώσω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με αποκλειστικά θέματα, με συνεντεύξεις αλλά και με αρθρογραφία. Να σας πω επίσης ότι έρχεται με ένα πακέτο εξαιρετικό για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες. Εγώ τρελαίνομαι με τους ουζομεζέδες, να σου πω, και με το ούζο κιόλας. Απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Και η φίλη μας η Αναστασία,
1: ναι,
0: λέει: να πάτε Γιώργηδες μέχρι τον τόπο μου την Κέρκυρα, που Μεγάλη Παρασκευή για να δεις τους επιτάφιους και Μεγάλο Σάββατο για να δεις τον Άγιο Μεγάλη Χάρη του και τους Μπότιδες, χρεώνουν το τραπέζι του καφενείου, άκου λίγο, 300 ευρώ σε ένα καφενείο συγκεκριμένο.
1: 300 ευρώ για να δεις τους Μπότιδες.
0: Να είσαι και μπροστά εκεί που τα σκάνε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, και παραπάνω, και το τραπέζι λέει ρεζερβέα από την προηγούμενη ημέρα ή και εβδομάδες πριν τηλεφωνικά. Φυσικά λέει, οι παλιοί κατασταματάκες αυτό δεν το έκαναν. Οι καινούργοι του δίνουν και καταλαβαίνουν.
1: Γιώργη μου, κοίτα να δεις. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν. Μάλιστα, κάποιοι φίλοι είχαν ενοχληθεί και πάρα πολύ. Θυμάμαι, δηλαδή, για παράδειγμα, θα πω το μαγαζί γιατί είναι κλειστό. Είχε ένα καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο αναψυχτήριο, παντευτήριο, όπως σας, ακριβώς στην είσοδο της λίμνης του Μαραθώνα. Δεν ξέρω αν είχε τύχει ποτέ να πας.
0: Έχω πάει, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, είχα κάνει ένα ταξίδι, είχα πάει στο Μιλάνο, είχα επιστρέψει το Νατάλο, Σαββατοκύριακο στην οικογένεια και τα λοιπά, είμαστε εκεί. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν ότι πλήρωσα ακριβότερα τον καπουτσίνο καφέ και σε ένα και στο άλλο μέρος. Τον πλήρωσα ακριβότερα στο Μαραθώνα από ότι στο Ντουόμο στο Μιλάνο.
0: Μάτσε.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Γιατί είχες μπροστά τη λίμνη του Μαραθώνα. Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί ο καθένας εδώ λοιπόν να καταλάβει αυτά που λέγαμε πριν. Να στα πάρει. Ιδίως, ας πούμε, για παράδειγμα, την Κέρκυρα, θα έλεγα ότι είναι πολύ μάστορες στο να στα πάρουν. Ότι ξέρουν οι άνθρωποι, ξέρουν να καλοδεχτούν τον τουρίστα. Αλλά όταν βλέπει ο άλλος ότι του ζητάς, τι είναι, τέλος παραμονής.
0: 300 ευρώ μήνυμα μου γράφει η Αναστασία. Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτό δεν ξενίζει που μας, όπως μας έγραψε η Αλάμπης? Καθένας επιλέγει που θα πάει. Τους παλαιούς, οι οποίοι μπορεί να μην χρεώναν τόσα, μπορεί να μην χρεώναν και τίποτα. Μπορεί να έβρισκες απλά και να καθόσουν, ρε παιδί. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εμένα αυτά πολύ με χαλάνε. Ας πούμε, στη δική μου την περιοχή, να, θα πω και το μέρος. Έχουν ένα χωριουδάκι παραθαλάσσιο, ψαροχώρι ήταν παλιά αυτό. Το φτιάξαν τα τελευταία πολλά χρόνια. Στη Γιάλαβα, αναφέρομαι, στη Μεσσηνία. Είναι στο δικό μου το χωριό, κοντά στο σπίτι. Είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί μιλάω με πάρα πολλούς εκεί επαγγελματίες. Έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους. 9 στους 10 έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους για το πώς θα χρεώνουν τις υπηρεσίες, για τους κοινόχρηστους χώρους, για την καθαριότητα. Αυτό δεν γίνεται να το κάνουμε παντού. Είναι ο Χουδαλάκης, έχει ένα μαγαζί.
1: Γιατί δεν γίνεται?
0: Αυτό λέω, γιατί εδώ δεν γίνεται. Εδώ που μας περιγράφει η Αναστασία δεν γίνεται.
1: Κοίτα, θέλω να πω ότι όταν ακούω αυτά τα περί βιομηχανίας, βαριά βιομηχανία λέγεται, καταρχήν με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δεν χρειάζεται να είναι βαριά βιομηχανία. Χρειάζεται να είναι μια σοβαρή κατάσταση. Δεν είναι βαριά βιομηχανία τουρισμός. Αν ήταν βαριά βιομηχανία, δεν θα ήταν τόσο ευάλωτος σε παγκόσμιες αλλαγές και πάει λέγοντας. Δηλαδή τώρα συζητάμε γιατί ο κόσμος δεν ξοδεύει τα χρήματά του. Δεν τα ξοδεύει, δεν τα έχει. Γιατί δεν πάει, ξέρω εγώ, στα πολύ ακριβά μέρη όπως είχαν καθιερωθεί τόσα χρόνια? Γιατί έχουν λιγοστέψει τα φράγκα. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Ας αφήσουμε λοιπόν τα περί βαρέως βιομηχανίας και τα λοιπά και ας γυρίσουμε να δούμε τι δεν κάνουμε καλά. Και επίσης εδώ, και συγγνώμη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πιστεύω ότι πηγαίνει αγκαλιά η προσωπική ευθύνη του καθενός με την κρατική μέρημνα και αρρωγία όπου χρειάζεται και με τον τρόπο που πρέπει να είναι, και το ένα και το άλλο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά μη μου πεις ότι είμαστε για την αρπαχτή ο X υπουργός ή η X κυβέρνηση ή η προηγούμενη ήταν χειρότερη και η τώρα είναι καλύτερη. Αυτά μεταξύ μας δεν τα σηκώνει, ρε παιδάκι μου, ένας μέτριος εγκέφαλος. Πάει να σκάσει.
0: Όχι, λοιπόν, την ώρα που τσιμπολογάς τον τουρίστα δεν σου φταίει κανένας. Εσύ το κάνεις. Και τον κοροϊδεύεις και του λες room with view, ξέρω εγώ, sea view, ή του λες ότι έχει
1: κλιματιστικό. Να κάνω διαφήμιση.
0: Ναι, κάνε.
1: Λοιπόν, τα δικά μας, οι δικοί μας μικροί οικισμοί που υπάρχουν, ξέρω εγώ, εκεί στο Βουλγάρο, στα Χανιά, δεν είχε σχεδόν ποτέ πουθενά να πας, ξέρεις, δεν υπήρχε κάτι. Έπρεπε να κατέβεις στο Καστέλι ή πολύ περισσότερο στα Χανιά, που εντάξει, okay, από πάρα πολλά χρόνια που θυμάμαι είχαν κάποιες υποδομές και πολλά καλά μαγαζιά. Τώρα πάρα πολλά καλά μαγαζιά. Τώρα όμως, για παράδειγμα, τα τελευταία αρκετά χρόνια ήταν ένας πιτσιρικάς που κληρονόμησε την ταβέρνα τον πατέρα του. Αλλά φίλε, Την απογείωσε. Νερατζούλα το λέω μαγαζί, αυτό είπα να κάνω και.
0: Μπράβο του.
1: Ο τύπος λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Τα πρόσεξε, ό,τι ήταν να προσέξει, τα πρόσεξε. Το φαγητό που λέει είναι κριτικό, εκεί που είναι πειραγμένο, είναι πειραγμένο και στο λέει ότι είναι και πειραγμένο, γιατί σου λέει, εγώ ρε παιδάκι μου, ήθελα να το φτιάξω με χαπούρο παξιμάδια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εντάξει μαζί σου, δηλαδή σου λέει αυτό, αυτό και αυτό. Και βέβαια σε τρελαίνει με, με αυτά που κάνει. Γιατί δείχνει ότι το αγαπάει. Αλλά θα μου πεις, ένας καλός μάγειρας είναι γύρω. Όχι, δεν είναι ένας καλός μάγειρας. Γιατί όταν θα σκοθείς να πας να πλύνεις τα χέρια σου στην τουαλέτα, εκείνη τη στιγμή θα κρίνεις αν ένα μαγαζί είναι προσεγμένο ή όχι.
0: Ναι. Και αυτό που καλά κάνεις και το λες, παράκληση μεγάλη προς τους επαγγελματίες. Όταν έχετε εκλεκτούς μεζέδες, δηλαδή έχετε ας πούμε σε μια ταβέρνα, έχετε ψεύ φρέσκα ψάρια. Και μπράβο σας και να ευχαριστηθείτε κι εσείς και οι πελάτες σας. Και τα προτείνετε στους πελάτες σας. Και τους λέτε, έχουμε φαγκρή σήμερα. Έχουμε σάρπα, έχουμε δεν ξέρω τι, ροφό. Είμαστε. Να τους λέτε όμως και πόσο χρεώνετε το κιλό. Και ειδικά στους ξένους.
1: Και κάτι για το φίλο.
0: Του ευνηδιάζεται.
1: Τον Άλεξ, έτσι. Το διάβασα το μήνυμά του.
0: Τώρα, αυτό και τους.
1: Είμαι από Κέρκυρα και φέτος το Πάσχα ήμουν στην Κέρκυρα. Τα είδα όλα αυτά από κοντά δωρεάν. Φυσικά όρθιος και εγώ και η οικογένειά μου. Αν θέλεις να καθίσεις για να δεις κάτι που βλέπει 500.000 κόσμος, γιατί τόσο είχε Κέρκυρα, τότε ο καθένας θα χρεώσει ό,τι θέλει. Θα χρεώσει ό,τι θέλει. Αλλά και εμείς θα το σχολιάσουμε όπως θέλουμε. Να πω και κάτι στην ίδια λογική του Άλεξ. Mm. Έβλεπα μια φωτογραφία, μάλλον ήταν λίγο παλιότερη. Είναι ο Μέση. Μετά της οικογένειας. Mm. Και είναι σε κάποια μεγάλη παραλία. Πιθανολογώ ότι ήταν η Κόπα Καμπάνα στη Βραζιλία.
0: Μάλιστα.
1: Καλά δεν λέω.
0: Καλά
1: δεν
0: είναι.
1: Okay.
0: Είχε πάει ο Μέση εκεί.
1: Και ήταν παιδιά με την πετσετούλα. Και ήταν και όλοι με τις πετσετούλες. Δηλαδή είχαν βάλει την πετσέτα του, την ψάθα του, τον ανατάρο κτλ. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Πας σε μια παραλία, ξαφνικά δεν είναι αυτό που ήταν, έχει γίνει ξέρω εγώ η προέκταση ενός μαγαζιού από πίσω προς τα μπρος, προς τη θάλασσα, έχουν αραδιάσει τις ξαπλώστες, καλύτερα τα 2-3 τελευταία χρόνια από παλιότερα, θέλω να είμαι εντάξει. Αλλά αν για παράδειγμα πας στη Φαλάσσαρνα που παλιότερα δεν επιτρεβόταν να βάλεις ούτε πρόκα και βλέπεις ότι ο άλλος έχει βάλει τις ξαπλώσεις που το επιτρέπει να βάλει και γιατί επειδή το μαγαζί είναι σχετικά πίσω και έχει βάλει και δύο γουρούνες να πηγαίνονται και να έρχονται για να φέρνουν τους καφέδες.
0: Και πάνε οι γουρούνες ανάμεσα στους λόμενους.
1: Τι να σου πω, όχι στους γουρούνες, κάπως. Δεν είναι λόμενοι ή αραχτοί τέλος πάντων της παραλίας.
0: Οκ, καλώς. Ιωάννα μου, και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Είναι απολύτως αμοιβαίο. Απολύτως αμοιβαίο.
0: Την καλησπέρα μας στο φίλο μας, τον Γιώργο τον Βογιατζή από την όμορφη Καλαμαριά.
1: Γεια σου Γιώργαρα.
0: Ο οποίος λέει ότι δούλευε χρόνια στην εστίαση τα καλοκαίρια και έτσι σπούδασε και λέει τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν καταλαβαίνει γιατί δεν μπορεί και εδώ να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και μιλάει για τη Λίμνο και συνυπογράφω, τη χαρακτηρίζω ως ένα φοβερό, ένα εξαιρετικό νησί με φοβερές τιμές. Και μετά και για τη Χαλκιδική που είναι πανέμορφη βεβαίως και είναι πιο τουριστική. Αλλά να, σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, κύριε Γιώργο, να ας πούμε η Λίμνος. Πολύ ωραίο νησί. Θα μου πεις, ενδεχομένως είναι πιο δύσκολο. Όχι ενδεχομένως, είναι σίγουρα πιο δύσκολο να φτάσεις εκεί από το να επιλέξεις ένα πιο κοντινό νησί. Προφανώς. Αλλά αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με, και η θάλασσα και το φαγητό και οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι. Θα ευχαριστηθείτε διακοπές εκεί, αν πάτε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
15: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ρε Γιώργο, φίλε μου, καλέ, ανορθογραφέ. Σήμερα είπαμε εδώ πέρα με το Χουδελάκι, είναι η τελευταία μας ραδιοφωνική συνύπαρξη για τη σεζόν που τελειώνει. Και είπαμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο καλοκαιρινό.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν προσβάλλομαι.
0: American Bar το κάναμε.
1: Εάν η λογική είναι ρε παιδιά, αυτή είναι η δισογραφική εκπομπή, τραπεζάκι στο ζερί. Εντάξει, όπως λέει σήμερα. Ναι. Σήμερα είναι ακριβώς αυτό που λες. Είναι ένα καλό καλοκαίρι. Αυτό είναι. Να ξεκαθαρίσω ότι και ο Γιώργος και εγώ θα παραμείνουμε στις επάλξεις, όχι ακριβώς τις ίδιες μέρες. Εγώ θα κάνω την εκπομπή εδώ με την αρρωγή της Κασιανής Βραχά μέχρι και 24 Ιουλίου. Ο Γιώργος θα πάει μετακομίσει στην πρωινή ζώνη, εκείνες τις ώρες που έχει συνηθίσει να ακούτε τον Νίκο Χατζηνικολάου με τη Ρίτσα Μπιτζόγλη. Και για αρκετές εβδομάδες ακόμα, νομίζω 8 Αυγούστου, αν θυμόμαι.
0: 8 Αυγούστου φεύγω.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Συγχώρεσέ μας αν ορθογράφει.

0: να σας πω, πολύ, παρακαλώ πάρα πολύ να έχετε το νου σας περνώντας από Σπαθοβούνι, επειδή έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στις πυροσβεστικές, έχουμε 8 εναέρια, ξεκίνησαν με 4, τώρα είναι 8 τα εναέρια, ήξε και το 112, παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη διέλευσή σας εκεί, όσοι κινήσετε επί της...
1: Ζόρικες θα είναι φωτιές σήμερα.
0: Ναι, επί της Αθηνών Κορίνθου, με πολύ μεγάλη προσοχή. Και διαβάζω στο real.gr επίσης ότι εξαρτώθηκε άλλη μια σπήρα που διέπρατε απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ λογιστή. Και έκαναν αναρτήσεις με τη Λία και βεβαίως και κάποιος ο οποίος δυσφημεί τους πολύ καλούς μας φίλους να είσαστε όλοι υγιείς, τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες ταξί, ο οποίος λέει χρέωνε 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας.
1: Νομίζω το συγκεκριμένο το τζιμπάς και τον στέλνεις, όπως έχουμε δει εκράτη τόσο πολλούς, για να απολογηθούν. Έπεσε τελευταία, Γιώργο.
0: Εδώ είμαστε. Φτάσαμε. Λοιπόν, όπως είπε και ο Γιώργος, εδώ είμαστε εμείς στο Real FM. Ο συνδυασμός μας θα συνεχίσει με μια διακοπή ολίγων εβδομάδων του καλοκαιριού. Εγώ εύχομαι να έχετε, να προσέχετε τον εαυτό σας και όσο μπορείτε να είσαστε χαμογελαστοί υπό τις συνθήκες βεβαίως που έχετε στη διάθεσή σας.

0: Λοιπόν, μια που σήμερα ντύσαμε την εκπομπή κατά βάση με κάνα δύο εξαιρεσούλες και βεβαίως την παραγγελιά του Real Blogger με Morrison, να κλείσουμε με Morrison αφού ευχηθούμε να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές όσοι φύγετε, αφού προαναγγείλουμε τον Νίκο Πογιόπουλο. Άκουσε Γιώργη μου αυτό.
1: Σε ακούω.
0: Μια που ήταν και μια συνήθειά μου για 13-14 συνεχόμενα χρόνια. Φίλος είναι κάποιος που σου δίνει πλήρη ελευθερία να είσαι ο εαυτός. Και αυτή η φράση είναι Jim Morrison.
1: Jim Morrison, ε. Λοιπόν, με τον καλύτερο τρόπο κλείνουμε σήμερα την εκπομπή. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε νέα ενίσχυση των δυνάμεών της προχώρησε η πυροσβεστική για τη δασική πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν συνολικά 12 αεροσκάφη, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ φωτιά στις Αχαρνές Αττικής κοντά στον Λόφο 40 μαρτύρων. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεση σε βάρος 8χρονου αγοριού σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι επειδή έκανε φασαρία, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Περισσότεροι από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους στον Λίβανο μετά από την εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ την 21η Ιουνίου.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: 8 ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Τινησίας βρέθηκαν θετικοί σε απαγορευμένη ουσία κατά την παρουσία τους στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως αναφέρουν οι New York Times, έχουν κάνει χρήση κλενβουτερόλης που αποδίδεται στην κατανάλωση μολυσμένου κρέατος κατά την παραμονή τους στο Μεξικό, κάτι που όμως δεν συνιστά λόγο για την τιμωρία τους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
21: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρες σχηρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι με το
1: αυτό είναι με το φάμελο. Φτιάξαμε πέρυσι, με το Μανώλη είμαστε πολύ φίλοι και είναι, και πολύ, είναι μια βαθιά φιλία και μια βαθιά σχέση, πέραν από τον τεράστιο σεβασμό και την αγάπη που του έχω ως καλλιτέχνη, γιατί με μεγάλωσε με έναν τρόπο και με καθόρισε το ρεπερτόριό του, γιατί μας έφερε κοντά ένας αγώνας και μια προσπάθεια να είμαστε έντιμοι απέναντι στα κοινωνικά θέματα. Και είμαστε μαζί στο συνδικαλιστικό, είμαστε μαζί στα σωματεία, είμαστε μαζί στην ΕΡΑΤΟ. Οπότε οι άνθρωποι όταν δένονται σε μια τέτοια αξία, δένονται καλά-καλά. Και έπρεπε αυτό κάπως να αποτυπωθεί και καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Και φτιάξαμε αυτό το mini album με τα 7 κομμάτια. Ταξίδεψαν πολύ όμορφα μέσα στο χρόνο, αυτόν το χρόνο που βγήκανε. Το όλο μπροστά ήταν το κερασάκι σε αυτήν την τούρτα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Είναι από τα λίγα τραγούδια που είναι αισιόδοξα και είναι πολύ, πολύ εξωφρενικά κουλό. Ότι αυτό το έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Πολλοί ξέρουμε ότι εδώ είναι η αισιοδοξία. Ο Μανώλης Φάμελος είναι ακριβώς στην απέναντι πλευρά.
0: Είναι αυτό που μου θύμισε τώρα. Το λέει και το λέει και ο Κορακάκης, το λέει και ο Βαγγέλης. Λέει, ξέρετε όλοι πόσο αισιόδοξος είμαι.
1: Ναι, πάρα πολύ το ξέρουμε. Πάρα πολύ.
0: Όλα τέλεια.
1: Το επόμενο, αυτό είναι, ναι, αυτό είναι άλλο. Κοίτα, το σπίτι μας είναι το σπίτι μας. Θέμης Καρμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος είναι ο προπομπός του άλμπουμ που έρχεται. Μετά το Κάτι Καίγεται θέλαμε να φτιάξουμε ξανά, να πούμε τα καινούργια πράγματα που νιώθουμε. Έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται αυτός ο δίσκος αβίαστα. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που φτιάξαμε και θέλαμε να το μοιραστούμε. Το παίρνουμε έτσι και οδηγό, το έχουμε πάρει σε όλη την περιοδία, στις συναυλίες μας. Και είναι ένα πρώτο δείγμα από το άλμπουμ που έρχεται.
0: Έχουμε να τα πούμε πριν από τις παραστάσεις για το Μίκη Θοδωράκη. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις λοιπόν τώρα, που καταλάγιασε όλο αυτό, πώς το ζήσες.
1: Το ζήσα ως μία από τις κορυφαίες, δηλαδή αν έχω στα δάχτυλα του χεριού του ενός πέντε μεγάλες στιγμές που θυμάμαι για τη ζωή μου, όχι μόνο για την καλλιτεχνική μου ζωή, είναι σίγουρα μία από αυτές. Δηλαδή το λέω τώρα και μου έρχεται να βουρκώνω, ας πούμε, και το νιώσαμε όλοι όσοι ήμασταν μέσα σε αυτό. Και αυτό συνέβη και γιατί μπήκαμε καθαρή και ανοιχτή και με φοβερό δέος. Αυτό συνέβη γιατί ανακατευτήκαμε με αυτό το μεγάλο έργο που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά σε κάνει ξανά να νιώθεις την ιστορία. Ζήσαμε όσο καιρό δουλεύαμε αυτό το project και ζήσαμε ξανά μια ολόκληρη. Ζήσαμε ένα παρελθόν.
0: Μια Ελλάδα.
1: Ζήσαμε όλη την. Ακριβώς. Μια Ελλάδα και δυστυχώς και τη διαπίστωση, γιατί πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τις μεγάλες στιγμές που είχαμε ως λαός, πόσο όλο και απομακρυνόμαστε από αυτό. Βέβαια, φεύγοντας, νιώθω ότι όλοι μας πήραμε τέτοια δύναμη. Και είπαμε θα συνεχίσουμε πιο δυνατά τώρα. Πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί. Και απόδειξε ότι ως ομάδα συνεχίσαμε, παίζουμε στα κινηματικά μαζί, είχαμε κάνει αυτό το project που είχαμε παρουσία στον Περιστό, δεν θυμάμαι αν ήσουν, με το πολιτικό τραγούδι. Θέλαμε να μας έδωσε φόρα για άλλα ακόμη πράγματα.
0: Αυτή την παράσταση υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες που ήμασταν τυχεροί, την είδαμε. Υπάρχουν όμως εκατομμύρια άνθρωποι. Μπορούν να τη βρουν πια.
1: Μπορούν
0: έτσι
1: να τη βρουν. Είναι στο YouTube αναρτημένη ολόκληρη από την αρχή μέχρι το τέλος. Και στο Spotify. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό για να σου πω μια ιδιαιτερότητα που έχει αυτό που φτιάξαμε. Δεν έχει αλλάξει στο στούντιο ούτε νότα. Γι' αυτό και αν το ακούσει κάποιος, ακούει ακόμα και το λιγμό που είχαμε όλοι μας. Όποιος το είδε το καταλαβαίνει γιατί είχαμε αυτό το λιγμό. Δεν έχει κοπεί τίποτα από τις αντιδράσεις του κόσμου, από τα λευτεριά στην Παλαιστίνη, δεν αλλάξαμε ούτε μία νότα, δεν ξαναγράψαμε. Συνήθως ένα live μπορεί να γίνουν πολλά. Και πηγαίνεις στο στούντιο όταν βγάζεις ένα live δίσκο, κάνεις κάποιες ελάχιστες διορθώσεις. Δεν πειράξαμε απολύτως τίποτα. Θέλαμε να μείνει, να αποθηκευτεί στον χρόνο η στιγμή.
0: Και πώς το βρίσκει ο κόσμος, Μποφίλιο.
1: Μίκης Θεοδωράκης, μέσα στους ανθισμένους κήπους, Μποφίλιο Καραμουρατίδης. Και όλα φυσικά τα υπέροχα συντελεστές.

0: Εδώ είναι ένας νέος καλλιτέχνης μαζί σου.
1: Ναι, είναι ένα παιδάκι που ήθελα έτσι να το βγάλω, να το δείξω στον κόσμο. Είναι η καψούρα μου, ο πατέρας μου. Η αδερφή μου με λέει μπαμπάκια. Εντάξει, είναι ο δάσκαλός μου. Δηλαδή, και ξέρεις, όσο μεγαλώνω, βλέπω όλο και πιο συχνά πόσα πράγματα έχω υιοθετήσει υποσυνείδητα από τον μπαμπά μου, που δεν το ήξερα ότι το έχω. Αυτό που δεν κατάφερα να, και δεν το έκανε κι αυτός, είναι αυτή του την ετοιμότητα. Ο πατέρας μου τον βάζει εδώ, παίρνει την κιθάρα και θυμάται 1000 τραγούδια του στίχους, τη μουσική, μπορεί να φτιάξει. Εγώ δεν έχω αυτή την ετοιμότητα. Όχι απλώς, ούτε καν αυτή. Έχω το 1/1000. Δεν μου το έμαθα αυτό. Αυτό του λέω. Δεν μπορούσες. Αφού δεν καθόσουν να μου λέει, ρε μαλακισμένο. Αφού δεν καθόσουν.
0: Στις παρέες οικογενειακές είσαι η κόρη του Νικού.
1: Παντού είμαι.
0: Παντού είσαι η κόρη του Νικού.
1: Ειδικά όπου υπάρχει κάτι
0: το
1: κόκκινο.
0: Το ξέρετε, το κορίτσι είναι η κόρη του Νικού.
1: Ναι, ότι όπου υπάρχει κοκκινιά, λένε εδώ η κόρη του Νίκου. Του λέω καμιά φορά, έχει ένα τόσο κόπο να γίνουν τα σαμποφίλιο και είμαι κόρη σου, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι η μεγαλύτερη μου τιμή να είμαι κόρη του Μποφίλιου και της Κατερίνας.
0: Γυρίζω στην παράσταση για το Μίκη. Θέλω να μου πεις εσείς με τα παιδιά, με το Θέμη, γίνατε γέφυρα στην πραγματικότητα. Τα τραγούδια αυτά να περάσουν σε μια άλλη γενιά. Αυτό το εισπράττεις, το βλέπεις?
1: Δεν το κάναμε συνειδητά. Πήγαμε απλώς όπως πας σε αυτά που θεωρείς ιερά. Είναι ο δικός μας ναός αυτός. Δεν το κάναμε συνειδητά, αλλά αυτό που συνέβη και το αντιμετωπίσαμε έπειτα μας έκανε και τους δύο τρομερά περήφανους. Και νιώσαμε μια, δεν είναι σωστή η λέξη ανακούφιση, αλλά όταν κάνεις κάτι ωραίο και λες πω πω απίστευτο το έκανα, αυτή μας γέμισε πάρα πολύ. Το ότι έρχονται τα πιτσιρίκια
0: λοιπόν,
1: και λένε...
0: Άρα αυτή η μουσική, αυτά τα τραγούδια, αυτό το αίσθημα δεν είναι παλιακά.
1: Είναι, είναι η αλφαβήτα για μένα. Είναι η αλφαβήτα μας και υπάρχει σε όλους DNA-κά. Ακόμη και κάποιος που... Γι' αυτό και η πρόσβαση, όταν έχει, πρέπει να ανοίξεις την πρόσβαση σε αυτό. Γιατί όταν κάποιος έρχεται σε επαφή, τον καθυλώνει. Τα μεγάλα έργα, τους ανθρώπους τους κάνουν... καλό συνειδητά και ασυνείδητα. Γι' αυτό είναι τόσο θλιβερό η πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη, η πρόσβαση σε όλα αυτά, σε πράγματα φωτεινά, μεγάλα, πνευματικά, να καθορίζεται από τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος. Και να πρέπει να... Για να μπορέσει να πας σε ένα μουσείο, θα πρέπει κάποιος... Δεν θα σε πάει το σχολείο που είναι υποχρεωτικό να σε πάει να σου ανοίξει αυτό το δρόμο, αλλά θα πρέπει να το βρεις μόνος σου ή να έχεις μια δυνατότητα από πίσω για να μπορέσεις να το κάνεις. Γι' αυτό είναι τόσο... Είναι και κάτι άλλο που πρέπει να παλέψουμε.
0: Τώρα που είπες σχολείο, γιατί άλλαξες 7 σχολεία?
1: Γιατί ήμουν πολύ... ήμουν ατίθαση. Αλλά ατίθαση γιατί δεν θεωρούσα... Σε αυτά που δεν θεωρούσα ότι... Πώς να σου το πω. Δεν δεχόμουν να μην με αφήσεις να είμαι ο εαυτός μου. Δεν το δεχόμουν αυτό. Το θεωρούσα παράλογο. Αυτό ήταν ο λόγος. Δεν μπορούσα να συμβιβαστώ. Και ειδικά, δεν ξέρω βέβαια πια πώς είναι, αλλά νομίζω ότι στα δικά μας χρόνια, σε ένα ακόμη, που σε λίγο μεγαλύτερός μου, ακόμη χειρότερα, δεν υπήρχε και το περιθώριο. Υπήρχε ένα... Όλοι πρέπει να είναι... Πώς να σου το πω, όλοι πρέπει να είναι ίδιοι, να είναι σε μια γραμμή.
0: Υπάρχει μια... υπήρχε μια πισιστράτια λογική. Τα στάχια όλα...
1: Ακριβώς. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που πειθαρχώ. Απλά πρέπει να μου... να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν έχω πρόβλημα να πειθαρχήσω. Ούτε είμαι εγωίστρια, τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει όμως να με κάνεις να το καταλάβω. Δεν το καταλάβαινα. Ρωτούσα. Άμα δεν μου απαντήσεις, δεν υπάρχει για μένα το γιατί έτσι. Έλεγα, ας πούμε, στον τάδε. Μα γιατί να γίνει αυτό, γιατί έτσι. Δεν ήταν αδύνατο να το αντέξω. Και εντάξει, επειδή είμαι και από αυτό το σπίτι, όταν γυρνούσα και έλεγα το γεγονός ή κάτι αυτό, μου λέγει η μάνα μου, έχεις φύγει. Θα μου χαλάσουν εμένα όλη τη δουλειά που έχω κάνει τόσα χρόνια μες στο σπίτι. Αυτό έλεγε μάλλον. Δεν μας χαλάσουν τα παιδιά, Νικό. Και εντάξει. Δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Αν κάνανε σωστά. Αλλά τουλάχιστον νιώθουμε ελεύθεροι άνθρωποι. Νομίζω μεγαλώσανε ελεύθερους ανθρώπους.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε νέα ενίσχυση των δυνάμεών της προχώρησε η πυροσβεστική για τη δασική πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν συνολικά 12 αεροσκάφη, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στις Αχαρνές Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΟΗΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ η ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θεωρώ επίσης ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή, εξαρχάκος.
1: Εννοείται. Νομίζω, πέραν από τη σχέση μου με τα παιδιά που είναι, εντάξει, η ζωή μου ολόκληρη και το κομικό σημείο της ζωής μου, το επόμενο μεγάλο πράγμα που συνέβη είναι αυτό. Και νιώθω και πολύ ευλογημένη και πολύ τυχερή, γιατί το ζήσαμε με το Γιάννη μαζί.
0: Το Χαρούλι.
1: Με το Γιάννη το Χαρούλι, δύο πάρα πολύ νέα παιδιά. Ήμασταν τότε και γείτονες ακριβώς απέναντι μπαλκόνια. Και φεύγαμε μαζί πραγματικά χέρι-χέρι με δέος και μπήκαμε μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο. Ήταν τρομερή στιγμή.
0: Για πες τη στιγμή που...
1: 2010 τώρα, έτσι μιλάμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Θέλω να το πω αυτό, ότι εδώ ο Ξαρχάκος έχει εντοπίσει δύο παιδιά, μία Νατάσα και ένα Γιάννη. Δεν ήσασταν τότε ούτε η Μποφίλιο ούτε ο Χαρούλης ήσασταν.
1: 5 χρόνια ήμασταν που είχαμε βγει, ας πούμε.
0: Και αυτό δείχνει και την ευρυχωρία αλλά και την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που έχει μπροστά του. Πες μου τη στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνο και λέει «Γεια σου, είμαι ο Ξαρχάκος».
1: Εντάξει, είχα πάθει σοκ, δεν θυμάμαι. Κάπως το αυτί μου. Και πήρα κατευθείαν τον Γιάννη και μίλαγε το τηλέφωνο. Λέω, ρε, τον έπαιρνα. Είχαμε και μια συζήτηση εκείνες τις μέρες. Τον πετυχαίνω, του λέω, έλα, με πήρε ο Ξαρχάκος, μου λέει, και εμένα. Και αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό. Εντάξει, και μετά όταν τον γνώρισα πρώτη φορά, η πρώτη πρόβα, αυτό το απίστευτο δέος. Αλλά είναι και επειδή είναι γεννημένος εκτός από αυτό το Τιτάνα που είναι ως συνθέτης και ως προσωπικότητα, είναι και δάσκαλος με έναν τρόπο. Δηλαδή ό,τι έχεις ξέρει ακριβώς πώς θα στο βγάλει και θα το κάνει, θα το μεγιστοποιήσει. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ικανότητα και δεν πάει μαζί με το ταλέντο. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, φοβερά ταλαντούχους, πολύ σημαντικούς, αλλά με ανικανότητα να εμπνεύσουν κάτι σε κάποιον άλλον. Αυτό δεν πάει με το καλλιτεχνικό μέγεθος. Ο Ξαρχάκος είναι τόσο εμπνευστικός. Σου βγάζει το καλύτερο, σου βγάζει πράγματα που δεν ήξερες ότι υπάρχουν μέσα σου. Είναι
0: στάδιο ειρήνης και φιλίας. Μιλάω για αυτή την συγκλονιστική βέβαια συναυλία.
1: Ναι, και αυτή η συγκλονιστική συναυλία που, να πούμε και τώρα που ήταν και επίκαιρο όλο αυτό το θέμα, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα παράγει πολιτισμό και είναι
0: δεν
1: ο πολιτισμός.
0: Δεν συμφωνεί ο Φωτήλας με αυτό.
1: Ναι, και είναι ο πολιτισμός. Δεν πειράζει.
0: Ο Φωτήλας, για όσους δεν ξέρετε, διότι και γιατί να τον ξέρετε, είναι υφυπουργός πολιτισμού. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο Φωτήλας για τον Υπουργό πολιτισμό. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον Φωτήλα. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Φωτήλα. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι για το κουκουέ λέει η τέχνη και ο πολιτισμός είναι αστικά κατάλοιπα.
1: Ναι, και αυτό όμως μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, αλλά όταν υπάρχει ιστορία που μιλάει.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε κομμουνιστής ούτε κουκουέ.
1: Όχι, πρέπει
0: χρειάζεται να είσαι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρεις να μετράς, ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις τι σημαίνει ρίτσος, ξέρεις τι σημαίνει Θοδωράκης, ξέρεις τι σημαίνει Κατράκης, ξέρεις τι σημαίνει να κάνεις συναυλία ως πολιτικός φορέας, ακόμα και για έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο Ξαρχάκος. Τι σημαίνει να ανοίγεις το συνέδριό σου με συναυλία αφιέρωμα στον και δεξιό, όπως τον λένε, Χατζηδάκη. Αν τα ξέρεις αυτά τα στοιχειώδη, στη χώρα του Καρούζου, στη χώρα του Λιβαδίτη, όταν λες αυτό που είπε ο Φωτήλας, το επόμενο που κάνεις την επόμενη μέρα είναι να πεις «Α, τώρα πληροφορήθηκα σε ποια χώρα ζω και πάω να κάνω μια άλλη δουλειά από αυτή του υφυπουργού πολιτισμού», διότι ο πολιτισμός για μένα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
1: Το κουκουέ όμως μπορεί να κάνει για τον πολιτισμό και κάνει σε όλη του τη διαδρομή και κάνει χωρίς διακρίσεις σε κανέναν. Τιμά μόνο τους ανθρώπους που είναι και τους μεγάλους καλλιτέχνες, αλλά όχι μόνο τους μεγάλους καλλιτέχνες, γιατί αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Γιατί ναι, στον Ξαρχάκο αλίμονο εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έκανε αυτό το αφιέρωμα. Και το λέω αλίμονο γιατί όλοι όσοι ξέρουμε τι είναι το κουκουέ, ξέρουμε και ότι θα το έκανε. Και θα έδινε αυτή την ευκαιρία σε όλους αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους που ήταν εκεί να ζήσουν κάτι το ανεπανάληπτο. Και για μένα που ήμουν ένας νέος καλλιτέχνης, να ζήσω αυτό το ανεπανάληπτο, να είμαι στη σκηνή με όλους αυτούς τους θρύλους. Όμως το κάνει και για τους νέους καλλιτέχνες, γιατί πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες που δεν είναι ούτε κομμουνιστές, ούτε ψηφοφόροι του κόμματος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, έχουν βρει χώρο να δείξουν την τέχνη τους, γιατί είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που θα κομμουργούνται κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ της ΚΝΕΑ και γενικά στις δράσεις που κάνει, να δείξουν την τέχνη τους, να παίξουν σε τόσο μεγάλο κοινό, αυτό το πράγμα είναι, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το διατηρήσουμε, είναι η φεστιβαλάρα, είναι το πιο σημαντικό γεγονός που γίνεται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια για τον πολιτισμό. Αυτή είναι, εντάξει, η προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν είναι μόνο για τους μεγάλους καλλιτέχνες, είναι και για πάρα πολλούς νέους καλλιτέχνες και είναι και για πάρα πολλά είδη, λαϊκό, ραπ, το έντεχνο και πολλά άλλα, pop καλλιτέχνες. Έχουν περάσει όλοι από εκεί. Το αναφέρω γιατί ήταν τα γεγονότα έτσι που το σήκωσαν.
0: Όσο μίλαγες και επειδή ασχολήθηκα με αυτόν τον κύριο όταν έκανε αυτή τη δήλωση, μου έρχονταν ονόματα στο μυαλό μου. Λοΐζος.
1: Και το ότι δεν θέλαν να δώσουν το τρίτσι για το φεστιβάλ, βέβαια. Ναι. Αυτό να μην το πούμε. Ότι αντιμετωπίσαμε και αυτό φέτος.
0: Στην Πανεπιστημίου πολύ.
1: Ναι, δεν αντιμετωπίσαμε και αυτό.
0: Σου λέω, μου έρχονταν στο μυαλό ονόματα. Ξεκίνησε φέτος, μιας και μιλάς για το φεστιβάλ, θα είσαι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ φέτος. Λοιπόν, φέτος ας πούμε το φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίουπολη ξεκίνησε με αφιέρωμα σε έναν τεράστιο, σε έναν από τους πυλώνες του ελληνικού πολιτισμού, τον Χρήστο το Λεοντή. Έτσι. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν αφιερώματα στον Λεοντή και σε όλους αυτούς για τους οποίους μιλήσαμε, και από την άλλη είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με υπουργούς τους Φωτίλες.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα με αφορμή ότι λέγαμε πριν τα κομμουνιστικά, να σε ρωτήσω κάτι. Σου έχουν πει Νατάσα, εντάξει, σταμάτα τώρα να μιλάς λίγο, γιατί εδώ πουλάμε και ποτά και πίνουν όλοι ποτά. Δηλαδή θυμάμαι έλεγαν στον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Είναι φοβερός ο παραλληλισμός. Πώς το γέννησε αυτό? Το ύψος μου
0: παράδειγμα. Θα πω και μετά για το ύψος. Ναι, για τον Μπαρτζόκα, εκείνη τη φωτογραφία. Αλλά λέγανε στο Μάικλ Τζόρνταν ότι αυτός δεν έπαιρνε θέση, δεν πήρε θέση ποτέ. Ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας, εν πάση περιπτώσει, των αιώνων. Και λέγε, τα Nike, λέει, τα παπούτσια τα αγοράζουν και οι λευκοί. Εκείνος το είχε αποδεχτεί.
1: Κοίτα να δεις. Πια, επειδή ένας άνθρωπος που θα με φιλοξενήσει, ας πούμε, και θα συνεργαστούμε, παράδειγμα στο μαγαζί του, δεν μπορεί να μου το πει αυτό. Δοκίμασε να μου το πει ένας επιχειρηματίας, κάναμε 5 παραστάσεις και φύγαμε. Γιατί ήταν κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να το δεχτεί κανένας από εμάς. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που έχω μια στάση απέναντι στη ζωή, που η στάση δεν έχει, άσχετα από τις απόψεις μου, έχει να κάνει με το ότι είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στο δίκαιο, πιστεύουμε ότι ο καθένας μπορεί να είναι δικαίωμά του να εκφράζεται, να εκφράζει αυτό που πιστεύει, πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με ανθρωπιστικές, ας πούμε. Γιατί εγώ δεν εκφράζω την, πώς να σου πω, άσχετα που ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζω. Εγώ συνήθως οι θέσεις που παίρνω είναι κοινωνικού περιεχομένου και αφορούν σε θέματα τα οποία είναι πραγματικά ζωής και θανάτου σημαντικά. Και είναι, υπάρχει μια πλευρά της κοινωνίας που δέχεται μια κατάφορη αδικία. Το λέω έτσι απλά και λαϊκά, γιατί αυτό είναι η ιδεολογία, αυτό είναι. Με ποιον είσαι? Αν είσαι με το δίκαιο ή με το άδικο? Είναι τόσο απλό. Μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Οπότε είναι όλος ο κόσμος. Είναι το γραφείο μας, είναι η μουσική μας. Είναι πιο σημαντικές οι πεπιθήσεις και οι αξίες που έχουμε στη ζωή.
0: Έχεις παρά διαλέξει, τα ποτά. Έχεις διαλέξει κοινό?
1: Αυτό λοιπόν, επειδή με τα χρόνια και το κοινό ξέρει που έρχεται, και ακόμη και άνθρωποι που έρχονται, μπορεί να είναι προοδευτικοί άνθρωποι, άνθρωποι που διαφωνούν, αλλά δεν θεωρούν ότι απαγορεύεται να εκφράζεται μια άλλη σκέψη. Οπότε και διαλέγεις με έναν τρόπο το κοινό σου και σιγά σιγά βρίσκεις τους ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να δουλεύεις, αλλά είναι και μια βαθιά προσωπική σου απόφαση, την οποία την παίρνεις και χρειάζεται να την πάρεις πολύ νωρίς. Δηλαδή τώρα και να έρθει κάποιος να μου το πει, είναι πια αργά. Γιατί μέσα στο δική μου το μυαλό και τη δική μου την ψυχή έχει παγιωθεί τι καλλιτέχνης θέλω να είμαι. Κάποια στιγμή είχε πει ο Θανάσης Παπακουσταντίνου σε μια συναυλία κάτι συγκλονιστικό, αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Είχα πάει να τον δω και εντάξει, είναι και αυτό μέσα από τις κορυφαίες στιγμές της ζωής μου. Με χαιρέτησε από το μικρόφωνο και είπε έτσι κάποια λόγια πολύ συγκινητικά και πολύ σημαντικά για μένα, αλλά κρατάω κάτι Ευαγγέλιο. Είπε ότι γιατί, αν δεν είμαστε τα τραγούδια που γράφουμε, τι είμαστε? Και μου φάνηκε αυτό τόσο βαθύ και σημαντικό. Μου έδωσε τέτοια δύναμη, γιατί πραγματικά πρέπει να είσαι και όταν είσαι καλλιτέχνης και η τέχνη που παράγεις. Και αυτό έχει κάποιες. Πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Θα είσαι η τέχνη που παράγεις, ή θα παράγεις μια αλφα τέχνη και μετά θα είσαι κάτι άλλο? Όταν εμείς λέμε στα τραγούδια μας, αν ήταν όλα δίκαια, τα αδέρφια μου και εγώ θα φυτεύαμε κρινάκια στα στρατόπεδα, και το έχουμε δισκογραφήσει αυτό και το έχουμε τραγουδήσει, αν δεν το πιστεύουμε και δεν το βιώνουμε και δεν μαχόμαστε γι' αυτό, τι σκατά κάνουμε?

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Η ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, αναλυτικά στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και 10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Αθηνών στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεση σε βάρος 8χρονου αγοριού σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να πνίξει το παιδί με μαξιλάρι επειδή έκανε φασαρία. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους στο Λίβανο μετά από την εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ την 21η Ιουνίου.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Σέντρα σε μία ώρα στο παιχνίδι Αυστραλίας-Αιγύπτου για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στη μία τα ξημερώματα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather.
16: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είπαμε, είμαστε με την κορυφαία φωνή της γενιάς της. Ολυμπιακάρα. Τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ, παιδί μου?
1: Δεν ξέρω, έχω ιδέα. Ό,τι μου πεις.
0: Είναι ποδόσφαιρο. 22 μαντράχαλοι τρέχουν από ένα στρογγυλό πράγμα πίσω.
1: Με κορόιδεψες γιατί είπα στον Μπαρτζόκα. Έχεις μάθει. Ήσουν μπροστά.
0: Για πες τι του είπες στον Μπαρτζόκα.
1: Γιατί του λέω, κοίταξε, εγώ από μπάλα του λέω δεν ξέρω, αλλά ξέρω άλλα πολύ σημαντικά για σένα. Και γυρίζουν όλοι και με κοιτάνε. Μπάσκετ! Και λέω, το ξέρω, αλλά μπάλα δεν λέγεται γι' αυτό. Τι λες, μου λένε ρε άσχετη. Μπάλα λέει είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Okay.
0: Θυμάμαι εκείνη τη φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα.
1: Αυτό και μετά βγήκε αυτή η θρυλική φωτογραφία.
0: Και τι έγραφες από κάτω? Δεν με λυπήθηκε κανείς.
1: Δεν με λυπήθηκε κανείς. Δηλαδή και την έβγαλε και την έδωσε κάπου τη φωτογραφία. Τρομερό.
0: Λοιπόν, μου λέγες.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Κορυφαία μορφή.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Κορυφαία μορφή. Μου λέγες πριν για τον καλλιτέχνη. Αν δεν είμαι ο καλλιτέχνης.
1: Αυτό που ποθανάσεις, ότι αν δεν είσαι τα τραγούδια που γράφεις, τι είσαι?
0: Είναι όμως. Όλοι οι καλλιτέχνες έτσι. Δεν είναι.
1: Όχι, γιατί και αυτό είναι μια απόφαση. Αλλά και πάλι στη συζήτηση αυτή. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που το έργο τους είναι πιο μεγάλο από τους ίδιους. Και αυτό που μένει

0: οποίο
1: δεν του πάει,
0: δεν
1: αυτός
0: του πάει ο άνθρωπος. Ναι, δεν μπορεί. Και είχαμε αυτή την κουβέντα. Τελικά αυτό που μένει είναι το έργο. Και τι, βασικά το αντίκτυπο του έργου. Αυτό μένει. Το αντίκτυπο του έργου. Ούτε καν το έργο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα ονόματα. Ας πούμε ένα που δεν μας ακούει. Ο Ηλίας Καζάν ήταν ένας προσκυνημένος του Μακάρθη. Τι να κάνουμε τώρα, το λιμάνι της αγωνίας είναι ένα αριστούργημα.
0: Ναι, άμα έτσι είναι. Και γιατί αυτό που
1: δεν αναιρεί ότι ήταν ένας προσκυνημένος του Μακάρθη, το τι να κάνουμε που είπα.
0: Όχι, αλλά
1: θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το λιμάνι της αγωνίας.
0: Όταν περνάει ο χρόνος και μένει αυτό το αριστούργημα, οι επόμενες γενιές που το βλέπουν, με το αριστούργημα ταυτίζονται. Από το αριστούργημα παίρνουν ό,τι έχουν να πάρουν. Δεν θυμούνται το φθαρτό σώμα. Αυτή η δουλειά που έκανε έχει γίνει, είναι...

0: Για πες μου, με Θέμη και Γεράσιμο, τι είναι τώρα αυτό? Είναι ένα τέριαγμα, είναι μια ασφάλεια, είναι και τα δύο μαζί?
1: Είναι ζωή.
0: Είστε, είναι 25 ζωή. Χρόνια, πάνω από 20 χρόνια.
1: Είμαστε 22 χρόνια φίλοι. Με το Γεράσιμο είμαστε 24. 24 χρόνια φίλοι με το Γεράσιμο, 22 με το Θέμη, και 20 χρόνια χωρίς σταματημό γράφουμε δίσκους μαζί και κάνουμε παραστάσεις. Αλλά το σημαντικό είναι έξω από αυτό, που είναι ότι ζούμε μαζί, είμαστε αδέρφια, είμαστε χέρι-χέρι, είμαστε... δεν έχω τι να πω. Και δεν κουνήθηκε αυτό ποτέ μέσα στα χρόνια. Δεν αφήσαμε, και έχει να κάνει, για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτή τη χημεία που είχαμε, αναγκαστικά γίναμε καλύτεροι. Δηλαδή τα κουσούρια μας έπρεπε να τα διορθώσουμε, έπρεπε να κοιτάξουμε πολύ νωρίς μέσα, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε αυτό που είχαμε. Και αυτό και μας οδήγησε σε αυτό που ζούμε, που είναι η αγάπη, η αποδοχή, η ευλογία να κάνουμε τη μουσική μας, αλλά κυρίως μας έκανε καλύτερους ανθρώπους και για τους άλλους, γιατί έπρεπε να υπάρξουμε οι τρεις μας.
0: Ετοιμάζεις, από όσο ξέρω, τώρα μέσα στο καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, είμαστε... έτσι.
0: Θα είσαστε μαζί?
1: Θα είμαστε μαζί, άλλη μια χρονιά.
0: Είναι πολύ η σταθμή.
1: Να πούμε τα δύο βασικά. Καταρχάς να πούμε κάτι, ότι φέτος έχουμε την πρώτη μας μεγάλη γιορτή. Γιατί φέτος είναι 20 χρόνια μέτρημα. Αυτή είναι η περιοδία.
0: Α, κλείνεται 20 χρόνια.
1: Οπότε είναι το 20 χρόνια μέτρημα.

0: Είναι η παράστασή μας μια ρετροσπεκτίβα όλων των μεγάλων μας στιγμών. Είμαστε πολύ απελευθερωμένοι και πολύ ευτυχισμένοι, γιατί έχουμε κάνει πολύ focus στη μουσική και αυτό. Ζούμε σε μια εποχή που έχει πάρα πολύ σημασία η εικόνα, τα streams, το hype, η τάση, και δεν το απαξιώνω και δεν το μειώνω καθόλου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να το βλέπεις, να το αφουκράζεσαι και να προσπαθείς να ενσωματώνεσαι μέσα σε αυτό. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο ακόμη πιο σοβαρό που ειδικά στους καλλιτέχνες στη δική μας ηλικία και αυτό είναι που πρέπει να μας τραβάει όλη μας την προσοχή. Η μουσική. Πάνω απ' όλα αυτό που κάνουμε είναι η μουσική. Οπότε με αφορμή τα 20 χρόνια δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέγεται μουσική, στη μουσική μας. Και θεωρώ ότι ο κόσμος το αισθάνεται, γιατί έχει δείξει. Έρχονται όλοι και λένε από τα πιο συγκινητικά σας live. Μ' αρέσει πάρα πολύ που συγκινείτε. Που ξαναπερνάει και αυτός μαζί του, θυμάται τις στιγμές και όλο αυτό το μέτρημα. Έχει αυτό. Μετράμε στιγμές, μετράμε ανθρώπους, μετράμε λάθη, μετράμε πληγές. Είναι πολύ, πολύ ωραία.
1: Πρόχειρα τώρα όσο θυμάμαι, τώρα 18 του μήνα, θυμάμαι Νήσιρο.
0: Ναι, παίζουμε, έχουμε πολλές πόλεις, μπορεί να τα βρούνε όλοι, τα έχουμε αναρτημένα. Θέλω να θυμίσουμε 18-19 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Βράχων και 14 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Γης. Γιατί αυτές είναι οι δυνατές μας. Ναι, ερχόμαστε, ξέρεις, θα είναι
1: κάπου
0: το φινάλε.
1: Είδα και μια Πάτρα. Πάλι
0: έχουμε
1: Σεπτέμβρη.
0: Πάτρα, πάλι Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη παίζουμε στην Πάτρα. Γενικά πάμε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Κέρκυρα, Σάμμο, Νήσιρο, Ρόδο, Κρήτη εννοείται. Έχουμε πολύ. Μυτιλίνη, Θέατρο Δίων, Πρέσπες. Έχουμε
1: και Πρέσπες
0: πολλά.
1: Τέλη Αυγούστου.
0: Ναι, θα πάμε Πρέσπες τέλη Αυγούστου. Έλα, έχεις κάτι γνωριμίες εκεί.
1: Έχω, ναι.

0: Είστε καλά και ευχαριστώ, μα δεν θα σκύψω εκατοστό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολιτικό στίχος.
1: Ναι, έχουμε αρκετούς πολιτικούς κοινωνικούς στίχους που μέσα στα τραγούδια μας, πολλούς. Και ο τελευταίος μας δίσκος ήταν και πολύ, το «Κάτι καίγεται». Είχε αυτή την... Γιατί, ξέρεις και εμείς, μας βγαίνει να φτιάξουμε αυτό που βιώνουμε. Ήταν ένας δίσκος
0: και
1: πολύ...
0: Και η εποχή του θερισμού. Είναι.
1: Και η εποχή του θερισμού, αυτό ακόμη πιο πολύ. Το «Κάτι καίγεται» ήταν ακόμη πιο σκληρό. Δεν γίνεται να μην αποτυπώνεται στους στίχους οι σκέψεις που έχεις και όλα αυτά που σε βασανίζουν. Και ο Γεράσιμος είναι ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο, γιατί από αυτόν ξεκινάει όλο. Είναι ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο που, επειδή έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα του, αφού γκράζεται πράγματα πιο βαθιά και τα γράφει με έναν τρόπο που μας αγγίζει.
0: Και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι και ως χώρα και ως πολιτικό γίγνεσθε είμαστε στην ορθή πλευρά της ιστορίας.
1: Βέβαια, είστε δυο σωστοί.
0: Ναι.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΟΕΟΠ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρη προς Χαραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Λοιπόν, λέγαμε για τα 20 χρόνια. Αυτό είναι 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι 20 χρόνια από τη μέρα που γράφτηκε.
0: Αυτό είναι που σε κράτησε στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι που, ναι, γιατί είχα πάρει μια υποτροφία για να φύγω και θα έφευγα να κάνω μουσική. Και πάω, ένα βράδυ, ναι, και πάω ένα βράδυ στο σπίτι του Θέμη και μου λέει: έχουμε γράψει ένα τραγούδι με το Γεράσιμο. Αλλά κάπως είναι ιδιαίτερο. Πες μου τη γνώμη σου. Μάλιστα μου είχε πει: δεν έχει πολλά ακόρντα, μήπως είναι λίγο βαρετό. Και μου βάζει το εν λευκό. Κανείς από τους δύο δεν είχε καταλάβει τι είχε γράψει. Και μου βάζει το εν λευκό και έπαθα σοκ. Και του λέω: Θέμη, αυτό το τραγούδι είναι κάτι. Κάτι είναι σημαντικό. Δεν το καταλαβαίνω, εντάξει, ποτέ δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά, η αλήθεια είναι. Γιατί το έχουν γεννήσει και δεν. Και το δώσανε σε διάφορους, το έστειλε ο παραγωγός τότε σε κάποιους γνωστούς ήδη καλλιτέχνες. Και δεν το πρόσεξε κάποιος, δεν το κατάλαβε. Και μου λένε τα παιδιά, θες να το πεις εσύ. Και φυσικά ακύρωσα το ταξίδι και είπα θα μείνω, γιατί ήμουν σίγουρη ότι αυτό το τραγούδι είναι διαβατήριο. Διαβατήριο για κάτι, δεν ήξερα τι, αλλά ήξερα ότι πρέπει να το πω. Και από εκεί ξεκίνησε και ήρθαν τα 20 χρόνια, γιατί είναι και η πρώτη συνεργασία που έκανα με το Θέμη. Και από εκείνη τη στιγμή μετράμε 20.
0: Και μετά άρχισες να πηγαίνεις στις συναυλίες ειρήνης, να άρχισες να φοράς κάτι ρούχα κτλ. Γιατί είσαι λοκαρισμένη, γιατί σε έχουν λοκαρισμένη, τι φοράς, που πας, που τραγουδάς?
1: Δεν ξέρω, ρε Νίκο, αλήθεια, καμιά φορά το σκέφτομαι πραγματικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς που είναι τόσο έτσι προκλητικό και ερεθιστικό πάνω μου και τόσο πολύ, ας πούμε, τους τσιμπάει κάποιους ανθρώπους και θέλουν να βγάλουν τέτοιου είδους, να πετάξουν τέτοιου είδους λάσπη. Γιατί είναι χωρίς, πώς να το πω, χωρίς φίλτρο. Είναι για όλα. Έβλεπα προχθές, με έκραζε κάποιος, τραγούδουσε ένα τραγούδι μας. Και με έκραζε και έλεγε φοβερό τραγούδι, πώς το λέει έτσι αυτή. Και του γράφει από κάτω ένας. Ρε φίλε, είναι δικό της τραγούδι. Θες να κράξεις, μα δεν τουλάχιστον. Ότι η κοπέλα το λέει το τραγούδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολλές φορές χωρίς κανένα. Okay, βέβαια είναι μέρος της δουλειάς. Δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι προσωπικό. Δεν νιώθω ότι το στέλνει κάποιος πραγματικά σε μένα. Το στέλνει ίσως σε αυτά που πρεσβεύω, στον τρόπο που ζω. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι προσωπικό. Και επίσης το βλέπω παντού. Έτσι. Είναι, ειδικά τα social media, είναι μια λάσπη που προσπαθούμε να επιπλέψουμε και να, χωρίς να γίνει καθοριστικό για τον τρόπο που θα συμπεριφερθούμε. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς φίλους που από τη στιγμή που τους συνέβη αυτό κλείστηκαν στο καβούκι τους, φοβήθηκαν, και είναι απολύτως λογικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βιώνεις. Δεν σε αφήνει, δεν περνάει ανέγγιχτα. Είναι πολύ βαρύ. Και είναι πολύ θλιβερό ότι μερικές φορές καταφέρνουν και νικάνε. Αυτή η λάσπη καταφέρνει να νικήσει. Γι' αυτό πρέπει να αντιστέκεσαι και να μην το αφήνεις να σε νικήσει.
0: Το θερμοσύμφωνα τον κλείσατε?
1: Τον έχω κλείσει τελευταία φορά που ήταν πάρα πολύ. Και όταν έγινε
0: εγώ
1: όλο
0: γέλαγα
1: αυτό.
0: Και
1: μα
0: μετά,
1: γιατί να μην γελάσεις, ρε?
0: Και μετά είδα αυτό εγώ που έγινε.
1: Είναι η πιο. Μα με ρώτησε.
0: Πόσο ανόητος μπορείς να είσαι,
1: και πάρα πολλούς μήνες μετά από όταν είχα δώσει τη συνέντευξη. Ναι. Γιατί προφανώς κάποιος έψαχνε. Είναι μία από τις πιο αστείες φοιτητικές ιστορίες που έχουμε με τις φίλες μου. Και εμείς είμαστε και πολύ περήφανες που έχουμε υπάρξει. Έχουμε κάνει τόσες πολλές γκάφες. Γιατί είμαστε πάρα πολύ ευχάριστη παρέα να μας έχει κάποιος φίλες. Γιατί θα πούμε τόσα πολλά αστεία πράγματα και θα διασκεδάσει κάποιος μαζί μας και θα θέλει να ξαναβγεί μαζί μας. Οπότε όλες αυτές. Και η αδερφή μου λέει: ευτυχώς που δεν είπατε όλα τα υπόλοιπα. Είναι από τις light. Και όταν έγινε αυτό, ήταν αστείο, γιατί αυτό που ανέβασε ήταν ένα story που πήγα και έκλεισα με πολύ δραματική μουσική το θερμοσύμφωνα του σπιτιού.
0: Α, το έκλεισε δηλαδή.
1: Ναι, έκανα.
0: Το πτυχίο θα το πάρεις?
1: Δεν γίνεται, ρε εσύ. Πια έχω πάρει.
0: Σε διαγράψανε, τελειώσες?
1: Ξέρω εγώ, 43 χρονών είμαι, δεν με διαγράψανε.
0: Ναι.
1: Δεν
0: τους κόστησες τίποτα όμως. Και να μην σε είχαν διαγράψει,
1: δεν ξέρω,
0: νομίζω ότι
1: δεν
0: τους
1: το
0: έχεις
1: γνωρίζω.
0: Κοστίσει.
1: Το έχω
0: τίποτα.
1: Αφήσει αυτό το.
0: Όχι, το ξέρω εγώ, γιατί το έχω ψάξει. Γιατί εγώ το πήρα το πτυχίο στα 29 χρόνια. Το είχα παρατήσει και κάποια στιγμή αποφάσισα να πάω να το πάρω. Γιατί λέω, αυτό δικό μου είναι. Ναι. Το έχω αφήσει εδώ, θα πάω να το πάρω.
1: Χρωστούσες πολλά.
0: Ένα μάθημα.
1: Ε, καλά, σαν τον πατέρα μου.
0: Ναι, ένα
1: αγγλικά.
0: Μάθημα. Όχι, εγώ ελληνικά. Πήγα λοιπόν και το πήρα.
1: Ναι.
0: Αλλά και τα 29 χρόνια που περιμέναν να πάω να το πάρω δεν τους κόστησα τίποτα.
1: Γιατί να διαγράφουν εννοείς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, δεν το ξέρω. Γιατί τους διαγράφουνε.
0: Ξέρω εγώ, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι άξιοι και άριστοι, όπως ο Λαζαρίδης, αυτός ο μακάριος που είχαν, ο οποίος παρίστανε τον πανεπιστήμονα ενώ δεν είχε πάρει πτυχίο πανεπιστήμιο. Αυτοί αξιολογούν τους άλλους.
1: Ξέρεις, όταν ακούς πολύ αριστεία, πάντα έχει κάποιο λάκκο η κατάσταση.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ποιες φωνές νιώθεις όταν τραγουδάς? Ποιες σε καθόρισαν δηλαδή?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση είναι αυτή, Νίκο, γιατί εντάξει, ζούμε σε αυτή τη χώρα που έχει βγάλει αυτές τις φωνές. Αλλά υπάρχουν κάποιες εμβληματικές, ρε παιδί μου, τραγουδίστριες, η Φαραντούρη, η Γαλάνη, η Τάνια, η Χαρούλα, είναι ο Νταλάρας, ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Θα μιλάω για πάντα. Θα μιλάω για πάντα, γιατί έχω αγαπήσει πάρα πολύ και με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και οι τραγουδοποιοί. Μάλα μας, Θανάσης, ο Πορτοκάλογλου. Δηλαδή, έχω ένα μέσα στο κεφάλι μου, τραγουδάνε πολλές φωνές.
0: Είναι η εποχή του τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο? Ή είναι και
1: είναι.
0: Αυτό παλιό?
1: Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτή η εποχή. Υπάρχει πάρα πολύ ανάγκη. Και το βλέπεις και από τα τραγούδια που κάνουν... που ξεχωρίζουν, ότι είναι τραγούδια που έχουν κάτι από το παρελθόν, από κάτι πιο, πώς να σου το πω, βασικά κάτι πιο συγκινητικό. Το βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να παγιαστούμε από κάπου και η τέχνη συνήθως έρχεται εκεί, εκείνη τη στιγμή.
0: Τι σημαίνει υπαρξιακή τραγουδίστρια?
1: Σημαίνει ότι τραγουδάς αυτό που βιώνεις. Και το πιστεύεις, δεν εκτελείς απλώς, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δεν εκτελείς απλώς κάτι που σου έχει δοθεί, είναι το ίδιο το βίωμα που μεταφέρεις.
0: Με το σωματείο, πώς θα πάτε?
1: Πάμε εξαιρετικά, εξαιρετικά. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες και χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε με τόσους συναδέλφους αυτή την... Είμαστε μια γροθιά πραγματικά.
0: Λοιπόν, να πούμε να θυμίσουμε τι
1: έχουμε
0: προγραμματίζουμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοδία. Θα είμαστε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να μας δει. Ελπίζω να έχουμε διαφημίσει τόσο καλά σε κάθε πόλη που να το καταλαβαίνετε χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο ίντερνετ. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό φέτος και που έχουμε και τα 20 χρόνια το διήμερο στο Θέατρο Βράχων 18-19 Σεπτεμβρίου και 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και θέλουμε να τις δείτε όλες.
0: Νατάσα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, θα τα πούμε σύντομα.
0: Θα τα πούμε, ναι. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
2: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
2: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Η ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό από Ρέντι έως Ποσειδώνος και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κίμης και στην έξοδο για Λαμία. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Μεσσηνία μετά τον εντοπισμό μεγάλης φυτείας κάναβης στον Δήμο Πύλου Νέστορος. 1.500 δεντρίλια καλλιεργούνταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα σε δύσβατη δασική περιοχή. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεση σε βάρος 8χρονου αγοριού σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι επειδή έκανε φασαρία, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα θα παίξουν Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
13: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σήμερα, ειλικρινά σου μιλάω, έχω υβριδικό πόλεμο, έχω Gmail και έχω πάρα πολύ προβληματιστεί.
1: Γιατί πες μου τι σου έχουν κάνει, θέλω να μου πεις.
0: Γιατί δεν ξέρω, τα mail που μου έρχονται δεν ξέρω τι είναι.
1: Λοιπόν, τι
0: είναι,
1: σε
0: σωστά,
1: έχει,
0: δεν είναι.
1: Πες μου κάποιο που μπορεί να σε έχει υποψιάσει, ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλω να πω δημοσία γιατί...
1: Δεν θες να πει, όντως έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι να παίζουμε.
1: Ωραία, ελπίζω να μην δίνεις κάποιες πληροφορίες σας.
0: Ρε όταν... παιδί μου, τι πληροφορία να δώσω.
1: Ελπίζω να μην συνομιλείς με αγνώστους.
0: Όχι, καμιά αυτό και...
1: Ελπίζω να μην συνομιλείς με γνωστούς.
0: Γενικώς δεν συνομιλώ, δεν δίνω τι πληροφορία να δώσω.
1: Ελπίζω να μην συνομιλείς.

0: φάρσερ, λέει τώρα. Τα χάλα δεν είναι αυτά παραμύθια, δεν είναι φάρσερ.
1: Τι είναι, είναι γνωστό.
0: Κυβερνοκατάσκοποι τότε. Αχ, φάρσερ.
1: Ξέρεις ότι έχουν τιμηθεί με το, από το Κρεμλίνο επισήμως.
0: Για από εκεί καταλαβαίνεις.
1: Το ρωσικό τάγμα της φιλίας.
0: Α, τι είναι λοιπόν.
1: Της φιλίας το τάγμα.
0: Σου μιλάω τώρα.
1: Καταπληκτικό.
0: Σου μιλάω. Στην ΚΑΓΕΜΠΕ είναι. KGB κανονικά να τα λέμε.
1: KGB,
0: γιατί άμα το πεις
1: θα,
0: πεις
1: σωστά.
0: Θα πούνε αυτός είναι δικός τους.
1: Και λοιπόν, εδώ που τα λέμε την έχουν πατήσει αρκετοί από ό,τι έβλεπα. Καταρχάς την έχει πατήσει η αγαπημένη σου, η Τζόρτζια Μελόνι.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Την τηλεφώνησαν, κάνανε ότι είναι ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μελόνι παραδέχθηκε ανεπισήμως προφανώς την πολύ πίστεψε. Μεγάλη κόπωση, ας πούμε, της Ευρώπης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι. Ναι. Δεν απέδωσε σε υβριδικό πόλεμο το τηλεφώνημα.
1: Υβριδικός πόλεμος ήταν αυτό. Κοίταξε, σε όσα θα πούμε είναι υβριδικός πόλεμος και βάζουμε τελεία. Το εξηγήσαμε αυτό, το είπαμε.
0: Σωτή Ζημανόλη είναι ούφο. Τη Σωτήρη ποιος. Κάτσε να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Γιατί έτσι που το γράφεις είναι πολύ γενικό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97,8 βράδυ Παρασκευής. Ακόμα δεν έχουμε συλλήψει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Μανώλη Παρδάλη και Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Στα μικρόφωνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Το λέμε γιατί λέμε από μέσα και το Μαρία. Ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται και Παρασκευή βράδυ. Γίνεται. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει, αυτό έλεγε τώρα η Μαρία. Κάποιοι ζουν το καλοκαίρι του.
1: Ναι.
0: Έχουν αρχίσει οι πολιτιστικέ εκδηλώσει εδώ πέρα, λίγο πιο πάνω απέναντι από το κτήμα Βορέ. Και έρχονται και παρκάρουν. Παιδιά, τι είναι αυτό το. Παρκάρουν πρώτα απ' όλα στην Κηφισία. Όχι, περίμενε.
1: Πάνω
0: στην Κηφισία. Παρκάρουν απέναντι.
1: Δεν πρέπει. Αλλά κοίταξε τώρα, μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμοι και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τόσο
0: χαρή και που περιπτεράσε το μεταξύ και 15 άτομα ψωνίζανε.
1: Ουρίτσα.
0: Ναι, ναι, και
1: έχει ουρίτσα.
0: Κλείνει νωρί αυτό το μεταξύ. Πού να κλείσει τώρα.
1: Πού να κλείσει. Υπάρχει ζήτηση. Κινείται το πράγμα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι έχει, αλλά πάλι έχει πολύ κόσμο. Πολύ, πολύ.
1: Κάθε
0: έχουν παρκάρει από πίσω
1: αυτό.
0: Στον πεζόδρομο. Έχουν παρκάρει εδώ μπροστά στο πεζόδρομο.
1: Ωραίο είναι, βρε Μανώλη μου. Ο κόσμο βγαίνει καλοκαιράκι. Όχι, το λε με μια.
0: Αλλά να μπορούμε να παρκάρουμε στη δουλειά μα, παιδί μου. Αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι εγώ να πάει ο κόσμο αχαρή, πάλι μόνο.
1: Δέσποινα καλοχέρι στη ρύθμιση. Πάτε πάλι.
0: Άχι,
1: Μανώλη, είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνω αυτό.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Θέλω η Δέσποινα να μπει στη ρύθμιση του ήχου. Δηλαδή να κάνω μια πρόταση επίσημη.
0: Εντάξει, και η Μαρία να βγει έξω.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο, λοιπόν, η Δέσποινα η καλοχέρι.
0: Και αυτό ο.
1: Αυτό ο Γρηγόρη.
0: Ο Ντιβάνη.
1: Ναι,
0: είναι στα δελτία των ειδήσεων και σε κάποια στιγμή λογικά και ο Σταυρακάκης θα είναι τώρα ο Φουστέρης, κάποιος θα είναι στα αθλητικά. Αν και σήμερα δεν έχετε, αυτά που έχει σήμερα είναι.
1: Χθες μιλήσατε με τον Δημήτρη και δεν μου λες, του είπες ότι ήταν παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων.
0: Ναι, του μου έκανε τρίπλα.
1: Τι?
0: Του λέω, κάτι μου είπε ότι ακούω, λέει, συναδέλφους που λένε. Του λέω, Δημήτρη, με αυτή είναι η διάφορα του αθλητικογράφου από τον αθλητικό συντάκτη.
1: Έτσι.
0: Και γυρνάει και μου λέει, όχι, μου λέει, και συντάκτες.
1: Λοιπόν, ακούσαμε, αρχίσαμε με τον Τζιμ Μόρισον, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1971. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το Roadhouse Blues, ανάμεσα σε άλλα πολλά του Τζιμ Μόρισον που μου αρέσει.
0: Ωραίο είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τι έμορε, πάρα πολύ ωραία. Ωραία,
0: ένα τετραλεπτάκι περνάει η ώρα. Παίζει ένα
1: αλήθεια
0: τραγουδάκι.
1: Τώρα, ένα τραγουδάκι.
0: Είπα, ένα τετραλεπτάκι περνάει η ώρα.
1: Προτείνεις κάτι για την. Εντάξει, όχι για την πρώτη ώρα, θα κινηθούμε δισογραφικά. Τη δεύτερη ώρα.
0: Εσύ είπε ζεμπέκικα, εγώ ζεμπέκικα.
1: Εγώ αυτό σκέφτηκα, τι λες.
0: Ναι, ναι.
1: Για την πρώτη ώρα. Για
0: την πρώτη, άμα θες.
1: Για την πρώτη. Λες να πάμε και την πρώτη. Έλα, μωρέ, πάμε μόνο τη δεύτερη.
0: Εννοείται. Έβλεπα, λέει, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας ζωντανά.
1: Ναι.
0: Τον έβλεπα.
1: Έτσι γίνεται στις υβριδικές επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται. Πάντως, η αλήθεια είναι, επειδή έδωσε μια συνέντευξη, είπε ότι είχε γίνει η διασφάλιση, είχαν δοθεί τα διαπιστευτήρια ότι υπήρχε πραγματικά μία συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό του.
0: Μα γι' αυτό και είναι πετυχημένα οι φάρσες.
1: Γι' αυτό είναι και πετυχημένα. Είχαμε όλο το υλικό, λέει, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα λέει και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όλα αυτά οδήγησαν τον κύριο Ντόκο στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία πραγματική συνομιλία. Και επίσης ο ίδιος δεν είχε ακούσει, λέει,

0: κάποιο τέτοιο περιστατικό όπου χρησιμοποιείται ήχος και εικόνα.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνική συνομιλία Μελώνη Ερντογάν ενώ συνόδου του ΝΑΤΟ, είναι σίγουρο ότι μίλησαν οι δυο τους?
0: Όχι. Δεν ξέρω. Παιδιά, μην είμαστε σίγουροι. Μην είμαστε καθόλου σίγουροι.
1: Πλέον δεν είναι, και εγώ νομίζω. Λοιπόν, τι άλλο περίμενα να δεις, γιατί έχει άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Πού είναι? Α, ναι, κόμμα Χαριστιανού λέει για την καρσονιέρα που αγοράστηκε μέσω πληστηριασμού με μεμονωμένη ενέργεια του πρώην συντρόφου της. Ξεκολλήστε με αυτό.
0: Ναι. Καλά, έβγαλε ανακοίνωση η κυρία Καριστιανού.
1: Ξεκολλήστε όμως. Το ξέρουμε ότι είναι μεμονωμένη ενέργεια, το έχει πει. Αλλάξτε το. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Ναι,
1: βαρέθηκα να διαβάζω τα ίδια και τα ίδια.
0: Δεν ξέρω αυτό το να το πούμε ως μια μεμονωμένη επιχειρηματική ενέργεια πρώην συνεργάτη, γιατί έτσι το λέει η κυρία Καριστιανού. Αυτό μας εξηγεί, μας απαντά. Μας εξηγεί.
1: Εμένα προσωπικά όχι. Δεν μου λέει και τίποτα. Λοιπόν, έβλεπε λέει τον Ουμέροφ στην άλλη άκρη της γραμμής. Βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Ωραία. Επειδή συζητούσαμε έξω, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μία εικόνα, ας πούμε, το βίντεο που ανέβασαν οι Ρώσοι.
0: Ακριβώς.
1: Και λέγαμε ότι οι συζητήσεις κάπως έτσι γίνονται, απλά δεν γίνονται δημόσια.
0: Βέβαια, προφανώς. Σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
1: Ναι, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ευγενής ήταν και οι δύο πλευρές. Αλλά αυτό το οποίο εγώ, αυτό το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνεται σε μια τέτοια συζήτηση επισήμως, είναι η μια πλευρά να πει ότι κοιτάξτε, μπορεί να έχουμε και άλλο τέτοιο περιστατικό.
0: Mm.
1: Αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω ότι κόβεις κάθε συζήτηση.
0: Ναι, γιατί όταν ο άλλος σου λέει ότι μπορεί να ξαναγίνει, ναι,
1: θεωρούν ότι δεν. Τι είπα να πει, δεν θα ξαναγίνει. Όχι να προσπαθεί, δεν θα ξαναγίνει. Κόφτε το σβέρκο σας.
0: Τι σημαίνει μπορεί να?
1: Γιατί πιστεύουν ότι βόμβες στα ρωσικά καράβια.
0: Ναι, και σκοπεύουμε να σταματήσουμε.
1: Τέλος. Δεν ξέρω.
0: Επίσης έχουμε εκλογές, έτσι.
1: Εντάξει, το ξέραμε.
0: Το είπε ο κύριος Δόκος.
1: Καλά, τι.
0: Ότι και
1: σε επίσημη κουβέντα το έλεγε. Και κοιτάξτε, τώρα έρχονται και εκλογές, τώρα μην έχουμε ιστορίες και τραβιόμαστε. Ωχ, λοιπόν. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση κυκλοφορεί ένα non-paper. Μάλλον, να το πω αλλιώς. Κυκλοφορεί γενικώς ένα non-paper. Μην πω η κυβέρνηση κυκλοφορεί. Περί υβριδικής επίθεσης και τα λοιπά. Εγώ λέω αυτό που σου λέγα πριν, να μας τα κόψουν όλα για καμιά δεκαριά μέρες, να μην έχουμε ίντερνετ, να μην έχουμε διαδίκτυο, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Θα βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε.
0: Πώς θα επικοινωνούμε?
1: Με βουβουζέλες, με σήματα καπνού.
0: Μα είναι, είμαστε για τέτοια τώρα.
1: Με κάτι θα βρούμε, με ταχυδρομικά περιστέρια, με σαΐτες. Δεν ξέρω, κάτι θα βρούμε. Αλλά είναι παγκοσμίως και παγκοίνως γνωστό ότι πρόκειται για Ρώσους φαρσέρ. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Τώρα πώς προκύπτει η υβριδική απειλή από τους Ρώσους φαρσέρ δεν ξέρω. Επίσης θέλω να πω, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, υπάρχει και αυτό το θέμα με τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το νεοποίη.
0: Μιλάς για αυτή την απάτη, ε?
1: Κονικές ταχογραφήσεις, δικογραφίες για νέα άτομα, για άλλους εννέα, δεν κάνει στο σύνολο. Κοιτάξτε,
0: το επάγγελμα του φαρμακοποιός του συγκεκριμένου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, απλά το λέω, είναι το στοιχείο. Και επίσης εμπλέκονται και ένας ψυχίατρος, ένας οικογενειακός γιατρός, νομίζω δημοσίου νοσοκομείου.
1: Συνδέονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τις συνταγογραφήσεις.
0: Με τις συνταγογραφήσεις, έτσι.
1: Και με τον χώρο του φαρμάκου, της υγείας και του φαρμάκου.
0: Πρόσεχε τώρα, είναι πάνω γύρω στους 5.500 ψευδώς εκδοθεί σε συνταγές, έτσι. 5.400.
1: Είναι ζημιά μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη ζημιά. 400.000 νομίζω η ζημία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι έγινε με αυτόν τον Πασόκ, τον είχε καθαρίσει, τι έκανε?
0: Ήταν υποψήφιος.
1: Ναι, δεν θα είναι στέλεχος, κάτι δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω περισσότερα.
1: Όχι, επειδή ζητάει την παρέτηση του ντόκου το Πασόκ, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται το όνομα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν ζητάς την παρέτηση κάποιου και ένας δικός σου.
0: Δεν ξέρω καν αν ο άνθρωπος αυτός παραμένει στέλεχος του Πασόκ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Έτσι. Ήταν πριν από. Είναι 2-3 χρόνια δηλαδή που ήταν. Τώρα δεν γνωρίζω εάν παραμένει όμως. Και αυτό είναι σε επίπεδο πληροφοριών, έτσι, σε αυτό το στάδιο. Πάντως η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι πολύ συχνά βγαίνουν τέτοιες απάτες του ΕΟΠΗ. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα πολύ συχνά αποκαλύπτονται τέτοιες απάτες. Με εμπλεκόμενους, θυμάσαι και μία άλλη περίπτωση πάλι σε ένα φαρμακείο που ήταν και ολόκληρο κατασκευαστήριο που είχαν εκεί και πάλι γινόντουσαν απάτες.
1: Ναι.
0: Είναι κάπως εκτεταμένο όλο αυτό. Και ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε και αυτό το σύστημα της συνταγογράφησης του ΕΟΠΗ να διασφαλιστεί λίγο καλύτερα.
1: Μα υποτίθεται ότι είναι.
0: Υποτίθεται όμως.
1: Έχει πολλές δικλείδες.
0: Είδες όμως πώς γίνονται τα πράγματα. Και ξέρεις, όταν μετά αρχίζουν και μπαίνουν περισσότερες δικλείδες, συχνά είναι και σε βάρος των ασφαλισμένων. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι κόφτες.
1: Α, με τρουκαλά, με άσε με τους κόφτες.
0: Ναι.
1: Μπαίνει ο γιατρός, σου λέει: δεν μπορώ να σου γράψω αυτό.
0: Και δεν μπορώ να σου το γράψω.
1: Γιατί λέει: είσαι σε περαστόριο. Mm. Ποιο είναι το όριο, ρε παιδιά.
0: Ίσως λοιπόν αυτοί οι κόφτες να πρέπει να είναι λίγο πιο στοχευμένοι. Δηλαδή να είναι στοχευμένοι για να πιάνουν αυτούς οι οποίοι κάνουν τέτοιου είδους
1: απάτες. Εγώ έχω ξαναπεί ότι όλα τα αυτόματα συστήματα διευκολύνουν τη ζωή μας σε γενικές γραμμές, αλλά έχουν ένα τρωτό σημείο. Δεν έχουν ενσυναίσθηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα φάρμακο, όχι γιατί πρέπει να του το γράψει κάποιος, γιατί πρέπει να το πάρει. Γιατί ο γιατρός κρίνει ότι πρέπει να το πάρει
0: ή να κάνει μια εξέταση που πρέπει να την κάνει.
1: Ναι, πρέπει να την κάνει. Το σύστημα λέει μια φορά το μήνα. Ναι, αλλά ο γιατρός θέλει η εξέταση να γίνεται κάθε 10 μέρες, γιατί πρέπει κάτι να δει στον οργανισμό του ασθενή.
0: Βέβαια.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ξεπερνιέται το ζήτημα.
1: Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ή το άλλο με την εφορία. Που χάνεις, ας πούμε, τη μία δόση και έχεις λόγο που την έχασες, αλλά το σύστημα δεν δέχεται το λόγο. Μα ρε παιδιά, ήμουνα στο νοσοκομείο. Μου βγάζανε τα σηκώτια. Δεν μας νοιάζει, έχασες τη δόση. Mm. Ναι, δεν την έχασα όμως γιατί ξυνόμουνα. Την έχασα γιατί είχε έρθει άλλος και με εξομολογούσε και μου λέγε φεύγεις, χαιρετάς. Δεν μας νοιάζει, δεν χαιρέτησες.
0: Και ξέρεις,
1: έλα
0: εκεί,
1: πίσω.
0: Εκεί θα σου απαντήσει κάποιος ότι έχεις το δικαίωμα να κάνεις αίτηση ένστασης. Όμως αυτή η αίτηση ένστασης κάνει τόσο καιρό να εξεταστεί. Και τις περισσότερες φορές δεν δικαιώνεται κιόλας ο άνθρωπος που έχει κάνει την ένσταση. Νομίζω ότι έχουν αυτοματοποιηθεί κάποια πράγματα για να μαζευτεί και ο αριθμός των υπαλλήλων, έτσι, εκτός από την εξυπηρέτηση, που βεβαίως υπάρχει εξυπηρέτηση του κόσμου, το συζητάμε, αλλά για να μειωθεί και ο αριθμός των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εξεταστούν κάποια αιτήματα από άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει.
1: Πάντως αξίζει.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει όλο ο αλγόριθμος.
1: Ναι, να αξίζει ένα πράγμα. Εγώ όταν ακούω στο τηλέφωνο με εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλώ, περιμένετε, το κλείνω.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω. Ξέρεις γιατί? Το έχω μάθει το τραγούδι απ' έξω. Mm. Έχουν όλοι το ίδιο. Και ξέρω, θα περιμένω πάνω από 10 λεπτά με ένα τέταρτο. Οπότε το κλείνω. Μόλις μου πει εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλώ, περιμένετε, και δεν μου πει ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής σας είναι. Είστε το τρίτο άτομο στη σειρά. Είστε το δεύτερο άτομο που θα εξυπηρετηθεί. Αν μου πει κανένα τέτοιο, θα περιμένω. Αν μου πει εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλώ, περιμένετε.
0: Ναι, είναι χαίρετε. Χάσιμο χρόνο πια.
1: Καληνύχτα. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Είναι χάσιμο χρόνο.
1: Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Γιάννη μου, τι έγινε? Συζητάμε τόση ώρα τόσα θέματα και θυμήθηκε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και αντιγυϊνά. Κακώς. Και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση που ψήφισαν παρόν, κακώς. Και το ΚΚ και η Πλεύση Νίκη που ψήφισαν κατά, κακώς. Για τα άλλα έχουμε να πούμε τίποτα.
0: Στέλνει εδώ ο κύριος Αντώνης Λέει, εδώ σε ανήλικο με αυτοάνοσο γράφεται εξέταση από το παιδόν και τα διαγνωστικά κέντρα δεν την καλύπτουν, δεν δέχονται τη συμμετοχή. Μόνο όλο το ποσό, σαν να μην υπάρχει άειλη συνταγή.
1: Στείλτε ένα τέτοιο,
0: ναι.
1: Κύριε Αντώνη, στείλτε ένα μία λεπτομέρεια παραπάνω, που είναι και Παρασκευή βράδυ και έχουμε κέφια.
0: Κύριε Νίκο, θα μας ακούτε και την άλλη εβδομάδα.
1: Μόνο την άλλη.
0: Επειδή ρωτάει για την άλλη εβδομάδα, κατάλαβες. Απαντώ στο συγκεκριμένο ερώτημα.
1: Και πλησιάζει η ώρα του Σπύρου Παπαδάκη να ρίχνει γκάζια στα τραγούδια. Ο Σπύρος, τέτοια ώρα. Ξέρει κάτι ο κύριος Νίκος?
0: Ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι θέλετε? Τίτλους.
0: Πάμε στα τίτλους.
1: Τίτλοι.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΟΕΟΠ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Μεσσηνία για καλλιέργεια μεγάλης φυτείας κάναβης στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Εντοπίστηκαν 1.500 δενδρύλια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα σε δύσβατη δασική περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας από αύριο σε τμήμα του Σέιχ Σου και δασικές περιοχές Ωρεοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης Θεσσαλονίκης λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Περισσότερα στο real.gr.

0: 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Καλησπέρα, λέει, στον γκρινιάρι του σταθμού. Επιτέλους αρχίζουν να αποδίδονται τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Και στη Χιονάτη.
1: Ορίστε, κατάλαβες.
0: Και στην κυρία Καλοχέρη. Μπορούμε, λέει, να κάνουμε φάρσα στο Μιχαλέλη και τη Γασιανή να βγούμε ως κυβερνοβουλευτικοί εκπρόσωποι.
1: Ναι. Κάντε το, παιδιά. Κάντε το, κάντε το.
0: Έμορφα, θα μας καταλάβουν, δεν είναι.
1: Το λες.
0: Είναι. Υπεύθυνη ασφαλείας είναι.
1: Ξέρεις. Υπεύθυνη ασφαλείας.
0: Βεβαίως, λέει, και λέω λόγω. Κύριε Αντώνη, ωραία. Ναι. Πόλτε ρυθμού, έχετε δίκιο. Σε ποιο, στο νοσοκομείο. Μην σας πω ότι και στον ιδιώτη έχει καθυστέρηση. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Αντώνη, στείλτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να μιλήσουμε.
1: Ναι, καλό θα είναι να μιλήσουμε, κύριε Αντώνη.
0: Να δούμε λίγο δύο πραγματάκια.
1: Θα μπορούσαμε να το δούμε λιγάκι έτσι, ναι, σε βάθος το ζήτημα. Να συμπληρώσω μόνο σε σχέση με, με το θέμα των βαρέων και ανθυγίνων. Επειδή είχε βγει εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Γιαννάκος και βεβαίως είχε πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση το γεγονός ότι εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγίνα οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες. Είχε σημειώσει όμως παράλληλα, και απαντάω και λιγάκι στο μήνυμα του Γιάννη σε σχέση με αυτό.
0: Την αδικία.
1: Δίνω μια διάσταση, δηλαδή, γιατί εγώ την απαντήσω δεν είναι. Αυτό που λες, όπως επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες ειδικότητες οι οποίες έχουν μείνει εκτός. Όπως για παράδειγμα τραυματιοφορείς, θυμάσαι μας τα έλεγε ο κύριος Γιαννάκος.
0: Κάποιες κατηγορίες.
1: Ότι δημιουργούνται, είναι, αυτό λέει η Ποεδίνη, ότι δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων και ότι πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι ακτινολόγοι.
0: Ναι, αυτοί οι τεχνολόγοι.
1: Οι τεχνολόγοι, ναι. Το προσωπικό των εργαστηρίων.
0: Ναι, είναι κάποιες κατηγορίες που είναι εκτός.
1: Φυσικοθεραπευτές επίσης.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό το ότι μετά από τόσα χρόνια που το διεκδικούν κατάφεραν να το.
1: Ναι.
0: Να
1: τα κόμματα
0: πάνε...
1: που δηλώνουν παρόν ή καταψηφίζουν λένε ότι εξαιρείται, το βασικό επιχείρημα αυτό είναι ότι εξαιρείται μεγάλο μέρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο.
0: Μπορείς να το ψηφίσεις και να μπορείς να το ψηφίσεις.
1: Ναι, ναι, καλά, προφανώς.
0: Γιατί είναι κάτι θετικό και να εκφράσεις.
1: Εξηγώ τη λογική.
0: Ναι, και να
1: το σκεπτικό.
0: Ναι,
1: το για ποιο λόγο.
0: Και να εκφράσεις τις ενστάσεις σου σε ό,τι αφορά αυτούς που εξαιρούνται.
1: Ναι, φυσικά.
0: Θα περάσει ούτως ή άλλως.
1: Μα ούτως ή άλλως θα περάσει. Ούτως ή άλλως θα περάσει και καλώς θα περάσει.
0: Ναι, εγώ αυτή την κοινοβουλευτική πρακτική δεν την κατάλαβα ποτέ.
1: Ούτε εγώ την καταλαβαίνω. Ούτε εγώ την καταλαβαίνω.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε πρώτον πυλών.
1: Στην Άγκυρα, έτσι.
0: Ναι, πρώτον πυλών. Και έχουμε τον διεθνολόγο, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας.
0: Λοιπόν, λέγαμε, κύριε Καρακοστάνογλου, ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα όταν γίνονται κάποιες συνομιλίες σε ένα επίπεδο διπλωματικό, ας πούμε διπλωματικό, δεν είναι ακριβώς διπλωματικό. Ναι, έχει μια μορφή διπλωματίας. Βέβαια, ο κύριος Δόκος λέει ότι έβλεπα απέναντί μου τον ομόλογό μου.
1: Ήταν πολύ πιστικό δηλαδή όλο αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε τώρα να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Να είχε προϋπάρξει μια συνεννόηση για την ατζέντα της συζήτησης, αν ήταν κάτι υπηρεσιακό και προγραμματισμένο. Και μόνον έτσι, κατά τη γνώμη μου, ο πολύ σημαντικός από άποψη ρόλου σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού να συνομιλεί με ανθρώπους οι οποίοι του είναι γνωστοί, ζούμε στην εποχή της τεχνητής της artificial intelligence και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, με τι κριτήρια εμπιστευτικής επικοινωνίας, σε τι μάλλον βασίστηκε, εκείνος το ξέρει και εκείνος θα ελεγχθεί γι' αυτό. Και ήδη νομίζω η κριτική που υφίσταται, τον κύριο Ντόκο τον ξέρω, θα έλεγα, δεκαετίες από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου, της οποίας είμαι ιδρυτικό μέλος, και έχει σπουδάσει στο Cambridge Διεθνείς Σχέσεις. κάποτε η εταιρεία μας είχε μόνο νομικούς και αυτό ήταν ένα εχέγγυο. Εν πάση περιπτώσει, οι συνάδελφοι της πολιτικής επιστήμης, δηλαδή της πολιτικής πλευράς της διεθνούς οργάνωσης, της διεθνούς πολιτικής, ήρθαν και αυτοί και εμπλούτησαν με την παρουσία τους. Τώρα, θυμάμαι ότι πρότινος ο κύριος Ντόκος ήτανε αναπληρωτής του κυρίου Διακόπουλου, ο οποίος τότε, νομίζω, με την ανάρρηση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, ανέλαβε αυτό το καινούργιο πόστο, αν θυμάμαι καλά, και ο οποίος ήταν από το χώρο του στρατεύματος, των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ξέρω αν το θυμάστε και εσείς.
0: Ναι.
2: Και τον αναπληρούσε όταν δεν θα μπορούσε και λοιπά, κολλιόταν ο Θάνος ο Ντόκος. Πολλά θα μπορούσα να πω, δεν θέλω όμως, δεν ξέρω ακριβώς τις συνθήκες με τις οποίες έγινε αυτό, αλλά ένα που θέλω να το παρατηρήσω και έχει γραφτεί και στον τύπο και είναι σωστό, ότι πρέπει να υπάρξει θεσμοποιημένο πολυμελές συλλογικό όργανο με ποικίλες ειδικότητες και διαβαθμίσεις συμμετοχής για την συμβουλή στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση φυσικά σε θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως συμβαίνει στη γειτονική μας Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλά άλλα ή σε όλα ίσως τα μεγάλα κράτη, τα οποία διασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο το να μην υφίστανται ολισθήματα και απώλειες πληροφοριών. Η θέση του Συμβούλου Ασφαλείας νομίζω αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι άκρως διαβαθμισμένη και πρέπει να είναι, και άρα δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένο στα μέσα ενημέρωσης ο όποιος είτε εκπρόσωπος τύπου αυτής της υπηρεσίας που θα παίρνει έγκαιρα, πρέπει να παίρνει άδεια από τους υπερκείμενους στην ιεραρχία αυτού του οργάνου, το οποίο κακώς ως τώρα, και αυτό έχει ακουστεί ευρύτατα από πολλούς και συναδέλφους και σε πολιτικό επίπεδο, ότι πρέπει να γίνει ένα συλλογικό θεσμοποιημένο όργανο, το οποίο να έχει και την τεχνική υποστήριξη για να αποφύγει τέτοιου είδους λάθη ή ξέρω ό,τι ακριβώς
0: έγινε. Να υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες εν πάση περιπτώσει σε τέτοιου είδους επικοινωνίες, ακριβώς. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν διαρρεύσει και στοιχεία τα οποία δεν θα έπρεπε να ακουστούν.
1: Και επίσης θα μπορούσε να μην ήταν μια φάρσα. Τέλος πάντων, το φάρσα το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί
0: θα μπορούσε να είναι και ένα δόλιο τηλεφώνημα.
1: Ακριβώς, ένα δόλιο τηλεφώνημα, μια επικοινωνία, μάλλον να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: η οποία δεν θα ήταν μια φάρσα.
2: Επίσης, να πω, ο κύριος Ντόκος είναι γενικός διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, του γνωστού ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα, αναρωτιέμαι. Υπάρχει δε στον ευρύτερο χώρο του διεθνούς δικαίου, των διεθνών σχέσεων, της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, που είναι το συλλογικό μας όργανο, από καιρό μια συζήτηση και μια κριτική για θέσεις που έχει λάβει το ΕΛΙΑΜΕΠ απέναντι στα λεγόμενα εθνικά ζητήματα που είναι θέματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής και είναι ύψιστης σημασίας και επιπτώσεων. Εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν συμφωνώ με προτάσεις που κατά καιρούς συνάδελφοι, γνωστοί και αξιόλογοι έχουν κάνει, αλλά δεν θέλω να μπω τώρα και σε αυτή τη συζήτηση. Πάντως, δείχνει αυτό ότι ο Πρωθυπουργός διάλεξε κάποιον από τον χώρο αυτού του ιδρύματος, το οποίο δεν ξέρω αν σήμερα έχει αυτοχρηματοδότηση, αλλά κάποτε γνωρίζω, θυμάμαι και νομίζω ότι θυμάμαι καλά, ότι είχε τακτική χρηματοδότηση από το Υπουργείο των Εξωτερικών, ενώ άλλα ιδρύματα στα οποία της Θεσσαλονίκης ή και των Αθηνών που συμμετείχα και εγώ, δεν υπήρχε αντίστοιχο προνόμιο χρηματοδότησης και στήριξης. Γενικώς θα μου επιτραπεί να πω, χωρίς να θέλω να βγάλω καμιά πικρία, δόξα τω Θεώ έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια με το Υπουργείο Εξωτερικών κλπ. Έχω πάει σε αποστολές πολύ σημαντικές και επικίνδυνες, ένα χρόνο στη Βοσνία, ένα χρόνο στο Κωσυφοπαίδιο. Ήμουν αξιωματούχος 4 χρόνια του Stability Pact for Southeastern Europe, που ήταν ο οργανισμός ο διεθνής που υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοίμαζε την ένταξη των κρατών μελών, ιδίως της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και ξέρω ότι, και λυπάμαι που το λέω, και αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε, γι' αυτό τα λέμε. Δεν τα λέμε για λόγους να φύγει εσύ, να μπω εγώ. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή έρευνα για την εξειδίκευση, τις σπουδές του καθενός μας και την, πώς να πω, την αξιοπιστία μέσα από συνθήκες κρίσεως. Άλλη φορά ίσως μπορούμε να το δούμε,
0: να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
2: Τι σημαίνει να είσαι σε μια περιοχή που βρέχει σφαίρες ή που υπάρχουν 3 εκατομμύρια ανάρκες κατά προσωπικού σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ή αντίστοιχα σε άλλες περιοχές κλπ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρό το πόστο αυτό. Πρέπει να γίνει, για να τελειώσω, τι λογικό, με δικλείδες ασφαλείας και διαβάθμιση ιεραρχική, ώστε να μην έχουμε τέτοιο, και βέβαια τεχνικό εξοπλισμό που θα αποτρέπει και ο καθένας μας να κάνει το φιλτράρισμα των επαφών του.
1: Κυρία Καρακαστανόγλου, να σας ρωτήσω, μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο αφελές ή αρκετά αναλογικό για την εποχή μας που είναι πολύ ψηφιακή. Σε αυτού του τύπου τις συνομιλίες και τις επικοινωνίες δεν υπάρχει μια διαδικασία από το γραφείο, τους ανθρώπους του εκάστοτε αξιωματούχου που συνομιλεί, μια διαδικασία επιβεβαίωσης μέσω τηλέφωνου?
2: Βεβαίως, θα έπρεπε να υπάρχει και να μην γίνεται η επικοινωνία χωρίς αυτό. Για να μην πω ότι άλλες υπηρεσίες, για τις οποίες φαντάζεστε τι εννοώ, θα έπρεπε να ελέγχουν συνεχώς τέτοιου είδους συνομιλίες, ειδικά όταν είναι σε υπερεθνικά επίπεδα.
1: Δηλαδή το στίγμα του ανθρώπου με τον οποίο συνομιλούμε είναι κάτι το οποίο μπορεί να εντοπιστεί. Αν βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ ή αν βρίσκομαι στην Ουκρανία, αν βρίσκομαι στη Ρωσία.
2: Πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό, αλλά και γι' αυτό νομίζω ότι το πρώτο φιλτράρισμα θα πρέπει να γίνει από τον φορέα αυτής της όποιας εξουσίας, συμβουλευτικής ή άλλης. Και νομίζω το ότι δεν υπάρχει ακόμη δείχνει την διάθεση της πολιτικής εξουσίας στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αμήνης κλπ, να έχουν ελευθερία λήψεως αποφάσεων, διότι τα όργανα αυτά μπορεί να είναι συμβουλευτικά, δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα, αυτόν τον έχουν άλλοι και η Βουλή σε τελικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα και φιλτράρισμα σε διαφορετικά επίπεδα. Και ο Πρωθυπουργός να μην μπορεί να πάει κόντρα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σε μείζωνα θέματα. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ και νομίζω επίσης και στην γειτονική Τουρκία.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Καρακοστάνοβλου, να περιμένετε ένα λεπτό. Έχουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πολύ μικρή διακοπή. Πάμε λίγο τώρα, κύριε Καρακοστάνοβλου, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στη γειτονική μας Τουρκία. Δεν ευοδόθηκαν και οι προσδοκίες ότι θα έχουμε επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, γιατί ούτως ή άλλως θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Και άρα εκεί σε διμερές επίπεδο μπορεί να υπάρξει και κάποια συνάντηση στο περιθώριο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν τη Σύνοδο. Για πείτε μας.
2: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, παλιότερα η αμερικανική πολιτική, γνωρίζοντας την διασύνδεση των προβλημάτων των δύο χωρών, ας το πω έτσι, φυσικά η Τουρκία τα δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να έχουν καλές σχέσεις και με τις δύο, φρόντιζαν όταν πήγαινε ο πρόεδρος να κάνει και μια διέλευση από την Αθήνα, όταν πήγαινε ανατολικότερα, ή να ερχόταν νωρίτερα ένας υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας ή κάποιος υψηλόβαθμος διπλωμάτης, ώστε να ακουστούν και οι απόψεις της δικής μας πλευράς πριν υπάρξουν οι θεσμικές διαδικασίες. Και δεν μιλώ μόνο για ανατολικά summit, συνόδους κορυφής, μιλώ και για σε άλλα επίπεδα. Βέβαια υπάρχουν οι δύο πρέσβεις, η κυρία Κίμπερλι Γκιλχόιτς στην Αθήνα πλέον και ο Τόμ Μπάρακ στην Άγκυρα, αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Τόμ Μπάρακ, έτσι, μαθαίνω ότι δεν ανήκει στο διπλωματικό σώμα, είναι εξαπονομής, και ότι ήταν χρηματομεσίτης και με άλλα κριτήρια μπήκε από τον πρόεδρο Τραμπ εκεί. Δεν ξέρω τι διπλωματική εμπειρία έχει η δική μας Αμερικανίδα πρέσβης. Παλιότερα είχα πάρα πολύ στενές σχέσεις με τις αμερικανικές διπλωματικές αρχές για διάφορους λόγους. Τώρα όχι πια, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Τόμ Μπάρακ έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα στην Άγκυρα. Λειτουργεί σαν ατζέντης του κυρίου Ερντογάν και με έναν τρόπο άκρος ανισόρροπο λέω, υπονοώ μη ισορροπημένο, για δύο χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες είναι γειτονικές, έχουν με πλήρη ευθύνη της Τουρκίας, θα έπρεπε να του το είχαν πει αυτό ή να το ήξερε, αλλά δεν είναι διπλωμάτης. Υπάρχει ένα ανοιχτό κενό το οποίο έχει παραγάγει κρίσεις και φοβάμαι ότι μπορεί κάποτε να παραγάγει και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Άρα όταν έρχεται και μας λέει πρέπει να τα βρείτε, μιλώ με δικές του κουβέντες, η Ελλάδα με την Τουρκία, που είστε δύο γειτονικοί λαοί, που ζήσατε τόσες χιλιετίες μαζί, χιλιάδες χρόνια, είπε. Αν κάτσουμε και δούμε την ιστορία, από το 1071 που έγινε η μάχη του Μαντζικέρτ, την οποία έχασε το Βυζαντινός Αυτοκράτορας και σταθεροποιήθηκε η παρουσία των Τούρκων, των Οθωμανών, ή ποιοι ήταν τότε, δεν ξέρω, οι Σελτσούκοι είχαν φύγει, στη Μικρά Ασία και πέρασαν μετά στην Αδριανόπολη και καταλήξαμε στο 1453. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πέρασαν ούτε χίλια χρόνια. Μίλησε για χιλιετίες. Δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζει ότι έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι μετά από 500 χρόνια σκληρής, βάρβαρης κατοχής των Τούρκων τη Βόρειο Ελλάδα και 400 χρόνια στη Νότιο Ελλάδα μέχρι την εθνική μας απελευθέρωση και 800 χρόνια τουλάχιστον αν μετρήσετε τη Μικρά Ασία που ζούσε τότε τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια Ελλήνων που σταδιακά κατέβηκαν στο 1,5 και το 1,5 έχει γίνει λιγότεροι από 2.000 σήμερα στην Κωνσταντινούπολη και μερικές δεκάδες στα δύο νησιά Ήμβρο και Τενέδου. Αυτά τα ξέρει, δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Δεν ήταν μια κυριαρχία και όχι μια ισότιμη συνύπαρξη γειτόνων. Η συνύπαρξη αυτή έχει 100 χρόνια για όλη τη χώρα μας, για όλη την εδαφική μας επικράτεια και 200 χρόνια από την Επανάσταση, η οποία μετά σταδιακά έφτασε την Ελλάδα στα σημερινά της όρια με πολέμους κλπ. Αυτό και μόνο με κάνει και ανησυχώ πολύ. Το αν θα πάρουν οι Τούρκοι τους κινητήρες της Boeing ή δεν ξέρω ποιας άλλης εταιρείας στρατιωτικών εξοπλισμού για τα ΚΑΑΝ, τα υποτίθεται πέμπτης γενιάς αεριοθούμενα, δεν το ξέρω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δείξουν που γέρνει η πλάστιγγα στο ισοζύγιο σχέσεις τους με τις δύο μας χώρες, αλλά εάν κάνει καμπάνια νομοθετική και αλλάξει τον νόμο για, για την παροχή των αεροσκαφών αυτών, όπως είναι τα F-35, γιατί και τέτοια ακούσαμε, θεωρώντας ότι η Τουρκία είναι ύψιστος εταίρος στο ενεργειακό, το διαμεσολαβητικό, δηλαδή το σταθεροποιητικό υπονοούμε, εδώ ή καταλαβαίνουμε, σε επίπεδο Μέσης Ανατολής, Ιράν κλπ. Και σε κάποιους άλλους κρίσιμους τομείς. Αυτό νομίζω τελικά θα μπορεί να αποβεί πάρα πολύ επικίνδυνο και να τα δικά μας μάτια θα επιβαρύνει μία εικόνα που έχει δώσει και λυπάμαι πολύ γι' αυτό ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ως ενός αντιφατικού ηγέτη, τουλάχιστον με βάση τα τελευταία τα οποία έπραξε από τότε που ανακηρύχθηκε και ανέλαβε στις 20 Ιανουαρίου πέρσι τις Ηνωμένες Πολιτείες την ηγεσία τους, και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά μπορεί και να κριθούν τις επερχόμενες τον Νοέμβριο ενδιάμεσες.
1: Η Τουρκία έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα πολύ έντονη κριτική από το Ευρωκοινοβούλιο και για το κράτος δικαίου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα
2: και βεβαίως
1: και για τη Γαλλία πατρίδα. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτή, ας πούμε, η καλή χημεία που διαφημίζεται από πλευράς Τουρκίας ότι υπάρχει μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ και η σύνοδος βέβαια του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή θα δώσουν κάποια ερίσματα προς το δυτικό κόσμο της Τουρκίας, θα επιδιώξει η Τουρκία να αποκτήσει κάποια βαθύτερα και πιο γερά ερίσματα?
2: Το επιδιώκει. Ακούσαμε τον κύριο Φιντάν χθες να λέει τον Υπουργό Εξωτερικών τους, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της ΜΙΤ, έτσι δεν είναι άνευ σημασία σε αυτό του συγκεκριμένου κυρίου, ότι συνεχίζει η Τουρκία να επιδιώκει ως στρατηγικό της στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και απ' την άλλη μεριά ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν κρύβει, με τον περίεργο τρόπο που μιλάει βέβαια, την θετική του άποψη για τον Ερντογάν. Ίσως μπορεί να έχουν οι δυο τους κοινά στοιχεία, γι' αυτό χαρακτηρολογικά εννοώ. Αλλά όλο αυτό μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο για την Ελλάδα. Να υπάρξει μια προσπάθεια 50-50 να τα βρούμε στη μέση του Αιγαίου, και ξέρετε στη μέση του Αιγαίου περνάει ο 25ος μεσημβρινός, που ξεκινώντας από τα βόρεια τέμνει τον νομό Ξάνθης, τέμνει το Αιγαίο αφήνοντας στην ανατολική πλευρά αυτή που επιδιώκει να ελέγξει η Τουρκία και ως θάλασσα, αλλά σταδιακά και πολύ περισσότερο, παίρνοντας 152 ή 57 νησιά δικά μας ή διεκδικώντας τα, και καταλήγει στο μέσον του νομού Ηρακλείου και φεύγει προς τον νότο της Μεσογείου. Αυτό και μόνο νομίζω, αυτό που ακούστηκε στην ελληνική συζήτηση, στα μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον, οι πρέσπες του Αιγαίου, για να θυμηθούμε και μια άλλη εθνική μας ήττα που έγινε το 2018-19, επικυρώθηκε, είναι άκρως επικίνδυνα πράγματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας, που στην περίπτωσή μας είναι η δική μας η πατρίδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρακοστάνογλου.
1: Καλό σας
0: βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Και ευκαιρία που μου δώσετε.
0: Καλό βράδυ. Καλά, καλό βράδυ. Yes. Είδες αυτό το ρημάδι του Συμβουλίου Ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Που έχει, το έχουν στείλει πολύ και στα ακροατές, στα μηνύματα
1: τους, βέβαια, ναι.
0: Που είχε εξαγγελθεί, εξαγγελθεί πολλές φορές, εν πάση περιπτώσει, σε διάφορες αφορμές, είχε εξαγγελθεί και από τον ίδιο πρωθυπουργό, δεν έγινε τελικώς. Είναι ωραίος τίτλος, Συμβούλιο Ασφαλείας, και προς το παρόν είναι και ωραίο ως ιδέα. Στην πράξη κάπου κάτι κολλάει, κάτι δεν
1: λειτουργεί. Ναι, είναι από αυτά που έχουν κολλήσει και δεν έχουν γίνει.
0: Δεν λειτουργεί σωστά. Δεν θα χρειαζόταν, γιατί το ρωτάνε και οι ακροάτες. Τώρα βέβαια δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πούνε αν θα χρειαζόταν ή όχι. Αλλά φαντάζομαι λέω, ότι για να έχει εξαγγελθεί και πολιτικά τόσο και να έχει συζητηθεί τόσο πολύ, προφανώς κάποιο σκοπίματο υπάρχει, θα χρειαζόταν. Λέω, δεν ξέρω. Ο Γιάννης έχει κάνει μια σωστή παρατήρηση ότι θύματα Ρώσων Βαρσέρ έχουν πέσει κατά καιρούς η Μελώνη, ο Κάμερον, ο Τζόνσον, ο Μπούς, ο νεότερος η Μέρκελ, ο Τριντό, ο Ντούντα, ο Ερντογάν. Ναι, αλλά εδώ λέει πρέπει να πέσει. Όχι, όχι, Γιάννη, δεν είπε κανείς να πέσει η κυβέρνηση. Δεν έχεις καταλάβει. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, ότι έχει συμβεί σε όλους τους άλλους και συμβαίνει και στην Ελλάδα σε κάποιον Έλληνα αξιωματούχο, είναι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι θέλετε, να πάμε σε δελτίο?
1: Σε κοιτάει στα μάτια η Μαρία τόση ώρα.
0: Στα μάτια δεν πάμε, κοιτάξει, γιατί έχω την οθόνη μπροστά μου. Κάνω, πες το, απόκρυψη, άσκηση απόκρυψης κάνω. Επίτηδες γι' αυτό, για να μην μπορούν να με πετύχουν. Αλλά εντάξει,
1: λοιπόν, πάμε στο δελτίο και μετά θα συνεχίσουμε έτσι λίγο πιο μουσικά.
0: Ωραία.
3: Real FM.
4: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
5: Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρατε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κύμα επιστροφής Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, καταγράφει έρευνα του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού ως προς το ποσοστό επαναπατρισμού, καθώς από τις 773.000 αποχωρήσεις έχουν μετρηθεί 473.000 επιστροφές.

0: Κόμιστρο 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας εισέπραξε ο οδηγός ταξί, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεση σε βάρος 8χρονου αγοριού σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι επειδή έκανε φασαρία, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Μεσσηνία μετά τον εντοπισμό μεγάλης φυτείας κάναβη στον Δήμο Πύλου Νέστορος. 1500 δεντρίλια καλλιεργούνταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα σε δύσβατη δασική περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε ισχύ τίθεται από τις 6 αύριο το πρωί 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήμα του Σέιχ Σου και δασικές περιοχές Ωραιοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης Θεσσαλονίκης λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1 στο ημίχρονο για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρες χειρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Να κάνω.
2: Το πρώτο τραγούδι που δώσαμε στο στρατό. Ήμουν από τις ειδικάς. Και θα γράψεις και εγώ.
1: Θυμάσαι που γράψαμε.
2: Στο Μαγνάτη. Πώς δεν θυμάμαι. Και... λέει... ρε Μαγκάγια, εσείς το γράψατε αυτό το κομμάτι. Λέει, Αθανάση, ναι. Τι λέτε, τέτοιο παρελθόν έχετε. Σοφός. Πού είναι. Πάμε, Αθανάση.
1: Λέω να κάνω ένα ταξίδι για το στρατό.
2: Κάνε ό,τι θέλεις, αγόρι.

0: Τώρα, αυτό είναι δική σου επιλογή, έτσι?
1: Ναι.
0: Γιατί ρε παιδί μου, είπαμε να το πάμε με ζεμπέκι. Καλά, το πήγες λιγάκι έτσι βαριά το πήγες.
1: Κοίτα, άκου να δεις. Έχουν πει και έχουν. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω ότι έχω παρατηρήσει το YouTube. Πάμε από την αρχή. 11 λεπτά μετά τις 10, αλεφέ με 97,8. Ωραία.
0: Έτσι, να έχουμε τη σειρά μας.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είπαμε τώρα Παρασκευή να πάμε λίγο πιο. Και θα λίγο, όχι λίγο, να πάμε μουσικά, επειδή τις Παρασκευές λίγο προσπαθούμε να χαλαρώσουμε κι εμείς, να χαλαρώσει κι εσείς, και είπαμε να πάμε και λίγο με ζεμπίκικο, που είναι και ένας αγαπημένος ήχος των περισσότερων εξημών και ημών. Λοιπόν,
0: και πολύ ελληνικός.
1: Και ελληνικό.
0: Πολύ ωραίος ελληνικός.
1: Λοιπόν, παρατηρώ στο YouTube ότι έχουν βγει πάρα πολλές σχολές ζεμπίκικου.
0: Ναι. Έχεις δει βιντεάκια που ανεβάζουν? Πολύ ωραίος ελληνικός.
1: Λοιπόν, παρατηρώ στο YouTube ότι έχουν

0: ότι το ζεϊμπέκικο δεν το μαθαίνεις.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου.
0: Έτσι. Το, τους χορούς γενικώς τους μαθαίνεις, δηλαδή και, και αυτούς τους αργούς που λέμε, τους λίγο πιο βαρύς, τους μαθαίνεις. Το ζεϊμπέκικο όμως όχι.
1: Ή για να το πούμε λίγο διαφορετικά, μπορεί να το μαθαίνεις, μπορεί να μαθαίνεις κάποια τεχνική του, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι από τους χορούς καρδιάς που λέμε και ψυχής, που η αλήθεια είναι ότι αν μείνει στα βήματα δεν θα σου βγει ποτέ. Ας πούμε για παράδειγμα, για μένα ένας αντίστοιχος τέτοιος χορός είναι το ταγκό. Άλλο είναι η σάλτσα που μαθαίνεις τα βήματα και το τελειοποιείς και το κάνεις καταπληκτικό. Και άλλο είναι το ταγκό για παράδειγμα, που θέλει λίγο ψυχούλα από μέσα. Ναι. Αλλιώς δεν μπορεί να βγει. Και είναι ελάχιστοι επίσης οι άντρες που χορεύουν ωραίο ζεϊμπέκικο.
0: Ναι, επίσης εγώ θεωρώ ότι είναι τελείως εντελώς χαζός μύθος αυτός που λέει ότι το ζεϊμπέκικο το χορεύουν μόνο άντρες. Το ζεϊμπέκικο το χορεύει όποιος έχει στην ψυχούλα του μέσα κάτι που θέλει να βγάλει. Έχω δει άνθρωπο να χορεύει ζεϊμπέκικο και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Όταν λέω απολύτως τίποτα, δεν έχει καμία αίσθηση του χώρου, δεν έχει καμία αίσθηση της κίνησης. Έχει κάνει μια πολύ ελαφρά κίνηση μπρος πίσω με τα πόδια και μια πολύ απλή περιστροφική κίνηση με ανοιχτά τα χέρια. Αυτό. Mm. Δεν θα γονατίσει, δεν θα σηκώσει πόδι, δεν θα κάνει ταρζα... τίποτα.
1: Δείξει στον αέρα.
0: Τίποτα απολύτως. Αλλά τον βλέπεις... Και λες, αυτός ο άνθρωπος τώρα μιλάει με τον Θεό.
1: Βέβαια. Και νιώθει αυτό που χορεύει επίσης.
0: Έτσι, δηλαδή δεν κάνει τίποτα το εντυπωσιακό. Κάνει μια απλή κίνηση του κορμού του και σε ανατριχιάζει, διότι βλέπει, καταλαβαίνει, αισθάνεσαι ότι εκείνη τη στιγμή είναι αλλού. Είναι σε μια άλλη διάσταση και αυτό που ακούει το εκφράζει μέσα από το σώμα. Δεν χρειάζεται να το μάθεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το έχεις, έχει καλώς. Κάτι άλλο που σκύβει ο άλλος και του σου κάνει νόημα, παίρνει από πάνω το πόδι και πάζα και
1: ολόκληρη φασαρία,
0: του τραβάς μία και φεύγει το κουτουπιέ, ας πούμε, νομίζω ότι είναι, έχεις εκτελέσει φάουλ με τείχος στημένο στα 11 βήματα. Βάζει ο άλλος κάτω το τσιγάρο, βάζει το ποτί. Άσε ρε μας τώρα, εντάξει. Άμα είναι να κάνουμε οικοδομή, να πάμε να χτίσουμε.
1: Τώρα, μα είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, και κάνει και πέφτει με το γόνατο και χτυπάει το χέρι κάτω. Σιγά, ρεγεί στο πάτωμα.
1: Ναι. Κοίτα, εμένα όσες φορές έχω δει έτσι να χορεύουν στην τηλεόραση, έτσι λίγο πιο επαγγελματικά, έχω ξεχωρίσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει τελείως διαφορετικά το χορό αυτό. Νομίζω Σκάλκος λέγεται ένας από τους χορευτές,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι δωρικός. Απλώς,
0: ναι, ρε, άνθρωπος είναι.
1: Δεν, δηλαδή επικοινωνεί με τη μουσική που παίζει, έτσι, εκείνη την ώρα. Επικοινωνεί με αυτό, δεν είναι κάτι παράτερο.
0: Αυτό
1: δεν είναι κάτι παράτερο. Να κάνω εγώ τώρα μια επιλογή που κολλάει λιγάκι τώρα και με τη δική σου τη...
0: Εννοείται.
1: Έτσι λιγάκι νοηματικά.
0: Ναι, τι μη ρωτάς τώρα, ναι, τι...

0: Λοιπόν, μας έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
1: Ναι, γιατί είναι αγαπημένο είδος, ρε παιδί μου, αυτό τώρα είναι.
0: Είναι αγαπημένο, είναι αγαπημένο. Λοιπόν,
1: να λέμε τώρα.
0: Καταρχάς ο Γιάννης μας λέει, μου γράφει μάλλον σε αυτό που είπα, τάγκο θα δει σήμερα στη Μία. Τι έχει σήμερα?
1: Αργεντινή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Πέρα που δεν ξέρεις τώρα τι έχει.
0: Εντάξει, έτσι το ρώτησα για να ξέρεις.
1: Θα είναι δυνατόν. Αργεντινή, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Χτες ήταν φοβερό παιχνίδι το Πορτογαλία-Κροατία. Φοβερό παιχνίδι. Mm. Μιλάγαμε το Σταυρακάκι μέχρι τις 4.30 ώρα με μηνύματα. Mm. Πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, κυρία Ιωάννα λέει, ευχαριστώ αρχικά για το τα βάσανά μου. Όταν λοιπόν ακούγονταν αυτά τα τραγούδια σπίτι, είμαι 57 ετών, άλλοι έκλαιγαν, άλλοι χόρευαν δακρυσμένοι και άλλοι έπαιρναν αμήλυτο το κρασάκι τους. Τότε τα τραγούδια είχαν νόημα. Αν όλοι μαζί σου.
1: Ναι. Εντάξει. Και νομίζω και τώρα έχει. Έχουν νόημα τα τραγούδια.
0: Κοίτα, τα τραγούδια έχουν νόημα. Το θέμα είναι πώς εμείς επικοινωνούμε με τη μουσική που ακούμε, έτσι νομίζω. Και νομίζω ότι παλιότερα ίσως ο κόσμος επικοινωνούσε περισσότερο.
1: Να, ο Γιάννης εδώ λέω, όταν ήμουν λίγο μικρός, ο μισός από τη τώρα και αριστερός.
0: Oh.
1: Εδώ τώρα. Oh. Γιατί οι μεγάλες αλήθειες βγαίνουν τις μικρές ώρες. Λοιπόν, όταν χόρευα λέει, ζεμπεκιάζει να το τσιγάρο στο πάτωμα με το χέρι. Τώρα βέβαια το έχω κόψει γιατί καλές οι μαγιές, αλληπνική και ο πόνος έμενε καμιά κοσαρία. Ναι,
0: άρα,
1: φίλε.
0: Ο Γιάννης ήταν.
1: Καλά, το μισό, ναι, επειδή δεν με
0: συγχωρεί. Αριστερός, ναι. Κάπνιζε, χόρευε ζεϊμπέκικο.
1: Αυτό.
0: Τι να πω.
1: Δεν ξέρω. Είναι ένα μήνυμα, θα το κρατήσω αυτό το μήνυμα, γιατί έχει μια αξία αρχιακή.
0: Έχει μεγάλη αξία, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, ο Χιλίαρχος λέει για σένα, μπάλι, αποκλείεται, Θεία Λένα, αποκλείεται, κάποιος θα σου το είπε, απόκληρος και από μόνη σου. Και μάλιστα με μπέρ,
0: ωραία, να ξαναγνωριστούμε. Μάλλον να γνωριστούμε. Λοιπόν, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αδυναμία στο ρεμπέτικο τραγούδι, πολύ μεγάλη αδυναμία. Προσπαθώ να μαθαίνω όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή έχω και αδυναμία στο να το προσεγγίσω και από πλευράς γνώσης την ιστορία του ρεμπέτικου. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ψωμί και ιστορικό ψωμί. Και μ' αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ το ρεμπέτικο. Και μια και το λες αυτό, Χιλίαρχε, εγώ θα σου απαντήσω

0: Ωραία. Συγχαρητήρια κυρία Κατσαμπέκη. Ορίστε. Και κύριε Παρδάλη. Απόψε λέει, ακούμε πραγματικά τραγούδια μέσα από τους ευχαριστούμε, κυρία Ειρήνη από την Πετρούπολη. Έμα λέει τσιτσάνης ρε μάγκα μου. Υπογραφή λέει με βάρος.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Λένα τι μερακλώματα είναι αυτά. Λέει ο Real Blue, πάει λέει, σε χάλασε αυτός ο τύπος δίπλα. Έπρεπε να τραβήξω κι εγώ έναν άνθρωπο στο... στα, πώς το λένε, στον αχαίροντα.
1: Real blogger, έτοιμη με βρήκε, μην νομίζετε.
0: Ναι, ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Με έχουν χαρακτηρίσει, καταλαβαίνεις έτσι.
1: Ναι, ναι, το βλέπω, το βλέπω.
0: Το μαύρο πρόβατο.
1: Είσαι χαρακτηρισμένος, η αλήθεια είναι.
0: Ποια ήταν αυτή η σειρά, η σειρά με τον Άτκινσον, η Μαύρη Οχιά. BBC, τι ωραία σειρά, τι θυμήθηκα τώρα. Κάτσε το βράδυ να δούμε Μαύρη Οχιά.
1: Δεν θα απαντήσεις στο Γιάννη το μήνυμα.
0: Και, ναι, εντάξει. Θα το διαβάσω. Λέει, ναι, όλοι οι άνθρωποι μέχρι τα 25, αν δεν είναι αριστεροί, δεν έχουν καρδιά. Και μετά τα 25, αν παραμείνουν αριστεροί, δεν έχουν μυαλό.
1: Και χάνουν την καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή τώρα, ρε Γιάννη, εσένα σου επικράτησε το μυαλό, ας πούμε, έτσι. Και με την καρδιά, τι έγινε.
1: Μίλα μας λίγο για την καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή αυτό λέγαμε τώρα, ότι. Εν τω μεταξύ, λέει. Να το. Επανήλθε στην εργοστασιακή ρύθμιση. Κανένας δεν λέει το ρεμπέτικο ότι είχαν απαγορεύσει οι κομμουνιστές σαν αστικό κατάλοιπο.
1: Δεν ισχύουν αυτά τα
0: πράγματα. Κάτσε ρε Γιάννη, περίμενε. Οι κομμουνιστές πότε κυβέρνησαν για να απαγορεύσουν το ρεμπέτικο? Για πες μου.
1: Και αυτό.
0: Φυσικά, δηλαδή τι ήταν, ας πούμε, στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, στη Νίκη, ας πούμε, και στο ξέρω εγώ που, οι κομμουνιστές άμα παίζανε ρεμπέτικο, τι παίζανε?
1: Α, όχι, ναι, δεν.
0: Φυσικά, βέβαια, υπάρχουν και τα απαγορευμένα ρεμπέτικα.
1: Αστικό έτσι. Κατάλοιπο το ρεμπέτικο, το ζεμπέκικο και η λαϊκή μουσική.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω.
1: Ναι. Πώς μας προέκυψε αυτό?
0: Πέλαντε.
1: Ναι.
0: Φυσικά, λέει, αργότερα όταν ο λαός το αγκάλιασε, όπως όλα τα πράγματα, έκαναν τη γνωστή κολοτούμπα τους και το οικειοποιήθηκαν. Όπως έκαναν αργότερα και μεταξύ. Α, εντάξει, τώρα να μας λογογύρισε στην εργοστασιακή ρύθμιση. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω, Γιάννη, ότι αυτοί με το μυαλό φωνάζανε στο σπίτι μπιθικότσι,
1: ναι.
0: Αλλά επειδή δεν θέλαν να το λένε μπιθικότσι, θέλαν να το λέγανε στα γαλλικά, τονίζονταν όλα στη. Ναι, μπιθικότσι, στη λίγουσα. Έτσι, μπιθικότσι ακούγανε. Λοιπόν. Εντάξει, ωραία. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τι είναι?
1: Μας λέει εδώ η κυρία Ιωάννα ότι λέει το ζεϊμπέκικο πονάει, παιδιά, δεν μαθαίνεται. Χωρίς φιγούρες, χωρίς άλματα. Κλείνει μάτια, το ζει και πονάει.
0: Ναι.
1: Έτσι χορεύεται.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι, αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τίτλους.
1: Πάμε τίτλους, ναι.
0: Ωραία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Κύμα επιστροφής Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφει έρευνα το ΟΑΣΑ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού ως προς το ποσοστό επαναπατρισμού. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι αγόρι 8 ετών σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν.
1: Δεν έχω λόγια εγώ.
0: Δεν έχω λόγια.
1: Συγγνώμη, όχι.
0: Καθόλου. Mm. Τίποτα. Λοιπόν, κοίτα, πριν προχωρήσουμε, να δούμε λιγάκι το σκίτσο που μας έχει στείλει ο Πάνος.
1: Ναι. Mm. Είναι συνέχεια της συζήτησης της χθεσινής. Mm-hmm. Μάλλον πήρε αφορμή από τη χθεσινή συζήτηση. Και είπε, θα. Έλα, πες το εσύ.
0: Κάνατε μία συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής, από ό,τι καταλαβαίνω, ε. Χθες με τους ακροατές.
1: Ναι.
0: Αυτό ήτανε.
1: Έτσι, ναι, συζητήσαμε λίγο. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, εδώ λοιπόν ο Πάνος μας έχει στείλει. Είναι δύο εξωγήινοι οι οποίοι συνομιλούν μέσα στο σκάφος τους και βλέπουν από μακριά, έτσι, βλέπουν μπροστά τους ένα κομμάτι της γης, ένα τμήμα της γης, όπου είναι, περιγράφεται στην εικόνα του Πάνου και το λιώσιμο των πάγων, φωτιές, όλα αυτά, τέλος πάντων, που έχουμε προκαλέσει άνθρωποι στο σπίτι μας που λέγεται γη. Και λέει ο ένας στον άλλον, δεν χρειάζεται να καταστρέψουν τον πλανήτη τους, το κάνουν αυτοί για μας. Και δυστυχώς είναι τόσο πραγματικότητα αυτό.
1: Τόσο μεγάλη. Λες να μας βλέπουν έτσι?
0: Αν μας βλέπουν, κάπως έτσι πρέπει να μας βλέπουν, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως ο Γιάννης, για να πάμε έτσι στο ρεμπέτικο και σε αυτή την, το πόσο οι κομμουνιστές ήταν υπέρ του ρεμπέτικου ή όχι, συνεχίζει να στέλνει κάποιες απαντήσεις και πληροφορίες από το AI, mm-hmm, σε σχέση με το θέμα αυτό. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι. Λέει εδώ ο Χιλίαρχος, απαρδάλι, ό,τι θες λες. Πριν την επανάσταση στη Ρωσία, όλοι δάφτοι πρίγκιπες και ιστορίες μόνο ρεμπέτικα άκουγαν. Με το που ήρθαν οι Λενίνιδες και οι Τρότσκιδες, δεν ξανακούσανε ρεμπέτικα οι Ρώσοι. Τα κάνανε βαβάι μπολσεβίκι.
1: Ναι, τι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, προφανώς. Και
0: τελείωσε το πράγμα. Τελείωσε.
1: Λοιπόν, λέει η κυρία Ιωάννα, μένω λίγο από γεννησιμιού μου στην Κοκκινιά. Mm. Τα τελευταία 40 χρόνια έγινε νοικιά. Εντάξει, ακόμα τη λένε Κοκκινιά.
0: Ναι.
1: Το προσφυγικό της προγιαγιάς μου είχε μια τεράστια τρύπα στο Ελενίτ από το βομβαρδισμό του 40 στον Πειραιά. Η γιά μου δούλευε στο εργοστάσιο του Βέλκα, το λέω σωστά, στο Καραϊσκάκι, και κάηκαν όλα τα χαρτιά της. Η ταυτότητα έλεγε γεννηθήσα το 1926, ούτε μήνα ούτε μέρα. Mm. Έβγαλε προφανώς μετά ταυτότητα και. Δεν είχαν τα στοιχεία.
0: Δεν είχαν τα
1: στοιχεία. Δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν υπήρχε μητρό.
0: Τι λέγαμε πριν για το χώρο, πώς χορεύεται το ζεϊμπέκικο. Μου ήρθε στο μυαλό μία από τις πιο εμβληματικές, έτσι, σκηνές στον ελληνικό κινηματογράφο, με ένα εμβληματικό ηθοποιό και ένα εμβληματικό τραγούδι. Νομίζω ότι αυτό το απόσπασμα, αυτή η σκηνή, τέλος πάντων, εκτός όλων των άλλων, είναι και ένας ύμνος,
1: ναι,
0: στο πνεύμα και στην ουσία του Ζεϊμπέκικου.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι.
1: Για πες.
0: Επειδή είναι η βραδιά τέτοια σήμερα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε ανοίξει και μια και ωραίο διάλογο και ωραία κουβεντούλα με τους ακροατές. Εντάξει, με τη φράση βεβαίως, πολλά μηνύματα περιστρέφονται γύρω από τη φράση του Γιάννη περί σχέσεις κομμουνιστών με το ρεμπέτικο. Αν είναι κομμουνιστής στα 70, τι είναι, ξέρεις, το, αυτό που περιέγραψε ο Γιάννης για τον εαυτό του. Τώρα, εδώ, έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι η μεταστροφή, λέει, των αριστερών προς το ρεμπέτικο είναι το κάνει λιγάκι υπομονή του Τσιτσάνη.
1: Που είναι λέει, πολύ ωραίο τραγούδι, βέβαια είναι πολύ εκτελεσμένο.
0: Πολύ εκτελεσμένο, ναι. Η πρώτη εκτέλεση νομίζω ότι είναι από την Μπέλου. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, νομίζω, ναι.
1: Εγώ προσωπικά συμπαθώ περισσότερο τις επόμενες, τις μεταγενέστερες εκτελέσεις.
0: Ναι. Γράφτηκε, λέει ο Γιάννης, μέσα στην καρδιά του εμφυλίου. Και το τραγούδι αυτό λειτουργήσε ως μια γέφυρα ανάμεσα στην αριστερά και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτά μας γράφει. Να το ακούσουμε και να το αφιερώσουμε.
1: Να το ακούσουμε και περίμενε. Πριν να το ακούσουμε, άκου τώρα, μου ήρθε μήνυμα.
0: Για πες.
1: Ορισμένοι από τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης σας βρέθηκαν στο διαδίκτυο.
0: Όπα.
1: Εντοπίστηκαν σε μια παραβίαση δεδομένων ενός ιστότοπου εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Ο λογαριασμός σας Google δεν επηρεάστηκε.
0: Συγγνώμη, τώρα ήρθε αυτό.
1: Ε.
0: Ενώ είχαμε κάνει όλη αυτή την κουβέντα.
1: Για την προστασία των λογαριασμών σας, η διαχείριση κωδικών πρόσβασης συνιστά να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης σας τώρα.
0: Σου είπα να προσέχεις.
1: Έλεγχος κωδικών πρόσβασης.
0: Τι σου έλεγα, δεν σου έλεγα να προσέχεις.
1: Παιδί μου τώρα.
0: Δεν με ακούς, Μανώλη.
1: Έλεγχος κωδικών πρόσβασης.
0: Πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά.
1: Εντόπισε, λέει, ορισμένους από τους κωδικούς μου στο διαδίκτυο. Οι κωδικοί μου κολυμπάνε στο διαδίκτυο.
0: Εντάξει,
1: ο λογαριασμός σας Google όμως είναι ακόμα ασφαλής. Αυτή η απώλεια προήλθε από κάπου αλλού στον ιστό. Μπορείτε τώρα να βρε, άιντε βρε.
0: Δεν μου λες τώρα αυτό το μήνυμα, τι είναι εσύ που είσαι καταπληκτικός και φοβερός και... Ναι, είναι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται. Μα με έχουν χακάρει οι Ρώσοι.
0: Σε βλέπω να μπλέκει σε πολύ δύσκολα μονοπάτια.
1: Για να βγω σε κανένα βίντεο να μιλάω για τίποτα εξωγήινου.
0: Το είπα, πρόσεχε, ζακέτα να βάλει.
1: Θα συζητάμε για εξωγήινου και για εξωγήινου και σε ημπέκικα.
0: Α, πολύ καλό θα
1: ήταν. Ωραία συζήτηση.
0: Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε στο Γιάννη.
1: Πάμε.

0: Μ' αρέσει που κάνουμε τώρα, βάζουμε, ας πούμε, κάναμε την τελευταία ώρα, την κάναμε μουσική. Και έχει ξεκινήσει σε ωραίο κλίμα, βέβαια, συζήτηση για την πολιτική.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί εκλογές έρχονται εξάλλου.
1: Φυσικά εξάλλου. Όλα είναι πολιτικά εξάλλου. Έτσι τα πάντα.
0: Με προβληματίζει εμένα, πρέπει να πω.
1: Γράφει εδώ ο Γρηγόρης, κάνει και λάθος. Η πρώτη εκτέλεση είναι πάρα πολύ καλή, από το δίσκο Κλειδί, Τσιτσάνης, Πόλη Πάνου.
0: Εντάξει, εγώ
1: εννοείται ότι είναι ότι η πρώτη εκτέλεση της Πόλης Πάνου.
0: Μπορεί.
1: Όχι, το κάνει λιγάκι υπομονή, είναι του 48, 45. Δεν το ξέρω. Είναι, δεν νομίζω ότι είναι πρώτη εκτέλεση της Πόλης Πάνου.
0: Να το ψάξουμε λίγο, δεν το ξέρω.
1: Να το ψάξουμε, ναι. Αλλά μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι Πόλη Πάνου.
0: Λοιπόν, άλλος ένας ερμηνευτής πολύ μεγάλος, κατά την προσωπική μου άποψη, που έχει πει φοβερά τραγούδια λαϊκά, και ελαφρολαϊκά και βαριά λαϊκά και ζεμπέκικα, είναι ο Πασχάλης Θερζής, ο οποίος εντάξει, δεν νομίζω πια ότι μπορεί να θα πρόκειται να γυρίσει τη νύχτα, αλλά λείπει γενικά από τα μουσικά πράγματα.
1: Λείπει, ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι και πολύ μεγάλη φωνή και πολύ ωραίο συνέστημα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σε χαιρετήσουμε, κυρία Ελένη μας.
1: Αφήσε με.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Yeah. Yeah. Καλό Σαββατό, κυρία Κονάκη. Τώρα για το τέλος. Είχες βρει και άλλα τραγούδια, δεν προλάβαμε να τα παίξουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά ψάχνοντας εδώ πέρα, βρήκαμε αυτό το. Το οποίο βέβαια είναι μόνο μουσικό, δεν έχει στίχο.
1: Υπέροχο.
0: Είναι το Ζεμπέκικο του Δία που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος και έπαιξε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης με το δικό του μοναδικό τρόπο. Το οποίο ήταν το Ζεμπέκικο το οποίο άνοιξε την τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ήταν αυτή η σκηνή με τα δεκάδες μπουζούκια που γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Από τις πιο ωραίες.
0: Ναι, πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία σκηνή και πολύ και βαθιά ελληνική στιγμή.
1: Πάμε να τη θυμηθούμε. Ναι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Real FM. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρατε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Κύμα επιστροφής Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφει έρευνα το ΟΑΣΑ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού ως προς το ποσοστό επαναπατρισμού, καθώς από τις 773.000 αποχωρήσεις έχουν μετρηθεί 473.000 επιστροφές. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι αγόρι 8 ετών σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Κόμιστρο 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλου στο κέντρο της Αθήνας εισέπραξε οδηγός ταξί, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Μεσσηνία μετά τον εντοπισμό μεγάλης φυτείας κάναβης στον Δήμο Πύλου Νέστορος. 1.500 δεντρίλια καλλιεργούνταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα σε δύσβατη δασική περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Συνολικά 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Αυστραλία-Αιγύπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα που οδηγείται στην παράταση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρες σκηρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου και μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή πια. Ένα Σάββατο που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι θα είναι άστατος ο καιρός και μάλιστα δίνει βροχές και κατά τόπους έντονες και στην Αττική από το σχετικά από το πρωί από τις 11 μέχρι και τις 4-5 το απόγευμα σε διάφορες περιοχές. Τώρα ένταση θα τη δούμε πρώτο Θεός αύριο και θα συνοδεύεται και από μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα πάει εκεί στους 28-29 βαθμούς, σημαντική σε σχέση δηλαδή με τις μέρες αυτές που έχουμε, τη ζεστούλα τη σχετική. Και θα είναι έτσι και το Σάββατο και την Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι λιγότερο άστατος, αλλά λόγω των βοριάδων, γιατί θα έχει βόρειους ανέμους ισχυρούς έως και θυελώδεις, γεγονός που ευνοεί δυστυχώς τις πυρκαγιές, αλλά κρατάει πιο χαμηλά τη θερμοκρασία για την εποχή. Προφανώς θα μας απασχολήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καληνύχτησαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, ο κύριος Τάκης Μαυράκης πια μαζί στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά στον αέρα του εδώ του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι η Αυστραλία ισοβάρισε στην κανονική διάρκεια την Αίγυπτο και έχει ξεκινήσει η παράταση. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, στο 91ο λεπτό συγκεκριμένα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό το παιχνίδι, και έχει και τα βραδινά. Γενικώς, εντάξει, παίζει και Αργεντινή βέβαια. Εύκολο παιχνίδι νομίζω ότι είναι, αλλά δεν τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια τα απόψινα γενικώς. Α, εντάξει, αυτά είναι γούστα βέβαια, μπάλα είναι. Οπότε, περιορέξιος. Οι εκλογές λέει θα γίνουν ή 18 ή 25 Απριλίου. Κυριακή τον Βαΐο να κάνει και εκλογές δύσκολο. Το βλέπω. Στο λέω λέει για να μην ελπίζει για αυτήν. Εγώ να ελπίζω. Γιατί είμαι υποψήφιος και περιμένω να βγω. Οι εκλογές σας γίνουν όποτε είναι να γίνουν. Εγώ απλά πιστεύω ότι θα γίνουν φέτος. Η κυβέρνηση λέει θα γίνουν του χρόνου. Προφανώς αυτό που μετράει είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση και όχι αυτό που πιστεύω ότι θα γίνουν

Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο. Το έπαιξε το Star, σαν το έχουν πάρει και τα άλλα κανάλια. Από τη στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό, όχι όμως στο σπίτι της πολιτεύτριας που έχασε τη μητέρα της, που δολοφονήθηκε η μητέρα της, για να μην θεωρείτε ότι υπεκφεύγω ως προς τη διατύπωση, στην πολυκατοικία που διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης στην Τούμπα. Είναι ένα βίντεο που για μένα που είμαι άσχετος είναι σχετικά καθαρό. Σχετικά καθαρό με την έννοια του ότι είναι από μια κάμερα ασφαλείας, δείχνει έναν άνθρωπο που δεν μπορώ εγώ να διακρίνω χαρακτηριστικά, γιατί φοράει κουκούλα, δεν ξέρω τι φοράει, και γενικά η αμφίεση του είναι σκοτεινά τα χρώματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με τα μέσα που έχει η αστυνομία μπορεί να δει κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερα σίγουρα μπορεί να δει. Έτσι, υπάρχουν μέσα τα οποία καθαρίζουν την εικόνα, τη φέρνουν πιο κοντά και όλα τα σχετικά, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν χαρακτηριστικά του προσώπου ή στοιχεία, τέλος πάντων, που να μπορούν να οδηγήσουν τις αρχές. Μακάρι να υπάρχουν, δεν ξέρω. Πάντως είδα ένα βίντεο που είναι αρκετά καθαρό. Κύριε Άκη, υπάρχουν στοιχεία για το πώς πάνε, όχι ακριβώς για το πώς πάνε οι πράξεις, γενικότερα για την κίνηση του τουρισμού. Και φέτος μιλάνε για ρεκόρ. Κάθε χρόνο καταρρύπτεται το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς. Και φέτος μιλάνε για ρεκόρ, και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι σήμερα ότι διαψεύδονται οι ανησυχίες περί μειωμένης τουριστικής κίνησης λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή κτλ. Κτλ. Γενικώς υπάρχει καλή πληρότητα. Και στα νησιά και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Και η εκτίμηση είναι ότι το ζήτημα είναι ένα από τα ζητήματα, δηλαδή, που βάζουν και το βάζει κυρίως εμπορικός κόσμος, είναι ότι μεγάλο μέρος του τουρισμού δεν καταναλώνει πια σε σύγκριση όσο κατανάλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Πληρώνει δηλαδή αρκετά για το ταξίδι και για τη διαμονή, αλλά δεν καταναλώνει σε επίπεδο εστίασης. Έχουν παίξει ρόλο τα Airbnb σε αυτό, διότι ο άλλος σου λέει θα πάρω, θα μαγειρέψω στο σπίτι. Καλά, όχι ότι μένουν χωρίς κόσμο τα μαγαζιά, έτσι. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αίσθηση ότι η κίνηση στην εστίαση δεν είναι η αναμενόμενη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πάει άσχημα. Έχει μία βάση αυτό. Έχουν βοηθήσει τα Airbnb, έχει βοηθήσει το All Inclusive στο να ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και υψηλές τιμές, που όμως δεν ισχύει παντού αυτό, έτσι. Βρίσκεις και φυσιολογικές τιμές για να φας ή για να πιεις ένα ποτό. Δεν είναι η κατάσταση που περιγράφουν ορισμένοι, δηλαδή ότι είναι όλα πλησίαστα, προφανώς και δεν ισχύει. Αλλά υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι προστατεύουν τα εισοδήματά τους και για τους δικούς τους λόγους πλέον δεν τα διαθέτουν στην εστίαση όπως τα διέθεταν τα παλαιότερα χρόνια. Θυμίζω ότι ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα ζεστός ο τουριστικός κόσμος με την εστίαση στην Ελλάδα. Περισσότερο Έλληνες, τον Έλληνα στηριζόταν, ασχέτως

το σαν προσπαθούσε να προσελκύσει τον ξένο. Ο Έλληνας ήταν αυτός που χαλούσε πάντα περισσότερα χρήματα στην εστίαση. Και ο ένας στους δύο Έλληνες δεν πάει διακοπές, οπότε παίζει γι' αυτό ρόλο. Νομίζω πάντως ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα και πάλι με ρεκόρ θα κλείσει τουριστική χρονιά. Αν αυτό λέει κάτι. Γιάννη μου, συγγνώμη, αυτά τα σκίτσα... Εντάξει. Α, για τις εισπράξεις δεν ξέρω αν κάνουμε ρεκόρ. Προς το παρόν. Δεν είπε κανείς ότι θα καταστρεφόμαστε από το 22. Επειδή τους Ρώσους τουρίστες, ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, τους έχουμε χάσει. Υπάρχουν διάφορα είδη τουρισμών στην Ελλάδα και διάφορα είδη τουριστών. Μην κοιτάς, Γιάννη, που δεν ασχολείται ο κόσμος σοβαρά και που έχουμε βαφτίσει τον τουρισμό βαριά βιομηχανία, όχι εμείς. Γιατί η βαριά βιομηχανία δεν μπορεί να είναι σε κάτι που δεν είναι... έχει πρωτογενή παραγωγή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στην Ελλάδα η βάφτιση είναι πολιτικό γεγονός ούτως ή άλλως. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή ακρόαση. Ημίχρονο έχει στην παράταση. 1-1 παραμένει, δεν είδα να έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, δεν έχω δει, δεν, νομίζω ότι είναι νωρίς κιόλας για να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες της απόδοσης των συντάξεων Αυγούστου. Είναι την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν οι συντάξεις Ιουλίου. Θα ρίξω όμως μια ματιά στον ΕΦΚΑ, γιατί αυτά είναι προγραμματισμένα και βγαίνουν, αλλά είναι πολύ νωρίς. Περιμένουμε, μου λέει, να πάρουμε τη σύνταξη για να δούμε αν θα περισσέψει κάτι, να βοηθήσουμε, λέει, τα παιδιά μας να πάνε 3-4 μέρες κάπου να ξεκουραστούν. Εσείς ξέρετε, τι να σας πω. Αυτό το ένα στους δύο, που εγώ δεν θεωρώ ότι έχει δώσει υπερβολής, είναι ένα γεγονός. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές για έναν μισθωτό. Καλά, το ότι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, εγώ δεν θεωρώ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να έχει εικόνα από τώρα, κάνει μια πρόβλεψη. Έτσι, με βάση κάποια κλίμακα. Δηλαδή, τι περίμενες εσύ, ρε Γιάννη, θα έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος ότι αν υπήρχαν μειωμένα έσοδα αυτή τη στιγμή, ότι θα έλεγε ότι είναι μειωμένα τα έσοδα και τα... εντάξει τώρα. Το πιθανό είναι να έχει ρεκόρ και στα έσοδα. Όταν έχεις ρεκόρ στην επισκεψιμότητα, έχει μια λογική να έχεις ρεκόρ και στα έσοδα, αλλά περιμένω να δω τα στοιχεία. Όταν θα ολοκληρωθεί η περίοδος δεν ολοκληρώνεται ούτε τον Ιούλιο ούτε τον Αύγουστο. Λοιπόν, με τις προβλέψεις, εντάξει, εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν τα πάω καλά όταν διαβάζω, δηλαδή, τέτοιου είδους προβλέψεις. Όταν θα έρθει η ώρα της συνολικής αποτίμησης, θα δούμε τι έχει γράψει το Ταμείο. Λοιπόν, έλεγα για τον ένα στους δύο ότι το βλέπω, δηλαδή, και από μηνύματα αλλά και μιλώντας με κόσμο έξω στην καθημερινότητα, ότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ένα σπίτι στην περιφέρεια ή σε κάποιο νησιωτικό προορισμό
Και αν δεν υπάρχει κάποιος γνωστός να τους φιλοξενείς, να τους καλέσει, αν δεν είναι κάποιο γεγονός που το καλοκαίρι έχουμε βαφτίσεις, γάμους κτλ. Κτλ. Που γίνονται σε τουριστικούς προορισμούς και εξ αφορμής αυτού κάποιοι κάνουν μια απόδραση ένα διήμερο, ένα τριήμερο, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Διακοπές, ξαναλέω, με την έννοια του να ταξιδέψει κάποιος κάπου. Γιατί οι διακοπές κατά άλλους είναι και το παίρνω την άδειά μου και πηγαίνω εδώ στην Αττική, ας πούμε, και πηγαίνω στη Νέα Μάκρη για μπάνιο ή πηγαίνω στα Νότια, στη Βουλιαγμένη να κάνω μπάνιο. Είναι και αυτό διακοπές. Από τη στιγμή που δεν δουλεύεις και έχεις άδεια, είσαι σε διακοπές, για να ακριβολογούμε. Έτσι, και η ξεκούραση για κάποιον είναι διακοπές. Το θέμα είναι να μπορεί να, αυτό που λέμε, την απόδραση. Δεν έχουν, ο ένας στους δύο δεν έχει τη δυνατότητα. Ή είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που δεν το διακινδυνεύει. Να σας πω δηλαδή και αυτή την, ότι έχει τη δυνατότητα ωριακά και σου λέει προτιμώ να κρατήσω αυτά τα χρήματα, γιατί κάτι μπορεί να προκύψει, κάτι μπορεί να συμβεί και μετά να λείψουν. Και για μια εβδομάδα να μην μπορούμε να βγάλουμε υποχρεώσεις που πρέπει να δουλέψεις ένα μήνα για να τις, και μπορεί και παραπάνω για να τα φέρεις εις πέρας. Με ρωτάτε για το Σεπτέμβριο, για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ακούω και εγώ πολλά, όπως ακούτε κι εσείς. Αλλά το τι ακούω και το τι ακούτε δεν έχει καμία αξία μπροστά σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, πρόκειται να ανακοινώσει όταν έρθει η ώρα. Μέχρι πρότινος ακουγόταν πολύ έντονα το σενάριο της κατάργησης του έμφυα. Δεν έχει φύγει αυτό το σενάριο από το τραπέζι, αλλά πλέον ακούγεται εξίσου δυνατά και έχει μία αξία, γιατί το δημοσιονομικό κόστος είναι σαφώς πολύ πιο μεγάλο, η 13η σύνταξη. Νομίζω ότι είναι τελείως ανεδαφικό να σας πω, δεν το ξέρω κιόλας τι ισχύει, μπορεί να ισχύσουν και τα δύο. Το προφανές είναι ότι θα υπάρξουν εξαγγελίες που θα είναι θετικές για μεγάλες μερίδες, για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Τώρα, τι θα είναι, και αυτό νομίζω θα πρέπει να, με υπομονή να περιμένουμε να το δούμε. Καλά, το ότι το 57% του πληθυσμού ζει σε παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές δεν σημαίνει ότι κάνει διακοπές. Έτσι. Παράκτια περιοχή είναι και ο Πειραιάς. Τι σημαίνει ότι κάποιος που μένει στον Πειραιά κάνει διακοπές? Ή πες το την παράκτια περιοχή και είναι και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Παράκτια περιοχή είναι και ο Ασπρόπυργος. Δεν είναι? Παράκτη ή παραθαλάσσια, εν πάση περιπτώσει, όπως θες το λες. Τι είπα να πει αυτό? Ή η λογική του ότι ο νησιώτης, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι νησιώτης, κάνει διακοπές 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες. Γιατί έχει τη θάλασσα, έχει το... Εντάξει, ναι, ωραία. Τρίτη 28 του μηνός θα πληρωθούν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γρηγόρης, τάξη του ΑΕ. Για τα επικουρικά και 30 θα πληρωθούν οι τάξεις του ΙΚΑ, τα χρήματα θα μπουν από την προηγούμενη, άρα 27 και 29. 27 και 29 και ο μήνας πάει 31. Ε, 27 είναι Δευτέρα, 29 είναι Τετάρτη. Έχει αρχίσει πάλι και τσιμπάει λίγο προς τα πίσω, απομακρύνεται.
γιατί είχε έρθει αρκετά μπροστά τους προηγούμενους μήνες με αφορμή το Πάσχα. Λοιπόν, τον Αύγουστο ας πούμε 30, ναι, 29 Σάββατο, 28 Παρασκευή. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σε λίγο τίτλοι ειδήσεων με το Γρηγόρη Διβάνη. Κύριε Νίκα, έχει έρθει το μήνυμα που έχετε στείλει, το τεστ. Εάν μένεις, λέει, στη Γλυφάδα ή στη Χαλκίδα ή τον Ναύπλιο, παραδείγματος χάρη, και πάρεις άδεια, δεν πας διακοπές αν δεν πας στη Μύκονο. Όχι. Ω Χριστέ μου. Σου λέω λοιπόν ότι στη Χαλκίδα, αν κάποιος μένει στη Χαλκίδα, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει διακοπές. Τι θα κάνουμε τώρα? Επειδή είναι η Ερέτρια δίπλα, ή η Χαλκίδα έχει τα φοβερά νερά, ας πούμε. Έχουμε λίγο στο μυαλό μας, εντάξει, okay. Να τα καταργήσουμε όλα. Εγώ προτείνω και εκείνοι που δεν ζουν σε παράκτιες ή παραθαλάσσιες περιοχές ή σε βουνοκορφές, να μην πηγαίνουν ούτως ή άλλως, δεν έχουν τη δυνατότητα. Να δούμε, θα δουλέψει το σύστημα? Το πιθανότερο, λέει, είναι ότι όποιες και αν είναι τυχόν θετικές εξαγγελίες να μην πραγματοποιηθούν, δεδομένου ότι καθ' όλες τις ενδείξεις κυβερνητική αυτοδυναμία δεν πρόκειται να υπάρξει. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, ρε blogger, γι' αυτό. Καθόλου σίγουρος δεν είμαι. Εντάξει, ναι, το να μην υπάρξει κυβερνητική αυτοδυναμία είναι ένας λόγος να μην ισχύσουν εξαγγελίες, αλλά ας δούμε πρώτα ποιες θα είναι οι εξαγγελίες και πόσο θα επηρεάσουν το εκλογικό σώμα και μετά το συζητάμε. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κύμα επιστροφής Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφει έρευνα το ΟΣΑ. Θετικό είναι για πρώτη φορά το ισοζύγιο τη διετία 2023-2024 με 69.000 αποχωρήσεις και 98.000 επιστροφές. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτε σε βάρος του ΟΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι αγόριο 8 ετών σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τις 11, 2, 11, 200, 8, 200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι, εγώ δεν θεωρώ τις... Δεν είναι απαξίως τα μπανάκια με το αστικό που μου γράφεις εδώ, Γιάννη, σε κοντινές παραλίες. Αυτά είναι, τα βλέπαμε στις ταινίες της δεκαετίας του 60. Όταν θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση και ο κόσμος θα διαμαρτύρεται με τον ίδιο τρόπο που διαμαρτύρεται και τώρα, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πάει διακοπές, έλα να με ξυπνήσετε τα μπανάκια με το αστικό 10 λεπτά από τον τόπο κατοικίας, για να το συζητήσουμε. Γεια σου Νικό, πρώτη φορά λείπει, θεωρώ σωστό και το πιστεύω το μήνυμα του Γιάννη, τον τηλεκιστή. Έχω από το παράδειγμα τον πρώτο μου ξάδελφο, όσο ήταν φοιτητή στην ιατρική, φανατικός κουκουές. Σήμερα γιατρός, πλέον καραδεξιός και μάλιστα μητσοτακικός. Εντάξει. Δεν μου κάνει εντύπωση. Γενικώς έχω ξαναπεί εγώ τα κόμματα δεν τα παντρεύεσαι. Το νικητή αυτού του ζευγαριού, του Αυστραλία... Αιγυπτός αντιμετωπίζει μετά η Αργεντινή. Σου είχα πει ότι θα πάει στους 8 περίπατο μέχρι να βρει κάποιο σοβαρό αντίπαλο που λογικά θα είναι η Κολομβία. Εντάξει, και καλά, και η Κολομβία δεν νομίζω να δυσκολέψει την Αργεντινή αν φτάσουν εκεί. Στους 4 λέει θα έχει θέμα που θα παίξει με τον νικητή Βραζιλίας-Αγγλίας. Αν είναι η Αγγλία, ναι, θα έχει θέμα. Αν είναι η Βραζιλία, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα έχει θέμα με τη Βραζιλία που έχω δει μέχρι τώρα. Δεν είναι καλή, δεν είναι ικανοποιητική η εικόνα της Βραζιλίας. Τι πήγαμε, πέναλτι? Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η Βραζιλία δεν είναι σε καλό επίπεδο. Βέβαια, επειδή μιλάμε για Μουντιάλ, για παγκόσμιο κύπελο, και καλό είναι το που λέμε παγκόσμιο κύπελο και όχι Μουντιάλ, προφανώς όλα αυτά που συζητάμε παιχνίδι με το παιχνίδι αλλάζουν. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, η συμφωνία κυρίων προβλέπει ένα τύπο παγώματος των πιθανών αυξήσεων στις τιμές 2000 προϊόντων. Και πιθανές μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Η αλήθεια είναι ότι απτές ενδείξεις μείωσης τιμών δεν υπάρχουν στην αγορά. Το έχω ξαναπεί και θα επιμείνω, το πόσο κάνει είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα που πάντως κατά την προσωπική μου άποψη ως χρήστης, ως καταναλωτής δεν με βοηθάει να εξοικονομήσω χρήματα. Μπορεί να βρω μια τιμή συμφέρουσα σε ένα προϊόν δύο, αλλά δεν θα μου κάνει τη διαφορά στο σύνολο, γιατί αν πρέπει να αλλάξω 5-6 σούπερ μάρκετ και 2-3 περιοχές για να κάνω τη δουλειά μου, δεν γίνεται, δεν βγαίνει, δεν προκύπτει κέρδος στο λογαριασμό. Ωστόσο, ως μέσο σύγκρισης τιμών και μόνο δηλαδή για να τα παρακολουθείς, να παρακολουθείς τη διακύμανση των τιμών και πού μπορείς να βρεις κάτι φθηνότερα, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κόστος για τη δημιουργία της πλατφόρμας, που ήταν μεγάλο, άξιζε τόσο στη λογική του ότι δεν βοηθάει, ξαναλέω προσωπική άποψη, στην εξοικονόμηση χρημάτων στο νοικοκυριό, αλλά σαν εργαλείο δεν θα το απέρριπτα. Και πάντως είναι κλάσης ανώτερο από το e-καταναλωτής. Δηλαδή μιλάμε για ένα εργαλείο που πραγματικά μπορείς να μπεις και να αναζητήσεις κάποια πράγματα με ευκολία και να κάνεις κάποιες συγκρίσεις, να κάνεις λίστες κτλ. Το προηγούμενο εργαλείο και άβολο ήταν και φτωχό ήταν και περιορισμένες οι πληροφορίες του ήταν, και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι η ανανέωσή του ήταν τόσο σημαντική ή τόσο καλή. Αλλά ξαναλέω, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ο κάθε καταναλωτής έχει τη δική του, προφανώς. Ναι, προφανώς ένα παιχνίδι όλα μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό είπα ότι όλα αυτά αλλάζουν παιχνίδι με το παιχνίδι. Αλλά η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή από τη Βραζιλία δεν είναι ικανοποιητική. Λοιπόν, πάμε. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα, Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα, φίλε μου. Τι κάνεις?
0: Γεια, καλά εσύ.
1: Το παλεύουμε. Εδώ είμαστε αραχτοί σήμερα, γιατί αύριο έχουμε εμείς τη γιορτή και για μένα τη συγκεκριμένα είναι αργία σήμερα.
0: Οπότε... είναι Τετάρτη Ιουλίου, βέβαια. Να σου πω, έχω αντίλαλο, δεν έχεις κάτι ανοιχτό.
1: Μισό λεπτάκι λίγο, να πω κάτι και μετά θα το κλείσω. Χαιρετισμού στο πολύθετο χαιρετισμού στον Αργολέμονο, την κυρία Σμαράγδα, την κυρία Γιώτα, τον Ξηρομερή, τη Λευτέρη, Αριστοτέλη, Μαύρο Ρόδο, Μπούμεραγκ, κυρία Κατερίνα και κυρία Ελένη. Και αν ξέχασα κανένα, ζητώ συγγνώμη. Τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε βγάλω από εκεί, να μην έχουμε θέμα.
0: Για
1: τώρα
0: πάμε.
1: Είναι καλύτερα.
0: Ναι, τώρα είναι καλά. Ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Εγώ δεν πρόκειται να πάω να δω την Οδύσσια. Γιατί εγώ μαύρη Ελένη δεν ξέρω να υπήρχε.
0: Ναι.
1: Όταν βρεθεί μαύρη ωραία Ελένη, να το συζητήσουμε.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες προηγούμενες μέρες. Έχει...
1: άκουσα, αλλά δεν άκουσα ολόκληρες τις ημέρες.
0: Ναι, όχι, έχει βγει και χτες. Ναι. Η Οδύσσια βγαίνει σε 1-2 εβδομάδες, νομίζω.
1: Ναι.
0: Βγήκε χθες στους κινηματογράφους εδώ.
1: Ναι.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, έχει βγει. Μια
1: ταινία... Δεν ξέρω, εγώ κάτι για μέσα Ιουλίου. Άκουγα.
0: Όχι, όχι, δεν σου λέω για την Οδύσσια. Βγήκε μια ταινία. Θα ψάξω τώρα να βρω και τον τίτλο. Με πρωταγωνιστή τον Βίλιαμ Νταφόε.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στην Αττική και στην Κέρκυρα.
1: Ναι. Όπου κάτω Ελένη.
0: Όχι, όχι.
1: Προχώρα. Δεν πειράζει. Όπου
0: τώρα. Όπου ο Νταφόε παίζει επί της ουσίας το ρόλο του Ωνάση, αλλά δεν υπάρχει καμιά αναφορά στον Ωνάση. Και χορεύει και ζεμπέκικο και υπάρχει και πρωτότυπο τραγούδι που τραγουδάει ο Μαργαρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Και το λέω γιατί, διότι ενώ ο εντάξει, πολύ μεγάλο ηθοποιό ο Νταφό, έτσι.
1: Γιατί δεν τον κάναν τον Ωνάση μαύρο?
0: Παιδί μου, άστο τώρα, δεν το λέω γι' αυτό. Εγώ το λέω για άλλο λόγο.
1: Ναι, εγώ.
0: Δεν προβλήθηκε καθόλου το ότι ο Νταφό ήταν στην Ελλάδα και είχε για πάρα πολύ καιρό γυρίσματα. Ναι. Και όλοι ασχολούνταν με την Οδύσσια. Και σωστό, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν σωστό. Έτσι, προφανώς όταν έρχεται ένα cast χολιγουντιανό, αλλά και ο Νταφό δεν υπολείπεται.
1: Ο Νταφό είναι ηθοποιάρα, δεν είναι κανένα τυχαίο.
0: Αυτό λέω. Γιατί εντάξει, ναι. ούτε τη Οδύσσια είναι τυχαία, αλλά και ο Νταφό είναι ο Νταφό, δηλαδή μην τρελαθούμε.
1: Ναι, εντάξει. Πλατούν και δεν συμμαζεύεται και άλλες 500 ταινίες.
0: Mm.
1: Μέχρι και στο Τζον Γουίκ ήταν ο Φουκαράς.
0: Μπράβο, και 4 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Και
1: ναι, ναι,
0: για
1: εντάξει,
0: μένα
1: είναι,
0: και πολύ μεγάλο ερμηνευτή.
1: Είναι γνωστή ποιότητα.
0: Και επίσης είναι και φοβερό θεατρικό ο Νταφόε.
1: Είναι ηθοποιάρα. Δηλαδή, ναι. Πούμε, ξεκινάει από τη Σούζαν Σαράντον που είχε παίξει σε κάτι πολύ παλιές ταινίες όταν ήταν νεαρός και δεν συμμαζεύεται. Πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα εκεί με το Μουντιάλ, πώς θα πάτε γενικώς με το παγκόσμιο
1: θα πρέπει. Πιάσουμε το Μουντιάλ το επόμενο, να τελειώσω λίγο με την ωραία Ελένη.
0: Έλα, ναι. Εμένα δεν
1: λοιπόν,
0: με ενοχλεί.
1: Εγώ δεν πρόκειται να πάω να το δω. Τώρα είναι μερικοί οι οποίοι είναι πολύ inclusive. Ξέρεις, ας πούμε, δηλαδή θέλουν να υπάρχει ποικιλία. Και θα ρωτήσω αυτούς που υπάρχουν ποικιλία να κάνουμε μια ταινία και για το ρόλο του Μωάμεθ να πάρουμε μια τρανς λεσβία μαύρη. Για να είμαστε inclusive.
0: Ρε Ιωσήφ, αν σου πω ότι δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, ρε φίλε, ξέρεις, γιατί εγώ είναι μερικοί που λένε και τι έγινε, ρε φίλε, να πούμε που την κάνανε μαύρη. Και πού ξέρεις ότι δεν ήτανε. Ή την Κλεοπάτρα την κάναμε μαύρη. Εδώ με και το Μεγαλέξανδρο πάνε να κάνουν μαύρο. Έχω ακούσει εδώ πέρα μία τυπά εκεί πέρα στην τηλεόραση ήτανε και λέει εγώ πιστεύω ότι πραγματικά πιστεύω ότι ήτανε μαύρος.
0: Το πάρτι γενεθλίων είναι η ταινία.
1: Θα το δω,
0: the birthday party.
1: Θα το δω, φίλε.
0: Ναι.
1: Θα το δω, φίλε. Κοίταξε να σου πω. Εγώ μια ομάδα βασικά παρακολουθώ είναι η Αγγλία και είναι πολλά πράγματα που δεν είμαι ικανοποιημένος. Δηλαδή πρώτα απ' όλα δεν είμαι ικανοποιημένος με το Rashford. Μπορεί να έχει βάλει ένα γκολ, αλλά... Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι το τελευταίο.
0: Το
1: τώρα
0: είδα.
1: Εδώ πέρα.
0: Είμαι και εγώ με την Αγγλία. Την υποστηρίζω.
1: Εγώ από μικρό παιδί την Αγγλική, που καριέρα η μάνα μου από μικρό παιδί που ήμουν την άκουγα όταν ζούσε ο πατέρας μου, θα με πάτε στο Wembley, θα με πάτε στο Wembley, θα με πάτε στο Wembley. Τον γκρέμισαν το Wembley. Τέλος πάντων και η φουκαριά δεν πήγε ποτέ. Τέλος πάντων. Δεν είμαι ικανοποιημένο με τον Ράσφορντ. Πολύ προσπάθεια, εντάξει, λέει ο άνθρωπος έχει ρίξει το τρέξιμο της χρονιάς. Αλλά ρε φίλε, να υπάρχει αποτέλεσμα. Δηλαδή το σούτ σε Sharon Goal, πώς το λέτε στα ελληνικά, δηλαδή που.
0: Τι πήγες να πει, πώς το πες.
1: Που shot on goal, δηλαδή που έκανε shoot και ήταν στην περιοχή του goal, δηλαδή της εστίας.
0: Το εντός, μέσα από τη μεγάλη περιοχή, δεν ξέρω, δεν υπάρχει φράση.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εντός αν είναι εστίας. Μεγάλη περιοχή, όχι, είναι το θέμα ότι θα έμπαινε, ας πούμε, αν δεν υπήρχε αντίσταση. Που έκανε από κάποιο άλλο. Και μου τη χτύπησε την μπάλα, ρε φίλε, με το τακούνι από το πλάι τη βρήκε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά ρε.
1: Premier League παίχτης τώρα. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ένα γέμισμα σωστό δεν έχω δει ακόμα. Πώς πήγε εκείνο τον γκολ με την Κροατία, κατά λάθος.
0: Να σου πω όμως κάτι. Κοίτα, κατά λάθος δεν υπάρχει κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Γιατί με τον Spence δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Με τον Pickford δεν είμαι
1: ευχαριστημένος.
0: Ο Gordon μπήκε
1: προχθές. Το γκολ ήταν κοροϊδιστικό.
0: Ο Gordon μπήκε προχθές, έκανε δύο assist, έβαλε δύο γκολ.
1: Ναι, εντάξει, ο Gordon είναι παιχταράς. Τι να κάνουμε. Έπαιξε δηλαδή. Κοίταξε. Πολλοί είναι παιχταράδες, αλλά πολύ ο Μπέλιγχαμ είπε υπερευχαριστημένος με τον Μπέλιγχαμ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ο άνθρωπος.
0: Κοίτα να δεις.
1: Αλλά είναι παιχταράδες.
0: Ο Μπέλιγχαμ είναι ένας παίχτης που είναι σταθερά εφτάρι. Δηλαδή δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 7 και μπορεί να πάει και πάνω από το 7, αλλά είναι σταθερός πολύ.
1: Ήμουν πολύ ευχαριστημένος με τον Μπέλιγχαμ. Καλά, τον Κέιν δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος μέχρι και γκολ έσωσε. Ναι, κοίταξε, τι να σου πω, δεν ξέρω, δηλαδή είναι θέμα το Μεξικό, δηλαδή δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ το Μεξικό να παίξει όλα τα πέντε πρώτα του παιχνίδια σε υψόμετρο και τα πέντε παιχνίδια, τα πέντε πρώτα που έχει παίξει το Μεξικό.
0: Εντάξει, ευνοούνται οι γηπεδούχοι τώρα.
1: Κοίταξε, αυτό είναι διαφορετικού είδος ευνοείται. Δηλαδή αυτό είναι τώρα πραγματικά κάνει διαφορά. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι, τώρα θα μου πεις τρελός είσαι Ιωσήφ.
0: Εγώ όχι, το υψόμετρο παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλήθεια, παίζει ρόλο. Αλλά έχει και καλή ομάδα το Μεξικό, έτσι.
1: Ας το δούμε να παίξουν σε κανονικό ρο παιδί.
0: Έχει,
1: να σου πω, έχει
0: καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα, έχει παίκτες εξαιρετικούς. Έχει καλή ομάδα.
1: Πρώτα απ' όλα το Μεξικό δεν έχει πάγκο, ρε φίλε.
0: Άλλο. Έχει πάντως μονάδες που είναι εξαιρετικές. Έχει καλή ομάδα το Μεξικό, παραδοσιακά.
1: Δεν έχει πάγκο. Δεν έχει πάγκο. Ας ήταν ανάποδα τα πράγματα και θα σου έλεγα εγώ που θα είχε πάει το Μεξικό. Θα μάζευαν του λείπε στην Ολλανδία.
0: Είναι πολύ σχετική αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, αν με βάλεις να συγκρίνω το Μεξικό με τις ΗΠΑ, για μένα είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Θα δούμε. Η νεκροψία θα δείξει, φίλε.
0: Εντάξει, η Αμερική με το πρόγραμμα που έχει θα φτάσει σίγουρα. Μη σου πω και ημιτελικό ότι μπορεί να φτάσει.
1: Η νεκροψία θα δείξει.
0: Καλά, πάντα.
1: Κοίταξε στην Αμερική, το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε τέταρτο σπορ. Ό,τι περισσέψει παίρνει.
0: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ.
1: Δηλαδή, άμα ήταν πρώτο σκορ στην Αμερική, θα έβλεπες κάτι τερατάκια εκεί πέρα και θα έλεγες τι είναι αυτή, πώς να παίξουμε.
0: Το 80% όμως των Αμερικανών παιχτών, των παιχτών δηλαδή που συγκροτούν την εθνική ομάδα, παίζει στην Ευρώπη.
1: Είναι εκτός, ναι. Αλλά θέλω να σου
0: έτσι,
1: πω.
0: Δεν παίζει στην Αμερική.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι αν στην Αμερική ήταν πρώτο σκορ το ποδόσφαιρο, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, αν ευστοχήσει στο επόμενο πέναλτι, Αίγυπτος προκρίνεται.
1: Δεν με ενδιαφέρει η Αίγυπτος να πάει να κουρευτεί.
0: Εντάξει,
1: η Αγγλία με ενδιαφέρει.
0: Ποια?
1: Η Αγγλία με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, έχασε τώρα δεύτερο πέναλτι η Αυστραλία. Φίλες, πήγε δοκάρι.
1: Πού να σου πω απλά. Δεν έχω δει κανένα μάτσο εκτός από την Αγγλία. Και τα τέσσερα τα έχω γράψει.
0: Το χτεσινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Επειδή εμένα μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο γενικά. Το χθεσινό
1: εμένα
0: παιχνίδι.
1: Μου αρέσει να βλέπω μόνο την Αγγλία.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, είναι γούστα αυτά. Το χθεσινό παιχνίδι.
1: Θυμάσαι όταν είχε παίξει η Αγγλία-Κροατία, τι ήταν ημιτελικός τελικός για το ευρωπαϊκό, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι.
1: Και ήμουνα στη Βιέννη σε μια μπειραρία. Έτσι. Και ήταν όλοι οι παίκτες Κροατίας και εγώ του έβριζα όλους εκεί μέσα.
0: Εντάξει, εγώ
1: και
0: σου
1: με
0: λέω,
1: κοιτούσα, λες, ήμουν τρελός.
0: Εγώ λοιπόν που εμένα που μου αρέσει μπάλα γενικώς να βλέπω, περνάει η ώρα μου, το χθεσινό παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία ήταν μακρά νομίζω το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει φέτος στο Μουντιάλ.
1: Δεν αντιλέγω, δηλαδή, να μιλήσουμε λίγο για την Αγγλία τώρα.
0: Ναι, έλα.
1: Λοιπόν, εγώ τι θα έκανα. Αν δεν είμαι ο Τούκελ, ούτε είμαι προπονητής, ούτε ξέρω. Αλλά αυτό που θα έκανα είναι, θα έπαιζα Καντενάτσιο πρώτο ημίχρονο και στην αρχή του δευτέρου. Θα ξεκινούσα με Μπέλιγχαμ. Τι είπες?
0: Προκρίθηκε η Αίγυπτος.
1: Μπράβο τους, τα συγχαρητήρια μου τα παιδιά.
0: Και θα... ποιον βρίσκει η Αίγυπτος τώρα? Την Αργεντινή, η οποία λογικά θα περάσει. Ναι, λοιπόν, για πες. Να παίξεις, ναι, Καντενάτσιο, η Αγγλία.
1: Ναι, θα έπαιζα Μπέλιγχαμ, Ράσφορντ και Μαντουέκε στην αρχή. Στο 55 θα άλλαζα, το Κέιν θα τον κράταγα έξω. Θα τον έβαζα στο 55, διπλή αλλαγή με το Σάκα. Mm. Έτσι. Και στο, πες του, και στο 70 θα έβγαζα τον Μπέλιγχαμ και θα έβαζα τον Γκόρντον. Αυτό θα έκανα εγώ.
0: Ναι.
1: Ο καθένας τα δικά του τώρα. Γιατί θα είναι πρόβλημα πολύ, το υψόμετρο θα είναι πάρα πολύ πρόβλημα για τους Εγγλέζους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να παίξουν με αντεπιθέσεις. Δηλαδή να μαζευτούν μέσα και μετά.
0: Εννοείς για το συγκεκριμένο παιχνίδι να παίξουν.
1: Για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό το έχω δύο πίσω και λοιπά, να το ξεχάσει το Μεξικό. Δεν παίζει. Καθόλου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το γυρίσει τελείως. Τα πάνω κάτω πρέπει να φέρει.
0: Ναι. Εντάξει, δεν λογικό, παίζει με λογικό μου ακούγεται. Βέβαια,
1: στο
0: δεν είναι
1: 50,
0: εύκολο.
1: Στο 60 το πολύ θα έχουν πέσει όλοι κάτω και θα κοιτάνε τον ουρανό.
0: Ναι, βέβαια δεν είναι εύκολο ο Άγγλος να παίξει Καντενάτσιο.
1: Το έχουν ξανακάνει. Σε αυτό το παίζω και ο, το έχει ξανακάνει ο Τούκελ ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, λέω. Δεν σου λέω ότι δεν το έχει ξανακάνει.
1: Ανάγκα
0: δεν είναι
1: λέει,
0: στη φύση του ποδοσφαιριστή του Άγγλου να παίζει Καντενάτσιο.
1: Ανάγκα λέει και η θεοί,
0: ναι,
1: τι έλεγαν
0: εντάξει,
1: οι αρχές.
0: Σίγουρα. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Προφανώς.
1: Ναι, εκτώνται, ναι. Εγώ ξέρω να σου πω τι όμορφο που είναι το κύπελο. Για να πάρεις το κύπελο πολλά πράγματα κάνεις.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Εσύ και εσύ είπες τους Αγγλέζους στηρίζεις,
0: Ναι, συμπαθώ πολύ και την Αργεντινή.
1: Θα σου κόψω την καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, τα κάνουμε τώρα.
1: Εκείνο το χέρι του Θεού ακόμα δεν το έχω συγχωρήσει.
0: Το χέρι του Θεού δεν υπόθηκε τυχαία χέρι του Θεού. Δεν λένε το χέρι του. Δεν λένε το χέρι,
1: τώρα,
0: δεν
1: μάνα,
0: λένε το χέρι του Μαραντόνα.
1: Στον αέρα να πούμε.
0: Το χέρι του Θεού. Άκου. Το χέρι του Θεού ήταν μια προφανή και πρωτοφανή αδικία. Αλλά αυτό δεν
1: είναι. Ήταν αυτό το πέναλτι που δεν έδωσε στον Κέιν.
0: Να σου πω τώρα, μιλάς σε έναν άνθρωπο που έχει φάει γκολ από τον Ρομπέρτο Κάρλος, που έχει μάλλον πάει να βάλει γκολ στη Ρεάλ, και ο Ρομπέρτο Κάρλος έχει εκτιναχθεί στον αέρα και έχει αποκρούσει με το χέρι απλωμένο. Και ο διαιτητής δεν το έχει δει. Άσε με, σε παρακαλώ. Λοιπόν.
1: Τι με ενδιαφέρει εμένα αυτό, ρε φίλε? Δηλαδή, μια αδικία εκείνον την άλλη. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πας καλά.
0: Ποτέ δεν πάω καλά. Είναι γνωστό αυτό.
1: Άσε ρε Μανώλη τώρα, δηλαδή. Ξέρεις ότι το είχε ποια εφημερίδα το είχε ανεβάσει? Το Guardian, δηλαδή, ποιο ήτανε? Το Sunday Times, το London Times, ποιο ήτανε? Που είχε πει ότι από την ώρα, λέει, που βγήκε, λέει, η Βρετανία, έκανε τον Brexit, έπεσε κατακόρυφα, λέει, επίδοση των αγγλικών ομίλων στην Ευρώπη. Τελείως τυχαία, δηλαδή. Άσε με, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν ισχύει αυτό?
1: Μα με στατιστικές το είχαν κάνει ανάλυση οι άνθρωποι, ρε φίλε. Να σου στείλω το άρθρο να το διαβάσει.
0: Με στατιστικές βγαίνουν και δημοσκοπήσεις. Δεν μου λέει κάτι.
1: Καλά, τώρα, άμα το πάμε έτσι. Όχι,
0: να σου πω, στατιστική είναι και δημοσκόπηση. Τι να κάνω εγώ τώρα? Λοιπόν,
1: μια ωραία πεταλούδα.
0: Έλε, ολοκλήρωση.
1: Η δημοσκόπηση, κάτσε μισό λεπτό. Η δημοσκόπηση είναι. Όπα, τώρα στα χωράφια μου μην μπαίνεις. Η δημοσκόπηση είναι δειγματοληπτική στατιστική.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απόλυτη. Οπότε, αναλόγως τι δείγμα θα πάρεις, τέτοια καλάθια θα μαζέψεις.
0: Η στατιστική πάντως.
1: Ενώ εκεί πέρα πιάνουν όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι κάτι το τυχαίο. Δεν άλλαξε το Premier League από τη μία χρονιά στην άλλη ξαφνικά και έγινε ανάποδα. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι άλλαξε γενικώς, αλλά εντάξει.
1: Κοίταξε, η στατιστική άλλο πράγμα λέει.
0: Αυτό που βλέπω εγώ.
1: Όχι ότι άλλαξε η Premier League, αλλά πώς συνέχισαν να πηγαίνουν οι ομάδες τους. Και γενικά και με τη διαδικασία, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Το πώς βγάζει κάρτες, το πότε βγάζει κάρτες.
0: Φέτος δεν είχε τρεις ομάδες σε τρεις τελικούς ή δύο. Να σου πω, πρέπει να κόψω, γιατί έχω διαφημιστικό. Έλα, να είσαι καλά.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 57 λεπτά μετά τις 11 θα πάω στην κυρία Θανασία από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυρία Θανασία. Κυρία Θανασία. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε την κυρία Θανασία. Βέβαια, μετά το δελτίο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Είναι λέει ακριβά τα τρόφιμα και τα είδη. Είναι, μάλλον έχει ερώτηση ο κύριος Νίκος. Είναι ακριβά τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Δώστε τους τότε πατεσπάνι. Και αυτό ακριβό είναι, Πρωθυπουργέ. Δώστε τους τότε σανό που το έχουν συνηθίσει, αλλά πείτε τους ότι είναι πατεσπάνι. Δουλεύει. Δεν δουλεύει έτσι. Όχι για το πατεσπάνι, λέω. Εν τω μεταξύ, το πατεσπάνι. Μεταξύ, δεν τρώγεται. Σαν αφρολέξινα. Α, άλλο να το φας, ρε παιδί μου, στην τούρτα που το βάζουμε το πατεσπάνι. Και να το φας μόνο του. Μόνο ότι είναι σαν τρώος βετέξ. Α, ξέχασες, λέει, να μας πεις στον τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης για την επέμβαση του goalkeeper Μανιάτη. Εδώ τώρα συζητάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα για, για χέρια και βουτιές και τέτοια. Αλήθεια, θέλετε να κάνουμε τέτοια κουβέντα? Ορισμένοι είστε πραγματικά, είστε άρρωστοι, έτσι. Θυμήθηκε τώρα άλλος το Μανιάτη που είχε κάνει χέρι στον τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Οκ. Okay. Την έχουμε την κυρία Θανασία? Όχι. Λοιπόν. Εντάξει, το υψόμετρο παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Όπως σημαντικό ρόλο παίζει και το τεχνητό, ο τεχνητός χλωτάπητας. Που δεν υπάρχει βέβαια τέτοιο θέμα στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά γενικά ο ποδοσφαιριστής και τα γόνατά του στο, και η μέση του στο τεχνητό χλωτάπητα και τα πνευμόνια του σε μεγάλο υψόμετρο επηρεάζονται. Οργανισμός είναι. Προφανώς και βέβαια και ο ησημερινός, σωστό είναι αυτό που λέει Γιάννης, παίζει σε ακόμα μεγαλύτερο υψόμετρο. Δεν έχει όμως να κάνει μόνο με το υψόμετρο, έχει να κάνει γενικά με τις κλιματολογικές συνθήκες. Γιατί μπορεί σε μια χώρα να υπάρχει υψηλό υψόμετρο και να υπάρχει υψόμετρο και να μην υπάρχει υγρασία, και σε μια άλλη να συνδυάζονται. Έτσι, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, μεσάνυχτα, ειδήσεις, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κύμα επιστροφής Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφει έρευνα το ΟΣΑ. Θετικό είναι για πρώτη φορά το ισοζύγιο τη διετία 2023-2024 με 69.000 αποχωρήσεις και 98.000 επιστροφές. Ως προς το ποσοστό επαναπατρισμού, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΟΗΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρατε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι αγόρι 8 ετών σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Κόμιστρο 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας εισέπραξε οδηγός ταξί, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ανατρέπεται το πρόγραμμα εορτασμών της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ λόγω του επικίνδυνου καύσωνα που πλήττει τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας. Θύμα της αποπνικτικής ζέστης έπεσε η έκθεση του μεγάλου Αμερικανικού κράτους στο National Mall της Ουάσιγκτον, επίκεντρο των εκδηλώσεων για την 250η επέτειο, που έκλεισε προσωρινά καθώς η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Αίγυπτος προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Νίκησε 4-2 στα πέναλτι την Αυστραλία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Σε μία ώρα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, αλλάξαμε μέρα. Πέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Σημερώματα Σαββάτου πια. Όχι σημερώματα, εντάξει, αλλά τώρα πέρασαν τα μεσάνυχτα. 4 είχε ο μήνας. Η κυρία Αθανασία από την Νέα Φιλαδέλφεια είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί, αλλά την κυρία Αθανασία.
1: Ναι. Είμαι όμως ακροάτρια 2 με 5 χρόνια.
0: Α, είστε του πολύ βραδινού. Του πολύ, πολύ πρωινού μάλλον πια.
1: Ναι. Ναι, όχι, γιατί δεν κοιμάμαι το βράδυ, είμαι μεγάλη γυναίκα. Ήθελα να πω, σήμερα η εκπομπή σας με την κυρία Ελένη, ναι, ήταν ειδικά για τα μουσικά κομμάτια που βάλατε.
0: Τα ζεμπέκικα σας αρέσαν.
1: Το ένα καλύτερο από το άλλο. Όχι, μερακλείδες.
0: Με την καλή έννοια το λέω, και εμένα μου αρέσουν.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα πολύ καλά. Mm. Σας ακούω, σας λέω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά. Τώρα,
1: λοιπόν, εντάξει, εγώ με τον Ιωσήφ τους ακούω όλους. Καταλαβαίνω ότι έχουν προβλήματα, ο κόσμος σας τα λέει. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, όχι για τίποτα άλλο, επειδή δεν έχω προβλήματα. Τα παιδιά μου είναι όλα παντρεμένα, εγώ είμαι παντρεμένα.
0: Υγεία, άμα υπάρχει, ναι, όλα καλά.
1: Λίγο τα οικονομικά με την κυβέρνηση αυτή δεν είναι καθόλου καλά, δεν είμαι ευχαριστημένη.
0: Όπως
1: δεν είμαι ευχαριστημένη, είναι λιγάκι αντιπαθής ο Ιωσήφ από τη Αριζόνα, δεν ξέρω από πού είναι. Με τις ιδέες του. Και αυτά που λέει κατά καιρούς, σας παίρνει τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Το εννοώ. Καλά, ο καθένας. Βεβαίως, πολύ σωστά. Μα γι' αυτό σας ακούω. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να σας πω. Εγώ είμαι πρώτα, αλλά βλέπω πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Είμαι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Όταν λέμε Ολυμπιακός, δεν σας λέω τίποτα. Στο σπίτι μου μέσα τι γίνεται, εγγόνια, παιδιά. Καταλαβαίνετε.
0: Όμως.
1: Λοιπόν, ναι. Εγώ έχω μια μικρή θα την πω. Για την Αργεντινή, γιατί είμαι πολύ με την Αργεντινή, ναι, και μετά για τη Γαλλία. Δεν θέλω, ναι, να σας πω ούτε πολιτικά, σας λέω δεν είμαι με αυτή την κυβέρνηση, δεν συμπαθώ κανέναν, ποτέ μου, μα ποτέ μου, και αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ήθελα να σας πω, πάντως είστε πάρα πολύ καλός, καλός δηλαδή εγώ που σας ακούω, ναι, σας λέω... Που έχω ακούσει περίεργα πράγματα από πολλές κυρίες, ορισμένες σωστά, ορισμένες εντάξει, έχουν προβλήματα ο κόσμος. Εγώ δόξα, ναι, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, και στεναχωριέμαι, γιατί εγώ δόξα τω Θεώ, είμαι κάπως σε καλή κατάσταση. Και τα παιδιά μου με τις δουλειές μου μορφωμένα. Ναι, αλλά μ' αρέσει το βράδυ και κάθομαι ξύπνια και σας ακούω μέχρι που να τελειώσει, αλλά εμένα δεν τελειώνει η νύχτα. Μέχρι το πρωί ράδιο ακούω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας ευχαριστήσω ειδικά για τη σημερινή εκπομπή και είμαι πολύ φίλη, τον αισθάνομαι φίλο μου, τον Βασίλη, από πού,
0: από τον Πλαταμό.
1: Ναι. Μπράβο, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέει, όπως τα λέει, δηλαδή είναι η συμπαθιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας ξαναπάρω. Α, δεν θέλω να έχω πρόβλημα να πω τίποτα άλλο, έτσι για να μιλήσουμε. Θέλω να σας πω, δεν θα σας πάρω για πρόβλημα. Κατάλαβες, γιατί σας λέω δεν έχω πρόβλημα καθόλου.
0: Ποτέ να μην έχετε.
1: Ναι.
0: Μακάρι να παίρνετε, ναι, για να λέμε καλησπέρα.
1: Μπράβο. Και να είστε πάρα πολύ καλά στην υγεία σας.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και η οικογένειά σας, όλος ο κόσμος, βεβαίως, πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, κύριε
1: Πρώτη
0: Θανασία.
1: Φορά μιλήσαμε. Ωραία. Μπορεί να σας ξαναπάρω και το βράδυ.
0: Θέλετε.
1: Λοιπόν, καληνύχτα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Ελάτε, κύριε Νεόφυτε.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Να πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Στην προηγούμενη εκπομπή, κύριε Μανώλη, είχατε βάλει ένα τραγούδι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που το λέει και ο Γιάννης Πάριος και το λέει και ο Στράτος Διονυσίου. Με την υπέροχη κυρία Λένη Κατσαμπέκη και στέλνω και τα χαιρετίσματά μου.
0: Ποιο τραγούδι λέτε?
2: Αυτό που λέει τα βάσανά μου.
0: Τα βάσανά μου βέβαια. Εντάξει, ο Πάριος το είπε μεταγενέστερα, αλλά
2: ναι,
0: πολύ καλή.
2: Ναι, να σου πω εγώ πώς το ακούω αυτό το τραγούδι. Από το Γιάννη Πάριο όλοι ξέρουμε ότι είναι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στο ερωτικό τραγούδι και είναι μια φωνή αηδόνη.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει πιο πολύ στη φωνή του Στράτου Διονυσίου. Γιατί είναι από τα τραγούδια που λέμε βαρύ και ασήκωτο.
0: Ναι.
2: Και ο Στράτος Διονυσίου ήταν από τους καλλιτέχνες που μην ξεχνάμε ότι έχει πολύ μάγκικα τραγούδια για μένα, έτσι. Εγώ λέω την άποψή μου.
0: Βαριά λαϊκά στην πλειονότητά τους.
2: Και πολύ καλή στίχη, έτσι, τα τραγούδια που λέει. Όλα.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια παλιότερα είχαν πολύ πιο ουσιαστικό στίχο. Κατά την προσωπική μου άποψη, έχουμε χάσει πολύ σε αυτό. Ναι. Όχι, υπάρχουν ακόμα πολύ καλή στιχουργία, αλλά παλιά. Επίσης οι παλιοί ερμηνευτές έχουν τραγουδήσει και πάρα πολύ ποιήση.
2: Ναι, ναι, είναι τα τραγούδια. Έτσι. Τα περισσότερα είναι και βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Και μπορεί να τύχαν και αληθινά γεγονότα, περιπτώσεις, και από αυτό να βγάλαν και αυτό το τραγούδι του στίχους. Λοιπόν, να πω τώρα, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο επάγγελμα πυροσβέστες, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και όλοι ξέρουμε ότι πόσοι άνθρωποι έχουν πάει δικοχαμένοι και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει. Και να πω και μετά για τους ΜΕΑ, να δώσουν και λίγο σημασία παραπάνω η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο αδικημένοι, γιατί και με αυτά που τους δίνουν στους περισσότερους ούτε για φάρμακα δεν τους στάνουν, και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να δώσουν πιο πολύ σημασία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, κύριε Μανώλη. Πιο πολύ πήρα, επειδή είχα να μιλήσω πάρα πολλούς μήνες μαζί σου.
0: Ναι, είχαμε καιρό να μιλήσουμε.
2: Ναι. Και άμα δεν ξανατύχει να μιλήσουμε αυτές τις μέρες, όποιος πάει για διακοπές, καλά να περάσει. Okay. Και να περάσει καλύτερα από άλλες χρονιές.
0: Ωραία.
2: Και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Και προπάντων δεν ξεχνάμε ποτέ τον κύριο Λευτέρη, που όπως έχω πει, είναι πιο συμπαθητικός από όλους.
0: Από τα Χανιά, βέβαια.
2: Ναι, λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Μανώλη, και στα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους τα χαιρετίσματα μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
2: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νίκο.
3: Καλησπέρα, κύριε Μανουήλ.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
3: Γεια σας και χαρά σας και η Παναγιά κοντά σας.
0: Μακάρι.
3: Εμμανουήλ λένε τον Χριστό, Εμμανουήλ και εσάς.
0: Ναι.
3: Να είστε καλά. Εγώ είμαι 1000% σίγουρος ότι θα το πάρει η Αργεντινή. Όχι απλώς 100%, 1000%. Και θα τους πετάξει και δύο τελευταίες.
0: Αν φτάσει στον τελικό, είναι...
3: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Θα φτάσει αεροπορικός. Μάλιστα με υπερηχητικό αεροπλάνο.
0: Θα δούμε ποιον θα έχει... ποιον θα έχει αντίπαλο.
3: Σήμερα μου φαίνεται είναι πολύ εύκολο ο αγώνα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελλο δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αλλά νομίζω και εγώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα σήμερα.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί είμαι χρόνια που παρακολουθώ το ποδόσφαιρο και κάποιο κύριο είπε για το Μαραντόνα, για το χέρι του Θεού.
0: Για το χέρι του Θεού, ναι.
3: Ναι, μισό λεπτό. Πέσατε λοιπόν του κυρίου ότι ο κουλουράς πουλάει φρέσκα κουλούρια, δεν πουλάει παγιάτικα.
0: Εντάξει.
3: Ναι, μισό λεπτό. Πέσατε λοιπόν του κυρίου

0: πουλάει μπαγιάτικα, μήπως. Για να ξέρω δηλαδή. Για να μην παίρνω από τον κουλουρά, ένα κουλουράκι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Λέγομαι Νίκο Διράκος, είμαι από τους παλιούς φαρμακοποιούς. Μας λέγανε φαρμακοτρίφτες. Γιατί δουλεύαμε πολύ το εργαστήριο.
1: Το
0: κατασκευάζαμε
1: θυμάμαι,
0: φάρμακα και
1: το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Καταλάβα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Σας εύχομαι καλό βράδυ και ευλογημένο ξημέρωμα.
1: Επίσης, κύριε Νίκο, να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο Νίκος από τα Γιάννητσα έχει δίκιο. Το τα βάσανά μου είναι του Πάριου. Ο στίχος. Απλά λόγω παλαιότητας εγώ είπα Στρατός Διονυσίου και νομίζω ότι όντως ταιριάζει στη φωνή του περισσότερο. Αν και η ερμηνεία του Πάριου είναι συγκλονιστική, αλλά ναι, είναι όντως του Πάριου. Λοιπόν, κύριε Τάσο, δεν ήταν πολλοί αυτοί που συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο του Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη για το, με αυτό που λέτε για τα μπλουζάκια, το «δεν σας φοβόμαστε», αλλά τι πάνε να πει, δεν ήταν πολύ βέβαια. Προσωπικά εγώ θεωρώ, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν πρέπει να έχουν κομματικό πρόσημο. Το είπα και χθες. Εάν εγώ πολύ ευχαρίστως θα πήγαινα. Όχι πολύ ευχαρίστως, θα πήγαινα. Εάν ήταν στην Αθήνα. Γιατί θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χάνει τη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δολοφονείται. Αλλά ναι, προφανώς, δεν θα φορούσα μπλουζάκι της ΟΝΕΔ. Και να σας πω τη μαύρη αλήθεια, ακόμα κι αν ήμουνα, κι αν υποστήριζα τη Νέα Δημοκρατία, πάλι δεν θα φορούσα μπλουζάκι της ΟΝΕΔ. Όπως δεν φόρεσα μπλουζάκι για τα Τέμπη. Όπως δεν φόρεσα μπλουζάκι για το Μάτι. Γιατί εμένα δεν με εκφράζει αυτός ο τρόπος. Και γενικώς δεν θεωρώ ότι η διαμαρτυρία μου αποκτά μεγαλύτερη δύναμη αν είναι κάτω από την ομπρέλα είτε τη ΟΝΕΔ εν προκειμένου, που διαφωνώ γιατί είναι, αποκτά καθαρά κομματικά χαρακτηριστικά, είτε των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη, που εκεί δεν έχω καμία διαφωνία. Αλλά δεν είναι το η αμφίεση που θα δώσει δύναμη στη φωνή μου. Και το ίδιο ισχύει και για το Μάτι. Αναφέρω αυτά τώρα ως γεγονότα που, εντάξει, με το Μάτι πολύ λιγότερο βεβαίως υπήρξαν κινητοποιήσεις και το έχουμε συζητήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ήταν πολλοί εκείνοι που έλεγαν, να γιατί στα Τέμπη, γιατί στα Τέμπη κινητοποιήθηκαν, ήταν πολύ πιο ενεργοί, ευαισθητοποίησαν διαφορετικά τον κόσμο. Στο Μάτι δεν έγιναν όλα αυτά. Κακός. Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο χωρίς τη Ρωσία δεν είναι κάπως παράξενο? Κατά την προσωπική μου άποψη είναι, για μένα είναι απαράδεκτο. Ο αποκλεισμός χωρών των αθλητών τους, είτε σε ομαδικά είτε σε... και δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρωσία, έχει να κάνει γενικώς. Είτε σε ομαδικά είτε σε ατομικά αθλήματα, για μένα είναι απολύτως παράλογος και λάθος. Αλλά εδώ, κύριε Βαγγέλη, υπήρξε Αμερικανός αξιωματούχος ο οποίος σκέφτηκε να πει

0: να πάρει η Ιταλία τη θέση του Ιράν, η οποία η Ιταλία είχε αποκλειστεί και προς τιμήν τους, καλά δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούν από μόνο τους Ιταλία, έτσι. Προς τιμήν τους είπαν ότι ακόμα και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούν. Απ' την άλλη το Ιράν είχε προκριθεί πανάξια. Θέλω να πω πώς σκέφτονται ορισμένοι τον αθλητισμό. Όπως σκέφτονται και την πολιτική. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα.
1: Παίρνει στο Ρινόν Ρίαλ και στον κύριο Ιωσήφ που ανέφερε προηγουμένως και το υπόλοιπο στην ακροατήριο. Mm-hmm. Και επίσης και τα παιδιά του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να είσαι καλά.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και όλος ο κόσμος. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια.
0: Ορίστε.
1: Η συμμετοχή μου. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια. Η συμμετοχή μου είναι μια μικρή σύντομη αλληγορική ιστορία. Δεν επαφήνεται σε κανέναν. Οπότε μπορώ να την πω.
0: Για πείτε τι.
1: Ονομάζεται η ιστορία μιας σταγόνας σε παρένθεση βροχής ή δάκρυ.
0: Είναι δική σας ιστορία ή την έχετε διαβάσει?
1: Την έχω διαβάσει.
0: Την έχετε διαβάσει.
1: Διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ και με άγγιξε.
0: Είναι γνωστού συγγραφέα ή είναι...
1: Όχι, σε κάποια πεζαμία το διάβασα, αλλά με άγγιξε.
0: Μάλιστα, ωραία. Τι είναι η ιστορία μιας σταγόνας...
1: Μιας σταγόνας βροχής.
0: Βροχής, μάλιστα.
1: Ή δάκρυ, όπως θέλει το παίρνει καθένα. Ζούσε σε ένα ριάκι. Όμως η φασαρία, οι φωνές του κόσμου την ενοχλούσαν και ένιωθε άβολα και άχαρα. Έτσι, αφού το σκέφτηκε, το ζήγησε, κύλησε και πέρασε σε ένα φουσκωμένο ποτάμι και έφτασε στην θάλασσα.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν καλώ, δεν κάνει τίποτα.
0: Ελάτε.
1: Εκεί την πήρε ο αέρας, έγινε σύννεφο, έπιασε βροχή, ήρθε και το χαλάζι, την πάγωσε, ήρθε το χιόνι, την έπιασαν, την έκαναν χιονάνθρωπο, χιονόμενα.
0: Τι
1: και όλοι γελούσανε, γελούσανε, χαιρόσανε μεταξύ τους, αλλά αυτή την περιγελούσανε. Απογοητευμένη γύρισε πάλι στη θάλασσα. Για καλή της τύχη εκείνη την ημέρα είδε ένα φάρο που φώτιζε. Μέσα ζούσανε ένας μοναχικός παροφύλακας και ένας πιστός του φίλος. Ο φίλος του τραγουδούσε, του έλεγε ανέκδοτα, όταν αυτός μελαγχολούσε και ένιωθε λύπη. Η σταγόνα ανακουφίστηκε. Αυτή είπε, αυτό θα είναι το σπίτι μου. Με αυτούς τους δύο μπορώ να κάνω παρέα. Δεν με κάνουν να αισθάνομαι άχαρη και σήμαντη και δεν με περιγελούν. Αυτή θα είναι τώρα η δική μου φίλη. Γιατί ένιωθε ένιωθε σε αυτό το φάρο, ένιωθε αυτά που είχε χάσει, σεβασμό, θεοπρέπεια, πραγματική χαρά και ησυχία. Έτσι η θάλασσα την έχασε, γιατί κρύφτηκε πίσω από το φάρο να μην τη βλέπει, για να δει αν θα την ψάξει. Τότε η θάλασσα ζήλεψε. Και ζήλεψε και το φάρο, και από τότε το χτυπάει με άγρια κύματα, συνέχεια.
0: Αυτό ήτανε.
1: Αυτό ήτανε.
0: Μάλιστα.
1: Να μην το διάβασα καλά, όσο μπορούσα σωστά προσπαθούσα να το αποδώσω σωστά.
0: Εντάξει, το νόημα έχει σημασία.
1: Το νόημα. Σας ευχαριστώ κύριε Μανώλη για το χώρο, το χρόνο και την υπομονή που μου δώσετε για αυτό το βήμα απόψε.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώτα.
1: Καλό Σάββατο κύριε. Και σε εσάς. Με την ευχή να έχετε μια ήσυχη, να έχετε ήσυχα νερά γύρω σας τώρα και πάντα.
0: Όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ κυρία Γιώτα. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κάποιος θέλει για αυτούς τους ανεγκέφαλους Μαρφίν, του Καραϊβά, του Γιώλια. Θυμηθήκατε και τον Γιώλια, κύριε Μιχάλη. Και να μην ξεχνάμε, λέει, και τον Καπελώνη και τον Φουντούλη, τα παιδιά της Χρυσής Αυγής. Είχαν και αυτά μανάδες, έχετε δίκιο. Και ακόμη δεν βρήκαν τίποτα. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Όχι, όχι, το έχω ξαναπεί. Και τα δύο αυτά παιδιά που δολοφονήθηκαν, αν θυμάμαι καλά, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, λίγες μέρες μετά την τηλεφωνία του Φύσα είχε γίνει αυτό. Και εκεί υπάρχει ένα κενό για το τι έχει συμβεί. Βεβαίως. Το θύμα, να ξέρετε, δεν μπορεί να έχει, στο θύμα δεν μπορεί να μπαίνει ταμπέλα. Για μένα είναι ανεπίτρεπτο να μπαίνει ταμπέλα στο θύμα. Το θύμα είναι θύμα. Τι πάει να πει, ήταν χρυσαυγίτης, ήταν αριστερός, ήταν δεξιός, ήταν... Και τι σημαίνει αυτό? Δεν ήταν άνθρωπος. Ο χρυσαυγίτης ή ο αριστερός ή ο δεξιός ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός έχουν η μάνα τους και ο πατέρας τους είναι άλλου θεού. Θα βγουν τώρα κάποιοι και θα πούνε τι έγινε. Χρυσαβούλα? Όχι καθόλου. Και εκεί είχαμε δύο δολοφονίες. Πιάστηκαν οι ένοχοι? Εγώ δεν θυμάμαι να έχει πιάσει κανείς. Ανεξιχνίαστο. Γενικώς έγκλημα που μένει ανεξιχνίαστο, και μιλώ για τις δολοφονίες, γιατί υπάρχουν εγκλήματα, υπάρχουν και κλοπές που μένουν ανεξιχνίαστες. Εγώ μιλώ για τις δολοφονίες, εκεί που χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του. Για μένα είναι απαράδεκτο.

Όλοι λέει σας παρακαλάμε να τους πιάσετε. Πιάστε τους. Σταματήστε να κάνετε το Χατζηχρήστο στον μπακαλόγο το που ρώταγε προκλητικά μαλώνεις ρε, και όταν ο ρίζος το έλεγε μαλώνω γυρνούσε σε αυτή που τον συγκρατούσε και της έλεγε με νόημα μην ακουστηλοκράταμε. Πιάστε τους. Να τους πιάσετε γιατί μιλάμε για μια υπόθεση που μέχρι αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Κανείς δεν έχει γράψει προκήρυξη. Δεν το ξέρουμε. Δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη τώρα. Χτες που συζητούσαμε με την κυρία Μπόση, αν ακούσατε, που εγώ θεωρώ ότι είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Εκτός αέρα συζητούσαμε ότι κι αν ακόμα υπήρχε μια προκήρυξη για τα γκαζάκια από τη στιγμή που είχαμε νεκρό, η προκήρυξη αυτή αλλάζει. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε έτσι, μια προκήρυξη που θα αναλάμβανε την ευθύνη για τρεις εμπτισμούς, όταν έχεις νεκρό αυτομάτως, αν ξανά δεν το ξέρω, αυτομάτως αλλάζει. Εκεί λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα. Αν είσαι του αυτού που λέμε του κοινού ποινικού δικαίου, αναλαμβάνεις, αντέχεις το βάρος της ευθύνης ενός φόνου. Δεν ξέρω. Αν πάλι είναι ιδεολογικά τα κίνητρα και πήγαινες να κάνεις έναν εμπρισμό, τρεις εμπρισμούς με προκειμένο, και ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του, το ιδεολογικό σου υπόβαθρο, αυτό τέλος πάντων που πιστεύεις, μπορεί να σηκώσει ένα φόνο. Άλλο πράγμα να λαμβάνω την ευθύνη για τρεις εμπρισμούς και άλλο το πράγμα να λαμβάνω την ευθύνη για ένα φόνο. Είναι έτσι τάκι. Άρα κι αν ακόμα υπήρχε, λέω, δεν το ξέρω, αυτό ενδεχομένως δεν το ξέρουν οι αρχές, κι αν ακόμα υπήρχε η πρόθεση ανάληψης ευθύνης για τρεις εμπρισμούς, το πράγμα άλλαξε. Βεβαίως οι αρχές, ο ρόλος τους είναι είτε υπάρχει ανάληψη ευθύνης είτε δεν υπάρχει, να φτάσει στο συντομότερο δυνατό στους δράστες. Το πώς το ξέρουν οι αρχές. Εκείνοι έχουν τον τρόπο. Είτε μιλάμε για το περιστατικό, για αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, είτε μιλάμε για τους δολοφόνους στη Μαρφίν, είτε μιλάμε για τους δολοφόνους των δύο παιδιών, είτε μιλάμε για όσες δολοφονίες έχουν υπάρξει, του Καραϊβάζ, του Γκιόλ, για όσες έχουν υπάρξει και ακόμα οι ένοχοι κυκλοφορούν ελεύθεροι ή μπορεί και να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να έχουν φύγει από τη ζωή. Στα ξεκαθαρίσματα της ελληνικής και άλλων μαφιών που κυκλοφορούν στη χώρα. Δεν ξέρω. Οι αρχές τα ξέρουν αυτά. Τι να σας πω. Λοιπόν, 28-29 τώρα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μου γράφει ο παππούς Μανώλη, λέει: καλησπέρα, τον Ρωμανό είναι φυλακή για 2 χρόνια. Μίλα για τη βία της εξουσίας. Μίλα σε μένα, το λέτε. Το ότι πήγανε να μπλέξουν τώρα, μου λέτε, το Ρωμανό με τα αποτυπώματα στη σακούλα. Γι' αυτό δεν συζητάμε. Το Ρωμανό δεν πήγανε να μπλέξουν αυτά τα αποτυπώματα σε τυφλά αποτυπώματα σε μια σακούλα. Σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Γενικά όταν ξεκινάμε μια τέτοια, επειδή προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν αναφέρομαι στο Ρωμανό, αναφέρομαι γενικά. Ισορροπούμε πάνω σε ένα πολύ επικίνδυνο, σε ένα νήμα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Επειδή δόξα τω Θεώ έχω δει πολλά στη ζωή μου σε αυτή τη δουλειά και έχω ζήσει πολλά στη ζωή μου σε αυτή τη δουλειά, γενικώς η προσωπική μου άποψη είναι ότι ό,τι επειδή έτσι μας λέγανε και συνεχίζουν να το λένε, ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Έτσι δεν λένε, ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα, άρα πάντα υπάρχει η μία μικρή λεπτομέρεια που θα οδηγήσει τις αρχές αργά ή γρήγορα στο δράστη ή τους δράστες. Όταν υπάρχουν εγκλήματα που δεν εξυγχνιάζονται, το μυαλό μου πάντα πάει σε άσχημα μονοπάτια. Γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχει το τέλειο έγκλημα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει. Λυπάμαι που το λέω, έτσι αισθάνομαι εγώ. Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, ακούω και δεν διαφωνώ. Γιατί δεν είμαι γνώστης του αντικειμένου. Ακούω τους ειδικούς που λένε δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Συμφωνώ απολύτως και το υποστηρίζω. Αν δεν υπάρχει λοιπόν το τέλειο έγκλημα, σε κάποια στιγμή θα εξιχνιαστούν κάποια έγκληματα που χρονίζουν. Ή έτσι πρέπει να γίνει. Αλλιώς να τα αλλάξουμε το μότο. Υπάρχει και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Λοιπόν, εδώ τώρα φίλος φίλη δεν ξέρω που έχει στείλει το μήνυμα. Θυμάμαι, λέει, να ακούω την εκπομπή σας όταν ήμουν στο Ρέθυμνο και να φεύγω από τη Βάρδια πηγαίνοντας σπίτι ακούγοντας αυτό το μουσικό θέμα. Φαντάζομαι εννοείται αυτό το χαλί με την κιθάρα που έχουμε, να βγάζω λίγο το χέρι μου έξω από το αυτοκίνητο και να νιώθω μια υπέροχη ελευθερία. Και από τότε να ζητώ κάθε φορά αυτό το θέμα και αυτή την ελευθερία. Ωραίο συνέστημα είναι αυτό. Αν ένα μουσικό κομμάτι δημιουργεί τέτοια συναισθήματα, είναι ωραίο πράγμα. Μου γράφει εδώ κύριος Γιώργος, έχεις δίκιο, μου λέει, για το τέλειο έγκλημα. Κύριε Γιώργο, το θέμα δεν είναι αν έχω δίκιο. Δεν διεκδικώ κανένα δίκιο. Το θέμα είναι τι ισχύει. Καλά θα ήταν να μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ανομία. Δεν υπάρχει τέτοια κοινωνία πουθενά στον πλανήτη. Και δεν ξέρω κι αν υπήρξε ποτέ τέτοια κοινωνία. Δεν υπήρξε λογικά ποτέ. Αλλά καλό θα ήταν να ζούμε σε μια κοινωνία που να ήταν πολύ πιο... να πω πολύ πιο ανθρώπινη, πολύ πιο, δεν ξέρω, Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ. Η κοινωνία έτσι θα είναι πάντα. Θα έχει ληστές, λοποδίτες, κλέφτες, επενδυτές. Είναι ο άλλος τρόπος για να κλέψεις. Το έχει πει ο Σταυρίδης, το έχετε ακούσει. Δολοφόνους, κακοποιητές θα έχει. Πάντα η κοινωνία θα έχει. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και πώς θα αντιμετωπίζουν και οι αρχές και πώς θα αντιμετωπίζει και η πολιτεία ίδια. Θα το λύσουμε εμείς? Δεν θα το λύσουμε εμείς. Η εποχή που πίστευα όταν ήμουν νεότερος ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Τώρα ελπίζω στις επόμενες γενιές. Ελπίζω, γιατί αν σταματήσω να ελπίζω ότι οι επόμενες γενιές θα αλλάξουν τον κόσμο, δεν θα πάει καλά αυτό. Γιατί όταν το πίστευα εγώ ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τώρα έχουν αγριέψει πολύ. Και αγριέψαν και με τη δική μας την ανοχή. Και γίνανε όπως γίνανε. Και ελπίζω ότι η επόμενη γενιά που, οι γενιές που έρχονται θα αντιμετωπίσουν κάτι πιο δύσκολο από αυτό που αντιμετωπίσαμε εμείς και που δεν το αντιμετωπίσαμε τελικά. Τα αφήσαμε να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Και λέω, α, η επόμενη γενιά θα μας σώσει. Θα σώσει και τον εαυτό της. Και φοβάμαι ότι η επόμενη γενιά θα περιμένει μια άλλη γενιά πιο πίσω που μπορεί τα πράγματα να είναι ακόμα πιο άγρια. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην γίνει έτσι. Μακάρι να μην γίνει έτσι. Δύο 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, η Αίγυπτος προκρίθηκε με 2-4 στα πέναλτι, ισόπαλη 1-1 με την Αυστραλία στην κανονική διάρκεια. Είχε τη δεξίωση στην πρεσβεία των ΗΠΑ, ναι, για την 4η Ιουλίου. Ναι. Λοιπόν, για τον καιρό που μου λέτε, επειδή το ανέφερα νωρίτερα και μου είχε έρθει εδώ και ένα μήνυμα, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα και το Σάββατο και την Κυριακή με ενίσχυση των ανέμων. Στην Αττική προβλέπονται ρες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα είναι υψηλότερη, που δεν συμβαίνει συχνά. Θα φτάσει στους 34 βαθμούς και δεν θα έχει φαινόμενα βροχόπτωσης. Λοιπόν, ο χάρτης επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας για το Σάββατο πολύ υψηλός, κατηγορία 4 στη Θεσσαλονίκη, υψηλό, και το Κιλκής υψηλός στην Αττική λόγω των βοριάδων, και την Κυριακή με υπιότερα φαινόμενα αλλά σε κατατόπους ισχυρότερους ανέμους. Βροχές και καταιγίδες προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Ποστέκογλου που με ρωτάτε αναλαμβάνει την Αλ Νάσρ στη Σαουδική Αραβία, στην οποία αγωνίζεται ο Ρονάλντο. Ήταν προπονητής στην Τότεναμ και στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Έτσι, νέο φιλαδελφιό της. Στη Βενεζουέλα, ναι, να τον πάρουμε τον κύριο Δημήτρη. Στη Βενεζουέλα, νέα επίσημη ενημέρωση των αρχών, 2.645 νεκροί, ξεπερνούν τους 12.500 οι τραυματίες από το δίδυμο σεισμό, περίπου 15.000 οι άστεγοι και τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000. Οι τοπικές αρχές δεν ενημερώνουν πλέον για αριθμό αγνοούμενων, δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Πότε ήταν, προχτές δεν ήταν, των Αγίων Αναργύρων. Έχουμε εδώ και εκκλησία στο Μαρούσι, κοντά στο τρένο. Δεν πήγα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί χτες, πότε ήταν, η γιόρταζε η Παναγία των Βλαχερνών, πάλι εδώ στο Μαρούσι. Δεν τα ξέρετε, γείτονας πρέπει να είστε. Τον έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να μας δώσει τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και τα όσα περιμένουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και την αυριανή ημέρα. Βέβαια, στο παγκόσμιο κύπελο, και να δούμε και τι άλλο υπάρχει στην αθλητική δραστηριότητα. Να είστε καλά, κύριε Φίλιππε. Καλή ακρόαση, καλή βάρδια και σε εσάς. Εντάξει, εγώ τελειώνω νωρίς, 2. Εσείς βλέπω έχετε δρόμο από αυτά που μου γράφετε. Και ο κύριος Στέλιος, η κυρία Σωτηρία, ο κύριος Χρήστος, ο συνονόματος, έχετε στείλει μηνύματα, κυρίως με ευχές και καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Απλά διαβάζω τα ονόματα για να ξέρετε ότι τα έχω δει. Τον έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Ναι.
1: Χρόνια πολλά, γιατί σαν σήμερα το 2004 η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου είχε κατακτήσει το Euro.
0: Α, είναι η επαιτειός.
1: Είναι 4 Ιουλίου,
0: βέβαια. 4 Ιουλίου, βέβαια.
1: Εντάξει. Είναι μια επέτειος που πάντα πρέπει να θυμόμαστε.
0: 22 χρόνια.
1: Ότι ακόμα και μια μικρή χώρα των 10 εκατομμυρίων μπορεί να καταφέρει κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει πίστη, αν υπάρχει μια καλή ομάδα με στεγανά, γιατί η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου τότε είχε στεγανά, αν υπάρχει μια επιμονή που λέγεται τότε ο Τερεχάγγελ, που πίστευε σε αυτούς τους παίχτες. Κάποιοι τους θεωρούσαν μέτριους, κάποιοι τους θεωρούσαν καλή φουρνιά. Κάποιοι βγάζαν όλες τις φαντασιώσεις τους. Αλλά το αποτέλεσμα και το ταμπλό έγραψε ότι το 2004 το Πρωτάθλημα Ευρώπης στο ποδόσφαιρο το πήρε η Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Και σημασία έχει, αγαπητέ, τι γράφει το ταμπλό στο τέλος.
0: Θυμάσαι, όλα θυμάσαι. Θυμάσαι, Δημήτρη.
1: Για να κάνουμε συζήτηση εδώ, να βγαίνουν ο κόσμος να μιλάει, εσύ να λες, εγώ να λέω κλπ. Το ταμπλό τι γράφει.
0: Θυμάσαι, Δημήτρη, τότε που είχαν βγει κάτι, δεν θυμάμαι τι ειδικότητες ήταν, που λέγανε ότι η δυναμική της πίστης των Ελλήνων που παρακολουθούν.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Τα απίστευτα, φοβερά.
1: Λίγο, άκουσε με να δεις. Σε κάποια παιχνίδια ναι. Λίγο βοηθήθηκε, υπάρχει και η τύχη. Ναι. Να τα λέμε όλα.
0: Όχι, εγώ σου λέω ξύ αυτά από τα υπερβατικά που λέγανε.
1: Ναι, εντάξει,
0: ότι
1: υπερβατικά τα
0: ντεσιμπέλ και.
1: Είχα να ήμουν στον Α στον τηλεοπτικό σταθμό ο διευθυντής της αθλητικής διεύθυνσης. Και εντάξει τώρα, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, αλλά πλέον τώρα εγώ μετά από τόσα χρόνια θα παίρνω πια στην πλάκα, δεν δίνω μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Να κάτσεις σε σύσκεψη πρωινή ή μεσημεριανή σε κανάλι και να ακούσεις τι λένε. Εγώ τώρα έχω πάθει μια νοσία, δηλαδή αν ήμουν τώρα σε κάποιο κανάλι και τους άκουγα, ναι, θέλετε αυτό, ναι. Yes, χωρίς τώρα αντιρρήσεις κλπ. Διότι κάποιοι από αυτούς που αποφασίζουν για τις ειδήσεις ή για να πούνε κάτι για τα αθλητικά κλπ. Είναι και άπαλοι. Δεν έχουν παίξει ποτέ μπάλα στη ζωή τους. Το παίρνω παράδειγμα την μπάλα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ότι και λέγανε αυτό, να κάνουμε το ένα, το άλλο, υπερβολή, η θεία του Χαριστέα, η γιαγιά του, του Ζαγοράκη και όλα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι υπερβολή. Σε σχέση με το τι βλέπω τώρα που παίζουν τα ξένα κανάλια για το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν λέω για τη μαμά του Βοζίνια, του τερματοφύλακα, του πράσινου ακροτηρίου, δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια ωραία προσωπική ιστορία. Έχει πάρα πολλές προσωπικές ιστορίες πάντα οι τέτοιες διοργανώσεις. Αλλά μην κάνουμε και τότε, κάναμε και υπερβολές πάρα πολλές. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα.
0: Για πάμε.
1: Οι Φαραώς τους 16, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Αυστραλία, προηγήθηκαν στο 13, στο 55, έγινε το 1-1 με αυτό γκολ. Πήγαμε στην παράταση, δεν άλλαξε τίποτα και στα πέναλτι 4-2 η Αίγυπτος πέρασε το εμπόδιο της Αυστραλίας και περιμένει τον νικητή Αργεντινή πράσινο ακροτήρι ώρα 1. Τώρα σε λίγο, 4.30 ώρα, επέτρεψε να σου πω ότι έχει ωραίο παιχνίδι, το Κολομβία Γκάνα. Θα το δεις?
0: Όχι.
1: Όχι, θα το δεις?
0: Όχι. Πρέπει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ανάλογα τις καταστάσεις. Δεν θα το δεις. Εντάξει. Τώρα, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω, Σάββατο στις 8 το Καναδάς Μαρόκο. Ξεκινάει η φάση των 16. Το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, Παραγουάη, Γαλλία, στις 12. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, το Βραζιλία, Νορβηγία.
0: Περίμενε, και... Παραγουάη, Γαλλία, τι ώρα είναι?
1: Είναι τα ξημερώματα της Κυριακή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ ώρα, εδώ 12 η ώρα. Το σου είπα ότι το Σάββατο έχουμε Καναδά, Μαρόκο, 8 η ώρα.
0: 8, ωραία.
1: Και μάλιστα. Τώρα έγινε η εξής αλλαγή. Το Μεξικό, Αγγλία, λόγω καταιγίδας που μπορεί να έχουν, από τη Δευτέρα 3 η ώρα τη νύχτα,
0: ναι,
1: πήγε Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, και έχουμε ακόμα Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Κάτσε, αυτή είναι μεγάλη αλλαγή τώρα, δεν είναι μικρή.
1: Βέλγιο, ναι, γιατί η καταιγίδα αυτή μην έχουν πάλι τα ίδια, γιατί σε αυτά τις καιρικές συνθήκες δεν τα πιάνουν κιόλας με την πρώτη. Έχουν τα θεματάκια τους γενικά στην Αμερική. Σου έχω πει ότι στην Αμερική και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν ένα πρωτόκολλο, όμως...
0: Ναι, για τον κεραυνό αυτό που μου λέγεις. Αλλά να σου
1: ναι,
0: πω...
1: δεν έχουν γενικά στη ζωή τους οι αρχές. Ακολουθούν ένα πρωτόκολλο.
0: Τηλεοπτικά έχουν... πάντως η ώρα βολεύει την Αγγλία. Τηλεοπτικά,
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, σωστό. Δεν έχουν όμως τα flexibility να μπορέσουν να κάνουν αντίδραση αν χρειαστεί κάτι να αλλάξουν. Έχουν ένα πρωτόκολλο, ρε παιδί μου, πάνε ευθεία.
0: Τυφλοσούρτης, ναι, ωραία.
1: Γενικά. Σε θέματα ασφαλείας,
0: πάνε με παροπίδα πάνε, εντάξει.
1: Δεν έχουν όμως το flexibility που έχουν στην Ευρώπη και σε κάποιες χώρες, π.χ. στην Ελλάδα, αυτό υπάρχει. Να μπορέσουν να κάνουν αλλαγές σε τέτοια θέματα.
0: Δημήτρη, ο Μέση είναι ο πιο κοντός Αργεντίνος. Τους βλέπω τώρα εδώ στον...
1: εντάξει, δεν είναι και το πρωτομπόι.
0: Όχι, δεν είναι πρωτομπόι, ρε παιδί μου, προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: αλλά πρέπει να είναι ο πιο κοντός.
1: Μπορεί η Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι θα παίξει πάνω στην Αίγυπτο. Και Κολομβία η Γκάνα παίζει πάνω στην Ελβετία. Θυμίζουμε ότι η Ελβετία απέκλεισαν την Αλγερία.
0: Από 0 έως 10 τι πιθανότητες δίνεις στο πράσινο ακροτήρι?
1: Ήταν στην μπάλα. Είναι η μπάλα.
0: Είναι μπάλα, ναι, σίγουρα είναι.
1: Είναι η μπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι θηλυκού γένους.
0: Άστα τώρα αυτά τα είναι, θα μας κατηγορήσουν.
1: Δεν δίνω τώρα, να σου πω κάτι, δεν δίνω.
0: Ούτε εγώ, δεν μπορώ να δώσω.
1: Να σου πω κάτι, ποιο ήταν χθες που λέγαμε για τους Κροάτες? Λοιπόν, εντάξει, οι Κροάτες στο τέλος εκεί μπορεί να δικήθηκαν με τη φάση και λοιπά, γιατί είπε και ο Μόντριτς ότι το πέναλτι, για ένα πέναλτι, ότι αν ήταν άλλη χώρα θα το παίρναμε και κάτι, θα το έπαιρνε και κάτι τέτοια. Και θα, δεν το έπαιρνε.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Η Κροατία και για το πέναλτι που πήρε ο Ρονάλντο κλπ. Αλλά δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Εγώ θεωρώ, εντάξει, ότι η Αργεντινή θα το καθαρίσει.
0: Εγώ τους Κροάτες, γιατί σου μιλάγαμε χθες με μηνύματα, ναι, παραδοσιακά τους θεωρώ καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα, δεν είναι μέτρια.
0: Όχι, καλή ομάδα και, και δυνατή
1: έχουν,
0: ομάδα.
1: Κάτω, και δεις που παίζουν οι παίκτες
0: και έχουν. Και δυνατή ομάδα.
1: Και δυνατή και σκληροτράχυλη και μία ομάδα.
0: Και πολύ και που φοβεροί τεχνίτες.
1: Που είναι πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, τώρα με μία πρόχειρη έτσι που βλέπω, έχουμε Μαρόκο 1, το Μαρόκο 1 από έχει περάσει, η Αίγυπτος η δεύτερη από την Αφρική που έχει περάσει, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Γκάνα αν περάσει ή η Κολομβία. Οπότε η Αφρική θα έχει τρεις, θα μου πει το πράσινο ακροτήρι.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Είναι, θα πρέπει να κατέβει ο Θεός και να τους δώσει και μετά να παραμιλάμε μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Εν τω μεταξύ είναι Κάμπο Βέρντε.
1: Είναι Κάμπο Βέρντε.
0: Κάμπο με B. Εγώ νομίζω ότι ήταν. Είχα την αίσθηση Κάμπο Βέρντε. Κάμπο Βέρντε με B. Αλλά είναι Κάμπο. Ναι. Τότε τώρα σε ένα κασκόλ που κράταγε εδώ ένας.
1: Σωστά. Εντάξει, σου έχω πει ότι όλες αυτές τις χώρες ζουν τον ήρωά τους. Ζουν τον ήρωά τους. Δηλαδή τώρα, για έλα αυτή την ώρα το πράσινο ακροτήρι εκεί σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα, τι θα γίνεται.
0: Μην το συζητάς.
1: Μην βλέπουμε λοιπόν τώρα τι γίνεται στην Πανεπιστημίου
0: ή στην
1: Τιμισκή, στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη ή κάπου που ακούνε. Βάλτε το μυαλό σας να πάει στην Ταυκέντη του Ουσμπεκιστάν που είχαν υποδοχή ηρώων οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας του Ουσμπεκιστάν.
0: Οι Ουσμπέκοι βέβαια.
1: Μπορεί να μην προκρίθηκαν, αλλά είχαν μια φοβερή υποδοχή.
0: Ναι, γιατί ήταν άλλες... πολύ αξιοπρεπής η παρουσία τους.
1: Μπράβο. Και σε άλλες χώρες που γύρισαν από την πρώτη φάση, πέρασαν, δηλαδή είχαν μια υποδοχή στη χώρα τους, γιατί όπως και να το κάνουμε, ζουν ένα όνειρο. Μην κοιτάς ότι εντάξει, μεγάλες ομάδες, αλλά είναι ένα θέμα κι αυτό. Ότι πάνε, παίζουν, είναι ένα όνειρο για αυτούς που μπορεί να μην ξαναγίνει.
0: Ναι, κοίτα, είναι αυτή τη στιγμή
1: το
0: πράσινο κρατήρι, είναι στο
1: πέστο. Ευτυχώς το έχει κρατήσει έτσι.
0: Είναι στους 32 αυτή τη στιγμή, είναι ιστορία μεγάλη.
1: Ναι, ευτυχώς η FIFA το έχει κρατήσει, γιατί η FIFA για τα λεφτά μπορεί να το βάλει και κάθε 2 χρόνια. Ευτυχώς είναι κάθε 4 χρόνια, όπως και το Euro.
0: Ναι.
1: Για να υπάρχει ένας κύκλος. Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπάρχει ο Ολυμπιακός κύκλος. Δηλαδή τώρα διανύουμε τον Ολυμπιακό κύκλο για το Λος Άντζελες το 2028, όπου κάποιοι αθλητές μπορεί να μην μπορέσουν να φτάσουν, κάποιοι ηλικιακά μπορεί να μην μπορέσουν να πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, παίζει ο Μέση όπως έχεις πει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν ρισκάρουνε.
0: Όχι, τι είναι τώρα.
1: Κοίτα, δεν ρισκάρουνε. Ο Νάγκελσμαν στην Γερμανία αποχώρησε και αυτός, προπονητής, πάνε να πάρουν τον Κλοπ. Γράφουν όλα τα μέσα και η Ομοσπονδία το παραδέχεται.
0: Τον θέλουν και οι Γερμανοί πολύ.
1: Τον θέλουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ενώ έχουν παίκτες πρώτης γραμμής, δυστυχώς ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.
0: Οι Γερμανοί, εγώ στο ξαναλέω, πέσανε κατά την προσωπική μου άποψη, πέσανε θύμα του νόμου του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
0: που λέει ότι πρέπει να δείχνει σεβασμό.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές έχουν φανεί ασεβείς οι Γερμανοί στους αντιπάλους τους.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ ήταν αστείοι οι Γερμανοί. Κατά τη... Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, που χάσανε 2-1.
1: Εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά γενικά έχουν αυτή την υπεροψία.
0: Εντάξει.
1: Ενώ τώρα, έχουν λοιπόν μια μεγάλη αθλητική σχολή,
0: καμία
1: έχουν την υπεροψία αυτή που
0: έχουν
1: τους
0: βγάλει και παιχταράδες.
1: Και έχουν βγάλει και παιχταράδες που τους διαλύει. Τους,
0: ναι, αλλά η υπεροψία αυτή... Τι να κάνουμε.
1: Συμπληρώνουν αυτήν την υπεροψία. Κάτι άλλο δεν έχουμε έτσι, το σημαντικό.
0: Μπάσκετ πότε έχουμε Δευτέρα.
1: Μπάσκετ έχουμε Κυριακή 7.
0: Την Κυριακή.
1: Πρέπει να είναι η 7. Στα Νολιώσια με την Πορτογαλία πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε για να μην γίνουν τώρα.
0: Για να μην μεταφέρουμε κι άλλο αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Όχι, στην, για να αποκλειστούμε πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα που
0: όχι,
1: δεν
0: αποκλειόμαστε τώρα.
1: Και όποιοι μπορούν και είναι στην Αθήνα. Και εντάξει, αν θέλουν μπορούν να πάνε, θα. Μέσω του διαδικτύου από την Ομοσπονδία του.
0: Ναι, παιδιά, εθνική ομάδα είναι τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Να πάνε στα Νολιώσια είναι, να δουν το παιχνίδι με την εθνική, που φυσικά καταλαβαίνεις ότι οι Ρουμάνοι μας κέρδισαν μετά από 32 ή 36 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, που ήταν κακή στο τέλος και ιτήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι πάμε καλά. Μπαίνουμε, δηλαδή απόψε τελειώνει η φάση των 32. Και μπαίνουμε στην ουσία του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι, το βάλω ότι τώρα θα τελείωναν, αν δεν είχαμε την αύξηση των ομάδων, θα τελείωναν τώρα οι όμιλοι.
1: Ναι.
0: Και θα μπαίναμε τώρα στα νοκάουτ.
1: Ναι, θα τελείωναν οι όμιλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι θα έχουν κάνει εκεί τα αφεντικά.
0: Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
1: Βαδίζουμε και πάμε για 19 Ιουλίου, Viva France.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που ισχύουν τα καινούργια θα ισχύουν πλέον σε όλους τους αγώνες, δηλαδή.
1: Θα ισχύουν. Είχαμε βγάλει τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο της, του Συνδέσμου Διαιτών Αθηνών, και είπε ότι όλα αυτά θα ισχύουν σε όλη την γκάμα του ποδοσφαίρου. Τι σημαίνει αυτό?
0: Και,
1: ότι στην Αλφα Βρυτανία φρακίστα.
0: Άμα βάζει ο παίχτης το χέρι μπροστά, θα παίρνει κόκκινη.
1: Ναι. Και λέει πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα 5 δευτερόλεπτα, τα 10 δευτερόλεπτα σε όλη την Βρυτανία.
0: Και το VAR μεγαλύτερη παρέμβαση.
1: Ή στο
0: αλλά VAR δεν θα έχει στην Βρυτανία.
1: Γάμα κατηγορία στη Βουλγαρία. Γενικά, δηλαδή, κατάλαβες ότι αυτό το λάθος που κάνουν είναι ότι αβάζουν σε όλοι. Δεν μπορούν να αλλάξουν οι κανονισμοί ανά κατηγορία.
0: Αλλά κάτι δεν μπορεί να είναι.
1: Αυτά να δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
0: Ναι, σωστό. Και τι, θα έχει και hydration break?
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Α, ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να είναι και αυτό μέσα.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι.
0: Κάτσε, το δούμε.
1: Είναι τώρα για. Γιατί έχει πολύ γρασία.
0: Εντάξει, να το δούμε, λέω. Περίμενε.
1: Έχει πολύ γρασία.
0: Και πολλές διαφημίσεις, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, έχει γρασία και διαφημίσεις.
0: Ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε Δημήτρη.
1: Τελευταία ερώτηση. Πού θα ήθελες να δεις ένα παιχνίδι, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Μεξικό?
0: Με στέλνεις να το δω.
1: Αν μπορούσα να πας σε μία από αυτές τις χώρες, στο Μεξικό, Αζτέκα.
0: Αζτέκα, ναι.
1: Πεδάρα, να δεις εκεί, είναι, νομίζω Αζτέκα. Ότι είναι συνυφρασμένο με την ιστορία του ποδοσφαίρου αυτό.
0: Και ποδοσφαιροχώρα το Μεξικό.
1: Και ποδοσφαιροχώρα.
0: Σε σχέση, λοιπόν, με τους άλλους δύο. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Πάμε για μία ώρα τώρα, ξεκινάει το Αργεντινή.
0: Άξε, έχει αρχίσει, είμαστε δεύτερο λεπτό, τρίτο ήδη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

και σε χάνω. Δανεική παρουσία, έχω τόσα να κάνω και δεν έχω ουσία.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 10 λεπτά μετά τη μία. Στο 0-0 είναι ακόμα η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι. Αλλά είναι και νωρίς, είναι 10 λεπτό. Ο κύριος Δημήτρης από την Καλυθέα είναι πρώτη φορά. Και για τον κύριο Δημήτρη, λάτε.
1: Μανώλη, πρώτη φορά, ναι. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Εννοείται.
1: Εγώ πήρα να πω κάτι. Σας ακούω κάθε βράδυ βέβαια, αλλά δεν έχω πάρει τηλέφωνο ποτέ. Κάτι άσχετο βέβαια τώρα, αλλά έτσι απλά θέλω να το καταγγείλω, να το πω, να μου πείτε και
0: εσείς
1: τι νόμιζες και τι γίνεται, ας πούμε. Εγώ μένω Καλυθέα. Εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ στην Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Και τον τελευταίο χρόνο περίπου, ξαφνικά έχει γεμίσει αναπηρικές θέσεις όλη η Καλυθέα. Δηλαδή βλέπεις σε πολυκατοικία, ας πούμε, και τριπλή σειρά, σε μια πολυκατοικία τρία αυτοκίνητα στη σειρά, ας πούμε, να έχουν βάλει πινακίδα πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Αυτό έτσι απλά ήθελα να το αναφέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που ασχολείται. Θα το δούμε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πώς θα το δούμε όμως. Τώρα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να πάρει κανείς θέση αναπηρική στάθμευσης.
1: Να σας πω κάτι. Σε ένα χρόνο, αν υπήρχαν 5 θέσεις πάρκινγκ και ξαφνικά γίνανε 100.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει κάποιο ζήτημα.
1: Κάτι θέμα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι. Αυτό από και μεγάλο κόσμο που το συζητά μου κάνει εντύπωση. Όλους κάνει εντύπωση δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εσείς το παρατηρείτε, παρατηρείτε κάτι που
1: ζείτε
0: στην περιοχή.
1: Ναι, δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή, δεν φαίνεται φυσιολογικό, ας πούμε. Γι' αυτό ήθελα να το πω δηλαδή και στον αέρα, να πω αν μπορούμε να το δει κάποιος. Ποιος ασχολείται, δεν ξέρω καν δηλαδή τι γίνεται, τι παίζει.
0: Ναι, το κρατάω για να το δω, κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω. Πού πρέπει να απευθυνθώ για να το δω, θα το ψάξω όμως.
1: Αν μπορείτε, να ασχοληθείτε, δηλαδή ρίξτε μια ματιά.
0: Έχει ενδιαφέρον. Και στατιστικά δηλαδή μόνο να το δούμε.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί τώρα σε κάτι πολυκατοικία, ας πούμε, να βλέπεις τρεις ξαφνικά, δηλαδή γεμίζει αναπηρικές θέσεις, ας πούμε. Όλοι ανάπηροι. Δεν θα περπατάει κανένα στην Καλυθέα σε λίγο. Είμαστε όλοι ανάπηροι.
0: Ναι, δηλαδή. Υπερβολή είναι, έτσι όπως το λέτε, αλλά
1: υπερβολή, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε και πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω, προφανώς.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, πάει αυτό. Και θέλω να πω λίγο κάτι για το Μουντιάλ.
0: Για πείτε.
1: Είχατε πει κάποτε κι εσείς στην αρχή για το Μεξικό, για αυτή την ομάδα, αλλά μετά δεν ξανασχολήθηκε κανένας και ούτε ασχολείται και κανένας.
0: Είπα.
1: Είναι μια ομάδα σφιχτή, πολύ σφιχτή. Δεν έχει δεχτεί γκολ καταρχήν.
0: Ναι, δεν έχει δεχτεί όντως.
1: Έχει βάλει 8 και δεν έχει δεχτεί κανένα.
0: Ναι. Σαν στατιστικό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Εγώ εντάξει, λίγο την είδα βέβαια. Αλλά μου άρεσε σαν ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι.
1: Δεν ξέρω εσείς τη γνώμη σας μετά.
0: Όχι, όχι, είναι καλή ομάδα. Δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Είναι καλή ομάδα. Πρώτα απ' όλα το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή.
1: Λατινική χώρα.
0: Ναι, λατινοαμερικανική ομάδα.
1: Λατινοαμερικάνικη, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Που παίζει και σφιχτό ποδόσφαιρο και σε ορισμένες περιπτώσεις και σκληρό. Είναι όμως και τεχνίτες.
1: Είναι και τεχνίτες, ναι, αυτό ακριβώς. Και έχει αυτούς τους δύο, δεν τους θυμάμαι τα ονόματά τους, ας πούμε, που είναι πολύ καλοί παίκτες.
0: Πρώτα απ' όλα έχει και δύο παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ναι. Φανταστείτε τώρα ο Πινέδα που θεωρείται και πολύ καλός παίκτης και έχει πολύ ελάχιστο συμμετοχή.
0: Ναι, εντάξει, για την Ελλάδα είναι πολύ καλό. Είναι που πάνω ράφει ο Πινέδα, αλλά για το Μεξικό εντάξει, είναι άλλα τα κριτήρια προφανώς.
1: Εννοείται σίγουρα, εντάξει, αλλά.
0: Είναι που πάνω ράφει ο Πινέδα, αλλά για το Μεξικό εντάξει, είναι άλλα τα κριτήρια προφανώς.
1: Εννοείται σίγουρα, εντάξει, αλλά. Φαίνεται ότι θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή να το δούμε

0: Ηνωμένες Πολιτείες εγώ δεν τις βάζω μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, η Βραζιλία δεν νομίζω.
0: Γαλλία.
1: Η Γαλλία μπορεί ίσως. Η Γαλλία ίσως μπορεί. Αλλά για την Αργεντινή δεν νομίζω να το πάρει δεύτερη σειρά τετραετία. Δηλαδή το βλέπω λίγο δύσκολο. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί και να γίνει.
0: Θα δούμε. Είναι και το τελευταίο μουντιάλ του Μέση.
1: Εντάξει, πρέπει να το πάρει. Δηλαδή,
0: όχι, όχι, δεν... αλλά... Έχει αυτό,
1: ναι,
0: μια αξία.
1: Ναι, έχει αυτό μια αξία. Δηλαδή, σαν γεγονός, έχει σίγουρα. Εγώ θα ήθελα πάντως να το πάρει το Μεξικό.
0: Μάλιστα. Πληρώνει καλά το Μεξικό, νομίζω, στις αποδόσεις. Δεν είναι. Είναι...
1: Εγώ το πόνταρα πολύ αρχικά. Έδινε πολύ μεγάλη απόδοση.
0: Πόσο έδινε?
1: Όταν το πόνταρα, εγώ έδινε 81.
0: Ο καλά, πολύ καλά.
1: Πολύ καλά, ναι. Εντάξει, δεν είμαι φανταστικό, δεν έριξε τίποτα. Ένα εικοσάρικο έριξε.
0: Γιατί, συγγνώμη, στα 81.600 ευρώ, άσχημα είναι.
1: Βγάζει διακοπές.
0: Τι λέμε τώρα. Εγώ δεκάρικο ετοιμαζόμενο να σας πω. 800 ευρώ.
1: Ναι, δίνει 7.580 κάπου εκεί. Γιατί έχει κάτι πόρους που περτάνε.
0: Εντάξει, όσο είναι τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, καλό θα ήταν να το κερδίσουμε και για να το δω, δηλαδή, επειδή μου αρέσει το παρακολουθώ χρόνια, δηλαδή, μου αρέσει πάντα το φυσικό, αλλά και να κερδίσουμε κάτι, να κάνουμε πιο άνετα.
0: Μάλιστα, να δούμε.
1: Εντάξει, Μανώλη, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, και κρατάω την παρατήρηση για, τις θέσεις αναπηρικές.
1: Αν μπορείς να δεις κάτι, εντάξει, τώρα για τα υπόλοιπα
0: θα το ψάξω, δεν ξέρω τώρα πώς θα το...
1: Είναι πάνω κάτω τα ίδια όλα.
0: Κάπου θα τη βρούμε την άκρη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλό
0: και εγώ, και εγώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν... Κυρία Ντόλη, έχετε στείλει ένα δοκιμαστικό, έχει έρθει. Νωρίτερα ήρθε και ένα τεστ. Και εγώ, λέει, Καλυθέα, ζω που θα μπουν τα αναπηρικά. Όχι, Νίκο μου, ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Εγώ σκέφτηκα να ρωτήσω για το φάρο τυφλών. Αλλά αν σου λέει ήταν 5 θέσεις και γίνανε 100, αν παρατηρεί δηλαδή μία αύξηση δυσανάλογα μεγάλη, άλλο τώρα οι 5 θέσεις θα γίνουν 7, 8, 10. Αν έχουν όμως δεκαπλασιαστεί ξαφνικά, έχει ένα ενδιαφέρον. Το Μαρόκο θα το πάρει. Άμα το βλέπετε. Να το ποντάρετε. Θα δίνει καλή απόδοση. Μυρμηδόνας. Έλα, Μυρμηδόνα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πήρα για να συνεισφέρω στην απορία που προέκυψε τώρα με τον κύριο.
0: Για τα αναπηρικά.
2: Για τα αναπηρικά, ναι.
0: Ναι, για τις θέσεις. Για πείτε μου.
2: Ναι, γιατί παρατηρούμε και εδώ πέρα, στην περιοχή που μένω εγώ, δηλαδή βορειοανατολικά Προάσια και τέτοια. Παντού, παντού γίνεται της τρελής. Λοιπόν.
0: Α, τόσο μεγάλη αύξηση.
2: Εντάξει, δεν κάθομαι να τα μετράω, αλλά ναι.
0: Όχι, αλλά φαίνεται άλλο.
2: Ένα. Επειδή έπεσα και σε καυγά τις προάλλες που πλακωνόντουσαν ο ενδιαφερόμενος με το αυτοκίνητο, αυτός που είχε βγάλει, ας πούμε, την άδεια και τα λοιπά, να παρκάρει, και ένας γείτονάς του που αμφισβητούσε αυτό που γινόταν.
0: Τι αμφιβάλλει, άμα έχει άδεια και ταμπέλα, τελείωσε. Δεν έχει.
2: Περιμένετε, έστησα αυτή να ακούσω. Mm. Λοιπόν, αυτός ο καυγάς που άκουσα στη γειτονιά μου έχει ως εξής. Το αυτοκίνητο, καταρχήν εγώ δεν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο αυτό ότι ήταν ανάπηρος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ξέρετε, κυκλοφορούν αυτοκίνητα, βάζουν ένα χαρτί μπροστά, ας πούμε, στη θέση, μπροστά από το τιμόνι, που λέει ότι, τέλος πάντων, αν μα πάει τροχονόμος και ρωτήσει, προφανώς βγάζουν κάποιο χαρτί και λένε είμαι
0: ανάπηρος. Έχει, βεβαίως, βέβαια.
2: Δεν λέμε για τα αυτοκίνητα που έχουν αναπηρικές πινακίδες. Υπήρχαν αυτοκίνητα με αναπηρικές πινακίδες.
0: Ναι, σωστά.
2: Τα οποία δεν τα βλέπω πια, πλάκα-πλάκα. Είχε ΑΠ.
0: Δεν υπάρχουν πια με ΑΠ.
2: Μπράβο. Και είχαν και άλλο χρώμα η πινακίδα. Νομίζω λαχανή, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχουν εξαφανιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια αυτό. Νομίζω ότι είναι άλλο το χρώμα της πινακίδας. στα αναπηρικά.
2: Προκύπτουν λοιπόν, ωραία, προκύπτουν λοιπόν κάποια άλλα αυτοκίνητα

0: κανονικά, με κανονική πινακίδα όπως όλοι μας. Και πάνε, ξέρω εγώ, και βάζουν, παρκάρουν σε χώρους μπροστά από τράπεζες, οτιδήποτε που υποτίθεται ότι είναι για αναπήρους, και κοτσάρουν και να βγάζουν μια πινακίδα χαρτονένια σε καλή κατάσταση, ξέρω εγώ, μπροστά από το τιμόνι και λένε ανάπηρος, ξέρω εγώ. Okay. Τώρα μιλάμε όμως για αυτούς που μένουν στα σπίτια τους.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουν στριμωχτεί τώρα αυτοί που είναι ανάπηροι, με το πρόβλημα αυτό της στάθμευσης, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα και οι πολυκατοικίες τόσες δεκαετίες που χτίζονταν ένα διαμέρισμα, μία θέση στάθμευσης.
1: Καλά, σχετικό είναι και αυτό το μία θέση.
0: Μετά το 82 κιόλας, μην νομίζετε, μέχρι το 82 δεν ήταν υποχρεωτικό. Έχτιζε ο πολιτικός μηχανικός πολυκατοικία και δεν ήταν υποχρεωτικό να κάνει γκαράζ και καλά.
1: Γιατί τώρα είναι.
0: Από το 82 και μετά έγινε υποχρεωτικό. Τα έχω ψάξει. Και, ναι, από το 1982 και μετά έγινε να είναι υποχρεωτικό να υπάρχει γκαράζ σε κάθε πολυκατοικία. Μέχρι τότε ήταν ένα χαμένα λέγαμε. Αλλά και πάλι ήταν ένα διαμέρισμα ένα αυτοκίνητο. Τώρα είναι ένα διαμέρισμα 5 αυτοκίνητα. Ναι. Η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός, όλοι.
1: Είναι, έχουμε υπέρ, ναι, έχουμε.
0: Μπράβο. Επειδή έχει σαλτάρει λοιπόν ο κόσμος, τι έχει γίνει? Έχουν βγει μπροστά αυτοί που είναι ανάπηροι και σου λέει τι γίνεται ρε μεγάλε να πούμε εμείς που θα παρκάρουμε, ξέρω εγώ. Και έχουν κατοχυρώσει μπροστά στα σπίτια τους, μπροστά στις πολυκατοικίες τους. Και πλάκα βάζουν 2 πινακίδες, παρακαλώ. Με τον, δηλαδή της, πινακίδα μπλε με κόκκινο χ, καταλάβατε. Μία εκεί που τελειώνει το αυτοκίνητο, μία εκεί που αρχίζει το αυτοκίνητο. Δηλαδή το μήκος του πεζοδρομίου.
1: Κανονικά έτσι πρέπει να είναι.
0: Μπράβο. Και γράφει απάνω στην πινακίδα τον αριθμό κυκλοφορίας
1: του αυτοκίνητου. Σωστά.
0: Του συγκεκριμένου. Και λέει χώρο στάσμευσης του συγκεκριμένου.
1: Ναι, του συγκεκριμένου οχήματος, βέβαια.
0: Α, τα έχετε δει. Τα έχετε δει.
1: Ναι, αυτά ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα.
1: Απλά δεν έχω προσέξει αύξηση εγώ.
0: Ναι, έχει ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που αρχίζουμε και βλέπουμε καλυφές, χολαργοί από εδώ από εκεί, όλο και περισσότερα, ναι, έχει αυξηθεί.
1: Αυτό, εγώ δεν το έχω προσέξει αυτό λέω.
0: Θα το προσέξετε, τώρα που το κάναμε κουβεντολόι,
1: ναι,
0: θα το προσέξετε.
1: Πιθανόν.
0: Λοιπόν, άρα, δύο ταρτίνα, κοιτάξτε, από τη στιγμή που κοτσάρουν, πώς το λένε, πινακίδες, πακτωμένες, κανονικά στο κράσπεδο και τα λοιπά, προφανώς έχει παίξει μπαλίτσα δήμος, τροχέα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Για, ναι, για να μπει η πινακίδα, ναι, πρέπει να έχεις δικαιολογητικά ότι...
0: Ναι, έχουν δικαιολογητικά, αυτό λέω. Έχει παίξει μπαλίτσα το ότι έχουν πλάτες από δήμο, από τροχέα.
1: Δεν είναι θέμα πλάτης.
0: Ορίστε.
1: Το δικαιούται ο ανάπηρος να έχει θέση στάθμευσης.
0: Το δικαιούται. Λοιπόν, βγήκανε μπροστά λοιπόν φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί που τώρα πραγματικοί είναι, μούφα είναι κάποιοι.
1: Μέχρι αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό.
0: Και μούφα. Μπράβο. Εγώ τα βάζω όλα στο τραπέζι.
1: Ναι, δεν μπορώ όμως να το τσουβαλιάσω.
0: Ούτε εγώ το τσουβαλιάζω. Ναι. Δεν τα κάνουμε. Πάνα δικαιολογήσουμε το πώς έχουν αυξηθεί τόσο πολύ.
1: Γιατί ο ανάπηρος πρέπει να διευκολύνεται όπως και να έχει.
0: Ωραία, δεν αντιλέγω. Απλά λέω, μέσα στους ξέρω εγώ 100 γνήσιους original αναπήρους, μήπως έχουν παίξει μπαλίτσα, γιατί ο Έλληνας είναι και λαμόγιο ο νεοέλληνας. Μήπως έχουν πάει και μερικοί, ξέρω εγώ, θυμάστε, στη Ζάκυνθο είχε 100.000 άδειες αόματων, θυμάστε?
1: Εντάξει, γίνεται ένα σκάνδαλο φοβερό, ναι.
0: Το θυμάστε, είδατε, και ωραία. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα, στους 100 καρα original, λέω 100, έναν αριθμό, μήπως έχουν παίξει μπαλίτσα κι άλλοι 10, 20, 30 που πήγανε ας πούμε και λένε έλα ρε βγάλε μου ότι είμαι ανάπηρος. Με πιάνετε?
1: Ναι, δεν το ξέρω, θα πρέπει να το ελέγξουν οι αρμόδιοι.
0: Εμείς τώρα πάνε να ειχνηλατήσουμε πώς φυτρώνουν σαν μανιτάρια αυτές οι θέσεις στάθμευσης που είπε ο κύριος στην Καλλιθέα, που συζητάμε τόση ώρα και εμείς οι δύο.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το ερευνήσουν οι αρμόδιοι, αν
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, αυτό έχω μια αμυδρή υποψία. Γιατί αυτό δεν υπήρχε, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε πιο πριν, ας πούμε, τώρα ξαφνικά πινακίδες και έτσι κι αλλιώς. Στριμωχτήκανε φαίνεται οι άνθρωποι και σου λέει κάτι πρέπει να γίνει. Λογικά πρέπει να έχει περάσει κάποιο νομοσχέδιο στη Βουλή, λογικά. Με για τις πινακίδες μιλάω, τις πακτωμένες,
1: ναι,
0: και
1: κατάλαβα.
0: Κάτω έχει σήμανση κίτρινη, με πιάνετε. Mm. Έχει μπογιά, δηλαδή εκεί ο χώρος που είναι να πει το όχημα του κατοίκου, του αναπήρου ας πούμε.
1: Είναι από ό,τι προβλέπετε τέλος πάντων. Ναι.
0: Έχει και το κίτρινο, καταλάβατε, το ζιγζάκ.
1: Ναι.
0: Προφανώς πηγαίνει ο Δήμος, πηγαίνει συνεργείο του Δήμου και τραβάει γραμμές, πακτώνει πράγματα στο κράσπεδο. Λοιπόν, οι πινακίδες κανονικές, ξέρετε, τις τροχέας, ναι, ναι, από αυτές, ναι, ναι, τις λέει, ναι, κόκκινες, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή σε εκείνο που έχω να συνεισφέρω στον προβληματισμό του κυρίου είναι το εξής. Αν, δηλαδή αν έχει κέφια να το ψάξει, κάτι που τον απασχολεί για τη γειτονιά του ρε αδελφέ, να πάει να δει αν είναι καρα original ο ανάπηρος ή είναι μούφα. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου εμένα. Αν είναι original, με γεια του, με χαρά του, του ανθρώπου, να παρκάρει εκεί, να έχει να παρκάρει, αλίμονο. Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πολυκατοικίες, εν τω μεταξύ εκεί που το έχω εντοπίσει, είναι πολυκατοικίες του πριν του 82 που λέγαμε,
1: που δεν
0: έχουν καράζ μερικές.
1: Θέσεις στάθμευσης, ναι.
0: Το έχω παρατηρήσει αυτό, ναι, το έχω κοιτάξει. Και επειδή δεν έχουν καράζ, σου λέει φέρτε μου ένα μόνιμο τώρα εμένα στο δρόμο. Εσείς οι υπόλοιποι κόφτε το λαιμό σας. Ναι, τέλος πάντων όλα παίζουν κύριε Παρδάλη, στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέα ζούμε. Δηλαδή δεν το σκέφτηκαν όσο περνάγαν τα χρόνια ότι ρε παλουκάρια, δεν μπορεί να χτίζουμε πενταόροφες, εξαόροφες, επτάόροφες, οκτάόροφες πολυκατοικίες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται της τρελής, τις βλέπετε πως ξεφυτρώνουν. Και να μην έχει χώρο στάθμευσης, δηλαδή παιδί μου ξέρω εγώ, ανάλογο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Δηλαδή είναι μια πολυκατοικία με 50 αυτοκίνητα ρε φίλε. Έλεος. Έχει ανιψιά, έχει εγγονή, έχει βαφτιστήρα. Έλεος. Το ξέρετε ότι νοικιάζουν παράνομα. Χώρο. Παρατύπος. Το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και πουλάνε παρατύπως. Αυτό απαγορεύεται ρητά διαροπάλου διαρρήδιν.
1: Τι όταν λέτε απαγορεύεται.
0: Ναι, γιατί το έχω ψάξει χοντρά. Σούπερ ντούπερ απαγορεύεται να παρκάρει κάποιος, ξέρω εγώ, στην οδό Ανατολής 7, ενώ μένει στην οδό Ημιτού 23. Αυτό απαγορεύεται διαροπάλου.
1: Τι εννοείται στο δρόμο απαγορεύεται.
0: Όχι, πάνε και νοικιάζουν σε πιλωτές αλωνών ή αγοράζουν σε πιλωτές αλωνών.
1: Συγγνώμη, αν έχω εγώ μια θέση στάθμευσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να τη διαθέσω.
0: Όχι, απαγορεύεται καραρυτός. Άλλο αν γίνεται όπως όλα στην Ελλάδα παρατύπως παρανόμως.
1: Συγγνώμη, από πού απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται από την αστυνομία πρώτα απ' όλα,
1: ναι.
0: Διότι με το σκεπτικό το οποίο είναι ολόσωστο, καρασωστό,
1: ναι.
0: Διότι αυτοκίνητο που παρκάρει σε πιλωτή σε συγκεκριμένο σημείο, ναι. Που υποτίθεται ανήκει σε κάποιο διαμέρισμα,
1: ναι.
0: Πείτε ότι κάει και η πολυκατοικία, πείτε, ναι. Ότι έγινε ένα έγκλημα,
1: ναι.
0: Πείτε.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπεται να είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο από άλλη γειτονιά, από άλλη περιοχή εκεί. Διότι οι αρχές νομίζουν ότι ο χώρος που έχει κατασκευαστεί από την πολεοδομία, από την άδεια οικοδόμησης, από τον αρχιτέκτονα, από τον πολιτικό μηχανικό και προβλέπει ότι εκεί είναι του διαμερίσματος, ξέρω εγώ, Δέλτα 4 του κτηρίου. Δεν μπορεί να έρχεται ένας άλλος από
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Ναι, τι μισό λεπτό, όπως θα
1: εγώ όταν πήρα το σπίτι μου,
0: ναι.
1: Μου προτείνανε να πάρω δύο θέσεις στάθμευσης.
0: Είχε προέβλεπε ότι έχει για δύο αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ωραία. Εγώ όμως δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω δύο θέσεις και δεν είχα και δύο αυτοκίνητα.
0: Άλλο θέμα φύγεται τώρα, να ακούσουμε.
1: Όχι, ναι.
0: Άλλο
1: θέμα. Πήρα λοιπόν τη μία θέση.
0: Ναι.
1: Που μου αναλογούσε.
0: Πήρατε τη μία θέση λοιπόν.
1: Ναι, την άλλη θέση ο κατασκευαστής.
0: Αγοράσατε, τι κάνατε, τον νοικιάζετε.
1: Ναι, όχι, το αγόρασα.
0: Αγοράστε λοιπόν, ναι, μαζί, ναι. Με το διαμέρισμα αγοράστε και το
1: και τη θέση. Του... Ναι. Ωραία, την άλλη, ναι. Θέση,
0: ναι.
1: Ο κατασκευαστής την πούλησε σε κάποιον που δεν ζει στην πολυκατοικία.
0: Καρά απαγορεύεται αγρίως. Είναι καρά παράνομο 1 δισεκατομμύριο τη εκατό.
1: Δεν μου στέλνετε και το νόμο όταν μπορέσετε.
0: Λοιπόν, κύριε Παρδάλη μου.
1: Ναι.
0: Πρόβλημα, αυτός έχει πρόβλημα και αυτός που τα αγόρασε. Αυτός που την πούλησε έχει πρόβλημα.
1: Επειδή έχω εγώ πρόβλημα, γιατί είναι στην είσοδο του σπιτιού μου, γι' αυτό λέω. Βρείτε μου και τον νόμο, γιατί εγώ δεν τον έχω βρει.
0: Έρχεται απαλού ο άλλος και παρκάρει εκεί. Είναι απαλού, μένει 500 μέτρα παραπέρα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό απαγορεύεται, να το ξέρετε. Όσοι ακούν την εκπομπή του κυρίου Παρδάλη τώρα, τους ενημερώνω.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Αυτό απαγορεύεται.
1: Έχετε τον νόμο εύκαιρο.
0: Δεν τον έχω εύκαιρο, όχι.
1: Όταν θα τον έχετε, στείλτε με ένα μήνυμα.
0: Το ψάξαμε χοντρά για κάποιους λόγους εδώ με κάτι φίλους μου. Δεν αφορούσε εμένα, αφορούσε κάτι φίλους.
1: Ναι, όταν βρείτε το. Αν κάνετε τον κόπο και βρείτε το νόμο, εγώ δεν τον έχω βρει.
0: Ακούστε, ακούνε. Εντάξει, άμα το βρω, ακούνε νομική την εκπομπή. Είμαι υπερκατασίγουρος ότι κάποιοι πολιτικοί, μηχανικοί και νομικοί, σωστοί, ακέραιοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό και θα συνεισφέρουν. Θα συνεισφέρουν στην εκπομπή, αν όχι απόψε, κάποια άλλη μέρα θα σας το πούνε.
1: Μάλιστα. Τι μία άνθρωποι,
0: πολιτική μηχανική, του Δήμου, ξέρω εγώ, ή ξέρω
1: πάντως πολιτήρια σε θέση στάθμευσης, βλέπω πάρα πολλά.
0: Απαγορεύονται όλα, είναι παράνομα όλα. Παράνομο που έχει γεμίσει ο τόπος στις κολόνες της ΔΕΗ και λέει πωλείται χώρο στάθμευσης, ενοικιάζεται χώρο στάθμευσης. Ναι. Αυτά είναι απαγορεύονται, είναι παράνομα όλα. Να το ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και συμπάσχω με τον κύριο που πήρε πριν από την Καλλιθέα και το μόνο που έχω να τον συγκλίσω είναι αν μπορεί, επειδή τον απασχολεί χοντρά το θέμα τον άνθρωπο, να διαπιστώσει αν όντως είναι οι άνθρωποι τίμια ανάπηροι, με γεια τους, με χαρά τους. Μήπως διαπιστώσει ότι υπάρχουν και τίποτα μούφες που πολλαπλασιάζονται σαν τα μανιτάρια τώρα, γιατί αυτό είπε. Πώς, τι γίνεται ρε παιδιά, λέει.
1: Λοιπόν, στις θέσεις επιλωτή, το βλέπω τώρα, η πώληση επιτρέπεται μόνο σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της ίδιας πολυκατοικίας. Σε υπόγειες θέσεις επιτρέπεται η αυτόνομη πώληση, ακόμα και σε τρίτους.
0: Σε υπόγειες.
1: Ναι.
0: Στην πιλωτή.
1: Στην πιλωτή μόνο σε ιδιοκτήτες, έχετε δίκιο, ναι.
0: Σε υπόγειο όμως που είναι. Σε υπόγειο ισχύει ότι μπορεί να το πουλήσει.
1: Ναι, μπορεί να το πουλήσει.
0: Ναι. Μάλιστα. Εγώ για την πιλωτή.
1: Και σε ακάλυπτο.
0: Ναι.
1: Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί με την πιλωτή.
0: Ακάλυπτος λοιπόν και πιλωτή είναι όπως τάπα. Και μπορεί κάποιος να πουλήσει αν υπόγειο.
1: Ναι.
0: Ψιλοκουφό πάλι κι αυτό.
1: Το βλέπω όμως τώρα και.
0: Ναι, το ψάξατε, το βρήκατε. Λοιπόν, ωραία, να βγει κάποιος που ξέρει τότε να μας πει γιατί στα υπόγεια επιτρέπεται.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, όντως. Μάλιστα.
0: Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί το άλλο που σας είπα έχει λογική. Έχει λογική. Και για λόγους εγκληματικότητας και για λόγους ασφαλείας και. Έχει ορίζει ρητά ο νόμος, όχι άλλο αυτοκίνητο από άλλες γειτονιές. Σε συγκεκριμένο χώρο.
1: Ναι.
0: Τώρα το υπόγειο με μπερδέψατε τώρα. Με κάνατε κουβά.
1: Θα το ψάξω.
0: Με.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ελλάδα όλα ισχύουν και τίποτα στο τέλος δεν ισχύει. Θα πιαστούν τώρα από αυτό που είπατε και θα βαφτίζουν τις πιλωτές υπόγεια.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Καλά, δεν είναι καινούργιο.
0: Στην Ελλάδα
1: αυτό.
0: Ζούμε. Και έχει κουραστεί η ψυχούλα μου πλέον. Όπως όλων, είμαι σίγουρος όπως όλων όσων ακούν την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Έχουν κουραστεί οι ψυχούλες μας. Δεν παλεύεται πλέον. Εγώ το ξέρετε ότι δεν έχω αυτοκίνητο, σας το έχω πει.
1: Όχι.
0: Ούτε πατίνι, ούτε ποδήλατο, ούτε τίποτα. Ενσυνείδητα και πώς το λένε. Ναι. Όχι ρε φίλε. Μα, απορώ γιατί έχουν πάθει όλοι τελείριο, κλείνω εντάξει κύριε Παρδαλή, και αγοράζουν αυτό. Με ποια λογική παίρνεις το 2026 στην Αθήνα αυτοκίνητο ρε φίλε, εσύ που πας και αγοράζεις?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Κάνω ένα ερώτημα κύριε Παρδαλή.
1: Το ακούω το ερώτημα, δεν έχω απάντηση.
0: Το 2026
1: υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη για τη δουλειά τους ή για κάποιες μετακινήσεις.
0: Δεν μιλάμε για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη να βγάλουν το ψωμί τους. Κάτι 19 χρόνες, κάτι 22 χρονών, βγαίνουν με το φραπέ στο χέρι, κάνουν βόλτα, παίζουν τον μπεγλέρι, πάνε κορνάρουν στο αγαπάκι για να το πάνε στην καφετέρια και και γίνεται της Μουρλής. Ή δεν τα βλέπετε, κύριε Παρδέλη?
1: Εντάξει, δεν πρέπει, να πάει και το αγαπάκι με κάποιο τρόπο για καφέ. Τι να κάνουμε?
0: Συγγνώμη, κύριε Παρδάλη, δηλαδή ο γονιός, ο πατέρας και η μάνα αυτού του παιδιού που του παίρνει αυτοκίνητο ή της παίρνει αυτοκίνητο για να κάνει βόλτα με τη φιλενάδα της να πιούνε φραπέ. Δεν μπορεί να της πει, κορίτσι μου, δεν σου πάρω τέτοιο δώρο.
1: Κορίτσι μου και αγόρι μου, μην το... μην το βάζετε. Και κορίτσι μου και αγόρι μου και ότι ναι.
0: Έχω αδικό.
1: Όχι, λέω, μην το εξειδικεύετε στο φίλο. Μπορεί να είναι αγόρι-κορίτσι, ναι, εντάξει.
0: Είπα, αγόρι-κορίτσι, το είπα, αγόρι-κορίτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο μπαμπάς και η μαμά πάνε και τους παίρνουν αυτό.
1: Δεν έχω απάντηση.
0: 18 χρονών, κύριε Παρδάλη, δεν διαθέτει 15 χιλιαρικάκια για να πάει να πάρει αμαξίδι.
1: Όχι, το παιδί συνήθως δεν διαθέτει.
0: Ωραία. Αν είναι 24-25, μπορεί να με πείσει ότι δούλεψα, κύριε, 5 καλοκαίρια.
1: Άχι, και να πάρει ένα μικρό αυτοκινητάκι, βέβαια. Μπορεί.
0: Αλλά 18 χρονών δεν έχει δουλέψει 5 καλοκαίρια.
1: Δεν έχει, όχι.
0: Έτσι. Και βγαίνουν με τον μπεγλέρι και είναι άλλες με το σκιστό το φόρεμα και πάνε.
1: Αφήστε το φόρεμα, δεν παίζει ρόλο. Μην το μπλέκετε.
0: Ναι, τώρα τα λέω λίγο έτσι για να γελάσουμε.
1: Όχι, μην το μπλέκετε, δεν είναι, εντάξει.
0: Για να γελάσουμε και λίγο.
1: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα.
0: Είναι για κωμωδία η κατάσταση.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Εσείς να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 1-0 προηγείται η Αργεντινή. Εδώ και η Αργεντινή. Δεν πρόλαβα να δω και το σκόρερ εντωμεταξύ. Είδες τα εκεί? Όχι. Κάτσε να το δούμε τώρα. Λοιπόν. Είναι ο Μέση. 21 λεπτό. Ο συνήθις ύποπτος. Και αυξάνει και τα τέρματά του. Γιατί τον κυνηγάει και Μπαπέ. Σωστά. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λάθος μου λέει ο κύριος Γιώργος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διευκρινίζει το καθεστώς των θέσεων σε πιλωτές, η χρήση στάθμευσης είτε σε πιλωτή είτε σε υπόγειο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε ιδιοκτήτες ή νοικιαστές διαμερισμάτων της ίδιας πολυκατοικίας. Στο υπόγειο εγώ βλέπω άλλο πράγμα. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση πόλης γενικής θέσης στάθμευσης σε πρόσωπα που είναι τρίτα και δεν κατοικούν σε κτίρια. Εξαιρέσεις. Παλαιότερες συμβολιογραφικές πράξεις και κλειστές θέσεις στάθμευσης σε υπόγεια με χιλιοστά αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοξίες που μπορεί να μεταβαστούν, αλλά και πάλι ο χρήστης δεσμεύεται από τους κανονισμούς χρήσης. Κυρία Ιωάννα, μου έχετε στείλει και παραπομπές. Δεν μου ανοίγουν κάτι οι παραπομπές που μου έχετε στείλει. Α, ανοίγουνε. Ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Ο νόμος λέει για το πάρκιν. Μου έχει στείλει και η κυρία Δήμητρα από τον Άλυμο. Για την πιλωτή όμως. Ωραία, θέλουν λίγο μελέτη αυτά. Δεν είχα εικόνα ότι υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Εντάξει. Και σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε. Λοιπόν. Θέση λέει στάθμευση που δεν είναι προϋπόθεση για την έκπτωση άδειας οικοδομής της κάνει ότι. Ορίστε. Θέση στάθμευση που δεν είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδεια οικοδομής της κάνει ότι γουστάρει ο ιδιοκτήτης τους. Γράφει εδώ ο έξτρα. Δεν το είδα, Γιάννη, τον κόλ. Δεν το είδα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τη μία. 2-11-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Άγγελος. Βέβαια, λέει, να λέμε ότι κάποιοι, πολλοί όχι λίγοι, ενώ έχουν θέση σε πιλωτή υπόγειο, παρκάρουν έξω. Και αν δεν βρουν θέση, λέει, πάνε μέσα. Αλλά εγώ, αν μπω στη θέση τους μέσα, θα με φάω. Καλά, δεν μπορώ να μπω στη θέση τους. Εννοείται. Εδώ, βέβαια, υπάρχει και το άλλο. Τώρα, με έβαλε λίγο να το ψάξω. Ο Μυρμηδόνας. Εδώ υπάρχει το άλλο. Να έχει αγοράσει κάποιος θέση σε υπόγειο πάρκινγκ. Νόμιμα, παράνομα, εντάξει, αυτό είναι προς εξέταση. Και να μην πληρώνει κοινόχρηστα. Διότι το πάρκινγκ έχει και ρεύμα, έχει και πόρτα, η οποία υπόκειται σε φθορές. Πολύ μικρό είναι το μερίδιο, δεν έχει σημασία. Με βάση τα χιλιοστά του, έχει κάποια κοινόχρηστα. Ας είναι απειροελάχιστα. Γιατί εγώ μπορεί να μπαίνω στο πάρκινγκ μία φορά το μήνα και ο άλλος να μπαίνει 5 φορές την ημέρα να μπαίνω βγαίνει. Έτσι. Ή το αντίστροφο. Η φθορά λοιπόν που προκαλείται στην καραζόπορτα ή στα φώτα που ανάβουν αυτόματα κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να μετρηθεί με βάση το πόσες φορές μπαίνει ο καθένας, γι' αυτό και πάει με βάση τα χιλιοστά, όπως γίνεται πάντα στα κοινόχρηστα, σε όλους τους χώρους όπου επιβάλλονται. Αλλά άντε ψάξε βρες. Στην πολυκατοικία, όταν η θέση στάθμευσης είναι κλειστή, δηλαδή έχει δικιά της καραζόπορτα, το πάρκινγκ θεωρείται σαν ιδιωτικός χώρος και έχει κοινόχρηστα χιλιοστά, οπότε μπορεί να το πουλήσει και να το κάνει ό,τι θέλει. Η θέση στάθμευση της πιλωτής, ο ιδιοκτήτης κάνει μόνο χρήση πάρκινγκ. Οπότε, αν ένας έχει πάρει το αυτοκίνητό του για διακοπές, εγώ μπορώ να βάλω μια ψυσταριά να ψήσω στη θέση του. Δεν απαγορεύεται, εννοείται, δεν τον ενοχλώ, αφού λείπει, για παράδειγμα. Στη δικιά μου την πολυκατοικία υπάρχει κλειστή θέση στάθμευση αυτόνομη, η οποία δεν είναι σε υπόγειο, οπότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει να κάνει αν είναι υπόγειο ή ισόγειο, αρκεί να είναι κλειστή. Α. Καταλαβαίνω, κύριε Δημήτρη, αυτό που περιγράφεται. Καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω. Γιατί τώρα ο νόμος, ξέρετε, κλειστό, ανοιχτό, πιλωτή, υπόγειο, χιλιοστά κτλ. Κτλ. Ενδιαφέρον είναι πάντως. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, είναι πολύ νωρίς ακόμα για διακοπές. Έχουμε, καλά να είμαστε βέβαια πρωτίστως, αλλά θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10 Αυγούστου πρώταθος. Και μετά για 2 εβδομάδες φιλοδοξώ να απουσιάσω. Οπότε μέχρι τότε μη ρωτάτε καθόλου. Δεν έχω εικόνα όμως για Σαββατοκύριακα, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστώ και κανένα Σαββατοκύριακο. Δεν το ξέρω ακόμα. Άμα λέει καταλάβεις για τις θέσεις στάθμευσης, θα μας πεις και εμάς. Ναι, θα προσπαθήσω να καταλάβω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι εύκολο πάντως. Έτσι που το βλέπω. Θα ρωτήσω κι εγώ, γιατί δεν, με τη νομική επιστήμη δεν έχω καμία σχέση. Εκδηλώσεις στην Αθήνα για την 4η Ιουλίου δεν γνωρίζω. Για ποιο λόγο να έχουμε εκδηλώσεις εδώ? Φαντάζομαι ότι η Αμερικανική Ένωση μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, κάτι. Η Έλληνο-Αμερικανική Ένωση. Αλλά κάτι περαιτέρω δεν νομίζω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και θα υπάρχουν εκδηλώσεις.
Ναι. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα κύριε Στέλιο, καλή ξεκούραση εύχομαι. Κάθε καλό. Και σε εσάς κύριε Χρήστο, κυρία Σωτηρία επίσης. Ξαναλέω, πολλοί μου στέλνετε για καληνύχτα κτλ. Κτλ. Γι' αυτό δεν διαβάζω τα μηνύματα, διαβάζω μόνο τα ονόματα. Το πιάσαμε αυτό το θέμα με τη φάρσα των Ρώσων. Κοιτάξτε, επειδή έχουν πέσει και άλλοι θύματα και πρωθυπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί άλλων χωρών, εγώ νομίζω ότι το να παραδεχτείς ότι έπεσες θύμα φάρσας δεν είναι κακό πράγμα. Όταν όμως αρχίζεις και κάνεις λόγο για ασύμμετρες απειλές και πώς το λένε, ψηφιακούς πολέμους και υβριδικούς πολέμους και τέτοια, δεν ξέρω. Προφανώς είναι πολύ ικανή αυτή η δύο τύπη τη Ρώση. Είναι πάντως λέει γνωστή. Το τι πληρώνει λέει και τι όχι, κοινόχρηστη είναι θέμα πίνακα κοινοχρήστων. Σωστό. Αλλά όταν είναι ένα πολύ μικρό ποσό, πολύ μικρό, γιατί είναι μια θέση στάθμευσης, κανείς δεν ασχολείται με το να το εισπράξει, να το ζητήσει. Και επί της ουσίας επιμερίζεται, αλλά είναι πραγματικά δεν ασχολείται κανείς. Μπορεί κάπου να ασχολούνται. Εδώ μου λέει Τενερίφη και Μαδρίτη πληρώνουν με έμφυα και κοινόχρηστα στα γκαράζ. Μου δώσατε λέει ωραία νέα ιδέα. Θα νοικιάσω το δικό μου της Μαδρίτης. Πληρώνω λέει 100 ευρώ παρά να το πουλήσω. Δεν το στέλνετε εδώ κύριε Αλέξανδρε. Να κάνω. Να είστε καλά. Μου στείλατε και πριν, κάπου είδα το σκυλάκι σας μου στείλατε. Γενέθλια κάτι έχει. Πάμε, το χάσα το μήνυμα τώρα. Λοιπόν, ακούστε, το άτομο με αναπηρία, εφόσον δικαιούνται θέση στάθμευσης, αν δεν θέλει να την διεκδικήσει, δικαίωμά του, αλλά εφόσον τη δικαιούται, έχει κάθε λόγο να την πάρει. Έτσι, και με τον νόμο. Και δεν μπορεί να του πει και κανείς κουβέντα. Μην ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Λοιπόν, αν, ξαναλέω, αν δεν θέλει να τη διεκδικήσει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, γιατί μπορεί 1002. Πάμε. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης ήταν στο ρυθμίσει των ήχων. Έχουμε εντωμεταξύ ημίχρονο. Με ένα 0, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης, λοιπόν, όπως σας έλεγα, στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, εδώ στον Real FM. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέξετε για τις ώρες που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχει βροχή και καταιγίδες. Και γενικώς να προσέχετε με τους ανέμους τις δραστηριότητές σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και σε εσάς κύριε Λάμπη, ευχαριστώ πολύ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, υγεία να έχουμε, για το βράδυ της Δευτέρας στις 9 μετά τον Νικό Μπογιόπουλο εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

σου, άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Θα σ' αφιλιά ξεμείνα, να φύγω δε μ' αφήνω.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο